0: τάδε ομάδα θέλει τον Αναστασίου να επιστρέψει να κάνει. Αλλά δεν είχε μπει ποτέ στο μυαλό μου ότι θα γυρίσω στην Ελλάδα. Και δεν το σκέφτηκα καθόλου. Όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στο εξωτερικό, θυμάμαι, ήταν μόνο με την περίοδο που είμαι στον Άγιαξ. Είναι η τελευταία μου χρονιά, ενώ έχω συμφωνήσει προφορικά, δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο. Και η συμφωνία ήταν επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές θα το υπογράψω. Με πήραν από τον Παναθηναϊκό τότε τηλέφωνο. Ήταν ο Σπύρος Ολιβαθινός. Και μου έκανε μια πρόταση για να πάω στον Παναθηναϊκό. Είχα τον Άγιαξ ένα χρόνο και ο Παναθηναϊκός μου έκανε δύο χρόνια πρόταση με τα ίδια χρήματα. Αλλά επειδή έβλεπα τον εαυτό μου ότι θα έμενα στην Ολλανδία και. Είπα, κύριε Σπύρο, γιατί ήταν προπονητής μου στον Εθνικό, είχαμε μια σχέση. Κύριε Σπύρο, του λέω, θα μείνω εδώ, θα μείνω. Δεν, λέει, μα δεν θες σκέψεις να γυρίσεις. Δεν είναι το θέμα του πάντα. Δεν θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Νιώθω καλά εδώ. Και αυτή ήταν ουσιαστικά η μόνη πρόταση επίσημη που είχα.
1: Η Άντερ είναι μεγάλη ομάδα, αλλά το να αφορά στη φανέλα του Άγιαξ είναι κάτι. Κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Είναι.
1: Έχει και μια μαγεία μέσα. Τι έχει.
0: Είναι κάτι
1: που. Αυτό λέω.
0: Αυτό λέω. Είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να το περιγράψεις με λόγια. Όταν μπαίνεις μέσα στα αποδυτήρια, όταν μπαίνεις γενικά, ζεις το να είσαι ποδοσφαιριστής του Άγιαξ. Είναι κάτι που όταν το ζεις θα το καταλάβεις. Όσο και να το πεις, δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Το ακούει, okay, εντάξει, ναι, αλλά είναι. Είχε άλλη έγκριση. Που παρόλο αυτά η Άντελεχ τότε ήταν το 2000 έφτασε στα προημιτελικά στο Champions League και με παίχτες τότε Σίφο, Στάλενς, Κρασόν, Ραζίνσκι, Κόλερε. Είχε μιλάμε τρομερούς παίχτες. Αλλά ήταν. Πηγαίνοντας στον Άγιαξ ήταν κάτι άλλο. Ήταν το κάτι άλλο. Το εισέπρατε σε αυτό.
1: Και εντάξει, είναι και το περιβάλλον, η ιστορία, είναι από τα λεφτριών. Προφανώς είναι όλα αυτά μαζί. Έτσι.
0: Σίγουρα, αλλά ήταν εντελώς διαφορετικό. Για παράδειγμα. Στο Βέλγιο, στην Άντελεχτ, είχε ένα ποδόσφαιρο το οποίο ήταν πολύ physical. Ήταν πάρα πολύ στη δύναμη, στις μονομαχίες, όχι τόσο το Βέλγιο, όχι τόσο τεχνικά καλό ή τακτικά, αλλά πήγαινε πάρα πολύ στις προσωπικές μονομαχίες και στην ατομική ικανότητα των παιχτών. Πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκες τι σημαίνει ταχύτητα, τι σημαίνει τεχνική, τι σημαίνει αντίληψη και όλα αυτά σε κάνανε να το βλέπεις διαφορετικά.
1: Αυτές οι δύο χώρες, εντάξει, μετά πέρασε και από την Αγγλία, αλλά πας έδωσε. Τι σου έδωσαν, δηλαδή, πόσο εμπλούτησαν και διεύρυναν τον ποδοσφαιρικό οριζοντά σου.
0: Κοίτα, στην Άντελεχτ, για παράδειγμα, ήταν ό,τι καλύτερο από πλευράς mental. Δηλαδή.
1: Νοοτροπία.
0: Είχα νοοτροπία καλή σαν αθλητή, σαν ποδοσφαιριστής, σαν άνθρωπος βασικά. Αλλά αυτό που εισέπραξα εκεί και κέρδισα, για μένα ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, εκεί αντιλήφθηκα ότι δεν υπάρχει λέξη κούραση. Είχαμε έναν Έλληνα, τον Κουνενάκη, τότε στην Άντελεχτ. Τελειώνει η προπόνηση, έχει τελειώσει η προπόνηση, πιεστική, έντονη. Και κάθεται ο Νίκος και βογκάει εκεί στον πάγκο που κάθεται στην άκρη και στα αποδυτήρια μέσα. Έκανε. Και περνάει ο προπονητής και του λέει: Νίκος, τι έχεις, γιατί. Και λέει: Είμαι κουρασμένος, κότς. Κουρασμένος, του λέει: Αποκλείεται. Του λέει: Να πας στο νοσοκομείο να κάνεις αιματολογικές εξετάσεις. Κάτι λάθος πάει. Και φεύγει και με κοιτάζει: Τι είπε αυτός. Εγώ είπαμαι κουρασμένος και αυτός λέει: Να πάω να κάνω αιματολογικές εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Και ήταν, δηλαδή, ήταν το mentality της Άντελεχτ, όταν έπαιζε στην Άντελεχτ και γενικά στο Βέλγικο ποδόσφαιρο, αλλά στην Άντελεχτ ειδικά όταν έπαιζε, το οποίο δεν υπάρχει λέξη κούραση και το οποίο το ξεχνάς, το αφαιρείς από το λεξιλόγιο σου. Και αυτό ήταν για μένα, ήταν πραγματικά στις αρχές, ήταν τρομερά δύσκολο να το αντιληφθώ, δεδομένου ότι έπαιζε παιχνίδι Σάββατο βράδυ, θυμάμαι τα παιχνίδια μέσα Σάββατο βράδυ, 8 η ώρα, ώρα Βελγίου. Και την επόμενη μέρα το πρωί 10.30 είχαν προπόνηση. Αυτοί που παίζανε το βράδυ το παιχνίδι, την προπόνηση που κάνανε το πρωί την επόμενη για αποκατάσταση, τρέχαν περισσότερο από αυτού που δεν παίξανε. Και κάποια στιγμή, στις αρχές ειδικά, εγώ απορούσα και προσπαθούσα να σκεφτούμε πως παίρνουν κάτι. Δεν μπορεί να τρέχουν έτσι. Με το μυαλό το δικό μου, με αυτά που είχα δει στην Ελλάδα, γιατί δεν είχα παραστάσεις. Και δεν μπορούσα να αντιληφθώ να καταλάβω πως τρέχουν έτσι αυτοί. Και όσο πέρναγε ο καιρός και οι προπονήσεις γινόταν. Για μένα πλέον συνήθεια, αντιλήφθηκα ότι τελικά ήταν όλα θέμα μυαλού, θέμα θέλησης, αλλά το κυριότερο προπόνησης. Δηλαδή η προπόνηση ήταν το α και το μ.
1: Μπήκε στο τρυπάκι αυτού που λέμε και που ξέρω εγώ, και η Εθνική Ολλανδίας και ο Άγιαξ το έκαναν λαβαρό του στο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, γιατί πηγαίνοντας στην Ολλανδία, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκε στη λεπτομέρεια, αντιλήφθηκε στην ταχύτητα, δηλαδή το πόσο πρέπει να παίζει, πώ πρέπει να κινείσαι μέσα στου χώρου, πώ πρέπει να είναι το σώμα όταν υποδέχει την μπάλα, η ταχύτητα που πρέπει να παίξει στο σωστό πόδι, στο σωστό χρόνο. Αλλά δεν ήταν ότι έπρεπε να το κάνει συνέχεια. Και μετά είχε αφορούσε τακτικά.

0: τρίκ τα οποία οι Ολλανδοί για μένα ήταν, δηλαδή και πόσο μάλλον ο Κούμαν που θεωρώ ότι για μένα μπορεί να ήταν μαέστρο στο κομμάτι τη τακτική. Διάβαζε τόσο καλά τα παιχνίδια, ειδικά στα παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσει, τα διάβαζε τέλεια, τέλεια. Και η προετοιμασία δηλαδή ήταν και ανάλογη. Αλλά ήταν απίστευτο πηγαίνοντα στον Άγιεξ αυτό το πράγμα, τα τριγωνάκια που κάναμε στι προπονήσει. Και πώς έπρεπε να πασάρεις, πώς έπρεπε να κινηθείς, με τι ταχύτητα έπρεπε να τα κάνεις όλα σε μικρούς χώρους γρήγορα και πόσο έπρεπε να έχεις αίσθηση του χώρου, ήταν αυτό που λέμε το ολοκληρωτικό.
1: Δεν λέω ποιον αντέγραψες, γιατί έχεις τη δική σου προσωπικότητα και τη δική σου κουλτούρα. Από όλους αυτούς τους προπονητές, είτε στην Ελλάδα, είτε στο Βέλγιο, είτε στην Ολλανδία, ποιος νιώθεις ότι άφησε πάνω σου έντονο αποτύπωμα? Ο Κούμαν.
0: Ήταν ο Γκέραρτ, σίγουρα. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και θεωρώ σε μεγάλο τακτικά ο Κούμαν σίγουρα είδα πολλά πράγματα. Αλλά αυτός που πιστεύω ήταν ο Σεφ Βεργόσεν στην Ρόντα. Αυτός που πήγα τον πρώτο μου χρόνο. Τρομερά ευφυής σαν άνθρωπος. Ένας προπονητής ο οποίος είχε κάποιες αρχές και τις οποίες δεν τις διαπραγματευόταν με τίποτα. Αλλά εκεί αντιλήφθηκα πραγματικά. Άρχισα να σκέφτομαι βασικά την προπονητική. Γιατί έβλεπα αυτόν και αυτός ερχόταν πολλές φορές που μου έλεγε ότι, δεν ξέρω τώρα αν το πίστευε, αλλά έλεγε ότι αν είχες λίγο περισσότερο έκρηξη στα πρώτα σου μέτρα, πιστεύω με το μυαλό που έχεις θα έπαιζε στη Real Madrid. Και νόμιζα ότι με κορόιδευε στην Αγίτ. Και αυτός πραγματικά, γιατί κάποια στιγμή μετά από χρόνια, γιατί μένα μου είχε μείνει βέβαια, αλλά του είπα το πίστευε αυτό και μου λέει εννοείται. Μου λέει, έχω δει πολλούς ποδοσφαιριστές. Λέει, όταν έπαιρνε την μπάλα, ήδη ήξερε τι θα γίνει. Και ήταν πραγματικά αυτό στο παιχνίδι που κάναμε με την ομάδα τότε με τη Ρόντα. Έλεγε στους παίκτες, δώσε την μπάλα στο Γιάννη και αρχίζετε και τρέχετε. Και από τη στιγμή που θα τρέχετε, μην αγχώνεστε, θα έρθει την μπάλα εκεί που πρέπει. Και ήταν για μένα σημαντικό ότι ένας προπονητής με πίστευε τόσο και έβλεπε κάποια πράγματα. Και από την άλλη, μου έλεγε ότι αν θες να γίνεις προπονητής, γιατί έχεις κάτι, ναι, θα πρέπει να μάθεις να επικοινωνείς. Γλώσσες, μου λέει, πρέπει να μάθεις ξένες γλώσσες. Και ήταν ο πρώτος πραγματικά που με έβαλε από την πρώτη μέρα. Όχι, ήθελα να μιλάω Ολλανδικά. Από την πρώτη μέρα μου μίλαγε Ολλανδικά μόνο. Μου μίλαγε Ολλανδικά και το μίστερ δεν καταλαβαίνω. Εγώ να απαντάω στα αγγλικά και αυτό στα Ολλανδικά. Αλλά είχε τον τρόπο του να με κάνει να μάθω Ολλανδικά και πραγματικά. Εγώ έμαθα Ολλανδικά. Στην ουσία σε 3,5 μήνες μιλούσα Ολλανδικά.
1: Ποιο είναι το ωραίο τρόπο που έχει βάλει?
0: Το ωραιότερο.
1: Έχω διαβάθμιση. Το ωραιότερο, το δυσκολότερο και το κρισιμότερο.
0: Τώρα πρέπει να.
1: Το κρισιμότερο.
0: Κρισιμότερο ήταν με τον Άγιαξ στο Champions League που έπρεπε να κερδίσουμε. Παίζαμε την Τούν. Δηλαδή ήμασταν ο Άγιαξ, η Άρσεναλ, η Σπάρτα Πράγας. Άρσεναλ, Άγιαξ, Σπάρτα Πράγας και Τούν. Και έπρεπε να είχαμε χάσει από την Άρσεναλ, είχαμε φέρει χ στην Πράγα και έπρεπε να κερδίσουμε την Τούν για να μπαίνουμε στη δεύτερη θέση για. Δεδομένου ότι η πρώτη ήταν για την Arsenal. Και κερδίσαμε την Τούν 2-0 με 2 γκολ δικά μου, αλλά το πρώτο γκολ ήταν γιατί στην ουσία ξεκλείδωσε.
1: Ξεκλείδωσε το.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έχεις χαμένη ευκαιρία που σε στοιχιώνει. Εντάξει, δεν υπάρχει what if στο ποδόσφαιρο και το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Στη ζωή γενικότερα. Υπάρχει ένα πολύ.
1: Όχι, γιατί. Εντάξει, είναι κάτι που πάντα αυτό λέω ότι σαν ποδοσφαιριστής είχα πάντα την. Θα έλεγα την αντίληψη και ήξερα το τι θα κάνω. Απλά ίσως μπορεί να μην βγει και κάτι.
0: Πες μου ένα μάτς που θα ήθελες να μου ξαναπαίξεις.
1: Ένα μάτς που θα ήθελα να ξαναπαίξω. Ναι.
0: Γιατί σου άφησε πληγή ή γιατί είχες παίξει τόσο καλά που θα ήθελες να ξαναζήσεις αυτή τη.
1: Θα ήθελα να ξαναπαίξω το παιχνίδι του Όφη με την Οξέρ. Mm. Γιατί το 3-1 που χάσαμε εκεί, γιατί θεωρώ ότι ήταν ένα μάτς που ουσιαστικά θα μπορούσε ίσως να μας οδηγήσει ακόμη πολύ μεγαλύτερα, γιατί φάγαμε τα γκολ φάγαμε δύο κόκκινες και στην ουσία φάγαμε τα γκολ ένα στο 89, αν θυμάμαι καλά, και ένα στο 95. Το οποίο ήταν. Ναι. Πόνεσε πάρα πολύ. Πόνεσε.
0: Μάτς που θα ήθελες να το ξανακοουτσάρεις.
1: Θα έλεγα ήταν το μάτς του Παναθηναϊκού με την PSV στη Λεωφόρο. Γιατί θέλαμε νίκη οπωσδήποτε. Ήμασταν 2-1 μπροστά και βάζει γκολ ο Ντε Γιόνγκ, σοφαρίζει τότε, κάνει το 2-2 με. Δεν υπήρχε το VAR. Δεν υπήρχε το VAR, ήταν offside. Αλλά ήταν οι λεπτομέρειες και θα ήταν ένα μάτς δηλαδή, που θα ήθελα να το ξαναπαίξω.
0: Υπάρχει παίχτης που στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, ή μάλλον για να το κάνω λίγο πιο επιστημονικό, της συναντίληψης που σε χαρακτήριζε να είχατε τέλεια χημεία, που να ήξερε πού θα σε βρει. Πού να σε ταΐσει για να βάλεις τον κόλ.
1: Ήταν ο Νίκος Σουνόμπλιας, ήμασταν 2,5 χρόνια δωμάτιο στον Όφη. Νομίζω είχαμε μια επικοινωνία με κλειστά μάτια και μπορούσε να με βρει εύκολα. Ναι, στον Άγιαξ ήταν ο Σνάιντερ, ο Βαντεβάρτ. Οι οποίοι ήταν πραγματικά λέγανε ότι με το που έπαιρναν την μπάλα ξέραν ακριβώς τι θα γίνει και το αντίστροφο. Με το που έπαιρναν την μπάλα αυτοί ξέραν που θα.
0: Εκείνη την εποχή ποιος ήταν, ας πούμε, αμυντικός φόβητρο. Είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλό το παιδί.
1: Στην Ελλάδα ή γενικά.
0: Γενικά,
1: που να έχει. Ο Σταμ.
0: Για κάποιο λόγο το Σταμ πιστεύω να μου πει.
1: Ναι, ήταν. Ήταν τρομακτικό. Ήταν φόβητρο.
0: Λοιπόν, επειδή λέγαμε τώρα ότι υπάρχει ένα κισμέτ, ένα πεπρωμένο Ολλανδικό, δηλαδή. Είπαμε, ο Φαν Μπάστεν, ο Τσινός, ο Γκέραρτ. Πας στην Ολλανδία, παίζεις. Τελειώνεις, κρεμάς τα παπούτια σου. Και εμφανίζεται ο Τενκάτε. Σωστό.
1: Ναι, εγώ έχω ξεκινήσει τη σχολή προπονητών στην Αγγλία. Γιατί ξεκίνησα βασικά να κάνω στην Ολλανδία την Ολλανδική Ομοσπονδία. Αλλά μπαίνοντας λίγο πιο βαθιά στο κομμάτι της προπονητικής, δεν είδα κάτι διαφορετικό στο κομμάτι της προπόνησης, γιατί ουσιαστικά η Ολλανδική προπόνηση ήταν δομημένη. Ζέσταμα, το passing drill, κατοχή μπάλας και παιχνίδια μικρά και μετά πήγαινε στο τακτικό αν ήθελες κάτι προς το τέλος της εβδομάδας. Οπότε η δομή ήταν η ίδια. Και έκανα τότε μια αίτηση στην Αγγλική Ομοσπονδία. Αν μπορώ να πάω να παρακολουθήσω σεμινάρια προπονητική εκεί, γιατί ήθελα να δω λίγο κάτι διαφορετικό. Και λόγω γλώσσα θα ήταν πιο εύκολο να παρακολουθήσω από το να πας στην Ισπανία ή στη Γερμανία. Με δεχτήκανε και ξεκίνησα. Έκανα το πρώτο μου course το Μάιο, μόλις τελείωσε το ποδόσφαιρο, το 2008. Και θυμάμαι τότε είχα συμφοιτητές, ας πούμε, ήταν ο Dwight York. Της Manchester United, ο Σάντε Ολίσε, ο Νιγηριανός που έπαιξε Γιουβέντους, ο Ντόρτμουντ και ο Τόνι Πόποβιτς που είναι προπονητής τώρα στην Εθνική Αυστραλίας και είχε αρκετά ενδιαφέρον το κορς και ουσιαστικά ήμουν σε μια διαδικασία εκμάθησης. Έχω συμφωνήσει, σταματώντας το ποδόσφαιρο, η Αλμύρια City τότε ήταν, μόλις είχε δημιουργηθεί, είχε 3-4 χρόνια ιστορίας και ήταν έξω από το Άμστερνταμ και στην ουσία συνεργαζόταν με τον Άγιαξ. Και μου είχαν προτείνει ότι σταματώντας το ποδόσφαιρο να δουλέψω για αυτούς και να ξεκίνηγα μαθητευόμενος, να μάθω. Ήταν καλοκαίρι, ήμασταν διακοπές εδώ, στην Ελλάδα, οικογενειακός και κάποια στιγμή, θυμάμαι, ήταν Κυριακή βράδυ, Τετάρτη εγώ επέστρεφα Ολλανδία γιατί θα ξεκίνηγε Πέμπτη Παρασκευή θα πράγμα τα εργομετρικά με την ομάδα και έπρεπε να είμαι στην πρώτη πάρα. Κυριακή βράδυ χτυπάει ένα τηλέφωνο άγνωστο, Ολλανδικό μεν. Εντάξει, λέω, φαντάζομαι θα είναι κάποιος από Ολλανδία, αφού ζούσα εκεί. Και μου λέει, Γιάννης, Χένκ Τενκάτε.
0: Τον ήξερες.
1: Τον ήξερα, ναι.
0: Τον ήξερα, ναι. Είχατε βρεθεί, είχατε μιλήσει.
1: Είχαμε βρεθεί μια φορά στη Βαρκελόνη.

0: Πριν τον τελικό του Champions League, την Arsenal με την Μπαρτσελόνα, είχα πάει για τρίμερο στη Βαρκελόνη και κάπου εκεί περπατάγαμε στο δρόμο, τον είδα και πιάσαμε λίγο μια κουβέντα και μου έλεγε: θυμάμαι η Μπαρτσελόνα πόσο ωραία πόλη είναι. Και του λέω: ξέρεις την Αθήνα? Αν είσαι στην Αθήνα, θα μου πεις. Και κάναμε έτσι μια ωραία κουβέντα με τον. Ήταν και τότε, θυμάμαι, ο Jack Van Helder, ένα Ολλανδό sportscaster που ήταν στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, στην κρατική τηλεόραση Ολλανδία. Και είχε πάει μια συνέντευξη εν ώψη του τελικού. Και μου λέει στο τηλέφωνο, ήταν και θυμάμαι αργά, ήταν 10 η ώρα, 10.30. Γιάννη, σχένκτε κάτε. Μου λέω: καλησπέρα, ξέρω εγώ τα Ολλανδικά. Μου λέει: θέλω να σου μιλήσω. Εν τω μεταξύ είχα διαβάσει ότι ο Παναθηναϊκός. Την επόμενη μέρα πήγαινε Αυστρία για προετοιμασία. Είχε ξεκινήσει ήδη μια εβδομάδα προπονήσεις. Και λέω: να βρεθούμε. Λέω: όταν θα γυρίσετε? Γιατί φαντάζομαι φεύγετε το πρωί. Όχι, μου λέει: πρέπει να βρεθούμε. Τώρα. Τώρα. Πού τώρα? Εγώ ήμουν εν τω μεταξύ, ήμουνα στην Γλυφάδα για μια επίσκεψη οικογενειακή και του λέω: πρέπει να γυρίσω. Αυτό ήταν στο Καβούρι. Το είχε ο Παναθηναϊκός στο Καβούρι. Του λέω: πρέπει να γυρίσω Αγία Παρασκευή, να αφήσω την οικογένεια, γιατί ήταν μικρά τα παιδιά, και να ξαναεπιστρέψω στο Καβούρι. Και αυτό δεν θα είναι, θέλει κανένα δίωρο τουλάχιστον. Και του λέω: θα πρέπει να είμαι, νομίζω θα είμαι 12-12.30 ώρες στο ξενοδοχείο. Μου λέει: δεν πειράζει, περιμένω. Λέω στην οικογένεια:
1: πάμε.
0: Πηγαίνω σπίτι, του αφήνω και πηγαίνω στο ξενοδοχείο. Και καθόμαστε, εκεί είναι και ο συνεργάτης τότε, ο Γκέραντ Μαντελέμ, τον οποίο τον είχα εγώ βοηθό. Ήταν βοηθός προπονητή του Ντάνι Μπλιντ στον Άγιαξ όταν ήμουν παίχτης. Και μου λέει ο Χένκ, μου λέει: χρειάζομαι κάποιον στο staff. Εγώ ξέρω καλά τον Νίκο, το Μαχλά, γιατί με τον Νίκο συνεργάστηκα στη Βίτες, αλλά ο Νίκος δεν θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική. Και μου είπε ο Γκέραντ για εσένα, λέει μου, ότι σου αρέσει η προπονητική, ότι. Και του είπα, του λέω: κοίτα, έχω συμφωνήσει με την. Αλλά εντάξει, αν υπάρχει προοπτική να συνεργαστούμε τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε. Είναι για μένα όνειρο να ξεκινήσω την προπονητική μου καριέρα. Και πόσο μάλλον, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ο Χένκ δεν μπορεί να καθένας να πει οτιδήποτε, αλλά ήταν φανταστικός σαν άνθρωπος και ήταν στο γήπεδο, ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή αυτό που έβλεπε δεν έπεφτε έξω, δηλαδή δεν θυμάμαι να έχει πέσει έξω σε ποδοσφαιριστή για αυτά που έλεγε. Και μου είπε το πώς. Δουλεύει, γιατί μου λέει: ξέρεις το μοντέλο που θέλω να παίξω.
1: Μοντέλο.
0: Ξέρεις, μιλάς Ολλανδικά, μιλάς Ελληνικά, ξέρεις την κουλτούρα εδώ, ασχολείσαι με την προπονητική. Είναι πράγματα που για μένα είναι σημαντικά να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου. Και του λέω: σίγουρα, αλλά επειδή θέλω να εξελιχθώ σαν προπονητής, δεν θέλω να με έχεις μόνο στο γήπεδο και να φαντάζομαι σαν διερμηνέας να λέω κάτι. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με την προπονητική. Και μου λέει: όχι, θα έχεις χώρο και χρόνο. Και πραγματικά, δηλαδή, προς τιμή του ήταν ό,τι είπαμε, το έκανε.
1: Μια σεζόν μείνατε μαζί.
0: Μια μισή. Έφυγε. Απολύθηκε. Δεν το ξεχάσω γι' αυτό, γιατί ήταν η πρώτη απόλυση και την πρώτη απόλυση δεν την σου υψωμένη. Ναι. Γιατί εκ των υστέρων πάντα όλοι οι προπονητές απολύονται δύσκολα.
1: Καλά, βέβαια.
0: 9 Δεκεμβρίου. Ναι, γιατί ήταν τα γενέθλιά του. Ήταν 9 Δεκεμβρίου, τη μέρα που απολύθηκε και της Αγίας Άνης, η οποία ήταν δηλαδή η σημαντική ημέρα. Και ήταν και αυτό που είπα, η πρώτη απόλυση, δεν ξεχνάτε
1: ποτέ. Μαζί.
0: Φύγα μαζί, ναι, φύγα μαζί. Και μετά.
1: Πας στην Ολλανδία πίσω?
0: Όχι, για μένα ήταν λίγο δύσκολο μετά η καθημερινότητα, δεδομένου ότι ξύπναγε στο πρωί, πήγαινε τα παιδιά σχολείο και δεν είχα κάτι. Δεν είχα ένα κίνητρο, ένα στόχο. Και προσπαθούσα να δω πώς θα εξελίχνουν τα πράγματα. Τελειώνει η σεζόν, γιατί αυτό που έφυγε 9 Δεκεμβρίου, ο Χένκ, φύγαμε όλοι. Τελειώνει η σεζόν το καλοκαίρι και σε μια διαδικασία το τι θα κάνω. Και μου λέει ένας φίλος μου, ο οποίος ήταν στην Ολλανδία χρόνια, γιατρός εκεί, οδοντίατρος, μου λέει: Τζόνι, μου λέει, γιατί δεν πας, δεν λες στον Άγιαξ, να πας να παρακολουθείς, να κάνεις κάποια πρακτική, αφού τους ξέρεις όλους και κάθε φορά που πας εκεί, όλοι σε έχουν. Και του λέω: λες? Εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα πήγαινα, γιατί δεν. Ναι, αφού δεν κάνεις κάτι. Για το εξής σκεφτόμουν, λέω τώρα να πάω κάπου να ζητήσεις πού να πας, να πεις, να πας να κάνεις λίγο εκπαίδευση εδώ, πού να πας, να πρακτική, να πας να καθίσεις, ξέρω εγώ, στην ΑΕΚ, στο Ολυμπιακό, αφού είχες υπάρξει στον Παναθηναϊκό, υπήρχε λίγο αυτή η προκατάληψη εδώ στην Ελλάδα, δύσκολο οπότε. Και του λέω: ναι. Και τότε έρχεται ένα email από τον Άγιαξ που κάνανε, ήταν το πρώτο reunion που ξεκίνησε ο Άγιαξ τότε να κάνει το 2009, το. Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, σε ένα παιχνίδι και λέω: εννοείται, θα πάω. Πηγαίνω πάνω. είδα αρκετούς γνωστούς εκεί. Ήταν ο Ντάνι Μπλίντ, ο οποίος ήταν

0: βοηθός του Μάρτιν Γιόλ και μου λέει τι κάνεις και αυτά και του λέω τώρα προς το παρόν ξεκίνησα την προπονητική, μετά τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι και σκέφτομαι του λέω να έρθω αν είμαι καλοδεχούμενος να έρθω εδώ και μου λέει εννοείται. Και μου λέει πάρε με τηλέφωνο πότε θες να έρθεις και το γυρίζω πίσω, κοιτάζω λίγο το πρόγραμμα και προγραμματίζω ένα ταξίδι 6 εβδομάδων στο Άμστερνταμ. Και είμαι 6 εβδομάδες, τις οποίες πήγαινα το πρωί, θυμάμαι 8 η ώρα πήγαινα στο γήπεδο και έφευγα 9 το βράδυ. Αλλά περνούσα από όλα τα τμήματα που αφορούσε προπονητές, πρώτης, δεύτερης ομάδος, ακαδημίας, τους διατροφολόγους, τους σκάουτερ, εργοφυσιολόγους, ό,τι ήταν ανάλυση, οτιδήποτε υπήρχε μέσα και το καθόμουν και πέρναγα χρόνο για να δω. Και σημειώσεις, αυτό που λες, σημειώσεις. Και τελειώνοντας το πέρας των 6 εβδομάδων, ήταν πριν τα Χριστούγεννα, με ρωτάει ο Μπλίντ, μου λέει τι θα κάνεις, του λέω δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή, σκέφτομαι λέω, να ξανάρθω το Μάρτιο, αν όλα πάνε καλά, του λέω και είμαι καλοδεχούμενος ακόμη. Yeah. Μου λέει πάντα είσαι εδώ, η πόρτα είναι ανοιχτή για σένα και έφυγα και με το που φτάνω στην Αθήνα μετά από μία εβδομάδα ήταν αυτό που έγινε με τον Κρόιφ που ξεκίνησε το να φέρει τους παλιούς ποδοσφαιριστές και στην ουσία άλλαξε όλο το... Και μου παίρνει τηλέφωνο ο Μπλίντ και μου λέει υπάρχει μια θέση στη δεύτερη ομάδα σαν βοηθός προπονητή. Γιόνγκ Άγιαξ, σαν βοηθός προπονητή. Μου λέει θα σε ενδιαφέρε. Το συζητάς, του λέω. Ήταν ό,τι καλύτερο. Και πήρα τα πράγματα, έφυγα, πήγα μόνος μου, η οικογένεια έμεινε στην Αθήνα. Γιατί στην ουσία ήταν ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν 1,5 χρόνο. Αλλά οι 6 μήνες για μένα τους είπα, τους λέω θα είναι λίγο να δω πώς θα είναι να μπω λίγο στο... και μετά έρθει η οικογένεια και...
1: Τον Κρόιφ το γνωρίζεις?
0: Ναι, είχε τότε αρκετές φορές, ειδικά το πρώτο διάστημα, πέρασε αρκετό χρόνο.
1: Μιλάγε, ήταν τόσο όσο...
0: Ήταν, έβλεπες δηλαδή το...
1: Είναι αυτό,
0: είναι η άβρα που έχει κάποιος, η άβρα. Γιατί ό,τι για να μπορείς σαν άνθρωπος να περνάς και να είσαι κάποιος και να περνάς απαρατήρητος, γιατί αυτός είχε μία άβρα με το που έμπαινε, το εισέπρατες.
1: Ένιωθες. Ακολουθεί η Ρέντινγκ.
0: Τελειώνει ο Άγιαξ και μου κάνουν πρόταση να μείνω για ένα χρόνο ακόμη. Λέω ότι ήταν, για μένα ήταν αρκετό αυτό που είδα, αλλά επειδή είχα βλέψεις να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, όχι σε ακαδημίες, γιατί πάντα πριν, όταν ξεκίνησα την προπονητική, έλεγα μπορεί να είναι. Εγώ θέλω να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, αλλά μπορεί να μου ταιριάζει το.
1: Οπότε θα πρέπει να το
0: δοκιμάσω, να δω για να μπορέσω να ξέρω τι μου ταιριάζει. Και τότε είχα πλέον μια εμπειρία σαν προπονητής σε νέους. Οπότε βλέπω ότι μου πήγαινε πιο πολύ το αντρικό και έχω συμφωνήσει τότε να πάω στην Ατλέτικο Μαδρίτης, Σιμεώνε, να καθίσω γιατί ο Λουίς Φελίπε, ο προπονητής τώρα της Μονακό, είναι φίλος, πολύ καλός φίλος, υπάρχει τρομερή σχέση και αυτός ήταν παίχτης τότε στην Ατλέτικο και έχω μιλήσει μαζί του και μου έχει κανονίσει, έχει μιλήσει με τον Σιμεώνε και έχω κανονίσει να πάω στην Ατλέτικο. Και πάλι αυτός ο φίλος μου, καλή ώρα αυτός ο γιατρός από το Άμστερνταμ,
1: ο
0: οδοντίατρος, μου λέει...
1: Έλληνας είναι ο οδοντίατρος.
0: Έλληνας, ναι. Ο Κώστας και μου λέει, να σου πω κάτι, γιατί δεν πας στη Ρέντινγκ, γιατί τότε με τον Κώστα πέρανα αρκετό χρόνο, συζητάγαμε πολλά πράγματα και του είχα πει ότι τελειώντας το 2012 πέρασα στο πτυχίο μου την Αγγλική Ομοσπονδία, το Pro License, είχα γνωριστεί με τον Brian McDermott, ο οποίος ήταν προπονητής τότε στη Ρέντινγκ και η Ρέντινγκ ήταν στη Premier League. Και με είχε καλέσει ανοιχτά, μου είπε όποτε θες,
1: έλα
0: εδώ. Γιατί γνωριστήκαμε και είχαμε μια πολύ καλή χημία από την πρώτη στιγμή. Και μου λέει, γιατί δεν πας, μου λέει, στην Αγγλία, στη Reading. Ήταν πιο εύκολο για σένα τα αγγλικά, τώρα στην Ισπανία θα πας, δεν μίλαγα ισπανικά τότε, δεν είχα ξεκινήσει δηλαδή να μιλάω ισπανικά. Και θα πας, εντάξει, ένας προπονητής ότι σημειώνει τότε, μόλις ήταν top, αλλά και πόσοι Έλληνες προπονητές μου λέει έχουν δουλέψει στην Ισπανία.
1: Έλατε.
0: Και του λέω, έχεις ένα δίκιο. Και αλλάζω και μιλάω με τον Brian και του λέω μπορώ να έρθω. Και θυμάμαι ήταν τότε ένα απίστευτο μάτς, Reading Arsenal 5-7, αν θυμάμαι καλά. Αλλά ήταν πριν το μάτς, με παίρνει και πηγαίνω στα αποδυτήρια, στην ομιλία που κάνει, στους παίκτες πριν το παιχνίδι και με παρουσίασε και εγώ ήμουν και ήταν δηλαδή... Πρωτόγνωρο να μπει σε αποδυτήρια ομάδος που παίζει Premier League και μόλις είχα πάει στο... Αλλά

0: Ήταν, για αυτούς ήταν κάτι φυσιολογικό. Και κάθομαι μια εβδομάδα, παρακολουθούσα τις προπονήσεις, όλες βγαίνα έξω κανονικά, συμμετείχα σε όλα τα meeting που έκανε και μου λέει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ Χάμοντ, ο οποίος μετέπειτα κάποια στιγμή ήταν στη Celtic, και όταν πήγε ο Μπάρκας, ο Βασίλης εκεί, με πήρε τηλέφωνο για το Βασίλη. Και μου δίνει τότε ο Νίκ, και αυτό τότε μου δίνει κάποια DVD. Φύγαμε στις βιντεοκασέτες, πήγαμε στα DVD. Πήγαμε στα DVD και μου δίνει 6 DVD με παιχνίδια της Reading και μου λέει: θέλω να τα δεις, να τα αναλύσεις και να μου κάνεις μια παρουσίαση για το πώς εσύ μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις εμάς. Δηλαδή, τι μπορεί να προσφέρεις στην ομάδα, τι παραπάνω μπορείς να προσφέρεις. Γύρισα πίσω στο Άμστερνταμ, γιατί η βάση ήταν το Άμστερνταμ. Έχασα δει τα παιχνίδια, έκανα τις αναλύσεις μου, δούλεψε την παρουσίαση. Για κάποια στιγμή πριν τα Χριστούγεννα του 2010. Τον παίρνω τηλέφωνο, του έχω πει ότι είμαι έτοιμος, οπότε δεν, και με καλεί να πάω πάνω. Και κάνω τώρα την παρουσίαση, είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή και εγώ. Και πώς θα να παρουσιάσω, δηλαδή την ομάδα, τι αδυναμία έχει και πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω.
1: Να συμβάλλεις.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και πολύ λεπτή, γιατί είχες τον προπονητή και τον βοηθό. Τέλος πάντων, ξεκινάω την παρουσίαση και κάποια στιγμή στο τρίτο slide μου κάνει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ, μου λέει: πότε έχεις βγάλει εισιτήριο επιστροφής? Του λέω: δεν έβγαλα, δεν ήρθα για να φύγω, του λέω: ήρθα για να μείνω. Και μου λέει: οκ, συνεχίζει, τελειώνει και με φωνάζει μετά στο γραφείο του μέσα και μου λέει: μ' αρέσεις γιατί έχεις πολύ αυτοπεποίθηση. Λέει: είναι σημαντικό, δεν ήταν καθόλου εύκολο.
1: Έπρεπε να κάνεις αυτό που έκανα.
0: Να κάνεις αυτό. Εγώ, δηλαδή, είπα στον Brian, του λέω: πάρτον. Και μετά με φωνάζει ο Μπράιν, πηγαίνουμε για φαγητό και μου προσέφερε τη θέση στη Ρέντε και μου είπε ότι εκτίμησε το ότι ήμουν πάρα πολύ διακριτικός στο ασαυτό, χωρίς να προσβάλλω κανένα. Και στην ουσία μου προσέφερε τη δουλειά και εκεί ξεκίνησε το story Reading Premier League, το οποίο ήταν μια άλλη εντελώς διαφορετική.
1: Και κάποια στιγμή έφυγε ο Μακδέρμοντ, έφυγε και ανέλαβε εσύ. Όχι.
0: Φεύγει κάποια στιγμή ο Μακδέρμοντ. Τη μέρα που ανακοινώνεται η απόλυση του McDermott, θυμάμαι, έχω πάει τότε στο Λονδίνο, έφυγα από το Ρέντι, πήγα στο Λονδίνο, τον Καραγκούνη, τον Γιώργο, ο οποίος ήταν στη Φούλαμ.
1: Στη Φούλαμ.
0: Και του λέω, όπως θα βλέπω τα πράγματα, του λέω, βλέπω θα φύγω, γιατί είχαν πει στον Brian ότι τελειώσανε, αλλά δεν είχαν ανακοινώσει τους υπόλοιπους. Και με παίρνει ο διευθυντής κάποια στιγμή που είμαστε εκεί, που είμαι και στο Λονδίνο με τον Γιώργο, και μου λέει, Γιάννη, μου λέει, δεν θέλει ο κοινός ο προπονητής, θέλει να φέρει το δικό του επιτελείο. Έλα να σου δω αύριο, αλλά για τις λεπτομέρειες, αλλά ξέρετε, δεν θα συνεχίσεις. Και λέω, οκ. Okay. Και θυμάμαι ακριβώς τον δρόμο από το Λονδίνο πηγαίνοντας για το Reading και με παίρνει τηλέφωνο ο Αλαφούζος. Και μου λέει, ψάχνω, έχω δύο θέσεις για εσένα και μου λέει τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Και πιστεύω μπορείς να τις κάνεις και τις δύο.
1: Καμία σχέση με τον Αλαφούζο.
0: Εγώ πριν πάω στη Reading για πρακτική, κάποια στιγμή είχε καλέσει στην Ελλάδα να πάει στο γραφείο του στο Φάλιρο.
1: Στο Φάλιρο.
0: Και κάναμε μια κουβέντα και ήταν μια πρώτη κουβέντα, αλλά όχι καθόλου, ξέρεις, ναι. Πιο πολύ γνωριμίας και αν θα μπορούσα να με χρησιμοποιήσει, ξέρω, σαν σκάουτερ ή κάτι. Του λέω, δεν με ενδιαφέρει το σκάουτινγκ, είναι κάτι που... Και το αφήσαμε εκεί, δεν. Και με παίρνει τηλέφωνο τότε, θυμάμαι τον Απρίλιο, και μου λέει: έχω δύο θέσεις, τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Πιστεύω ότι μπορείς να τις κάνεις και τις δύο, μου λέει. Και μου λέει: τι σε ενδιαφέρει? Και του λέω: επειδή τελείωσε τώρα την προπονητική και επένδυσα σε αυτό και είναι κάτι, λέω: την προπονητική. Και έτσι ξεκίνησε το story Παναθηναϊκός.
1: Εδώ είμαστε στο 36ο box out της εφετινής σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα. Να ευχαριστήσω παρεμπιπτόντως τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Ibis που μας φιλοξενεί σήμερα εκτάκτως για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα. Μακροσκελή, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Προφανώς με τον Γιάννη τον Αναστασίου θα κάνουμε ρεκόρ διάρκειας. Μαζί μας είναι τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος θησαυρός και ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Λοιπόν, έχουμε μείνει εκεί που κάνει την κουβέντα με τον Αλαφούζο.
0: Τηλεφωνικά.
1: Τηλεφωνικά.
0: Ναι. Και.
1: Και αναλαμβάνει που μαζί πάνε.
0: Ναι, και είναι η πρώτη.
1: Διαδέχεσαι ποιον, συγγνώμη.
0: Ήταν ο Φάμπρι. Και ήταν ουσιαστικά η πρώτη δουλειά σαν πρώτος προπονητής σε ένα μεγάλο κλαμπ. Συντώντας τότε με την οικογένεια στο Άμστερνταμ, τα παιδιά λένε ότι εμείς δεν γυρίζουμε Ελλάδα. Με τη σύζυγο μια κουβέντα λέω: κοίτα, έτσι πως φαντάζω τα πράγματα, με τα προβλήματα που είχε ο Παναθηναϊκός τότε, λέω.

0: πιο πιθανό ότι σε 3-4 μήνες θα είμαι πίσω εγώ, λέω, από το να πάμε όλοι μαζί στην Ελλάδα και να. Ε, όχι, μα ήταν, εντάξει, ήταν η σκληρή πραγματικότητα. Πρέπει να είσαι και
1: ρεαλιστής. Κυνικός,
0: ναι. Και στην ουσία, ναι, ξεκίνησε εκεί το Παναθηναϊκό. Το story το οποίο διέρχεσαι 2,5 χρόνια τελικά. 2,5 χρόνια.
1: Παίρνει σαν κύπελο.

0: πώς το project πώς δημιουργήθηκε και είχε ενδιαφέρον γιατί ήταν. Είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει. Δηλαδή, μια ομάδα μέλια του Παναθηναϊκού με τέτοιο budget, γιατί το budget ήταν τραγικό τότε για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού και στους παίχτες και στους προπονητές. Αλλά υπήρχε αυτό το πράγμα. Για μένα ήταν ουσιαστικά ό,τι είχα μάθει σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητή. Αυτό που έπρεπε, προσπάθησα να φτιάξω ένα κλίμα, ένα περιβάλλον το οποίο οι ποδοσφαιριστές θα έρχονται, θα νιώθουν ασφαλείς. Θα υπάρχει όμως η πίεση ότι θα πρέπει να γίνουν καλύτεροι. Και το κυριότερο έπρεπε να βρει κάποιου πυλώνε που θα μπορούσαν μέσα σε αυτό να σε βοηθήσουν. Για μένα ήταν σημαντικό ο συνεργάτη τότε, ο Άγγλος, ο Στίβο Ρούτερ, ο οποίο ήταν δίπλα μου και με βοηθούσε πάρα πολύ. Και μετά ήταν οι ποδοσφαιριστέ που ήταν.
1: Θύμησε μου ποιου ζήγε τότε που νιώθει κιόλα ότι του βοήθησε να εξελιχθούν.
0: Σε ποδοσφαιριστέ. Yeah. Ήταν τότε να δούμε ότι. Έκανε μεταγραφή ο Καπίνο, τότε πήγε στη Μάιντ. Ήταν ο Καρέλη που έκανε μεταγραφή, πήγε μετά στη Γκένγκ. Ήταν ο Φιγκερό που έκανε μεταγραφή, πήγε στη Μαλαισία. Ήταν ο Μπέργκ, ο Ζέκα, ο Πράνιτς, ο Νάνο, ο Σίντεφελντ. Εντάξει, και υπήρχαν και οι πιτσιρικάδες, οι Έλληνες, ας πούμε, που ήταν ο Τριανταφυλόπουλος, ο Μαρινάκης, ο Χουχούμης, ο Ρισβάνης, ο Καρέλης, ο Πλωναρίδης, αυτά τα παιδιά. Αλλά υπήρχε ένα γκρουπ το οποίο έρχονταν στο γήπεδο. Αυτό που ήθελα και προσπαθούσα τότε ήταν να έρχονται στο γήπεδο, να γίνεται καλύτεροι και να είστε με διάθεση στο γήπεδο.
1: Έπρεπε να κάνει υπέρβαση πάνω από 20 εκείνη την εποχή.
0: Ναι, βέβαια. Με το budget που υπήρχε.
1: Ναι,
0: υπήρχε τότε.
1: Δηλαδή, βγάζει από τη Μίγα Ξύγη. Έπρεπε να βγάλει από τη Μίγα Ξύγη.
0: Ήταν 4,5 εκατομμύρια μεικτά. Το budget του Παναθηναϊκού.
1: Το budget του Παναθηναϊκού εκείνη την εποχή. Και δεν μιλάμε τώρα για προϊστορική εποχή. Μιλάμε για 11 χρόνια πίσω, 12.
0: Ναι. Και τότε, για παράδειγμα, το προπονητικό κέντρο, μόλις έχουν πάει στην Ολλανδία για προετοιμασία και μας ειδοποιούν από την Ολλανδία ότι θα βγάλουν τα αυτοκίνητά σας έξω από την Παιανία, γιατί ήταν τότε που έφυγε ο Παναθηναϊκός από την Παιανία και πήγαμε στο Κοροπή. Το πήγαμε στο Κοροπή, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένα κτίριο το οποίο ήταν όταν είχε αέρα, βροχή, γινόταν πλημμύρες. Οι πόρτες θυμίζαν σαλούν στο Far West. Ναι, δεν υπήρχε γυμναστήριο. Θυμάμαι, κάναμε πολλές φορές το βάρη, βγάζαμε το πάγκο έξω στο γήπεδο. Και στην ουσία οι αθλητές κάνουν έξω. Πώς δείχνεις ταινίες, κάτω φυλακισμένος, ξέρω εγώ που κάνεις ταινίες. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να πεις σε κάποιον 2013 στον Παναθηναϊκό με αυτές τις συνθήκες ότι δουλεύεις έτσι. Γιατί ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί σου, όλοι είχαν απέτηση ο Παναθηναϊκός να είναι πρωταγωνιστής. Ναι. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά νομίζω ήταν ένα γκρουπ, ήταν μια ομάδα τότε ανθρώπων οι οποίοι πίστευαν σε κάτι, δουλεύανε και το κυριότερο το έδειχνε στο γήπεδο η ομάδα γιατί πιστεύω ότι. Ήταν από τις καλύτερες ομάδες, εγώ σου θυμάμαι τον Παναθηναϊκό που πολλά χρόνια δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο που έπαιζε πολύ καλή μπάλα, ναι. Με pressing, με γρήγορο παιχνίδι, με τον Μπέργκ μπροστά που ο οποίος έβαζε γκολ αλλά βοηθούσε πάρα πολύ τους συμπαίχτες του και γενικά ένα γκρουπ παιχτών οι οποίοι ήταν όλοι θέλουν να γίνουν καλύτεροι, δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο και οι προπονητές.
1: Πώς ήταν ο κοουτσάρης ο Τσάμιος Λίγκ?
0: Δεν είχα την τύχη να παίξαμε τα προκριματικά με τον Παναθηναϊκό, ναι. Παίξαμε τα προκριματικά, αλλά είναι σαν ποδοσφαιριστής το έζησα, σαν προπονητής δεν το έζησα. Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο, γιατί εκεί η λεπτομέρεια μετράει και για εμάς, για παράδειγμα, τότε στον Παναθηναϊκό, θυμάμαι ότι ήταν η Σταντάρ Λιέγγες, δηλαδή ένα μάτς που στην ουσία με 38 τελικές εμείς και 5 η Σταντάρ και καταφέραμε και αποκλειστήκαμε. Δηλαδή, εντάξει, ήταν
1: 2-1, πώς
0: είχε. 2-1, 1-2, ναι. Αλλά, εντάξει, θέλει, μερικές φορές θέλει και τύχη, το ποδόσφαιρο θέλει και τύχη.
1: Και μετά πέσατε στην Καμπάλα, πού ήταν το...
0: Μετά είναι η τρίτη χρονιά, ναι, που ξεκινάει η σεζόν, παίζουμε την Καμπάλα, ήταν για τους ομίλους, για το UEFA, τότε ήταν το UEFA, δεν είχε γίνει Europa League. Και εντάξει, αυτό που λέω θέλει και τύχη μερικές φορές, γιατί σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά είσαι καλύτερος, αλλά δεν μετουσιώνεις τις ευκαιρίες σου και οι αντίπαλοι με δύο ευκαιρίες κάνουν δύο γκολ και τρέχεις.
1: Από εκεί και πέρα, όταν έχεις διατελέσει προπονητής του Παναθηναϊκού, όταν έχεις πάρει κύπελο, όταν η ομάδα έχει βγει, νομίζω, δύο φορές πρώτη στα play-offs,
0: ναι.
1: Πίσω από τον Ολυμπιακό πήρε το πρωτάθλημα. Ανεβαίνει ο πήγης, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, ανεβαίνουν οι προσδοκίες. Πώς το διαχειρίζεις από εκεί πέρα?
0: Μετά ήταν...
1: Δηλαδή όταν ουσιαστικά η πρώτη σου δουλειά ως head coach και καλή δουλειά κιόλας γιατί είναι το όνομα και το status του Παναθηναϊκού, μετά νιώθεις ότι πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να γραπώσεις μια ευκαιρία?
0: Κοίτα, την περίοδο που είμαι στο Παναθηναϊκό είχα μια πρόταση η οποία την απέρριψα από την Γκένγκ. Η οποία

0: Ναι, δεν ξέρω τότε πραγματικά αν το έκανα συναισθηματικά ή το έκανα, ήμουν αφελής, γιατί το μέγεθος της Γκένκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σίγουρα, και ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, είναι, αλλά ναι, έγινε τόσο γρήγορα, το οποίο δεν μπορούσε, δεν είχα χρόνο και ήμουνα, ήταν πριν τα ευρωπαϊκά μάτς με τη Μίντιλαντ, με τον Παναθηναϊκό, και έρχεται η Γκένκ και μου κάνει μια πρόταση τρελή τότε για τα δεδομένα με βάση τα χρήματα που έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Η Γκένκ μου προσέφερε τρεις φορές παραπάνω χρήματα από ό,τι έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Και ήταν, θυμάμαι, πήρε ο πρόεδρος της Γκένκ και για να τον αποφύγω, γιατί δεν ήθελα να πάω. Για να τον αποφύγω τον άνθρωπο, του είπα στο τηλέφωνο γενικά ότι έχω ένα buyout 500.000 ευρώ, το οποίο είπα ένα ποσό 500.000, το οποίο λέω εντάξει. Και αυτός μου λέει, αν το πληρώσουμε σήμερα, έρχεσαι αύριο. Πήγαινα να πέσει το τηλέφωνο. Λέω, τι λέει αυτός τώρα. Ξέρεις, εγώ προσπαθώ να βρω τρόπο να τον αποφύγω ευγενικά, ότι δεν μπορώ να πάω, και αυτός επέμενε. Ναι, και ήταν, τέλος πάντων, εκτίμησε βέβαια το γεγονός ότι ήμουν πιστός αφοσιωμένος στην ομάδα, γιατί μου είπε ότι είναι σημαντικό να είσαι αφοσιωμένος, γιατί αυτή είχαν μια παρόμοια εμπειρία με τον Βερκάουτερεν, τον προπονητή του, ο οποίος παίζανε παιχνίδι ευρωπαϊκό στη Μόσχα και τους παράτησε και έφυγε, πήγε στη Σαουδική Αραβία. Και λέει, είναι σημαντικό να μπορέσεις να παραμείνεις αφοσιωμένος. Και λέει, η πόρτα της Γκένκ θα είναι πάντα ανοιχτή για σένα όποτε θες. Μετά σίγουρα οι προσδοκίες μεγαλώσαν. Για μένα ήταν, είχα στο μυαλό μου όμως να επιστρέψω στην Ολλανδία κοντά στην οικογένεια.
1: Γιατί ήμουν,
0: ναι, γιατί ήμουν 2,5 χρόνια μακριά από την οικογένεια. Mm. Και ήταν τότε στα τελειώματα, τελείωνε η κόρη το σχολείο. Και 2,5 χρόνια ήταν αρκετό το διάστημα και ήθελα να είμαι κάπου κοντά τους. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, ήταν και εγώ μετά τον Παναθηναϊκό δεν το κυνήγησα πολύ, γιατί πίστευα ότι θα έρθει, ίσως θα έρθουν ευκαιρίες, αλλά μετά αντιλήφθηκα ότι Έλληνας προπονητής στο εξωτερικό είναι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι εύκολο.
1: Είναι η Ρόντα, η Κόρτρικ, η Ομόνια, ο Ατρόμητος, πρώτη θητεία στον Πανατολικό, Κηφισιά, Ομόνια και ξανά πίσω.
0: Πανατολικός.
1: Αντί του Πετράκη. Στην αρχή τη σεζόν.
0: Τον Οκτώβριο, τον περασμένο Οκτώβριο.
1: Τι σου έμεινα τη φετινή σεζόν?
0: Εντάξει, ότι ήταν μια δύσκολη σεζόν, γιατί ήταν, συνέπεσε η φετινή σεζόν με τα 100 χρόνια ιστορίας του Πανετολικού, οπότε έπρεπε η ομάδα να πηγαιτεί όταν ανέλαβα, ήταν πρώτη-τελευταία στη βαθμολογία και έπρεπε οπωσδήποτε να μείνει στη Super League, το οποίο το καταφέραμε.
1: Δεν είχαμε διάρκεια, συνέπεια και πάθος, είπες στην τελευταία
0: συνέντευξη. Ναι, η διάρκεια και η συνέπεια ήταν σημαντικά πράγματα, γιατί ενώ παίζαμε καλά σε πολλά παιχνίδια, δεν τα τελειώναμε όπως έπρεπε.
1: Κάναμε πολλά δώρα και χάσαμε πολλά πέναλτι επίσης.
0: Αυτό ήταν, νομίζω, ότι...
1: Ναι. Γελάμε τώρα, εντάξει. Ναι, χάσαμε, η καρδούλα σου το ξέρει. Χάσαμε, όταν χάνατε πέναλτι.
0: Χάσαμε πέναλτι, 5 πέναλτι, τα οποία ήταν βαθμοί, δηλαδή, και ειδικά 2 ή 3 ήταν στα τελευταία λεπτά. Το οποίο αν το έβαζε, μπορεί να άλλαζε εντελώς την θέση της ομάδας στο πρωτάθλημα.
1: Δεν λέει εύκολα προπονητής αυτό που είπες, ανεξαρτήτως αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι δεν γίνεται και πολύ ελκυστικός προορισμός στο Αγρίνιο. Το πες κάποια στιγμή.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
1: Δεν πάει εύκολα. Στο Ηράκλειο έρχεσαι εύκολα.
0: Κοίτα, αυτά είναι πράγματα όμως που πολλοί κόσμοι δεν τα ξέρει. Αλλά όταν μιλάς με ποδοσφαιριστές, μιλάς με μάνατζερ, έχει να κάνει ο ποδοσφαιριστής για να έρθει στο Αγρίνιο. Μπορεί να έχει μια σύντροφο, μια σύζυγο. Και κάτι και τον μπαίνει πλέον στο ίντερνετ, βλέπεις τα πάντα και δεν μπορείς. Παλιά μπορεί να ξεγέλαγες κάποιον, του λέγες εκεί και σου λέει: οκ, Ελλάδα. Ενώ τώρα βλέπουν και κοιτάζουν τα πάντα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
1: Όντας ο τελευταίος προπονητής που κοούτσαρε, διαχειρίστηκε και κουλάντρισε τον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Σε ποια φάση πιστεύεις ότι φεύγοντας από τον Πανετολικό, στον οποίο εσύ παραμένεις, έρχεται εδώ στο Ηράκλειο? Που είναι τα γονικά του, έχει παίξει εδώ, δεν έχει παίξει τον Όφη, είναι παιδί του Εργοτέλη.
0: Είναι παιδί του Εργοτέλη.
1: Ο Μπουχαλάκης είναι ο Μπουχαλάκης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ο Ανδρέας είναι.
1: Με την καριέρα που έχει κάνει,
0: Νομίζω ότι φέτος στον Όφη, κάνοντας προετοιμασία από την αρχή, γιατί όταν πήγε στον Πανετολικό, πήγε το Σεπτέμβριο, δεν είχε κάνει προετοιμασία με την ομάδα, ήταν πολύ δύσκολο και για τον ίδιο να διαχειριστεί τη διάρκεια. Γιατί είχε κλάμψεις, αλλά δεν είχε διάρκεια. Και αυτό ήταν μια απόρρεια, ίσως δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα. Φέτος στον Όφη σίγουρα έχει τη δυνατότητα να κάνει προετοιμασία την πρώτη μέρα με την ομάδα. Οπότε θα είναι, και πίστευα ότι αν έμενε στον Πανετολικό κάνοντας προετοιμασία με την ομάδα, θα ήταν εντελώς διαφορετικός. Αλλά αυτό κάτι που θα το δούμε στο γήπεδο, γιατί ένας παίκτης ο οποίος είναι ευφυής, είναι νομίζω το κέντρο πλέον στη θέση του. Ελάχιστοι παίκτες έχουν αυτή την ικανότητα να παίζουν με πλάτη, να μπορούν να παίξουν την μπάλα μπροστά εύκολα. Ο οποίος μπορεί να παίξει την μπάλα εύκολα μπροστά, είναι ένα πολύ εργαλείο, θέλω, για τον προπονητή, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Γιατί μπορεί να μεταφέρει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές με ποιότητα, με ταχύτητα και με ευφυΐα. Είναι καθαρά θεματικό του να είναι υγιής και να το.

0: όλο.
1: Αν δεν είναι unfair εκ μέρους μου η ερώτηση. Και γιατί το λέω αυτό, διότι σε προπονήσει Πανατολικό. Αλλά δρατώμενος ευκαιρίας ότι είμαστε στο Ηράκλειο. Ότι έχει παίξει τον Όφη και έχει πολύ ισχυρού δεσμού. Πώς θα αξιολογούσε την περσινή πορεία του.
2: Του Όφη.
1: Ξέρεις, εγώ πάντα του προσέχω πώς διατυπώνω μια
2: ερώτηση. Ναι, όχι, εντάξει, τι κοίτα.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει.
2: Βασικά έχω δείξει ότι δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω. Γιατί όταν ο Όφη φτάνει σε ένα σημείο να μπορεί να κερδίσει το κύπελλο Ελλάδος με ό,τι αυτό συνεπάγεται και να πάρει το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αποφύνοντας πίσω Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αυτό λέει κάτι από μόνο του. Η χρονιά του Όφη ήταν λίγο, θα έλεγα, όχι τόσο καλή το πρώτο διάστημα. Νομίζω από το Γενάρη και μετά κάποια στιγμή, όταν άλλαξε το σύστημα, πηγαίνοντας
1: πέντε. Πήγε με τη τριάδα.
2: Με τρεις πίσω. Φάνηκε ότι βρήκε αυτό που του έλειπε. Είχε μια πάρα πολύ καλή σεζόν και την έκλεισε ιδανικά με το κύπελλο. Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να ονειρευτούν οι φιλαθλητοί του Όφη και οι άνθρωποι της ομάδος.
1: Τι πρόσημο θα έβαζες στη σεζόν που ολοκληρώθηκε και εν ώψη τη σεζόν που βρίσκεται επιθύρες για το ελληνικό πρωτάθλημα?
2: Θα έλεγα θετικό, δεδομένου ότι βλέπουμε σιγά σιγά από έναν παίχτη Έλληνα μικρό που έπαιζε στο κύπελο, πλέον γίνονται δύο, ότι γίνεται σιγά σιγά μια στροφή, ότι προσπαθούν να δώσουν περισσότερο έμφαση στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τα γήπεδα πλέον, ο κόσμος πηγαίνει στα γήπεδα, βλέπουμε δηλαδή γεμάτα γήπεδα, βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, έχουμε δει αρκετά καλά παιχνίδια. Όσο αυτή η τοξικότητα σταματήσει να υφίσταται, νομίζω ότι μόνο καλύτερα θα είναι τα πράγματα.
1: Τι πλασάρει ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου?
2: Πουλάει βασικά ότι μπορεί να είναι ηγέτης, ότι μπορεί να εξελίξει ποδοσφαιριστές και ότι μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση, συνθήκη μέσα στα ποδητήρια, στο γήπεδο, εντός και εκτός, θα έλεγα, για μια ομάδα.
1: Ποιος είναι ο πιο χαρισματικός παίκτης που έχει κοτσάρει?
2: Που έχω κοτσάρει. Θα έλεγα με διαφορά ο Μπέργκ, ο Μάρκος. Ο Μάρκος. Όταν μίλαγες μαζί του, εκεί έβλεπες από ποδοσφαιριστή ο οποίος αντιλαμβάνεται πράγματα. Είναι σημαντικό αυτό που είπα πριν. Δεν υπάρχει πλέον τόσο πολύ αντίληψη στο ποδοσφαιρικό.
1: Αυτό που λέτε, ναι, μου έχει μείνει αυτό.
2: Η τεχνολογία.
1: Επειδή θεωρητικά, γιατί στο λέω αυτό. Γιατί λένε ότι τα παιδιά της νέας γενιάς είναι πιο έξυπνα, πιο μπασμένα από την αρχή, αλλά.
2: Ναι, δεν είναι. Γιατί η τεχνολογία έχει χαλάσει το μυαλό του.
1: Μπορεί να τα έχει ευνουχίσει κιόλας.
2: Ναι, έχει χαλάσει το μυαλό του και δεν είναι. Γιατί στο ποδόσφαιρο είναι εντελώς.
1: Καλά το λες.
2: Δεν είναι μόνο πώς θα πάρω την μπάλα, το θέμα είναι πώς θα κινηθώ, πού θα κινηθώ, γιατί θα κινηθώ, τι θέλω και μπορώ να αντιληφθώ την ικανότητα που έχει ο συμπαίχτης μου και τι μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που αν δεν έχει αντίληψη δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Ρισκάρεις τον αγώνα ή πας by the book με.
2: Ρισκάρω, ναι. Είναι λίγο δύσκολο. Γιατί πλέον οι ποδοσφαιριστές σήμερα δεν είναι τόσο δυνατοί σαν χαρακτήρες και πολλές φορές όταν γίνεται μια αλλαγή, όταν κάνεις κάτι αρκετά νωρίς, το εισπράττουν περισσότερο αρνητικά. Και οπότε μετά πρέπει να αφιερώσεις πολύ χρόνο στο να τον εξηγήσεις, να τον πείσεις ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Ότι ήταν ο σωστός ο τρόπος, μάλλον.
1: Δύο πράγματα έχω ακόμα να σε ρωτήσω. Το ένα είναι, ποια είναι η τελευταία λέξη που τους λες στα ποδητήρια ή λίγο προτού τους χτυπήσεις τα οπίστια και τους στείλεις να παίξουν?
2: Να το απολαύσω.
1: Να το απολαύσω. Enjoy. Λες,
2: enjoy. Βέβαια, εντάξει, είναι παιχνίδι, είναι και παιχνίδι.
1: Και το άλλο είναι με το οποίο θα κλείσουμε κιόλας πρωτού σε ευχαριστήσω γιατί είχαμε μια πολύ έτσι, γόνιμη και επικοδομητική. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν εξαρτάται από σένα, προφανώς είναι και συγκυρίες. Αλλά τι θα ήθελε να σου συμβεί στο μέλλον, προπονητικά, ποδοσφαιρικά?
2: Αυτό είναι κάτι δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ, γιατί αυτό που είπες είναι συγκυρίες και ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Για μένα αυτό που λέω τώρα με αυτά που ακούω τελευταία και με τα πρόσφατα δυσάρεστα περιστατικά, να έχουμε την υγεία μας. Ψυχική υγεία είναι σημαντικό πράγμα και πολλές φορές ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί, να καταλάβει μάλλον τη ζωή ενός προπονητή και νομίζω ότι θα γίνει ενδιαφέρον σε ένα ίσως του ενώψει καινούριο σεζόν, ίσως να μπούμε τον Χρήστο τον Κόντα, να πας να κάνεις μια καθημερινότητα για να δεις, για να αντιληφθεί και ο κόσμος έξω το τι κάνει ένας προπονητής, γιατί δεν είναι μόνο παίρνει τους παίχτες και τους βάζει να παίξουν, γενικότερα τη διαχείριση και την καθημερινότητα, τα προβλήματα που υπάρχουν. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό αυτό είναι να υπάρχει υγεία και μετά νομίζω ότι είναι ότι το μέλλον μας επιφυλάσσει, είναι καλό
1: δεχόμενο. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Αναστασίου. Αυτό ήταν το 36ο Box Out, η τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Νιφ, νιφ, στενοχωριόμαστε. Αλλά όπου να είναι, πρώτα ο Θεός, να έχουμε την υγεία μας.

Το έχει ο Γιάννης Αναστασίου και αυτό είναι προφανώς το πιο χρειαζόμενο αγαθό. Θα τα πούμε σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας, παρέα με τα νερά Σαμαριά και την ΕΤΑΝΑΠ. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το ξενοδοχείο Ίμπις στο κέντρο του Ηρακλείου, αφού φιλοξενηθήκαμε σήμερα εδώ αντί τη συνηθισμένη στέγης μας στα καταστήματα Κόσμος Πο. 36ο Box Out στην τηλεόραση, Κρέτα. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε λίαν συντόμως. Να είστε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγουστού. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
1: Οι μέρες Αυγούστου αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός. Τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις? Επιχειρήσεις βασικά για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νόμιμα να εκδίδονται, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επισκέπτης, ο πελάτης ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επισκεπτισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε το τέλος που κλείνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι μετρητά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα Αύγουστο, τη διασύνδεση του αμυλιακού συστήματός μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
0: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
1: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει κλείσιμο των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στην επιτέλους εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
0: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες. Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
2: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς, τους τουριστικούς, λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
0: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
2: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας, μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
0: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
2: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλεμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλός πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
0: Για δεύτερη χρονιά η Ελμέχανιόν ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Ελμέχανιόν, Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνει κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε η ΕΛΜΕ, με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
3: Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές αν πατήσουν στο Google Ελμέχανιόν στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
4: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
3: Ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
0: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθινο και Λασίθι, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
5: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

0: Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει τον διορισμό, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
1: Άρα μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι και ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
0: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
2: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
3: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
4: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
5: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
4: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
5: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα. Και πλέον, με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων, δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
4: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
5: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
4: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το Γάζι αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης.
5: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
4: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
5: Το έχει ανάγκη το Γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους της ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το Γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
3: Το σουβλάκι που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει.

0: Άρη την ανιούσα με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο, με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
1: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει. Προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αλλά κοιτάμε και τον καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, το πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
2: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση η δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
3: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν ψηλές, τι σας λέει?
2: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
0: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
4: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
3: Τι σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα τέλη?
4: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστοι. Εφορίες, αυτά.
0: Σε κάθε περίπτωση, το σουβλάκι που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα, πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείνουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
5: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
0: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
5: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Δεν είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται μέσω των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης, η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
0: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: βάζουμε την πινέζα, είμαστε νομό Ρεθύμνου, είμαστε κούφοι και όχι κουφοί και ακούμε καλά, μέσα στα μπέλια είμαστε, εποχή τρίγου είναι, κούφοι ολέ λέει ο προϊστάμενος πίσω, είναι αραχτός, είναι αραχτός, ο άλλος έφερε νερό, πάμε να τριγίσουμε, έχω φέρει και το σουγιά μου εγώ το κατάλληλο εδώ το slim.
1: Φέρ' το να τα κονίσουμε πρώτα.

0: Μανώλης με κάλεσε.
1: Καλώ τα παιδιά.
0: Εμείς ήρθαμε.
1: Και εδώ πέρα τριγούμε, μετά πάμε σπίτι.
0: Α, στο σπίτι, εδώ στον τρίγο θέλω να μας πεις τώρα. Βιολογικό τα μέλη, έτσι. Βιολογικό. Το σταφυλάκι τι είναι, το λιάτικο.
1: Ναι.
0: Ε,
1: ναι.
0: Λιάτικο. Και πες μου τώρα, θα μαζέψουμε, θα φορτώσουμε, θα πάμε να πατήσουμε.
1: Θα πάμε να πατήσουμε και μετά κάτσουμε σπίτι.
0: Και θα μου πεις και τη διαδικασία.
1: Εννοείται.
0: Και θα κάνετε όλα κανονικά, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Πότε...
1: Τίποτα κρυφό.
0: Ά,
1: από τον, αυτό τρώει, από τον γιατί... ήλιο.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι βρόσιμο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι βρόσιμο. Θα φάω.
1: Ε, τι δεν τρώγεται, αυτό το κάνουμε κρασί, δεν τρώγεται.
0: Τρώγεται,
1: ναι, παιδί μου, φάτο.
2: Εκεί θα το κάνω το βίντεο.
1: Είναι πολύ γλυκό.
0: Πάρα πολύ γλυκό, ε.
1: Είναι πολύ βαθμό. Φέτο πήγανε καλό κοντά.
0: Μη σε μου λέει το φάρμακα πάνω.
1: Όχι, ρε. Αυτό που βλέπει άσπρο είναι.
0: Ωραίο, ρε. Νόστιμο είναι.
1: Καλό είναι, καλό.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω, αν δεν είχε τέτοιο, τα σπόρια.
1: Είναι
0: σταφίδα,
1: μια σιγουριά. Είναι και κάποια άσπρα, είναι και κάποια.
0: Α, και λευκά.
1: Όπως βλέπεις εδώ πέρα, αυτά είναι.
0: Τα λευκά τι είναι.
1: Είναι επιτραπέζιο, είναι πιο.
0: Για φέρνει το επιτραπέζιο. Ωραία είναι. Απλά εγώ δεν τρώω σπόρια, δεν μου αρέσουν τα σπόρια. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το φάει. Και το επιτραπέζιο.

0: Μέχρι πού το γεμίζεις το τηλάρο?
1: Μέχρι εδώ.
0: Για να το πάω μπροστά.
2: Δεν
1: είναι για άλλο.
0: Πόσα κιλάκι περίπου αυτό?
1: Καμιά 20 ρε βγαίνει.
0: Έχει 20 κιλά το τηλάρο?
1: Κι άλλα 17.
0: Σιγά μου πάρω τηλάρο.

0: στο τελάρο.
1: Ε, τι άδειο ρε.
0: Άδειο το φέρνεις. Έλα να δεις το άλλο τελάρο. Πού είναι. Μανώλη.
1: Μου ήρθες με τα φορμάκια σου, παππέλα και με τα...
0: Με τι δε... Με τα φορμάκια. Άδειο το τελάρο. Κοίταξε το τελάρο αυτό και κοίτα αυτό.
1: Ναι, και πώς θα βάλουμε από πάνω το άλλο που θα πατηθεί.
0: Α, μπράβο. Ο άλλος την έκανε την πλακία.
1: Ναι, σου βάζει τα φύλλα.
0: Μέσα το φύλλο πάνω. Έλα να σου πω.
1: Θα καφέ. Θα παραγγείλω καφέ.
0: Όχι, δεν θέλουμε καφέ, έχουμε καφέ. Κάτσε να το βάλω εγώ δίπλα εδώ πέρα. Να κάνω χώρο. Α, βοηθήσω, γιατί μου είπες ότι ήρθα με τα φορμάκια.
1: Έλα, έρθει με τα φορμάκια σου.
0: Και με τι θα έρθω με... Μες στο τρίγο. Λοιπόν, κάνουμε λίγο κενό. Πού κολλάει ρε φίλε. Εντάξει, είμαστε καλά. Σιγά μαζέψουν, θα μαζέψουν εδώ. Κάνα δύο τελάρια και θα φύγουν. Δεν τους βλέπω

0: χωριό δεν είναι πολύ μεγάλο. Μαγείρισα, τοπ βρήκαμε. Κυρία Χρυσούλα, έτοιμη, περιμένει. Δεν θα σας πω τι θα κάνουμε, αλλά δεν το έχουμε ξανακάνει, το μόνο σίγουρο. Κυρία Χρυσούλα.
1: Παρακαλώ. Ω, τι ευχάριστη έκπληξη.
0: Καλά είσαι.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
0: Εγώ έχω ξανάρθει στο χωριό. Μ' άρεσε, το οργάνωσα και πού να ξέρω ότι θα έβρισκα και αν όχι, μου έχουν πει καλύτερα, έβρισκα καλύτερες μαγείρισες.
1: Και... έτσι λένε.
0: Έτσι λένε. Να σου πω που το κατάλαβα, καταρχάς, να σου πω. Το κατάλαβα από το πόσο περιποιημένο έχεις στο σπίτι και από αυτή την αυτοσχέδια που θα δείξουμε σε λίγο στη σταριά.
1: Ναι.
0: Θες να πούμε μέσα τι θα μαγειρέψουμε. Για πάμε.
1: Ελάτε.
0: Άλλος ένας λόγος που καταλαβαίνω ότι είσαι αστέρι είναι ότι έχεις κλιματόβεργες.
1: Ωραία.
0: Και τα κουμπίσεις πάνω, ε.
1: Λοιπόν, είναι καθαρές, πλημμένες.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Ωραία.
0: Τις πας και να βγει,
1: ναι. Ναι, όποιες δεν
0: τις τσακίζουμε.
1: Τις τσακίζουμε, απλά.
0: Κάνουμε, ουσιαστικά τι κάνουμε τώρα για όσους δεν γνωρίζουν, ε.
1: Θα ψήσουμε το αρνάκι πρώτα για αρκετή ώρα, το λιγότερο ένα τριώρο θέλει το πουτάκι για να...
0: Δημιουργούμε μια σκάρα εδώ πέρα από κλιματόβεργες, οι οποίες κλιματόβεργες τι κάνουν, γιατί τις βάζουμε.
1: Πέρα από την νοστιμιά, κρατάει και το κρέας, σαν σκάρα δημιουργείται, αλλά δίνει και μια ιδιαίτερη γεύση.
0: Δίνει.
1: Η γιαγιά μου όλα τα κρέατα που ανάβαμε το φούρνο τότε στη Μεσαρά,
0: ναι,
1: το ξυλόφουρνο, το κουνέλι αυτά, τα χρησιμοποιούσε...
0: Αυτό το πράγμα.
1: Αυτό το πράγμα. Ωραία.
0: Και μετά έπαιρνες, παίρνεις μάλλον, το μπούτι, το ακουμπάς πάνω ή ναι, κάνεις μια διαδικασία.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε τη διαδικασία
0: έλα από
1: εδώ.
0: Έλα από εδώ. Έλα από εδώ, να πάρω εγώ τις βέργες, το ταψί με τις κλιματόβεργες και ξεκινάσαι.
1: Λοιπόν...
0: Είπαμε, αυτό είναι περίπου 2 κιλά, ούτε 2 κιλά.
1: 1,5 κιλό.
0: 1,5 κιλό. Ναι. Θέλει γύρω στις 2,5 ώρες με 3.
1: Ναι.
0: Σε
1: σιγανή.
0: 150.
1: 150. Στην αρχή το βάζω λίγο πιο δυνατά.
0: Το ψήνεις πού?
1: Το ψήνω...
0: Εδώ?
1: Όχι, στη γάστρα.
0: Αφού βάλαμε κλιματόβεργες για το ψήνεις.
1: Ναι. Στη γάστρα ή στο τεψί μου και το σκεπάζω με αλουμινόχαρτο.
0: Μπράβο.
1: Να σιγοψηθεί.
0: Ναι.
1: Εκεί.
0: Πρώτη λοιπόν διαδικασία. Κάνουμε εγκοπές με το μαχαιράκι,
1: χαράζουμε
0: για να βάλουμε μέσα τα σκόρδα, ε.
1: Ναι.
0: Ολόκληρα.
1: 3-4 σελίδες είναι αρκετές.
0: Ναι. Βούτη τώρα για να έχει ψαχνό, βάζεις, χεράκι.
1: Να βάλω γάντια, θέλετε.
0: Όχι, γιατί να βάζεις γάντια. Όταν μαγειρεύεις βάζεις γάντια.
1: Όχι.
0: Τι, άλλο. Γάντια βάζουνε...
1: Στο νοσοκομείο το βάζαμε. Ήμουν νοσηλεύτρια.
0: Έτσι. Από εκεί σου έμεινε.
1: Ναι.
0: Λαδάκι για να κολλήσουν τα μυρωδικά και το αλάτι. Θυμάρι βάζεις.
1: Ναι.
0: Θυμάρι. Μ' αρέσεις. Ωραία. Το θυμάρι, το αλάτι, το πιπέρι. Θες να ρίξω εγώ να σε βοηθήσω. Ωραία. Αφήσα ένα πάνω κοντά, πιπεράκι. Αλάτι μπόλικο. Κανονικά πρέπει να βάλουμε και μέσα τώρα αλάτι.
1: Ναι.
0: Εκεί αλλά δεν πειράζει. Μετά στο μείγμα του γιαουρτιού βάζεις.
1: Ναι, βάζω.
0: Το γυρίσουμε και την άλλη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έλα. Θα βάζεις λάδι τώρα εδώ.
1: Ναι.
0: Βάλε.
1: Ξανά.
0: Βάλε και έρχομαι. Ωραία. Μας πήραν χαμπάρι, βαράνε οι κόρνες. Έλα. Περιμπόλικο γιατί θέλει τώρα,
1: Ναι.
0: Κάποιοι δεν βάζουν στα μεγάλα κομμάτια πιπέρι για να μην μαυρίσει, λέει, αλλά θέλει τώρα. Λοιπόν, είμαστε καλά, το ξαναγυρίζουμε. Το ξαναγυρίζουμε και πάμε φούρνο.
1: Το τοποθετούμε.
0: Έλα, βάλτε το μου εδώ. Πάμε φούρνο σκεπασμένο, είπαμε.
1: Μπορώ να φέρω το
0: λαδόκολλα. Κοιτάξτε, μπορούμε να βάλουμε τώρα εδώ λαδόκολλα για αλουμινόχαρτο. Λαδόκολλα αλουμινόχαρτο, να πάει φούρνο. Θα πάει 3 ώρες. Και το λέμε.

0: Έχουμε καθίσει. Που Παναγία μου. Εδώ τώρα τι θέλουμε. Πες, τι θα ήθελες εδώ. Αυτή την ώρα μεζέ, λίγο ρακί, ναι. Άντε. Αργότερα το απόγευμα, εγώ θα ερχόμουν εδώ για καφέ ελληνικό, για ένα υποβρύχιο όπως παλιά και να βλέπω. Τι βλέπω απέναντι.
1: Λευκαόρη.
0: Πού είστε, Παναγία μου, στον παράδεισο.
1: Είμαστε στον παράδεισο, πραγματικά.
0: Λοιπόν, Χρυσούλα, φίλη μου, καλή, καλή μου φίλη. Γεννήθηκες εδώ, ε?
1: Γεννήθηκα εδώ.
0: Δεν έφυγες ποτέ από εδώ?
1: Δεν έφυγα ποτέ.
0: Και πες μου κάποια χαρακτηριστικά του χωριού και τι το κάνει διαφορετικό αυτό το χωριό. Εγώ είδα, αλλά θέλω να μου το πεις εσύ.
1: Κοίτα, εκτός από τους κατοίκους που είναι, νομίζω, πάρα πολύ καλοί όλοι.
0: Και δεν πολύ υπάρχει κανένας κακός εδώ.
1: Και πολύ αγαπημένοι
0: αφού
1: μεταξύ τους.
0: Αφού είμαστε 30 άτομα, όλοι καλοί.
1: Και πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους, κάτι που δεν γίνεται σε όλα τα χωριά.
0: Όχι, δηλαδή, βέβαια. Κουτσομπολιό πάει σύννεφο.
1: Ναι, υπάρχει και αυτό. Στις μικρές κοινωνίες γενικά.
0: Ενώ στις μεγάλες δεν γίνεται τίποτα.
1: Στις μικρές γίνεται αυτό, γιατί δεν έχει και τι να κάνει ο καθένας. Δηλαδή ασχολείται ο ένας με τον άλλο γενικά. Αλλά εντάξει. Όμως συνεργάζονται τα παιδιά. Υπάρχουν πολλά παιδιά που συνεργάζονται μεταξύ τους. Βοηθάει ο ένας τον άλλον.
0: Το αγαπάτε, το διατηρείτε.
1: Το αγαπάνε πάρα πολύ και το αγαπάνε.
0: Καθαρό.
1: Το διατηρούμε πολύ καθαρό. Φαντάσου ότι έχει πάρει βραβείο το χωριό της καθαριότητας. Ότι ανήκει στο δεύτερο, νομίζω πρώτο ή δεύτερο χωριό πιο καθαρό.
0: Στην Κρήτη.
1: Στο Ρέθυμνο.
0: Στο νομό Ρεθυμνού.
1: Στο νομό Ρεθύμνης, ναι.
0: Θες να περπατήσουμε να πάμε και στην εκκλησία?
1: Ναι, θέλω.
0: Θέλεις.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία και από εκεί.
0: Τώρα που σε βλέπω και χαλαρώσες.
1: Ναι, τώρα σου πάει χαλαρώνω. Είναι πιο ωραία από εκεί, ρε, εσύ. Ναι, είναι.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσείς?
0: Καλά, πού πας?
2: Εδώ.
0: Ψωμί. Όπα, ήρθε το γλυκό. Αυτό είναι κέικ, ε?
2: Η γιαγιά μου το έλεγε κέικ καμβούργου.
0: Πώς?
2: Κέικ καμβούργου.
0: Κέικ καμβούργου. Σμυρνέικο. Ωραία, μυρίζει. Τι έχει μέσα?
3: Γεια σου, αδερφέ. Για το έργο. Να είσαι περήφανος που κάνεις, προβάλλεις πολύ και την Κρήτη και απάνω τη δικιά σας μεριά.
0: Τα
3: έχω δει, ρε φίλε.
0: Τα βλέπεις όλα.
3: Με κυμπάρεις κι εγώ. Και
0: από
3: την γυλιά μου από εδώ είμαι. Εδώ είμαι.
0: Από πού είσαι?
3: Το σπίτι μου από εδώ. Καταγωγή σας η γωνιά. Έχεις κάμιση για αδερφής μου, έχεις κάμιση στο μαγαζί.
0: Τι νερό, αγαπάμε και στη γωνιά.
3: Κάτσετε να κεράσουμε κάτι εδώ πέρα, ένα νερό.
0: Νερό. Δοκιμάζω.
2: Για δοκίμασε να μου πεις τι χερός είσαι, σήμερα το έφτιαξα.
0: Και γιατί έφερες τόσο πολύ?
2: Για να φάτε όλοι. Το έκανα αύριο γιατί θα τριγίσουν και οπότε είπα να τους γλυκάνω με τον τρίγο.
0: Όσο πρόσθεσαι δεν μπορείς να αρέσει. Γι' αυτό πάρ' το δώσ' το γιο γιατί εγώ είμαι και επικίνδυνος. Να έκανα ισορροπία. Σμυρνέικο γλυκό, η ονομασία κέικ αμβούργο.
2: Λοιπόν, γεια σας.
0: Μπερδεύει λίγο. Πού πας?
2: Πού πάω?
0: Αυτό ήταν.
2: Αυτό ήταν.
0: Τι μαγείρεψες?
2: Α, σήμερα...
0: Μην πεις αρνίκες, εσύ.
2: Όχι. Έχει βγάλει σαργούς ο άντρας μου. Έχουμε και ψαροτσοφεκά.
0: Και ναι. Θα τους κάνεις τριγανιτούρους.
2: Όχι, θα ανάψει σκάρα.
0: Εντόστια μέσα και τέτοια.
2: Όχι, καλά.
0: Δεν το τρώσουν το σηκώτη και αυτά.
2: Όχι, δεν.
0: Το σκάρο.
2: Όχι σκάρο, σαργός.
0: Εγώ σκάρος ονειρεύομαι.
2: Έχει και σκάρος, αλλά πρέπει να τους κάνεις την ίδια μέρα ή να είναι πρωί.
0: Ναι, αλλιώς τελειώσανε σκάρι.
2: Δεν είναι σημερινή.
0: Σκάρι μπουρδέτο θα κάνεις.
2: Όχι, μωρέ, μπουρδέτο.
0: Σκάρι μπουρδέτο. Δοκίμασα τους σκάρους μπουρδέτο.
2: Όχι, εγώ κάνω άλλα ψάρια.
0: Ξέρεις πώς γίνεται μπουρδέτο?
2: Ναι, μωρέ, δεν ξέρω.
0: Ωραία.
2: Σκορπιούς κάνω.
3: Να φέρω ουίσκι.

0: Εγώ τα κρασιά τα έχω κόψει, τα τσικουδιά είναι όλα ψυκασμένα. Πριν από στα μένα ποτάμα.
1: Το άκυρο το πλέον να φέρω ίσκι.
0: Εσύ με φρανερό, δεν το πίνεις, δεν θα πω.
1: Δεν πίνουμε αλκοόλ. Δεν καπνίζουμε. Περπατάμε.
0: Πολύ καλά, σε έλεγα στα ποτάμια προβατούσες.
1: Περπατάμε. Προσπαθούμε να χάνουμε κιλά όταν παίρνουμε.
2: Είναι
1: αυτά. Λοιπόν, στην υγεία σας.
0: Εγώ ξέρω τι φαγητό έχω παραγγείλει στη γυναίκα σου, να μου ψήσει.
1: Για πες.
0: Χοιρινό με ροβίθια. Με ροβίθια.
1: Θα σε πάει την αύριο.
0: Την κατοχή του ψήνανε.
1: Πάρε σόδε αυτό.
0: Η γυναίκα μου ξέρει να λόδα πει και ξέρει και ψήνει την παλιά κουζίνα.
1: Και βάζει και κείμενο, ε.
0: Τα πάντα, ναι. Αλλά μια φορά με κάτι μεγάλο ξενοδόχιο το φάγανα και μου λέει φέρε μου την στο ξενοδοχείο.
1: Χοιρινό ρεβίθια κάναμε στα λιβάδια μιλοποτάμου.
0: Στου προγάμου το κάνω αυτό. Στα λιβάδια.
1: Και κάναμε και στην Παναγιά, ρου,
2: με
1: πάνω, ρούσα, ρούσα Παναγιά, ρούσα Παναγιά, ανόγια πάνω,
0: ανόγια.
1: Με το φίλο μας τον, Πάσχα. Τον Πάσχα, γεια σου φίλε Πάσχα.
0: Ή να φας πόρτα άγρια τσιγαριαστά με το χοιρινό,
2: να τρελαθείς
0: εδώ.
1: Σκέτα το χόρτα δεν παίζουν, ε.
0: Παίζουν, αλλά να τα φας αυτά να μας χομυρίζει, να είναι δικό μας
1: γιατί
0: το χοιρινό.
1: Γιατί τρώμε τόσο πολύ, τρώτε τόσο πολύ κρέας στην Κρήτη.
0: Και το όνομά σου ξέχασα το μικρό.
1: Βασίλης Πατσής.
0: Βασίλης, το θυμάμαι.
1: Εκφαρσάλλον, το ξαναπώ πάλι,
0: Βασίλη,
1: για να το
0: για να μπορεί να αντέξεις την πίεση.
1: Ναι, και καλά τώρα.
0: Να παλέψεις
1: ναι.
0: Την καθημερινότητα και στους τρελούς που αντιμετωπίζουμε.
1: Θες κρέας.
0: Ναι, κρέας.
1: Το αγαπημένο μου κρέας σήμερα είναι η προβατίνα.
0: Μπράβο. Ψητή, όπως την κάνετε απάνω. Ψητή. Εγώ έχω ζήσει όλη την άλλη Ελλάδα. Απάνω και ξέρω ότι.
1: Και κοντοσούβλι είναι.
0: Κοντοσούβλι, παϊδάκια προβατίνα.
1: Σταμάτα.
0: Η παϊδάκια προβατίνα.
1: Λουκάνικο, ωραίο
0: κανένα. Λουκάνικο, απάνω, ναι, τα έχω φάει. Εγώ ναι. Παλιά ήμουν ανοίχτα, δούλευα όλα πάνω τα μαγαζιά πάνω.
1: Α, ναι. Όνομα επίθετο δεν μου πει.
0: Γιώρης Κοκκινάκης.
1: Κοκκινάκης, ε. Δώσ' το χέρι κανονικά. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Όλα καλά.
1: Ουίσκι θα βάλεις, που δεν πίνω.
0: Θα τα βάλω.
1: Δεν πίνω ουίσκι.
0: Έχω και βότκα, ρώσικη. Παθία σε τη Ρωσία, τι νομίζεις. Εγώ δεν πίνω.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Τι νομίζεις.
1: Πού θα δώσουμε ραντεβού για μια βότκα αργότερα.
0: Άμα θέλεις το απόγευμα, εγώ είμαι εδώ πέρα. Μετά τις 7.30-8.
1: Συγγνώμη, μετά τις 7.30-8 αν είμαστε εδώ, ραντεβού για μια ρώσικη βότκα.
0: Άμα ξέρω τι θα έρθεις, θα είμαι εδώ εγώ.
1: Κάνεις κοκτέιλ ή θα την πιούμε έτσι.
0: Θα την πιούμε όπως γουστάρουμε. Θα πάμε να προφέσω πορτοκάλια να τα στύψουμε.
1: Θα πάρουμε βιταμίνη C.
0: Yes.
1: Ολόφρεσκια και καλοκαιρινή ντομάτα. Είμαστε μέσα στο κέντρο της Κρήτης και θα κάνουμε ντάκο. Ντάκο αυθεντικό, κρητικό, με ελιές που δεν πήρα και θα βάλω κάπαρι που πήρα. Θα κάνουμε τον ντακοζούμι. Αφαιρούμε το κεντρικό κοτσάνι με ένα τέτοιο μαχαίρι και σοπινέλ, εδώ, ιδανικό, δείτε. Παίρνω το μεγαλύτερο και κόβω την ντομάτα στη μέση. Και πάμε στο χοντρό μέρος του τρέσι. Ελαιόλαδο μέσα έχω βάλει, μπόλικη ρίγανη, πιπύρου, πυραμίδες αλατιού, σολτόντιση, αλάτι μεσολογίου και κάπαρη ολόκληρη ή ψιλοκομμένη. Ανακατεύουμε, αφήνουμε να μαριναριστεί λίγο η ντομάτα, να βγάλει τα αρώματά της και πάμε να βρέξουμε αρχικά τον τάκο. Έτσι τα βρέχω εγώ. Παπ, παπ. Τα βαφτίζω. Παπ, παπ. Τώρα ήρθε η ώρα του ντακοζουμίου. Ξινομιζήθρα, μπορείτε να βάλετε και φέτα μαζί με ξινομιζήθρα, αλλά μην κάνουμε τον αφεντικό τον τάκο. Ελιές ζύπλα, αλλά σε ελιές, το ξέχασα πάλι να πάρω. Ξεχασιάζεσαι με το βέβαια, σε Παναγία μου. Άρα πάω τη χιαμπαρή μου. Πολύ ζουμί, πολύ νερό. Αυτή είναι όλη η νεσμιά. Και το ελαιόλαδο, το παρθένο, το αγνό, το κριτικό, το τίμιο. Μιζήθρα χανιώτικη. Με τα χεράκια χωριάτικα, γιατί ο ντάκος είναι παραδοσιακός.

0: Είμαστε στην κεντρική πλατεία του χωριού, να υποθέσω. Κάντε καν πανηγύρι εδώ.
1: Στην κεντρική πλατεία τα πανηγύρια γίνονται συνήθως εδώ απ' έξω. Mm? Έχουν φτιάξει επίτηδες, έχουν διαμορφώσει το χώρο.
0: Κάτσε να βγάλω το γυαλί.
1: Ούτως ώστε ο πολιτιστικός συνήθως βολεύει να κάνει εδώ, γιατί μέσα υπάρχει και μαγειρίο μέσα στον πολιτιστικό.
0: Α, ναι, εδώ.
1: Υπάρχει χώρος, ναι, που φτιάζουν πράγματα.
0: Και... βλέπω και ένα μνημείο πεσόντων. Και ναι, πες μου λίγο για την εκκλησία, αφού είμαστε στην εκκλησία.
1: Η Αγία Μαρίνα είναι πολιούχος. Έλα
0: πιο δίπλα μου, δεν με αγαπάς.
1: Πολιούχος του χωριού, φυσικά και σ' αγαπάω.
0: Ναι.
1: Και θέλω να σας πω ότι οι περισσότεροι εδώ,
0: ναι,
1: είναι Μαρίνος και Μαρίνα. Δηλαδή τα ονόματα αυτά επικρατούν σε αυτό το χωριό.
0: Θαυματουργεί,
1: θαυματουργεί πάρα πολύ και τα αφιερώνουν στη χάρη της. Οπότε εδώ θα ακούσεις πάρα πολλούς Μαρίνους και Μαρίνες.
0: Είναι και ωραία εκκλησία.
1: Είναι πανέμορφη.
0: Ο Πάτερ είχε μια δουλειά σήμερα, δεν μπόρεσε να έρθει, δεν πειράζει. Θα τη δείξουμε απ' έξω και θα προχωρήσουμε στα μονοπάτια
1: της Κούφης.
0: Της Κούφης.
1: Τα παραμυθένια.
0: Κούφης, όχι Κούφης.
1: Κούφης.
0: Γιατί γράφεται και Κουφή κάπου.
1: Αυτό είναι λάθος.
0: Είναι λάθος,
1: το οποίο πρέπει να διορθωθεί, ναι.
0: Πάμε.
1: Είναι λάθος. Τα παραμυθένια στο Πάτερ.
0: Ράτσι. Ράντζι, ράντζι. Όχι, πορτοκάλι. Πορτοκάλι, δεν είναι. Γυαλί. Πορτοκάλι, ε.
2: Πορτοκάλι για σεμί.
0: Από το καταλαβαίνουμε ότι είναι πορτοκάλι. Από το σχήμα του, ε.
2: Το σχήμα
0: του. Το νεράντζι έχει άλλο.
2: Είναι, ναι, είναι πιο πορόδες.
0: Και μου είπες, επειδή δεν είχε νερά και πότιστο, θα έπρεπε τώρα να είναι διπλάσιο.
2: Να το ποτίζουμε μια φορά, δύο φορές το μήνα.
0: Εμείς όμως δεν ήρθαμε για το πορτοκάλι εδώ, ήρθαμε γι' αυτό πίσω μας εδώ.
2: Ναι, είναι ένα ιστορικό για σεμί.
0: Είναι ένα ιστορικό για σεμί.
2: Πιο μεγάλο από μένα.
0: Πιο μεγάλο
2: από 70 ένα χρόνια και πάνω.
0: Αρθισμένο αυτό πόσα είναι?
2: Τριπλό.
0: Τριπλό.
2: Όχι μόνο αυτό, αλλά κάνει κάτι τεράστιο. Και η μυρωδιά.
0: Και πώς εξεράθηκε 70 χρόνια?
2: Δεν εξεράθηκε. Είναι... δεν είχε μεγάλες ανάγκες από νερά και από. Εν πάση περιπτώσει είναι ενδεικτικό της κλιματικής αλλαγής, θα μπορούσα.
0: Αυτό είναι.
2: Μετά πήγε, από 70
0: πήγε
2: χρόνια.
0: Πήγε φέτος να πάθει ζημιά.
2: Πρώτη φορά που έγινε έτσι.
3: Εγώ και εγώ, μωρέ. Πες να κάτσεις δύο ώρες, δεν τα αποτελέσματα.
0: Τι έτσι σας άφηνα?
3: Τι έχεις?
0: Κάτι έχω.
3: Δεν θέλουμε άλλα, κράτη έχουμε γεμίσει.
0: Δεν μπορεί.
4: Και τα λέγαμε να τις σβήσουμε.
0: Όχι μωρέ, κρατάει, αυτό είναι καπνιστά. Του φίλου μας, του Αντωνάκη. Τι θέλετε? Λουκάνικα έχετε?
3: Δεν έχω βγάλει και μέσα.
0: Πανσέτα καπνιστή.
3: Όπα.
4: Καπνιστή δεν
0: περίμενε.
3: Καπνιστή δεν την έχουμε καπνίσει ακόμη.
0: Πανσέτα καπνιστή με θυμαρίσιο μέλι.
5: Από τα ψάρια.
0: Ελά. Κοίταξε, έφερα. Πανσέτα καπνιστή με θυμαρίσιο μέλι. Καπνιστό λουκάνικο χωριάτικο από το stop κωδικούς. Πάρμα τον Άκη, τα αφήνω εδώ.
3: Όχι, εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Άστα από εδώ θα τα βάλουμε μετά. Έλα, τα βάλουμε κατευθείαν.
0: Κατευθείαν βάλαμε.
3: Σημαίνα είναι ρόδισμα μόνο.
4: Βάλουμε λουκάνικα.
3: Έχει τη γάστα.
4: Βάλουμε λουκάνικα.
5: Γεια σου, Λάρη, εξίστη.
0: Καθίσα να σας πω τώρα πως ήρθα εγώ σε αυτό το όμορφο χωριό, την Κούφη και όχι Κουφή. Γιατί πολλοί μπορεί να μπερδεύονται, ε.
6: Τη λένε και Κουφή.
0: Τη λένε και Κουφή.
6: Τη λένε και Κουφή, γιατί
0: αλλά δεν είναι Κουφή.
6: Έχουν βγει δύο έννοιες, λέω. Παλιά έλεγαν ότι και καλά ισχύουν δύο γνώμες ή είναι Κούφια από κάτω.
0: Α.
6: Ναι, ή για μια παλιά γριά που ήταν Κουφή και τη φωνάζουν Κούφια. Ας το πούμε. Έχουν δύο έννοιες για το χωριό. Αλλά μάλλον η έννοια είναι ότι από κάτω είναι Κούφια.
0: Αυτό μάλλον.
6: Αυτό είναι το πιο.
0: Και τέτοιο. Η ουσία όλο αυτού της Κούφης, Κούφη χωριό, είναι ότι δίπλα στο Ρέθυμνο, 15 με 20 λεπτά
6: έχει
0: μπορείς
6: νέα,
0: να ανακαλύψεις ομορφιές που δεν πάει ο νους πραγματικά. Εγώ ήρθα τυχαία για να τσιμπήσω κάτι σε ένα καφενείο εδώ. Ο Μανώλης κάπου με ανακάλυψε, μου στέλνει μηνυματάκι και όλα αυτά γίνανε σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Ήρθαμε στον Τρίγο, ήρθαμε στο χωριό. Εσύ μένεις μόνιμα εδώ?
6: Εγώ μένω μόνιμα εδώ. Παλιά μείνα χρόνια στο Ρέθυμνο όμως.
0: Και γιατί να μείνεις στο Ρέθυμνο?
6: Είχα τη βαβούρα του Ρεθύμνου, παιδί μου, και δεν χρειάζεται.
0: Μια κατεβασιά είναι και μια.
6: Σε ένα τέταρτο είσαι στο Ρέθυμνο, σε πέντε λεπτά είσαι στην παραλία.
0: Και άμα πας και πιεις και λίγο παραπάνω στο Ρέθυμνο, κοιμάσαι εκεί, ρε παιδί μου. Δεν μπαίνεις αυτοκίνητο να γυρίσεις εδώ.
6: Εννοείται.
0: Έτσι δεν είναι.
6: Δεν μπαίνουμε στον δρόμο πιο
0: μέσα.

δεν τις κάνεις καλά αυτή τώρα. Ε? Ξεκινάμε με σπάσιμο ποτηριών. Θα ξαναψήσω, θα ξαναφάμε. Εγώ μπορεί να γυρίσω, αλλά μόνος μου. Σε φύγεις. Πάμε στον αλλού. Πάμε, περπατήσουμε.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μετρήσαμε ώρες.
1: Περίπου 3,5 ώρες.
0: 3,5 ώρες αυτός τους.
1: Αλλά στο σιγανό, 150.
0: Είπαμε και από πριν 150. Ναι. Για να γίνει, για να δω. Τι να γίνει, να δες, βλέπεις. Τίποτα. Ναι. Έτοιμο. Τώρα θα το ξεψαχνίσεις.
1: Ναι.
0: Για κάνε τη διαδικασία να δω. Ωραία, με ζέσπανε.
1: Ανοίγει μόνο του.
0: Ναι, βέβαια. Τα κόκκαλα τα κρατάω εγώ, μου αρέσουν.
1: Ωραία.
0: Είμαι ζε. Ωραία. Πήγαινε κόκκαλο έτσι, ωραία. Ωραία, φίλε, τι είναι αυτό. Αυτό και τίποτα, μην το κάνεις, ένα αλάτι και πιπέρι τώρα, ε.
1: Ναι.
0: Αλλά το γιαούρτι θα δώσει την οξύτητα, θα δώσει και λεμόνι βάζεις.
1: Λοιπόν, επειδή θα βάλω ξινομιζήθρα, δεν θα βάλω λεμόνι. Τη φτιάχνω εγώ την ξινομιζήθρα.
0: Από πού είναι αυτό το αρνητή μου, σου μυρίζει έτσι.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Είναι δικό μας.
0: Πω Παναγία μου, πως μυρίζει.
1: Έχουμε πρόβατα, σε λίγο θα τα δεις κιόλας.
0: Να τόσο μεζές μου. Ωραία, φίλε.
1: Λοιπόν. Και τώρα.
0: Κάτ. Και.
1: Θα κάνουμε περίπου. Όπως χωρίς, ούτε δεν είναι ανάγκη να είναι όλα.
0: Α, το κάνεις κουμπουκές.
1: Ναι.
0: Α, το κάνεις κουμπουκές. Ρίχνεις από πάνω μετά το τέτοιο και.
1: Μπράβο.
0: Σε τι νόμιζα εγώ.
1: Ναι.
0: Ότι θα το ξυψανίσεις και θα το ξαναμαζέψεις και θα βάλεις από πάνω.
1: Όχι.
0: Όχι. Ανοίγω τη γάστρα. Ρε, εσύ αυτό τρώγεται από μέσα από τη γάστρα μετά.
1: Ναι.
0: Πέφτουν οι μπουκές μέσα στη γάστρα.
1: Ναι.
0: Χτυπάς τώρα τα αυγά.
1: Ναι.
0: Ας θα το πλώσω εγώ όμορφα.
1: Να το πάω αυτό μέσα.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Με ζευγάρα, ε. Έτσι μου έρχεται να πάρω να πω. Να δοκιμάσω τώρα. Πολύ ωραία. Με τρώσε έτσι και εδώ. Σαν αντικριστό είναι. Καλή ακόμα. Με βλέπει. Που δεν με βλέπει. Ε, πω πω τι, δικό σου, ε. Άντε, γεια.
1: Λοιπόν.
0: Για φάγα λίγο σκηνικό. Ωπα, κόλπο.
1: Το ζουμί αυτό που έχει βγάλει.
0: Α, τη σάλτσα,
1: ναι. Εγώ πάντα τη, τη ρίχνω. Πω, πω. Γιατί το διατηρεί μετά μαλακό.
0: Και ζουμερό.
1: Ναι. Και ζουμερό.
0: Μη σε δάρα είναι αυτή. Ο φούρνος τώρα, να υποθέσω, είναι ψηλά. 180.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή 200. Το έχω στο 200.
0: Μπράβο, για να πιάσει την κρούστα, ε.
1: Ναι.

0: Ένα. Δύο. Βάζεις ρίγανη. Ή από πάνω.
1: Από πάνω.
0: Και ντομάτα είπες, ε.
1: Ναι, μέχρι στο τέλος.
0: Τα αυγά. Ολοκίτρινα. Μεζές βασικά είναι αυτό, δεν είναι φαΐ. Αυτό είναι μεζές για την παρέα, ε.
1: Ναι.
0: Και με τι το συνοδεύεις εδώ, ε.
1: Λοιπόν, συνήθως
0: με πατάτα τηγανητή.
1: Μπορεί να το συνοδεύσεις σαν με τα χυμερίζει, σπιρωτό. Αλλά είχαμε βάλει αγκινάρες πατάτες.
0: Ω, ναι. Γύρω-γύρω τώρα τη τέτοια, από πάνω από το γιαούρτι.
1: Από πάνω.
0: Από πάνω από εδώ για να κατεβάσει σιγράκι, ναι. Αυτό, ε. Ό,τι φάει μας έγινε σήμερα τέλειο. Πρόβγαινε το γιαούρτι.
1: Ναι, σε
0: αλλά,
1: στραγιστό.
0: Αλλά έχει στραγιστεί, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, πιστεύω ότι φτάνει.
0: Ναι. Να ανακατέψω ή όχι ακόμα.
1: Δεν ξέρω αν σε βολεύει και ο...
0: Τι?
1: Από κόφης.
0: Πολλά με βολεύει. Και μισή θα έτσι το...
1: Κουταλιές είναι αρκετές.
0: Οπότε ουσιαστικά κάνεις ένα παχύρευστο έτσι χυλό,
1: ναι,
0: γιαουρτιού. Και τέτοιο μέσα. Ωραία.
1: Και κασέρι.
0: Θες να είναι έτσι, αλάτι.
1: Λιβαδάκι.
0: Το γιαούρτι όσο το χτυπάμε, το έχουμε ξαναπεί ότι γίνεται πιο ρευστό. Βέβαια τώρα έχω και τα αυγά.
1: Λίγο πιπέρι.
0: Ναι. Σκόρδο το έχουμε βάλει με σταρνί, δεν χρειάζεται άλλο.
1: Ναι, πλέον, θα έχει γίνει... πάρει ήδη,
0: ναι,
1: την ερωτιά.
0: Ας τα καλύψει τώρα αυτή την νοστιμιά όλη. Χτυπάω, ανακατεύω,
1: ναι.
0: Γίνομαι μίξερ. Είσαι εντάξει εδώ.
1: Ναι.
0: Είσαι εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Θες κι άλλο να χτυπήσω.
1: Όχι.
0: Κοίτα.
1: Τέλειο.
0: Δικό σου. Και ποιος το έμαθε το φαγητό, είπες,
1: η μαμά μου.
0: Η μαμά το έκανε, το κάνει,
1: ναι,
0: εκεί, ε.
1: Ναι.
0: Και θα,
1: πάρα πολύ
0: θα έβαζες και αγκινάρες κομμάτια μέσα.
1: Ναι, ανάμεσα στο κρέας θα μπαίνανε αγκινάρες. Αν ήταν
0: ομές
1: θα τις είχαμε σοτάρει στην αρχή λίγο με λαδάκι, λίγο νερό να έχουν μισοψηθεί,
0: ναι.
1: Και μετά θα το βάζαμε.
0: Ναι, γιατί θέλανε σκληρές, ναι, άψητες μετά.
1: Ή αν τις είχαμε στο βάζο θα τις βάζαμε μετά τώρα αμέσως. Δεν
0: χρειάζεται. Βάλω ντομάτα τώρα.
1: Ωραία.
0: Να έχεις λίγο ακόμα.
1: Να μην πεταχτεί.
0: Όχι βέβαια, δεν κοιτάμε τίποτα. Ειδικά αυτά τώρα που είναι όλα αγνά εδώ και... Να, από εδώ πάρε λίγο. Κοίτα, εδώ δεν είναι. Πάρε το λίγο εδώ. Έχεις τη γωνίτσα και ξεκινάω, βάζω το μάτα. Να βάλω εδώ πάνω να μην ξεχαθεί το κρέας. Τρεις, τέσσερις, πέντε και είμαστε εντάξει. Σταυρό έκανα ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Ρίξεις και ρίγανη πάνω.
1: Λοιπόν, θα ρίξουμε λίγη ρίγανίτσα.
0: Σκέπασμα.
1: Σκέπασμα και φούρνο.
0: Ένα τέταρτο και δείχνουμε τα αποκαλυπτήρια.
1: Τέλεια.
0: Τέλεια, τέλεια. Αυτό
2: καλά, εσείς πως
0: είστε. Αυτό το ωραίο σπίτι είναι δικό σας.
2: Όλο. Αν δεν μας το πάρουνε.
0: Ποιος το πάρει, μωρέ.
2: Ξέρω εγώ.
0: Κάτσε καλά, δεν το παίρνει κανένα, θα γίνει χαμός εδώ. Έτσι σαν τη μάνα μου. Μάνα μου έχει τέτοια λουλούδια πολλά. Φουλ.
2: Ναι.
0: Απορώ πώς τα ποτίζετε αυτά κάθε μέρα.
2: Κάθε
0: ναι, τώρα το καλοκαίρι θέλει νερό, σαν φουλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι μαγείρεψε σήμερα. Είναι η ερώτηση της ημέρας.
2: Ντολμαδάκια με ανθούς.
0: Και ντολμαδάκια ανθή.
2: Ναι.
0: Φούρνο ή κατσαρόλα.
2: Φούρνο.
0: Γάστρα. Και ντομάτες από πάνω.
2: Όχι.
0: Καλησπέρα.
2: Αλουμινόχαρτο.
0: Αλουμινόχαρτο από πάνω.
2: Ναι, για να μην.
0: Τι ώρα τρώτε συνήθως εδώ, για να έρθω, να ξέρω.
2: Εξαρτάται.
0: Κάτσε να δω.
2: Τρεις, τέσσερις.
0: Ω, αργούμε ακόμα, είναι νωρίς πρωί. Πρωί ακόμα.
2: Έγινε.
0: Φάγαμε ένα κέικ και πιάμε έναν καφέ που νωρίτερα και προχωράμε για το χωριό να πάτε στο καλό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά κι εγώ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Είχες δίκιο που επέμενες να περάσουμε πριν από εδώ, γιατί είναι ο δρόμος του παραδείσου.
1: Είναι,
0: έχει σίκα, τα οποία είναι η σικιά χειμωνιάτικη, παρακαλώ. Έχει παραπάνω μήλα.
1: Έχει και μήλα.
0: Και ήθελες να μου πεις για αυτό.
1: Είναι, κοίτα, θυμάμαι, ναι, και αυτό το πανέμορφο λέω. Πραγματικά είναι πανέμορφο και αν κοιτάξετε και από εδώ μέσα θα δείτε όλο δέντρα.
0: Τι κάνατε, παιδάκια μου πει.
1: Α, παιδάκια, μας άρεσε πάρα πολύ που παίζαμε. Σε αυτό το σημείο ήταν το αγαπημένο μας.
0: Εδώ,
1: οποίο, ναι, ναι. Και νομίζαμε ότι από εδώ βγαίνανε τα παραμύθια. Δηλαδή, μια τέτοια
0: κατάσταση. Φαντάσου τώρα.
1: Ναι, ήταν.
0: Γιατί είναι όντως ο δρόμος του παραμυθιού εδώ.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Έχει και τα μιλαράκια, είναι περπατάς εδώ, φαντάσου παιδάκι.
1: Και προχωράς και παρακάτω, αν προχωρήσουμε, που δεν το κάνουμε τώρα, είναι όλο το σημείο να φτάσει μέχρι πολύ μακριά.
0: Αν και πάει έτσι μια ευθεία.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό
1: είναι σπίτια, είναι σπίτια.
0: Γι' αυτό παίζατε εδώ.
1: Ναι, μας άρεσε πάρα πολύ.
0: Προχώρα και στα μήλα.
1: Και πάμε.
0: Πάμε. Τα μήλα βέβαια αυτά θέλουν τώρα.
1: Κοίτα, ακόμα όπως βλέπεις.
0: Ξέρεις, μικρός μου άρεσε να τα τρώω έτσι τα μήλα. Εμένα.
1: Όπως
0: είναι, ναι. Γενικότερα μ' αρέσει να κόβω. Λεμόνια, πορτοβίνι, δεν ξέρω γιατί. Όπου περνάω, να σταματάω για να κόβω. Τώρα αυτό βέβαια, άμα το φάω.
1: Τώρα ναι, δεν είναι ακόμα.
0: Θα πάω εκεί που πρέπει μετά από καμιά εβδομάδα. Ρε, δεν είναι μήλο.
1: Τι είναι, καλέ.
0: Λωτός είναι.
1: Καλά, εμείς τώρα γιατί να το αλλάξουμε.
0: Λωτός είναι, παιδιά. Θα γίνουμε ρεζίλι πανελλαδικό.
1: Γιατί, φαίνεται.
0: Μιλολωτός.
1: Συγγνώμη, φαίνεται ότι είναι λωτός.
0: Να το πω, φαίνεται.
1: Μήλο είναι.
0: Λωτός είναι.
1: Ναι, αλλά τώρα πώς θα το αλλάξουμε.
0: Μα είναι μήλο. Λωτός.
1: Μα είναι μήλο. Λωτός. Είναι διασταύρωση.
0: Ναι, μπορεί.
1: Κάτσε ρε εσύ. Είναι διασταύρωση αυτή. Δεν το αλλάζουμε.
0: Λωτός είναι.
1: Εντάξει, μήλο λωτός. Μήλο λωτός είναι. Δεν το αλλάζουμε.
0: Εγώ ή εσύ ανοίγεις.
2: Εσύ.
0: Εγώ.
2: Άντε, ναι.
0: Α, μας
2: θέλω να σου δώσω τη χαρά.
0: Ναι, τη χαρά εγώ την πήρα και τώρα. Α, αυτά είναι. Και να σου πω και κάτι. Εσύ τι θες, να πάρει και άλλο χρώμα. Όχι,
2: Όχι. Τώρα πιστεύω, εντάξει,
0: το
2: λίγο,
0: πάει αλλού,
2: λίγο ήθελα, αλλά εντάξει.
0: Να σου πω, δεν τρώγεται αυτό, παίρνει το κουτάλι ο καθένας και βγάζει.
2: Ναι.
0: Αλλά ντρέπεσαι να το χαλάσεις, ρε παιδί μου.
2: Και τι.
0: Τρέπεσαι να το χαλάσεις, θα αφήνεις το κρυώσει ή το παίρνει αυτός που έρχεται εδώ στο σπίτι.
2: Ωραία, παίρνει. Όπως είναι θα το πάρεις, το χαρίζω, με όλη μου την καρδιά.
0: Ακούστε τώρα, πίσω ακριβώς έχει. Καταρχάς είναι όλα δικά τους εδώ, πέρα από το αρνί. Ντολμαδάκια, καταπληκτική κολοκυθοκεφτέδες που δεν υπάρχει συνταγή. Είπαμε, βάζεις μέσα πατάτα, μυρωδικά,
2: ναι, μυρωδικά,
0: πάπρικα.
2: Κρεμμύδι ξερό, κρεμμύδι φρέσκο, άνηθο μαϊντανό και δυόσμο.
0: Μπράβο.
2: Αρκετό, ρίγανη, ξύνο μυζήθρα δικιά μας.
0: Στο ένα κιλό κολοκύθια, έτσι.
2: Στο ένα κιλό που
0: και το παίζεις με το μάτι, ναι. Και αυγά.
2: Και ένα
0: κρασί. Όχι αυγά.
2: Δύο αυγά.
0: Ακούστε τη συνταγή.
2: Ένα κρασοπότηρο αλεύρι, περίπου.
0: Η πάπρικα το πάει αλλού, έτσι το κάνει
2: δεν
0: λίγο.
2: Δίνει.
0: Άμα κλείσει το στόμα, νομίζω ότι τόσο κρέας.
2: Ναι, αν έβαζα.
0: Τόσο κρέας.
2: Την είχα φτιάξει την ίδια συνταγή με μπέικον, ψιλοκομμένο μπέικον.
0: Όχι, μου. Α, θα εντάξει, ναι.
2: Απογειώθηκε.
0: Αλλού.
2: Την άλλη φορά θα στο φτιάξω.
0: Εγώ δεν. Αφαιρεί. Αφαιρεί. Λοιπόν, αυτό είναι ο κολοκυθοκευτές. Το σπάω, έχει κρυώσει τώρα και θα είναι πιο νόστιμο γιατί βγάζει αρώματα. Και ψιλοκομμένη πιπεριά κόκκινη.
2: Ναι.
0: Να μυρίσετε δεν μπορείτε. Εγώ μπορώ. Μυρίζω. Μεζές για μπύρες. Και όχι μόνο. Το αρνί θα βγάλεις.
2: Ναι.
0: Θα βγάλω να φάω λίγο κόκκινη. Γιατί δεν έφαγα 5-6. Τα περάκι έχει.
2: Βέβαια.
0: Υπάρχει παιδί μου. Μπορεί να μην έχω φάγει καλύτερο κολοκυθοκεφτέ. Ούτε εγώ που είμαι μάγειρας δεν κάνω τέτοιους. Πω. Έτσι μη λέγα μέχρι να έρθει σήμερα μόνος μου.
2: Ωραία.
0: Αυτό δεν θέλει να κρυώσει λίγο κανονικά.
2: Κανονικά ναι. Θέλει να κρυώσει λίγο.
0: Σε έχουν ευκαιρία να ξανάρθω στο σπίτι. Μπράβο, και άστο δίπλα. Γιατί έχω και μια δουλειά εδώ πέρα. Να φάω ένα κολοκυθοκεφτέ.
2: Ορίστε.
0: Βουαλά, αυτά είναι. Και καλή μας τύχη. Ωραία, ακούγεται και το πιπέρι. Θερματίζω παξιμάδια, τα βάζω μέσα.

και τα μουλιάζω με εμφιαλωμένο καλό νερό. Εμφιαλωμένο, βραβευμένο και από τον αποκόρονα. Νερό σαμαριά, τα αφήνουμε λίγο να μουλιάσει. Μέσα στο χοιρινό κιμά ένα αυγό. Εγώ κάνω τη μισή ποσότητα από ό,τι δίνω στα υλικά. Σκόνη σκόρδου. Μπορείτε να βάλετε και κανονικό σκόρδο. Τρίβουμε μία πατάτα. Το κρεμμύδι. Μισό. Και ψιλοκόβω σύγκλινο. Σαν κιμά και πιο ψιλοκομμένο. Και κάνουμε κιμά, είπαμε, το σύγκλινο ή και το απάκι. Ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε. Έξτρα γεύση θα δώσει. Α, αυτό είναι. Μηλόξιδο. 10 σταγόνες. Αλατάκι. Πιπέρι. Λίγο λάδι, πολύ λίγο, γιατί ο χοιρινός κιμάς έχει λίπος. Δυόσμο και μαϊντανό, μπορείτε να βάλετε και ξερό δυόσμο αν θέλετε. Εγώ το έχω μαζί εδώ, το κόβω. Βλέπετε εδώ το παξιμάδι, με την υγρασία που πρέπει, το έχω στύψει, το βάζω μέσα. Ανακατεύω και ζυμώνω. Πάμε τώρα να κάνουμε τυπάρα με, κοιτάξτε εδώ την τσίπα πάνω από το πρόβιο γιαούρτι, θα τη βγάλω στην άκρη και τη φάω εγώ. Εδώ είναι όλη η νοστιμιά. Γιαούρτι, παραδοσιακό πρόβιο Μαστοράκης. Όσο μπορείτε πάτε στα τρυφερά κοτσανάκια του μαϊντανού, γιατί έχουν περισσότερο άρωμα. Και εμένα, να μην το λέω συνέχεια, θα το λέω ένα καλό μαχαίρι, και ειδικά αυτό εδώ είναι ιδανικό το σαντόκο. Ψιλοκόψτε, δεν χρειάζεται τόσο γρήγορα. Αργά το μαϊντανό. Φρέσκο κρεμμύδι. Σκόνη σκόρδου. Μείγμα ζατάρ, αλατάκι, πιπεράκι, ανακατεύουμε και είμαστε έτοιμοι για να ψήσουμε κεφτέδες.

0: Είσαι ποιος είσαι.
1: Έλα, έλα. Έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα, Μανώλη, έλα, έλα. Έλα. Έλα. Έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα κι άλλο. Έλα, έλα, έλα.
0: Οπα!
1: Έλα, έλα λίγο ακόμα. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα.
0: Οπα!
1: Έλα κι άστον έλα να σου
0: πω. Οπα ρε, πόρτα ρε.
1: Εντάξει, αυτό.

0: παίζουν. Τι. Δεν μου έχει
1: εμπιστοσύνη. Άμα δεν γίνει καλό το κρασί, για να κλείσει βάψη.
0: Ήρθα εδώ με κομμένο νύχι πρωινό. Θα κάνω απολύμανση τώρα το πόδι.
1: Εντάξει, ο Μίκητας βοηθάει στη ζήμη σας.
0: Τι κρασί να πιείτε τον χρόνο. Ρίψε κάτι το κορμάτι. Έλα, πού θα πατήσω.
1: Είναι να πάτε, τι πέτω, ναι.
0: Δεν μ' αρέσουν εγώ, θέλω αποστηρωμένα πράγματα.
1: Συνέχνε, φέρε τα...
2: Τα
1: baby oil.
0: Ρε, φέρε τα baby oil. Φέρε τα baby oil.
1: Φέρε το, φέρε το λάστιχο.
0: Μα έτσι.
2: Δεν πάρε τα μελτζάχα, δεν μένω κάτω. Ποπά.
1: Πού είναι το λάστιχο, ρε.
0: Πλύνε.
2: Τώρα έχεις το γέλιο.
0: Ρίξε.
2: Έλα, φέρε το η μάνικα.
3: Πού τα μέσα τώρα, πού τα μέσα. Φέρε την καρέκλα να πατήσεις.
0: Πλύση μου
1: πόδι.
0: Φέρε αυτή το ποδόν.
1: Σου βάλε νερό, Βαγγέλη.
2: Πάμε.
1: Μη μου το.
3: Έτσι.
0: Φίλε, σπα.
3: Έτσι, έτσι. Αυτό είναι το σπα.
0: Φίλε, είναι σπα κανονικά. Έχει ενέργεια.
3: Αυτό είναι.
0: Έχει ενέργεια.
3: Αυτό είναι. Έτσι.
0: Έχει ενέργεια, όντω. Πάτε εσεί, πιείτε και λάτε μετά.
1: Α, αφήσω μια μισά ώρα ακόμη.
0: Φίλε, αλήθεια, έχει ενέργεια. Γιατί είναι. Ζωντανό ο οργανισμό. Έχει ζύμωση τώρα. Όποτε θα πιείτε το χρόνο. Αν είχε περισσότερο θα έκανα και μια βουτιά μέσα.
1: Λοιπόν, τώρα τα σπάσαμε με το μηχανάκι μια φορά.
0: Τα περάσαμε με το μηχανάκι.
1: Μια φορά.
0: Τώρα γίνεται το πάτημα.
1: Τα περάσαμε με το μηχανάκι για να φύγει η τζαμπούρα. Η τζαμπούρα δεν κάνει να είναι σαν στράφυλλα μέσα, διότι όταν βγαίνει η ρακή έχει ξυλοκαίνει και αυτό στραβώνει τον άνθρωπο. Η τζαμπούρα πρέπει να μην υπάρχει μέσα.
0: Τον καταστρέφει τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Μέχρι και τύφλωση προκαλεί.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, τους κάνουμε ένα πάτημα λοιπόν μετά από το μηχανάκι.
0: Ειδικά αν είναι το πάτημα δικό μου τώρα, φανταστείτε τι θα πει του χρόνου. Του χρόνου?
1: Όχι του χρόνου, πιο νωρί.
0: Θα με φωνάξει.
1: Ναι, με
0: όταν είναι έτοιμο, να δοκιμάσω.
1: Σε δύο μήνες είναι έτοιμο το κρασί. Τρεις το.
0: Ναι, ωραία, αυτό θέλω.
1: Φάζομαι, ρε,
0: αυτό θέλω να μου πει.
1: Λοιπόν, τώρα το κάνουμε έτσι.
0: Στάδιο πρώτο.
1: Τα αφήνουμε, το βράδυ θα του κάνουμε άλλο ένα πάρτι. Θα μπω μέσα, θα του κάνουμε ένα πάρτι.
0: Αυτά επειδή γίνεται ζύμωση, βγάζουν υγρά. Αφρίζει.
1: Το βάζουμε στο βαρέλι, αλλά το βαρέλι όχι να είναι γεμάτο, να έχει ας πούμε 15-20 πόντου. Γιατί αφρίζει, τα αφήνουμε ανοιχτό με ένα τούλι.
0: Ναι.
1: Τα αφήνουμε εκεί
0: ευνόητος,
1: να ξεβράσει. Και μετά το μεταγγίζουμε σε όποιο βαρέλι θέλουμε.
0: Το περνάμε. Πάει. Μετά.
1: Ναι. Βγάζουμε τα... αύριο τώρα θα βγάλουμε αυτές τις τσιρόνιες. Θα τις βάλουμε σε ένα βαρέλι.
0: Ναι.
1: Σε πλαστικό βαρέλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τα στράφιλα για να πάει για μούσο. Σε ένα μήνα που μηδενίζουνε, πρέπει να μηδενίσουμε τα στράφιλα, τα πηγαίνουμε για να βγάλουμε ρακί. 20 μέρες.
0: Πόσο να είδες που αφρίζει, ε!
1: Α, μπράβο, να είναι μέσα.
0: Να το αφρίζει.
1: Να μην είναι όξο το... Τυρόγα από το μούστο. Καλώς. Είσαι κάνει ωραία δουλειά τώρα.
0: Κοίταξε, άμα μου αφήσεις εμένα καμιά ώρα εδώ και το πάω... Καταρχάς θα ξεκινήσω, παιδί μου, σταδιακά και θα πηγαίνω από εδώ. Τι θα κάνεις τώρα.
3: Τώρα θα κάνουμε τη μέτρηση.
0: Α, θα κάνουμε τη μέτρηση, ε.
1: Να δούμε τι βαθμούς είναι. Αν και πάνω κάτω...
0: Πόσο είναι, λες.
3: Εγώ λέω ότι είναι 14,5 τώρα.
1: Έτσι, 14,3.
0: Τίποτα, χυμός.
1: Πόσο πολύ καλό.
0: Χυμός.
1: Κανονικά 13,5 πρέπει να είναι το κράσι, το μούστος για να μην βάλεις πράγμα, ας πούμε.
0: Για να μετρήσουμε.
1: Έχω εκεί πέρα το δοκιμαστικό σύντομα.
3: Κράτησε μου λίγο αυτό, σε παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
3: Με τέτοιο τρόπο, ωραία.
0: Έτσι να το σηκώσω λίγο να βρεθείς.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Σοβαρή δουλειά.
0: Μα είμαστε σοβαροί. Σοβαροφανείς δεν είμαστε. Με πιασές.
1: Ναι, ωραία.
0: Κοίταξε.
1: Έχει ήδη ωραίο χρώμα.
0: Ναι, μα θα πούνε θολό. Πού είναι θολό.
3: Αυτό
0: λέγαμε το πόσο
3: είναι το μουστόμετρο, το οποίο τώρα το βάζουμε για να μετρήσουμε, να γίνει μέτρηση.
1: Το κίτρινο μετράει.
3: Με αποτέλεσμα τώρα, βγάλτε λίγο το δάχτυλο σας από εκεί, γιατί είναι και οι απλοί εδώ πέρα να καταλαγιάσουν.
0: Πού είμαστε. Πόσο είπες.
1: Εγώ είπα 14,3.
0: Μην μιλάς. 14,3.
1: Βάλε λίγο μουστό ακόμη.
3: Είναι ακριβώς 14.
0: Είναι ακριβώς 14, ε. Άρα είμαστε τέλεια.
1: Είμαστε πολύ καλά.
0: Σας επιφύλασα έκπληξη. ιστορικός τόπος εντός εισαγωγικών. Το συγκεκριμένο καφενείο, ταβέρνα, μεζοδοπολείο, Νίκος εδώ κάνει πράγματα δικά του. Περίπου το 80% που θα φάτε όταν θα έρθείτε εδώ στο Λαμαδόλακο, στην Κούφη, τα παράγει ο ίδιος. Γι' αυτό ήρθα, πάμε να δοκιμάσουμε, πάμε να δείτε και να έρθείτε.

0: εσείς δεν τα έχετε δοκιμάσει, εγώ είμαι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη φορά.
1: Τι κάνεις εκεί τώρα?
0: Βιολογικό. Βιολογική και μερακλίδικο. Α, φάει και σαλάτα εκεί. Ο Κώστας είναι εδώ, στη γωνιά του. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, στη ζέστη του, ναι.
2: Το χειμώνα, πάλι εδώ, όταν δεν βρέχει.
0: Όταν βρέχει, μόνο μαγειρευτό.
2: Όταν βρέχει, μόνο το φούρνο και μαγειρευτό.
0: Ναι, δεν υπάρχει εδώ πέρα τώρα γκάζια, ιστορίες,
2: πλατό.
0: Και πλατό και τέτοια. Εδώ έρχεσαι και τρως ό,τι έχει φρέσκο. Και με το που λέω φρέσκο, γυρίζει το μάτι μου στη σαλάτα και πάμε εκεί. Όταν έρχεσαι εδώ, πέρα ότι δεν περιμένεις να δεις κανένα κατάλογο που να σε εντυπωσιάζει, σε εντυπωσιάζει το φαγητό και αυτά που θα σου φέρει ο Νίκος και αυτά που θα σου ψήσει ο Κώστας και αυτά που θα σου ετοιμάσει μέσα. Η κουζίνα είναι φαρμακείο, δεν μπαίνεις, έτσι. Η φίλη μου, όπως αυτό εδώ το σηκωτάκι που είναι από χωριάτικο κοτόπουλο, οι πατάτες κόβονται κυδονάτες και τηγανίζονται σε ελαιόλαδο, χωριάτικο επίσης κοτόπουλο σιάρα και τα καλτσουνάκια ή αλλιώς πιταράκια εκεί, στο κάρβουνο και αυτά. Σαλάτα χωριάτικη με ντοματίνια, με ντομάτα, με μυζήθρα, το βασιλικό τον κόβουμε από τη γλάστρα, τζατζίκι διαφορετικό με πιπεριά φλωρίνης και μια βιολογική μωρέ, μπριζόλα έρχεται. Σπλινάντερο ή σπλινογάρδομο δεν είχε σήμερα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ο Νίκος εκπλήσει εδώ. Έρχεσαι 4-5 ώρα το μεσημέρι και μπορεί να φύγει την άλλη μέρα το μεσημέρι. Μέχρι να σταματήσει ο Κώστας να ψήνει. Πόδια πετινού. Εδώ δεν θέλει ούτε το μαχαίρι. Και ας το χρησιμοποιούμε. Το κουτάλι το θέλει. Αλλά τι θέλει? Χέρι. Καλό στόμα. Γλύφεις να παίρνεις όλο το ζελέ εδώ. Και φυσικά θέλει ένα εκπληκτικό κρασί που έχει ο Νίκος εδώ. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή δεν πίνω κρασί. Θα πιω το χειμώνα. Θα δοκιμάσω. Είσαι σίγουρος? Ζελέ, παιδί μου. Καλύτερο και από τον Μπατσά. Ο Κώστας πίσω λέει ότι είμαι ο τρίτος τυχερός που το τρώω.
1: Δεν αρέσει.
0: Εγώ τώρα πρέπει να φάω τα πόδια, να λερωθώ, να κολλήσω, να ξαναπάω, να ξαναπληθώ και του μπαλίνι.

Φεύγω από κούφι. Με ανοιχτά τα μάτια, με καλή διάθεση, νομός Ερεθύμνου και δεν ξέρω πού θα τα ξαναπούμε, αλλά επιφυλάσσομαι. Bye.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Εν Λευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές, πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Siatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Εν Λευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Εν Λευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Εν Λευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερος που είστε πάλι εδώ κοντά μας.

0: είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
1: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
0: φυσικά,
1: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, την βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
1: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνει σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνει στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνει στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
0: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
1: Ναι, βασικό.
0: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
1: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
0: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο και τη βάπτισή του.
1: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
1: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νηφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
0: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
1: Να πάμε, έτσι, και πάμε στις αναδρομές της Αργάνης.

Καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι.
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν.

0: θέματα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
1: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
0: Τώρα γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
1: Ξέρουν τι θέλουν,
0: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
1: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι ας πούμε το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
0: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε νομίζω αυτό που θέλουν.
1: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό αλήθεια πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
0: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

διαδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Ε, βεβαίως. Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Κάμε. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα του γάμου να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα.

πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην Οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το Brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια ευτυχισμένη ζωή αποτελείται κυρίως από μικρά πράγματα που μας κάνουν να χαμογελάμε. Ο καθένας μας έχει τις δικές του μικρές απολαύσεις. Κάποιες από αυτές κρατάνε μέρες, ώρες ή ακόμα και λίγα λεπτά. Αρκούν όμως για να σε κάνουν να εκτιμήσεις τη ζωή.
1: Έκανα τη μοναξιά μου παραθύρι στα όνειρά μου.
0: Σε κάθε γύρισμα εγώ κερδίζω αρκετές ώρες τέτοιων σημαντικών απολαύσεων. Το είχα ονειρευτεί κάποτε. Ένα μεγάλο όραμα που έγινε πραγματικότητα. Να συναντώ ανθρώπους, να τρέφομαι με τα χαμόγελα και τα λόγια τους, να ξεφυτρώνουν μνήμες, να μοιράζομαι συναισθήματα και να κλειδώνω αυτές τις στιγμές για μια ζωή στο μυαλό.

0: επόμενη στάση ευτυχίας στο αγαπημένο και γραφικό Χουδέτσι. Το Χουδέτσι βρίσκεται 22 χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου, σε υψόμετρο περίπου 470 μέτρα, ένα παραδοσιακό χωριό με συνεχή ανάπτυξη, ιδιαίτερου φυσικού κάλους και με κτίρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Είναι χτισμένο στις παρυφές του φαραγγιού της Πηλιώτισσας, προς τα νότια δυτικά, γεγονός που δικαιολογεί την πλούσια βλάστηση και τη γραφικότητα που δημιουργούν τα εντυπωσιακά βράχια που τραβούν τα βλέμματα ακόμα και εκείνων που περνούν έξω από το χωριό.
1: Θα πετάξουμε παντού.
0: Η κύρια σχολεία των κατοίκων είναι η αμπελουργία και η υλιοκαλλιέργεια, τα πρόσθετα εύστοχα και η μουσική. Το χωριό φημίζεται και για τα νόστιμα επιτραπέζια στα φύλλα του, αλλά και για το μουσικό πλούτο του, αφού έχει μακρά μουσική παράδοση με φημισμένους ρημαδόρους και αξιόλογους οργανωποιούς. Η μουσική αυτή παράδοση επισφραγίστηκε με το μουσικό Ross Daily, που σε συνεργασία με το Δήμο ίδρυσε το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος, μια ζωηρή κυψέλη μουσικής παράδοσης και πολιτισμού. Ο Λαβύρινθος έχει καταστήσει το χωριό σημείο αναφοράς, διοργανώνοντας εκδηλώσεις και σεμινάρια μουσικών οργάνων που παρακολουθούν μαθητές από όλο τον κόσμο.
2: Την πρώτη φορά ήταν σαν να έχει αρπάξει φωτιά.
0: Η ονομασία του χωριού, σύμφωνα με έγγραφα ενετικά, Κουντέτσι, Τσουντέτσι, τουρκικά και άλλα, αναφέρεται για πρώτη φορά το 1279. Πριν από αυτή τη χρονολογία δεν υπάρχουν στοιχεία, τουλάχιστον γραπτά, που να κάνουν λόγο για το όνομα του οικισμού αυτού. Η αρχαιότερη εκκλησία του Χουδετσίου είναι ο Άγιος Νικόλαος, που χτίστηκε πριν το 1300. Καταστράφηκε από τους Τούρκους και αναστηλώθηκε τον 19ο αιώνα,

0: Κατά τη μάχη της Κρήτης, το χωριό πολέμησε ηρωικά κατά των Γερμανών εισβολέων. Ωστόσο, η πύληνη κεφαλή της θεάς Αθηνάς, που βρέθηκε στη θέση Φλαμπουριάρης το 1952, καθώς και τα λείψανα εγκατάστασης και αγωγών υδραγωγείου ελληνιστικής εποχής, φανερώνουν τη βαθιά ιστορία του χωριού.
1: Και πως χάνε το χρόνο.
0: Μάλιστα, το 1961, στη θέση Κορφή, βρέθηκαν τμήματα ειδωλίων και ζωδίων τύπου μεσομινοϊκής εποχής. Κάπου εδώ θα χρησιμοποιήσω τη φράση ενός Γάλλου φιλοσόφου για να σας συστήσω έτσι τον πρώτο μας συνεντευξιαζόμενο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να αισθάνεται κανείς δημιουργός. Ο θρίαμβος της ζωής εκφράζεται με τη δημιουργία, εκφράζεται με την έμπνευση. Ο Στάθης Γιαλιτάκης είναι σίγουρα δημιουργός, είναι καλλιτέχνης, δημιουργεί όμορφες συνθήκες και μας εμπνέει.

0: Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε σε καλύτερο σημείο. Δεν θα μπορούσες εσύ να μου κάνεις καλύτερο δώρο, γιατί δεν ξέρω, δεν με γνωρίζεις, αλλά εγώ αγαπώ τη φύση, αγαπώ τα φαράγγια, αγαπώ τα βουνά. Και είμαστε σε ένα υπέροχο τοπίο, στο Φαράγγι, στο Χουδέτσι. Θα μας πεις εσύ, Στάθη, περισσότερα. Να σε συστήσω όμως. Έχω δίπλα μου το Στάθη το Γυαλιτάκι, ένα νέο άνθρωπο, ένα μουσικό, ένα καλλιτέχνη με τα όλα του. Και κυρίως ένα νέο άνθρωπο που, δεν ξέρω, εμένα με έχεις εμπνεύσει μέχρι τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Κράτα μικρό καλάθι.
0: Όχι, γιατί. Είμαστε, πού είμαστε καταρχάς,
1: θα μας είμαστε στο Φαράγγι της Πηλιώτισσας, που το λέμε εμείς. Το Φαράγγι της Πηλιώτισσας. Που έχει πάρει το όνομά του από το μοναστήρι της Παναγίας της Πηλιώτισσας, που είναι λίγο παρακάτω. Και συνδέει το Χουδέτσι με το διπλανό χωριό, τον Άι Βασίλη. Δηλαδή, το έχουμε σημισακό, σαν να λέμε. Ξεκινάει από το Χουδέτσι, καταλήγει στον Άι Βασίλη.
0: Ένα μικρό φαράγγι, λοιπόν.
1: Μικρό φαράγγι, 500 μέτρα είναι. Αλλά είναι ένας υπαρκτός παράδεισος, που λες εσύ.
0: Είναι παράδεισος.
1: Δηλαδή, εδώ...
0: Τον έχετε κάνει εσείς παράδεισο, να το πούμε γι' αυτό.
1: Τον έχουμε κάνει εμείς, ναι, όχι να πενέσουμε το σπίτι μας, αλλά μας αρέσει, το έχουμε αγαπήσει από μικρά παιδιά. Δηλαδή, εδώ αναγενιές, τα μικρά παιδιά είναι η παιδική τους χαρά. Εμείς κατεβαίναμε εδώ και παίζαμε, οπότε δεν θα μπορούσαμε να μην το περιποιηθούμε και να μην του δώσουμε όλη τη σημασία που του αξίζει. Να το καθαρίσουμε, να φτιάξουμε τα γεφυράκια, τα κάγκελα, τα σκαλοπάτια, όλα αυτά.
0: Και εδώ που βρισκόμαστε, είμαστε σε έναν από τους δύο νερόμυλους.
1: Ναι, εδώ είναι ο νερόμυλος του Κυπριώτη. Έτσι λέγεται. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή να τον δούμε αναστηλωμένο, και από πάνω ακριβώς μας, δεν φαίνεται τώρα, είναι ο Μήλος Καλέργενας, που είναι ανακαινισμένος από τον Αλέξανδρο τον Μιλέγκοβιτς. Είναι δύο μνημεία
0: της πολιτιστικής χρονιάς.
1: Ναι.
0: Και είναι ένα φαράκι το οποίο ασχολείστε εσείς, το αγαπάτε, το καθαρίζετε όπως ανέφερες. Εγώ θα ευχηθώ να συνεχίσετε να ασχολείστε με τον ίδιο ζήλο για το φαράκι, γιατί θα πάμε μετά στα επόμενα. Και ίσως αν καταλάβαινε και ο κόσμος πόσο ανάγκη έχουμε αυτά τα φυσικά τοπία.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ενώ το ξέρουμε, κάνουμε ότι δεν το ξέρουμε κιόλας. Ότι...
0: Το απολαμβάνουν όμως όλοι.
1: Το απολαμβάνουν, ναι. Όσοι έρθουν, το απολαμβάνουν. Και γι' αυτό πήραμε φέτος την πρωτοβουλία με το σύλλογο το δικό μας να το διαφημίσουμε εκτενώς. Και δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα, δημιουργήσαμε αφίσες.
0: Α, έχετε σελίδα για το φαράκι.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: spiliotisasgorge.gr. Που μπορεί εκεί να μπει ο καθένας και να δει τι μπορεί να δει μέσα στο φαράγγι, φωτογραφίες του φαραγγιού, αν επισκεφτεί.

0: και ξεκίνησε από το κουβέτσι, πού μπορεί να φάει, πού μπορεί να αγοράσει πράγματα, πού μπορεί να μείνει στο κουβέτσι, και το ίδιο και για τον Άγιο Βασίλειο.
1: Έχετε λοιπόν, είστε ένα χωριό που έχει τα πάντα. Έχετε εδώ πέρα να φιλοξενήσετε κόσμο, να έρθει ο κόσμος και να γευτεί ντόπιες λιχουδιές. Πες μας λίγο για το κουβέτσι, τι θα δει κάποιος εδώ, αν έρθει εκτός από το υπέροχο αυτό φαράγγι που είμαστε.
0: Όσο έχει να κάνει με μνημεία και με αξιοθέατα, είναι σίγουρα οι βυζαντινές εκκλησίες του χωριού. Εδώ ήδη από πάνω και απέναντί μας είναι η πιο παλιά εκκλησία, είναι ο Άγιος Νικόλαος, είναι του 1300, είναι νετική. Τώρα μετά το σεισμό έχει κάποια θέματα, έχει μπει στα μνημεία του κράτους. Ανήκει εκεί, είναι η Παναγία, είναι ο Άγιος Γιάννης, ο Άγιος Αντώνης, είναι πάρα πολλές εκκλησίες.
1: Τις βλέπει κανείς και από το δρόμο.
0: Και από το δρόμο, αυτές τις βλέπει από το δρόμο. Οι άλλες που εμένα προσωπικά μου αρέσουν πιο πολύ, είναι έτσι πιο κρυμμένες, που είναι η Αγία Παρασκευή, που είναι ένας πηλεόδης ναός εκεί στη γειτονιά μου.
1: Αυτό που έβλεπα, μάλλον από το δρόμο, ναι.
0: Σίγουρα δεν το βλέπεις από το δρόμο, ψηλά και κρυμμένα μέσα στη σπηλιά. Και είναι και ο Άγιος Παντελεήμονας, που είναι από την άλλη μεριά του χωριού, προς τις Αρχάνες.
1: Ερχόμενος εδώ να ανακαλύψει τις
0: εκκλησίες, έτσι. Ναι, υπάρχουν σε όλα τα sites και πριν έρθει, άμα ψάξει. Και όταν έρθει υπάρχουν και ταμπέλες που δείχνουν.
1: Ένας νέος άνθρωπος σαν εσένα, γιατί είσαι αρκετά νέος, δεν χρειάζεται να λέμε ηλικία, αλλά είσαι ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε με τη μουσική, σπούδασε μουσική, επέστρεψε στον τόπο του. Τι σκέψη έκανες, την έκανες εξ αρχής μάλλον, τη σκέψη αυτή, να επιστρέψεις εδώ, είσαι από εδώ, είσαι στο σπίτι σου εδώ. Είχες άλλα όνειρα, είχες άλλα σχέδια, γιατί γύρισες, τι σου προσφέρει ο τόπος.
0: Προσωπικά εμένα η πορεία του πώς να σπουδάσω και να ξανάρθω εδώ ήταν κάπως καθορισμένο, γιατί οι σπουδές μου προκύψανε μέσα από τη μουσική που γνώρισα στον κήπο του Λαβύρινθου πιο πολύ. Που ήταν για μένα κάτι...
1: Με το Ρος.
0: Ναι, στο πλάι του Ρος, που μας έχει εμπνεύσει όλους εμάς, τους μουσικούς αυτούς που μας αρέσει αυτή η μουσική. Και οι Κέλλοι, το ίδιο πράγμα, μας εμπνέουν φοβερά. Οπότε έφυγα με σκοπό να πάω να σπουδάσω, ώστε γυρίζοντας να μπορώ να καταλάβω τις μουσικές που ακούω κάθε καλοκαίρι στο Λαβύρινθο. Και να τις καταλάβω και να μπορώ να τις χειρίζομαι πλέον.
1: Με τι όργανα ασχολήθηκες?
0: Με τη λύρα πιο πολύ.
1: Λύρα.
0: Από μικρός ασχολούμαι και με τις κομμαντούρες, με τα νταουλάχια, λίγο απ' όλα.
1: Ωραία όργανα.
0: Ναι, όλα είναι ωραία.
1: Του γλεντιού.
0: Του γλεντιού και προσωπικά, άμα θες, σε βοηθάνε πάρα πολύ να μπεις και μέσα στον εαυτό σου. Προσπαθώ. Ακόμα δεν έχουμε κάτι έτοιμο, αλλά σιγά σιγά.
1: Στο ευχόμαστε, να έχει σύντομα. Από ιστορικά, τι μπορεί να παρατηρήσει κανείς και να συγκρατήσει για το κουδέτσι?
0: Ιστορικά, παρότι έχουμε πολλά αρχαιολογικά ευρήματα, δεν είναι ορατά. Δηλαδή, δεν έχουν διατηρηθεί αρχαιολογικοί χώροι μέσα στο χωριό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου αρκετά χουδετσανά ευρήματα. Ήδη από τη Λίθινη εποχή. Δηλαδή κατοικείται το Χουδέτσι από τη Λίθινη εποχή μέχρι τα μηνυκά χρόνια και μέχρι σήμερα.
1: Υπάρχει και ιστορία με βάση το κρασί.
0: Πάρα πολύ, και με βάση τα επιτραπέζια στα φύλλα και με το ελαιόλαδο. Πάρα πολύ. Πατητήρια πολλά μέσα στο χωριό και παλιά και πιο πρόσφατα και εινοποιεία τώρα, όπως είναι το Ταμιολάκι, Ρακοκάζανα.
1: Επιλογές λοιπόν πολλές για κάποιον περπατητή ή κάποιο εξερευνητή που θέλει να έρθει και να γνωρίσει το χωριό.
0: Πάρα πολύ.
1: Εσύ όμως τι είναι αυτό που θα πρότεινες περισσότερο, αν σου έλεγε ένας ξένος, είτε Έλληνας είτε ξένος τέλος πάντων, και σου έλεγε ωραία, εγώ θέλω να έρθω, τι θα δω. Εσύ τι θα του πρότεινες πρώτα απ' όλα?
0: Θα του πρότεινα σίγουρα να έρθει μια βόλτα στο Φαράγγι, ώστε να έρθει κοντά στο φυσικό περιβάλλον του Χουδετσίου, τα πλατάνια, τα νερά. Στο Χουδέτσι φημίζεται για τα νερά του από παλιά. Υπήρξε κιόλας ένας προορισμός για τους εύπορους Ηρακλειώτες της παλιάς εποχής, όπως ήταν ο Γεωργιάδης ο Δήμαρχος, όπως ήταν ο Βογιατζάκης ο γιατρός, ο Περίδης, που είχαν βίλες στο Χουδέτσι και αρχόταν γιατί ακριβώς σε αυτό το φυσικό
1: πράσινο
0: περιβάλλον έχει τα νερά. Μετά είναι σίγουρα ο Λαβύρινθος, που μπορεί να έρθει όλο το καλοκαίρι. Τώρα με το νέο κτίριο θα έχουμε και δράσεις όλο το χειμώνα.
1: Γινόταν και το Χουδέτσι Φέστιβαλ, να δούμε.
0: Γινόταν και αυτό.
1: Αυτή το φεστιβάλ που υπήρχε στην Κρήτη.
0: Τα πιο αναγνωρισμένα κιόλας. Που βοηθήσανε πολύ να αναδεικτύσω το χωριό μας. Αλλιώς, εντάξει, θα είχαμε παραμείνει στα επιτραπέζια στα φίλια. Καλά είναι, αλλά έχουμε πολλά πράγματα.
1: Εγώ, επειδή βλέπω κυρίως ένα καλλιτέχνη απέναντί μου, Και ξέρεις, η λέξη καλλιτέχνης

0: έχει πολύ ανάλυση, πολύ βαθιά ορολογία, τουλάχιστον για μένα. Πρέπει να είσαι καλλιτέχνης κυρίως στην ψυχή για να μπορείς να είσαι και στην πράξη. Θέλω να μου δώσεις μια καλλιτεχνική ευχή, ίσως.
1: Καλλιτεχνική ευχή, δύσκολο.
0: Να μοιραστείς κάτι μαζί μας έτσι για ωραίο κλείσιμο.
1: Δύσκολα μου βάζεις. Καλλιτεχνική ευχή.
0: Μην κολλάς τη λέξη. Είσαι από μόνος καλλιτέχνης.
1: Α, εντάξει. Ωραία. Επειδή είδαμε τη μουρνιά που σου έδειξα πριν, η οποία μουρνιά κάνει φοβερές λίρες και είναι το λατρεμένο ξύλο από, σε όλο τον ελλαδικό χώρο και σε όλο τον ανατολικό, η μαύρη μουρνιά, επειδή είναι το, τα φύλλα τα τρώει ο μεταξοσκόλικας. Οπότε τις φυτεύανε για να τρώει ο μεταξοσκόλικας και να κάνουν τα υπέροχα υφάσματα. Αλλά το ξύλο όταν μεγάλωνε το κάνουν μουσικά όργανα. Οπότε έχει πολλές χρήσεις. Έτσι, η ζωή σας και η πορεία σας να είναι σαν την καλή μαυρομουρνιά.
0: Τι ωραία, δεν μας έχουν κάνει ποτέ τέτοια έτσι, αλήθεια. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στάθη. Θα κάνουμε κι άλλο παρεάκι μαζί, μουσικό, δεν σε αφήνουμε έτσι ανεκμετάλλευτο. Και να ευχηθώ κάθε καλό εδώ στον τόπο σου, να πολλαπλασιάσεις όλα αυτά τα καλά που ήδη κάνεις, να δώσεις τη μαγεία σου κι αλλού και στις νεότερες γενιές, και να συνεχίσει έτσι με τον ίδιο ζήλο.
1: Την οποία μαγεία βέβαια την κάνουμε μαζί με όλα τα παιδιά στο σύλλογο. Δεν είμαι σίγουρα μόνος. Είναι η Ρο, είναι η Μαρία, είναι ο Αλέξανδρος, είναι ο Αρτέμης, είναι ο Αντώνης, είμαστε όλοι.
0: Και μιλάνε όλοι μεταξύ τους με πολύ καλά λόγια. Και για εσένα και εσύ για αυτούς. Οπότε κάτι πάει πολύ καλά εδώ.
1: Ναι, δέσει πολύ ωραία έτσι. Παρέα. Είναι και η Αθηνά που ξέχασα να πω την Αθηνά τη Γιαλιτάχη. Είναι και αυτή μαζί μας στο σύλλογο. Και θα τρέχουμε όλα παρέα και με πολύ χαρά.
0: Και να συνεχίσετε.
1: Να σε καλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε στο φαράκι.

πάμε να πάρουμε μερικές εισπνοές τώρα από αυθεντική χαρά. Σε κάθε γύρισμα είναι σαν να πραγματοποιούνται ευχές μου. Στους δρόμους του χωριού συνάντησα πολλά πανέμορφα βλέμματα. Πήρα αγκαλιές από αυτές που σας έχω ξαναπεί, τις σφιχτές, τις αληθινές, τις γεμάτες αγάπη. Βγήκαν κυρίες με κεράσματα και μου χάρισαν απίστευτα συναισθήματα. Καλά, μου χάρισαν και κάτι πεντανόστιμα γλυκά, και εκείνα τα καταπληκτικά μελομακάρονα της κυρίας Ζαχαρένια Ορφανού.

Η αιτία να επισκεφθώ το Χουδέτσι ήταν η αγαπημένη μου φίλη, Ρένα Κονταξάκη, και η αδερφή της Ηρώ. Δύο υπέροχες, πανέμορφες ψυχές που αγαπούν πολύ το χωριό τους. Τις ρώτησα λοιπόν ποιες γυναίκες θα ήταν οι καταλληλότερες για να μου φτιάξουν κάτι από φαγητό στο Χουδέτσι, και εκείνες μου υπέδειξαν την επίσης υπέροχη γιαγιά τους, η Ειρήνη Γαλανάκη Θαλασσινάκη, και τη γλυκύτατη κυρία Γεωργία Μαλιωτάκη Σταυρακάκη. Ξέρετε, στα πρόσωπα των ηλικιωμένων, κάποιες ρητίδες σχηματίζονται από συμπόνια, κάποιες από ισχυρές, όμορφες σκέψεις, και άλλες χαράσονται από το πάθος. Το πάθος και την ανάγκη να δώσουν. Πόσο όμορφα πρόσωπα!

0: Είμαστε εδώ στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας της Παναγίας.
1: Της Βρυσότησας.
0: Της Βρυσότησας. Γιατί έχει εδώ πέρα.
1: Τι βρύσες.
0: Βρύσες που είναι βρυσότητα.
1: Ναι, ναι, είναι από παλιά.
0: Ενεργητικές, από πού.
1: Από παλιά είναι.
0: Μας τα πει ο Στάθης αυτά μετά. Λοιπόν, έχουμε εδώ φτιάξει πιταράκια. Έχετε ετοιμάσει ήδη κάποια.
1: Ναι.
0: Καταρχάς θα σας σύστησα. Εδώ οι γλυκύτατες αυτές γιαγιάδες είναι η κυρία Ειρήνη, η Θαλασσινάκη, το γένος Θαλασσινάκη και του άντρα.
1: Γαλανάκι.
0: Γαλανάκι, θα το μάθω πού θα πάει.
1: Πού θα
0: και
1: πάει.
0: Και η κυρία Γεωργία Μαλιωτάκη.
1: Σταυρακάκη.
2: Σταυρακάκη.
0: Λοιπόν, τι έχουν τα χόρτα, τι έχουμε εδώ πέρα, τι και τη χόρτα έχουμε.
1: Έχει μάραθα.
0: Ναι.
1: Πράσα.
0: Ναι.
1: Αγαλατσίδες.
0: Το άλλο, ωραίο, το όνομα που μου είπατε.
2: Αχατζίδους, αχατζίκους.
1: Αχατζίκους.
0: Αχατζίκους. Τους βρίσκουμε εδώ στο χωριό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Είχε χόρτα φέτος.
1: Όχι καθόλου.
2: Αφού δεν έχουμε φέτος.
1: Αφού δεν βρέξει.
2: Αν δεν βρέξει δεν βγαίνει.

0: Ναι.
1: Και τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει το χωριό, δηλαδή αν λέγαμε για ένα φαγητό που θα βρει κανείς έτσι στα σπίτια εδώ στο χωριό που κάνουμε συχνά, τι
2: από
1: κάνεις?
2: Όλα, από όλα, από όλα, από όλα.
1: Είναι πλούσιο το χωριό, πλούσιο το τραπέζι.
2: Α, ναι, ωραία.
1: Και τι άλλο σας αρέσει σας να κάνετε, σας αγαπημένο σας φαγητό?
2: Από όλα μας αρέσει να κάνουμε.
1: Θα μου πείτε ένα, ποιο
2: και
1: είναι αυτό
2: που... Δίνουμε μακαρόνια με τσιμά, τσεφτέδες.
1: Κρέας.
2: Κρέας, μοσχάρι.
0: Αυτό, κρέας με πιλάτι, μακαρόνια.
1: Εσάς δηλαδή περισσότερο το πιλάτι.
0: Ναι, το πιλάτι δεν.
1: Ωραία. Ωραία. Και είστε εδώ, εσείς είστε γέννημα θρέμα, ε.
2: Ναι.
1: Εδώ έχει έρθει ερωτικός μετανάστης η κυρία Γεωργία και έμεινε εδώ, ε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Το αγαπήσατε όμως το χωριό. Και το χωριό αγαπήσατε.
0: Και το χωριό και το χωριό και τους ανθρώπους. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που να... γρινιάζω με τους ανθρώπους.
1: Από πού είστε εσείς?
0: Τα Αρμανόγια.
1: Αρμανόγια. Ωραίο χωριό η Τα Αρμανόγια. Τι ωραία που ανοίγετε το φύλλο. Εμείς τώρα ανοίγουμε το φύλλο για να κόψουμε. Θα βάλουμε μετά το μπολάκι, να κάνουμε το κόλπο να κόψουμε τα.
2: Να βάλουμε τα. Βάλουμε τα. Κάνουμε αυτό.
1: Ωραία. Και αν βάλουμε τα χόρτα, εύκολη διαδικασία.
2: Πολύ.
1: Η ζύμη όμως είναι εύκολη να γίνει.
2: Είναι εύκολη και αυτή. Θα βάλουμε λίγο λαδάκι, ζεστό νερό, αλατάκι και είναι έτοιμη.
1: Ωραία. Την αφήνουμε να φουσκώσει καθόλου?
2: Όχι.
1: Όχι, δεν θέλει αυτή φούσκο μου. Γρήγορη συνταγή, ωραία, πεντανόστιμη και μια ρακή μετά, ε.
2: Και μια ρακή και...
1: Έχετε να μου διηγηθείτε καμία ιστορία που να θυμάστε εδώ από ένα τραπέζι, από ένα γλέντι, κάτι? Να μοιραστείτε μαζί μου.
2: Αυτό να μου λείπει μένα, γιατί δεν ήμουν έτσι.
1: Δεν είσαι του γλεντιού.
2: Δεν ήμουν έτσι εξόδου.
1: Ναι, μαγειρεύατε δηλαδή εσείς μόνο? Μόνο μαγειρεύατε?
2: Μόνο.
1: Μόνο, στην κουζίνα δηλαδή πάντα?
2: Στην κουζίνα.
1: Εσείς κυρία Γεωργία?
0: Το ίδιο.
1: Το ίδιο.
0: Για πώς είμαστε αδερφές.
1: Μα δεν σας διάλεξαμε τυχαία. Άρα είστε πολύ καλές μαγείρισες γι' αυτό. Και τι άλλο είναι αυτό που επιλέγετε να κάνετε στα εγγόνια σας? Τα παιδιά σας, τι είναι αυτό το φαγητό που ζητούσαν συχνά, που το κάνατε
0: αυτό
1: συχνά?
0: Αυτό πάμε να σας ζητήξουμε.
1: Όσο σας ζητήξουμε.
0: Όσο σας ζητήξουμε.

0: Ωραία, είναι, έχουμε έτοιμα λοιπόν τα πιταράκια τώρα. Σπίτι μας, τις βάζουμε στο τηγάνι. Πόση ώρα θέλουν περίπου?
1: Θέλουμε.
2: Ίδια, δεν θέλει πολύ ώρα.
1: 10 λεπτά είναι ψημένες.
0: Ναι, ωραία, να φέρω εγώ και τις άλλες. Φέρτε μας και τις άλλες. Ωραία, σπίσουμε όλες, Λοιπόν, θέλω τώρα που θα κλείσουμε να κάνουμε... Α, τις βάλουμε και αυτές. Ωραία.
1: Όχι, δεν βάζαμε.
0: Η κάθε μια τώρα που θα κλείσουμε να μου πείτε μια ευχή ή μια μαντινάδα. Εσείς, κυρία Γεωργία, πείτε μας μια ευχή. Δώστε μας μια ευχή.
1: Να είστε καλά.
0: Ναι.
1: Να μας επισκέπτετε τακτικά.
0: Ναι. Τι άλλο?
1: Υγεία και ευτυχία.
0: Υγεία και σε εσάς.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ και μας φτιάξατε τα ωραία τα πιταράκια.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά, φτιάχνετε πολλά χρόνια ακόμα.
1: Ναι, ναι.
2: Αγγλή μόνο του πολλά χρόνια,
0: ναι.

0: τον Τσάβη.
1: Εντάξει, ήταν φοβερή.
2: Η Ονειροπόλη είναι η σωτήρης του κόσμου. Δεν θυμάμαι σε ποιο επεισόδιο το είχα γράψει αυτό. Η Ονειροπόλη είναι η δημιουργή των επόμενων γενεών, οι αρχιτέκτονες του παραδείσου. Είτε είναι μουσικοί, συνθέτες, γλύπτες, ζωγράφοι, ποιητές, φιλόσοφοι, ο κόσμος μας είναι όμορφος γιατί έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Χωρίς αυτούς, η εξαντλημένη ανθρωπότητα θα είχε καταστραφεί. Ένας από αυτούς είναι και ο κορυφαίος μουσικός, συνθέτης και δάσκαλος, ο Ross Daly. Αν και Ιρλανδικής καταγωγής, ζώντας 36 χρόνια περίπου στην Κρήτη, έχει γίνει ένα κομμάτι της κρητικής γης και ψυχής. Ένας

δήμων της σύγχρονης παραδοσιακής μουσικής, ένας ονειροπόλος γεννημένος στο Norfolk της Αγγλίας από Ιρλανδούς γονείς, πολυταξιδεμένος, αναζητώντας και μελετώντας τις μουσικές του κόσμου, κατέληξε στην Κρήτη και στο αγαπημένο του Χουδέτσι, όπου διατηρεί το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος από το 1982.

0: πολύ μεγάλη χαρά μου, ειλικρινά, και η τιμή που σας έχω μαζί μας εδώ στον υπαρκτό αυτό παράδεισο του Χουδετσίου. Είναι και ο δικός σας παράδεισος και το ξέρουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται καν να σας συστήσω. Rose Daily, είστε γνωστός σε όλη την Ελλάδα και αναδείξατε και αυτόν τον τόπο.
1: Ναι, δεν θα έλεγα ότι ανέδειξα εγώ τον τόπο, όχι. Δηλαδή, απλώς ότι υπάρχει το μουσικό εργαστήριο Λαβύρινθος εδώ. Και αυτό σημαίνει ότι το χωριό γίνεται κατά κάποιο τρόπο πόλος έλξης για διάφορους ανθρώπους, κυρίως για σπουδαστές μουσικής, καθώς το αντικείμενό μας είναι η μουσική εκπαίδευση.
0: Πόσα χρόνια μετράει τώρα το εργαστήρι?
1: 40.
0: 40?
1: Ναι, 41 τώρα. Ναι.
0: Από την πρώτη στιγμή λοιπόν εδώ?
1: Ναι, όχι εδώ 40 χρόνια. Εδώ είναι περίπου 20 χρόνια.
0: Εδώ 20 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Και εννοείται ότι υπάρχουν πολλά ακόμα να κάνετε, έχετε ναι, πολλά σχέδια.
1: Βεβαίως έχουμε, ναι. Μέσα από μια ατυχία που ήταν ότι το παλιό μας κτίριο έπαθε ζημιά στο σεισμό, υπήρξε μια θετική πλευρά που είναι ότι αποκτήσαμε ένα καινούριο χώρο που μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, που είναι αρκετά μεγαλύτερο και που μας επιτρέπει να κάνουμε καθόλου τη διάρκεια του χρόνου δραστηριότητες και όχι μόνο 2-3 μήνες το καλοκαίρι. Οπότε αυτό θα ξεκινήσει ήδη από το 24, που οι δραστηριότητες μας θα είναι καθόλου τη διάρκεια του χρόνου.
0: Τέλεια. Αν σας ρωτούσε κανείς να συνδέσετε τη λέξη μουσική με κάτι?
1: Με τη ζωή.
0: Με τη ζωή,
1: ναι.
0: Είναι η ζωή σας.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Κάποιο άλλο έτσι στοιχείο που θα χαρακτήριζε τη ζωή σας γενικότερα και εδώ στο Χουδέτσι και στην Κρήτη?
1: Δεν νομίζω ότι η ζωή μου διαφέρει από αυτήν οποιοδήποτε άλλο ανθρώπου. Δηλαδή, κάθε μέρα προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
0: Συνδέεστε με την παράδοση του τόπου. Έχετε γίνει ένα με την παράδοση του τόπου.
1: Ναι, αλλά η έννοια της παράδοσης είναι πολυεπίπεδη έννοια. Δεν είναι μόνο συντήρηση του παρελθόντος, είναι και δημιουργική επεξεργασία στο παρόν και πρόταση για το μέλλον.
0: Τι είναι αυτό που ονειρευόταν όμως ο Ρος όταν ήρθε εδώ και ίσως δεν έκανε? Υπάρχει κάτι?
1: Νομίζω ότι πάντα κάποιος μπορεί να σκεφτεί πράγματα που να είχα κάνει αυτό. Αλλά δεν έχει νόημα να σταθεί σε αυτά γιατί ο χρόνος δεν γυρίζει προς τα πίσω. Αν σκέφτεται κάποιος για κάτι που δεν έχει κάνει στο παρελθόν, δεν έχει παρά να το εντοπίσει στο μέλλον.
0: Μπορείτε να το κάνετε εσείς αυτό?
1: Προσπαθώ.
0: Προσπαθείτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάτι που έρχεται τώρα άμεσα και είναι κάτι που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας, υπάρχει κάτι τέτοιο? Κάτι εκτός από το εργαστήρι δηλαδή. Ίσως κάποια μουσική?
1: Η μουσική για μένα είναι μια διαρκή διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι ότι τώρα κάνω ένα project συγκεκριμένο. Συνέχεια δουλεύω πάνω στη μουσική. Και μέσα από όλη αυτή τη δουλειά προκύπτουν κάποια πράγματα που είτε εκδίδονται σαν μια ενότητα, mm-hmm. είτε κάνουμε κάποια. Ή το εμφανίζουμε δημοσίως αυτό που κάνουμε όλο αυτό το καιρό. Οπότε για μένα όλη αυτή η δουλειά είναι κάτι που διαρκώς γίνεται. Με όσο μπορούμε πιο έντονο και πιο εντατικό ρυθμό, εμπλέκοντας όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους.
0: Καλλιτέχνες.
1: Ναι, βεβαίως. Και πάντα από μια διάθεση προσφοράς, κυρίως προς τους συναδέλφους μας, τους μουσικούς, και εννοείται φυσικά και προς τον κόσμο.
0: Επειδή είπατε τη λέξη προσφορά και επειδή ξέρω ότι έχετε προσφέρει πολλά και συνεχίζετε να προσφέρετε και έχετε βοηθήσει πολύ νέο κόσμο και ανθρώπους που ήθελαν να μάθουν περισσότερα στη μουσική και το κάνατε αυτό και τους βοηθήσατε, εγώ ήθελα λίγο να πάμε στο μαύρο κομμάτι που ήταν η καραντίνα, που ήταν εκείνη η μαύρη περίοδος για όλους μας. Εσείς σαν καλλιτέχνες πώς το βιώσατε αυτό? Ήσασταν δημιουργικός, σας βοήθησε?
1: Ίσως δεν πρέπει να το πω, αλλά εγώ πέρασα θαυμάσια. Γιατί βρήκα το χρόνο να κάνω ένα σωρό πράγματα που κανονικά δεν έχω το χρόνο να κάνω. Αλλά αυτό είναι η μία πτυχή του πράγματος. Η άλλη πτυχή είναι ότι δεν έγινε καθόλου σωστή διαχείριση όλης αυτής της κρίσης. Ειδικά το δικό μας το κλάδο των μουσικών υπέφερε πολύ, γιατί δεν έγινε καθόλου σωστή διαχείριση των δικών τους προβλημάτων και τις ιδιαιτερότητες της δικιάς τους δουλειάς.
0: Σταμάτησαν όλα.
1: Σταμάτησαν όλα, ναι. Και γενικώς η μουσική είναι λίγο αιωρούμενη, δηλαδή πάρα πολύ ανασφάλιστη, πάρα πολύ δεν έχουν τα τυπικά χαρτιά που θα έπρεπε να έχουν, επειδή είναι αδύνατο να τα συντηρήσουν αυτά. Και νομίζω ότι μπορούσε να γίνει μια πολύ σωστή, πιο σωστή διαχείριση αυτού.
0: Πολιτισμός και μουσική θεωρείτε ότι είναι σε καλά επίπεδα στην Κρήτη?
1: Όχι. Όχι. Θεωρώ ότι ενώ υπάρχουν πολλές δυνάμεις εδώ πέρα και υπάρχουν άνθρωποι ταλαντούχοι, άνθρωποι με οράματα και όλα αυτά, νομίζω ότι γενικώς από την πολιτεία γενικότερα, δεν λέω τους τοπικούς φορείς, ενώ σε πολιτικό γενικά. Επίπεδο γενικότερα στη χώρα, νομίζω ότι ο πολιτισμός δεν έχει τη θέση που θα έπρεπε να έχει.
0: Πάμε μπροστά, μένουμε στάσιμοι ή πάμε πίσω?
1: Από στάσιμη ως προς λίγο πίσω, θα έλεγα. Έτσι. Μπορεί να διορθωθεί, αλλά θέλει δουλειά αυτό.
0: Εκεί μου δίνετε τώρα πάσα να μου κάνετε, να μου δώσετε μία ευχή και να μου μοιραστείτε ίσως ένα όνειρο που έχετε για τα επόμενα χρόνια. Mm. Το άμεσο μέλλον, λοιπόν. Mm. Τι εύχεστε εσείς να γίνει στο δικό σας κλάδο?
1: Στο δικό μας το κλάδο θα περίμενα να γίνονται περισσότερα πράγματα για να έχουν πιο ευπρεπείς συνθήκες οι καλλιτέχνες για να εμφανίζουν τη δουλειά τους. Για τους μουσικούς, η πλειοψηφία των εκδηλώσεων που γίνονται στην Ελλάδα γίνονται σε χώρους μαγαζιών, που θεωρώ ότι είναι ακατάλληλη για την ακρόαση μουσικής. Ενώ οι κάθε αυτός συναυλιακοί χώροι δεν είναι πολλοί και αυτοί που είναι στη πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν γίνεται σωστή διαχείριση αυτών. Έχουν μια μονομερή αντίληψη συνήθως. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι αυτό που έχει ανάγκη η Κρήτη, για παράδειγμα, είναι όχι έναν συγκεκριμένο χώρο, ας πούμε στο Ηράκλειο. Χρειαζόταν σε πολλά σημεία της Κρήτης διάφορους χώρους που εξυπηρετούν τον πολιτισμό.
0: Χώροι πολιτισμού, λοιπόν.
1: Που δουλεύουν συντονισμένα. Mm. Ώστε όταν θα έρθει κάτι στην Κρήτη που έχει κάποια αξία, να μπορεί να διοχετευτεί και να πάει σε όλους. Όχι να είναι σε ένα συγκεντρωμένο σημείο στην πόλη του Ηρακλείου ή Χανίων ή οπουδήποτε άλλο.
0: Και δεν έχουμε, και έχουμε και έναν, δηλαδή δεν είναι έτσι κι αλλιώς πάντα για όλα. Θέλω να μου πείτε αν σας έλεγε κάποιος ότι έχετε να επιλέξετε ένα είδος μουσικής μόνο.
1: Ναι. Δεν θα μπορούσα να το
0: πω. Δεν θα μπορούσατε.
1: Όχι, όχι, δεν έχει νόημα αυτό. Στη μουσική αυτό που έχει νόημα είναι να μάθουμε να δούμε την αξία του κάθε τι σε κάθε είδος. Δηλαδή σε κάθε είδος υπάρχουν αξιόλογα και όμορφα και εμπνευσμένα πράγματα και η πρόκληση για μας είναι να μάθουμε να ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα μέσα από κάθε είδος.
0: Είστε πολυδιάστατος και στη ζωή σας και στη μουσική σας και το ξέρει ο κόσμος και θέλω έτσι να κλείσουμε.
1: Με δεδομένο όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας που είναι πάρα πολύ άσχημα και στην άμεση περιοχή μας εδώ κοντά, θα ευχόμουν ειρήνη και υγεία, αυτά τα δύο πράγματα. Αυτά που βλέπουμε τώρα, έτσι, στην εποχή που ζούμε τώρα, είναι απαράδεκτα πράγματα. Και θα πρέπει να επικρατήσει ειρήνη σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή δεν έχει ο πλανήτης μας τα περιθώρια και την πολυτέλεια για να έχει τέτοια προβλήματα. Η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια πάρα πολύ σοβαρή απειλή που έχουμε δημιουργήσει όλοι μας αυτή την απειλή που είναι ότι κινδυνεύει ο ίδιος, αν όχι ο ίδιος ο πλανήτης, το κομμάτι του που μας συντηρεί κινδυνεύει. Mm. Και δεν βλέπω να γίνονται πράγματα γι' αυτό. Δεν βλέπω να
0: δεν το έχουμε αντιληφθεί.
1: Όχι, πιστεύω ότι ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Ότι η απειλή είναι άμεση και όλοι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία.
0: Έτσι είναι. Ειρήνη μέσα μας, έξω μας, παντού.
1: Ακριβώς.
0: Και να κλείσουμε.

0: έτσι και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: που
1: πολύ.
0: Μου κάνατε την τιμή να σας έχω. Σας έχω παρακολουθήσει πολλές φορές, αλλά δεν είχα την τιμή ποτέ να συνομιλήσω μαζί σας. Οπότε ήταν μεγάλη μου χαρά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Αγάπησε τα οράματά σου. Αγάπησε τα ιδανικά σου. Αγάπησε τη μουσική που αναδεύεται στην καρδιά σου. Την ομορφιά που σχηματίζεται στο νου σου. Το κάλος που τυλίγει τις αγνότερες σου σκέψεις. Γιατί από αυτά θα προκύψουν οι ευχάριστες συνθήκες. Κάθε παραδεισένιο περιβάλλον. Από αυτά θα χτιστεί ο κόσμος σου. Να σας συστήσω τώρα έναν τέτοιο παραδεισένιο κόσμο μουσικής. Πρωταγωνιστές του τρεις αυτόφωτοι άνθρωποι. Ο Στάθης Γιαλιτάκης με τη λύρα του, ο Αντώνης Μανουσάκης με το μαντολίνο και το λαούτο του και ο Μιχάλης Τιακάκης με τη μοναδική φωνή του και τις ιστορίες του. Απολαύστε τους.

0: Ωραία. Μα, θυμάσαι yeah. Ξέρω, την ιστορία με τον Πλούταρχο και το λαμπάκι. Με τη σαλάτα.
1: Τη σαλάτα. Είχε κατεβεί ο Λαμπάκης να πάρει τροφές από το Καραπίδι και κατέβηκε νύχτα, το πρωί. Και ο Πλούταρχος ήταν πιο πάνω και τον φώναξε να πιω ένα κρασί εδώ μεταξύ. Ξεκίνησε ο Πλούταρχος, έφτιαχνε σαγανάκια και διάφορα εκεί πέρα. Και λέει στο Λαμπάκη, κόψε σαλάτα. Και αυτός μια βιατέλα μεγάλη, κόβει μια ντομάτα, του λέει να κόψω κι άλλη. Λέει κόψε. Κόβει άλλη μια ντομάτα, λέει να κόψω κι άλλη. Κόψε βρε, του λέει, λυπάσαι τις ντομάτες. Κόβει αυτός, γεμίζει τη βιατέλα σαλάτα, σερβίρει ο Πλούταρχος το σαγανάκι, τις μεζέδες, κάθεται να φάνε. Τρώει ο Λαμπάκης μόνο μεζέδες. Εμένα μου κάνει ο Πλούταρχος την ιστορία. Βλέπω, λέει, και τρώει μόνο μεζέ, δεν τρώει σαλάτα. Του λέω, τι γίνεται. Λέει, είδα. Λέει, σαλάτα δεν τρως. Εγώ στα ξένα σπίτια σαλάτα δεν τρώω.
0: Ένα καρότσι ντομάτα.
1: Και αυτή τη σαλάτα δεν τη φάει. Λέει, εσύ που τη διάταξες, εσύ να τη φας. Τι να κάνω, λέει, έφαγε αυτό στο σαγανάκι και φάγω τη σαλάτα.
0: Σπούρα.
2: Hello there.

0: Μιχάλη, θυμάσαι την άλλη ιστορία με το Χαραλάμπι.
1: Το Χαραλάμπι του Αραγιανού.
0: Ναι.
1: Κάναμε παρέα με το ζώο του τον Αντώνη. Και ήταν, είμαστε ακόμη είμαστε φίλοι δηλαδή. Ήταν το Γιαντονιού, γιόρταζε. Και είχα πάει στο Ηράκλειο, του πήρα ένα δώρο εκεί πέρα, επειδή αυτό σε κάνει τον κυνηγό. Του πήρα και δύο κούτες φυσέκια, τέτοια το κυνήγι. Πήγαμε στο σπίτι, φάγαμε, ήπιαμε, ξέρω εγώ, κάθε 12 η ώρα ήρθε μια παρέα. Ήταν ο Βλασάκης ο Λευτέρης, ο Τζαγκαρονίκος. Ο Τζαγκαρονίκος κρατούσε ένα κουνέλι σφαγμένο έτοιμο. Και το έδωσε μέσα. Κάποια στιγμή είδα τον Αντώνη και ήταν ανήσυχος. Του λέω τι συμβαίνει. Μου λέει έλα και εσύ να πεις κάτι στην αδερφή μου γιατί δεν τελείωσε το κρέας. Και δεν έχουμε κρέας, της λέω να ψήσει το κουνέλι. Και μου λέει ότι πάει άσχημα του θα είσαι το κρέας που φέραν αυτοί. Μπαίνω μέσα και καθόταν ο πατέρας του στο τζάκι, έτσι, τα πόδια του απλωμένα. Και εμείς στέκαμε στην πλάτη του και μιλούσαμε. Της λέω τι κάνεις το κουνέλι αφού δεν έχει άλλο κρέας, πού θα βρουν άλλο. Λέει μα πάει άσχημα ξέρω εγώ. Μια στιγμή λέει ο Χαραλάμπης τώρα ο πατέρας του λέει «Μα ιντάνε μωρέ τσιόνα». Του λέει «Βερνιέ» λέει «Ε μπαμπά οι άνθρωποι φέρανε ένα κουνέλι και μου λέει να το ψήσω και εγώ του λέω ότι πάει άσχημα να το σταΐσω με το κρέας που φέραν αυτοί». Λέει «Καλά μωρέ σου το λέει και ο Μιχάλης που φέρε τα φυσέκια πρέπει να τα παίξουμε».

0: Το να επιθυμείς σημαίνει να αποκτάς. Το να φιλοδοξείς σημαίνει να πετυχαίνεις. Δουλεύεις σκληρά και στο τέλος γίνεσαι αυτό που ονειρεύεσαι. Για κάποιους ανθρώπους, όνειρο ζωής και όραμά τους είναι η κατάκτηση της απόλυτης ψυχικής ηρεμίας. Στο Χουδέτσι βρήκα ένα τέτοιο άνθρωπο και ομολογώ τον ζήλεψα πολύ. Έχει καταφέρει να πιάσει το νόημα της ζωής. Ο Γιάννης Πεχινάκης είναι δάσκαλος γιόγκα και ένας ξεχωριστός μαντινατολόγος.
1: Είμαστε σε μια πολύ όμορφη τοποθεσία. Το λένε ο Μήλος Καλέργενας. Έχουμε έρθει για το καλύτερο μέρος ίσως εκπομπής, γιατί ό,τι ηρεμεί την ψυχή και ό,τι φτιάχνει την ψυχή μας, νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να αναζητάμε. Και δεν θα μπορούσα να βρω έναν πιο ιδανικό για αυτό το θέμα μου. Είσαι εσύ, Γιάννη Πεχινάκη, και χαίρομαι που σε έχω μαζί μας.
2: Και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω από κοντά.
1: Είσαι από εδώ.
2: Είμαι από το Χουδέτσι, ναι. Καταγωγή μου είναι από το Χουδέτσι. Έχω ζήσει αρκετά χρόνια στο Ηράκλειο και τα τελευταία 15 χρόνια ξαναμένω στο Χουδέτσι οικογενειακός πλέον, με την Ελένη και τον Ιάσονα. Συνεχίζω όμως να εργάζομαι στο Ηράκλειο, οπότε δεν έχει κοπεί η επαφή. Αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 16-17 χρόνια, αυτό που κάνω είναι να μοιράζομαι την πρακτική της γιόγκα με άλλους ανθρώπους. Μία πρακτική που για μένα ήταν ένα φάρμακο ψυχής. Βοηθάει ο χώρος του Χουδετσίου. Οι άνθρωποι στο Χουδέτσι μ' αγαπούνε, με δέχονται με χαρά.
1: Είμαστε
2: και σόι. Αν κάνω εδώ μαθήματα. Έχω κάνει κάποια μαθήματα, αλλά όχι συστηματικά. Συστηματικά κάνω μαθήματα στο Ηράκλειο.
1: Που τελικά όμως είναι λίγο πιο παράδοξο, αφού το Χουδέτσι έχει...
2: Είναι περισσότερο θέμα αγοράς. Δηλαδή το Χουδέτσι έχει 1000 άτομα, το Ηράκλειο 450.000 άτομα. Δεν γίνεται να είναι το ίδιο πράγμα.
1: Πώς ήρθε στη ζωή σου η γιόγκα?
2: Η γιόγκα ήταν το μόνο πράγμα στη ζωή μου. Το μόνο πράγμα στη ζωή μου που δεν το σχεδίασα.
1: Ήρθε...
2: Δηλαδή ήρθε από μόνο του.
1: Σε ποιο στάδιο?
2: Είχα κάποιες προδιαγραφές, γιατί είχα ασχοληθεί με τον αθλητισμό χρόνια. Είχα ασχοληθεί με το εμπόριο χρόνια. Και σε κάποια φάση γύρω στα 42 άρχισα να ασχολούμαι συστηματικά με τη γιόγκα.
1: Κάποια εμπειρία, γιατί ρωτάω και θέλω να σε πάω εκεί. Συνήθως λέμε ότι από τη στιγμή που δεν ξεκινήσαμε από πολύ νεαρή ηλικία να ασχολούμαστε, κάτι μας οδήγησε εκεί.
2: Στη γιόγκα δεν θέλει να ξεκινήσει από πολύ νεαρή ηλικία. Μπορείς να ξεκινήσεις, αλλά για μένα ο άνθρωπος πρέπει να καταλήξει στη γιόγκα. Είναι δηλαδή κάτι στο οποίο πρέπει να φτάσεις μέσα από την εμπειρία σου στη ζωή. Πρέπει να είσαι έτοιμος για να ασχοληθείς. Δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά είναι μια ασκητική. Επί της ουσίας είναι μια πρακτική άσκηση αυτογνωσίας. Αρχίζεις και ψάχνεις να μάθεις πώς είσαι, τι είσαι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Οι ασκήσεις είναι ένα κομμάτι της γιόγκα, αλλά η ουσία σε αυτό το πράγμα είναι να αντιληφθείς ποιος είσαι. Να καταλάβεις πρώτα απ' όλα το σώμα σου και ξεκινώντας από το σώμα να μπεις βαθύτερα μέσα και να καταλάβεις και υπόλοιπα πράγματα.
1: Την ηρεμία την είχες, τη βρήκες?
2: Ποτέ δεν ήμουν έτσι πολύ ανήσυχος άνθρωπος και επιθετικός, αλλά με τη γιόγκα έγινε εμβάθυνση πάνω στο θέμα.
1: Ακόμα περισσότερο.
2: Ναι, ακόμα περισσότερο.
1: Πες μου, σε παρακαλώ, τώρα με όλα αυτά τα ωραία που κάνεις, που πίστεψέ με, εγώ που τα είδα μου φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα, και για να φτάσει κανείς σε αυτό το επίπεδο, πέρα από τα χρόνια, θέλει και το σθένος, θέλει και τη δύναμη, γιατί σίγουρα έχεις δουλέψει πολλά χρόνια, αλλά το έχεις και μέσα σου. Δεν είναι κάτι τόσο απλό.
2: Στη γιόγκα, για να καταβάλεις όλη αυτή την προσπάθεια, δεν πρέπει να την πιστέψεις. Πρέπει να την καταλάβεις. Να καταλάβεις τι είναι αυτό που σου κάνει, να καταλάβεις τι είναι αυτό που σου προσφέρει. Τότε και μόνο θα ασκητέψεις, γιατί αυτό το πράγμα είναι μια ασκητική. Πρέπει, για να κινηθείς με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να φας ανάλογα. Και δεν πρέπει μόνο να φας ανάλογα, πρέπει να κοιμηθείς ανάλογα.

0: εάν δεν φας και δεν κοιμηθείς, δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Οπότε σε βάζει σε ένα μονοπάτι ασκητικής.
1: Με άλλη ροή ζωής.
0: Και μάλιστα είναι δύσκολη αυτή η ασκητική, γιατί είναι ασκητική πόλης. Δεν είναι ασκητική σπηλιάς. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν σε μια σπηλιά αυτή τη στιγμή να ασκητεύω, θα μου ήταν πολύ πιο εύκολο να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα, παρά τώρα που είμαι στην πόλη και έχω και τον Ιάσονα, έχω και την Ελένη, έχω και τους φίλους μου, έχω και άλλες δουλειές που τρέχουν. Είναι ακόμα πιο δύσκολο στην πόλη.
1: Είπες άλλες δουλειές που τρέχουν και θέλω να σε πάω στο άλλο κομμάτι, που για τους περισσότερους, αν το σκεφτούν, δεν μπορεί να κολλήσει με τη γιόγκα, η παράδοση. Και δεν εννοώ ότι είσαι ένας τύπος παραδοσιακός που έχει την παράδοση σε καθημερινή βάση μέσα του ή τέλος πάντων ασχολείται με κάτι πολύ έντονα στην παράδοση. Αγαπάς όμως τη μαντινάδα. Και ασχολείσαι με αυτό, γράφεις.
0: Ναι, γράφω μαντινάδες. Κοίτα, η μαντινάδα δεν κάθεσαι να τη γράψεις.
1: Τι σκέφτεσαι?
0: Η μαντινάδα σου έρχεται. Εάν κάτσεις να γράψεις μαντινάδα, είναι σαν να λύνεις ένα σταυρόλεξο.
1: Θέλει ταλέντο.
0: Συνδυάζεις λέξεις. Ο συνδυασμός των λέξεων είναι κομμάτι της μαντινάδας. Αλλά το βασικό κομμάτι στη μαντινάδα είναι η έμπνευση. Να σου έρθει δηλαδή, είναι πώς να σου πω, είναι σαν να πιάνεις ένα ψάρι στη θάλασσα. Αυτό είναι η έμπνευση. Μετά αυτό το ψάρι, πρέπει για να το φας, πρέπει να του βάλεις αλάτι, να του βάλεις πιπέρι, να του βάλεις τα λαχανικά του, να το ψήσεις όμορφα και να το σερβίρεις. Έτσι γίνεται και στη μαντινάδα. Σου έρχεται η έμπνευση χωρίς να καταβάλεις προσπάθεια.
1: Άρα είναι ταλέντο.
0: Θέλει άδειο κεφάλι. Θέλει το κεφάλι σου να είναι άδειο από σκέψεις για να υπάρξει χώρος για την έμπνευση.
1: Άρα εσένα σε έχει βοηθήσει η γιόγκα σε αυτό.
0: Ναι. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι το πρόβλημα για μένα στη ζωή του ανθρώπου είναι ο τρόπος σκέψης του. Από εκεί ξεκινάνε και εκεί τελειώνουν όλα. Δηλαδή, έχω γράψει μια μαντινάδα γι' αυτό και λέει σκέφτομαι, ξανασκέφτομαι, μήπως και βρω τη λύση. Τάξε πως με το τρυπητό φέρνεις νερό από τη βρύση.
1: Σωστό.
0: Όπως δεν μπορείς να φέρεις νερό από τη βρύση με ένα τρυπητό, δεν μπορείς να βρεις και λύση με τις σκέψεις.
1: Η μαντινάδα είναι ποιήση όμως και... Δεν γίνεσαι εύκολα ποιητής. Είναι κάτι που είτε το έχεις έμφυτο, είτε κάτι στο δίκτυο.
0: Εμένα, αν πριν τα 42 με ρωτούσε να σου πω μια μαντινάδα, ήξερα μια μαντινάδα του Αβυσσινού.
1: Ποια ήτανε?
0: Χιλιό λογιό, ξερά κλαδιά, στο πέρασμά σου ανθούνε και τα πουλιά ξεχνούν καημούς και γλυκογελαϊδούνε. Εκείνη την περίοδο τώρα ήμουν και έμπορος στην Αθήνα. Και μια γραμματέας από εκεί, από μια μεγάλη επιχείρηση, που ήταν στη μόδα η μαντινάδα, μου έλεγε: ρε Γιάννη, πες μας μια μαντινάδα. Της είπα λοιπόν εγώ αυτή, μετά μου το ξανά είπα αυτή γιατί ήθελε και συνέχεια, αλλά εγώ της ξανά είπα την ίδια. Θέλω να σου πω, δεν είχα σχέση. Είχα καλή πένα στην έκθεση, αλλά δεν είχα καμία σχέση με την ποιήση. Το μυαλό μου ήταν εμπορικό τότε.
1: Θα μπορούσες αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο παρόν να γράφεις και να δίνεις μαντινάδες? Είσαι δηλαδή σε αυτή τη...
0: Κοίταξε, έχω γράψει αρκετές καλές μαντινάδες, εκ των οποίων και μία μαντινάδα, δεν θέλω να περί αυτολογώ δηλαδή, αλλά είναι αλήθεια, την έχει πει ο Ψαραντώνης. Αυτός μ' άκουσε μια φορά στο ράδιο και είπα μια μαντινάδα του Σάρακα, του Κωστάκη από το Θραψανό. Και έλεγε η μαντινάδα: Επαντρευτήκαν δυο θεριά, η μοίρα και ο χρόνος. Και γεννηθήκαν τζιμπραγά, δίδυμα δηλαδή. Μαζί χαρά και πόνος. Είναι αδέρφια, είναι μαζί, δεν είναι ξεχωριστά. Αυτό θέλω να πω.
1: Πολύ όμορφο.
0: Αυτή που είπε τώρα ο Ψαραντώνης, έλεγε, είναι λίγο έτσι ανεβάζει πολύ τον αετό. Και έλεγε ότι άλλωνε ζάλο πέρδικας και του κοράκου άλλο. Άλλωνε πέταγμα ητού και όλων των άλλων άλλο.
1: Ξεχωρίζει
0: το βγάζει παραπάνω. Εγώ μετά την άλλαξα αυτή γιατί...

0: με τον Αετό κάπου με είχε... Είναι πολύ έντονο αυτό που γίνεται με τον Αετό και έγραψα μια άλλη που λέει «Δεν πάω από τον Αμαξωτό, πάω από τους Λάκους». Παρέτησα τους Αετούς και πιάσα τους Κοράκους.
1: Καλή κυκοράκι.
0: Καλή κυκοράκι.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω, γιατί πέρα από αυτά που μας είπες αυτή τη στιγμή, εμείς απολαύσαμε και σε κάτι πολύ μαγικό που στα μάτια μου φαντάζει πολύ δύσκολο και τεράστιο και θέλει όντως δύναμη ψυχής και θέλει να τα έχεις βρει πολύ καλά με τον εαυτό σου για να μπορείς να το κάνεις και εσύ φαίνεσαι να είσαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους και το ζηλεύω πραγματικά. Και θέλω να κλείσουμε είτε με μια μαντινάδα είτε με μια ευχή σου, όπως κλείνουμε όλα μας τα θέματα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που μπορεί να ηρεμεί και τον άλλον και το έζησα αυτό αυτή τη στιγμή. Τι μπορείς να μας ευχηθείς?
0: Θα σου πω μια... Δεν θα σου ευχηθώ.
1: Μαντινάδα. Ακόμα καλύτερα.
0: Θα σου πω μια μαντινάδα η οποία ξεχωρίζει και έχει έτσι και ένα κοινωνικό περιεχόμενο, θα έλεγα. Μ' αρέσει αυτή η μαντινάδα και λέει το εξής. Ο κάτω από τα ψώματα κοιμάται η αλήθεια και γύρω-γύρω στέκουνε φρουροί τα παραμύθια.
1: Είδες ότι είναι ποίηση.
0: Ναι, η μαντινάδα είναι ποίηση. Η λέξη μαντινάδα προέρχεται από το μαντάρε, από το μαντάρε το λατινικό, που σημαίνει μήνυμα. Ο μαντινατολόγος στέλνει ένα μήνυμα. Ο άλλος το εισπράττει και το αναλύει κατά το δοκούν. Δεν μας ενδιαφέρει πώς θα το αναλύσει.
1: Όπως το εκλάβει ο καθένας.
0: Είναι ένας χρησμός. Και αυτός που λαμβάνει το χρησμό πρέπει να τον αναλύσει, να δει τι του λέει ο άλλος. Χρησιμοποιήθηκε και η μαντινάδα για αυτούς τους λόγους. Μεταξύ τότε που ήταν οι Τούρκοι εδώ, θέλανε να δώσουν ένα μήνυμα, το λέγανε με αυτόν τον τρόπο, δεν το καταλάβανε. Δηλαδή, με μια γυναίκα μου είναι από τη Γαλλία. Προσπαθώ να της εξηγήσω μια μαντινάδα και δεν την καταλαβαίνει, ενώ είναι πανέξυπνη, ας πούμε.
1: Γιατί
0: δεν έχει την κουλτούρα για να καταλάβει αυτό που προσπαθούμε να...
1: Είναι ωραία αυτή η κουλτούρα και εύχομαι να την κρατήσεις, να τη συνεχίσεις, να την μεταλαμπαδεύσεις και ένα γιο, να του μάθεις μαντινάδες και κάθε καλό εύχομαι.
0: Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Σε προσκαλώ στη γιόγκα όποτε θέλεις.
1: Μου φαίνεται πολύ τολμηρό.
0: Δεν είναι τολμηρό, θα δεις ότι θα με θυμηθείς μετά.
1: Σίγουρα. Σας λέω.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Τέλειος.
2: Εκείνος που τρέφει ένα ωραίο όραμα, ένα υψηλό ιδανικό μέσα στην καρδιά του, κάποια μέρα θα το πραγματοποιήσει. Ο Κολόμβος έτρεφε το όραμα ενός άλλου κόσμου και τον ανακάλυψε. Ο Βούδας έτρεφε το όραμα ενός πνευματικού κόσμου αψεγάδιας της ομορφιάς και γαλήνης και εισήλθε σε αυτόν. Τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην αρχή και για κάποιο διάστημα ήταν μόνο όνειρα. Η βελανιδιά κοιμάται μέσα σε ένα βελανίδι. Τα όνειρα είναι οι σπόροι της πραγματικότητας που δημιουργούμε. Να κυνηγάτε όνειρα. Να είστε ονειροπόλοι. Σαν αυτούς τους ανθρώπους που σας γνώρισα σήμερα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη, 19 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Στο τραπέζι η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη βάση της Σούδας. Τα δεδομένα που διαμορφώνουν το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή και οι απειλές του Ιράν. Πράσινο φως από Υπουργείο Υποδομών και Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αεροναυτιλίας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Σημαντική λειτουργική αναβάθμιση για τον Νίκος Καζαντζάκης. Χρυσάφοι συνεχίζουν να πληρώνουν την αμόλυβδη βενζίνη οι οδηγοί στην Κρήτη. Στις περιοχές με την ακριβότερη τιμή σε αμόλυβδη και πετρέλαιο η νομή του νησιού.
0: Στρατηγική κλιμάκωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων επιλέγει η Άγκυρα μετά τη μονομερή και προκλητική ανακήρυξη από τον Ταγί Περντογάν των δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η τουρκική πολεμική αεροπορία προέβησε δεκάδες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Αναλυτές εκτιμούν ότι το επόμενο μεγάλο πεδίο αντιπαράθεσης θα είναι η ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, που έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με τον τουρκικό αναθεωρητισμό και τη γαλάζια πατρίδα.
2: Τα θαλάσσια πάρκα μοιάζουν με προειδοποιητική βολή. Το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου έρχεται ως πρώτη μεγάλη δοκιμασία στη θάλασσα, αλλά με την προσθήκη του γαλλικού κολοσσού Meridian να αλλάζει το περίβλημα στην ασπίδα του έργου. Όλα αυτά ενώ οι αναλυτές βλέπουν τη συνέχεια του τουρκικού σχεδιασμού με τη γαλάζια πατρίδα να περνά από το δόγμα στην νομοθεσία.
3: Αυτό σημαίνει ότι όλος ο υπόλοιπος χώρος, τον οποίο έχει αφήσει εκτός των δύο πρώτων, μάλλον του προεδρικού διατάγματος, με τα δύο πρώτα θαλάσσια πάρκα, θα μπορούσε κάλλιστα να συμπληρωθεί με τις υπόλοιπες περιοχές στην οποία βρίσκονται νησιωτικά συμπλέγματα ελληνικά. Το θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι αυτό αργά ή γρήγορα θα συμβεί.
2: Οι αναλυτές περιμένουν το επόμενο βήμα από την Τουρκία που θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο τον πύχη της έντασης, την νομοθετική κατοχύρωση της γαλάζιας πατρίδας.
4: Είναι προάγγελος νομίζω των αυτών που έρχονται. Δηλαδή του νομοθετήματος της γαλάζιας πατρίδας και όπως ανέφερα έχουμε μπει σε μια νέα φάση.
2: Πριν φτάσει η επόμενη κίνηση της Άγκυρας στους χάρτες υπάρχει ένα πολύ πιο άμεσο ραντεβού στη θάλασσα, το καλώδιο, με την επιστροφή του δυσκολότερου σταδίου του έργου, τις έρευνες βυθού.
5: Από εδώ και πέρα το κρίσιμο σημείο είναι να προχωρήσει το καλώδιο. Είναι το επόμενο βήμα. Για μένα είναι το επόμενο τεστ. Είναι πιθανό να υπάρξει ένταση στο πεδίο. Δεν μπορείς να θεωρήσεις ότι κάτι τέτοιο είναι εκτός σχεδιασμού της Τουρκίας.
2: Αθήνα και η Λευκωσία εκπέμπουν προειδοποιητικά το μήνυμα ότι με τη Meridian μέσα στο έργο μια νέα τουρκική αντίδραση θα ενεργοποιήσει και τα αντανακλαστικά του Παρισιού.
6: Είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει ασφαλώς και την ίδια την γαλλική δημοκρατία, πλέον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση θα αφήσουμε χώρο στην διπλωματία να λειτουργήσει πρώτα.
2: Την ίδια στιγμή μένεται η πολιτική αντιπαράθεση μετά την τουρκική προκλητικότητα.

0: με ένα κακό γείτονα τελικά, ο οποίος δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Εμείς στο πεδίο θα προχωρήσουμε, θα κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει διπλωματικά, νομικά.
1: Η Τουρκία δηλαδή με πολύ συγκροτημένο τρόπο καταφέρνει συνέχεια να βάζει θέματα στο τραπέζι, συνέχεια να κερδίζει λίγο πράγματα και εμείς συνέχεια να είμαστε αμυνόμενοι.
2: Η κυβέρνηση πάντως υποστηρίζει πως το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου θα τηρηθεί στο ακέραιο.
3: Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει τοποθετηθεί στην Κάρπαθο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η Αθήνα εξετάζει τη συγκεκριμένη επιλογή μέσα από το πρίσμα των νέων δεδομένων που διαμορφώνουν η κλιμάκωση στο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής και οι πληροφορίες που θέλουν το Ιράν να εξετάζει ενδεχόμενο να πλήξει αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα.
4: Σωτήρη, καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μυρίζει ξανά μπαρούτι. Ο Τραμπ χαρακτήρισε ως αμερικανικό έδαφος στα στενά του Ορμούς, απειλεί με γενικευμένη επίθεση εναντίον του Ιράν και το Ιράν, από την άλλη πλευρά, απειλεί ότι θα πλήξει στόχους της Αμερικής, όχι μόνο στην περιοχή του κόλπου, αλλά ακόμα και στην Ευρώπη.
3: Να θυμίσουμε, Χάρη, ότι η πυροβολαρχία Patriot είχε μετακινηθεί στην Κάρπαθο, στη σκιά της κλιμάκωσης, έτσι, της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
4: Και όταν υπήρξαν ντρόουν τα οποία έφτασαν μέχρι την Κύπρο.
3: Μέχρι την Κύπρο, σωστά.
4: Και μάλιστα παραμένουν στην Κύπρο και μαχητικά αεροσκάφη και ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Υπό το πρίσμα λοιπόν των απειλών αυτών, ότι θα πληγούν στόχοι της Αμερικής και στην Ευρώπη, το Πεντάγωνο εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο οι Patriot να μετακινηθούν στην Κρήτη για την καλύτερη κάλυψη του νησιού αλλά και φυσικά της αμερικανικής ευκολίας και γενικότερα της βάσης της Σούδας, ενώ δεν αποκλείεται να εξεταστεί και το ενδεχόμενο να υπάρξει κάλυψη και στα βόρεια της χώρας με στόχο να καλυφθεί και η Βουλγαρία αν υποβληθεί τέτοιο αίτημα από την πλευρά της Βουλγαρίας. Η κατάσταση πάντως αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα στο τι θα γίνει στην Μέση Ανατολή.
3: Και, έτσι και αλλιώς είναι θολό το τοπίο στη Μέση Ανατολή. Κάθε φορά που φτάνουμε τόσο κοντά στο να
4: υπάρχει
3: βρεθεί
4: μια γενικευμένη
3: συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων
4: κάτι
3: πλευρών,
4: γίνεται γιατί
3: κάτι γίνεται, ναι, κάτι πάει στραβά.
4: Και όταν φτάνουμε πάλι στο παραένα για μια γενικευμένη σύγκρουση, τότε και πάλι έχουμε διαπραγματεύσεις και οδεύουμε προς συμφωνία. Αυτό γίνεται εδώ και 6 μήνες. Έχουμε φτάσει στο τέλος του καλοκαιριού με το Ιράν να λένε οι αναλυτές ότι όλο αυτό το διάστημα κατάφερε να προετοιμαστεί και να είναι έτοιμο σε ένα ενδεχόμενο νέο κύκλο επιθέσεων από την Αμερική για να μπορέσει να αντιδράσει, να αποκρούσει αλλά και να επιτεθεί σε στόχους που θεωρεί ότι θα πλήξουν την Αμερική τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και εκτός Μέσης Ανατολής.
3: Το πράσινο φως για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αεροναυτιλίας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου άναψε το Υπουργείο Υποδομών και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Τον Νίκος Καζαντζάκης περιλαμβάνεται στην πρώτη λίστα αεροπορικών κόμβων όπου θα εγκατασταθούν αυτά τα νέα συστήματα, τα οποία αναμένεται να προσφέρουν σημαντική λειτουργική αναβάθμιση στον αερολιμένα, αλλά και ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.
5: Σημαντική αναβάθμιση των συστήματων αεροναυτιλίας δρομολογείται στη χώρα, με το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης να βρίσκεται μεταξύ των πρώτων αεροπορικών κόμβων όπου θα εγκατασταθούν νέα σύγχρονα ραντάρ. Το Υπουργείο Υποδομών και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας άναψαν το πράσινο φως για τις απαιτούμενες πιστώσεις, προκειμένου να γίνει η προμήθεια των συστημάτων επιτήρησης τερματικής περιοχής συνολικού προϋπολογισμού 9.380.000 ευρώ. Τα νέα συστήματα θα εγκατασταθούν στα αεροδρόμια αεροδρόμια Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ρόδου, Κέρκυρας και Ανδραβίδας και θεωρούνται κομβικής σημασίας για την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση της εναέρειας κυκλοφορίας. Οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν μετά το σοβαρό περιστατικό διακοπής λειτουργίας που ζημιώθηκε στο FIR Αθηνών στις αρχές Ιανουαρίου 2026, αναδεικνύοντας με εμφατικό τρόπο την ανάγκη εξυγχρονισμού και ενίσχυσης των υφιστάμενων υποδομών αεροναυτιλίας. Για το αεροδρόμιο Ηρακλείου, η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Τον Νίκο Καζαντζάκη.

0: διαχειρίζεται κάθε χρόνο ιδιαίτερα αυξημένο όγκο αεροπορικής κίνησης, με την πίεση να κορυφώνεται κατά τους θερινούς μήνες, όταν η τουριστική κίνηση στην Κρήτη βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Τα σύγχρονα ραντάρ TAR αναμένεται να προσφέρουν ακριβέστερη και πιο αξιόπιστη εικόνα της θέσης και της κίνησης των αεροσκαφών στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται το έργο των ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας και δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για την ασφαλή και ομαλή διαχείριση των πτήσεων. Παράλληλα, η αναβάθμιση των συστημάτων επιτήρησης μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ροής της εναέρειας κυκλοφορίας, στον περιορισμό καθυστερήσεων και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών αεροναυτιλίας.
1: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εντόπισε και συνέλαβε άνδρα ο οποίος το είχε σκάσει από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ο άνδρας, υπήκοος Ολλανδίας, είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για το ρεπορτάζ. Χάρη.
2: Το περιστατικό έγινε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στις εκβολές του Αλμύρου ποταμού. Εκεί ήταν ο αστυνομικός από το πρώτο αστυνομικό τμήμα μαζί με την οικογένειά του. Είδε τον άνδρα να κινείται περίεργα, να προκαλεί, να πειράζει τους υπόλοιπους πολίτες με τη συμπεριφορά του και αμέσως προσπάθησε να δει τι συμβαίνει. Ανοίγοντας το κινητό του τηλέφωνο και πηγαίνοντας σε μια ομαδική συζήτηση της υπηρεσίας, είδε τη φωτογραφία του ως το άτομο το οποίο τη Δευτέρα το μεσημέρι το είχε σκάσει από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, μάλιστα χτυπώντας έναν φύλακα ιδιωτικής εταιρείας που βρίσκεται εκεί, αλλά και μία νοσοκόμα. Ο άνδρας αυτός, ο 37χρονος, είχε εισαχθεί στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή, μετά τη σύλληψή του που είχε γίνει τις προηγούμενες μέρες στο αεροδρόμιο, που και πάλι με τη συμπεριφορά του προκαλούσε, με εισαγγελική εντολή. Ο αστυνομικός, πριν τον πλησιάσει, ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα Μαλεβησίου. Όταν επιχείρησε να τον ανακινητοποιήσει, στην αρχή τον πλησίασε, προσπάθησε με φιλικό τρόπο να σταματήσει αυτή τη συμπεριφορά του. Όταν εκείνος αντέδρασε, αναγκάστηκε να τον ανακινητοποιήσει. Στην προσπάθειά του υπέστη και ένα μικρό τραυματισμό, έτσι θα λείψει για κάποιες μέρες από την υπηρεσία. Το σίγουρο πάντως είναι ότι τα αντανακλαστικά το απέτρεψαν τα χειρότερα. Ο άνθρωπος αυτός οδηγήθηκε αρχικά στο αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια στην ψυχιατρική κλινική και πάλι όπου και νοσηλεύεται.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του Αντιπροέδρου της Βουλής Γιάννη Πλακιωτάκη πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του έργου αναβάθμισης στον Λιμένα και τη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου. Το project χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις λιμενικές υποδομές της ευρύτερης περιοχής, αναβαθμίζοντας πλήρως τη λειτουργικότητα και την ποιότητα βεβαίως των παρεχόμενων υπηρεσιών.
0: Με την παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, του Αντιπροέδρου της Βουλής Ιωάννη Πλακιωτάκη και του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του έργου αναβάθμισης στον Λιμένα Αγίου Νικολάου Μαρίνα Αγίου Νικολάου.
3: Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί το Υπουργείο Τουρισμού μέσα στο πρόγραμμά του από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδότησε την αναβάθμιση τουριστικών λιμένων σε διάφορα μέρη της χώρας. Αλλά εδώ είναι ο πρώτος τουριστικός λιμένας για τον οποίο κάνουμε εγκαίνια. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί το έργο, όπως προβλέφθηκε εξ αρχής, υλοποιήθηκε εγκαίρως. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το λέμε. Και συγχαρητήρια σε όλους εκείνους που προσπάθησαν και κατάφεραν να είμαστε εδώ και μέσα στο χρονοδιάγραμμα να μπορούμε να αποδίδουμε όχι μόνο για όλους τους επισκέπτες, αλλά κυρίως για τους κατοίκους του Αγίου Νικολάου.
4: Ένα έργο πνοής, ένα έργο το οποίο σχεδιάστηκε από τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία σε συνεργασία με το Δήμο και χρηματοδοτήθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης από το Υπουργείο Τουρισμού, εντάσσοντας και τη συγκεκριμένη Μαρίνα στο συνολικό σχεδιασμό και συνολική στρατηγική ανάπτυξη των τουριστικών λιμένων της χώρας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό για την άψογη συνεργασία, το προσωπικό της ενδιαφέρον, αλλά σήμερα δεν εγκαινιάζουμε μόνο μια λιμενική υποδομή, μια αναβαθμισμένη λιμενική υποδομή.
5: Στα εγκαίνια ενός έργου συνήθως μιλάμε για αυτό που βλέπουμε. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω μου επιτρέπετε να ξεκινήσω από όσα δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε τις μελέτες που χρειάστηκαν, τις άδειες που έπρεπε να εξασφαλιστούν, τα προβλήματα που έπρεπε να λυθούν,
6: τις συναντήσεις, τα τηλέφωνα, τις υπογραφές, τις διορθώσεις, τις καθυστερήσεις,

0: την επιμονή πολλών ανθρώπων.
1: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις ανανεωμένες εγκαταστάσεις της Μαρίνας, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας σημαντικής παρέμβασης που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ξενάγηση στους αναβαθμισμένους χώρους, ενώ παρουσιάστηκαν οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν και οι αλλαγές που πλέον ενισχύουν τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των υποδομών της Μαρίνας.
2: Μια Μαρίνα η οποία και φιλοξενεί τα σκάφη και είναι και το πρώτο σημείο αναφοράς για πάρα πολλούς επισκέπτες, αλλά στην χερσαία ζώνη της δίνει τη δυνατότητα αναψυχής σε όλους τους κατοίκους της πόλης. Αυτό νομίζω ότι είναι το πολύ σημαντικό του έργου αυτού, ότι είναι ένα έργο και για τον τουρισμό, αλλά είναι ένα έργο το οποίο θα το απολαύσουν και οι κάτοικοι εδώ της περιοχής. Το Υπουργείο Τουρισμού δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και νομίζω ότι εδώ στην Κρήτη, αν μη τι άλλο, χρειαζόμαστε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις υποδομές, διότι στα επόμενα χρόνια μιλάμε για μια Κρήτη που μπορεί να υποστηρίξει ένα 12-μήνο τουρισμό και σίγουρα θα πρέπει σε όλα τα επίπεδα να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υποδομές.
1: Στα εγγένεια, ο Υπουργός Τουρισμού χαρακτήρισε το έργο μεγάλο όραμα για όλη την Κρήτη.
2: Είμαστε εδώ ως κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το μεγάλο όραμα για όλη την Κρήτη, για όλους τους κριτικούς. Θέλω να σας πω πρώτα απ' όλα ότι με αφορμή το έργο αυτό καταφέραμε πρώτα απ' όλα και κάναμε και την νομιμοποίηση μιας μαρίνας που υπήρχε αλλά έπρεπε σε κάθε περίπτωση να τακτοποιηθεί και σε ό,τι έχει να κάνει με το νομικό της πλαίσιο.
1: Η κυρία Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε επίσης στην κομβική σημασία της μαρίνας που εκτός από τους επισκέπτες θα εξυπηρετεί και τους κατοίκους της περιοχής.
2: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μας έδωσε και μια ευκαιρία να ανοίξουμε τους φακέλους και να δούμε πού υπήρχαν ενδεχομένως κάποιες παραλήψεις του παρελθόντος. Άρα πλέον μιλάμε και για μία μαρίνα η οποία υφίσταται σωστά, χωροθετημένη και άρα και από εδώ και πέρα μπορεί να λειτουργεί με πολύ σύγχρονους όρους και κριτήρια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μέσα στο έργο αυτό προβλέφθηκε και το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προβλέψουμε συνολικά για οτιδήποτε έχει να κάνει με τον τουρισμό.
3: Σε χρονιά δύο ταχυτήτων εξελίσσεται το τρέχον έτος για τον τοπικό τουρισμό, καθώς παρά το διαφαινόμενο ιστορικό ρεκόρ αφίξεων, τα έσοδα αναμένεται να καταγράψουν αρνητικό πρόσημο για μία ακόμη χρονιά. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον πρώην πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, τον Μανώλη Τσακαλάκη. Κύριε Τσακαλάκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
4: Καλησπέρα αγαπητέ Σωτήρη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές.
3: Λοιπόν, αν έπρεπε να τα συνοψίσουμε σε δύο γραμμές, αυτά είναι τα δύο βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν έως τώρα μέσα του Αυγούστου. Επιβεβαιώνονται οι προσδοκίες για τις αφίξεις, έχουν πλημμυρίσει στην κυριολεξία όλες οι μεγάλες πύλες εισόδου του νησιού, αλλά μάλλον όταν θα γίνει το τελικό ταμείο, το πρόσημο αναφορικά με τα έσοδα θα είναι αρνητικό.
4: Είναι λογικό, γιατί τα τελευταία 10 χρόνια διπλασιάστηκαν οι κλίνες που προσφέρονται στο νησί λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Γνωστό είναι ότι τα ξενοδοχεία έχουν 220.000 κλίνες στην Κρήτη και μέσα σε 10 χρόνια η βραχυχρόνια μίσθωση έφτιαξε και αυτή άλλες 200.000. Με το ρυθμό αύξησης των αφίξεων 5 και 6% που έχουμε το χρόνο, λογικό είναι ότι δεν προλαβαίνουν να γεμίσουν όλοι. Έτσι λοιπόν, πολλά ξενοδοχεία κατέγραψαν λιγότερες διανυκτερεύσεις φέτος. Πολλοί πελάτες λόγω της οικονομικής ένδειας που υπάρχει στην Ευρώπη αναγκάστηκαν να κόψουν τη συνήθεια του ξενοδοχείου και να μπουν στη συνήθεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης για να πληρώσουν λιγότερα και με αυτόν τον τρόπο έχουμε αυτή την κατάληξη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, με τους δύο πολέμους που αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να υφίστανται, υπάρχει και μια κρίσιμη μάζα η οποία δεν ταξιδεύει. Επίσης, οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας δεν έρχονται στην υψηλή περίοδο γιατί φοβούνται τις υψηλές θερμοκρασίες. Ως εκ τούτου, στην υψηλή περίοδο φιλοξενούμε ως επιτοπλίστων οικογένειες. Η Κρήτη είναι ένας οικογενειακός προορισμός.

0: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι οικογένειες είναι, όπως το λέμε εμείς, καινούργια νοικοκυριά, είναι συνορατρόινα, δεν έχουν την οικονομική ευκαιρία.
1: Είναι λίγο, λίγο φιδωλή ως προς τις καταναλωτικές τους συνήθειες.
0: Αλλά λόγω των παιδιών δεν μπορούν να ταξιδέψουν άλλη περίοδο παρά την περίοδο του, την υψηλή περίοδο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Ήδη τα πρώτα σχολεία στη Σκανδιναβία έχουν ανοίξει. Μέχρι το τέλος Αυγούστου ανοίγει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Γι' αυτό και θα εξαφανιστούν σιγά σιγά οι οικογένειες με παιδιά. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται στην Ανατολική Κρήτη. Δηλαδή στους νομούς Ηρακλείου και Λαστιθίου και λιγότερο στο νομό Ρεθύμνου και Χανίων. Βέβαια εδώ να πούμε ότι ο νομός Ηρακλείου είναι ο νομός με τις περισσότερες κλίνες στην Κρήτη και γι' αυτό και φαίνεται αυτή η διαφορά.
1: Επίσης, ναι, ναι. Μιλάμε με όρους αναλογικότητας. Κύριε Τσακαλάκη...
0: Στα ξενοδοχεία τα πεντάστερα, στα πολύ ακριβά, δεν πήγαιναν μόνο αυτοί που είχαν τα πολλά χρήματα, πηγαίναν και τα Golden Boys, τα οποία τώρα αδυνατούν να τα πληρώσουν. Και γι' αυτό είδαμε μια έξαρση φέτος, μάλλον είδαμε μια υποχώρηση από τις απαιτήσεις από τα πεντάστερα να κατεβαίνουν στα τετράστερα οι περισσότεροι Ευρωπαίοι.
1: Θα είναι μια συνολικά καλή χρονιά, εκτιμάτε. Συζητούσαμε πριν από δύο, πριν από τρία, πριν από τέσσερα χρόνια, μετά την πανδημία κυρίως, όταν η Κρήτη έσπαγε διαδοχικά ρεκόρ σε αφίξεις, ότι κάποια στιγμή θα ισορροπήσει η συγκεκριμένη τάση. Φαίνεται όμως να συνεχίζεται και η Κρήτη πια έχει εδραιωθεί σε έναν ρόλο απόλυτου πρωταγωνιστή στον τουριστικό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς είναι, με μόνη τη διαφορά. Παρότι καταγράφουμε περισσότερες αφίξεις, περισσότερους τζίρους, τα καθαρά κέρδη των πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων θα είναι σίγουρα λιγότερα από πέρυσι, τα φετινά. Και θα βαίνει μειούμενο μέχρι ότου να έχουμε ανάκαμψη οικονομική των Ευρωπαίων πολιτών.
1: Όπως ήταν και πέρυσι σε σχέση με πρόπερσι και αποτυπώθηκαν στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
0: Σωστά, ακριβώς. Αυτό θα γίνει και φέτος και πιθανόν και του χρόνου. Και για του χρόνου να σας πω ότι ακόμα και οι συνεργάτες μας, οι tour operator, είναι πάρα πολύ σκεφτικοί. Γι' αυτό και πάρα πολλοί συνάδελφοι φέτος ήταν φιδωλοί στις αυξήσεις τους για το 2027 και ειδικά στην υψηλή περίοδο. Θα πρέπει σιγά σιγά την οποιαδήποτε αύξηση να τη μετακυλίουμε σε όλη τη σεζόν και όχι μόνο στην υψηλή περίοδο. Εκεί αδυνατούν πλέον οι πελάτες να πληρώσουν κάτι παραπάνω και μας το δείχνουν. Και αναγκαζόμαστε και κάνουμε τις εκτόσεις της τελευταίας στιγμής. Είναι βέβαια, το ξέραμε και από την αρχή και το είχαν πει, ότι θα είναι μια χρονιά last minute και έτσι εξελίχθηκε. Και ελπίζω να συνεχίσει και να περάσει και να πάει και στο Νοέμβριο. Και η μόνη ομαλοποίηση θα επέλθει όταν καταφέρουμε να έχουμε 12 μήνες τουρισμό στο νησί μας, το οποίο πιστεύω ότι δεν είμαστε μακριά. Θέλουμε λίγο και με την αρρωγή όλων θα το καταφέρουμε.
1: Ερώτημα διπλό για το κλείσιμο. Είναι κομβικό το γεγονός ότι η Κρήτη πια έχει καταφέρει να εντάξει τον μήνα Σεπτέμβριο και το μεγαλύτερο κομμάτι του Οκτωβρίου σχεδόν ως μήνες, μια χρονική περίοδος full season, ένα. Και αν σε αυτήν την προοπτική που μας περιγράψατε θα παίξει σημαντικό ρόλο η λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι.
0: Εννοείται. Ο Σεπτέμβριος ήταν πάντα ένας πάρα πολύ καλός μήνας. Από πολύ παλιά έρχεται. Ο Οκτώβριος ήταν ένας μήνας που πάρα πολλοί ξενοδόχοι κλείναν τα ξενοδοχεία τους γιατί δεν τους σύμφερε πλέον να τα λειτουργούν, γιατί οι πληρότητες ήταν τέτοιες και γιατί οι τιμές ήταν αυτές που ήταν. Τώρα σιγά σιγά το έχουμε ξεπεράσει τον Οκτώβριο και τη θέση του Οκτωβρίου παίρνει, του παλιού Οκτωβρίου παίρνει ο Νοέμβριος τώρα. Ήδη είναι κάμποσα τα ξενοδοχεία τα οποία παραμένουν ανοιχτά τον Νοέμβριο.

0: Και όταν θα ανοίξει και το καινούριο αεροδρόμιο, είναι ηλίου φαϊνότερον ότι θα πρέπει να επεκταθεί η σεζόν, για να μην πω να έχουμε όλο το χρόνο τουρισμού. Διαφορετικά δεν θα βγαίνει αυτό το αεροδρόμιο. Κάνουμε ένα τεράστιο αεροδρόμιο, το οποίο θα το πληρώσουν και οι Έλληνες πολίτες, δεν θα το πληρώσουν μόνο οι ξένοι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι το κάναμε μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερους πελάτες στην υψηλή περίοδο, εκεί δηλαδή που το Νίνα αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης δεν μπορεί να δώσει περισσότερα σλότ, περισσότερες χρονοθυρίδες. Δηλαδή το κάναμε για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Όχι βέβαια, ένα τεράστιο έργο για 2 μήνες. Όχι. Ούτως ή άλλως το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, δηλαδή πέραν από τους 4 μήνες αυτούς, τους 8 μήνες, το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης ήταν υπεραρκετό για τη δουλειά που το χρειαζόμασταν. Και το χειμώνα δε έπαιζαν μπάλα μέσα. Δεν υπήρχε. Πηγαίνετε κι εσείς, το χρησιμοποιείτε, το ξέρετε. Επομένως, το καινούριο αεροδρόμιο, το οποίο είναι ένα ακριβό έργο και με τα συνοδά του έργα φυσικά, θα πρέπει να λειτουργεί όλο το χρόνο με τουρισμό. Γι' αυτό γίνονται και οι περισσότερες κλίνες, γι' αυτό και στην Κρήτη θα πρέπει να αυξηθούν τα ξενοδοχεία, διότι όταν ανοίξει, που θα ανοίξει από ό,τι φαίνεται σε 2 χρόνια, πού θα τους βάλουμε αυτούς που θα δοθούν τα σλότ? Ο επιχειρηματίας που το έχει αναλάβει θα δώσει τα σλότ στις αεροπορικές εταιρείες για να πάρει τα χρήματά του πίσω. Αλλά σε ποιους δρόμους θα κυκλοφορήσουν αυτοί οι τουρίστες, οι επιπλέον που θα έρθουν, ποιοι δήμοι είναι έτοιμοι για να αποκομίσουν τα στερεά και υγρά απόβλητα των επιπλέον τουριστών, πώς θα υδροδοτήσουν τον επιπλέον κόσμο που θα έρθει και πού θα κοιμηθεί αυτός ο επιπλέον κόσμος. Έχουμε τα Airbnb, έχουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση που είναι λίγο παραπάνω, είναι διπλές κλίνες, αλλά όταν οι άλλοι θέλουν ξενοδοχείο, δεν μπορείς να τους πεις πήγαινε να νοικιάσεις ένα διαμέρισμα με μια βίλα. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά μαζί να μας ενεργοποιήσουν έτσι περισσότερο και να τρέξουν με γρηγορότερα βήματα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακαλάκη.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, χρυσάφοι συνεχίζουν να πληρώνουν την αμόλυβδη βενζίνη οι οδηγοί στην Κρήτη, καθώς οι τιμές των καυσίμων στο νησί παραμένουν σταθερά υψηλότερες από τον πανελλαδικό μεσόωρο, επιβαρύνοντας σημαντικά νοικοκυριά και επαγγελματίες. Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών στα καύσιμα προκαλεί έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, αλλά και γενικότερα την οικονομία της Κρήτης, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος ζωής, το κόστος μετακίνησης, τις μεταφορές προϊόντων, τον πρωτογενή τομέα αλλά και τον τουρισμό. Την ίδια ώρα οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή παραμένουν στο ναδύρ, διατηρώντας κλίμα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές.
2: Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά, με την αμόλυβδη και το ντίζελ κίνησης να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο σε δεκάδες νομούς της χώρας. Συγκεκριμένα η νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου εντείνει τις πιέσεις στην Αγγλία, καθώς το Brent κινείται πλέον πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Διεθνείς αναλυτές και παράγοντες της ελληνικής αγοράς πάντως εκτιμούν ότι όσο δεν αποκαθίσταται η ομαλή ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούζ, το αργοπετρέλαιο θα εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε υψηλά επίπεδα.
3: Υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στις τιμές, δηλαδή αν βλέπουμε ότι μια ορισμένη περίοδο κατέβαιναν, μετά σταθεροποιήθηκαν, και τώρα βλέπουμε μια άνοδο. Δεν ξέρουμε πώς εξηγείται και πώς οι αρχές μπορούν να εξηγήσουν μια άνοδο, αλλά δεδομένου της παγκόσμιας κατάστασης, ιδίως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αυτό το χάος που υπάρχει ίσως δικαιολογεί αυτές τις αυξήσεις.
4: Πολύ, πολύ ακριβό που μας κάνει τις κινήσεις μας απογορευτικές, έτσι, κακά τα ψέματα. Τώρα όσο και να πέφτουν οι τιμές στο πετρέλαιο, οι τιμές στα πρατήρια νομίζω ότι παραμένουν το ίδιο.
2: Η άνοδος των διεθνών τιμών έχει ήδη αποτυπωθεί στις τιμές των πρατηρίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, τα τελευταία 24 ώρα η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφωνόταν στα 1,99 και 8 ευρώ το λίτρο, ενώ τη Δευτέρα πέρασε το όριο των 2 ευρώ.
5: Μέχρι τώρα πήγαινα με το ποδήλατο στη δουλειά, επειδή κουράστηκα και εγώ και μηνίσκω, πάω με το αυτοκίνητο. Βασικά είναι ένα κομμάτι που μας ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί εγώ έκανα 35 χιλιόμετρα με το ποδήλατο και άλλα 35 να γυρίσω, 70 χιλιόμετρα. Αν συνεχιστεί έτσι, θα γίνει και μαραθωνοδρόμος.
6: Όλοι δυσκολεύονται, ειδικά με τα

0: καύσιμα. Όλα έχουν πάει πολύ ψηλά. Είναι πολύ δύσκολο για όλους. Τώρα για εμείς ένα αυτοκίνητο θες 80-100 ευρώ. Βγαίνουν εύκολα, δεν βγαίνουν οπότε.
1: Συνολικά η αμόλυβδη ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο σε 30 νομούς της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αιτωλοακαρνανία, η Αρκαδία, τα Γρεβενά, η Εύβοια, η Ευρυτανία, η Ζάκυνθος, το Ηράκλειο, η Θεσπρωτεία, τα Ιωάννινα, η Καβάλα, η Καρδίτσα, η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, το Λασίθι, η Λακωνία, η Λευκάδα, η Μαγνησία, η Μεσσηνία, η Ξάνθη, το Ρέθυμνο, η Σάμος, τα Τρίκαλα, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, η Χαλκιδική, τα Χανιά και η Χίος.
2: Σε σημειακές παρεμβάσεις εξπρές, το ιστορικό κέντρο της πόλης του Ηρακλείου προχωράει η Δημοτική Αρχή αμέσως μετά την αυλαία της τουριστικής περίοδου στις 15 Νοεμβρίου με στόχο την αλλαγή της εικόνας σε κεντρικούς πεζοδρόμους. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση φθαρμένων κυβόληθων και την αποκατάσταση τμήματων σε διαβάσεις τεφλών. Είχαν προηγηθεί πολύ μεγάλες αντιδράσεις πολιτών για την προβληματική κατάσταση των πεζοδρομίων, όπως είχε αναδείξει με ρεπορτάζ και αυτοψίες η τηλεόραση Κρέτα.
1: Σε σημειακές παρεμβάσεις εξπρές αναμένεται να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά τις 15 Νοεμβρίου, οπότε και θα κλείσει επίσημα η αυλαία της τουριστικής περίοδου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση φθαρμένων κυβόληθων και τμήματων των διαβάσεων τυφλών, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να τονίζει πως οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να αλλάξει η όψη σε συγκεκριμένα τμήματα της οδού δικαιοσύνης Ίδης, της πλατείας Καλλεργών και της πλατείας των Λιονταριών.
3: Στα Λιοντάρια είναι εμείς θα κάνουμε μια παρέμβαση αποκατάστασης των θωρών του οδοστρώματος στην πλατεία των Λιονταριών με επανατοποθέτηση του ίδιου υλικού. Δεν κάνουμε δηλαδή εκτεταμένη αντικατάσταση συνολικά του οδοστρώματος, αλλά κάνουμε
1: σημειακές παρεμβάσεις.
3: Σημειακές παρεμβάσεις όπου έχει παρουσιάζει αστοχία στο οδόστρωμα. Αυτή την αποκατάσταση κάνουμε. Ο προγραμματισμός που έχουμε είναι γύρω στις 15 του Νοέμβρη, τότε που δεν υπάρχει τουριστική κίνηση.
1: Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνει ο κύριος Σπυριδάκης, δεν αναμένεται να δημιουργηθεί όχληση σε καταστήματα της ευρύτερης περιοχής, ενώ οι εργασίες αυτές θα διαρκέσουν λίγες ημέρες.
3: Εκτιμούμε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έχει ολοκληρωθεί συνολικά η παρέμβαση από την δικαιοσύνη μέχρι και τη Λότζια. Εκεί δηλαδή που είναι και τα σημεία που παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα για να αποκατασταθεί η οδική ασφάλεια των πεζών.
1: Επίσης και στις ράμπες των τυφλών, έτσι, στις διαβάσεις τυφλών και εκεί θα γίνουν παρεμβάσεις.
3: Προφανώς, όπου υπάρχουν αστοχίες, θα γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις αποκατάστασης της οδικής ασφάλειας.
1: Θα υπάρξει κάποια όχληση σε καταστήματα ή πεζούς, ας πούμε, θα υπάρξει κάποια σήμανση συγκεκριμένη?
3: Ναι, προφανώς θα υπάρχει σήμανση, εργοτάξιο θα αναπτύξουμε, αλλά το έχουμε έτσι οργανώσει, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο και με τα λιγότερα προβλήματα.
1: Σημειώνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είναι λίγες οι δημόσιες διαμαρτυρίες για την κατάσταση των κυβόληθων στο ιστορικό κέντρο, ζήτημα που έχει επανειλημμένως αναδείξει η τηλεόραση Κρέτα.
2: Έτοιμος για τη μεγάλη ευρωπαϊκή υπέρβαση, η ΝΕΟΦΗ με την Κρήτη να ζει και να αναπνέει για τον αυριανό κρίσιμο αγώνα κόντρα στην ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στα Καμίνια, το παραδοσιακό προπύργιο των φιλάθλων της ομάδας επικρατεί τελείριο ενθουσιασμού, με τους παλαιότερους να θυμούνται ένδοξες ευρωπαϊκές σελίδες του παρελθόντος και τους νέους να ανυπομονούν για τη δική τους ιστορική στιγμή στα play-off του Europa League.
1: Στη συνοικία των δυτικών προαστίων Τα Καμίνια, εκεί όπου χτυπούν οι καρδιές των φιλάθλων του ΟΦΗ, βρέθηκε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα μία ημέρα πριν το επίσημο πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της κρητικής ομάδας στην ευρωπαϊκή διοργάνωση του Europa League και τη φάση των play-off. Σε γνωστά στέκια της περιοχής, μικροί και μεγάλοι ζουν και αναπνέουν για αυτό το σημαντικό μάτς, με τους παλαιότερους μάλιστα να θυμούνται παλιές ένδοξες σελίδες του ΟΦΗ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και τους νέους να ζουν και να περιμένουν με ανυπομονησία να ζήσουν ευρωπαϊκές στιγμές κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα. Μνήμες πολλές αλλά παλιές, καθώς ο ΟΦΗ πέρασε για τελευταία φορά από τα ευρωπαϊκά σαλόνια τον Ιούλιο του 2007, όταν και αναμετρήθηκε αλλά τελικά ιτήθηκε με 1-0 από την Τομπόλ του Καζακστάν.
4: Πώς νιώθετε που ο ΟΦΗ ξαναπέζει στην Ευρώπη μετά από τόσα χρόνια?
5: Νιώθω καλά, γιατί μου αρέσει ο ΟΦΗ. Και είμαι και όφης, δηλαδή ο κόσμος να χαλάει και όφης είναι. και μ' αρέσει.
4: Πόσο σημαντικό είναι να παίζει όφη στην Ευρώπη. Παλιότερα θυμόμαστε και μεγάλες επιτυχίες στην Ευρώπη.

0: Να παίζει στην Ευρώπη είναι πολύ, πολύ σημαντικό.
1: Τι θα γίνει στο γήπεδο, πιστεύετε, αύριο θα έχει πολύ φίλα στο
0: αύριο δεν θα πάει το γήπεδο. Αύριο, ας εδώ να δεις.
2: Μεγάλες χαρές που περάσαμε τότε εδώ μέσα στο Γεντικουλέ και περιμένουμε τα ίδια και φέτο. Τα ίδια, τα ίδια
1: θα έχουμε. 2007 έχει

0: διψούν, όπως λένε, για μια ευρωπαϊκή νίκη απέναντι στη Τζέσεκα Σόφιας. Μετά και τα δύο κύπελα που κατέκτησε εντός του 2026 ο Όφη.
1: Εγώ δεν θυμάμαι ούτε ευρωπαϊκά παιχνίδια, ούτε κύπελα, ούτε τίποτα. Τώρα μέσα σε λίγους μήνες η ομάδα και όλοι γενικότερα όλο το επιτελείο του Όφη έχει καταφέρει να φέρει δύο κύπελα στην Κρήτη. Ένα κύπελο Ελλάδος και ένα Super Cup. Το ότι βγαίνουμε στην Ευρώπη σίγουρα είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας, ρε παιδί μου, τώρα να το ζήσουμε και αυτό, στη νέα γενιά, σωστά. Οι παλιότεροι θα σας τα πούνε καλύτερα γιατί το έχουν ξαναζήσει. Είναι πολύ καλό για την Κρήτη, για το Ηράκλειο. Σίγουρα θα ακουστούμε σε όλη την Ευρώπη και σε όλη την Ελλάδα. Ανανεώνει το κόσμο του Όφη, μεγαλώνει ο κόσμο του Όφη. Ήταν ήδη πολύ μεγάλο και σαν λαό. Απλά μεγαλώνει ακόμη περισσότερο. Τα παιδάκια δηλαδή γνωρίζουν πιο καλά την ομάδα του Όφη, τι είναι Όφη και τι είναι Ηράκλειο, τι είναι Κρήτη. Αυτά από εμάς. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για το αυριανό παιχνίδι και πάμε και στις 27 του μήνα στην Βουλγαρία να περάσουμε και εκεί όμορφα, να πάρουμε και το παιχνίδι, γιατί αύριο θα το πάρουμε σίγουρα το παιχνίδι εδώ πέρα. Και πάει λέγοντας.
2: Από τον Όφη η ευρωπαϊκή διοργάνωση όλα αυτά τα χρόνια.
3: Λείπει. Για να το πάρουμε και το παιχνίδι, γιατί ο Όφης θα πάρουν στα ανώδους τώρα, ανέβαινε ο Όφης.
2: Εσείς η παλαιά γενιά θυμάστε τα παλιά ευρωπαϊκά παιχνίδια του
3: Όφη.
2: Πόσο σημαντικά ήταν τότε για την Κρήτη, για το Ιράκ.
3: Ο Κέρα ήταν ένας προπονητής πέρα από την Κρήτη. Ένας προπονητής.
0: Οι προβλέψεις δίνουν και παίρνουν τις τελευταίες ημέρες με τους φιλάθλους της κριτικής ομάδας να εμφανίζονται αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα την Πέμπτη στο μάτς του Παγκριτίου Σταδίου.
4: Θα πάει πολύ καλά. Θα πάρουμε το παιχνίδι και στη Βουλγαρία είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι θα τα φέρουμε και θα περάσουμε.
5: Ό,τι βρέξεις κατεβάζεις, εντάξει, ο Θεός είναι μαζί μας αυτόν τον καιρό. Από εκεί και πέρα δεν αγχωνόμαστε. Αυτά που έχουμε κάνει η ομάδα είναι υπέρα αρκετά.
6: 2-1 πιστεύω. Θα κερδίσουμε. Πρέπει να κερδίσουμε 2-1, εκεί πιστεύω. Εγώ είμαι και με τη Βίτωσα μέσα. Αν θυμάστε τη Βίτωσα τώρα πόσα χρόνια πριν. Εγώ είμαι φανατικός, πήγαινα και απάνω, τώρα έχω τον εγγονό.
7: Κλιμακώνεται η αγωνία για τις ελλείψεις φαρμάκων στην καρδιά του καλοκαιριού, με την αγορά να βρίσκεται στα όρια της λόγω και των θερινών αδειών των φαρμακευτικών εταιριών και των αποθηκών. Όχι όμως μόνο για αυτό το λόγο. Παρά την αυξημένη ζήτηση της θερινής περίοδου, οι φαρμακοποιοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για σημαντικές ελλείψεις. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων, Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τον κύριο Μανώλη Κατσαράκη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
8: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
7: Λοιπόν, να μας περιγράψετε το τοπίο των ελλείψεων που κάθε τρεις και λίγο έρχεται αντιμέτωπη η ίδια η αγορά. Σε ποια σκευάσματα κατά βάση καταγράφονται οι ελλείψεις και τι να περιμένουν οι ασθενείς, οι πολίτες που έχουν και αυτή τη δική τους αγωνία και τη μεταφέρουν σε εσάς, βεβαίως, για την προμήθεια των φαρμάκων τους.
8: Σωστά το λέτε. Από καιρό εις καιρό έχουμε ελλείψεις σε διαφορετικά σκευάσματα. Είναι ένα πρόβλημα πολύπλευρο, πολύ παραγωγικό. Εξαρτάται και από την πολιτική των εταιριών, εξαρτάται και από τις συγκυρίες. Για παράδειγμα τώρα του Αυγούστου, όπου οι φαρμακευτικές εταιρείες κλείνουν όλες και ανοίγουν μετά τις 20 και προς τα τέλη Αυγούστου. Οπότε η αγορά μένει με τα φάρμακα τα οποία υπάρχουν στις φαρμακαποθήκες και στα ράφια των φαρμακείων. Μια ιδιαίτερη δύσκολη εξίσωση για τα φαρμακεία του νησιού μας, που δέχονται και πολύ περισσότερους επισκέπτες από αυτούς που καλούνται να εξυπηρετήσουν όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι τώρα εντοπίζουμε ελλείψεις σε κρίσιμες ινσουλίνες, σε αντιβιωτικά σκευάσματα, σκευάσματα του αναπνευστικού και ιδιαίτερα επίσης κολύρια για το γλάφκωμα κυρίως και σε κάποια εμβόλια.
7: Μάλιστα. Θα αποκατασταθεί αυτό το φαινόμενο προσεχώς, κύριε Κατσαράκη, με το πέρας έτσι αυτής της περίοδου των αδειών?
8: Έχουμε κάνει ενέργειες τόσο προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, ζητώντας τους να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, ξέρετε. Πρέπει να έχουν και να διατηρούν τρίμηνα αποθέματα, μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα αποθέματα τα οποία διατηρούσαν την προηγούμενη χρονιά. Δεν το κάνουν. Και να αυξήσουν την διάθεση των προϊόντων σε πάνω από 25% από ό,τι είναι οι ανάγκες της συνταγογράφησης. Έχουμε παρέμβει στον ΕΟΦ κατά συγκεκριμένων εταιριών με στοιχεία και θα παρεπεμφθούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εκτός όμως από αυτό, έχουμε κάνει και παρέμβαση ώστε Το μεγάλη πληγή που είναι οι παράλληλες εξαγωγές, δηλαδή η εξαγωγή σκευασμάτων από την Ελλάδα προς τις χώρες του εξωτερικού που έχουν πολλαπλάσια τιμή, ξέρετε, μπορεί να είναι νόμιμη και να γίνεται με παραστατική.

0: πραγματικά και να ευλογείτε κιόλας από την πολιτική που ακολουθείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλην όμως, εμάς μας φύγει τον Έλληνα καταναλωτή, τον Έλληνα ασθενή, γιατί πάντα πρέπει να προλαμβάνουμε και σε αυτή την περίπτωση πρώτα να καλύπτονται οι ανάγκες της ελληνικής αγοράς και μετά όλα τα άλλα.
1: Μάλιστα. Επιβεβαιώνεται ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια πολύ αυξημένη ζήτηση σε τεστ γρήπης. Συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον καθηγητή, τον κύριο Τζανάκη, και μας εξηγούσε ότι υπάρχει μια μίνι έξαρση παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε μέσα στο καλοκαίρι.
0: Νομίζω έχουν δοθεί και αντίστοιχες εξηγήσεις από τους γιατρούς για το φαινόμενο. Δεν το είχαμε σε αυτή την ένταση άλλες χρονιές. Πλέον σε ιδιαίτερα σε πολυσύχναστα μέρη όπου υπάρχει συγκροτισμός και ευνοείται η υπερμετάδοση, έχουμε γρήπη α, γι' αυτό και στα φαρμακεία έχουμε και ζήτηση αυτό το διάστημα από τεστ γρήπης, κάτι το οποίο φυσικά είχαμε συνηθίσει να το έχουμε κατά τους χειμερινούς μήνες, και νομίζω ότι έχουν δοθεί εξηγήσεις ότι οφείλεται στο ότι η γρήπη του Νοτιού Ημισφαιρίου ταξιδεύει μαζί με τους επισκέπτες και βέβαια οι επιμολύνσεις, παρότι οι μήνες του καλοκαιριού δεν το ευνοούν και οι θερμοκρασίες, όταν υπάρχει συγκροτισμός μπορεί εύκολα να μεταδοθεί.
1: Πώς εξελίσσεται η διαδικασία της προμήθειας αλκοτέστ από τα φαρμακεία, έχουν ανταποκριθεί οι πολίτες?
0: Νομίζω η κουλτούρα της αυτοδιάγνωσης υπάρχει πλέον. Από τον COVID και μετά έχουν δημιουργηθεί πολλά και διαφορετικά τεστ αυτοδιάγνωσης και με την καθοδήγηση στο φαρμακείο μπορεί κάποιος να μετρήσει ακόμα και τα επίπεδα αλκοόλ. Το kit περιλαμβάνει δύο τεστ, οπότε μπορεί να ανοιχνεύσει με το πρώτο τεστ τα επίπεδα αλκοόλ, όχι τα ακριβή βέβαια, αλλά εφόσον βρίσκεται σε οριακά επίπεδα μπορεί να επαναλάβει εντός κάποιας ώρας και το δεύτερο, προκειμένου να είναι σίγουρος ότι μπορεί να πιάσει το τιμόνι. Υπάρχει ζήτηση και σε αυτά τα τεστ, γιατί βλέπω πόσο σαρωτικοί είναι οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται και νομίζω ο καθένας μπορεί να προστατευθεί με αυτόν τον τρόπο.
1: Είναι χρήσιμο, κύριε Κατσαράκη, κάποιος ο οποίος τώρα το καλοκαίρι είναι τα γλένια σε καθημερινή βάση, να έχει ένα τέτοιο τεστ μαζί του, έστω και αν η πρόθεση δεν είναι η ουσιαστική, να αντιληφθεί δηλαδή ότι έχει πιει και ότι δεν πρέπει να πιάσει το τιμόνι, και η πρόθεση είναι να, αν έχει πιει, να γλιτώσει από ένα πρόστιμο της τροχέας. Έστω και έτσι.
0: Ναι, νομίζω και τα δύο.
1: Ναι.
0: Εφόσον δεν υπάρχει, και πάντα λέμε τις ποσότητες ανάλογα το είδος του ποτού που μπορεί κάποιος να καταναλώσει. Αυτά είναι εμπειρικά. Εδώ έχουμε ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα μέσω του τεστ, έτσι ώστε αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος στην παρέα για να πιάσει το τιμόνι και είναι ο οδηγός αυτός ο οποίος θα το κάνει, μπορεί με ένα απλό τεστ να βρει τα επίπεδα αλκοόλ και να πράξει αναλόγως.
1: Και κάτι τελευταίο, πότε θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για τα kit πρώτων βοηθειών που άπαντες θα πρέπει να έχουμε μαζί μας στο αυτοκίνητό μας?
0: Η νομοθεσία έχει αλλάξει από 1η Απριλίου. Πλέον τα kit προδιαγραφών είναι νόμος του κράτους και ευρωπαϊκή οδηγία η οποία ισχύει και εδώ. 16 διαφορετικά είδη, κυρίως υγειονομικού υλικού, περιέχονται σε ένα kit πρώτων βοηθειών το οποίο φέρει κατάλληλη σήμανση, κατάλληλα πιστοποιητικά. Πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές και το αριθμό DIN που είναι τυπωμένο στην εξωτερική συσκευασία και τα CE, τα CE για το περιεχόμενο, έτσι ώστε να παραλαμβάνει ένα τεστ, ένα kit το οποίο είναι αντίστοιχο των προδιαγραφών και όχι ένα οποιοδήποτε φαρμακείο αυτοκινήτου. Ξέρετε, πρόκειται για ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο γνωστοποιείται, αδειοδοτείται από τον ΕΟΦ και θα πρέπει να διατίθεται από καταστήματα τα οποία έχουν αυτή τη δυνατότητα και είναι αδειοδοτημένα να διαθέτουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως είναι τα φαρμακεία. Δεν νοείται να παίρνουμε αυτά τα kit από καταστήματα τα οποία βλέπουμε ότι έχουν κατακλείσει μια σειρά από δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με το αυτοκίνητο. Περιέχει υγειονομικό αποστηρωμένο υλικό. Πρέπει να προσέχουμε τις ημερομηνίες λήξης, την ποιότητα των υλικών και βέβαια ο φαρμακοποιός είναι εκείνος ο επιστήμονας ο οποίος θα κληθεί και να αντικαταστήσει οτιδήποτε μέσα από το kit παρέλθει ημερομηνία.

0: χρήση του.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Ναι. Και να συμβουλέψει. Να συμβουλέψει και τη χρήση.
1: Ναι, ναι, το σημαντικότερο. Ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Κινητοποίηση στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης πραγματοποίησαν κάτοικοι και φορείς από την Ανώπολη και τις Γούρνες, διαμαρτυρώμενοι για τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας εξκαφών στο ανενεργό λατομείο της περιοχής. Αντιπροσωπεία των πολιτών συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μονάδας, ζητώντας να διακοπεί ή να μην ανανεωθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο του λατομείου.
2: Στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης βρέθηκαν κάτοικοι και φορείς από την Ανώπολη και τις Γούρνες διαμαρτυρώμενοι για τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στο ανενεργό λατομείο στη θέση 2 γκρεμή. Η κινητοποίηση ξεκίνησε μετά τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί για τη συγκεκριμένη χωροθέτηση και την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
3: Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Μονής Ανεπόλεως μου κατέθεσαν σήμερα για μια ακόμη φορά την αγωνία τους και τα αιτήματά τους, τα οποία φυσικά από πλευράς της τοπικής μας εκκλησίας είναι και δική της αγωνία και δικά της αιτήματα. Γιατί ένας χώρος στον οποίο βρίσκεται η ιστορική Μονή της Ανεπόλεως, τόσοι χώροι θυσίας των προγόνων μας, αλλά και οι κατασκηνώσεις της Αρχιεπισκοπής μας, και μην το ξεχνούμε, κανείς από εμάς δεν θέλει να είναι ούτε περιβαλλοντικά επιβαρημένος, ούτε να γίνει κάτι το οποίο θα προσβάλλει αυτό το χώρο και την ιστορία του.
4: Εμείς δώσαμε το δικαίωμα στον κόσμο να διαμαρτυρηθεί ειρηνικά. Ζητήθηκε αυτό διότι είχαν δημιουργηθεί πολλά ερωτήματα και ενημερώσαμε ότι υπάρχει θέμα με τις επιπτώσεις αυτές που θα ερχόντουσαν στην περιοχή μας. Σκοπός της κινητοποίησης σήμερα ήταν να ζητήσουμε την διακοπή του συμβολαίου ή την πρόθεση μη ανανέωσης από μεριάς του μοναστηρίου ή της Αρχιεπισκοπής, ώστε να μπορέσουμε να βρεθεί λύση.
2: Οι κάτοικοι που συναντήθηκαν με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις που, όπως υποστηρίζουν, μπορεί να έχει η λειτουργία της μονάδας στην περιοχή. Η συγκέντρωση αποτελεί συνέχεια των ενεργειών που έχουν αποφασιστεί το προηγούμενο διάστημα από κατοίκους και φορείς. Σε γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Αυγούστου στις Γούρνες, συγκροτήθηκε πενταμελή συντονιστική επιτροπή, ενώ μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί περίπου 2.000 υπογραφές κατά τη συγκεκριμένη χωροθέτηση.
3: Για μια ακόμη φορά δεσμευτήκαμε, όπως άλλωστε το είχαμε πράξει και στο παρελθόν, και γι' αυτό είπα στους ανθρώπους ότι παραβίασαν ανοιχτές πόρτες και ίσως αυτά που γίνονται σήμερα δεν χρειαζόταν να γίνουν. Αλλά όλα καλά, εμείς ακούμε τη φωνή των κοινωνιών μας και των ανθρώπων του ποιμνίου μας, και αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Δεν θα ανανεωθεί η μίσθωση μέχρι από τις 10 Δεκάτου του 27 που λύγει. Αυτό ήταν μια ηλυμένη απόφασή μας ήδη από καιρό, εκπεφρασμένη σε μια άλλη συνάντηση που είχε γίνει στο Δημαρχείο.
4: Έχουν εγκριθεί πάρα πολλά πράγματα, είναι νομικό το θέμα πλέον, χρειάζεται χρόνος, αλλά όπως ακούσατε και τον αγαπητό Σεβασμιότατο, θα βρεθεί η λύση και το Νοέμβριο του 2027 θα σταματήσει τη μίσθωση. Υπήρχε και η απόφαση η κλειστή συνεδρία του ΠΕΣΠΑ περιβαλλοντολογικών όρων, ο οποίο σημάνει την αναμονή της αδειοδότησης.
2: Ένα από τα βασικά αιτήματα που έχουν τεθεί προς την Εκκλησία αφορά το ακίνητο στο οποίο σχεδιάζεται η μονάδα, το οποίο επανέλαβαν κατά τη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο. Οι κάτοικοι και οι φορείς ζήτησαν να επανεξεταστεί η παραχώρηση και σε κάθε περίπτωση να μην υπάρξει παράταση της μίσθωσης μετά τη λήξη του υφιστάμενου μισθωτηρίου, ενώ παράλληλα έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους σε διοικητικό και θεσμικό επίπεδο.
3: Από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι ζητούν μια πρόωρη μάλλον λύση της μισθώσης. Αυτό είναι θέμα νομικό, γιατί όπως ξέρετε οι μισθώσεις δεν λύνονται με αυτή την ευκολία, και ζητήσαμε για μια ακόμη φορά τη συνδρομή νομικών για να μας πούνε πώς θα γίνει και αν αυτό είναι εφικτό. Εάν μας πούνε αύριο ότι είναι εφικτό και σήμερα, και αυτό θα γίνει για το καλό της κοινωνίας. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει, η ηρεμία των ανθρώπων μας, η ειρήνη και η καταλλαγή. Αλλά όλα όμως πρέπει να γίνονται μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, όπως καταλαβαίνετε, και χωρίς να προκαλέσουμε ευρύτερα προβλήματα ούτε στην κοινωνία αλλά ούτε και στο μοναστήρι.
1: Συγκρατημένα χαμόγελα και κυρίως προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης και των τζίρων στο τοπικό.

0: Για εμπόριο δημιουργεί η αυξημένη επισκεψιμότητα του Αυγούστου. Ο εμπορικός κόσμος απευθύνει κάλεσμα στους καταναλωτές να στηρίξουν έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις της πόλης, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για το γεγονός ότι πολλοί επισκέπτες εμφανίζονται φιδωλοί στις αγορές τους.
1: Σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η αγοραστική κίνηση στα εμπορικά καταστήματα του Ηρακλείου τις τελευταίες ημέρες. Οι αγορές πριν το 15 Αυγούστου όμως δεν επιβεβαίωσαν στην πράξη τις υψηλές προσδοκίες των εμπόρων, καθώς η επισκεψιμότητα στην αγορά παρέμεινε περιορισμένη. Οι καταναλωτές πάντως εξακολουθούν να κάνουν έρευνα αγοράς, καθώς σύμφωνα με τους εμπόρους τα ποσοστά των εκπτώσεων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
2: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση, υπάρχει κόσμο στην αγορά. Οι καταναλωτές επισκέπτονται τα καταστήματα και γίνονται αρκετές αγορές. Ο κόσμος είναι ευχαριστημένος από τα προϊόντα που βρίσκει. Η πόλη έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Το Ηράκλειο είναι γνωστή εμπορική πόλη με αρκετά προϊόντα και αρκετά καλές τιμές. Όσο πλησιάζουμε και στο τέλος των εκπτώσεων, υπάρχουν ακόμα καλύτερες τιμές. Βρισκόμαστε στο άδειασμα των ραφιών μας, οπότε θέλουμε και εμείς να φύγουν και τα τελευταία εμπορεύματα, έτσι ώστε να ετοιμαστούμε για τη νέα σεζόν.
1: Προβληματισμός την ίδια ώρα επικρατεί στις τάξεις των εμπόρων σχετικά με την καταναλωτική συμπεριφορά των τουριστών, οι οποίοι σύμφωνα με επαγγελματίες εμφανίζονται αρκετά φιδωλοί στις αγορές τους.
3: Ο κόσμος ανταποκρίθηκε την περίοδο των εκπτώσεων. Γενικά ο Ηρακλειώτης έδειξε ενδιαφέρον. Αυτό που δεν έχουμε φέτος ενδιαφέρον καθόλου είναι από τον τουρισμό. Ο τουρίστας φέτος είναι ένας πελάτης ο οποίος είναι ανύπαρκτος από θέμα ψώνια και από θέμα στο χώρο της εστίασης, να καθίσει να φάει κάτι, να πιει ένα καφέ. Όλοι κάθονται στα ξενοδοχεία τους, είναι με τα βραχιολάκια που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει βραχιολάκι, πίνουν, τρώνε και κάθονται μέσα και δεν ξοδεύουν λεφτά. Φανταστείτε ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο να μην κατεβαίνουν καθόλου στο Ηράκλειο και αν κατέβουν, κατεβαίνουν μόνο και μόνο για βόλτα. Δεν ψωνίζουν.
1: Παρά τις δυσκολίες πάντως, υπάρχουν έμποροι που εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία και εκτιμούν ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί όσο προχωράει η τουριστική περίοδος και περιμένουν καλύτερα αποτελέσματα τον μήνα Σεπτέμβριο.
3: Ελπίζουμε όμως ότι από τις 15 Αυγούστου, τώρα που πέρασε της Παναγίας και μετά, θα αρχίσει να έρχεται άλλο επίπεδο τουρισμού. Ο Σεπτέμβριος θα είναι καλύτερος, όπως πάντα είναι καλός ο Σεπτέμβριος, γιατί έρχεται καλό πελατολόγιο. Έρχονται και Αμερικάνοι καλοί πελάτες και Ισραηλίτες και Κύπροι. Και θα δούμε ένα άλλο πρόσωπο από το θέμα του τουρισμού. Από θέμα δουλειάς, δόξα τω Θεώ, είμαστε ευχαριστημένοι, πάει καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε θρίλερ για γερά νεύρα, εξελίσσεται η εμπορική κρίση στη Βόρεια Αμερική με τον Ντόναλντ Τραμπ να αναστέλει κυριολεκτικά στο παραπέντε τους δασμούς ύψους 50% σε βάρος του Καναδά. Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η τελική προθεσμία, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε πάγωμα των μέτρων για τρεις ημέρες, επικαλούμενος μια καταρχήν συμφωνία της Ουάσιγκτον με την Οτάβα.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι αναβάλει την επιβολή αμερικανικών δασμών 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αφού οι δύο χώρες κατέληξαν σε μια συμφωνία της τελευταίας στιγμής, λίγες ώρες προτού τεθούν σε ισχύ οι κυρώσεις. Η ανακοίνωση, την οποία έκανε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής

0: δικτύωσής του εξασφαλίζει χρόνο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις και αποφεύγει προς το παρόν μια ακόμη όξυνση στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των ιστορικών συμμάχων και άμεσων γειτόνων. Παγώσα τους δεσμούς κατά 50% που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ αύριο το πρωί για περίοδο 3 ημερών με βάση το γεγονός ότι ο Καναδάς και η ΗΠΑ υπό την επιφύλαξη της οριστικοποίησης των εγγράφων έχουν συμφωνία, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social λιγότερο από 2 ώρες πριν από την προθεσμία των μεσάνυχτων της Τετάρτης. Ωστόσο, ο πολιτικός αντίκτυπος θα ήταν πιθανότατα μεγαλύτερος από τον οικονομικό. Ο Καναδάς είχε απειλήσει ότι θα απαντήσει σε τυχόν νέους δασμούς με δικούς του, επιδεινώνοντας μια εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ χωρών που πέρσι αντάλλαξαν αγαθά και υπηρεσίες αξίας 880 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, με το βλέμμα στραμμένο στη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση, ο Όφη ολοκληρώνει την προετοιμασία του για την αυριανή κρίσιμη αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Χρήστος Κόντι στάθηκε στην αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδας, στη διαχείριση της επιτυχίας του Super Cup, αλλά και στην ανάγκη οι παίκτες του να διατηρήσουν καθαρό μυαλό και αυτοπεποίθηση απέναντι σε έναν αντίπαλο με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία.
0: Με το βλέμμα στραμμένο στη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο Χρήστος Κόντις μίλησε στη συνέντευξη τύπου πριν από την αναμέτρηση, αναλύοντας τα δεδομένα για τον Όφη και τη σημασία των 2 αγώνων. Ο τεχνικός των Κρητικών στάθηκε στην αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδας, ενώ για το μεγάλο παιχνίδι μίλησε και ο Κωνσταντίνος Κοστούλας.
3: Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο στα πρώτα παιχνίδια αυτά της χρονιάς να έχεις τον καλύτερο ρυθμό που μπορείς σαν ομάδα. Δυστυχώς εμείς σε σχέση με την ΤΣΣΚΑ είμαστε πολύ πίσω στο κομμάτι αυτό. Όταν έχεις παίξει μόνο ένα επίσημο παιχνίδι έναντι 11 των αντιπάλων, σίγουρα είναι disadvantage, αλλά εμείς θεωρώ ότι έχουμε μια ομάδα που βλέποντας παιχνίδι με παιχνίδι, μεγαλώνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι και είναι τέτοια η σημασία του αυριανού παιχνιδιού, μάλλον των 2 αυτών παιχνιδιών, γιατί είναι συνδυασμός, είναι 2 παιχνίδια η πρόκληση.
4: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι έτσι, για την κατάκτηση του Super Cup. Μας δίνει ψυχολογία για τα ερχόμενα παιχνίδια. Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, έχουμε αυτή την ανυπομονησία που νομίζω θα μας βγει σε καλό, αυτό το ζήλο και πάμε όλα για όλα για το αυριανό παιχνίδι.
0: Ο κότς των Ασπρόμαυρων αναφέρθηκε στη διαχείριση της επιτυχίας του Super Cup, χαρακτηρίζοντας τα ευρωπαϊκά παιχνίδια πρόκληση, ενώ και ο Κωνσταντίνος Κοστούλας σημείωσε ότι οι παίκτες μένουν προσιλωμένοι στο στόχο.
3: Όταν θέλουμε να μεγαλώνουμε σαν ομάδα, πρέπει να μπορούμε να διαχειριστούμε αυτές τις καταστάσεις. Πρέπει οι ποδοσφαιριστές, όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτό το σύλλογο, να καταλάβουν ότι τελειώνει ένα παιχνίδι, σίγουρα ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση, ένας τίτλος ακόμα για την ομάδα μας, αλλά αυτό είναι πλέον στο παρελθόν. Έχουμε μπροστά μας μια άλλη τεράστια, μεγάλη, μια τεράστια, συγγνώμη, πρόκληση.
4: Σίγουρα, okay, δεν ήταν ο σύλλογος συνηθισμένος σε κατάκτηση κάποιου τίτλου. Βέβαια, εμείς από τις συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας και αυτό που λαμβάνουμε και από το coach και το προπονητικό staff, είναι ότι πρέπει να μένουμε προσιλωμένοι στον επόμενο μας στόχο. Οπότε δεν μας έκανε κακό η κατάκτηση, παρά μόνο καλό.
0: Ο Χρήστος Κόντις έκανε λόγο επίσης για την ανάγκη οι παίκτες του να διατηρήσουν καθαρό μυαλό και αυτοπεποίθηση απέναντι σε έναν αντίπαλο με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία.
3: Η πρόκληση μας γεμίζει με ιδιαίτερη ανυπομονησία. Είναι κάτι που το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό, όπως προείπαμε. Είναι 2 παιχνίδια που για μας το mindset έχει γυρίσει. Είμαι σίγουρος ότι οι ποδοσφαιριστές, το βλέπω εγώ πάντα κάθε εβδομάδα στις προπονήσεις, ότι υπάρχει αυτή η όρεξη, υπάρχει αυτή η δίψα. Υπάρχουν αυτοί οι υψηλοί στόχοι που θέτουμε όλοι μας εκεί μέσα στο ποδοσφαιρικό group, σαν ομάδα, αυτή το πάντα να πηγαίνουμε ψηλά.

0: υψηλότερα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που είναι δίπλα μας και εμείς κάθε αγώνα προσπαθούμε να τα αποδώσουμε ανάλογα και τους περιμένουμε στο αυριανό παιχνίδι πάρα πολύ.
2: Η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 εκτός έδρας με τη Λεύσκη Σόφια στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off του Champions League. Να δούμε τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης.
3: Μπάλα φτάνει μέσα στην περιοχή για τον Γιώβιτς, το σούτ, η μπάλα στο δοκάρι. Πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία στο μάτς με τον Λούκα Γιώβιτς, τον σκόρερ στο Super Cup κόντρα στον Όφ. Ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ με ένα πολύ ωραίο σούτ έξω από την περιοχή, στη γωνία. Τώρα πήγε να κάνει κάτι πιο περίτεχνο, κάτι πιο δύσκολο. Θα εκτελέσει ο Μάγερ για τον Μουκουντή. Πάντα επικίνδυνος όταν προωθείται σε τέτοιες περιπτώσεις ο Μουκουντή. Ακόμα μια σέντρα από τον Μάγερ, κεφαλιά από τον Ζήνη, μπάλα πέρασε μπροστά από τον Μουκουντή, μπροστά από τον Γιώβιτς. Κανείς από τους δύο δεν μπόρεσε να έχει σωστή επαφή μαζί της για να τη στείλει στα δίχτυα. Δεύτερη πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Λάθος, ένα σούτ από τον Γιώβιτς, η μπάλα θα περάσει έξω. Ζητάει συγγνώμη από τους υπόλοιπους ο Σβέτοσλαβ Βούτσοφ. Σεραφίμοφ. Περάσει στην πλάτη της άμυνας ο Αλταΐρ, το γύρισμα κόντρα στην κίνηση των αμυντικών της ΑΕΚ. Μαρκάρισμα, δεν υπάρχει κάτι, θα έρθει ο Μουμπαρίκ να σουτάρει, θα πέσει ο 300 και θα μαζέψει. Η πρώτη πολύ καλή στιγμή για την Λεύσκη Σόφιας είναι αυτό που είχε αποφύγει η ΑΕΚ για 37 ολόκληρα λεπτά. Τέτοιου είδους περιπτώσεις στην πλάτη της άμυνας της, είχε καταφέρει να τις ελέγξει. Που είναι ταχύτατος, ο Μαϊκόν θα πάρει φόρα, θα περάσει από τον Ράικον, είναι ευκαιρία για την Λεύσκη, θέλει προσοχή, ο 300 θα πέσει και θα απομακρύνει με το ένα χέρι πλάγια και θα ολοκληρώσει ο Ρέλβας πετώντας την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Μαϊκόν. Μαρίν, ανεβαίνει ο Πήλιος, ο Μαρίν συγκλίνει, το σούτ, την μπάλα έφυγε έξω. Πήλιος είχε χώρο από αριστερά, ο Μαρίν προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είχε μερικά μέτρα μπροστά του. Ο Νίμπεργκ στηρίζει για τελευταία φορά στο μάτς με τη συμπλήρωση των 2 λεπτών του έξτρα χρόνου. Λεύσκη Σόφιας, ΑΕΚ 0-0.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, υποχώρησε στις 2.593,57 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 0,90%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 243,73 εκατομμύρια ευρώ, 37 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 67 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Πόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό

0: μυστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας. Με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγουστού. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
1: Οι μέρες Αυγούστου αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός, τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις βασικά για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νομίζουμε να εκδίδουν, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επιχέρτης, ο πελάτης ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επισητισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε το τέλος που κλείνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι μετρητά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα Αύγουστο, τη διασύνδεση του αμυακού συστήματός μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
0: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
1: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει κλείσιμο των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στην επιθεώρηση εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
0: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες. Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
2: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς, τους τουριστικούς, λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
0: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
2: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας, μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
0: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
2: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλεμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλό πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
0: Για δεύτερη χρονιά η Αλμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Αλμεχανίων, Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνει κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε, η ΕΛΜΕ με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
3: Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές αν πατήσουν στο Google Ελμεχανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
4: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
3: Ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
0: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
5: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
6: Άρα, μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
5: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
7: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς, έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
0: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
8: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
9: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα. Έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά, που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου, μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου. Όμως ένα πολύ δύσκολο έργο, γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
8: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
9: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα, και πλέον με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
8: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
9: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
8: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το Γάζι, αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων, αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρευσης.
9: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
8: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
9: Το έχει ανάγκη το Γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους της ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το Γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
10: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: كريتا ميديا جروب.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Δίνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
12: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι και η Camelot. Έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου προχώρησε στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη Συμβολή των Οδών Φιλελλήνων και ΑΧΕΠΑ στην Κηπούπολη.
1: Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε ουσιαστικά το πρώτο βήμα σε μια μεγάλη διαδρομή που έχει να κάνει με την απόκτηση ενός πολύ σημαντικού οικοπαίδου στον αστικό ιστό του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Πολεοδομική Ενότητα 11 της περιοχής Δημητρίου Μπεντεβή. Είναι ένα μεγάλο ακίνητο 7 στρεμμάτων και 118 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο προορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων.
0: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή της πρώτης αποζημίωσης απαλωτρίωσης τμήματος 445 τετραγωνικών μέτρων

0: ιδιοκτησία τη Ιερά Μονή Καλυβιανή, ανοίγοντα το δρόμο για τι απαλωτριώσει και των άλλων τμήματων από του ιδιοκτήτε του, με του οποίου η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν αποδίδοντα την πρώτη, ουσιαστικά στον πρώτο δικαιούχο που έχει αναδειχθεί την ανάλογη αποζημίωση, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το πρώτο τμήμα του οικοπόδου αυτού. Και του επόμενου μήνε θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία έω ότου, όπω σα είπα, να ολοκληρωθεί η αγορά αυτού του πολύ μεγάλου οικοπέδου, το οποίο πρόκειται όταν ολοκληρωθεί να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα που θα έχουμε στην πόλη μας.
0: Ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εγχείρημα μεγάλο, καθώς οι εκτάσεις προς διάθεση δεν είναι πολλές, ενώ παράλληλα η πόλη έχει μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση σχολείων.
1: Στο συγκεκριμένο ακίνητο μπορούν να στεγαστούν δύο δημοτικά και τρία νηπιαγωγεία, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Με δεδομένο ότι αφενός οι εκτάσεις που υπάρχουν στον αστικό ιστό δεν είναι πάρα πολλές προς διάθεση, αφενός αφετέρου το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας και όχι μόνο το Ηράκλειο βέβαια, στην στέγαση των σχολείων της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και ειδικά των νηπιαγωγείων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα στο να υπάρξουν ανέγερση νέων διδακτηρίων.
0: Ο ίδιος τόνισε πως το κράτος πρέπει να βοηθάει με χρηματοδοτήσεις και εξήγησε το γιατί.
1: Αλλά εδώ βέβαια θέλω να αναδείξω και κάτι επιπλέον. Το γεγονός ότι το κράτος πρέπει και η κεντρική διοίκηση πρέπει να βοηθάει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε με ταχύτερους ρυθμούς να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλους αυτούς τους χώρους που προβλέπονται από το Γενικό Πολυοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση διδακτηρίων, να αποκτήσουμε λοιπόν γρήγορα αυτούς τους χώρους και εν συνεχεία να μελετήσουμε και να ανεγείρουμε τελικά αυτά τα σχολικά συγκροτήματα.
0: Ακόμη σημείωσε ότι ο Δήμος επιδιώκει περαιτέρω κονδύλια προκειμένου να στεγαστούν και άλλα σχολεία που δεν έχουν δικά τους κτίρια.
1: Ως Δήμος Ηρακλείου, πιστοί στις δεσμεύσεις μας στο να αναπτύξουμε τη σχολική στέγη. Κάνουμε το πρώτο βήμα αποκτώντας γη όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα διδακτήρια και προφανώς επιδιώκουμε, συνεχίζουμε και διεκδικούμε κονδύλια για να μπορούμε να αποκτήσουμε όλους τους χώρους που απαιτούνται για να συνολικά να στεγάσουμε τα σχολικά συγκροτήματα που δεν έχουν αυτή τη στιγμή δικό τους κτίριο.
2: Το σουβλάκι που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
3: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει, προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση, αλλά κοιτάμε και τον καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, το πίθα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
4: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση η δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ, εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
5: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν τις δουλειές, τι σας λέει?
4: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
2: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
6: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος, έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
5: Τι σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα τέλη?
6: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστη, οι εφορίες, αυτά.
2: Σε κάθε περίπτωση το σουβλάκι που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζει.

0: Ακούγοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
1: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει.

0: προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
1: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
0: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται αμέσως των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
1: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδες,

0: άνθρακα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή.
1: Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη, 19 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Στο τραπέζι η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη βάση της Σούδας. Τα δεδομένα που διαμορφώνουν το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή και οι απειλές του Ιράν. Πράσινο φως από Υπουργείο Υποδομών και Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αεροναυτιλίας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Σημαντική λειτουργική αναβάθμιση για τον Νίκος Καζαντζάκης. Χρυσάφοι συνεχίζουν να πληρώνουν την αμόλυβδη βενζίνη οι οδηγοί στην Κρήτη. Στις περιοχές με την ακριβότερη τιμή σε αμόλυβδη και πετρέλαιο η νομή του νησιού.
0: Στρατηγική κλιμάκωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων επιλέγει η Άγκυρα μετά τη μονομερή και προκλητική ανακήρυξη από τον Ταγί Περντογάν των δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η τουρκική πολεμική αεροπορία προέβη σε δεκάδες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Αναλυτές εκτιμούν ότι το επόμενο μεγάλο πεδίο αντιπαράθεσης θα είναι η ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, που έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με τον τουρκικό αναθεωρητισμό και τη γαλάζια πατρίδα.
2: Τα θαλάσσια πάρκα μοιάζουν με προειδοποιητική βολή. Το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου έρχεται ως πρώτη μεγάλη δοκιμασία στη θάλασσα, αλλά με την προσθήκη του γαλλικού κολοσσού Μεριντιάν να αλλάζει το περίβλημα στην ασπίδα του έργου. Όλα αυτά ενώ οι αναλυτές βλέπουν τη συνέχεια του τουρκικού σχεδιασμού με τη γαλάζια πατρίδα να περνά από το δόγμα στην νομοθεσία.
3: Αυτό σημαίνει ότι όλος ο υπόλοιπος χώρος, τον οποίο έχει αφήσει εκτός των δύο πρώτων, μάλλον του προεδρικού διατάγματος, με τα δύο πρώτα θαλάσσια πάρκα, θα μπορούσε κάλλιστα να συμπληρωθεί με τις υπόλοιπες περιοχές στην οποία βρίσκονται νησιωτικά συμπλέγματα ελληνικά. Το θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι αυτό αργά ή γρήγορα θα συμβεί.
2: Οι αναλυτές περιμένουν το επόμενο

0: βήμα από την Τουρκία που θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο τον πύχη της έντασης, την ομοθετική κατοχύρωση της γαλάζιας πατρίδας.
1: Είναι προάγγελος νομίζω των αυτών που έρχονται. Δηλαδή του νομοθετήματος της γαλάζιας πατρίδας και όπως ανέφερα έχουμε μπει σε μια νέα φάση.
0: Πριν φτάσει η επόμενη κίνηση της Άγκυρας στους χάρτες υπάρχει ένα πολύ πιο άμεσο ραντεβού στη θάλασσα, το καλώδιο, με την επιστροφή του δυσκολότερου σταδίου του έργου, τις έρευνες βυθού.
2: Από εδώ και πέρα το κρίσιμο σημείο είναι να προχωρήσει το καλώδιο. Είναι το επόμενο βήμα. Για μένα είναι το επόμενο τεστ. Είναι πιθανό να υπάρξει ένταση στο πεδίο. Δεν μπορείς να θεωρήσεις ότι κάτι τέτοιο είναι εκτός σχεδιασμού της Τουρκίας.
0: Αθήνα και Λευκωσία εκπέμπουν προειδοποιητικά το μήνυμα ότι με τη Μεριντιάν μέσα στο έργο μια νέα τουρκική αντίδραση θα ενεργοποιήσει και τα αντανακλαστικά του Παρισιού.
3: Είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει ασφαλώς και την ίδια την γαλλική δημοκρατία πλέον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση θα αφήσουμε χώρο στην διπλωματία να λειτουργήσει πρώτα.
0: Την ίδια στιγμή μένεται η πολιτική αντιπαράθεση μετά την τουρκική προκλητικότητα.
4: Έχουμε ένα κακό γείτονα τελικά, ο οποίος δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Εμείς στο πεδίο θα προχωρήσουμε, θα κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει διπλωματικά, νομικά.
5: Η Τουρκία δηλαδή με πολύ συγκροτημένο τρόπο καταφέρνει συνέχεια να βάζει θέματα στο τραπέζι, συνέχεια να κερδίζει λίγο πράγματα και εμείς συνέχεια να είμαστε αμυνόμενοι.
0: Η κυβέρνηση πάντως υποστηρίζει πως το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου θα τηρηθεί στο ακέραιο.
6: Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει τοποθετηθεί στην Κάρπαθο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η Αθήνα εξετάζει τη συγκεκριμένη επιλογή μέσα από το πρίσμα των νέων δεδομένων που διαμορφώνουν η κλιμάκωση στο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής και οι πληροφορίες που θέλουν το Ιράν να εξετάζει ενδεχόμενο να πλήξει αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα.
7: Σωτήρη, καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μυρίζει ξανά μπαρούτι. Ο Τραμπ χαρακτήρισε ως αμερικανικό έδαφος στα στενά του Ορμούς, απειλεί με γενικευμένη επίθεση εναντίον του Ιράν και το Ιράν, από την άλλη πλευρά, απειλεί ότι θα πλήξει στόχους της Αμερικής, όχι μόνο στην περιοχή του κόλπου, αλλά ακόμα και στην Ευρώπη.
6: Να θυμίσουμε, Χάρη, ότι η πυροβολαρχία Patriot είχε μετακινηθεί στην Κάρπαθο, στη σκιά της κλιμάκωσης, έτσι, της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
7: Και όταν υπήρξαν ντρόουν τα οποία έφτασαν μέχρι την Κύπρο.
6: Μέχρι την Κύπρο, σωστά.
7: Και μάλιστα παραμένουν στην Κύπρο και μαχητικά αεροσκάφη και ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Υπό το πρίσμα λοιπόν των απειλών αυτών, ότι θα πληγούν στόχοι της Αμερικής και στην Ευρώπη, το Πεντάγωνο εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο οι Patriot να μετακινηθούν στην Κρήτη για την καλύτερη κάλυψη του νησιού αλλά και φυσικά της αμερικανικής ευκολίας και γενικότερα της βάσης της Σούδας, ενώ δεν αποκλείεται να εξεταστεί και το ενδεχόμενο να υπάρξει κάλυψη και στα βόρεια της χώρας με στόχο να καλυφθεί και η Βουλγαρία αν υποβληθεί τέτοιο αίτημα από την πλευρά της Βουλγαρίας. Η κατάσταση πάντως αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα στο τι θα γίνει στην Μέση Ανατολή. Και,
6: έτσι και αλλιώς είναι θολό το τοπίο στη Μέση Ανατολή. Κάθε φορά που φτάνουμε τόσο κοντά στο να βρεθεί
7: μια γενικευμένη
6: μια συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων
7: κάτι
6: πλευρών.
7: Γίνεται γιατί
6: κάτι
7: καλά
6: γίνεται,
7: να,
6: κάτι πάει στραβά.
7: Και όταν φτάνουμε πάλι στο παραένα για μια γενικευμένη σύγκρουση, τότε και πάλι έχουμε διαπραγματεύσεις και οδεύουμε προς συμφωνία. Αυτό γίνεται εδώ και 6 μήνες. Έχουμε φτάσει στο τέλος του καλοκαιριού με το Ιράν να λένε οι αναλυτές ότι όλο αυτό το διάστημα κατάφερε να προετοιμαστεί και να είναι έτοιμο σε ένα ενδεχόμενο νέο κύκλο επιθέσεων από την Αμερική για να μπορέσει να αντιδράσει, να αποκρούσει αλλά και να επιτεθεί σε στόχους που θεωρεί ότι θα πλήξουν την Αμερική τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και εκτός Μέσης Ανατολής.
6: Το πράσινο φως για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αεροναυτιλίας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου άναψε το Υπουργείο Υποδομών και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Τον Νίκο Κατζαντζάκης περιλαμβάνει.

0: Πάνετε στην πρώτη λίστα αεροπορικών κόμβων όπου θα εγκατασταθούν αυτά τα νέα συστήματα, τα οποία αναμένεται να προσφέρουν σημαντική λειτουργική αναβάθμιση στον αερολιμένα, αλλά και ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.
1: Σημαντική αναβάθμιση των συστήματων αεροναυτιλίας δρομολογείται στη χώρα, με το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης να βρίσκεται μεταξύ των πρώτων αεροπορικών κόμβων, όπου θα εγκατασταθούν νέα σύγχρονα ραντάρ. Το Υπουργείο Υποδομών και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας άναψαν το πράσινο φως για τις απαιτούμενες πιστώσεις, προκειμένου να γίνει η προμήθεια των συστημάτων επιτήρησης τερματικής περιοχής συνολικού προϋπολογισμού 9.380.000 ευρώ. Τα νέα συστήματα θα εγκατασταθούν στα αεροδρόμια Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ρόδου, Κέρκυρας και Ανδραβίδας και θεωρούνται κομβικής σημασίας για την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση της εναέρειας κυκλοφορίας. Οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν μετά το σοβαρό περιστατικό διακοπής λειτουργίας που ζημιώθηκε στο FIR Αθηνών στις αρχές Ιανουαρίου 2026, αναδεικνύοντας με εμφατικό τρόπο την ανάγκη εξυγχρονισμού και ενίσχυσης των υφιστάμενων υποδομών αεροναυτιλίας. Για το αεροδρόμιο Ηρακλείου, η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Ο Νίκος Καζαντζάκης διαχειρίζεται κάθε χρόνο ιδιαίτερα αυξημένο όγκο αεροπορικής κίνησης, με την πίεση να κορυφώνεται κατά τους θερινούς μήνες, όταν η τουριστική κίνηση στην Κρήτη βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Τα σύγχρονα ραντάρ TAR αναμένεται να προσφέρουν ακριβέστερη και πιο αξιόπιστη εικόνα της θέσης και της κίνησης των αεροσκαφών στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται το έργο των ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας και δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για την ασφαλή και ομαλή διαχείριση των πτήσεων. Παράλληλα, η αναβάθμιση των συστημάτων επιτήρησης μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ροής της εναέρειας κυκλοφορίας, στον περιορισμό καθυστερήσεων και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών αεροναυτιλίας.
0: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εντόπισε και συνέλαβε άνδρα ο οποίος το είχε σκάσει από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ο άνδρας, υπήκοος Ολλανδίας, είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για το ρεπορτάζ. Χάρη.
2: Το περιστατικό έγινε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στις εκβολές του Αλμύρου ποταμού. Εκεί ήταν ο αστυνομικός από το πρώτο αστυνομικό τμήμα μαζί με την οικογένειά του. Είδε τον άνδρα να κινείται περίεργα, να προκαλεί, να πειράζει τους υπόλοιπους πολίτες με τη συμπεριφορά του και αμέσως προσπάθησε να δει τι συμβαίνει. Ανοίγοντας το κινητό του τηλέφωνο και πηγαίνοντας σε μια ομαδική συζήτηση της υπηρεσίας, είδε τη φωτογραφία του ως το άτομο το οποίο τη Δευτέρα το μεσημέρι το είχε σκάσει από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, μάλιστα χτυπώντας έναν φύλακα ιδιωτικής εταιρείας που βρίσκεται εκεί, αλλά και μία νοσοκόμα. Ο άνδρας αυτός, ο 37χρονος, είχε εισαχθεί στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή, μετά τη σύλληψή του που είχε γίνει τις προηγούμενες μέρες στο αεροδρόμιο, όπου και πάλι με τη συμπεριφορά του προκαλούσε, με εισαγγελική εντολή. Ο αστυνομικός, πριν τον πλησιάσει, ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα Μαλεβησίου. Όταν επιχείρησε να τον ανακινητοποιήσει, στην αρχή τον πλησίασε, προσπάθησε με φιλικό τρόπο να σταματήσει αυτή τη συμπεριφορά του. Όταν εκείνος αντέδρασε, αναγκάστηκε να τον ανακινητοποιήσει. Στην προσπάθειά του υπέστηκε ένα μικρό τραυματισμό, έτσι θα λείψει για κάποιες μέρες από την υπηρεσία. Το σίγουρο πάντως είναι ότι τα αντανακλαστικά το απέτρεψαν τα χειρότερα. Ο άνθρωπος αυτός οδηγήθηκε αρχικά στο αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια στην ψυχιατρική κλινική και πάλι όπου και νοσηλεύεται.
0: Χάρη, σε ευχαριστώ. Παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του Αντιπροέδρου της Βουλής Γιάννη Πλακιωτάκη πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του έργου αναβάθμισης στον Λιμένα και τη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου. Το project χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις λιμενικές υποδομές της ευρύτερης περιοχής, αναβαθμίζοντας πλήρως τη λειτουργικότητα και την ποιότητα βεβαίως των παρεχόμενων υπηρεσιών.
1: Με την παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, του Αντιπροέδρου της Βουλής Ιωάννη Πλακιωτάκη και του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη, πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του έργου αναβάθμισης στον λιμένα Αγίου Νικολάου Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Καλά.
3: Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί το Υπουργείο Τουρισμού μέσα στο πρόγραμμά του από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδότησε την αναβάθμιση τουριστικών λιμένων σε διάφορα μέρη της χώρας. Αλλά εδώ είναι ο πρώτος τουριστικός λιμένας για τον οποίο κάνουμε εγκαίνια. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί το έργο, όπως προβλέφθηκε εξ αρχής, υλοποιήθηκε εγκαίρως. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το λέμε. Και συγχαρητήρια σε όλους εκείνους που προσπάθησαν και κατάφεραν να

0: είμαστε εδώ και μέσα στο χρονοδιάγραμμα να μπορούμε να αποδίδουμε όχι μόνο για όλους τους επισκέπτες, αλλά κυρίως για τους κατοίκους του Αγίου Νικολάου.
1: Ένα έργο πνοής, ένα έργο το οποίο σχεδιάστηκε από τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία σε συνεργασία με το Δήμο και χρηματοδοτήθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης από το Υπουργείο Τουρισμού, εντάσσοντας και τη συγκεκριμένη μαρίνα στο συνολικό σχεδιασμό και συνολική στρατηγική ανάπτυξη των τουριστικών λιμένων της χώρας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό για την άψογη συνεργασία, το προσωπικό της ενδιαφέρον, αλλά σήμερα δεν εγκαινιάζουμε μόνο μια λιμενική υποδομή, μια αναβαθμισμένη λιμενική υποδομή.
2: Στα εγκαίνια ενός έργου συνήθως μιλάμε για αυτό που βλέπουμε. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω, μου επιτρέπετε να ξεκινήσω από όσα δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε τις μελέτες που χρειάστηκαν, τις άδειες που έπρεπε να εξασφαλιστούν, τα προβλήματα που έπρεπε να λυθούν, τις συναντήσεις, τα τηλέφωνα, τις υπογραφές, τις διορθώσεις, τις καθυστερήσεις και την επιμονή πολλών ανθρώπων.
3: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις ανανεωμένες εγκαταστάσεις της Μαρίνας, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας σημαντικής παρέμβασης που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ξενάγηση στους αναβαθμισμένους χώρους, ενώ παρουσιάστηκαν οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν και οι αλλαγές που πλέον ενισχύουν τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των υποδομών της Μαρίνας.
0: Μια Μαρίνα η οποία και φιλοξενεί τα σκάφη και είναι και το πρώτο σημείο αναφοράς για πάρα πολλούς επισκέπτες, αλλά στην χερσαία ζώνη της δίνει δυνατότητα αναψυχής σε όλους τους κατοίκους της πόλης. Αυτό νομίζω ότι είναι το πολύ σημαντικό του έργου αυτού, ότι είναι ένα έργο και για τον τουρισμό, αλλά είναι ένα έργο το οποίο θα το απολαύσουν και οι κάτοικοι εδώ της περιοχής. Το Υπουργείο Τουρισμού δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και νομίζω ότι εδώ στην Κρήτη, αν μη τι άλλο, χρειαζόμαστε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις υποδομές, διότι στα επόμενα χρόνια μιλάμε για μια Κρήτη που μπορεί να υποστηρίξει ένα 12μήνο τουρισμό και σίγουρα θα πρέπει σε όλα τα επίπεδα να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υποδομές.
3: Στα εγκαίνια, ο Υπουργός Τουρισμού χαρακτήρισε το έργο μεγάλο όραμα για όλη την Κρήτη.
0: Είμαστε εδώ ως κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το μεγάλο όραμα για όλη την Κρήτη, για όλους τους κριτικούς. Θέλω να σας πω πρώτα απ' όλα ότι με αφορμή το έργο αυτό καταφέραμε πρώτα απ' όλα και κάναμε και την νομιμοποίηση μιας μαρίνας που υπήρχε, αλλά έπρεπε σε κάθε περίπτωση να τακτοποιηθεί και σε ό,τι έχει να κάνει με το νομικό της πλαίσιο.
3: Η κυρία Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε επίσης στην κομβική σημασία της μαρίνας, που εκτός από τους επισκέπτες θα εξυπηρετεί και τους κατοίκους της περιοχής.
0: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μας έδωσε και μια ευκαιρία να ανοίξουμε τους φακέλους και να δούμε πού υπήρχαν ενδεχομένως κάποιες παραλήψεις του παρελθόντος. Άρα πλέον μιλάμε και για μία μαρίνα η οποία υφίσταται σωστά, χωροθετημένη και άρα και από εδώ και πέρα μπορεί να λειτουργεί με πολύ σύγχρονους όρους και κριτήρια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μέσα στο έργο αυτό προβλέφθηκε και το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προβλέψουμε συνολικά για οτιδήποτε έχει να κάνει με τον τουρισμό.
4: Σε χρονιά δύο ταχυτήτων εξελίσσεται το τρέχον έτος για τον τοπικό τουρισμό, καθώς παρά το διαφαινόμενο ιστορικό ρεκόρ αφίξεων, τα έσοδα αναμένεται να καταγράψουν αρνητικό πρόσημο για μία ακόμη χρονιά. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον πρώην πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, τον Μανώλη Τσακαλάκη. Κύριε Τσακαλάκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
5: Καλησπέρα αγαπητέ Σωτήρη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές.
4: Λοιπόν, αν έπρεπε να τα συνοψίσουμε σε δύο γραμμές, αυτά είναι τα δύο βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν έως τώρα μέσα του Αυγούστου. Επιβεβαιώνονται οι προσδοκίες για τις αφίξεις, έχουν πλημμυρίσει στην κυριολεξία όλες οι μεγάλες πύλες εισόδου του νησιού, αλλά μάλλον όταν θα γίνει το τελικό ταμείο, το πρόσημο αναφορικά με τα έσοδα θα είναι αρνητικό.
5: Είναι λογικό, γιατί τα τελευταία 10 χρόνια διπλασιάστηκαν οι κλίνες που προσφέρονται στο νησί λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Γνωστό είναι ότι τα ξενοδοχεία έχουν 220.000 κλίνες στην Κρήτη και μέσα σε 10 χρόνια η βραχυχρόνια μίσθωση έφτιαξε και αυτή άλλες 200.000.

0: ρυθμό αύξησης των αφήξεων 5 και 6% που έχουμε το χρόνο, λογικό είναι ότι δεν προλαβαίνουν να γεμίσουν όλοι. Έτσι λοιπόν, πολλά ξενοδοχεία κατέγραψαν λιγότερες διανυκτερεύσεις φέτος. Πολλοί πελάτες λόγω της οικονομικής ένδυας που υπάρχει στην Ευρώπη αναγκάστηκαν να κόψουν τη συνήθεια του ξενοδοχείου και να μπουν στη συνήθεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης για να πληρώσουν λιγότερα, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε αυτή την κατάληξη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, με τους δύο πολέμους που αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να υφίστανται, υπάρχει και μια κρίσιμη μάζα η οποία δεν ταξιδεύει. Επίσης, οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας δεν έρχονται στην υψηλή περίοδο γιατί φοβούνται τις υψηλές θερμοκρασίες. Ως εκ τούτου, στην υψηλή περίοδο φιλοξενούμε ως επιτοπλίστων οικογένειες. Η Κρήτη είναι ένας οικογενειακός προορισμός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι οικογένειες είναι, όπως το λέμε εμείς, καινούργια νοικοκυριά, είναι συνοραντρόινα, δεν έχουν την οικονομική ευκαιρία.
1: Είναι λίγο, λίγο φιδωλή ως προς τις καταναλωτικές τους συνήθειες.
0: Αλλά λόγω των παιδιών δεν μπορούν να ταξιδέψουν άλλη περίοδο παρά την περίοδο την υψηλή περίοδο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Ήδη τα πρώτα σχολεία στη Σκανδιναβία έχουν ανοίξει. Μέχρι το τέλος Αυγούστου ανοίγει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Γι' αυτό και θα εξαφανιστούν σιγά σιγά οι οικογένειες με παιδιά. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται στην Ανατολική Κρήτη, δηλαδή στους νομούς Ηρακλείου και Λαστιθίου, και λιγότερο στο νομό Ρεθύμνου και Χανίων. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι ο νομός Ηρακλείου είναι ο νομός με τις περισσότερες κλίνες στην Κρήτη και γι' αυτό και φαίνεται αυτή η διαφορά.
1: Επίσης, ναι, ναι. Μιλάμε με όρους αναλογικότητας. Κύριε Τσακαλάκη,
0: στα ξενοδοχεία, ναι, τα πεντάστερα, στα πολύ ακριβά, δεν πήγαιναν μόνο αυτοί που είχαν τα πολλά χρήματα, πηγαίναν και τα Golden Boys, τα οποία τώρα αδυνατούν να τα πληρώσουν. Και γι' αυτό είδαμε μια έξαρση φέτος, μάλλον είδαμε μια υποχώρηση από τις απαιτήσεις από τα πεντάστερα να κατεβαίνουν στα τετράστερα οι περισσότεροι Ευρωπαίοι.
1: Θα είναι μια συνολικά καλή χρονιά, εκτιμάτε? Συζητούσαμε πριν από 2, πριν από 3, πριν από 4 χρόνια, μετά την πανδημία κυρίως, όταν η Κρήτη έσπαγε διαδοχικά ρεκόρ σε αφίξεις, ότι κάποια στιγμή θα ισορροπήσει η συγκεκριμένη τάση. Φαίνεται όμως να συνεχίζεται και η Κρήτη πια έχει εδραιωθεί σε έναν ρόλο απόλυτου πρωταγωνιστή στον τουριστικό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς είναι, με μόνη τη διαφορά. Παρότι καταγράφουμε περισσότερες αφίξεις, περισσότερους τζίρους, τα καθαρά κέρδη των πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων θα είναι σίγουρα λιγότερα από πέρυσι, τα φετινά. Και θα βαίνει μειούμενο μέχρι ότου να έχουμε ανάκαμψη οικονομική των Ευρωπαίων πολιτών.
1: Όπως ήταν και πέρυσι σε σχέση με πρόπερσι και αποτυπώθηκαν στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
0: Σωστά, ακριβώς. Αυτό θα γίνει και φέτος και πιθανόν και του χρόνου. Και για του χρόνου να σας πω ότι ακόμα και οι συνεργάτες μας, οι tour operator, είναι πάρα πολύ σκεφτικοί. Γι' αυτό και πάρα πολλοί συνάδελφοι φέτος ήταν φιδωλοί στις αυξήσεις τους για το 2027 και ειδικά στην υψηλή περίοδο. Θα πρέπει σιγά σιγά την οποιαδήποτε αύξηση να τη μετακυλίουμε σε όλη τη σεζόν και όχι μόνο στην υψηλή περίοδο. Εκεί αδυνατούν πλέον οι πελάτες να πληρώσουν κάτι παραπάνω και μας το δείχνουν. Και αναγκαζόμαστε και κάνουμε τις εκτόσεις της τελευταίας στιγμής. Είναι βέβαια, το ξέραμε και από την αρχή και το είχαν πει, ότι θα είναι μια χρονιά last minute και έτσι εξελίχθηκε και ελπίζω να συνεχίσει και να περάσει και να πάει και στο Νοέμβριο. Και η μόνη ομαλοποίηση θα επέλθει όταν καταφέρουμε να έχουμε 12 μήνες τουρισμό στο νησί μας, το οποίο πιστεύω ότι δεν είμαστε μακριά. Θέλουμε λίγο.

0: Και με την αρρωγή όλων θα το καταφέρουμε.
1: Ερώτημα διπλό για το κλείσιμο. Είναι κομβικό το γεγονός ότι η Κρήτη πια έχει καταφέρει να εντάξει τον μήνα Σεπτέμβριο και το μεγαλύτερο κομμάτι του Οκτωβρίου σχεδόν ως μήνες, μία χρονική περίοδος full season, ένα. Και αν σε αυτήν την προοπτική που μας περιγράψατε θα παίξει σημαντικό ρόλο η λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι.
0: Εννοείται, ο Σεπτέμβριος ήταν πάντα ένας πάρα πολύ καλός μήνας. Από πολύ παλιά έρχεται. Ο Οκτώβριος ήταν ένας μήνας που πάρα πολλοί ξενοδόχοι κλείναν τα ξενοδοχεία τους γιατί δεν τους ήφερε πλέον να τα λειτουργούν, γιατί οι πληρότητες ήταν τέτοιες και γιατί οι τιμές ήταν αυτές που ήταν. Τώρα σιγά σιγά το έχουμε ξεπεράσει τον Οκτώβριο και τη θέση του Οκτωβρίου παίρνει, του παλιού Οκτωβρίου παίρνει ο Νοέμβριος τώρα. Ήδη είναι κάμποσα τα ξενοδοχεία τα οποία παραμένουν ανοιχτά τον Νοέμβριο. Και όταν θα ανοίξει και το καινούριο αεροδρόμιο, είναι ηλίου φαϊνότερον ότι θα πρέπει να επεκταθεί η σεζόν για να μην πω να έχουμε όλο το χρόνο τουρισμού. Διαφορετικά δεν θα βγαίνει αυτό το αεροδρόμιο. Κάνουμε ένα τεράστιο αεροδρόμιο το οποίο θα το πληρώσουν και οι Έλληνες πολίτες, δεν θα το πληρώσουν μόνο οι ξένοι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι το κάναμε μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να πάρουν περισσότερους πελάτες στην υψηλή περίοδο, εκεί δηλαδή που το Νίνα αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης δεν μπορεί να δώσει περισσότερα σλότ, περισσότερες χρονοθυρίδες. Δηλαδή το κάναμε για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Όχι βέβαια, ένα τεράστιο έργο για 2 μήνες. Όχι. Ούτως ή άλλως το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, δηλαδή πέραν από τους 4 μήνες αυτούς, τους 8 μήνες, το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης ήταν υπεραρκετό για τη δουλειά που το χρειαζόμασταν. Και το χειμώνα δε έπαιζαν μπάλα μέσα. Δεν υπήρχε. Πηγαίνετε κι εσείς, το χρησιμοποιείτε, το ξέρετε. Επομένως, το καινούριο αεροδρόμιο, το οποίο είναι ένα ακριβό έργο και με τα συνοδά του έργα φυσικά, θα πρέπει να λειτουργεί όλο το χρόνο με τουρισμό. Γι' αυτό γίνονται και οι περισσότερες κλίνες, γι' αυτό και στην Κρήτη θα πρέπει να αυξηθούν τα ξενοδοχεία, διότι όταν ανοίξει, που θα ανοίξει από ό,τι φαίνεται σε 2 χρόνια, πού θα τους βάλουμε αυτούς που θα δοθούν τα σλότ. Ο επιχειρηματίας που το έχει αναλάβει θα δώσει τα σλότ στις αεροπορικές εταιρείες για να πάρει τα χρήματά του πίσω. Αλλά σε ποιους δρόμους θα κυκλοφορήσουν αυτοί οι τουρίστες, οι επιπλέον που θα έρθουν, ποιοι δήμοι θα είναι έτοιμοι για να αποκομίσουν τα στερεά και υγρά απόβλητα των επιπλέον τουριστών, πώς θα υδροδοτήσουν τον επιπλέον κόσμο που θα έρθει και πού θα κοιμηθεί αυτός ο επιπλέον κόσμος. Έχουμε τα Airbnb, έχουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση που είναι λίγο παραπάνω, είναι διπλές κλίνες, αλλά όταν οι άλλοι θέλουν ξενοδοχείο, δεν μπορείς να τους πεις πήγαινε να νοικιάσεις ένα διαμέρισμα μια βίλα. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά μαζί να μας ενεργοποιήσουν έτσι περισσότερο και να τρέξουν με γρηγορότερα βήματα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακαλάκη.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, χρυσάφοι συνεχίζουν να πληρώνουν την αμόλυβδη βενζίνη οι οδηγοί στην Κρήτη, καθώς οι τιμές των καυσίμων στο νησί παραμένουν σταθερά υψηλότερες από τον πανελλαδικό μεσόωρο, επιβαρύνοντας σημαντικά νοικοκυριά και επαγγελματίες. Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών στα καύσιμα προκαλεί έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, αλλά και γενικότερα την οικονομία της Κρήτης, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος ζωής, το κόστος μετακίνησης, τις μεταφορές προϊόντων, τον πρωτογενή τομέα αλλά και τον τουρισμό. Την ίδια ώρα οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή παραμένουν στο ναδύρ, διατηρώντας κλίμα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές.
2: Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά, με την αμόλυβδη και το ντίζελ κίνησης να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο σε δεκάδες νομούς της χώρας. Συγκεκριμένα, η νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου εντείνει τις πιέσεις στην Αγγλία, καθώς το Brent κινείται πλέον πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Διεθνείς αναλυτές και παράγοντες της ελληνικής αγοράς πάντως εκτιμούν ότι όσο δεν αποκαθίσταται η ομαλή ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούζ, το αργοπετρέλαιο θα εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε υψηλά επίπεδα.
3: Υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στις τιμές, δηλαδή αν βλέπουμε ότι μια ορισμένη περίοδο κατέβαιναν, μετά σταθεροποιεί και ανοίγει και τώρα βλέπουμε μια άνοδο. Δεν ξέρουμε

0: πώς εξηγείται και πώς οι αρχές μπορούν να εξηγήσουν μια άνοδο, αλλά δεδομένες της παγκόσμιας κατάστασης, ιδίως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αυτό το χάος που υπάρχει ίσως δικαιολογεί αυτές τις αυξήσεις.
1: Πολύ, πολύ ακριβό που μας κάνει τις κινήσεις μας απογορευτικές, έτσι, κακά τα ψέματα. Τώρα όσο και να πέφτουν οι τιμές στο πετρέλαιο, οι τιμές στα πρατήρια νομίζω ότι παραμένουν το ίδιο.
2: Η άνοδος των διεθνών τιμών έχει ήδη αποτυπωθεί στις τιμές των πρατηρίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων, τα τελευταία 24 ώρα η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφωνόταν στα 1,99 και 8 ευρώ το λίτρο, ενώ τη Δευτέρα πέρασε το όριο των 2 ευρώ.
3: Μέχρι τώρα πήγαινα με το ποδήλατο στη δουλειά, επειδή κουράστηκα και εγώ και μηνίσκω, πάω με το αυτοκίνητο. Βασικά είναι ένα κομμάτι που μας ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί εγώ έκανα 35 χιλιόμετρα με το ποδήλατο και άλλα 35 να γυρίσω, 70 χιλιόμετρα. Αν συνεχιστεί έτσι, θα γίνει και μαραθωνοδρόμος.
4: Όλοι δυσκολεύονται, ειδικά με τα καύσιμα. Όλα έχουν πάει πολύ ψηλά. Είναι πολύ δύσκολο για όλους. Τώρα για εμείς ένα αυτοκίνητο θες 80-100 ευρώ. Βγαίνουν εύκολα, δεν βγαίνουν οπότε.
2: Συνολικά η αμόλυβδη ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο σε 30 νομούς της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αιτωλό Ακαρνανία, η Αρκαδία, τα Γρεβενά, η Εύβοια, η Ευρυτανία, η Ζάκυνθος, το Ηράκλειο, η Θεσπρωτεία, τα Ιωάννινα, η Καβάλα, η Καρδίτσα, η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, το Λασίθι, η Λακωνία, η Λευκάδα, η Μαγνησία, η Μεσσηνία, η Ξάνθη, το Ρέθυμνο, η Σάμος, τα Τρίκαλα, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, η Χαλκιδική, τα Χανιά και η Χίος.
5: Σε σημειακές παρεμβάσεις εξπρες, στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Ηρακλείου προχωράει η Δημοτική Αρχή αμέσως μετά την αυλαία της τουριστικής περίοδου στις 15 Νοεμβρίου με στόχο την αλλαγή της εικόνας σε κεντρικούς πεζοδρόμους. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση φθαρμένων κυβόληθων και την αποκατάσταση τμήματων σε διαβάσεις τεφλών. Είχαν προηγηθεί πολύ μεγάλες αντιδράσεις πολιτών για την προβληματική κατάσταση των πεζοδρομίων, όπως είχε αναδείξει με ρεπορτάζ και αυτοψίες η τηλεόραση Κρέτα.
2: Σε σημειακές παρεμβάσεις εξπρές αναμένεται να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά τις 15 Νοεμβρίου, οπότε και θα κλείσει επίσημα η αυλαία της τουριστικής περίοδου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση φθαρμένων κυβόληθων και τμήματων των διαβάσεων τυφλών, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να τονίζει πως οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να αλλάξει η όψη σε συγκεκριμένα τμήματα της οδού δικαιοσύνης Ίδης, της πλατείας Καλλεργών και της πλατείας των Λιονταριών.
6: Στα Λιοντάρια είναι εμείς θα κάνουμε μία παρέμβαση αποκατάστασης των θωρών του οδοστρώματος στην πλατεία των Λιονταριών με επανατοποθέτηση του ίδιου υλικού. Δεν κάνουμε δηλαδή εκτεταμένη αντικατάσταση συνολικά του οδοστρώματος, αλλά κάνουμε
2: σημειακές παρεμβάσεις.
6: Σημειακές παρεμβάσεις όπου έχει παρουσιάζει αστοχία στο οδόστρωμα. Αυτή την αποκατάσταση κάνουμε. Ο προγραμματισμός που έχουμε είναι γύρω στις 15 του Νοέμβρη, τότε που δεν υπάρχει τουριστική κίνηση.
2: Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνει ο κύριος Σπυριδάκης, δεν αναμένεται να δημιουργηθεί όχληση σε καταστήματα της ευρύτερης περιοχής, ενώ οι εργασίες αυτές θα διαρκέσουν λίγες ημέρες.
6: Εκτιμούμε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έχει ολοκληρωθεί συνολικά η παρέμβαση από την δικαιοσύνη μέχρι και τη Λότζια. Εκεί δηλαδή που είναι και τα σημεία που παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα για να αποκατασταθεί η οδική ασφάλεια των πεζών.
2: Επίσης και στις ράμπες των τυφλών, έτσι, στις διαβάσεις τυφλών και εκεί θα γίνουν παρεμβάσεις.
6: Προφανώς, όπου υπάρχουν αστοχίες, θα γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις αποκατάστασης της οδικής ασφάλειας.
2: Θα υπάρξει κάποια όχληση σε καταστήματα ή πεζούς, ας πούμε, θα υπάρξει κάποια σήμανση συγκεκριμένη?
6: Ναι, προφανώς θα υπάρχει σήμανση, εργοτάξιο θα αναπτύξουμε, αλλά το έχουμε έτσι οργανώσει, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο και με τα λιγότερα προβλήματα.
2: Σημειώνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είναι λίγες οι δημόσιες διαμαρτυρίες για την κατάσταση των κυβόληθων στο ιστορικό κέντρο, ζήτημα που έχει επανειλημμένως αναδείξει η τηλεόραση Κρέτα.
5: Έτοιμος για τη μεγάλη ευρωπαϊκή υπέρβαση, η Νεόφη με την Κρήτη να ζει και να αναπνέει για τον αυριανό κρίσιμο αγώνα κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στα Καμίνια το παραδοσιακό προπύργιο των φιλάθλων της ομάδας επικρατεί τελείριο ενθουσιασμού με τους παλαιότερους να θυμούνται ένδοξες ευρωπαϊκές σελίδες του παρελθόντος και τους νέους να ανυπομονούν για τη δική τους ιστορική.

0: στιγμή στα play-off του Europa League.
1: Στη συνοικία των δυτικών προαστίων Τα Καμίνια, εκεί όπου χτυπούν οι καρδιές των φιλάθλων του Όφη, βρέθηκε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα μία ημέρα πριν το επίσημο πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της κριτικής ομάδας στην ευρωπαϊκή διοργάνωση του Europa League και τη φάση των play-off. Σε γνωστά στέκια της περιοχής, μικροί και μεγάλοι ζουν και αναπνέουν για αυτό το σημαντικό μάτς, με τους παλαιότερους μάλιστα να θυμούνται παλιές ένδοξες σελίδες του Όφη σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και τους νέους να ζουν και να περιμένουν με ανυπομονησία να ζήσουν ευρωπαϊκές στιγμές κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα. Μνήμες πολλές αλλά παλιές, καθώς ο Όφη πέρασε για τελευταία φορά από τα ευρωπαϊκά σαλόνια τον Ιούλιο του 2007, όταν και αναμετρήθηκε αλλά τελικά ιτήθηκε με 1-0 από την Τομπόλ του Καζακστάν.
2: Πώς νιώθετε που ο Όφη ξαναπαίζει στην Ευρώπη μετά από τόσα χρόνια?
3: Νιώθω καλά, γιατί μου αρέσει ο Όφη. Και είμαι και Όφη, δηλαδή ο κόσμος με αγαλάζει, Όφη είμαι. Και μ' αρέσει Όφη.
2: Πόσο σημαντικό είναι να παίζει Όφη στην Ευρώπη? Παλιότερα θυμόμαστε και μεγάλες επιτυχίες στην ομάδα του.
3: Ναι, πολύ σημαντικό. Να παίζει στην Ευρώπη είναι πολύ, πολύ σημαντικό.
2: Τι θα γίνει στο γήπεδο, πιστεύετε, αύριο? Θα έχει πολύ φύλαθρο?
3: Αύριο δεν θα του πάρει το γήπεδο. Αύριο, ας εδώ να δεις.
4: Μεγάλες χαρές που περάσαμε τότε εδώ μέσα στο Γεντικουλέ και περιμένουμε τα ίδια και φέτο. Τα ίδια,
2: από
4: τα ίδια.
2: Το 2007 έχει να παίξει η ευρωπαϊκή διοργάνωση.
4: Ξέρω, ναι. Οπότε, μην ξεχνάτε ότι μέσα σε 2 μήνες πήραμε 2 κύπελλα. Οπότε έχουμε άνοδο και πιστεύω να πάνε όλα καλά.
1: Σε κάθε περίπτωση, νέοι και παλιοί φίλαθλοι διψούν, όπως λένε, για μια ευρωπαϊκή νίκη απέναντι στη Τζέσεκα Σόφιας. Μετά και τα 2 κύπελλα που κατέκτησε εντός του 2026 ο Όφη.
5: Εγώ δεν θυμάμαι ούτε ευρωπαϊκά παιχνίδια, ούτε κύπελλα, ούτε τίποτα. Τώρα μέσα σε λίγους μήνες η ομάδα και όλοι γενικότερα όλο το επιτελείο του Όφη έχει καταφέρει να φέρει 2 κύπελλα στην Κρήτη, ένα κύπελο Ελλάδος και ένα Super Cup. Το ότι βγαίνουμε στην Ευρώπη σίγουρα είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας, ρε παιδί μου, τώρα να το ζήσουμε και αυτό στη νέα γενιά, σωστά. Οι παλιότεροι θα σας τα πούνε καλύτερα γιατί το έχουν ξαναζήσει. Είναι πολύ καλό για την Κρήτη, για το Ηράκλειο. Σίγουρα θα ακουστούμε σε όλη την Ευρώπη και σε όλη την Ελλάδα. Ανανεώνει το κόσμο του Όφη, μεγαλώνει ο κόσμο του Όφη. Ήταν ήδη πολύ μεγάλο και σαν λαό. Απλά μεγαλώνει ακόμη περισσότερο. Τα παιδάκια δηλαδή γνωρίζουν πιο καλά την ομάδα του Όφη, τι είναι Όφη και τι είναι Ηράκλειο, τι είναι Κρήτη. Αυτά από εμάς. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για το αυριανό παιχνίδι και πάμε και στις 27 του μήνα στη Βουλγαρία να περάσουμε και εκεί όμορφα, να πάρουμε και το παιχνίδι, γιατί αύριο θα το πάρουμε σίγουρα το παιχνίδι εδώ πέρα. Και πάει λέγοντας.
2: Από τον Όφη η ευρωπαϊκή διοργάνωση όλα αυτά τα χρόνια.
6: Λείπει.
3: Για να το πάρουμε το παιχνίδι. Γιατί ο Όφης θα πάρω στα ανώδους τώρα, ανέβαινε ο Όφης.
2: Εσείς η παλαιά γενιά θυμάστε τα παλιά ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη.
3: Αναγία,
2: πόσο σημαντικά ήταν τότε για την Κρήτη, για το Ιράκ?
3: Ο Κέρα ήταν ένας προπονητής πέρα από την Κρήτη. Ένας προπονητής.
1: Οι προβλέψεις δίνουν και παίρνουν τις τελευταίες ημέρες, με τους φιλάθλους της κριτικής ομάδας να εμφανίζονται αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα την Πέμπτη στο μάτς του Παγκριτίου Σταδίου.
7: Θα πάει πολύ καλά. Θα πάρουμε το παιχνίδι και στη Βουλγαρία είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι θα τα φέρουμε και θα περάσουμε.
5: Ό,τι βρέξεις κατεβάζεις, εντάξει, ο Θεός είναι μαζί μας αυτόν τον καιρό. Από εκεί και πέρα δεν αγχωνόμαστε. Αυτά που έχουμε κάνει η ομάδα είναι υπέρα αρκετά.
3: 2-1 πιστεύω. Θα κερδίσουμε. Πρέπει να κερδίσουμε 2-1, εκεί πιστεύω. Εγώ είμαι και με τη Βίτωσα μέσα. Αν θυμάστε τη Βίτωσα τώρα πόσα χρόνια πριν. Εγώ ήμουν φανατικός, πήγαινα και απάνω, τώρα έχω τον εγγονό.
0: Κλιμακώνεται η αγωνία για τις ελλείψεις φαρμάκων στην καρδιά του καλοκαιριού, με την αγορά να βρίσκεται στα όρια της λόγω και των θερινών αδειών των φαρμακευτικών εταιριών και των αποθηκών. Όχι όμως μόνο για αυτό το λόγο. Παρά την αυξημένη ζήτηση της θερινής περίοδου, οι φαρμακοποιοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για σημαντικές ελλείψεις. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων, Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τον κύριο Μανώλη Κατσαράκη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
8: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να μας περιγράψετε το τοπίο των ελλείψεων που κάθε τρεις και λίγο έρχεται αντιμέτωπη η ίδια η αγορά. Σε ποια σκευάσματα κατά βάση καταγράφονται οι ελλείψεις και τι να περιμένουν οι ασθενείς, οι πολίτες που έχουν και αυτή τη δική τους αγωνία και τη μεταφέρουν σε εσάς βεβαίως για την προμήθεια των φαρμάκων τους.
8: Σωστά το λέτε. Από καιρό εις καιρό έχουμε ελλείψεις σε διαφορετικά σκευάσματα. Είναι ένα πρόβλημα πολύπλευρο, πολυπάραγωγο.

0: περιβαλλοντικό. Εξαρτάται και από την πολιτική των εταιριών, εξαρτάται και από τις συγκυρίες, για παράδειγμα τώρα του Αυγούστου, όπου οι φαρμακευτικές εταιρείες κλείνουν όλες και ανοίγουν μετά τις 20 και προς τα τέλη Αυγούστου. Οπότε η αγορά μένει με τα φάρμακα τα οποία υπάρχουν στις φαρμακαποθήκες και στα ράφια των φαρμακείων. Μια ιδιαίτερη δύσκολη εξίσωση για τα φαρμακεία του νησιού μας, που δέχονται και πολύ περισσότερους επισκέπτες από αυτούς που καλούνται να εξυπηρετήσουν όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι τώρα εντοπίζουμε λήψεις σε κρίσιμες ινσουλίνες, σε αντιβιωτικά σκευάσματα, σκευάσματα του αναπνευστικού και ιδιαίτερα επίσης κολλήρια για το γλάφκωμα κυρίως και σε κάποια εμβόλια.
1: Μάλιστα. Θα αποκατασταθεί αυτό το φαινόμενο προσεχώς, κύριε Κατσαράκη, με το πέρας έτσι αυτής της περίοδου των αδειών?
0: Έχουμε κάνει ενέργειες τόσο προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, ζητώντας τους να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, ξέρετε. Πρέπει να έχουν και να διατηρούν τρίμηνα αποθέματα μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα αποθέματα τα οποία διατηρούσαν την προηγούμενη χρονιά. Δεν το κάνουν. Και να αυξήσουν την διάθεση των προϊόντων σε πάνω από 25% από ό,τι είναι οι ανάγκες της συνταγογράφησης. Έχουμε παρέμβει στον ΕΟΦ κατά συγκεκριμένων εταιριών με στοιχεία και θα παρεπεμφθούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εκτός όμως από αυτό, έχουμε κάνει και παρέμβαση ώστε το μεγάλη πληγή που είναι οι παράλληλες εξαγωγές, δηλαδή η εξαγωγή σκευασμάτων από την Ελλάδα προς τις χώρες του εξωτερικού που έχουν πολλαπλάσια τιμή. Ξέρετε, μπορεί να είναι νόμιμη και να γίνεται με παραστατικά και να ευλογείται κιόλας από την πολιτική που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλην όμως, εμάς μας φύγει τον Έλληνα καταναλωτή, τον Έλληνα ασθενή, γιατί πάντα πρέπει να προλαμβάνουμε και σε αυτή την περίπτωση πρώτα να καλύπτονται οι ανάγκες της ελληνικής αγοράς και μετά όλα τα άλλα.
1: Μάλιστα. Επιβεβαιώνεται ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια πολύ αυξημένη ζήτηση σε τεστ γρήπης. Συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον καθηγητή, τον κύριο Τζανάκη, και μας εξηγούσε ότι υπάρχει μία μίνι έξαρση παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε μέσα στο καλοκαίρι.
0: Νομίζω έχουν δοθεί και οι αντίστοιχες εξηγήσεις από τους γιατρούς για το φαινόμενο. Δεν το είχαμε σε αυτή την ένταση άλλες χρονιές. Πλέον σε ιδιαίτερα σε πολυσύχναστα μέρη όπου υπάρχει συγκροτισμός και ευνοείται η υπερμετάδοση, έχουμε γρήπη α, γι' αυτό και στα φαρμακεία έχουμε και ζήτηση αυτό το διάστημα από τεστ γρήπης, κάτι το οποίο φυσικά είχαμε συνηθίσει να το έχουμε κατά τους χειμερινούς μήνες, και νομίζω ότι έχουν δοθεί εξηγήσεις ότι οφείλεται στο ότι η γρήπη του Νοτίου Μισπερίου ταξιδεύει μαζί με τους επισκέπτες. Και βέβαια οι επιμολύνσεις, παρότι οι μήνες του καλοκαιριού δεν το ευνοούν και οι θερμοκρασίες, όταν υπάρχει συγκροτισμός μπορεί εύκολα να μεταδοθεί.
1: Πώς εξελίσσεται η διαδικασία της προμήθειας αλκοτέστ από τα φαρμακεία? Έχουν ανταποκριθεί οι πολίτες?
0: Νομίζω η κουλτούρα της αυτοδιάγνωσης υπάρχει πλέον. Από τον COVID και μετά έχουν δημιουργηθεί πολλά και διαφορετικά τεστ αυτοδιάγνωσης και με την καθοδήγηση στο φαρμακείο μπορεί κάποιος να μετρήσει ακόμα και τα επίπεδα αλκοόλ. Το kit περιλαμβάνει δύο τεστ, οπότε μπορεί να ανοιχνεύσει με το πρώτο τεστ τα επίπεδα αλκοόλ, όχι τα ακριβή βέβαια, αλλά εφόσον βρίσκεται σε οριακά επίπεδα μπορεί να επαναλάβει εντός κάποιας ώρας και το δεύτερο, προκειμένου να είναι σίγουρος ότι μπορεί να πιάσει το τιμόνι. Υπάρχει ζήτηση και σε αυτά τα τεστ, γιατί βλέπω πόσο σαρωτικοί είναι οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται και νομίζω ο καθένας μπορεί να προστατευθεί με αυτόν τον τρόπο.
1: Είναι χρήσιμο, κύριε Κατσαράκη, κάποιος ο οποίος τώρα το καλοκαίρι είναι τα γλένδια σε καθημερινή βάση, να έχει ένα τέτοιο τεστ μαζί του, έστω και αν η πρόθεση δεν είναι η ουσιαστική, να αντιληφθεί δηλαδή ότι έχει πιει και ότι δεν πρέπει να πιάσει το τιμόνι, και η πρόθεση είναι να, αν έχει πιει, να γλιτώσει από ένα πρόστιμο της τροχέας. Έστω και έτσι.
0: Νομίζω και τα δύο.
1: Ναι.
0: Εφόσον δεν υπάρχει, και πάντα λέμε τις ποσότητες ανάλογα το είδος του ποτού που μπορεί κάποιος να καταναλώσει, αυτά είναι εμπειρικά.

0: Εδώ έχουμε ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα μέσω του τεστ, έτσι ώστε αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος στην παρέα για να πιάσει το τιμόνι και είναι ο οδηγός αυτός ο οποίος θα το κάνει, μπορεί με ένα απλό τεστ να βρει τα επίπεδα αλκοόλ και να πράξει αναλόγως.
1: Και κάτι τελευταίο, πότε θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για τα kit πρώτων βοηθειών που άπαντες θα πρέπει να έχουμε μαζί μας στο αυτοκίνητό μας?
0: Η νομοθεσία έχει αλλάξει από 1η Απριλίου. Πλέον τα kit προδιαγραφών είναι νόμος του κράτους και ευρωπαϊκή οδηγία η οποία ισχύει και εδώ. 16 διαφορετικά είδη κυρίως υγειονομικού υλικού περιέχονται σε ένα kit πρώτων βοηθειών το οποίο φέρει κατάλληλη σήμανση, κατάλληλα πιστοποιητικά. Πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές και το αριθμό DIN που είναι τυπωμένο στην εξωτερική συσκευασία και τα CE, τα CE για το περιεχόμενο, έτσι ώστε να παραλαμβάνει ένα τεστ, ένα kit το οποίο είναι αντίστοιχο των προδιαγραφών και όχι ένα οποιοδήποτε φαρμακείο αυτοκινήτου. Ξέρετε, πρόκειται για ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο γνωστοποιείται, αδειοδοτείται από τον ΕΟΦ και θα πρέπει να διατίθεται από καταστήματα τα οποία έχουν αυτή τη δυνατότητα και είναι αδειοδοτημένα να διαθέτουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως είναι τα φαρμακεία. Δεν νοείται να παίρνουμε αυτά τα kit από καταστήματα τα οποία βλέπουμε ότι έχουν κατακλείσει μια σειρά από δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με το αυτοκίνητο. Περιέχει υγειονομικό αποστηρωμένο υλικό. Πρέπει να προσέχουμε τις ημερομηνίες λήξης, την ποιότητα των υλικών και βέβαια ο φαρμακοποιός είναι εκείνος ο επιστήμονας ο οποίος θα κληθεί και να αντικαταστήσει οτιδήποτε μέσα από το kit παρέλθει η ημερομηνία χρήσης του.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Ναι. Και να συμβουλέψει. Να συμβουλέψει και τη χρήση.
1: Ναι, ναι. Το σημαντικότερο. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Κινητοποίηση στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης πραγματοποίησαν κάτοικοι και φορείς από την Ανώπολη και τις Γούρνες, διαμαρτυρώμενοι για τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας εξκαφών στο ανενεργό λατομείο της περιοχής. Αντιπροσωπεία των πολιτών συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μονάδας, ζητώντας να διακοπεί ή να μην ανανεωθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο του λατομείου.
2: Στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης βρέθηκαν κάτοικοι και φορείς από την Ανώπολη και τις Γούρνες διαμαρτυρώμενοι για τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στο ανενεργό λατομείο στη θέση 2 γκρεμή. Η κινητοποίηση ξεκίνησε μετά τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί για τη συγκεκριμένη χωροθέτηση και την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
3: Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Μονής Ανωπόλεως μου κατέθεσαν σήμερα για μια ακόμη φορά την αγωνία τους και τα αιτήματά τους, τα οποία φυσικά από πλευράς της τοπικής μας εκκλησίας είναι και δική της αγωνία και δικά της αιτήματα. Γιατί ένας χώρος στον οποίο βρίσκεται η ιστορική Μονή της Ανωπόλεως, τόσοι χώροι θυσίας των προγόνων μας, αλλά και οι κατασκηνώσεις της Αρχιεπισκοπής μας, και μην το ξεχνούμε, κανείς από εμάς δεν θέλει να είναι ούτε περιβαλλοντικά επιβαρημένος, ούτε να γίνει κάτι το οποίο θα προσβάλλει αυτό το χώρο και την ιστορία του.
4: Εμείς δώσαμε το δικαίωμα στον κόσμο να διαμαρτυρηθεί ειρηνικά. Ζητήθηκε αυτό διότι είχαν δημιουργηθεί πολλά ερωτήματα και ενημερώσαμε ότι υπάρχει θέμα με τις επιπτώσεις αυτές που θα ερχόντουσαν στην περιοχή μας. Σκοπός της κινητοποίησης σήμερα ήταν να ζητήσουμε την διακοπή του συμβολαίου ή την πρόθεση μη ανανέωσης από μεριάς του μοναστηρίου ή της Αρχιεπισκοπής, ώστε να μπορέσουμε να βρεθεί η λύση.
2: Οι κάτοικοι που συναντήθηκαν με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις που, όπως υποστηρίζουν, μπορεί να έχει η λειτουργία της μονάδας στην περιοχή. Η συγκέντρωση αποτελεί συνέχεια των ενεργειών που έχουν αποφασιστεί το προηγούμενο διάστημα από κατοίκους και φορείς. Σε γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Αυγούστου στις Γούρνες, συγκροτήθηκε πενταμελή συντονιστική επιτροπή, ενώ μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί περίπου 2.000 υπογραφές κατά τη συγκεκριμένη χωροθέτηση.
3: Για μια ακόμη φορά δεσμευτήκαμε, όπως άλλωστε το είχαμε πράξει και στο παρελθόν, και γι' αυτό είπα στους ανθρώπους ότι παραβίασαν ανοιχτές πόρτες και ίσως αυτά που γίνονται σήμερα δεν χρειαζόταν να γίνουν. Αλλά όλα καλά, εμείς ακούμε τη φωνή των κοινωνιών μας και των ανθρώπων του ποιμνίου μας και αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Δεν θα ανανεωθεί η μίσθωση μέχρι από τις 10 Δεκάτου του 27 που λύγει. Αυτό ήταν μια ηλυμένη απόφασή μας ήδη.

0: από καιρό, εκπεφρασμένη σε μια άλλη συνάντηση που είχε γίνει στο Δημαρχείο.
1: Έχουν εγκριθεί πάρα πολλά πράγματα, είναι νομικό το θέμα πλέον, χρειάζεται χρόνος, αλλά όπως ακούσατε και τον αγαπητό Σεβασμιότατο, θα βρεθεί η λύση και το Νοέμβριο του 2027 θα σταματήσει τη μίσθωση. Υπήρχε και η απόφαση, η κλειστή συνεδρία του ΠΕΣΠΑ, περιβαλλοντολογικών όρων, ο οποίο σημάνει την αναμονή της αδειοδότησης.
2: Ένα από τα βασικά αιτήματα που έχουν τεθεί προς την Εκκλησία αφορά το ακίνητο στο οποίο σχεδιάζεται η μονάδα, το οποίο επανέλαβαν κατά τη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο. Οι κάτοικοι και οι φορείς ζήτησαν να επανεξεταστεί η παραχώρηση και σε κάθε περίπτωση να μην υπάρξει παράταση της μίσθωσης μετά τη λήξη του υφιστάμενου μισθωτηρίου, ενώ παράλληλα έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους σε διοικητικό και θεσμικό επίπεδο.
0: Από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι ζητούν μια πρόωρη μάλλον λύση της μισθώσης. Αυτό είναι θέμα νομικό, γιατί όπως ξέρετε οι μισθώσεις δεν λύνονται με αυτή την ευκολία και ζητήσαμε για μια ακόμη φορά τη συνδρομή νομικών για να μας πούνε πώς θα γίνει και αν αυτό είναι εφικτό. Εάν μας πούνε αύριο ότι είναι εφικτό και σήμερα, και αυτό θα γίνει για το καλό της κοινωνίας. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει, η ηρεμία των ανθρώπων μας, η ειρήνη και η καταλλαγή. Αλλά όλα όμως πρέπει να γίνονται μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, όπως καταλαβαίνετε, και χωρίς να προκαλέσουμε ευρύτερα προβλήματα ούτε στην κοινωνία αλλά ούτε και στο μοναστήρι.
3: Συγκρατημένα χαμόγελα και κυρίως προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης και των τζίρων στο τοπικό λιανεμπόριο δημιουργεί η αυξημένη επισκεψιμότητα του Αυγούστου. Ο εμπορικός κόσμος απευθύνει κάλεσμα στους καταναλωτές να στηρίξουν έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις της πόλης, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για το γεγονός ότι πολλοί επισκέπτες εμφανίζονται φιδωλοί στις αγορές τους.
4: Σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η αγοραστική κίνηση στα εμπορικά καταστήματα του Ηρακλείου τις τελευταίες ημέρες. Οι αγορές πριν το 15 Αυγούστου όμως δεν επιβεβαίωσαν στην πράξη τις υψηλές προσδοκίες των εμπόρων, καθώς η επισκεψιμότητα στην αγορά παρέμεινε περιορισμένη. Οι καταναλωτές πάντως εξακολουθούν να κάνουν έρευνα αγοράς, καθώς σύμφωνα με τους εμπόρους τα ποσοστά των εκπτώσεων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
5: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση, υπάρχει κόσμο στην αγορά. Οι καταναλωτές επισκέπτονται τα καταστήματα και γίνονται αρκετές αγορές. Ο κόσμος είναι ευχαριστημένος από τα προϊόντα που βρίσκει. Η πόλη έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Το Ηράκλειο είναι γνωστή εμπορική πόλη με αρκετά προϊόντα και αρκετά καλές τιμές. Όσο πλησιάζουμε και στο τέλος των εκπτώσεων, υπάρχουν ακόμα καλύτερες τιμές. Βρισκόμαστε στο άδειασμα των ραφιών μας, οπότε θέλουμε και εμείς να φύγουν και τα τελευταία εμπορεύματα, έτσι ώστε να ετοιμαστούμε για τη νέα σεζόν.
4: Προβληματισμός την ίδια ώρα επικρατεί στις τάξεις των εμπόρων σχετικά με την καταναλωτική συμπεριφορά των τουριστών, οι οποίοι σύμφωνα με επαγγελματίες εμφανίζονται αρκετά φιδωλοί στις αγορές τους.
6: Ο κόσμος ανταποκρίθηκε την περίοδο των εκπτώσεων. Γενικά ο Ηρακλειώτης έδειξε ενδιαφέρον. Αυτό που δεν έχουμε φέτος ενδιαφέρον καθόλου είναι από τον τουρισμό. Ο τουρίστας φέτος είναι ένας πελάτης ο οποίος είναι ανύπαρκτος από θέμα ψώνια και από θέμα στο χώρο της εστίασης, να καθίσει να φάει κάτι, να πιει ένα καφέ. Όλοι κάθονται στα ξενοδοχεία τους, είναι με τα βραχιολάκια που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει βραχιολάκι, πίνουν, τρώνε και κάθονται μέσα και δεν ξοδεύουν λεφτά. Φανταστείτε ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο να μην κατεβαίνουν καθόλου στο Ηράκλειο και αν κατέβουν, κατεβαίνουν μόνο και μόνο για βόλτα. Δεν ψωνίζουν.
4: Παρά τις δυσκολίες πάντως, υπάρχουν έμποροι που εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία και εκτιμούν ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί όσο προχωράει η τουριστική περίοδος και περιμένουν καλύτερα αποτελέσματα τον μήνα Σεπτέμβριο.
6: Ελπίζουμε όμως ότι από τις 15 Αυγούστου, τώρα που πέρασε της Παναγίας και μετά, θα αρχίσει να έρχεται άλλο επίπεδο τουρισμού. Ο Σεπτέμβριος θα είναι καλύτερος, όπως πάντα είναι καλός ο Σεπτέμβριος, γιατί έρχεται καλό πελατολόγιο. Έρχονται και Αμερικάνοι καλοί πελάτες και Ισραηλίτες και Κύπροι. Και θα δούμε ένα άλλο πρόσωπο από το θέμα του τουρισμού. Από θέμα δουλειάς, δόξα τω Θεώ, είμαστε ευχαριστημένοι, πάει καλά.
7: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές. Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε.
12: Κόκαλα.
11: Έτσι, μπράβο.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε θρίλερ για γερά νεύρα, εξελίσσεται η εμπορική κρίση στη Βόρεια Αμερική με τον Ντόναλντ Τραμπ να αναστέλει κυριολεκτικά στο παραπέντε τους δασμούς ύψους 50% σε βάρος του Καναδά. Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η τελική προθεσμία, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πάγωμα των μέτρων για 3 ημέρες, επικαλούμενος μια καταρχήν συμφωνία της Ουάσιγκτον με την Οτάβα.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι αναβάλει την επιβολή αμερικανικών δασμών 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

0: αφού οι δύο χώρες κατέληξαν σε μια συμφωνία της τελευταίας στιγμής, λίγες ώρες προτού τεθούν σε ισχύ οι κυρώσεις. Η ανακοίνωση, την οποία έκανε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσής του, εξασφαλίζει χρόνο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις και αποφεύγει προς το παρόν μια ακόμη όξυνση στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των ιστορικών συμμάχων και άμεσων γειτόνων. Παγώσα τους δεσμούς κατά 50% που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ αύριο το πρωί για περίοδο 3 ημερών, με βάση το γεγονός ότι ο Καναδάς και η ΗΠΑ υπό την επιφύλαξη της οριστικοποίησης των εγγράφων έχουν συμφωνία, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social λιγότερο από 2 ώρες πριν από την προθεσμία των μεσάνυχτων της Τετάρτης. Ωστόσο, ο πολιτικός αντίκτυπος θα ήταν πιθανότατα μεγαλύτερος από τον οικονομικό. Ο Καναδάς είχε απειλήσει ότι θα απαντήσει σε τυχόν νέους δασμούς με δικούς του, επιδεινώνοντας μια εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ χωρών που πέρσι αντάλλαξαν αγαθά και υπηρεσίες αξίας 880 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, με το βλέμμα στραμμένο στη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση, ο Όφη ολοκληρώνει την προετοιμασία του για την αυριανή κρίσιμη αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Χρήστος Κόντης στάθηκε στην αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδας, στη διαχείριση της επιτυχίας του Super Cup, αλλά και στην ανάγκη οι παίκτες του να διατηρήσουν καθαρό μυαλό και αυτοπεποίθηση απέναντι σε έναν αντίπαλο με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία.
0: Με το βλέμμα στραμμένο στη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο Χρήστος Κόντης μίλησε στη συνέντευξη τύπου πριν από την αναμέτρηση, αναλύοντας τα δεδομένα για τον Όφη και τη σημασία των 2 αγώνων. Ο τεχνικός των Κρητικών στάθηκε στην αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδας, ενώ για το μεγάλο παιχνίδι μίλησε και ο Κωνσταντίνος Κοστούλας.
3: Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο στα πρώτα παιχνίδια αυτά της χρονιάς να έχεις τον καλύτερο ρυθμό που μπορεί σαν ομάδα. Δυστυχώς εμείς σε σχέση με την ΤΣΣΚΑ είμαστε πολύ πίσω στο κομμάτι αυτό. Όταν έχεις παίξει μόνο ένα επίσημο παιχνίδι έναντι 11 των αντιπάλων, σίγουρα είναι disadvantage, αλλά εμείς θεωρώ ότι έχουμε μια ομάδα που βλέποντας παιχνίδι με παιχνίδι, μεγαλώνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι, και είναι τέτοια η σημασία του αυριανού παιχνιδιού, μάλλον των 2 αυτών παιχνιδιών, γιατί είναι συνδυασμός, είναι 2 παιχνίδια η πρόκληση.
4: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι έτσι, για την κατάκτηση του Super Cup. Μας δίνει ψυχολογία για τα ερχόμενα παιχνίδια. Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι. Έχουμε αυτή την ανυπομονησία που νομίζω θα μας βγει σε καλό, αυτό το ζήλο. Και πάμε όλα για όλα για το αυριανό παιχνίδι.
0: Ο κότς των Ασπρόμαυρων αναφέρθηκε στη διαχείριση της επιτυχίας του Super Cup, χαρακτηρίζοντας τα ευρωπαϊκά παιχνίδια πρόκληση, ενώ και ο Κωνσταντίνος Κοστούλας σημείωσε ότι οι παίκτες μένουν προσιλωμένοι στο στόχο.
3: Όταν θέλουμε να μεγαλώνουμε σαν ομάδα, πρέπει να μπορούμε να διαχειριστούμε αυτές τις καταστάσεις. Πρέπει οι ποδοσφαιριστές, όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτό το σύλλογο, να καταλάβουν ότι τελειώνει ένα παιχνίδι, σίγουρα ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση, ένας τίτλος ακόμα για την ομάδα μας, αλλά αυτό είναι πλέον στο παρελθόν. Έχουμε μπροστά μας μια άλλη τεράστια, μεγάλη, μια τεράστια, συγγνώμη, πρόκληση.
4: Σίγουρα, okay, δεν ήταν ο σύλλογος συνηθισμένος σε κατάκτηση κάποιου τίτλου. Βέβαια, εμείς από τις συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας και αυτό που λαμβάνουμε από το coach και το προπονητικό staff, είναι ότι πρέπει να μένουμε προσιλωμένοι στον επόμενο μας στόχο. Οπότε δεν μας έκανε κακό η κατάκτηση, παρά μόνο καλό.
0: Ο Χρήστος Κόντης έκανε λόγο επίσης για την ανάγκη οι παίκτες του να διατηρήσουν καθαρό μυαλό και αυτοπεποίθηση απέναντι σε έναν αντίπαλο με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία.
3: Η πρόκληση μας γεμίζει με ιδιαίτερη ανυπομονησία. Είναι κάτι που το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό, όπως προείπαμε. Είναι 2 παιχνίδια που για μας το mindset έχει γυρίσει. Είμαι σίγουρος ότι οι ποδοσφαιριστές, το βλέπω εγώ πάντα κάθε εβδομάδα στις προπονήσεις, ότι υπάρχει αυτή η όρεξη, υπάρχει αυτή η δίψα, υπάρχουν αυτοί οι υψηλοί στόχοι που θέτουμε όλοι μας εκεί μέσα στο ποδοσφαιρικό group, σαν ομάδα αυτή την, το πάντα να πηγαίνουμε ψηλά.

0: ψηλότερα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που είναι δίπλα μας και εμείς κάθε αγώνα προσπαθούμε να τα αποδώσουμε ανάλογα και τους περιμένουμε στο αυριανό παιχνίδι πάρα πολύ.
2: Η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 εκτός έδρας με τη Λεύσκη Σόφια στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off του Champions League. Να δούμε τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης.
3: Μπάλα φτάνει μέσα στην περιοχή για τον Γιώβιτς, το σούτ, η μπάλα στο δοκάρι. Πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία στο μάτς με τον Λούκα Γιώβιτς, τον σκόρερ. Στο Super Cup κόντρα στον Όφη ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ με ένα πολύ ωραίο σουτ έξω από την περιοχή στη γωνία. Τώρα πήγε να κάνει κάτι πιο περίτεχνο, κάτι πιο δύσκολο. Εκτελέσει ο Μάγερ για τον Μουκουντή. Πάντα επικίνδυνος όταν προωθείται σε τέτοιου είδους περιπτώσεις ο Μουκουντή. Ακόμα μια σέντρα από τον Μάγερ, κεφαλιά από τον Ζήνη, μπάλα πέρασε μπροστά από τον Μουκουντή, μπροστά από τον Γιώβιτς. Κανείς από τους δύο δεν μπόρεσε να έχει σωστή επαφή μαζί της για να τη στείλει στα δίχτυα. Δεύτερη πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Λάθος, ένα σούτ από τον Γιώβιτς, η μπάλα θα περάσει έξω. Ζητάει συγγνώμη από τους υπόλοιπους ο Σβέτοσλαβ Βούτσοφ. Σεραφίμοφ. Θα περάσει την πλάτη της άμυνας ο Αλταΐρ. Το γύρισμα κόντρα στην κίνηση των αμυντικών της ΑΕΚ. Μαρκάρισμα, δεν υπάρχει κάτι, θα έρθει ο Μουμπαρίκ να σουτάρει, θα πέσει ο Στρακώσα και θα μαζέψει. Η πρώτη πολύ καλή στιγμή για την Λεύσκη Σόφιας είναι αυτό που είχε αποφύγει η ΑΕΚ για 37 ολόκληρα λεπτά, τέτοιου είδους περιπτώσεις στην πλάτη της άμυνάς της. Είχε καταφέρει να τις ελέγξει. Μαϊκόν που είναι ταχύτατος, ο Μαϊκόν θα πάρει φόρα, θα περάσει από τον Ράικον, είναι ευκαιρία για την Λεύσκη, θέλει προσοχή, ο Στρακώσα θα πέσει και θα απομακρύνει με το ένα χέρι πλάγια και θα ολοκληρώσει ο Ρέλβας πετώντας την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Μαϊκόν. Μαρίν, ανεβαίνει ο Πίλιος, ο Μαρίν συγκλίνει, το σου την μπάλα έφυγε έξω. Πίλιος είχε χώρο από αριστερά, ο Μαρίν προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είχε μερικά μέτρα μπροστά του. Ο Νίμπεργκ στηρίζει για τελευταία φορά στο μάτς με τη συμπλήρωση των 2 λεπτών του έξτρα χρόνου. Λεύσκη Σόφιας, ΑΕΚ 0-0.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, υποχώρησε στις 2.593,57 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 0,90%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 243,73 εκατομμύρια ευρώ, 37 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 67 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι σε όλους γνωστά.

0: Και για να μπει ένα τέλος πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο και φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, σύτηση, περίθαλψη και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικίδιού μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από το δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε εδώ για άλλη μια φορά στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Cosmosport που εκ προημίου και εξορισμού ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το box out, το 25ο box out της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας είναι πάντοτε τα Ναράζαρος που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας δίνουν χαρά, δύναμη, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Στο μεταξύ το ημερολόγιο δείχνει σήμερα 23 Απριλίου του 2026. Είναι γιορτή του Αγίου Γεωργίου και εμείς δεν θα μπορούσαμε να μην φιλοξενούμε απόψε εδώ έναν Γιώργο που δεν ήταν βεβαίως μεγαλομάρτυρας, αλλά υπήρξε και λόγω του τροπεοφόρος. Στο ποδόσφαιρο το μόνο που δεν ξέρω, αλλά θα το μάθουμε. Εδώ αποκαλύπτονται όλα, είναι αν και λόγω του σκότωσε κάποιον δράκο, όπως ο γενναίος καβαλάρης Άγιος, σε μια εμβληματική εικόνα που αποτυπώνεται στη θρησκευτική και στη λαϊκή παράδοση. Πολύ χαρά έχω, Γιώργο Κοκολάκη.
1: Καλησπέρα,
0: που είσαι εδώ μαζί μας απόψε.
1: Και, εγώ
0: και μάλιστα τη μέρα της γιορτής, δηλαδή αυτό που να το πεις.
1: Έτυχε τώρα να είμαι στο Ρέθυμνο. Πόσο καιρό το κουβεντιάζουμε.
0: Πολύ καιρό.
1: Να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί. Εντάξει, και τώρα έτυχε να είμαι στο Ρέθυμνο και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και βρισκόμαστε εδώ στον ωραίο χώρο των καταστημάτων Cosmosport και στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα και με τις φανέλες μια μπάλα, ποδοσφαιρικά παπούτσια, η φανέλα του Ολυμπιακού, η φανέλα του Όφη. Δυστυχώς και αυτό το χρεώνομαι εγώ, δεν έχουμε φανέλα της μεγάλης.

0: σε άρ που επί των ημερών σου έφτασε ένα βηματάκι μικρό από την πρώτη εθνική, αλλά ούτως ή άλλως θα το κουβεντιάσουμε. Σκότωσες κανένα δράκο στην καριέρα σου, για να μείνω σε αυτό με το οποίο προλόγησα την εκπομπή σήμερα.
1: Σκότωσα πάρα πολλές φορές τον εαυτό μου.
0: Τον εαυτό σου,
1: Κατευθείαν μπήκα στα βαθιά από πολύ μικρός, 18 χρονών περίπου, στη μεγαλύτερη ομάδα για κατά με της Ελλάδος, με τρομερές απαιτήσεις, και κάθε φορά που ετοιμαζόμουν να μπω στο γήπεδο και να αγωνιστώ ήταν μια μάχη. Και μέσα μου, αλλά και όπως ξέρει όλος ο κόσμος, αυτή η φανέλα είναι πολύ βαριά και έχει τρομερές απαιτήσεις. Και για μας ήταν κάθε φορά που μπαίναμε ήταν μια μεγάλη μάχη.
0: Ήταν μια μάχη επιβίωσης, ήταν μια μάχη επιβεβαίωσης. Τι απ' όλα ήταν. Θα το πιάσουμε το κουβάρι της ζωής σου που έχει πολύ μεγάλο, πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά το να βρεθεί ένα παιδί 17,5-18 χρονών και να καταφέρει όχι μόνο να επιζήσει, να επιβιώσει, αλλά να αναγνωριστεί και να καταξιωθεί σε εκείνη τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού, δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου.
1: Πραγματικά, ναι μεν μπορεί εγώ, σαν μεγαλώντας σιγά σιγά παίζοντας μπάλα, ας πούμε ξεκινώντας από τον Αστέρα, είχα πει στον εαυτό μου, έβλεπα τις αντιδράσεις του κόσμου, είδα ότι έχω, ότι υπερτερώ, είχα κάποιο ταλέντο και θα μπορούσα να φτάσω σε μια μεγάλη ομάδα. Βέβαια ήταν πάρα πολύ δύσκολο εκείνη την εποχή, γιατί τους μικρούς δεν τους υπολόγιζαν καθόλου. Όλα μαζί, τύχη, ταλέντο, συγκυρίες, με έκανα να βρεθώ σε αυτό το μεγάλο σύλλογο. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Όντως ήταν δύσκολο, γιατί δεν είναι εύκολο σε ένα μικρό παιδί 18 χρονών το 1978 να μπορεί να μπει σε αυτή τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού. Παρόλα αυτά όμως, με αυτά που σου είπα, ότι και με τύχη και με προσπάθεια πολύ και με ταλέντο, κατάφερα να είμαι για αρκετά χρόνια σε αυτό το σύλλογο να ανοίξω.
0: Και να γράψεις και μια πολύ σημαντική ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, γεννιέσαι 3 Σεπτεμβρίου
1: του 60.
0: Του 60 πού?
1: Ηράκλειο Κρήτης.
0: Ηράκλειο, εδώ.
1: Ναι.
0: Εδώ που είμαστε.
1: Αλλά μεγάλωσα και έζησα στο Ρέθυμνο, στην οικογένεια του Μπαρμπαγιάννη του Καλέμη, ο οποίος ήταν το πρωί λιμενεργάτης και το βράδυ ψαράς. Είχε άλλα τέσσερα.
0: Στη βιοπάλη δηλαδή, στον αγώνα.
1: Ναι, είχε άλλα τέσσερα παιδιά και η σεβαστή γυναίκα του ήταν νοικοκυρά τα χρόνια εκείνα. Δεν δουλεύανε, είχαν όλη τη δουλειά στο σπίτι και στα παιδιά. Και έτσι σιγά σιγά, παίζοντας μπάλα στη γειτονιά, ήμουνα και τυχερός, γιατί η γειτονιά μας τότε, το Πλατεάκι, είχε γύρω στα 12-15 αγόρια. Και παίζαμε μπάλα, πηγαίναμε κατασκηνώσεις μαζί και είμαστε κάθε μέρα στην πλατεία και παίζαμε μπάλα. Εγώ το έκανα και μόνος μου, δηλαδή εκείνα τα χρόνια. Καθόμουν σε ένα τοίχο και χτύπαγα την μπάλα ατελείωτες ώρες, ναι. Και με τα δύο πόδια. Και έτσι κατάφερα σιγά σιγά να μπορέσω να ελέγχω και τα δύο μου πόδια. Εντάξει, είχα και με ένα ταλέντο. Αυτό καμιά φορά εγώ πιστεύω ότι είναι έμφυτο να έχεις αίσθηση της μπάλας.
0: Ποιος σε τσίμπησε και σε πήγε στον Αστέρα?
1: Στον Αστέρα πώς έγινε? Είχαμε κάνει μια ομάδα εμείς τα παιδιά αυτά της γειτονιάς και κάποια στιγμή εκεί στις κατασκηνώσεις που πηγαίναμε στο Μέρωνα.
0: Στο Μέρωνα.
1: Σα ξέχαστε.
0: Στο Μάρι.
1: Ναι, ήταν ο Αναστάσης ο Γιαχακόπουλος, ο συγχωρεμένος, ο οποίος ήταν, ανήκε στον Αστέρα, ο οποίος ήταν, είχε διαλυθεί ο Αστέρας. Και ενώ έβλεπε ότι αυτή η γειτονιά τα παιδιά είχαν ταλέντο, παίζανε μπάλα, εγώ ξεχώριζα ας πούμε, σκεφτήκαμε να βρούμε τον κύριο Μίμη τον Λιονί, που ήταν ο παλιός πρόεδρος, και να επανεδρύσουμε τον Αστέρα. Και έτσι το 1974, δεν κάνω λάθος, είναι και πολλά τα χρόνια, από αυτή τη γειτονιά των παιδιών ξεκίνησε να δημιουργηθεί ο νέος Αστέρας.
0: Ο νέος Αστέρας.
1: Ναι. Και έτσι δημιούργησε ο νέος Αστέρας. Αξέχαστο είναι το πρώτο μάτς που παίξαμε με αντίπαλο τα Χανιά.
0: Το θυμάσαι, δεν θυμάσαι?
1: Ναι, σιγά στη Σοχώρα. Στη Σοχώρα. Θυμάμαι το γήπεδο να είναι φίσκα. Πολλοί κόσμος. Χάσαμε βέβαια. Αλλά ήταν έτσι το πρώτο, πώς να πω, επίσημο παιχνίδι, μπορώ να πω σε εισαγωγικά. Ναι. Το 1974. Και σιγά σιγά μέσω του Αστέρα, γιατί βρέθηκε ο Αστέρας να γίνει ξανά πάλι μια ένωση ομάδων, το 76-77 και παίζανε τότε, ήταν τέταρτη εθνική για να βγουν γάμα ή βιτα, για να βγουν βίτα εθνική. Δεν υπήρχε γάμα.
0: Δεν υπήρχε γάμα, όχι.
1: Και τότε 16 χρονών έπαιζα εγώ με άντρες μεγάλους, παίζαμε εμείς για να βγούμε βίτα εθνική. Και έτσι μου ήταν και στην Αθήνα, ας πούμε, η Αθήνα.
0: Μπράβο, η επόμενη ερώτηση μου είναι πώς έπεσε τα ραντάρ του Ολυμπιακού τότε. Καταρχήν πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε, γιατί και αυτό έχει, μια, έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι ωραία ιστορία. Εσύ εκείνη την εποχή, αν δεν κάνω λάθος, έπεσε αριστερό εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ή χαφ ή αριστερό εξτρέμ.
0: Μπροστά πάντω.
1: Μπροστά, ναι.
0: Ωραία. Άνω τελεία και θα το ξαναβρούμε αυτό μπροστά μας λίγο.
1: Εγώ λοιπόν είχα δώσει ένα αγώνα, παίξαμε σαν αστέρας, ενώ είχα δώσει τα διαπαιστήριά μου τότε σε αυτό το πρωτάθλημα που ήταν να βγούμε για Β' Εθνική και με είχαν δει αρκετές ομάδες και με παρακολουθούσαν. Εγώ δεν ήξερα βέβαια τώρα τίποτα, ούτε διάβαζα, ούτε είχαμε αυτά τα...
0: Το ίντερνετ και το ένα και το άλλο για να ξέρεις τι γίνεται. Και το transfer market.
1: Έγινε ένας αγώνας, θυμάμαι το 77, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τιμωρημένος ο Όφη και είχε δώσει τον αγώνα στη Σοχώρα με τον ΠΑΟΚ. Αλλά το πρωί έπαιζε ο Αστέρας ένα παιχνίδι και είχε έρθει ο Γιάννης ο Δαμανάκης μαζί με τον...
0: Εμβληματική φιγούρα.
1: Ναι.
0: Χανιά, ΠΑΟΚ, εθνική ομάδα.
1: Μεγάλος παίκτης. Και μαζί με τον πρόεδρο, το συγχωρημένο τον Παντελάκη.
0: Τον Παντελάκη τον Γιώργο, τι λες τώρα.
1: Και με είδανε. Και μάλιστα η πρώτη ομάδα που με ζήτησε ήταν ο ΠΑΟΚ. Και εγώ δεν πήγα λόγω σεισμών. Είχαν γίνει σεισμοί.
0: Οι σεισμοί του βέβαια.
1: Και δεν πήγα.
0: Θεσσαλονίκη. Ναι. Σωστό.
1: Και μετά.
0: Φοβήθηκες δηλαδή. Λόγω... Ναι.
1: Δεν πήγα γιατί λόγω σεισμών. Και μετά οι γονείς μου, επειδή δεν είχα τελειώσει ακόμα το Λύκειο. Όχι Λύκειο, τότε λέγαμε την τρίτη γυμνασίου.
0: Το... Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι τρίτη γυμνασίου.
0: Το εξατάξιο γυμνάσιο. Ναι. Το εξατάξιο γυμνάσιο.
1: Φτάνουμε στο 78.
0: Οπότε έχει τελειώσει το σχολείο και έχει περάσει τη γυμνασική ακαδημία. Όχι. Όχι. Και είσαι στο Ρέθυμνο και τι κάνεις στο Ρέθυμνο το καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι δούλευα.
0: Δούλευες.
1: Για να
0: κάνω... Χαρτζηλίκη.
1: Χαρτζηλίκη, μεροκάματο, ναι. Δούλευα τότε αξέχαστα σε ένα μαγαζί έξω από το Ρέθυμνο. Θα το φτιάχνανε τότε ένα σαν μπουζουξίδικο της εποχής εκείνης. Ο Γιώργος ο Θεοδωράκης, ο Κρανί τον φωνάζανε. Μαζί με τον Αρτέμι, τον Σταρένιο. Είναι και δύο τραγουδιστές ήταν. Μαζί με τον πατέρα του, του Αρτέμι, μαζί με και ένα φίλο μου τον Κοσμά. Και άλλον ένα, δεν θυμάμαι τώρα ποιος άλλος ήταν. Και δουλεύαμε εκεί να τελειώσουμε το κέντρο. Εγώ έκανα λάσπη, κουβαλούσα, έκανα τέτοια. Κάποια στιγμή, ενώ δεν είχαμε τότε κινητά, δεν υπήρχαν το τηλέφωνο, δεν ξέρω πώς και τι, μου λέει ένας θέλω να στο τηλέφωνο, στο δίπλα μαγαζί. Και πάω εγώ και μου λέει, στο τηλέφωνο ήταν ο συγχωρεμένος ο Μίμης ο Λιονής, που ήταν τότε ο πρόεδρος,
0: ο πρόεδρος του Αστέρα.
1: Του Αστέρα. Λέει θέλω το απόγευμα να περάσεις από το σπίτι μου πάνω στο
0: Τσιπόπουλο.
1: Στο χτήμα, ναι, στο χτήμα Λιοντή. Τότε ήταν έξω από το Ρέθυμνο εκείνα τα χρόνια γιατί τα σπίτια ήταν λίγα και προς εκείνη τη μεριά δεν είχε σχεδόν τίποτα, μόνο το στρατόπεδο ήταν. Πραγματικά κι εγώ με τις λάσπες μου όλα αυτά μόλις τελειώνω πάω εκεί στο αμπέλι του Λιονί, μου κάνει έτσι, μου δίνει ένα ειστήριο. Και λέει αύριο φεύγεις και πας Αθήνα να δοκιμάσεις τον Ολυμπιακό. Και έμεινα έτσι εγώ, ξέρω, τώρα λέω δούλευα, είμαι, δηλαδή όχι χάρηκα από τη μία, αλλά από την άλλη λέω πώς θα πάω, δεν ξέρω κανένα, μόνος μου τι να κάνω. Ούτε τότε είχαν μάνατζερ από πίσω, ούτε γονείς να σε πηγαίνουν και έδωσα, θυμάμαι τότε πήρα, δεν θυμάμαι, 30 δραχμές έκανα το ειστήριο, 60 δραχμές.
0: Το καράβι.
1: Το αεροπλάνο.
0: Από το αεροπλάνο.
1: Και φύρα το ένα φίλο μου, τον Γιώργο τον Καλατζηδάκη, του λέω έλα μαζί μου. Γιατί είχε μια αδερφή αυτό στην Αθήνα. Μου λέω άντε πάμε μαζί παρέα, να μην είμαι μόνος. Και έτσι ξεκινήσαμε να πάμε εκεί. Με είχαν προτείνει ο συγχωρεμένος ο Μάρκος ο Φιντίκης, ο οποίος ήταν αστυνομικός και δούλευε μάλιστα και στην οικογένεια των Βαρδογιάννητων, στον Καπταγιώργη. Και ένας βιβλιοπόλης που ήταν φανατικός Ολυμπιακός ονόματι Αντώνης Σαμαντάκης εκεί στον Πειραιά. Πραγματικά αφού φτάσαμε στην Αθήνα πάμε εκεί στο βιβλιοπωλείο για να γνωριστούμε και με αυτούς τους ανθρώπους και να πάμε στο Ρέντι για προπόνηση. Πήγε φτάνοντας το πρωί μας κεράσανε, με είδανε τώρα, εγώ ήμουν τότε πρέπει να ήμουν 60 κιλά.
0: Τσιλιβίδρα.
1: Ναι, 61. Μου λένε, με κοιτάζανε καλά.

0: Λέει αυτός θα παίξει στον Ολυμπιακό. Εντάξει, εγώ δεν είπα τίποτα, αλλά κατάλαβα ότι με βλέπανε περίεργα ότι αν μπορώ εγώ να σταθώ εκεί. Και μας λένε ότι το φιλικό που ήταν να γίνει αναβλήθηκε, θα πρέπει να περιμένουμε. Συναχωρήθηκα εγώ, από τη μία δεν συναχωρήθηκα. Να σκεφτείς ότι δεν συναχωρήθηκα γιατί ματαιώθηκε το φιλικό και δεν θα με δούνε. Ότι φάγαμε, ήρθαμε από την Κρήτη, τώρα τι θα κάνουμε εμείς στην Αθήνα,
1: τι θα κάνω στην Αθήνα
0: εκείνα τα χρόνια. Και παίρνουμε με τον Γιώργο τους δρόμους, το φίλο μου, να πάμε στην αδερφή του, η οποία έμενε πλατεία Βικτωρίας, αν δεν κάνω λάθος. Και άσου περπατάγαμε, δεν ξέρω πόσες ώρες, ούτε ξέραμε πού πηγαίναμε. Φτάνουμε κατάκοποι στο σπίτι της αδερφής του. Και μόλις δεν πέρασε καμία ώρα, μας λένε, παίρνω τηλέφωνο γιατί ήθελα να τους πω ότι αφύγουμε.
1: Ότι ναι, ναι.
0: Λέει, όχι, έλα, λέει, θα κάνουμε δοκιμαστικά στο Ρέντι. Και έτσι ξαναφεύγουμε και πάμε και κάνουμε.
1: Ποδαράτη πάλι, όχι.
0: Όχι, ναι. Το μισό ποδαράτη και το άλλο ούτε θυμάμαι πώς φτάσαμε. Δεν μας περιμένει ούτε κανείς, μας περιμένει τίποτα. Πήγαμε μόνο στον Πειραιά και μας πήγαν αυτοί οι δύο, ο Μάρκος ο Φιντίκης με τον Αντώνιο Τσαμαντά και μας πήγανε στο Ρέντι. Εκεί περιμένουν και άλλα παιδιά σαν και εμένα να δοκιμαστούν και από την πρώτη ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, τότε ήταν ο Καραβίτης.
1: Ο Πέτρος ο Καραβίτης.
0: Ο Πέτρος ο Κανέλος. Πρέπει να ήταν και ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Κυράστας. Δεν είμαι σίγουρος. Και λέει, μας βάζει ο Τόζα, χωρίζει
1: ο κάποια παιδιά.
0: Ναι, ο Βεσελίνοβης χωρίζει κάποια παιδιά. Παίξαμε σε μικρά τέρματα. 8-8, 7-7, δεν θυμάμαι. Κάνα 20 λεπτό. Φεύγοντας, μου αγκαλιάζει ο Τόζα και μου λέει, εσύ μικρή από πού είσαι. Και λέω, εγώ από την Κρήτη. Και έφυγε αυτός.
1: Και έφυγε.
0: Και πιο πάνω, όπως στο Ρέντι ανεβαίνοντας, ήταν ο Θεοδωρακάκης, ο Λεωνίδας. Και περίμενε και πιο πέρα ήταν ο Γιώργος, ο φίλος μου. Και λέει ο Τόζα στο Θεοδωρακάκη, αυτό μικρό από Κρήτη πάρτε το. Και ήρθα εγώ και μου λέει, εγώ τώρα ήθελα, δεν έβλεπα την ώρα, να αλλάξω, να κάνω ντους και να φύγουμε, να ξαναγυρίσω
1: το έθιμα.
0: Ναι. Και μου λέει ο Γιώργος, μπράβο, θα σε πάρουνε. Και του λέω, του είπα και μια λέξη που δεν θέλω να την πω, άντρε πάμε, του λέω, κάνω μπάνιο και φεύγουμε. Και πάω να φύγω να πω γεια σας και μου λέει ο Θεοδωρακάκης, θα πας κάτω στην... Τότε τα γραφεία του Ολυμπιακού ήταν στη Λέσχη.
1: Στη Λέσχη του Ολυμπιακού, στο μικρό λιμάνι. Ναι.
0: Ναι. Θα αλλάξει το ιστήριο και θα φύγει την άλλη μέρα. Και έτσι, απρόοπτα και ξαφνικά, ήμουνα η πρώτη μεταγραφή το 1978 στον Ολυμπιακό.
1: Δηλαδή και κάτι που δεν το είχες διανοηθεί προφανώς.
0: Όχι.
1: Δηλαδή συμβιαζόσουν να γυρίσεις στο Πλατεάκι και στον Αστέρα.
0: Εγώ δεν ήξερα κανένα, δεν ξέραμε άνθρωπο, τίποτα. Ξαφνικά μου λένε και θα έρθει σε μια εβδομάδα υπογράψεις. Όχι, θα ανέβεις 8 Ιουνίου, γιατί θα φύγουμε προετοιμασία στη Ιουγκοσλαβία τότε. Ενωμένη Ιουγκοσλαβία.
1: Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, λόγω Βεσελίνοβιτς, έκανε εκεί την προετοιμασία.
0: Ναι, πάω εγώ στην πρώτη συγκέντρωση λοιπόν. Ανεβαίνω, ήμουνα μέσα στη χαρά, αλλά και στην αγωνία. Κατεβαίνω κάτω, όλοι πέσαν να με ρωτήσουν τι έγινε κτλ. Μπράβο, ρε. Για εκείνα τα χρόνια ήταν κάτι
1: εννοείται.
0: Που δεν συνηθιζόταν.
1: Δεν είχε πάει άλλο ποδοσφαιριστής από το Ρέθυμνο. Όχι.
0: Όχι.
1: Ο συνονόματός είχε πάει στο Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
0: Είχε πάει μόνο ο Δημήτρης στο μπάσκετ και ο Πουπάκης στο Λευτέρη.
1: Και ο Λευτέρης ο Πουπάκης, αλλά ο Πουπάκης ήταν από το πέραμα.
0: Ήταν από το πέραμα, αλλά και ήταν από Αθήνα αυτό.
1: Και μπράβο, έμενε στην Αθήνα και άρχισε την καριέρα του. Σωστό.
0: Πάω λοιπόν στην πρώτη συγκέντρωση τη ομάδα.
1: Ο Πουπάκης τότε στον Ολυμπιακό.
0: Στον Ολυμπιακό. Ήταν η χρονιά που έφυγε ο Δελικάρης από τον Ολυμπιακό και πήγε στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πάω εγώ στην πρώτη συγκέντρωση και είναι 5.000 κόσμος, όλο το Καραϊσκάκι απ' έξω. Γιατί τότε ήταν η θύρα, μπαίναμε από τη θύρα 1, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τώρα, και πολλά χρόνια. Νομίζω από τη θύρα 1, η οποία είχε έτσι ένα περίβολο που βάζαμε τα αμάξι και ήταν γεμάτο. Λέω, πώς θα μπω εγώ μέσα τώρα. Γιατί ντρεπόμουν, δεν ήξερα, άνθρωπος δεν ήξερε κιόλα. Και για καλή μου τύχη περνάει ο Λευτέρης ο Πουπάκης.
1: Ο Πουπάκης που λέγαμε.
0: Και αυτός με γνώρισε.
1: Γνωριζόσασταν.
0: Ναι, με γνώριζε αυτός και με παίρνει αγκαλιά και μπαίνουμε μέσα. Και εκεί τώρα βλέπω ας πούμε, ήταν τότε ο Κελεσίδης, ο Αηδηνίου, ο Κώστας, ο Λοσάντα, ο Κυράστας, ο Καραβίτης, ο Σταυρόπουλος.
1: Ο Μπάμπης ο Σταυρόπουλος.
0: Ο Μπάμπης ο Σταυρόπουλος, ο Κανέλος, Προκόβας, Σωρότος. Πάρα πολλοί κόσμος. Και από τους μικρούς, επειδή είχα υπογράψει πρώτος εγώ, μετά ήταν και ο Λεμονής.
1: Ο Τάκης,
0: ίδια χρονιά, ναι, ο Πέτρος.
1: Τον είχαν πάρει από,
0: από τον Αττικό.
1: Από τον Αττικό, στον Κολωνό.
0: Στον Κολωνό.
1: Oh.
0: Τον Ξανθόπουλο από τη Χαλκιδόνα. Τον
1: Μπράβο,
0: Πέτρο.
1: Τον Πέτρο, τον Άνετο που λέγαμε.
0: Ο Άνετος και είμαστε αυτοί οι πρώτοι τρεις εμείς, μικροί. Και εγώ τώρα που αυτούς τους παίζαμε στα χαρτάκια, υποτίθεται. βρέθηκα ξαφνικά μαζί τους.
1: Ποιος ήταν το ίδαλμά σου τότε? Αρχίζοντας να παίζεις μπάλα, ρε παιδί μου, ποιο?
0: Αρχίζοντας να παίζω μπάλα, από την αλήθεια, ήμουν με τον Δωμάζος.
1: Ο Δωμάζος.
0: Κάπου με τον Παναθηναϊκό, με τον Γουέμπλε.
1: Με τον Γουέμπλε το 71.
0: Μας είχε κάνει εντύπωση. Μετά εμφανίστηκε η καλή εποχή του ΠΑΟΚ. Και μου άρεσε πολύ ο Παρίδης. Ήταν γρήγορος και
1: διεκδικητικός. Ναι.
0: Και από τον Ολυμπιακό μου άρεσε μόνο ο Δελικάρης. Είχα τρέλα με τον Δελικάρη. Και μετά εμφανίστηκε ο Χατζηπαναγής.
1: Σωστό.
0: Και μετά λέω αυτός, τέλος, είμαι Ηρακλής, είμαι Χατζηπαναγής, τέλος. Μου άρεσε ο τρόπος του παιχνιδιού του, με ξετρέλαινε. Και μάλιστα το 1978, Μάιος, πριν πάω να δοκιμαστώ στο Ολυμπιακό, που γράφω μία έκθεση.
1: Στο σχολείο.
0: Στο σχολείο. Και μας είχε βάλει ο καθηγητής να γράψουμε για ένα είδαλμά μας. Και εγώ είχα γράψει για τον Χατζηπαναγή.
1: Για τον Χατζηπαναγή, ε.
0: Εγώ επειδή ήμουν ντροπαλός, δεν ήθελα ποτέ να μου διαβάζουν τις εκθέσεις. Και προφανώς δεν ξέρω, πρέπει να γράψα καλή έκθεση. Και λέει ο δάσκαλος, θα διαβάσουμε του Κοκολάκη την έκθεση. Εγώ σήκωσα βεβαίως το χέρι μου και λέω, δάσκαλε, αποχωρώ.
1: Α, ναι, ε.
0: Ναι, ναι, εγώ θα βγω έξω, δεν θέλω να είμαι μπροστά. Και πραγματικά δεν ήμουν μπροστά. Εκείνο λοιπόν το καλοκαίρι, γυρίζοντας από τη Γιουγκοσλαβία, έπαιξα αντίπαλος με τον Χατζηπαναγή. Ναι. Δηλαδή αυτό είμαι πάρα πολύ τυχερός. Δηλαδή του λέω, ξέρεις, με βλέπει, μου λέει, εσύ μικρή, μου λέει, είσαι καλός παίκτης. Θυμάμαι τότε στο Καραϊσκάκι παίξαμε το φιλικό και μετά το δεύτερο φιλικό παίξαμε στον Ηρακλή. Του λέω, και πού να ξέρεις, του λέω. Έχω γράψει για
1: σένα. Έχω γράψει έκθεση για σένα.
0: Ήταν συγκινητική στιγμή αυτή. Και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και το έχω πει κιόλας μετά, γιατί σμίξαμε στις εθνικές ομάδες. Αυτός ήταν σαν περιφερειακός, κάτι συντονιστής. Ήταν, τον είχαν τότε που ήμουν κι εγώ στις εθνικές ομάδες. Και του τα έλεγα.
1: Ναι,
0: του τα έλεγα. Ήταν πολύ ωραία. Και έτσι το 78 λοιπόν.
1: Αλλάζει η ζωή σου.
0: Αλλάζει η ζωή μου τελείως.
1: Εντελώς.
0: Ναι. Δηλαδή αρχίσαν οι προετοιμασίες. Μετά το κάλεσμα εθνική νέων, πηγαίναμε τουρνουά Ισραήλ, Τουρκία. Πάμε στην Τουρκία, παίρνουμε το Βαλκανικό κύπελο, που τότε μετά καταργήθηκε.
1: Μετά καταργήθηκε, τότε είχε σημασία όμως. Ναι.
0: Πήραμε όμως τα, πώς το λένε αυτά, τα ποσοστά που χρειάζεται για τη Γυμναστική Ακαδημία.
1: Δίνω
0: Γυμναστική Ακαδημία, εκμεταλλευόμενος το γεγονός αυτό και μπαίνω Γυμναστική Ακαδημία. Το 1978 λοιπόν, γίνανε όλα.
1: Όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Πώς σε δέχτηκαν τότε οι φίρμες του Ολυμπιακού?
0: Πολύ καλά. Καταρχήν.
1: Δηλαδή είδες ποτέ υπεροψιάλα, μωρέ, το χωριατάκι από το Δέθυμνο?
0: Ποτέ αυτό, ποτέ. Γιατί απλώς το εκνεύριζα κάποιους, γιατί όταν έτρεχα γέλαγα. Ήμουν γελαστός. Είναι αυτό που λέω, ότι όταν πήγα εγώ είχα χαρά.
1: Ναι,
0: για
1: ναι.
0: Το παιχνίδι μου τελείως δεν είχα σκέψη. Ότι πρέπει να κερδίσουμε, Ολυμπιακός είμαστε. Γιατί εγώ έλεγα να μπω μέσα στο γήπεδο και να παίξω μπάλα. Ναι. Το 78 λοιπόν, εγώ το δωμάτιό μου ήμουνα με Γαλάκο Μάικ. Ξέχασα το Μάικ.
1: Το Μάικ.
0: Ο οποίος τότε εκείνα τα χρόνια ήταν στάρ.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι. Και με είχε από την προστασία του. Και στο σπίτι του με είχε τότε.
1: Κυρία Βούλα.
0: Με την κυρία Βούλα.
1: Κυρία Βούλα, γυναίκα του Γαλάκο. Με καλά,
0: κυρία Βούλα μου είχε μεγάλη αδυναμία.
1: Βούλα, μπείτε.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ. Ο Μάικ. Εξαιρετικό παιδί, δωμάτιο με αυτόν και με έχει και ο Κυράσης από κοντά.
1: Άρα δηλαδή, σου με τους... σε δέχτηκαν ζεστά, παιδί μου.
0: Τους πήραζε σε ορισμένους, πήραξε λίγο. Γιατί μετά μου έδειξε αδυναμία ο προπονητής. Και δεν άρεσε σε κάποιους, ναι. Γιατί ο Βεσελίνοβιτς ήρθε και το όνειρό του, δηλαδή ο άνθρωπος έφτιαξε ένα Ολυμπιακό από το εξ αρχής, γιατί ήταν η μεταβατική περίοδο, η εποχή του Γουλάνδρη,

0: Σωστό.
1: Εμείς όταν ήρθαμε δεν υπήρχε πρόεδρος, ας πούμε, σαν τον Γουλανδρή. Μετά ήρθε ο Νταϊφάς το
0: Μετά ήρθε ο Νταϊφάς.
1: 79. Το 79
0: Όταν
1: λοιπόν.
0: και πήγαν και ο, και πήγε και ο Βαρδινογιάννης στον Παναθηναϊκό, είναι η πρώτη σεζόν του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
1: Πριν πάρει λοιπόν ο
0: Ο
1: Καπετάνιος,
0: Μπάρλος και ούτω
1: πριν
0: καθεξής.
1: πάρει ο Καπετάνιος στον Παναθηναϊκό, παίζουμε στο Ρέντι με μια ομάδα που ονομάζεται, ήταν η ομάδα το CB. Τότε είχαν βγει αυτά τα CB. Και ήταν σαν πρόεδρος ο Καπετάνιος.
0: Α, ναι. Α, είχε τρέλα με αυτά.
1: Ναι,
0: Ναι.
1: και βλέπω έναν τύπο στο Ρέντι όταν τελειώνει το φιλικό παιχνίδι και έπαιζε το κομπολόι με το πόδι πάνω σ' άλλο και μου λέει: «Μικρέ, έλα εδώ».
0: Το τσιγάρο.
1: Ναι, μου λέει: «Έλα εδώ». Μου λέει: «Πιάνω σε κοπέλε εσύ».
0: Πιανό σε
1: Και
0: κοπέλι.
1: του λέω του Μπαρμπαγιάννη, γιατί εντάξει, ο πατέρα μου ψήφιζε για τον αδερφό του, τον Παύλο, και τον ήξεραν τον πατέρα μου, και μου λέει: «Μπράβο σου, είσαι καλός ποδοσφαιριστής. Ποιος σε έφερε πάει», μου λέει. Του λέω: «Ο Μάρκος ο Φιντίκης». Ο Μάρκος, ο οποίος δούλευε για αυτόν,
0: Ναι.
1: ο Μάρκος. Και έτσι έγινε η πρώτη γνωριμία με τον Καπετάνιο.
0: Στο Ρέθυμνο, που είναι η πατρίδα του Βαρδινογιάννη, δηλαδή η επισκοπή είναι 5 χιλιόμετρα από το, 10 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο, που εκεί ξέρουν πρόσωπα και πράγματα οι Βαρδινογιάννηδες. Πώς δεν έτυχε, θα μου πεις, είχε προηγηθεί,
1: Δεν είχε ασχοληθεί
0: είχε
1: τότε.
0: προηγηθεί, ναι, είχε προηγηθεί και όλα, η μεταγραφή στον Ολυμπιακό
1: Το
0: είναι το 78,
1: 78.
0: ο καπετάνιος αναλαμβάνει το 79,
1: Επειδή
0: σωστά.
1: είχαμε αρκετού στο Ρέθυμνο
0: Ναι.
1: τότε που ήταν με τον Παναθηναϊκό, Πανιόνιο κτλ. Και μου λέγανε να σπάμε στον Παναθηναϊκό, στον Πανιόνιο. Εγώ έλεγα: «Τι μου λένε τώρα». Η μόνη ομάδα που με είχε ζητήσει πιο πριν ήταν ο Όφη, στα 16 μου, όταν ήταν ο Αλέφαντος,
0: Ο Αλέφαντος.
1: τότε προπονητής, και μετά με τον
0: Ο
1: Παντελάκη.
0: ΠΑΟΚ.
1: Και εγώ πήγα στον Ολυμπιακό το 78.
0: Ποια είναι η πρώτη μεγάλη στιγμή που θυμάσαι να ζεις στον Ολυμπιακό?
1: Είναι όταν στην πρώτη μου χρονιά το 78 παίζουμε στο Καραϊσκάκη, τότε έχουμε γυρίσει από προετοιμασία και συνήθιζαν τότε να παίζουν οι δύο ομάδες μεταξύ τους διπλό.
0: Διπλό.
1: Ήταν το ξεκίνημα, ας πούμε, που θα έμπαινε ο
0: Για να
1: κόσμος.
0: μαζευτεί ο κόσμος, δηλαδή
1: Ναι, και
0: τι
1: είχε μπει,
0: καπνό φουμάρει η ομάδα.
1: ναι, και είχε μπει στο Καραϊσκάκη, ήταν πολλοί κόσμος, ήταν πάνω από 7.000 κόσμος. Και είχα πάει τρομερά καλά, είχα βάλει και γκολ και ο κόσμος άρχισε να με
0: Ναι, να
1: σιγοψιθυρίζει.
0: ψηθείς, ποιος είναι
1: Τους
0: αυτός.
1: άρεσα πολύ, ναι. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση ήταν το πρώτο τέτοιο που έτσι λέω, αμά που βρέθηκα. Γιατί τότε συνειδητοποιείς σιγά σιγά σε τι ομάδα έχεις βρεθεί. Εγώ στην αρχή ήμουν μόνο η χαρά να παίξω. Ούτε με ένοιαζε, άγα κερδίσουμε, χάσουμε. Φυσικά με ένοιαζε το αποτέλεσμα. Γιατί στον Ολυμπιακό
0: Ζεις για το αποτέλεσμα.
1: με το που μπαίνει στο καλέ
0: Εννοείται.
1: πρωτάθλημα, τίποτα άλλο. Και έτσι σιγά σιγά περνάγαν τα χρόνια και περίμενα πότε θα παίξω το επίσημο μου
0: Εσύ είχες
1: παιχνίδι.
0: συλλογική προτίμηση, συμπάθεια μικρός ή
1: Όχι,
0: πρόσωπα, πρόσωπα συμπαθούσες
1: μόνο
0: από ό,τι
1: πρόσωπα και
0: καταλάβα.
1: ήθελα να παίξω μπάλα.
0: Ναι.
1: Και όταν μου είπαν στον Ολυμπιακό δεν είχα κανένα
0: Ναι,
1: πρόβλημα να
0: καλά,
1: πάω.
0: προφανώς.
1: Ναι. Λάκι και στον ΠΑΟΚ δεν είχα. Αν δεν ήταν οι σεισμοί, μπορούσα να τα είχα πάει στον ΠΑΟΚ. Αλλά πήγα στον Ολυμπιακό και σιγά σιγά σιγά σιγά θυμάμαι με είχε ο Τόζας στα δύο πρώτα μάτς του πρωταθλήματος στον πάγκο δεν με έβαζε και είναι με τα Γιάννα παίζουμε αξέχαστα και προηγούμαστε ένα μηδέν και τελειώνει ένα μηδέν το ημίχρονο και μου λέει σήκω. Αμάν. Και με το μου λέει σήκω, το περίμενα βέβαια να πότε θα με βάλει, με το που μπαίνω βάζω γκολ.
0: Α, βάζεις γκολ.
1: Ναι, με την πρώτη μου τέτοιο που έπαιξα έβαλα γκολ με τα Γιάννα. Και κερδίσαμε 4-0. Μετά με βάζει στη συνέχεια με τη Λάρισα και βάζω 2 γκολ. Κάνω εκπληκτικό ξεκίνημα. Και γράφανε εφημερίδες κοκογκόλ.
0: Κοκογκόλ.
1: Ναι. Γράφανε εφημερίδες κοκογκόλ. Εγώ τώρα ήμουν ντροπαλός, δεν λέω τι λένε. Αλλά δεν είμαστε επαγγελματίες εμείς. Δηλαδή, ναι, μεν έγινε
0: Έγινε
1: επαγγελματικό.
0: επαγγελματικό εκείνη τη
1: Έγινε το
0: χρονιά.
1: 79 επαγγελματικό το πρωτάθλημα, αλλά μέχρι που έπαιζα εγώ, θυμάμαι, δεν ήμασταν επαγγελματίες. Τρώγαμε ό,τι να ήταν. Δεν μας έλεγε κανένας.
0: Δεν
1: Δηλαδή,
0: είχε μετρήσει εργομετρικά
1: ναι, δεν
0: τότε.
1: ξέραμε κιόλας. Πολλές φορές λέω, πού να φάω, να πάω να βαρύνω, να είμαι ελαφρύς. Δηλαδή, πήγαινες και νηστικό σκέπες.
0: Ναι.
1: Ή έτρωγες καμιά σοκολάτα και νόμιζες ότι θα ανέβει η απόδοση και μετά από λίγο λες τι συμβαίνει. Ήταν τέτοια, ήταν εντάξει. Ωραία χρόνια, δύσκολα.
0: Ο Τόζα σε γύρισε θέση.
1: Όχι. Ο Τόζα με είχε εξτρέμ,
0: Εξτρέμ.
1: αριστερό, δεξί. Και απλώς εγώ ανεβοκατέβαινα.

0: Full back.
1: Ναι, ανεβοκατέβαινα πάρα πολύ, έτρεχα πάρα πολύ. Έτρεχα στο γήπεδο πάρα πολύ, είχα φοβερές δυνάμεις. Ήμουν και πολύ γρήγορος στον Ολυμπιακό. Πάντα έπαιζα και το είχα δηλώσει και τότε σχεδόν με δεμένα πόδια. Δηλαδή δεν ήμουν ποτέ, σε λίγες φορές ήμουν απελευθερωμένος.
0: Γιατί, από το άγχος.
1: Ναι, μετά είχα
0: πίεση. Επειδή και το λάθος μετράει, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί με το, καταρχήν θυμάμαι τότε τα χρόνια εκείνα, στο δεκάλεπτο έπρεπε να βάλεις γκολ. Και τώρα το ίδιο συμβαίνει. Βλέπεις ότι αν ζορίζονται, μόλις περάσουν το δεκάλεπτο, το τέταρτο, και είναι μεγάλο βάρος αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ στην αρχή είχα μόνο τη χαρά. Και σαν μικρός σε συγχωρούσαν όλα. Δηλαδή όλοι σε το κραυγάζαν. Όταν αρχίσαν όμως κάποιες ήττες, ή όταν σου έρχονταν η ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι και σου έπαιρνε το. Θυμάμαι εκείνο το μάτς Κυπέλλου ήταν. Με το Θωμά το Μαύρο, μόλις είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του, τους έχουμε πατήσει. Έπρεπε να το σκορ να είναι 8-0 και γίνεται. Τους παίζαμε στο μισό και στο δεύτερο ημίχρονο μια μεγάλη παλιά. Και είναι ο Ξανθόπουλος με το Μαύρο και του ξεφεύγει το Ξανθόπουλο και βάζει γκολ και χάνουμε.
0: Βάζει γκολ και χάνουμε.
1: Εκεί ήταν δηλαδή κάποια τέτοια μάσα, ας πούμε, και μετά αρχίζει η πίεση και μαγκώνεις. Δεν παίζεις ελεύθερα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση στο ευρωπαϊκά μάτς.
0: Θυμάμαι. Καταγενείς κάνει εκείνο το μεγάλο μάτς με την Έστερ.
1: Με την, εγκαινιάσαμε τότε το.
0: Εγκαινιάσατε το ΑΚΑ. 80.000
1: κόσμος. 80.000 κόσμος.
0: Είναι το πρώτο μάτς που παίχτηκε στο ΑΚΑ το 82.
1: Καλή μπάλα, 1-0 στο ημίχρονο με γκολ του Αναστόπουλου και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο.
0: Και εσύ από την αρχή στην δεκάδα.
1: Ναι, ναι. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και είναι, βάζουμε. Εγώ, ακουμπάμε την μπάλα εγώ, ο Λεμονής και ο Αναστόπουλος και το βάζω εγώ. Και είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 16 δευτερόλεπτα εκείνα τα χρόνια, το 82. Και λέει, μου το είχε πει ο Σωτηραγόπουλος, ο Χρήστος, που κάνει τα σταθμή.
0: Ναι, ναι.
1: Μου λέει, το ξέρεις ότι είσαι δύο πρωτιές. Λέω, εγώ δεν ασχολούμαι ποτέ μου, ούτε εφημερίδες, έπαιρνα τίποτα. Και μου λέει, ναι, έχεις το πιο
0: γρήγορο
1: γκολ στο Champions League, στο κύπελο πρωταθλητριών. Και το πρώτο γκολ σε έχω με τηλεόραση, με την ΑΕΚ.
0: Α, εκεί ήταν, βγήκε και ένα σύνθημα, λίγο σόκιν, ε?
1: Ναι.
0: Με την ΑΕΚ.
1: Ήταν ωραίες στιγμές τότε, γιατί ειδικά με την ΑΕΚ, ας πούμε, για μια εβδομάδα έρχονταν κόσμο σπίτι μου, δεν μπορούσα να σταθώ. Ήταν η ομάδα, ήμασταν μαζί με την ΑΕΚ μέχρι το Δεκέμβριο τότε. Ισόβαθμοι. Έπαιγε ο Ζεμπάγεβιτς εκείνη, Νικολάου, ήταν Αρδίζογλου και αυτή πολύ
0: μεγάλη ομάδα. Ναι, ναι. Ομάδα ΑΕΚ. Τα ντέρμπι πώς τα βίωνες με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ.
1: Ερχόταν μια εβδομάδα στο Ρέντι ο κόσμος, 2.000 κόσμος. Και λέει, δεν μας νοιάζει να χάσετε από τη Λάρισα, να χάσετε αυτούς τους, πρέπει να τους κερδίσετε. Πίεση. Έβλεπες 2.000 στο Ρέντι και έλεγες. Και υπήρχαν στιγμές, υπήρχαν και μάτς τα οποία μετά προς τα τελευταία χρόνια μας κέρδιζε ο Παναθηναϊκός και είχαμε αυτά τα δικαστήρια, τα λαϊκά.
0: Ναι, τα λαϊκά δικαστήρια.
1: Περάσαμε και από αυτά.
2: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Τι σου έχει μείνει από τα περιβόητα μάτια με τον Άγιαξ?
1: Το καλύτερο μας το έκανα εκεί μέσα στον Άγιαξ.
0: Στο Άμστερνταμ, ε.
1: Στο Άμστερνταμ, περιγραφή Γιάννης Γιακογιάννης, που μου έδωσε και συγχαρητήρια. Ήταν ο πρώτος που τους είπε ότι... Και μάλιστα και οι Ολλανδοί, Κοκολίνο Μαραντόνα με φωνάζανε τότε. Ναι, επειδή ήμουν αριστεροπόδαρος
0: και...
1: είχα κάνει μεγάλο μάτς τότε, καλό, αλλά μετά τραυματίστηκα. Μετά το Μεσολαβή, μετά του δευτέρου παιχνιδιού, παίζουμε πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, τιμωρημένο στο ΠΑΟΚ στις Σέρες. Και ο φίλος μου Γιάννης ο Δαμανάκης μου έχει κάνει ένα τάκλι και παραλίγο μου σπάσει το πόδι. Και έγινε ο αστράγαλός μου τόσος. Και γι' αυτό χάνω το δεύτερο, έκανα μόνο ζέσταμα στο δεύτερο παιχνίδι και δεν μπόρεσα να μπω. Ναι, και έχασα το μάτς αυτό και την Εθνική.
0: Και την Εθνική.
1: Ναι.
0: Εσύ είχε καλέσει ο Αποστόλου τότε.
1: Ναι, ναι. Και χάνω και το. Αυτό στην Ιταλία θα παίζαμε.
0: Ναι.
1: Είναι γιατί στο ποδόσφαιρο είναι αυτό που λέμε θέλει και τύχη.
0: Όντας παίκτης του Ολυμπιακού, παίρνει 5 πρωταθλήματα, ένα ντάμπλ, 2 σούπερ κάπ. Δηλαδή.
1: Και είναι στο βαριά, σούπερ κάπ έβαλα εγώ το δεύτερο γκολ.
0: Έβαλε εσύ το γκολ. Είναι βαριά πρίκα, δεν είναι επεξεγέλαση.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει, είμαι ευχαριστημένος πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι. Καμιά φορά το λέμε αστευόμαστε, γιατί νομίζουμε ότι είναι όλα δεδομένα.
0: Όχι, τίποτα φορά... είναι δεδομένο, εννοείται.
1: Αλλά πόσα κλάματα, πόσα στεναχώρια, πόση... όταν τραυματίζεσαι για να ξαναγυρίσεις πίσω με αυτούς όλους, να έχεις όλους αυτούς τους αντιπάλους. Γιατί δεν είναι μόνο αντίπαλοι οι αντίπαλοι, είναι και με αυτούς που κάνεις προπόνηση.
0: Ναι,
1: αντίπαλοι.
0: Σωστό. Εννοείται.
1: Γιατί...
0: Και ο εαυτός σου είναι αντίπαλος.
1: Και ο εαυτός σου.
0: Πρέπει να νικήσεις και τον εαυτό σου.
1: Ναι, και εγώ ήμουν πολύ... εγώ το έχω πει. Τώρα έχω φτάσει σε μια ηλικία 66 ετών και μπορώ εύκολα να τα λέω. Να το... Εγώ ήμουνα

0: Πιάσικο.
1: Μία κόκκινο ξέρω μόνο.
0: Πιάσικο. Είναι αυτό ακριβώς που θα σε ρωτούσαμε. Δηλαδή, εγώ σε ξέρω, εντάξει, σε ξέρω εξ απανών ονείγων, γιατί είμαστε από την ίδια πόλη, από τον ίδιο τόπο. Άκουσα όμως πολύ κόσμο από το κουβεντιάζω για τις μέρες που θα έρθει ο Κόκκο στην εκπομπή στον Μποξάρο του Ιωθουλάου και έλεγα τίμιος. Τίμιος, στρατιώτης, αθόρυβος.
1: Δεν μ' άρεσε η αδικία.
0: Εδώ βγήκες που θα διάβαζε ο δάσκαλος την έκθεση.
1: Ναι, δεν μ' άρεσε η αδικία. Δηλαδή, ενώ εκείνα τα χρόνια που έπαιζα εγώ, δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ, ούτε να δεις τα παιχνίδια.
0: Ούτε βίντεο, τίποτα.
1: Πήγαινε, με έβλεπες την Κυριακή και ενώ με βλέπεις ότι είμαι παίκτης της προσφοράς που έτρεχα για την ομάδα, για όλο τον κόσμο. Πήγαινε στην άλλη μέρα, παίρνανε το φως και διαβάζανε. Ό,τι έγραφε το φως, αυτό ήταν.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
1: Και όχι μόνο το φως, ξέρω και κάποιες άλλες εφημερίδες. Εγώ λοιπόν, να σκεφτείς, Βασίλη, ότι με τους δημοσιογράφους δεν είχα καλέσει. Ενώ, πώς να σου πω, ήμουν καλός και τα λοιπά, δεν είχα σχέση. Δηλαδή, εγώ θα πάω στο σπίτι, θα παίρνανε τηλέφωνο, ποτέ δεν τους απαντούσα ή δεν έλεγα τίποτα. Ναι, και ναι. Μου το είχαν πει κιόλας. Εκείνα τα χρόνια θα έπρεπε. Δεν ξέραμε πώς να διαχειριστούμε
0: τη δημοσιότητα. Με τον Βεσελίνοβιτς πηγαίνεις στον Ολυμπιακό και μετά έρχεται ο Παναγούλιας, ο Λάκης Πετρόπουλος.
1: Και έρχεται ο Γκόρσκι.
0: Ο Γκόρσκι.
1: Μας βλέπει σε ένα παιχνίδι στην Κόρινθο. Ήταν τότε ο Μπέμπης. Μόλις είχε φύγει ο
0: και τον αντικατέστησε ο Θανάσης ο Μπέμπης, υπηρεσιακός.
1: Ναι, και σε εκείνο το μας είχε έρθει να μας δει ο Γκόρσκι. Και τότε ήρθε ο Γκόρσκι. Ο Γκόρσκι συνήθως έβαζε τους μεγάλους τότε εκείνους και σε ηλικία και τους έμπειρους. Τους μικρούς τους είχε λίγο.
0: Στην απέξω.
1: Σιγά σιγά τον κέρδισε και αυτό. Μετά φεύγει ο Γκόρσκι, έρθει ο Παναγούλιας, ο οποίος και αυτός τον κέρδισε τον Παναγούλια. Και μάλιστα λέγανε το παιδί σου είναι ο Κοκολάκης. Ναι, μέχρι είχαν πει ότι τα είχα και με την κόρη του. Δηλαδή εντάξει. Ναι. Αυτό και αυτό που με πίκρανε πάρα πολύ και γυρίσανε μια μερίδα του κόσμου εναντίον μου ήταν η εποχή τότε. Εγώ είχα ένα τραυματισμό και δεν μου κάνανε καλή αποκατάσταση και μάλιστα για να τους βοηθήσω έπαιζα τραυματίας και το καλοκαίρι όταν ήταν ο τελικός που χάσαμε τον Παναθηναϊκό το
0: 4-0.
1: Εγώ και ο Αρβανίτης φύγαμε κανονικά από την πόρτα.
0: Ο τερματοφύλακας ο Χρήστος ο Αρβανίτης.
1: Ναι, οι άλλοι φύγανε νύχτα. Τα είχαμε δώσει. Το πόδι μου όμως είχε γίνει εμένα και πριστή και ήμουνα και φαντάρος. Και δεν μου έγινε καλή αποκατάσταση και ξεκινάει η προετοιμασία. Φεύγω με χίλιες δυσκολίες να πάω προετοιμασία χωρίς να κάνω τίποτα. Δεν έβρισκες άνθρωπο τότε. Τέλος πάντων αφού τα κατάφερα και πήγα προετοιμασία πάω να τρέξω
0: τίποτα.
1: Λέω ήταν ο γιατρός ο Γιώργος ο Πρίφτης τότε. Λέω εσύ γιατρέ με το γόνατό μου τι θα κάνουμε. Μου λέει ξεκούραση, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μου κάνανε τίποτα. Όλοι κάνανε, παίζανε φιλικά, τρέχανε, κάνανε. Εγώ κακομοίρης ήμουνα μόνο βάρη. Ήμουνα σε μια αίθουσα με βάρη και είχα πλακωθεί στα βάρη. Είχα πάρει 5 κιλά σε όγκο εδώ.
0: Σε όγκο.
1: Γιατί δεν πώς θα φάω την ώρα μου. Γυρίζουμε πίσω, δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Είχαμε τον Γεωργιάδη τον Αντώνη.
0: Αντώνη.
1: Το συγχωρεμένο. Και δεν πήγαινε καλά η ομάδα και κάποια στιγμή με κάποιο ατυχές αποτέλεσμα νομίζω είχαμε χάσει στον ΠΑΟΚ τότε.
0: Είναι οι κορνέδες τότε.
1: Ναι, που γίνανε οι κορνέδες.
0: Ναι, οι κορνέδες τότε. Το ντους το Καραϊσκάκης.
1: Αυτό και έφυγε αυτός και έρχεται ο Αλκέτας πάλι.
0: Αλκέτας.
1: Εγώ τότε είχα κάνει κρυφά το λέω τώρα, δύο ενέσεις στο Στάμου, ο οποίος ήταν φυσιοθεραπευτής του
0: Παναθηναϊκού. Ο Βαγγέλης.
1: Γιατί δεν ήθελαν οι δικοί μας τίποτα.
0: Ναι.
1: Και σιγά σιγά άρχισα να μπορώ να τρέχω. Και έκανα προπονήσεις κανονικά, αυτό άρχισε και δυνάμωνα το γόνατό μου. Έρχεται λοιπόν ο Αλκέτας ο Παναγούλιας, μου λέει τι γίνεται ρε με σένα, γιατί μην ξέρω από πριν, από την προηγούμενη θητεία.
0: Από την προηγούμενη θητεία.
1: Λέω είχα αυτόν τον τραυματισμό, τώρα έχω αρχίσει, δεν έχω παίξει λόγο καθόλου. Και έρχεται το παιχνίδι του Άγιαξ εκεί μέσα.
0: Το Φαντόγιας.
1: Μπράβο.
0: Που λέτε αυτοί έχουν το φαμπάστε και λέει και ο συγχωρημένος ο Αλκέτας και εμείς έχουμε το φαντόγια.
1: Εμείς λοιπόν, εγώ έκανα κανονικά προπόνηση, δεν πονούσα όλα καλά, αλλά ήμουνα, στην ουσία δεν ήμουν 100% έτοιμος, αφού δεν είχα πότε να προλάβω ετοιμαστώ. Φιλικά παιχνίδια πολλά δεν είχα παίξει, παιχνίδι δεν είχα παίξει. Με φωνάζει στο δωμάτιό του την παραμονή.
0: Εκεί.
1: Στην Ολλανδία. Μου λέει σε βλέπω καλά. Του λέω εγώ με κυραλία καλά, αλλά είναι αυτό και αυτό. Εγώ δεν έχω παίξει, του λέω. Μου λέει αύριο θα ξεκινήσεις.

0: Του λέω: εγώ θα ξεκινήσω. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Το μαθαίνει και ένας δημοσιογράφος, ο οποίος δεν θα πω το όνομα, με βρίσκει στο δωμάτιο, στο ξενοδοχείο και μου λέει: το τελευταίο παιχνίδι θα είναι. Φαντάσου τώρα, πριν ξεκινήσει καν το παιχνίδι. Τέλος πάντων, ξεκινάει το παιχνίδι. Είναι αυτό το ιστορικό παιχνίδι. Προπονητής ο Κρόιφ, σε αυτούς. Και αυτοί είχαν Μπόσμαν, Βαν Μπάστεν, ο Βαν Σιπ. Ο Αποστολάκης από εμάς έπαιζε δεξιά. Εγώ αριστερό εξτρέμ. Αριστερά νομίζω έπαιζε ο Καπουράνης, δεν θυμάμαι τότε. Ό,τι μπορούσα να κάνω, το έκανα. Ξεκινήσαμε, δεν ήταν άσχημα εκεί που ξεκίνησα, αλλά δεχτήκαμε ένα γκολ από τον Μπόσμαν. 1-0. 2-0 στο ημίχρονο. Μπαίνουμε μέσα στα αποδυτήρια. Αυτό θέλω να το πω. Δεν θα πω όμως τα πρόσωπα. Και αντί να μιλήσουμε, να πούμε ρε παιδιά τι θα γίνει ή να πει ο προπονητής κάπου εκεί χωλένουμε, θα βγεις εσύ, θα μπεις εσύ. Εμείς χωρίζαμε κάποιους παίχτες, παίζανε ξύλο.
1: Παίζανε ξύλο οι παίχτες.
0: Ξύλο. Γίναμε ρεζίλοι. Ξύλο. Δεν προλάβαμε καν να αλλάξουμε κουβέντα. Και βγήκαμε και λέει, μπαίνει μέσα ο εξαγριωμένος ο κύριος Αλκέτας και λέει έβγα εσύ, έμπα εσύ. Βγαίνουμε, μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, στο 3-0, λέω εγώ αλλαγή, βγαίνω. Την άλλη μέρα όλες οι εφημερίδες, όλες, γράφανε ότι ατυχή στιγμή του Αλκέτα Παναγούλια,
1: η επιλογή
0: του ανέτοιμου Γιώργου Κολάκη. Όλα, στρέψαν όλο τον κόσμο ότι εγώ ήμουν η αιτία
1: που
0: ο Ολυμπιακός έχασε 3-4 φάγαμε στο τέλος, 4-0 από τον Άγιαξ. Αυτό λοιπόν το λέω γιατί στο επόμενο παιχνίδι κάθε φορά που ερχόμουν σε επαφή με την μπάλα με γιουχάρανε. Μια μερίδα κόσμου, ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
1: Δεν υπάρχει χειρότερο.
0: Και εκεί φτάνω στο σημείο τότε να αρχίζω σιγά σιγά μέσα μου ψυχολογικά να μην είμαι καλά. Και να μην θέλω να κάτσω στον Ολυμπιακό.
1: Και μετά από λίγο καιρό φεύγεις.
0: Όχι, έφυγα.
1: Έφυγες το 87.
0: Το Δεκέμβριο του 87.
1: Ναι, δεν έφυγες τότε.
0: Και έφυγα γιατί ενώ μου έκανε πρόταση ο Τόζα να πάω στην τουρκική. Μπεσίκτας ήταν έτοιμα που είχε πάει ο Τόζα τότε. Και μου λέει μην υπογράψεις, σε πάρω εγώ. Λέω, μίστερ, δεν είχα τελειώσει γυμνασική ακαδημία ακόμα. Χρωστούσα κάποια μαθήματα. Του λέω, μίστερ, εγώ στην Τουρκία τι να κάνω τώρα. Το 87 Τουρκία. Μου φαινόταν.
1: Ναι.
0: Γιατί τότε δεν πηγαίναμε.
1: Όχι, ήταν δύσκολο το.
0: Είναι η δεύτερη φορά και με είχε ξαναζητήσει η μεταγραφή του Μητρόπουλου πότε έγινε. Γιατί τον θυμάμαι, τον φέραμε στη Γερμανία επί Σενέκοβιτς προπονητή. Και ήταν τότε το διάστημα που ήρθε και αυτός ήταν προπονητής στην Ισπανική Λεβάντε.
1: Στη Λεβάντε.
0: Και προπονητής τότε, και παίχτης στη Λεβάντε τότε ήταν ο Κρόιφ.
1: Μάλιστα.
0: Και ήθελα να με πάρει ο Τόζα να με πάει στη Λεβάντε. Το γράφαν και εφημερίδες και τα λοιπά. Και πάλι δεν μου άφησε ο Ολυμπιακός να πάω.
1: Πού συναντιέσαι με τον πατέρα του νυν πρόεδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη του Μαρινάκη, του Μιλτιάδη.
0: Ήταν από τότε, ήταν γενικός αρχηγός.
1: Ήταν γενικός αρχηγός.
0: Και πολλές φορές ο πρόεδρος ο δικός μας τον είχε φέρει μαζί μας στο Πούλμαν.
1: Ο μπαμπάς στο γιο, ναι.
0: Ο μπαμπάς στο γιο και στα πρωταθλήματα στην απονομή. Εντάξει, εγώ δεν είχα. Με το Μιλτιάδη μ' αγαπούσε και εγώ τον αγαπούσα, ήταν τρομερός άνθρωπος. Εντάξει, και λόγω Κρήτης μας είχε μια μικρή αδυναμία.
1: Σωστό. Από όλους αυτούς που έπαιξες μαζί στον Ολυμπιακό και πήρατε τους τίτλους και φτάσατε να πετύχετε και σημαντικές νίκες στην Ευρώπη, ποιος ήταν ο πιο ταλαντούχος? Δηλαδή που θα έχεις να λες, παιδί μου, ότι έπαιξα με τον τάδε.
0: Από Έλληνες.
1: Από Έλληνες, από ξένους.
0: Θα ξεκινήσουμε με τους Έλληνες. Να πω ότι ήταν πολύ χαρισματικός ο Νίκος Αναστόπουλος. Δηλαδή ζούσε για τον γκολ. Δηλαδή θα μπορούσε να πιάσει όλους μας να τους πει με λέγει Έντερ, γιατί έπαιζα με τα αριστερά.
1: Πώς έλεγε Έντερ.
0: Έντερ.
1: Ο Έντερ, ναι.
0: Ναι, λέει Έντερ, με φαλτσάκι βρες με, μόλις κάνω κίνηση μπροστά. Τους έπιανε, ήθελε να βάζει γκολ αυτός.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά το βάζει με όλους τους τρόπους.
1: Ναι, ναι, και ήξερε να βάζει γκολ.
0: Ναι, πολύ χαρισματικός. Ναι. Δεν μπορώ όμως να μην πω αυτός ο Τάσος Μητρόπουλος που ήταν, παιδί μου, ένιωθες ότι είχες μια προστασία,
1: ναι,
0: όπου και να ήσουν.
1: Ναι, ξέρεις τι, είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί, ναι, και ο Μητρόπουλος ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Μαζί του πας στον πόλεμο.
0: Ναι, ναι, ο Τάσος ήταν ένας τέτοιος που, εγώ θυμάμαι, ξέρασα ένα περιστατικό, ας το πω και θα γελάσει τώρα. Έχω κάνει καλές εμφανίσεις, με έχουν γράψει για το όνομά μου, πιτσιρικάς τότε, και πάνε να παίξουμε στην Καστοριά. Καστοριά ξέρω,

0: Βγαίνω έξω να κάνω προθέρμανση και είναι ένας που μοιάζει σαν τους 300 του Λεωνίδα. Και έκανε και αυτός ζέσταμα. Και όπως περνάω εγώ, έρχεται και μου λέει: «Εσύ είσαι ρε το ταλεντάκι, σήμερα θα σκόψεις το ποδόσφαιρο». Του απάντησα κι εγώ όπως πρέπει, αλλά και συνέχισε. Και θυμάμαι τότε βγαίνει ο Τάσο
1: Βγαίνει
0: και
1: ο
0: του λέω: «Ρε
1: Χουζέβας.
0: εσύ Τάσο, τι λέει αυτό, συγγνώμη που θα το πω τώρα, ο Καραγκιός μου λέει έτσι και έτσι». Και τρέχει αμέσως και του λέει: «Άσε ρε το μικρό, με μένα ό,τι πει έχεις».
1: Άμα θες
0: Δηλαδή
1: με
0: ήταν
1: μένα.
0: τέτοιος ο Τάσος. Καλός παίκτης ήταν ο Άνετος.
1: Ο Ξανθόπουλος ο Πέτρος.
0: Μέχρι και ο κόσμος ο δικός μας τον έβριζε από την τεράστια ψυχραιμία που είχε
1: Συγγραφόδο,
0: με
1: μα
0: την μπάλα.
1: γι' αυτό το παρατσούκλι ήταν
0: Εγώ τον
1: άνετος.
0: έβγαλα
1: Α,
0: άνετος.
1: εσύ τον
0: Ναι,
1: έβγαλες.
0: εμείς βγάζαμε παρατσούκλια τότε.
1: Μεταξύ σας.
0: Άνετος.
1: Το έντερ δεν το ήξερα.
0: Ναι.
1: Που είπε ο έντερ εδώ στη Βερόνα.
0: Ο Έντερ,
1: Όχι.
0: ναι. Ο Βραζιλιάνος,
1: Α, Βραζιλία.
0: στην Ουτινέζε,
1: Στην
0: νομίζω.
1: Ουντινέζα που κάπου έπεσε στην Ιταλία, ναι.
0: Είχαμε ωραίες στιγμές τότε, γιατί θυμάμαι, για σκεφτείς με επί Αλκέτα Παναγούλια, είχαμε κάνει δύο ομάδες. Βαφόμαστε με αυτά τα κάμελ
1: Ναι, θα κάνω.
0: και παίρναμε κάτι κύπελα και κάτι γλυκά και είχαμε χωριστεί σε δύο ομάδες και όποιος κέρδιζε γινόταν για πολύ ξύλο, μιλάμε, πέφτει στο ρέντι. Και έτσι κερδίζαμε όλα τα
1: Και
0: παιχνίδια. Αυτή ήταν
1: γύρισα
0: η
1: η
0: προπόνηση.
1: προπόνηση,
0: Οι
1: ναι.
0: δύο ομάδες παίζαμε συνέχεια ντέρμπι. Για ξύλο μιλάμε τώρα, γιατί είχαμε και αντιπαλότητα άλλοι, ναι.
1: Ξένοι, ποιοι πέρασαν και ήταν έτσι, ποιο
0: Πρώτον,
1: ξεχωρίζει δηλαδή.
0: εγώ ξεχώρισα ο πρώτος ξένος που ήταν και κολλητός μου, πολύ φίλος, ήταν ο Περόνε. 12 γκολ τον πρώτο χρόνο απευθείας φάουλ.
1: Ναι, να περώνε.
0: Τρομερός παίκτης, τεχνική πολύ καλή. Μετά άλλος μεγάλος ποδοσφαιριστής που ήταν ο Σέσιτς,
1: Ο Μίλος
0: ο
1: Έστιτς.
0: οποίος σου έκανε προσπίση στα 6 μέτρα και έμενε άγαλμα
1: Έμενε
0: εσύ.
1: σάγαλμα,
0: Ναι, πολύ καλός παίκτης και καλός παίκτης ακόμα ήταν ξένος, συγγνώμη, ξέχασα από τον Οβοσέλατς,
1: ναι. Ο
0: ο
1: Μάρτιν
0: οποίος
1: Οβοσέλατς. Βράχος στην άμυνα πίσω, ναι, δεν υπάρχει.
0: δεν ήταν ο σκληρός, ο δυνατός,
1: Όχι,
0: θα σου
1: όχι.
0: κάνει τάκλη.
1: Όχι.
0: Παίζαμε στις λάσπες γιατί τότε τα γήπεδα λασπωνόντουσαν μόλις έβρεχε και γινόμασταν όλοι με μαύρα. Ο Βαβακούλας έβαζε και βλάσπες μόνος του από πάνω. Ο Μάρτιν ο Βοσέλας έβγαινε και το
1: Λες και
0: σορτσάκι
1: ήταν
0: του δεν
1: στη
0: ήταν.
1: Θεσσαλόνη.
0: Ναι, απίστευτο. Αλλά ήταν πανέξυπνος, τρομερή τεχνική, διορατικός, διάβαζε το παιχνίδι, δηλαδή ήταν τεράστιος παίχτης. Και ξένος άλλος ήταν ο Νόιμαν.
1: Ο Νόημα, αυτό πήγα να σου πω ότι
0: Ο
1: ήταν ο
0: Νόημα
1: Νόημα εκεί.
0: ήταν πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, ήταν καλός ποδοσφαιριστής, αλλά δεν ήταν η εποχή, έπεσε και σε κακή
1: Σε
0: εποχή.
1: κακή εποχή,
0: Σε
1: ναι.
0: εμάς, ναι.
1: Ποιος ήταν το χέρι, ήταν προπονητής
0: Ο
1: τότε.
0: Χέρ, ενώ ξεκινήσαμε
1: Ενώ ξεκίνησε.
0: τρομερά, τρομερά. Μετά γίνανε, γιατί κερδίσαμε Άγιαξ, Πενφίκα, εδώ μέσα έπρεπε να φάει 3 δοκάρια, είχαμε στο Ολυμπιακό στάδιο, Πενφίκα με 8 διεθνείς τότε. Ήταν καλός ποδοσφαιριστής και ο Νόιμαν, αλλά ο Παναθηναϊκός έφερνε πιο καλούς ξένους τότε. Δηλαδή ήρθε ο Ρότσα,
1: Ο Ζάιτς.
0: ήρθε ο Ζάιτς, είχε φέρει, ήταν ο Αλβαρέζ
1: Ακόμα.
0: τότε, ναι, που ήταν πολύ καλός. Ακόμα και ο άλλος ο Τσούλα Λίνγκ,
1: Ο Τσούλαλινγκ, ο Ολλανδός.
0: ναι, ο άλλος ο Ρουμάνος ο
1: Εντάξει,
0: Ντρονικολάη.
1: Ντρο Νικολέ. Από τους αντιπάλους, με ποιον είχες ομηρικές μάχες.
0: Ομηρικές μάχες
1: Δηλαδή που ήταν βιωματικός αντιπαλός. Και δεν γίνεσαι και καλά από τον Παναθηναϊκό ή από την ΑΕΚ. Δεν μπορεί να πεις κάποιον άλλον, ξέρω εγώ.
0: όταν ξεκίνησα εξτρέμ εγώ και έπαιζα σαν εξτρέμ, στα πρώτα χρόνια έτρωγα πολύ ξύλο.
1: Λογικό.
0: Μιλάμε τώρα που τότε για να βγάλεις κίτρινη κάρτα πρέπει να
1: Ναι.
0: σου κόψουν το πόδι να τρέχει αίμα ή να σου σπάσουν. Πολύ ξύλο, γιατί ήταν κάτι παίχτες, τώρα θα τους πω δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, για
0: Ήταν
1: το.
0: σκληροί, Ορφανίδης, Αριτζής,
1: Ορφανίδης, Ηρακλή,
0: ναι,
1: ναι.
0: ήταν ο
1: Ο
0: Αριτζής του
1: Αριτζής του
0: Πανσεραϊκού, πολύ ξύλο. Μετά που έπαιξα σαν μπακ, εγώ έτσι, επειδή είχα πολλές, ήτανε 2-3 μάτς ήτανε. Δηλαδή εγώ, αυτός που μου βάζανε ας πούμε να μαρκάρω ήταν το
1: Το
0: Σαραβάγο.
1: Σαραβάκο, αυτό.
0: Πάντα και δηλαδή και επειδή, γιατί όμως, γιατί εγώ ήμουν γρήγορος, ο Σαραβάγος ήταν πολύ γρήγορος ο Δημήτρης, καλός ποδοσφαιριστής. Στα 2 πρώτα παιχνίδια τον είχα πάει χωρίς κανένα φάουλ, δεν ακούμπησε την μπάλα. Μετά βέβαια και η ομάδα, ήταν κάποια άλλα μάτς όμως, τα οποία ουσιαστικά ενώ μου έχει βάλει, λένε τώρα επί το έμπιασμά του μάτς σου βάλε γκολ. Ρε φίλε, μα δεν είναι μόνο

0: Δηλαδή ήταν κάποιες φάσεις που τις χρεώθηκα εγώ. Αλλά ήταν εντάξει.
1: Ομαδική είχαν... λειτουργία, βέβαια.
0: Ναι, μας το είχαν συνδέσει όμως.
1: Ότι... Όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, υπήρχαν συμβόλαια τότε. Έπαιξε ποτέ το ενδεχόμενο, το σενάριο να κάνεις μια μεταγραφή πρωτού φύγεις, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό?
0: Το 84, τελευταίο παιχνίδι, αν και τραυματίας, παίζουμε στο Καραϊσκάκι. Εμείς δεν είχαμε πάει όλη τη σεζόν καλά και ήταν για να βγούμε UEFA. Και παίζουμε τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, στο Καραϊσκάκι μέσα, και ήρθε να μας δει ο Κέσλερ, ο επόμενος προπονητής που θα αναλάβει
1: τον Ολυμπιακό.
0: Εγώ εκείνη τη χρονιά κλείνω πενταετία. Σε αυτό λοιπόν το παιχνίδι κερδίσαμε 2-1 με τον γκολ του Μητρόπουλου που έκανε τη Μαναβέλα, το χέρι, ναι. Και ήμουν από τους τέσσερις που ο καινούριος προπονητής διέκρινε. Και έρχεται ο συγχωρεμένος ο Γεωργίου, ήταν στο Φύλαθλο τότε.
1: Ο Γιώργος ο Γεωργίου.
0: Ναι. Και έρχεται στο Ρέντι που κάναμε προπόνηση και λέει, έμαθα, έχεις καλές σχέσεις με τους Βαρδογιάννες. Του λέω ναι, γιατί είναι από την ίδια πόλη, ο πατέρας μου αυτό, αλλά εγώ έχω τον πρώτο λόγο πάντα τον έχει Ολυμπιακός, γιατί έκλεινα πενταετία. Τέλος πάντων, εγώ ο καημένος δεν είχα πει, φαντάζομαι ότι δεν είχα πει τίποτα, και την άλλη μέρα γράφει μεγάλα γράμματα στο Φύλαθλο, Κοκολάκης με παιχταράς, τα θέλω όλα στο χέρι, Βαρδογιάννης είναι φίλη μου. Και γίνεται της κακομοίρας.
1: Το μαλευράσε.
0: Γίνεται της κακομοίρας. Και ήταν ο συγχωρεμένος ο Φωτίου, μου λέει, σε θέλει ο πρόεδρος, τι είναι αυτά που είπες. Λέω εγώ, δεν έχω πει τίποτα. Και πήγα στον πρόεδρο στον ΤΑΕΦΑ, να σκεφτείτε, και τι του είπα. Του λέω, πρόεδρε, εγώ είμαι Ολυμπιακός και για να σου το αποδείξω, βάλε μου ό,τι νομίζεις και θα υπογράψω. Έτσι ακριβώς με
1: αναγκάστηκε.
0: Και έτσι έγινε.
1: Τι δεν πήγε καλά στον Όφη τη μισή σεζόν που έπαιξες? Και γιατί έπαιξες μισή σεζόν?
0: Στον Όφη ήρθα Δεκέμβριο.
1: Δεκέμβριο του 87.
0: Ναι.
1: Ο Όφη είναι φρέσκος κυπελούχος Ελλάδος τότε.
0: Ναι. Και είχε κάνει καλή ομάδα τότε και ο Γκέραρτ. Ο συγχωρεμένος. Και ενώ έρχομαι με όλη την καλή διάθεση και τα λοιπά, ξαφνικά μου λέει, θα παίξει αριστερό μπακ. Εγώ εκείνα τα χρόνια τότε, όταν μας λέγανε παίξε μπακ, ήταν σαν να σου λέγανε έλα κάτι στην μπακ τώρα, δηλαδή λίγο υποτιμημένο. Το πήρα λίγο στραβά, με είχε πάρει και αυτός λίγο στραβά, ενώ ξεκίναγα στην αρχή, ας πούμε, έπαιξα στον Εθνικό πρώτη εμφάνιση και τους βάζω τον γκολ και κερδίζω 0-1, που ο Εθνικός τότε ήταν πρώτος. Πάμε εκτός έδρας, ήμουν από τους καλύτερους παίκτες, ερχόμουν εδώ, με έβαζε αλλαγή. Εγώ δεν το ήξερα ότι αυτός ο μίστερ, δεν μου το είπε και κανένας, ότι ήδη δεν μου φώναξε και ο να μου πει, κοίταξε να δεις, εγώ στην αρχή είμαι αυτό και τα λοιπά, εγώ είχα μάθει τώρα, τα πας καλά στον Ολυμπιακό, παίζεις. Αφού πήγαινε καλά, λέω γιατί να μην παίξω και σε. Και τον είδα λίγο στραβά κι εγώ και εντάξει, είχαμε λίγο αψιμαγίες με τα λόγια, ας πούμε. Μετά βγαίνει η ΑΡ το καλοκαίρι. Είμαι διακοπές στην Πάρο, αξέχαστα, με το Σαργκάνη, το συγχωρεμένο και το Λεμονί. Και με παίρνουν τηλέφωνο ο Δημόκριτος.
1: Ο Δημόκριτος Περάκης.
0: Ο Περάκης. Ήταν, έχει βγει η ΑΡ Β' Αθηνική τότε στο Παράζ. Και ο Σταύρος ο Καλατζηδάκης που ήταν φίλος μου, παιδικός. Και μου λένε, έλα ρε, στην ΕΑ θα βγούμε, θα πάει Α' Αθηνική, θα βγει. Μπλα μπλα μπλα κτλ.
1: Έχει προηγηθεί το θρυλικό Μπαράζ με τον Ηρόδοτο.
0: Ναι.
1: Και έτσι ανέβηκε η ΑΕΑ στη Β' Εθνική.
0: Στο Καραϊσκάκι μέσα.
1: Στο Καραϊσκάκι. 4 Ιουνίου το 88 που είναι μια εμβληματική ημερομηνία για το ρεθεμιωτικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ήταν για αυτούς. Δηλαδή η πόλη ζούσε, δεν ξέρω, λες είχαμε πάρει το Champions League. Γιατί όταν ήρθα κι εγώ μετά.
1: Εντάξει, μπορεί κάποιος να ψάξει κιόλας να δει, υπάρχουν βίντεο της εποχής.
0: Ναι, ναι.
1: Το τι γινόταν στο χώρα τότε.
0: Τίγκα ήταν. Η χώρα δεν πέφτε καρφίτσα. Και μου λένε, έλα. Αφού τώρα υπογράψα λέω στον τεφ. Πώς θα. Άσερ, του έλεγα έτσι ακριβώς. Τα πάω να παίξω το ξερά, λέω. Από το... δηλαδή, φαντάσου τώρα. Και τι γίνεται, ρε παιδιά. Εκείνη τη στιγμή πώς με πιάσανε το μυαλό μου, δεν ξέρω τι, και λέω ναι.
1: Και λες ναι.
0: Και τι είναι, είναι καλοκαίρι. Και πάω προετοιμασία με την ΕΑΡ, με Ντεφαρία συγχωρεμένο προπονητή.

0: στα Ανόγια. Και εγώ το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου ήμουνα προετοιμασία στην Αμερική.
1: Για φαντάσου, ε.
0: Αυτό σου λέω, δηλαδή, που λες να από τα Ανόγια στα...
1: Από τα Ανόγια.
0: Ναι, στα
1: από τα Σαλόνια.
0: Από τα Σαλόνια στα Κατόγια. Κάπως έτσι και τρελάθηκα. Ξερά, τρικτοκοσμικά. Δεν υπήρχε τίποτα. Γυμναζόμαστε με κάτι ξύλα, πίδα, σίκο. Απίστευτα πράγματα. Και βέβαια τα πόδια μας ολονών, γιατί είχαμε φέρει και μικρά παιδιά, μέχρι να συνέλθει, κοντεύαμε να πέσουμε από το Δεκέμβριο.
1: Εσύ πρόλαβες στην ΕΑΡ και την προηγούμενη γενιά, αυτή που ανέβηκε με τον Ιρόδο.
0: Μπράβο. Και... πρόλαβα ένα χρόνο, το, ήταν ο Γιάννης ο Δαμανάκης,
1: είχε
0: μείνει εκείνη τη χρονιά, ο Μαλαμαδάκης.
1: Ο Μαλαμαδάκης.
0: Μετά ήρθαν πολλά νέα παιδιά.
1: Ναι, μετά ήρθαν και άλλοι. Ήρθανε...
0: πολλά νέα παιδιά, αλλάξαν πολλά παιδιά. Ήταν
1: εντάξει, ο Πολίζο.
0: Ο Πολίζος που είχε έρθει.
1: Ο Φιλιππής, ο Βοιατζάκης, όλοι αυτοί παίξαν.
0: Ναι, ναι, Βοιατζάκης, Φιλιππής, ο
1: Σαλβαράκης,
0: Σαλβαρέ,
1: ο Φραγκάκος, ο
0: Φραγκάκος, ο Λαμπαρδάκης,
1: ο Λαμπαρδάκης,
0: ο Ξηράκης, ο Γιώργος.
1: Ναι. Και μετά πιάνεις και την επόμενη γενιά και...
0: μετά 9 χρόνια.
1: Ναι. Σωστά, γιατί παίζεις από το 87 μέχρι το 96.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή μετά... έπαιξε και με τον Κοζανίδη, ας πούμε, που είναι.
0: Ναι, τον είχαμε μικρό το Στέλιο.
1: Μπράβο, τον είχατε μικρό.
0: Καλή εποχή ήταν τότε με τον Μίτιτς, είχαμε το Στόιτς, τους δύο ξένους που φέραμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε κάνει καλή ομάδα. Έρθω ο Αρτέμις ο Μπούρας, το στόπερ από τον Παναθηναϊκό.
1: Τερζανίδης προπονητής.
0: Τερζανίδης, ναι.
1: Και εκεί πάλι η ΕΑΡ φτάνει πολύ κοντά στην άνοδο στην πρώτη εθνική.
0: Δύο χρόνια.
1: Δύο χρόνια.
0: Φτάσαμε κοντά, ναι, η απειρία. Τι να πω τώρα, ίσως μπορεί να μην θέλανε κιόλας, γιατί ναι. Στην ουσία την ΕΑΡ την είχε ο κύριος Θόδωρας.
1: Ο Βαρδογιάννης.
0: Είναι και είχε και τον Όφη.
1: Υπάρχουν και φωτογραφίες κιόλας, τις μεγάλες στιγμές, πανηγυρισμούς.
0: Όχι, αυτός ήταν ο άνθρωπος που έδινε τα πάντα στην ομάδα. Και χάρη σε αυτόν, αν δεν ήταν αυτός, η ΕΑΡ δεν θα μπορούσε. Και αποδείχθηκε δηλαδή στην πορεία. Και ήταν και ο Όφη. Δεν θα μπορούσαν να έχει στην ίδιο νησί δύο.
1: Σωστά γίνεται από εκείνη. Μετά αργότερα έγινε. Βέβαια παίξαν και τρεις μαζί.
0: Ναι.
1: Ο Όφη, ο Πλατανιάς και, ναι, και ο Οργοτέλης. Προηγουμένως αυτοπροσδιορίστηκες. Τώρα που έχουν περάσει αρκετά χρόνια, σου φέρθηκε καλά το ποδόσφαιρο. Δηλαδή σου έδωσε αυτά που έδωσες εσύ. Εγώ δεν λέω ότι σου είναι καλά, είναι αντιπαροχή.
0: Πιστεύω ότι δεν φταίει. Φταίω κι εγώ. Γιατί. Όλοι μας, εμείς, ο καθένας καθορίζει για την πορεία του.
1: Καλά,
0: βάσει τις επιλογές του. Ίσως εγώ είμαι, στόπα, εγώ πιο πολύ ενεργούσα με το συνέστημα, παρά με τη σκέψη. Και ίσως οι επιλογές μου αρκετές φορές δεν ήταν αρκετές. Αλλά στις περισσότερες φορές που πήρα κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις, ίσως ήταν λάθος. Αλλά δεν μπορώ να πω, δόξα τω Θεώ.
1: Ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος?
0: Το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι δεν έπρεπε να φύγω εκείνο το χρόνο από μόνος μου από τον Ολυμπιακό. Δεν το ξέρω ακόμα, γιατί πήγα μόνο μου και ζήτησα να φύγω. Και πάλι το ίδιο έγινε με τον Όφη.
1: Με τον Όφη, ναι.
0: Δηλαδή έφυγα από την Αλφα Αθηνική σε ένα σωματείο τακτοποιημένο, πολύ καλό σωματείο. Πολύ καλό σωματείο. Και πήγα σε μία, ας πούμε, στη Β' Εθνική, στα Ξερά.
1: Ναι. Με το συνέστημα.
0: Με το συνέστημα.
1: Και πάλι. Με το καλαϊτζιδάκι, το ψιστήρι, το μπούρο-μπούρο.
0: Ναι, και με τους φίλους για
1: και
0: να.
1: Με τους φίλους.
0: Η σκέψη μου ποια ήταν. Να μπορέσω, αν μπορέσω, να βγάλω την ΕΑΡ.
1: Να βγάλω την ΕΑΡ. Ναι, ναι. Το κατάλαβα. Στο μεταξύ, επειδή φρόντισε γι' αυτό και ο Σύφης ο Βοντζάκης, ο αγαπημένος μου φίλος και συνάδελφος, ήσουν αμούρι τότε, δηλαδή. Μανίνα, Μπλεκ.
0: Στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, στον Ολυμπιακό. Δηλαδή που τότε γίνεται από εκεί δεν υπήρχε το Κωστόπουλο, το Λιμπέρις, ούτε το Κλικ, ούτε το Στάτους, ούτε τα περιοδικά που 10 χρόνια αργότερα άρχισαν να βάζουν στα εξώφυλλα ποδοσφαιριστές με λιμένες ζώνες και
0: ναι,
1: ημίγυμνους.
0: Ναι, ναι.
1: Και βλέπω κόκο ημίγυμνο με λιμένη ζώνη.
0: Όχο,
1: πρώτη μούρη στο καβούρι, όχι. Δηλαδή, προχώ πολύ αυτά.
0: Ήταν
1: και σε γυναικεία περιοδικά.
0: Ναι, είχα μια.
1: Είχες μια.
0: Εντάξει.
1: Ένα σεξ απείλ.
0: Έχω βρει. Μία φωτογραφία μου πίσω από ένα περιοδικό, θα σου το δείξω, πρέπει να το βρω όμως. Είναι μπροστά, είναι η φωτογραφία μου με τη φανέλα του Ολυμπιακού και γράφει διάφορα λόγια. Και άμα τη γυρίσει πίσω, είναι μια γυμνόστιθη ξανθιά και λέει, από πάνω γράφει σκάνδαλο το περιοδικό. Είχε έρθει μια μέρα με, ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης.
1: Ο Ιάσονας, ναι.
0: Ήταν τότε γραφή στην Κατερίνα ή στη Μανίνα, δεν θυμάμαι. Και μου λέει, εγώ τον κοίταζα περίεργα τώρα γιατί μίλαγε και λίγο. Λέω, τι θέλει τώρα από μένα. Και εγώ δεν τα μπορούσα αυτά. Και τέλος πάντων μου λέει, μα έχουμε θαυμάστρες και θέλουν να συνέντευξη και αυτά. Τέλος πάντων,
1: η Μανίνα πρέπει να
0: και κανονίζουμε και έρχεται σπίτι μου. Και μετά μου λέει, εκδίσου. Βγάλε λίγο το παντελόνι αυτό. Ναι,
1: έχουμε τις φωτογραφίες, ναι. Έχουμε εδώ.
0: Και του λέω, ρε, εσύ θα γίνουμε ρεζίλ, του λέω.
1: Δεν είπε, δεν μπροστά ο Ιάσονας.
0: Ναι, δεν ήταν. Αυτός πήγε και με γνώρισε τότε με τη συγχωρεμένη την Ζωή, τη Λάσκαρη, σε ένα πάρτι εκεί. Είχαμε πάει μαζί και στο θέατρο. Αλλά εγώ δεν μπορούσα.
1: Ναι,
0: αλλά το φοβήθηκα το αυτό το χώρο.
1: Το χώρο, ναι.
0: Το χώρο της νύχτας το φοβήθηκε και με και όταν με τους τραγουδιστές και με εκεί σε αυτούς τους χώρους και τέτοια, ναι. Δεν το φοβόμουν.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ, εάν δεν υπήρχε ο Αστέρας, δεν υπήρχε το Πλατιάκι, δεν υπήρχε Ζωχώρα, δεν υπήρχε ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, τι θα κάνεις ζωή σου?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι δουλειά θα κάνεις δηλαδή?
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Γιατί από μικρός κλωτσάω μια μπάλα.
1: Ναι, οπότε...
0: Έξω από την πόρτα, από μικρός κλωτσάω μια μπάλα. Ειλικρινά δεν ξέρω. Αν και ήμουνα ξυπνιός, τα έπαιρνα γρήγορα τα γράμματα, δεν ήμουν όμως πολύ του διαβάσματος.
1: Πολύ επιμελής,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Ναι, δηλαδή ήμουν ικανοποιημένος στο 16. Ναι. Ποτέ δεν ήθελα να φτάσω στο 18 ή το 20. Δεν διάβαζα δηλαδή από το παραπάνω.
1: Εσύ έκανες και μια σημαντική καριέρα και πάντως πολύχρονη με τον προπονητή Λύκη, με το σκάουτινγκ, με τις ακαδημίες. Πολλά χρόνια. Δηλαδή ξεκίνησα... στον Ολυμπιακό ήσουν μέχρι... πριν από 5 μήνες.
0: Μέχρι πριν το.
1: Μέχρι τον Νοέμβριο. Πόσα χρόνια είσαι στο Ολυμπιακό? 15.
0: Από το 11.
1: 2011 με 2026. 15 χρόνια. Ήσουν στο team των εθνικών ομάδων.
0: Ναι, από το 2001 μέχρι το 2009.
1: Ωραία, και με Ρεχάγκελ και με Σάντος.
0: Ναι, ο Μερεχάγκελ.
1: Με Ρεχάγκελ μόνο, ναι.
0: Ήμουνα η εποχή καλή σε όλες τις εθνικές ομάδες μικρές. Τότε ξεκινήσαμε και κάναμε. Τότε τι γινότανε, κάναμε trials στην Θεσσαλονίκη, στην Πελοπόννησο, στην Αθήνα, σε κάποια μέρη ας πούμε της Ελλάδος και μαζεύαμε εμείς τους ποδοσφαιριστές ας πούμε για την Πέδων, για την Νέων.
1: Ναι, ναι, ναι. Και κάναμε από το scouting και recruiting.
0: Εμείς κάναμε το scouting σαν ναι. Αυτό και από εμάς ερχότανε. Ας πούμε τότε θυμάμαι τον Τόνι τον Σαββίσκι που ήταν για λογαριασμό της ΑΕΚ, τον Μπαρμπαλιά που ήταν στον Ολυμπιακό, κάτι που ερχόντουσαν στον Παναθηναϊκό και βλέπανε
1: ναι.
0: Ποιους και από εκεί παίρνανε τότε. Δεν ήταν όπως τώρα που έχουν κάνει μεγάλη δουλειά οι ακαδημίες όλες και πάνε εύκολα και τους παίρνουν έτοιμους παίκτες στις εθνικές ομάδες.
1: Επειδή και βλέπεις και παρακολουθείς και για παράδειγμα χτες το βράδυ είμαστε μαζί και βλέπαμε το τουρνουά του Μπαστάκη εκεί στη Σοχώρα. Βγαίνουν ταλέντα, παράγονται ταλέντα. Είναι οι εποχές άλλες και μπαίνουν και οι γονείς λίγο και μπαίνουν και οι μανατζαρέοι από νωρίς και μπερδεύεται λίγο το πράγμα.
0: Έχει ταλέντο, αλλά το ταλέντο τι γίνεται τώρα. Είναι, ναι, μεγάλη, όχι πληγή γιατί...
1: Όχι πληγή, εντάξει.
0: Ένα μέρος αρνητικό ας πούμε είναι οι γονείς. Ναι μεν... Εγώ τους αποδίδω κιόλα τα θετικά γιατί αυτοί τραβάνε το Λούκι. Το πήγαινε έλα
1: των
0: παιδιών να του ετοιμάσουν τα φαγητά, να στερηθούν. Αλλά κάνουν και υπερβολές. Mm. Και βλέπεις και εξοδεύουν πολλά λεφτά τζάμπα. Γιατί νομίζουν ότι έτσι θα κάνουν το παιδί τους καλύτερο. Όχι. Ταλέντο υπάρχει. Θέλουμε ακόμα λίγο βελτίωση και φαντάζομαι τώρα σιγά σιγά. Οι συνθήκες φτιάχνονται, άμα γίνουν γήπεδα αρκετά, γιατί τώρα όντως να και η ΑΕΚ τώρα φτιάχνει και άλλα γήπεδα στα Σπάτα, ο Παναθηναϊκός έφτιαξε για αυτός, ο Ολυμπιακός έχει, ο Όφη έχει καλές εγκαταστάσεις, δηλαδή έτσι μόνο μπορεί σε καλές συνθήκες να δουλέψουν καλύτερα και με καλύτερο και οι προπονητές εκπαιδεύονται τώρα και... Mm-hmm. Αλλά εντάξει, πρέπει και αυτοί όμως, εγώ λέω τώρα, όχι συμβουλή, γιατί δεν θέλω ούτε ποιος είμαι εγώ να δώσω συμβουλή. Λέω ότι από την εμπειρία μου έχω καταλάβει ότι στα μικρά παιδιά οι προπονητές δεν χρειάζεται και πολλά λόγια να λένε.

0: Άστο να παίξουν κιόλας.
1: Να παίξουν να κάνει λάθος. Σας κάνει λάθος.
0: Άστο να κάνει λάθος.
1: Άστο και να χάσουν. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Δεν είναι ο τελικός της Champions League.
1: Ναι, γιατί έτσι του στερεί την προσωπικότητα.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Και βλέπεις τώρα τα περισσότερα παιδιά. Βλέπεις ένα Κωνσταντία και λες, α, ναι, όλος ο κόσμος. Ναι, γιατί έχει, φαίνεται η χαρά του παιχνιδιού.
0: Η χαρά του παιχνιδιού, τι ωραία που το λέει.
1: Δεν τον νοιάζει, δεν έχει την έννοια, α, μόνο να κερδίσω.
0: Τρία πράγματα θα αναφέρω ακόμα. Το ένα είναι, επειδή είναι πολύ κοντά, είναι στις 48 ώρες από τώρα. Τι αίσθηση έχεις για τον τελικό του κυπέλου, του Όφη με τον ΠΑΟΚ?
1: Αν τα πάρουμε ψυχρά τα πράγματα, φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ για μένα. Αλλά σε ένα παιχνίδι, που είναι τελικό κυπέλου, όλα τα αποτελέσματα είναι μέσα. Δεν υπάρχει. Το φαβορί πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο. Ναι. Γιατί έχουμε δει τι γίνεται σε τέτοια παιχνίδια. Εκεί που λες ότι έλα, μόνο θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, όχι. Ο Όφη έχει δυνατότητες να πάρει και αυτό στο κύπελο και γιατί όχι να μην το πάρει, να τα κάνει. Διπλά.
0: Να τα κάνεις διπλά. Ποια στιγμή θα ήθελες να ξαναζήσεις από όλα τα χρόνια που έπαιξες? Δηλαδή να σε έκανε ο Θεός πάλι 18,
1: Champions League. Δηλαδή να ήμουν σε ένα παιχνίδι, ναι, ναι, ας πούμε Άγιαξ. Το Άγιαξ τότε.
0: Του τότε, ναι, ναι,
1: ναι. Ένα τέτοιο παιχνίδι.
0: Και το άλλο, επειδή είσαι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, τελευταία μου ερώτηση. Όταν την πιάνεις την μπάλα ή τη μανούδαρες με το αριστερό πόδι που λέει Καναθόπουλο center, τι συνέστημα σου έβγαζε η μπάλα, τι ήταν η μπάλα στη ζωή σου ή τι είναι ακόμα? Γιατί ήσουν μέχρι τον Νοέμβριο στον Ολυμπιακό, 15 χρόνια, ήσουν στις Εθνικές και πιθανότατα αύριο μεθαύριο, μέχρι να βγει η εκπομπή σου, να είσαι και κάπου αλλού.
1: Ας σου πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Εχθές ήμασταν στη Σοχώρα.
0: Μαζί.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί που μίλαγα με το ποιο ήταν, έθιμα μου, Καλογεράκης, παίζαν τα παιδάκια και φεύγει μια μπάλα έτσι και εγώ ευστυχτοδός τρέχω. Και τους την κάνω πίσω έτσι με το πόδι. Αυτό το πράγμα είναι, πού να σου πω, πιο θελτικό για μας από μια κοπέλα.
0: Φοβερή κουβέντα. Φοβερή, πιο θελτικό από ότι μια κοπέλα.
1: Δηλαδή για μας, δηλαδή, ναι, για μας, εγώ προσωπικά για μένα, δηλαδή όταν είμαι στο γήπεδο, προτεραιότητα έχει μπάλα. Πολλές φορές έχω μαλώσει και με τη γυναίκα μου. Λέει, εσύ παιδάκι μου με την μπάλα θα ζήσεις. Μα λέω, αυτό είναι που εγώ ότι έχω γίνει μέχρι τώρα, αυτό το μικρό το λίγο, το οφείλω σε αυτό.
0: Έτυχε ποτέ να κοιμηθείς με την μπάλα?
1: Όχι.
0: Όχι, ε.
1: Όχι. Εγώ την αλήθεια. Θα μπορούσα όμως.
0: Θα μπορούσα.
1: Θα μπορούσα, δηλαδή, εκεί που είμαι κουρασμένος μπορούσα κάτω από το πόδι να βάλω την μπάλα.
0: Κόκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Χαρά, γιατί τιμή, δηλαδή, δεν έχω λόγια.
1: Νομίζω είναι η πρώτη φορά που μιλάω τόσο πολύ.
0: Τόσο πολύ, ναι, ναι, και... τα είπες όλα.
1: Ναι.
0: Μαρτύρησες χωρίς ξύλο, που λένε.
1: Ναι, μαρτύρησα χωρίς ξύλο. Ωραία.
0: Ωραίος, ωραιότατος Γιώργος Κοκολάκης, ωραιότατο 25ο box out της φετινής τρίτης σεζόν της εκπομπής στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, παρέα με τα νερά Ζαρός που μας δίνουν δροσιά, δύναμη, ευεξία, και μας δίνουν επίσης και όλη εκείνη την ενέργεια που χρειάζεται. Ευχαριστούμε πολύ που και απόψε ήταν μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στο επόμενο Box Out, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, να είστε καλά.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα βίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό? Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: έχω σήμερα τη χαρά να έχω καλή παρέα αυτή την τελευταία μέρα του Ιούλη, τον καθηγητή του κύριο Αριστίδη Κυπράκη. Καλώς ορίσατε.
1: Γεια σας. Χαίρετε σε όλους τους ακροατές μας.
0: Συνήθως καλωσορίζουμε από τα Ευρώπας, τώρα από την Κίνα.
1: Είναι λίγο διαφορετική περίσταση πλέον.
0: Μεγάλη. Στην Κρήτη λέμε, την παίζουμε λίγο μεγάλη, ναι. Εσείς πήγατε πολύ μακριά τώρα, έτσι. Μεγάλη απόφαση να αφήσετε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, να αφήσετε ένα χώρο που το ξέρετε καλά. Πόσα χρόνια ήσασταν έξω?
1: Στη Σκωτία.

0: Από το 99.
1: Ναι, πολλά.
0: 27 χρόνια.
1: Πολλά, 27 χρόνια. Και κάνατε τώρα το μεγάλο βήμα να πάτε στην Κίνα ως ερευνητής. Φαντάζομαι και το εκπαιδευτικό έργο θα συνεχιστεί. Εκεί σε ποια πόλη είστε τώρα?
0: Είμαι στη Χαντζόου. Είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Ζεζιάνγκ. Η Χαντζόου είναι μια πόλη...
1: Μικρή πόλη, φαντάζομαι.
0: Η Χαντζόου είναι 15 εκατομμύρια πληθυσμός.
1: Μικρή είναι. Έτσι όπως μας το λέτε.
0: Το ερευνητικό Ινστιτούτο στο οποίο εργάζομαι είναι λίγο έξω από τη Χαντζόου, σε μια... Ας το πούμε, σε ένα προάστιο, ας το πούμε, που είναι 700.000 πληθυσμός, δηλαδή λίγο παραπάνω, λίγο μεγαλύτερο από την Κρήτη.
1: Ναι, αυτό όμως είναι σαν γειτονιά, γιατί για το επίπεδο της... Και πώς πήρατε αυτή τη μεγάλη απόφαση, θα μου πείτε τώρα, χρειάζονται αλλαγές?
0: Χρειάζονται αλλαγές. Είχα ζήσει στη Σκωτία παραπάνω από το μισό της ζωής μου πλέον. Έγινε μια πολύ... πρόταση, μια πολύ τιμητική πρόταση από την...
1: Και δελεαστική, φαντάζομαι.
0: Και δελεαστική, από διάφορες πλευρές. Και τη συζητήσαμε, είδα ότι ήταν πολύ αξιόλογη και είπαμε να κάνουμε την προσπάθεια.
1: Σκέφτομαι πολλές φορές, οι Κινέζοι ανακαλύπτουν ταλέντα, ψάχνουν ταλέντα, γιατί είναι τόσοι, είναι 1,5 δισεκατομμύριο κόσμος που... Έχουν και ερευνητές και επιστήμονες.
0: Ναι.
1: Και εξακολουθούν και ψάχνουν εκτός.
0: Η Κίνα έχει ακολουθήσει μια πολύ έξυπνη στρατηγική τα τελευταία περίπου 20 χρόνια. Αυτό που έκανε πριν από καμιά 15-20 ετία ήταν ότι ουσιαστικά άνοιξε τα σύνορα και έστειλε όλο το αξιόλογο δυναμικό της σε μυαλά στο δυτικό κόσμο, στην Ευρώπη, στη Βρετανία κυρίως, στην Αμερική για σπουδές. Κάποια στιγμή όλοι αυτοί άρχισαν να αποφυτούν, πήραν θέσεις σε μεγάλες βιομηχανίες, εταιρείες κτλ. Στο δυτικό κόσμο και η Κίνα αποφάσισε ότι εντάξει, έχετε αποκτήσει γνώση, έχετε αποκτήσει εμπειρία, αλλά τώρα πίσω να σας εκμεταλλευτούμε για μας.
1: Ναι.
0: Οπότε αντιστρέφει το κλίμα τώρα αυτό, αντιστρέφει το ρεύμα αυτό. Κάνει το brain regain που θα λέγαμε και με τα στα ελληνικά που το λέμε εδώ. Mm-hmm. Και μαζί με αυτούς προσκαλεί και επιστημονικό, δυναμικό, όχι Κινέζους, από όλο τον κόσμο. Έχει ένα πρόγραμμα λοιπόν.
1: Ρωτάω γιατί εάν ψάξει κανένας, το βλέπετε κι εσείς και από τις δημοσιεύσεις και από έτσι, πάντα σχεδόν οι μισοί είναι Κινέζοι, ξέρω εγώ έτσι όπως είναι το
0: πράγμα. Ναι.
1: Δηλαδή και έχουν τόσο κόσμο και όμως... Δεν θέλουν να μείνουν σε τίποτα πίσω, αυτό καταλαβαίνω,
0: ναι.
1: Ενώ είναι τόσο
0: μπροστά. Ναι, είναι πολύ επιθετική ως προς αυτό.
1: Γιατί υποψιάζομαι ότι επειδή είχατε και μια καλή θέση και έτσι, δεν ψαχτήκατε εσείς να φύγετε, σας ψάξανε υποψιά.
0: Όχι, ναι. Αυτοί με βρήκαν. Αυτοί με βρήκαν. Ναι. Εγώ εργαζόμουν στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, το οποίο είναι ένα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο, στο top 30, top 50 σε όλες τις λίστες.
1: Μάλλον ψάχνουν εκεί τα top, έτσι, καταλαβαίνω.
0: Ναι. Οπότε έχουν ειδικές υπηρεσίες, ειδικές οργανισμούς, εταιρείες.
1: Κυνηγούς δηλαδή, κυνηγούς.
0: Κυνηγούς ταλέντων, σαν να το λέμε, θα μπορούσαμε να το πούμε, όπου ψάχνουν κόσμο από αυτά τα πανεπιστήμια για να τον προσκαλέσουν να εργαστεί στην Κίνα στο αντικείμενό τους.
1: Ναι.
0: Και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι αρκετοί που κάνουν αυτή την κίνηση. Και αυτό το πράγμα γίνεται σε δύο...
1: Αυτό γίνεται γρήγορα, γιατί έχουμε συνηθίσει, τώρα εμείς στην Ελλάδα αυτό αν γινόταν θα συζητούσαμε 6 μήνες γι' αυτό, μετά θα συζητούσαμε 6 μήνες στα γραφειοκρατικά και μετά από ένα-δύο χρόνια θα ορκιζόταν κάποιος. Αυτό γίνεται.
0: Η διαδικασία ήταν αστραπιαία. Δηλαδή περισσότερο
1: σαν τα τρένα τους κάτι.
0: Ναι.
1: Σαν τα τρένα τους.
0: Περισσότερο καθυστέρησε από τη δικιά μου πλευρά, εγώ δηλαδή να πάρω την απόφαση, παρά τα διαδικαστικά γραφειοκρατικά τα δικά τους. Όταν με προσέγγισαν, αυτοί ήξεραν ακριβώς ποιος είμαι. Η πρώτη τους προσέγγιση ήταν να μου στείλουν, όχι να του στείλω εγώ το βιογραφικό μου, το έστειλαν αυτοί.
1: Α, πολύ μελετημένο.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Ήξεραν ακριβώς ποιος είμαι, τι έχω κάνει και είπαν ότι ενδιαφερόμαστε να σας προσκαλέσουμε να εργαστείτε.
1: Και δεν είχε, ας πούμε, θα τα πούμε μέσα στο χρόνο, τέτοια που λέμε.
0: Όχι. Το θα τα πούμε στο χρόνο το είπα εγώ. Δώστε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ, να το συζητήσω με την οικογένεια.
1: Ναι. Ελάτε αύριο.
0: Ναι, κάπως έτσι. Και με προσκάλεσαν μάλιστα να επισκεφτούμε

0: και αυτό το ίδρυμα εκεί πέρα, το Ινστιτούτο, για να κάνουμε κάποια συζήτηση. Και να πω την αλήθεια, όταν εγώ πήγα, νόμιζα ότι θα ήταν κάτι σαν συνέντευξη.
1: Τι άλλο θα ήταν?
0: Δεν ήταν συνέντευξη τελικά. Ήταν περισσότερο διαπραγμάτευση για το τι χρειάζομαι εγώ και το τι θέλω για να πάω.
1: Σαν τελειωμένο, ας πούμε.
0: Ναι, αυτό το κατάλαβα εγώ εκ των υστέρων, ότι αυτοί είχαν ήδη αποφασίσει ότι με θέλουν. Και απλά ήθελα να δουν και εγώ τι θέλω, για να δουν πώς θα το κάνουμε.
1: Εξακολουθώ να λέω, και για όσους μας δεν ζούμε αυτό το κομμάτι, το ερευνητικό, το εκπαιδευτικό, που πάει και λίγο και με το οικονομικό, δηλαδή ναι, με την αγορά τους. Τα συνδέουν αυτά, σαφώς, έτσι. Ναι. Τα συνδέουν.
0: Μα και αυτό είναι το, θα έλεγα, το μαγικό στην Κίνα, που εκεί κάνουμε κάτι λάθος εμείς στην Δύση, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο.
1: Στην Ελλάδα δεν κάνουμε λάθη, μην το λέτε
0: καλά,
1: αυτό.
0: Ναι. Όχι, δεν κάνουμε λάθη στην Ελλάδα. Είναι ότι θεωρούν δεδομένο ότι οτιδήποτε γίνεται, συμβαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο, πρέπει να συνδεθεί και με την βιομηχανία και την αγορά. Δηλαδή, και ο δικός μου ρόλος εκεί πέρα δεν είναι αμιγώς εκπαιδευτικός ή ερευνητικός.
1: Σου λέει, θα κάνουμε έρευνα υπάρχει, γι' αυτό, αλλά θέλουμε, ναι, πρακτικά
0: ακριβώς,
1: αποτελέσματα.
0: Ακριβώς, υπάρχει η προσμονή, θα έλεγα, ότι θα στήσουμε καινούργια εταιρεία, mm-hmm, με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας εκεί πέρα. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, υπάρχουν οι πόροι, οι χώροι, το εργατικό δυναμικό, το ερευνητικό δυναμικό, ναι, τα χρήματα για να,
1: δηλαδή,
0: κάνουμε...
1: καταρχήν, εντάξει, δεν ρωτάω για τον κόσμο. Κόσμο έχουν αρκετό, ναι, και να σας δώσουν. Και χώρους, δηλαδή, ελάτε να πάρετε ένα χώρο, ελάτε να... αυτό και τα χρήματα προφανώς συμφωνούνται.
0: Κάτι που μου έκανε εντύπωση στην πρώτη επίσκεψη που έκανα πριν από μερικούς μήνες, όταν πρώτο πήγα και κάναμε αυτή τη συνάντηση, ήταν ότι όταν με ρώτησαν για το τι εργαστηριακούς χώρους θα χρειαστώ εγώ για το εργαστήριό μου, mm-hmm, τους είπα, δείξτε μου τι υπάρχει διαθέσιμο. Με πήγαν σε ένα τεράστιο κτίριο, ανοιχτό, και μου είπαν απλά, πες μας πόσα τετραγωνικά χρειάζεται, να τα χαράξουμε κάτω,
1: έτσι,
0: να χτίσουμε τις μεσοτυχίες, να φτιάξει το εργαστήριό σας και τι εξοπλισμό χρειάζεται, για να δούμε πώς θα τον αποκτήσουμε.
1: Έτσι, πείτε
0: κάπως
1: μας.
0: Έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά...
1: Αυτά ούτε στη Σκωτία, νομίζω.
0: Μα ακριβώς αυτά τα πράγματα
1: δεν παίζουν εκεί.
0: Δεν γίνονται ούτε στην
1: Αμερική,
0: στη Βρετανία.
1: Ούτε και η Αμερική τόσο έντονα, νομίζω.
0: Την Αμερική δεν την έχω ζήσει, οπότε δεν ξέρω να σας πω, αλλά στη Βρετανία και σε πολλές άλλες χώρες ευρωπαϊκές...
1: Δεν γίνεται έτσι.
0: Δεν γίνεται έτσι, όχι, δεν γίνεται έτσι.
1: Ναι, ίσως έχει να κάνει και το ότι... έχουν μια κρατική οντότητα που ελέγχει τα πάντα, ίσως, ναι, είναι πιο εύκολο. Ναι. Βέβαια, εμάς ακούγεται λίγο οξύμορο αυτό, έτσι δεν είναι,
0: ναι,
1: ότι παίζει αυτό το πράγμα, αλλά ξέρετε, μου κάνει εντύπωση από το... Δηλαδή, να σας στείλουν, για παράδειγμα, λέω, αρχές του έτους ένα mail, ναι, φαντάζομαι, με mail, να σας πούνε ενδιαφερόμαστε γι' αυτό και εσείς μέσα σε 6 μήνες να βρίσκεστε εκεί να δουλεύετε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: καλά, επαναλαμβάνω ότι για μένα η διαδικασία, ναι, ήταν λίγο πιο γρήγορη, επειδή την ήξερα την Κίνα,
1: ναι,
0: και ήταν,
1: ναι,
0: πιο γρήγορη,
1: εντάξει,
0: και όπως και τα λοιπά, αλλά έχουν τον τρόπο και τη διάθεση όταν υπάρχει, όταν βλέπουν ότι κάτι τους χρειάζεται και ταιριάζει με αυτά που χρειάζονται, να το προσελκύσουν.
1: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας, την πολύ ενδιαφέρουσα, με τον καθηγητή Αριστείδη Κυπράκη, ο οποίος άφησε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και αποφάσισε να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα ουσιαστικά και για εσάς. Εντάξει, είχατε σχέσεις, αλλά είναι κάτι διαφορετικό αυτό.
0: Ναι, είναι καινούριο. Είναι διαφορετικό να συνεργάσεις ή διαφορετικό να εργάζεσαι εσύ εκεί και να ζεις.
1: Ναι,
0: είναι τελείως διαφορετικό πράγμα.
1: Ναι. Δεν θα σας ρωτήσω για το πόσο σκληρές είναι οι συνθήκες εργασίας. Φαντάζομαι πως είναι με την.
0: Έχουν απαιτήσεις, βεβαίως, ναι, είναι σκληρές. Από την άλλη, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να κάνεις τη δουλειά σου. Τώρα, το πώς την κάνεις τη δουλειά σου.
1: Το αποτέλεσμα, δηλαδή.
0: Το αποτέλεσμα, ναι,
1: ναι. Και από εκεί και μετά, και πού θα την κάνεις.
0: Και πού θα την κάνεις. Και μάλιστα αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που με βοήθησαν, ας πούμε, να πάρω την απόφαση. Γιατί το να ζω στην άλλη άκρη του κόσμου, μακριά από οικογένεια και από τους φίλους και τους δεσμούς μου εδώ πέρα και τη χώρα μου, δεν είναι τόσο εύκολο. Αυτοί το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Οπότε μου άφησαν μια ελαστικότητα να μπορώ να δουλεύω ένα μεγάλα χρονικά διαστήματα και εξ αποστάσεως. Οπότε δεν χρειάζεται να είμαι 12 μήνες το χρόνο στην Κίνα. Μπορώ να, mm-hmm, να περνάω χρόνο και με την οικογένεια.
1: Και σε αυτό, λοιπόν, τα έχουν προβλέψει όλα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Βοηθάει και το αντικείμενό μου, βέβαια, ότι εγώ δεν χρειάζεται να έχω φυσική παρουσία εκεί.
1: Εντάξει. Ναι. Αλλά, ναι. Το αντικείμενο που θα περάσουμε και σε αυτό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί στο μέλλον. Δηλαδή, η ενέργεια για αυτούς

0: καταλαβαίνω ότι είναι, αν όχι το άπαν, ένα από τα πιο σημαντικά έτσι, στην αξιολόγησή τους, στην ιεράρχησή τους. Ναι. Η αποθήκευση ενέργειας που ναι. κάνουν προσπάθειες. Μόνο να δει κανένας πόσο μπροστά είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, στην ηλεκτροκίνηση στα αυτοκίνητα.
1: Η Κίνα τρέχει με τεράστιους ρυθμούς ανάπτυξης και για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να υπάρχει και ενέργεια. Mm-hmm. Βασική προϋπόθεση. Οπότε ο τομέας ενέργειας είναι από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους και στην Κίνα σε όλες του τις μορφές. Και στις ανανεώσιμες πηγές και στις συμβατικές, πώς θα τις κάνουμε καλύτερες και πιο αποδοτικότερες mm-hmm. και πιο φιλικές προς το περιβάλλον, και στην αποθήκευση και στον λεγόμενο εξηλεκτρισμό των πάντων, ο οποίος ξεκίνησε από τη Δύση, αλλά πλέον και η Κίνα τον ακολουθεί, διότι είναι ο τρόπος να παράσχουμε ενέργεια στα πάντα χωρίς να επηρεάζουμε πολύ το περιβάλλον, χωρίς mm-hmm. να καταστρέφουμε πολύ το περιβάλλον, όχι ότι δεν καταστρέφουμε
0: καθόλου. Και αυτοί είχαν κατηγορηθεί στο παρελθόν.
1: Βεβαίως. Η Κίνα βάσιζε το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ενέργειας στους ορυκτούς πόρους και ακόμα, όμως είναι με πολύ μεγάλη διαφορά η χώρα με την ταχύτερα αναπτυσσόμενη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αν θυμάμαι καλά, ένα τελευταίο στατιστικό, 40% της καινούργιας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών βρίσκεται στην Κίνα παγκοσμίως. Είναι ένα τεράστιο νούμερο.
0: 40%.
1: Για παράδειγμα, η αποθήκευση ενέργειας ουσιαστικά κινείται στην Κίνα και η Κίνα παρέχει συστήματα σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, μπαταρίες, ας πούμε, κτλ.
0: Οι μπαταρίες είναι μάλλον μεγάλο στοίχημα για αυτούς, έτσι, αν και κάνανε προσπάθεια και οι Αμερικάνοι. Εντάξει, εμείς ξέρουμε τον Elon Musk, ας πούμε.
1: Είναι μεγάλο στοίχημα για όλο τον κόσμο. Μα και ο Elon Musk τις μπαταρίες του στην Αμερική τις κατασκευάζει.
0: Στην Κίνα.
1: Συγγνώμη, στην Κίνα, ναι.
0: Καλά, στην Κίνα το επόμενο ερώτημα θα ήταν αυτό, τι δεν κατασκευάζεται στην Κίνα.
1: Ναι.
0: Γιατί μέχρι τώρα. Ναι, ολοκληρώσαμε τις
1: Οπότε δεν μιλάμε μόνο για μπαταρίες για ηλεκτροκίνηση, την οποία την αναφέραμε νωρίτερα, αλλά για μπαταρίες που συνδέονται στο δίκτυο για να παρέχουν ενέργεια όταν δεν μπορεί να την παρέχει ο ήλιος ή ο αέρας. Οπότε το αντεπιχείρημα κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ήταν ότι μα δεν τις έχουμε συνεχώς, αρχίζει και φθήνει, αρχίζει και αποδυναμώνεται, διότι μέσω της αποθήκευσης μπορούμε να έχουμε ενέργεια από τον ήλιο ακόμα και τη νύχτα.
0: Είναι όντως το μέλλον οι μπαταρίες? Μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που να πούμε ότι για την Ελλάδα που είναι πολύ μικρός χώρος, έτσι κι αλλιώς,
1: ναι.
0: για τα δεδομένα της Κίνας, δηλαδή, έχουμε, ας πούμε, ανεμογεννήτες που παράγουν, τυχαία λέω το νούμερο, 100 ΜΒ, αλλά τα χάνουμε τώρα που φυσάει γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε, αλλά μπορούμε να αποθηκεύσουμε ένα μεγάλο μέρος και να το έχουμε το βράδυ ή την επόμενη.
1: Όπως έχουμε
0: δηλαδή μπορεί και να το δούμε αυτό.
1: Ναι, ναι, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, δεν υπάρχει ένα είδος ενέργειας το οποίο θα λύσει μόνο όλα τα προβλήματά μας. Mm-hmm. Γνωρίζουμε ότι θα χρειαστούμε ένα μπουκέτο διαφορετικών τεχνολογιών για να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες, και ηλιακή και αιωλική. Για ένα διάστημα θα χρειαστούμε ακόμα και ορυκτούς πόρους μέχρι να στήσουμε όλη την τεχνολογία που χρειαζόμαστε, την αποθήκευση κτλ. Όμως, μέσω της αποθήκευσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ περισσότερη ποσότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είπαμε, όπως είπα και νωρίτερα, ακόμα και όταν δεν υπάρχει. Δηλαδή, τη νύχτα που δεν έχουμε ήλιο, μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ηλιακή ενέργεια, την οποία την έχουμε αποθηκεύσει κατά τη διάρκεια της μέρας, όταν δεν μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Και αντί να την πετάμε στα σκουπίδια, αντί να μην τη χρησιμοποιούμε, την αποθηκεύουμε σε μπαταρίες και τη χρησιμοποιούμε αργότερα. Το άλλο πράγμα που
0: αυτό γίνεται τώρα.
1: Αυτό. Ναι.
0: Πειραματικά ουσιαστικά, σωστά?
1: Όχι μόνο πειραματικά, είναι κάτι που έχει αρχίσει και αναπτύσσεται με πολύ γρήγορου ρυθμούς πλέον σε βιομηχανική κλίμακα.
0: Ωραία, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Πιστεύετε, ας πούμε, εντάξει τώρα δεν θα κάνετε το μάντι, αλλά μπορεί να συζητάμε στα επόμενα 5-10 χρόνια να είναι κάτι αυτονόητο και φυσιολογικό?
1: Όχι, μπορούμε να κάνουμε το μάντι, ακριβώς αυτό θα συμβεί.
0: Ναι.
1: Και συμβαίνει ήδη.
0: Να είναι όμως και το κόστος, ένα κόστος το οποίο να μπορεί να ανταπεξέλθει κάποιος.
1: Μα το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλιακής, αιωλικής και πλέον και το κόστος της αποθήκευσης ενέργειας mm-hmm. είναι συγκρίσιμο, αν όχι μικρότερο, από το κόστος παραγωγής από λιγνίτη και από φυσικό αέριο

0: κτλ.
1: Και που είναι και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική.
0: Που είναι και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική. Οπότε δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε μπαταρίες τόσο γρήγορα όσο τις χρειαζόμαστε.
1: Γιατί?
0: Εκεί είναι το θέμα. Διότι δεν υπάρχει ακόμα βιομηχανική παραγωγή τόσο μεγάλη. Οπότε όταν και αυτό αναπτυχθεί, το κόστος θα πέσει ακόμα περισσότερο.
1: Οι Κινέζοι επενδύουν σε αυτά. Σε αυτό το τομέα.
0: Ίσως το τομέας της αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες είναι ο πιο ταχαίως αναπτυσσόμενος τομέας στην ενέργεια στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν γιγάντιες μονάδες κατασκευής, βιομηχανικές κατασκευής μπαταριών, ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Στην πόλη που ζω τώρα, προ 2-3 ετών, η BYD που είναι η μεγαλύτερη...
1: Τι που βγάζει τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, η BYD που βγάζει τα αυτοκίνητα, όπως η Tesla, βγάζει και μπαταρίες για το δίκτυο μεγάλης χωρητικότητας, πάλι όπως και η Tesla, γιατί και η Tesla κάνει και αυτό το ίδιο πράγμα.
1: Και αυτές οι μπαταρίες είναι αυτό που έχω στο νου μου, ότι θα πιάνουν συγκροτήματα όπως είναι η βιομηχανική περιοχή, ήταν κάτι τεράστιο.
0: Ναι, εντάξει, όχι τόσο μεγάλο σε βιομηχανική περιοχή, αλλά μιλάμε για ISOBOX, μιλάμε για να το φανταστούμε σαν ένα. Τα κυβότια που βάζουμε πάνω στις νταλίκες, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε stack, μπορούμε να συνδέσουμε πολλά το ένα δίπλα στο άλλο και να έχουμε ό,τι επίπεδο ισχύως και ό,τι επίπεδο ενέργειας χρειαζόμαστε για το δίκτυο, για το σημείο που τα συνδέουμε. Δεν είναι δηλαδή κάτι που το βάζουμε, το συνδέουμε στην πρίζα στο σπίτι. Υπάρχουν και τέτοιες, αλλά μιλάμε για μεγάλης κλίμακας συστήματα.
1: Ναι. Και να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Αυτές πάλι δεν είναι περιβαλλοντικά επιλείψιμες?
0: Δεν υπάρχει τίποτα που κάνουμε ως άνθρωποι το οποίο να μην έχει ενεργειακό, μάλλον να μην έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τίποτα. Ακόμα και ο αέρας που αναπνέουμε, ακόμα και η εκπομπή που κάνουμε αυτή τη στιγμή, ακόμα και το μήνυμα που στέλνουμε με το κινητό μας, έχει ένα ενεργειακό αποτύπωμα. Το θέμα είναι ότι όταν τα βάλουμε στη ζυγαριά, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα συνδυαστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποθήκευσης είναι τάξης μεγέθους μικρότερο από ότι οτιδήποτε άλλο έχουμε διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται να κάνουμε εξόρυξη των πρώτων υλών για να κατασκευάσουμε τις μπαταρίες, φυσικά, το οποίο έχει ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όμως αντίστοιχο περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχει και εξόρυξη ορυκτών καυσίμων, το οποίο πρέπει να το κάνουμε συνεχώς. Ενώ για τις μπαταρίες το κάνουμε μία φορά, τις κατασκευάζουμε και δουλεύουν μετά για 25 χρόνια. Υπάρχει και ένα θέμα για την ανακύκλωσή τους.
1: Ένας φίλος, και τι τις κάνουμε μετά για ακριβώς, την ανακύκλωση?
0: Ακριβώς, ήταν η επόμενη μου κουβέντα. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα με την ανακύκλωση, όμως και αυτό έχει λυθεί. Γνωρίζουμε πώς μπορούμε να ανακυκλώσουμε τις μπαταρίες. Και το μόνο που χρειάζεται είναι και σε αυτό το κομμάτι να δημιουργηθεί η αλυσίδα της ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες και στην αυτοκίνηση και στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και ακόμα περισσότερο σε επίπεδο δικτύου, επειδή δεν είναι τόσο πολύ ευρέως διαδεδομένες ακόμα, δεν υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον ή δεν υπήρχε οικονομικό ενδιαφέρον να δημιουργηθεί μια αλυσίδα ανακύκλωσης. Όμως αυτό θα γίνει νομοτελειακά. Διότι όταν φτάσουμε σε ένα σημείο όπου οι μπαταρίες που είναι ήδη σε χρήση είναι τόσο πολλές που η ανακύκλωση των υλικών γίνεται οικονομικά συγκρίσιμη με την εξόρυξη νέων πρώτων υλών για την κατασκευή νέων, τότε η βιομηχανία θα στραφεί νομοτελειακά προς τα εκεί και γίνεται αυτό. Και τη χημεία, την τεχνολογία την έχουμε ήδη. Γνωρίζουμε πώς πρέπει να το κάνουμε.
1: Άρα μιλάμε τώρα, για να μην πούμε σε λεπτομέρειες τεχνικές που και εμείς οι πολίτες δεν καταλαβαίνουμε, μιλάμε για μια νέα φάση τεχνολογικής εξέλιξης σε αυτό το επίπεδο την επόμενη δεκαετία, ας πούμε.
0: Ναι, και κινούμαστε ήδη προς εκεί. Και συμβαίνει ήδη και στην Ελλάδα. Τώρα, η Ελλάδα τώρα το ξεκινάει. Τώρα ξεκινάμε την εγκατάσταση μπαταριών στο δίκτυο. Αλλά άλλες χώρες που είναι λίγο πιο μπροστά από εμάς, όπως Ισπανία, Πορτογαλία, με αντίστοιχα κλιματολογικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά, είναι ήδη αρκετά βήματα πιο μπροστά από εμάς και ήδη δρέπουν τους καρπούς. Ήδη έχουν τα θετικά, ας πούμε, αποτελέσματα από την χρήση των, της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες.
1: Ναι.

0: μια άλλη ερώτηση τώρα μου κάνει ένας φίλος είναι εάν όλο αυτό που είπατε, εγώ τα φαντάζομαι σαν containers, ας πούμε.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Θα μπορούν να έχουν τέτοια ισχύ για μια πόλη, ας πούμε, ή για κάτι πολύ μικρότερο. Είναι ακόμα νωρίς ναι. να συζητήσουμε γι' αυτό.
1: Πολύ καλή ερώτηση. Με τις μπαταρίες δεν μπορούμε να έχουμε μεγέθη αποθήκη.

0: ωρών ή ας πούμε μιας μέρας. Μπορούμε να το μεγαλώσουμε ακόμα παραπάνω, γιατί το καλό που έχει η τεχνολογία των μπαταριών είναι ότι είναι scalable, μπορούμε να την, όσο θέλουμε μπορούμε να τις μεγαλώσουμε, όσες μπαταρίες συνδέσουμε στη σειρά, τόσο περισσότερη
1: σειρά,
0: ναι, ενέργεια και ισχύ μπορούμε να έχουμε, ναι, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν γίνεται πρακτικό.
1: Ναι.
0: Οπότε η κύρια χρήση των μπαταριών είναι η αποθήκευση για κάποιες ώρες που είναι νύχτα, ας πούμε, ή που δεν έχει πέφτει
1: ο αέρας. Και το νόημα, ας πούμε, να αξιοποιήσεις. Ναι, γιατί λες τώρα έχω ήλιο, δεν χρειάζομαι στο ρεύμα, το θέλω το βράδυ.
0: Ναι.
1: Το αποθηκεύεις το βράδυ.
0: Και γι' αυτό είπαμε και νωρίτερα ότι δεν υπάρχει μία μοναδική λύση. Δηλαδή, κανείς δεν λέει ότι η μπαταρία θα είναι η μοναδική λύση που θα λύσει όλα μας τα ενεργειακά προβλήματα.
1: Ναι. Τώρα σας ρωτάω από τη μία, τι σας πω στο άλλο θέμα, γιατί εμείς είχαμε κάνει και μια συζήτηση, αν θυμάστε, για την πυρηνική ενέργεια που συζητήθηκε, ναι, στην Ελλάδα και την κατακεραυνώσαμε και τι είναι όλη αυτή. Ναι. Η Κίνα τι κάνει σε σχέση με αυτό, με το...
0: Ακολουθεί και η Κίνα τους ίδιους, το ίδιο μονοπάτι με τον δυτικό κόσμο, και η Κίνα έχει πολύ ενεργό πυρηνικό πρόγραμμα. Δεν είναι το αντικείμενό μου, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα, με αυτό το κομμάτι της ενέργειας.
1: Mm-hmm.
0: Όμως είναι πάρα πολύ ενεργή. Γνωρίζω ότι επίσης επαναπατρίζουν κόσμο που ασχολείται με την πυρηνική ενέργεια για να βοηθήσουν την τόπια έρευνα και παραγωγή. Και η πυρηνική ενέργεια θα είναι ένα κομμάτι του μείγματος της παραγωγής ενέργειας στο μέλλον. Ούτε αυτή είναι πανάκια, ούτε αυτό μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, κατασκευάσαμε πυρηνικούς σταθμούς, αλλά μπορούμε να καταργήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Ούτε αυτό, ναι, πρόκειται να γίνει ποτέ.
1: Άρα το πιθανότερο, λέτε, είναι να έχουμε ένα συνδυασμό
0: ναι,
1: από διάφορα πράγματα. Ναι. Βέβαια, τρέχουμε τέτοιους ρυθμούς. Αν σκεφτεί κανείς τι κατακτήσεις τεχνολογικές είχαμε τα τελευταία 50 χρόνια, ή να το πω έτσι, μετά τον πόλεμο, τον Δεύτερο, ναι, Παγκόσμιο Πόλεμο, που θα είναι μεγάλο ρίσκο να κάνει κάποιες προβλέψεις.
0: Είναι μεγάλο ρίσκο να κάνει κανείς προβλέψεις για την επόμενη, ας πούμε, 20ετία, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε που θα κινηθεί, ναι, η τεχνολογία. Δεν ξέρουμε αν αύριο ανακαλύψουμε ένα καινούργιο υλικό το οποίο θα ανατρέψει ό,τι ξέρουμε για την πυρηνική ενέργεια ή για την αποθήκευση ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ή αυτό που θα φανεί τρελό σήμερα να μην είναι.
0: Ναι, αύριο, ναι, δηλαδή, ακριβώς αυτό.
1: Αν βλέπαμε επιστημονική φαντασία ένα έργο τη δεκαετία του 70 ότι τα αυτοκίνητα θα κινούνται μόνα τους στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Τα λέγαμε ωραίο έργο αυτό, επιστημονική φαντασία.
0: Ναι, όμως τώρα
1: υπάρχει,
0: κινούνται μόνα
1: τους.
0: Υπάρχει,
1: ναι, στην Κίνα, ας πούμε, ναι, και όχι μόνο στην Κίνα, και στην Αμερική.
0: Οπότε, ναι, δεν είμαστε μάντης, δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια τι θα συμβεί σε 20 χρόνια. Όμως βλέπουμε την τάση, βλέπουμε πού κινείται η τεχνολογία και η έρευνα. Οπότε, γνωρίζοντας την έρευνα που γίνεται αυτή τη στιγμή, που ουσιαστικά είναι τα προϊόντα που θα έχουμε στην αγορά μετά από 5 ή 10 χρόνια,
1: mm-hmm,
0: ξέρουμε που θα είμαστε περίπου. Δηλαδή, γνωρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή δίνεται πολύ μεγάλη βάση στην έρευνα για νέα υλικά για αποθήκευση, γνωρίζουμε ότι τα επόμενα 5, 10, 15, 20 χρόνια η αποθήκευση θα έχει πολύ μεγάλο ρόλο στην κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών. Και έρχονται και άλλες τεχνολογίες.
1: Ερώτηση από ένα φίλο μας ακροατή, τον Γιώργο. Λέει ότι, τώρα δεν είναι το αντικείμενο σας ακριβώς, έχει νόημα, ας πούμε, η Ελλάδα να πάει σε εξορίξεις υδρογονανθράκων όταν είμαστε σε αυτό το επίπεδο τώρα.
0: Αυτό το ερώτημα είναι περισσότερο, θα έλεγα, πολιτικό παρά επιστημονικό.
1: Ναι.
0: Εάν πιστέψουμε, που δεν έχουμε λόγο να μην τις πιστέψουμε, τις μελέτες που γίνονται για την ύπαρξη υδρογονανθράκων στις θάλασσές μας, θα έλεγε κανείς ότι η Ελλάδα, δεδομένου ότι δεν είναι και καμιά πολύ πλούσια χώρα ούτως ή άλλως, θα ήταν λίγο περίεργο να μην το κάνει.
1: Ναι.
0: Όχι όμως να το κάνει έχοντας το πλάνο ή την ελπίδα ότι θα είναι η μοναδική της...
1: Και θα λύσει όλα τα προβλήματα.
0: Ναι, ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα, ναι, τα ενεργειακά, ή ότι θα γίνουμε όλοι Σαουδάραβες και θα κυκλοφορούμε και λεμπίες.
1: Ή Νορβηγοί.
0: Ή Νορβηγοί, ναι.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, ναι, έχετε δίκιο, είναι περισσότερο πολιτικό, γιατί πάντα τα θέματα αυτά επανέρχονται. Δηλαδή, όταν χρησιμοποιούσαμε τα ορυκτά, λέγαμε δεν πάμε στις ΣΑΠΕ. Όταν πήγαμε στις ΣΑΠΕ, γιατί βάζουμε ανεμογεννήτριες.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν εκμεταλλευόμαστε το φυσικό πλούτο. Πάμε να κάνουμε τις εξορίξεις, γιατί κάνουμε τις εξορίξεις. Δηλαδή, περισσότερο νομίζω είναι ένα πολιτικό παιχνίδι,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: που παίζετε, και έχετε δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, αυτή η κουβέντα τώρα αισθάνομαι ότι έχει τόσα παρακλάδια, αλλά μία άλλη ερώτηση είναι. είναι έτσι τα πράγματα εξελίσσονται, λένε οι κροατές, που ένας νέος άνθρωπος μπορεί να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ επιστημονικά, δηλαδή να σπουδάσει ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος,

0: μηχανικό πράγματα. Έχει, συγχωρέστε μου την έκφραση, ψωμί αυτή η ιστορία για το μέλλον ή πάμε και εκεί.
1: Εγώ θα, για όσους νέους φίλους και φίλες μας ακούν αυτή τη στιγμή και σκέφτονται να ακολουθήσουν ένα πιο τεχνολογικό έτσι, αντικείμενο και σκέφτονται την ενέργεια, θα έλεγα να μην το σκέφτονται καθόλου. Η ενέργεια για όλο το ορατό μέλλον θα είναι πολύ χώτος τομέας, τεχνολογικός, ερευνητικός, εκπαιδευτικός κτλ.
0: Γιατί ειδικά στην Ελλάδα πέρασε μια κρίση αυτό το, τα τεχνικά επαγγέλματα αυτού του τύπου, δηλαδή μηχανική, πέρασαν μια κρίση.
1: Ναι, πέρασαν, ίσως την προηγούμενη, πριν από πόσο, πριν από καμιά δεκαριά,
0: 15 χρόνια.
1: 15 χρόνια.
0: Τώρα είναι περιζήτητες οι σχολές.
1: Τώρα είναι περιζήτητες όλες αυτές οι σχολές, βεβαίως. Θα έλεγα ότι η ενέργεια μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη,
0: ήθελα να σας πω, υπολογιστές και αυτά. Θέλει μια εκπομπή αυτό.
1: Αυτό θέλει μια εκπομπή, σωστά. Είναι ίσως οι τομείς που και η τεχνολογία των υλικών, δεν είναι το αντικείμενό μου, όμως γνωρίζω ότι η τεχνολογία των υλικών είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον ως τομέας. Για να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, έχουν πολύ ψωμί για το ορατό μέλλον.
0: Ναι. Γρήγορα, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Είχαμε την αίσθηση, μάλλον θα σας πω το λογοπαίγνιο, και εσείς θα το λέγατε νεότερος, για ένα προϊόν που κατασκευαζόταν οπουδήποτε ή χάλαγε έτσι, λέγαμε αυτό είναι κινέζικο. Νομίζω ότι τώρα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό το λογοπαίγνιο. Δηλαδή πρέπει να είναι πάρα πολύ μπροστά.
1: Μα ένα λεπτό. Τι δεν είναι κινέζικο?
0: Ωραία, ξεκινάμε με αυτό. Τι δεν είναι κινέζικο?
1: Λοιπόν, πάντα είναι κινέζικο.
0: Είχα διαβάσει κάποτε ένα ρεπορτάζ, νομίζω στους, δεν θυμάμαι, νομίζω ήταν μια, η Times ίσως του Λονδίνου, δεν θυμάμαι, που έλεγε ότι ευτυχώς που είναι και οι Κινέζοι κάνουμε Χριστούγεννα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, από τα πιο απλά προϊόντα, τα λαμπιόνια μέχρι οτιδήποτε.
1: Όπου και να κοιτάξουμε τριγύρω μας, όλοι μας αυτή τη στιγμή και εμείς εδώ μέσα στο στούντιο και οι ακροατές μας, το 80%-90% των αντικειμένων που έχουν τριγύρω τους είναι κινέζικα.
0: Ναι. Πραγματικά όμως πρέπει να έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η ποιότητα.
1: Έχει βελτιωθεί.
0: Κάνανε πράγματα και εκεί. Ναι. Ήταν ίσως λίγο το ξεπατήκωμα που λέμε, το copy paste.
1: Ναι, διότι η Κίνα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βασιζόταν κυρίως στην αντιγραφή προϊόντων και τεχνολογιών και τεχνολογίας ξένης, δυτικής. Πλέον δεν είναι εκεί. Πλέον η Κίνα παράγει δικιά της νέα τεχνολογία. Και οι Κινέζοι επίσης δεν είναι χαζοί. Γνωρίζουν ότι χρειάζεται, γνωρίζουν ότι τα προϊόντα τους πρέπει να είναι ποιοτικά και για την κινέζικη αγορά και ακόμα περισσότερο για την δυτική αγορά, διότι δεν θα τα αγοράσει η δυτική αγορά εάν δεν είναι ποιοτικά.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι ανάγκες έχουν και για τη δυτική αγορά, που έχουν σίγουρα, αλλά ας πούμε, ξέρω εγώ, στην αυτοκινητοβιομηχανία, η μισή αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως είναι δική τους πια.
1: Παραπάνω από τη μισή πλέον, ναι. Δηλαδή...
0: Δεν εννοώ το δική τους την εγχώρια παραγωγή και αυτά που ακούμε ως μάρκες ευρωπαϊκές ή αμερικάνικες.
1: Μα και τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα συναρμολογούνται με κινέζικα ανταλλακτικά.
0: Ναι.
1: Αλλά πέρα από αυτό, είναι λίγο τρομακτικό, θα έλεγα, αν δει κανείς πόσο γρήγορα αναπτύσσονται οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές, για τις δικές μας μιλώντας. Είναι, μιλάμε για μια τάξη μεγέθους διαφορετική στην ταχύτητα. Και στην τεχνολογία και και στην ποιότητα. Στην Κίνα διάβασα ένα στατιστικό το οποίο είναι τελείως εξωπραγματικό για μας, για δυτικά αυτιά να το ακούνε, ότι κάθε μέρα στην Κίνα παρουσιάζονται 6 καινούργια μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
0: Τι εννοείται καινούργια? Εννοείται καινούργια, σαν να λέμε, ας πούμε, πώς λέμε, Ford Mondeo, Ford...
1: 6 καινούργια απίστευση μοντέλα καθημερινά στην Κίνα. Δεν πιάνουν όλα το ίδιο, δεν είναι όλα το ίδιο καλά, δεν είναι όλα το ίδιο εμπορικά. Όμως δείχνει το μέγεθος της βιομηχανίας.
0: Εγώ δεν περίμενα ποτέ να πάω σε μια, πώς τις λέμε, σε μια αντιπροσωπή αυτοκινήτων που έχουμε αρκετές στην Ελλάδα, σχεδόν όλες, και να ακούσω από τους αντιπροσώπους να πούνε περίμενε να δεις και το κινέζικο. Δεν το περίμενα να σας πω.
1: Εγώ να σας πω κάτι άλλο. Τα αυτοκίνητα στην Κίνα δεν πουλούνται πλέον από αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Πουλούνται από μπουτίκ. Πουλούνται μέσα στα εμπορικά κέντρα. Δηλαδή θα μπει στο

0: ιστορικό κέντρο και στο μαγαζί της Huawei ή της Xiaomi.
1: Αυτοί βγάζουν τηλέφωνα.
0: Και οι δύο εταιρείες βγάζουν κινητά τηλέφωνα. Έχουν ένα κομμάτι που είναι τα κινητά τηλέφωνα, ένα κομμάτι που είναι υπολογιστές και δίπλα τα αυτοκίνητα.
1: Τα δικά τους.
0: Η Huawei και η Xiaomi αυτή τη στιγμή είναι οι μεγαλύτεροι από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων στην Κίνα. Όλοι έχουμε κινητά Huawei και Xiaomi. Ξέρουμε την ποιότητά τους. Η ίδια ποιότητα έχουν και τα αυτοκίνητά τους. Η ίδια τεχνολογία.
1: Ναι. Θα σας ρωτούσα τώρα και για το κομμάτι της εκπαίδευσής τους, αν το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο και αυτό. Υποψιάζουμε πως είναι. Δεν ξέρω. Αυτοί μάλλον έχουν πλάνο δεκαετιών για την εκπαίδευση.
0: Νομίζω έτσι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μου έχει κάνει εντύπωση εμένα, μια εμπειρία δικιά μου χαρακτηριστική που νομίζω είναι εντυπωσιακή, είναι ότι καλά, εγώ την έχω ζήσει, είπαμε, όλη αυτή την αλλαγή, επειδή ταξίδευα στην Κίνα, είπαμε τώρα μια δεκαετία, πηγαίναμε, ας πούμε, και επισκεπτόμασταν πανεπιστήμια κινέζικα και βλέπαμε τις εγκαταστάσεις τους και τους λέγαμε, ωραία, επισκεφτείτε και στις δικές μας, και εντυπωσιαζόντουσαν αυτοί όταν ερχόντουσαν να δουν τις δικές μας. Πλέον γίνεται το αντίστροφο.
1: Υπήρξε εποχή που εντυπωσιαζόταν.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι. Μα, την έχω ζήσει. Γιατί δεν ήταν τόσο παλιά. Δεν ήταν τόσο παλιά στο παρελθόν. Σε μία από τις σχετικά πρόσφατες επισκέψεις μου πήγα σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στο Southeast University στην Κίνα, όπου μας έκαναν, ας πούμε, ένα tour στα εργαστήριά τους, στο τμήμα ηλεκτρονικών μηχανικών, και είδα κάτι τεράστια εργαστήρια κατασκευής μικροτσίπ, που παρόμοιά τους σε μικρότερη κλίμακα είχαμε και εμείς στη Σκωτία. Οπότε τους ρωτάω, πολύ ωραίο, φοβερές αυτές οι εγκαταστάσεις. Είδα και κάποιους που εργαζόντουσαν στα εργαστήρια μέσα. Λέω, αυτοί είναι μεταδιδάκτορες, τι είναι? Όχι, μου λένε, είναι προπτυχιακοί φοιτητές. Και λέω, τι εννοείται προπτυχιακοί φοιτητές? Και μου λένε, κοίταξε να δεις.
1: Αυτό που εννοούμε.
0: Ναι, εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα εδώ πέρα, το οποίο το ονομάζουμε ένας φοιτητής, ένα μικροτσίπ. Και ο σκοπός μας είναι ο φοιτητής που θα μπει από το πρώτο έτος μέχρι το τέταρτο έτος που θα αποφοιτήσει να έχει σχεδιάσει από το μηδέν μέχρι το τελικό προϊόν ένα δικό του μικροτσίπ. Οπότε πράγματα που εμείς στο Εδιμβούργο, το οποίο είναι πρωτοπόρος σε αυτό το αντικείμενο, το είχαμε, ας πούμε, και το προφυλάσαμε μόνο για τους πολύ εξειδικευμένους και πώς να το πω, καλούς ερευνητές μας, αυτοί το έχουν διαθέσιμο για τους πρωτοετής φοιτητές τους. Οπότε μιλάμε για τέτοιους ρυθμούς και τέτοια κλίμακα.
1: Ναι. Τα τρένα τους πάνε γρήγορα, είναι ασφαλή? Έχω ακούσει τόσα για τα τρένα τους, ας πούμε, τα τρένα τους.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο εντυπωσιακό. Τα τρένα τους είναι πιο άνετα και πιο... όχι πιο γρήγορα, αλλά τέλος πάντων συγκρίνονται μόνο με αεροπλάνα. Δηλαδή, η άνεση μέσα στο τρένο είναι συγκρίσιμη με το business class, ας πούμε, του αεροπλάνου. Η ταχύτητα τυπικά είναι 300-340 χιλιόμετρα την ώρα. Η σύνδεση, ας πούμε, της πόλης μου με τη Σανγκάη.
1: 300 χιλιόμετρα. Και δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δηλαδή, πίνεις τον καφέ σου, πίνεις το νερό σου στο τραπεζάκι σου, το οποίο δεν αναταράσσεται, ας πούμε, καθόλου.
1: Ναι. Κάποιος βέβαια θα πει τώρα, αυτά όμως δεν είναι για τους Κινέζους, δεν είναι για το λαό.
0: Για όλους είναι. Το κόστος...
1: Είναι το κόστος τέτοιο που...
0: Τώρα που ήρθα στην Ελλάδα, από την πόλη μου πήγα στη Σανγκάη, πέταξα από Σανγκάη. Το εισιτήριο για 2 ώρες ταξιδιού με 340 χιλιόμετρα την ώρα ήταν, αν θυμάμαι καλά, 25 yuan, δηλαδή περίπου 3 ευρώ.
1: Δεν θα σας ξανακαλέσουμε. Δεν μας τα λέτε καθόλου καλά. 3 ευρώ τώρα, σοβαρά. Να μπεις στο τρένο, να πας στη Σανγκάη, σε ένα τέτοιο τρένο.
0: Σε ένα τέτοιο τρένο αυτής της πολυτέλειας, για 2 ώρες, με 340 χιλιόμετρα. Κάπως έτσι.
1: Εντάξει, είναι άλλος κόσμος. Ξέρετε τι φοβάμαι και κλείνουμε με αυτό. Ότι τώρα λείπετε πόσο, 20 μέρες.
0: Από την Κίνα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μην πάτε και βρείτε άλλη χώρα.
0: Το φαντάζομαι. Ναι. Στο σπίτι που μένω, την πρώτη μέρα που πήγα,

0: χτίζεται ένα τεράστιο κτίριο ακριβώς απέναντί μου, έριχνα την πρώτη πλάκα. Την πλάκα του ισογείου. Το πρώτο επίπεδο. Όταν έφυγα πριν από 20 μέρες, είχε τελειώσει ο έκτος όροφος. Και μιλάμε για ένα τεράστιο κτίριο, όχι για ένα.
1: Μάλιστα, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Κύριε Κυπράκη, ευχαριστούμε όχι πάρα πολύ για αυτό που μας είπατε, γιατί
0: όχι, ευχαριστώ
1: μοιάζει,
0: και εγώ
1: μοιάζει
0: για την
1: σαν να είμαστε πραγματικά σε άλλες ταχύτητες.
0: Είναι άλλες ταχύτητες.
1: Είναι άλλες ταχύτητες. Και τα πω και στην Ευρώπη.
0: Για να μην τα ωραιοποιούμε όλα,
1: ναι, ναι,
0: έχουν τα καλά του και τα κακά του κάθε χώρα. Η Κίνα, υπάρχουν και πολλά γνωστά, ας πούμε, κακά τα οποία δεν τα συζητήσαμε σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, πολλά έχουμε να πούμε, αλλά. Εντάξει, έστω να είχαμε κερδίσει κάτι από αυτή την εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Και μιλάω τώρα κυρίως ως Ευρώπη, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν λέω την Ελλάδα, δεν μας βάζω. Ναι. Λοιπόν, καλή επιστροφή. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα. Η συμφωνία είναι συγκεκριμένη, ας πούμε, για κάποιο καιρό, για ένα διάστημα.
0: Για
1: να μείνετε εκεί, εσείς με τον.
0: Ναι, έχω συμβόλαιο για 5 χρόνια, το οποίο.
1: Σίγουρα 5 χρόνια λοιπόν, θα είστε εκεί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή συνέχεια διακοπών ή επιστροφή, ό,τι κάνετε.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή.

0: Στήρωσε το κατοικίδιό σου, γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ Ο Κύκλος του Πολιτισμού με τίτλο Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγουστού. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλύματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
1: Οι μέρες Αυγούστου αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός, τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις, βασικά για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νόμιμα να εκδίδουν, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επισκέπτης, ο πελάτης ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επισκεπτισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε το τέλος που κλείνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι μετρητά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα Αύγουστο, τη διασύνδεση του αμοιακού συστήματός μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
0: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
1: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει κλείσιμο των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στην επιθεώρηση εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα

0: Παραλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
1: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες. Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
2: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από

0: τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς τους τουριστικούς λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
1: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
0: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
1: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
0: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλαιμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλό πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
1: Για δεύτερη χρονιά η Αλμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Αλμεχανίων, Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνει κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε, η ΕΛΜΕ με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
2: Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορούν να τη βρουν και οι τηλεθεατές, αν πατήσουν στο Google ΕΛΜΕΧΑΝΙΟΝ στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
3: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
2: Ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
1: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθινο και Λασίθι, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
4: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
5: Άρα μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
4: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
6: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως

0: ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς, έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μία πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
1: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
2: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
3: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα, έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά, που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
2: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
3: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα, και πλέον με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
2: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
3: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
2: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το Γάζι αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρευσης.
3: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
2: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
3: Το έχει ανάγκη το Γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους της ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το Γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.

0: ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
14: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
15: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

αέρας κριτικός. Πάμε να τη δούμε λίγο πιο ρεσίβη σήμερα. Είμαστε στο Ρέθυμνο, νομό Ρεθύμνο. Και πάμε σε ένα χωριό το οποίο ναι μεν έχει ένα συγκεκριμένο υψόμετρο, αλλά περικλείεται και από παραλίες. Θέλετε όνομα? Κεράμα.

0: Κώστας Βασίλης Μανώλης. Εδώ γίνεται η πρώτη γνωριμία. Εδώ είναι το κέντρο τώρα.
1: Όχι.
0: Τι είναι.
1: Εδώ είναι η αρχή.
0: Γουστάρω.
1: Θα πάμε μετά. Εδώ είναι η Βαγγελιό που θα κάνει το ένα φαγητό.
0: Ναι.
1: Και μετά θα πάμε στην πλατεία. Όπως είμαστε, θα τραβάμε.
0: Τι ωραίο σπίτι παύλα καφενείο είναι αυτό εδώ.
1: Ποιο?
0: Αυτό που κάθεσαι και πίνεις τον καφέ.
1: Α, εδώ, ναι, ο Παυλάρας. Ναι, ο Παυλής είναι
0: ο
1: εδώ.
0: Ο Παυλάρας ή ο Παυλής.
1: Το Παυλής.
0: Παύλο, Παυλή, Παυλάρας.
1: Παύλος, Παύλος.
0: Τι κάνεις? Με ζηλεύεις τη μαγειρική.
1: Δεν ξέρω να ψένα.
0: Α, ψήνουμε ωραία. Τώρα θα κάνουμε και ωραία βόλτα.
1: Λοιπόν.
0: Ξεκινάμε. Μάρτε.

0: Πάτα σε βλέπω, πάτα.
1: Έχω τώρα.
0: Καλώς ήρθες.
1: Τι κάνετε.
0: Όπως είσαι στην τηλεόραση, πιο όμορφος είσαι τώρα, στην πραγματικότητα.
1: Οχ, οχ, οχ, τα πήρα πάλι τα κομπλιμέντα. Όπως είμαι στην τηλεόραση, πιο όμορφος από κοντά. Γιατί από κοντά πιο όμορφος.
0: Δεν ξέρω εγώ.
1: Δεν πειράζει. Δεν ψάχνουμε την ομορφιά, εμείς ψάχνουμε άλλα πράγματα.
0: Τους ανθρώπους και το χωριό μας που είναι ωραίο.
1: Τους ανθρώπους, τα χωριά, την κουλτούρα.
0: Μπράβο.
1: Την καλοσύνη,
0: καλοσύνη,
1: την αγάπη.
0: Εδώ, στην Κρήτη,
1: και τι άλλο.
0: Και την ομορφιά της Κρήτης.
1: Όχι.
0: Και ποια άλλο.
1: Τη μαγειρική.
0: Α, τη μαγειρική.
2: Ε? Σα κεραμέ τη βρίσκεται την καλοσύνη όπου φύγανε.
1: Είστε όλοι καλοί εδώ.
0: Ναι, ναι, όλοι, όλοι.
2: Πάντα.
1: Τους καλούς τους κακούς τους διώξατε.
0: Δεν έχουμε κακούς. Πεθάναν οι κακοί.
1: Πεθάναν οι κακοί. Πάμε να μαγειρέψουμε καλά τώρα. Κουνέλι έμαθα.
0: Α, ο, κουνέλι στη φάβο, έτσι.
1: Όχι. Μακινάρες έμαθα.
0: Ω, το καλύτερο. Το καλύτερο.
1: Κουνέλι, μακινάρες διαφορετικό.
0: Το καλύτερο και τι άλλο.
1: Ωραία, απλά. Τι άλλο, βρήκαμε εσάς. Πάρε κάτι καλύτερο εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Εμείς σας περιμέναμε να σας δούμε.
1: Α, μας περιμένατε.
0: Μία ώρα κάθομαι εδώ και περιμένω.
1: Μία ώρα κάθεσαι και περιμένεις εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τηλεφωνούπα, βλέπω εδώ.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Δεν με πήρες τηλέφωνο να έρθω νωρίτερα. Δεν με πήρες τηλέφωνο. Άκου τώρα τιμή μου, πραγματικά που με περίμενας.
0: Όλοι σε περίμενα, ορκίζομαι. Ούτε έφαγα μεσημεριάν, ούτε τίποτα.
1: Ούτε μεσημεριανό για να,
0: ναι,
1: να δει πώ μαγειρεύοντα. Λοιπόν, το όνομά σα είπα.
0: Ελευθερία με λέει.
1: Κυρία Ελευθερία, χάρηκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πραγματικά τιμή μου, κυρία.
0: Αγάπη.
1: Κυρία

0: αγάπη, μόνο αγάπη.
1: Και η κυρία Φρυδερίκη.
0: Η κυρία Φρυδερίκη.
1: Βασίλισσα στο όνομα.
0: Βασίλισσα εγώ και πάμε.
1: Χάρηκα, χάρηκα πάρα πολύ.
2: Χαρήκαμε πάρα πολύ.
0: Πάμε μέσα.
3: Μέσα.
0: Εδώ στο Κεραμέ, εδώ στο καφενείο Κεραμέ, με τη συνονόματή μου την κυρία Βασιλική, η οποία έχει κουνέλι που δεν έχουμε ξαναδείξει, που δεν έχουμε ξαναφάει. Κουνέλι παραδοσιακό τατό με αγκινάρες.
2: Με αγκινάρες.
0: Τις οποίες αγκινάρες θα υποθέσω τις έχει μαζέψει, τις έχει συγκατάψει.
2: Έχουμε μαζέψει, έχουμε συγκατάψει από ναι. Τότε που είναι οι αγκινάρες, που υπάρχουν οι αγκινάρες.
0: Επίσης, δεν βλέπω ντομάτα.
2: Δεν θα βάλουμε ντομάτα.
0: Δεν βλέπω κρασί.
2: Όχι, δεν θα βάλω κρασί.
0: Θα βάλεις
2: μόνο
0: τα απαραίτητα.
2: Το κουνέλι, αυτό είναι παλιά παραδοσιακή συνταγή,
0: ναι.
2: Που την έχει πει μία θεία του άντρα μου. Ξεκινάει με το κουνέλι, λάδι, κουνέλι, κρεμμυδάκι.
0: Ναι.
2: Τσιγαριάζουμε καλά το κουνέλι να πάρει χρώμα.
0: Το τηγανίζεις, το τσιγαρίζεις.
2: Σαν, όπως το τηγάνι. Όπως, σαν τηγάνι. Στην αρχή. Όταν πάρει χρώμα, βάζουμε σιγά σιγά το νεράκι του, να ψηθεί λίγο και μετά προσθέτουμε τις αγκινάρες. Οι αγκινάρες είναι 15 λεπτά και τελειώνει το φαγητό.
0: Επειδή την είπες συνταγή.
2: Και στο τέλος βάζουμε λεμόνι.
0: Δεν λες να τη μαγειρέψεις τώρα.
2: Ναι, τώρα να,
0: να, πάμε.
2: Να την ξεκινήσουμε. Αλλά δεν θέλει κρασάκι αυτό το φαγητό.
0: Μην βάζεις κρασί, εσύ την κάνεις, ας τη λέω εγώ. Εγώ απλά λέω μαγειρικά έτσι το σκέφτομαι. Ναι. Ξέρεις ότι είμαι μαγειράς.
2: Ξέρω.
0: Λοιπόν. Η κυρία Βασιλική ετοιμάζεται. Θα αφήσουμε να κάψει το λάδι. Θα τσιγαρίσουμε.
2: Δεν θα κάψει το λάδι.
0: Δεν θα κάψει.
2: Θα ρίξουμε ακόμα λίγο.
0: Α, λάδι. Συμπληρώσουμε.
2: Λίγο λάδι ακόμα, γιατί έπρεπε να ήταν φούρτο το ποτήρι.
0: Ήδη το κοστολόγιο έχει φτάσει στα 14 ευρώ με το ελαιόλαδο.
2: Ναι, και δεν θα βάλουμε πολύ λάδι. Θα κάνουμε,
0: πολύ
2: λάδι. Θα κάνουμε οικονομία στο λάδι.
0: Πάπα τι ωραία. Δεν πειράζει, έτσι θέλουμε. Το φαρακίσει. Τι ωραίο χρώμα έχει το κουνελάκι.
2: Ναι, είναι ντόπιο, παραδοσιακό από εδώ, από το χωριό.
0: Βάζεις και το κεφάλι, μην το βάζεις.
2: Δεν το βάζεις.
0: Μην το βάζεις το κεφάλι.
2: Και το σκόρ...

0: τσιγάριασμα.
1: Αλάτι πότε?
2: Αλάτι πότε θα βάλω
0: τώρα. Θα βάλεις αλάτι τώρα. Εντάξει, απλή είναι η διαδικασία.
2: Είναι απλή, απλά πράγματα, να μπει το κρομιδάκι.
0: Και το κρομιδάκι.
2: Και να περιμένω να ροδίσει καλά. Να πάρει χρώμα όπως το πηγάνει.
0: 5-10 λεπτά τώρα θα είσαι εκεί. Έφυγα εγώ. Σ' αφήνω, τσιγάριαζε, και έρχομαι για τα υπόλοιπα. Πάμε.

0: Μπαίνω στα σπίτια εγώ! Μπαίνω στα σπίτια!
1: Τι κάνετε, πείτε μου, τι κάνετε, πώς είστε, τι καλά φάγατε, τι δεν φάγατε, τι χωνέψατε.
2: Την ώρα δεν φάγαμε ακόμα.
3: Ακόμα δεν φάγαμε.
1: Ακόμα?
2: Μεσημέρι.
1: Τι ετοιμάσατε τότε? Χόρτα.
3: Ετοιμάσαμε,
2: χόρτα.
1: Ε? Είδες που κατάλαβα. Χόρτα. Έτσι το είπα, δεν κατάλαβα
2: τι. Ψαράκι.
1: Τηγανιτό ή βραστό?
2: Τηγανιτό.
1: Έτσι.
2: Δηλαδή περίμενε πως θα με πάρουν τώρα.
1: Γιατί δεν περίμενες? Αφού εγώ σε έβλεπα εδώ στο παράθυρο, στην πόρτα, τι είναι?
2: Εδώ, αλλά το σπίτι της...
1: Α, είστε επίσκεψη.
2: Επίσκεψη, φιλενάδες.
1: Εσύ τι μαγείρεψες?
3: Μαγείρεψα.
1: Ναι.
3: Πατατούλες.
1: Ναι.
3: Με μπιφτέκια στο φούρνο.
1: Α, εσύ είσαι...
2: Είσαι πιο...
1: Ε?
2: Είναι λίγο πιο...
1: Λοιπόν, φεύγω εγώ να πάω στα τυριά.
3: Το βασιλικό μου πάρε.
1: Θα το έχουμε... Το βασιλικό σου θες?
3: Ναι, τραβήξε
1: το βασιλικό. Έχω την χαρά να μαγειρεύω με τα προϊόντα της V4Vita, ελαιόλαδο, βαλσαμικά ξύδια, για να αναδείξουμε όλα αυτά τα σπουδαία βιολογικά προϊόντα. Θα κάνουμε μια ωραία χειμερινή παντζαροσαλάτα. Έχω έτοιμα βρασμένα τα παντζάρια ή κεψιμένα και πάμε στη διαδικασία, γιατί πρέπει να τα γνωρίσετε και να μαγειρέψετε με αυτά. Φτιάχνουμε το dressing βάζοντας μέσα στο γουδί μια σκελίδα σκόρδου. Ελαιόλαδο, κρητικό παρθένο, 6 roots, 6 ρίζες.

0: βαλσαμικό ξύδι με θυμαρίσκιο φυσικά, κρητικό μέλι, θαλασσινό αλάτι,
1: φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Δεν πολτοποιώ τελείως το σκόρδο, γιατί θέλω να το νιώθω όταν τρώω τη σαλάτα, οπότε το θέλω μέσα σε χοντρά κομμάτια. Είμαστε κομπλέ. Στον πάτο ενός πιάτου βάζουμε φύλλα πατζαριού, φρέσκια σαλάτα, σπανάκι, ρόκα φυσικά, και παίρνω ένα πορτοκάλι να πάρω φιλέτο ή το πιο καθαρό μέρος του. Φυσικά με ένα καλό μαχαίρι πάντα. Απλώνουμε τα φιλέτα στο πιάτο. Παίρνουμε όσο το δυνατόν πιο λεπτό φιλιό πατζαριού σαν καρπάτσιο. Δείτε να φαίνεται το μαχαίρι.

προσθέτουμε μερικές σταφίδες σουλτανίνα Κρήτης, στη συγκεκριμένη από πάνω. Μπορείτε να βάλετε και καρύδια εδώ και ένα κατσικίσιο τυρί, αν θέλετε. Ψιλοκομμένο δυόσμο. Λίγη από τη σάλτσα μας, το dressing μας. Τελειώνουμε με κρέμα βαλσαμική, ρόδι και φράουλα, η οποία είναι βραβευμένη με 3 αστέρια ανάμεσα σε 15.000 εταιρείες παγκοσμίως.

0: Δημήτρη.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Μικρός άνθρωπος, νεότατος. Μικρός. Και έχεις αναλάβει και έχεις κάνει όλο αυτό εδώ το κομμάτι έτσι. Το έχεις, μάλλον το έχεις κρατήσει όπως πρέπει να είναι, παραδοσιακά.
1: Ναι, παραδοσιακά, οικοτεχνικά.
0: Οικοτεχνικά.
1: Είμαστε οικοτεχνία, είμαστε.
0: Που σημαίνει ότι παράγεις ελάχιστα πράγματα.
1: Ελάχιστα πράγματα από το δικό μας γάλα. Έχω δικά μου ζώα, δικές μου κατσίκες.
0: Ωραία, Παναγία.
1: Που τις ανάλαβα από τον πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Και επειδή ήθελα να κάνω κάτι το διαφορετικό, ξεκίνησα σιγά σιγά να φτιάχνω, να σκαλίζω, να εξερευνώ. Μέχρι που πήρα την απόφαση και πριν 3 χρόνια κατέβηκα εδώ και έφτιαξα το δικό μου εργαστήριο.
0: Το εργαστήριο το οποίο βγάζει συγκεκριμένα πράγματα και πες μας τι, ως βάση το κατσικίσιο γάλα.
1: Μόνο κατσικίσιο γάλα, ενώ έχουμε και πρόβατα, γιατί έχω ιδιαίτερη αδυναμία στις κατσίκες. Mm-hmm. Πιο πολύ στα λευκά τυριά. Γιαούρτι, κατσίσιο λευκό τυρί, γαλομιζήθρες, μιζήθρα.
0: Ναι, δεσμεύομαι ότι θα φάω κρέμα και θα ετοιμάσεις και από ένα απ' όλα.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι δυνατός. Όλα πεντακάθαρα, μέσα είναι φαρμακείο.
1: Ναι, η καθαριότητα είναι η μισή από
0: την. Είναι, ξέρεις τι το λέω αυτό, γιατί ρε, άνοιξες την πόρτα και βγήκε από μέσα. Όχι αυτή η άσχημη μυρουδιά του γάλακτος, βγήκε έτσι σαν ένας αέρας καθαρός. Είδα εγώ, Δημήτρης. Πάμε. Τι να είναι τώρα αυτό.

0: Έθελε και πολύ σκέψη. Κακροπολείο θα ήταν εδώ. Και κρεμάγανε τα αρνιά και τα αρνιά. Τι άλλο. Κρήτη. Αρνί. Και από ό,τι βλέπω πρέπει να έχει και απέναντι ένα κρεμπολείο. Εδώ θα ήταν αυτό, μάλλον. Για πάμε για πίσω. Και το δεύτερο κρεμπολείο, το οποίο μέσα έχει το γραφείο. Α, έχουν μείνει το ψυγείο. Το οποίο γράφει κάτι νάση στη γραφή, δεν ξέρω. Μικρό κρεμπολείο. Τι πολλά. Παντοπολείο το σκεπαστό ενεργό. Ενεργό. Τι κάνετε,
1: ωραία, εσείς.
0: Εγώ νόμιζα ότι είναι κλειστό και βλέπω ότι. Τι λες τώρα, παντοπολείο παραδοσιακό, τι κάνετε.
1: Καλά, εσείς τι γίνεστε.
0: Καλά, κάνουμε βόλτα στο χωριό το όμορφο.
1: Ωραία, ωραία.
0: Το παραδοσιακό και το νόστιμο. Ε?
1: Το χωριό, ναι. Εντάξει.
0: Εδώ τι κρατάτε τώρα, εσείς έτσι ένα μίνι.
1: Είναι σαν παντοπολείο.
0: Μίνι μάρκετ, να το πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά μου αρέσει αυτό. Και πού πάω τώρα από εδώ, πού φεύγω.
1: Πού θέλετε να πάτε.
0: Εδώ, από πάνω τώρα, πού θα πάω. Βγαίνω.
1: Από εδώ πάνω, δεξιά το δρομάκι, αν θα το ακολουθήσετε να. Όλο, θα βγείτε στην μια πλατιούλα που είναι η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Εντάξει.
0: Μικρό, γραφικό, ωραίο.
1: Α, ωραία, είναι. Από εκεί θα έχετε και πανόραμα έτσι.
0: Φεύγουμε.
1: Σαντικό.
0: Να είστε καλά.
1: Από πού είστε.
0: Από πού είμαστε.
1: Ναι.
0: Τώρα τι να σου πω που είμαστε. Από παντού.
1: Παντού.
0: Παντού.
1: Δηλαδή η έδρα δηλαδή, σας είναι παντού. Έτσι.
0: Η έδρα μας είναι παντού και πάμε μαγειρεύοντας.
1: Α, ωραία. Εντάξει.
0: Για. Τέτοια ώρα τρως παγωτό. Έφαγες μεσημεριανό και τρως παγωτό. Τι. Τι έφαγες.
2: Φάγαμε σοβλά. Τόστε φάγαμε γιατί δεν μας ψήσαν. Λέγαμε πως θα ψήσουν σουβλάκια και δεν ψήσαν.
0: Και έφαγες τόστ.
2: Ναι.
0: Και μετά το τόστ τυπάς για παγωτό και είσαι έτοιμη.
2: Πιστεύω ναι.
0: Το απόγευμα πάλι, καμιά σαλάτα.
2: Ναι, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
0: Άντε, καλή απόλαυση.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Γεια. Πάμε παραλία.
3: Ναι, ναι, φύγαμε.
0: Α, δεν πρέπει να βρίσκω, ξέρω.
3: Φύγαμε.
0: Πάμε.
3: Φύγαμε.
0: Από εδώ καλά πάμε.
3: Ναι, ναι.
0: Θα πάμε όλοι μαζί.
3: Ναι. Παράδειγμα.
4: Ε, έρχεσαι στο παυλί.
0: Με, έλα εδώ, άνοιξε.
4: Έλα, έλα, τον όνομα πάρω.
0: Να του μιλήσω τον άνθρωπο.
4: Έλα, πάρ' τον, έλα, πάρ' τον λίγο.
0: Έλα, έλα, έλα. Το όνομά του.
3: Γιάννης.
4: Γιάννης.
0: Γιάννη, τι κάνεις. Μ' ακούς. Μ' ακούς, Γιάννη. Έλα, Γιάννη. Λοιπόν, εγώ είμαι από τη Βαμβακού Φαρσάλων και λέγομαι Βασίλης Πατσής.
5: Μάλιστα.
0: Εσύ είσαι από τα Φάρσαλα.
5: Ναι, μεγάλο. Φάρσαλα μεγάλος, από 5 χρονών μέχρι 27.
0: Α, λοιπόν, πρέπει να γίνει συνάντηση κορυφής, φαρσαλοσυνάντηση.
5: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έρχομαι τώρα, είμαι στο σπίτι.
0: Μα τώρα πάμε παραλία.
3: Μέχρι να φτάσουμε στο σπίτι.
0: Ωραία, μείνε. Stay tuned, stay tuned.
4: Θα το
3: βρούμε
4: στο
3: χωριό.
0: Τι ήθελες.
5: Η μάνα μου και ο πατέρας.
0: Θα μου τα πεις από κοντά αυτά.
5: Ναι, ναι, έγινε, οκ.
0: Γεια.
5: Έλα, γεια.
0: Γεια.
4: Έρχεται στο σπίτι, είναι και έρχεται.
0: Τον βρήκαμε, Φασαλινό, έρχεται, αλλά εμείς πάμε. Λίγκρες, έχουμε ξανάρθει. Θα ξανασυστηθούμε, μιας και από εδώ ξεκινάνε οι κεραμιανές παραλίες. Η συγκεκριμένη είναι γνωστή για τους καταράκτες, για ένα καταράκτη έτσι πολύ όμορφο που έχουμε ξαναδείξει και θα τον ξαναδείτε. Και θα κάνουμε έτσι ένα γρήγορο αναφορικό οδηπορικό όσον αφορά τις παραλίες της περιοχής. Απολαύστε.

Ορεινά κοτόπουλα Πίνδος, ελευθέρας βοσκής. Νέα συσκευασία ασφαλείας, τριπλή ασφάλεια. Ό,τι και να τα κάνεις, γίνονται και είναι νόστιμα. Αυτό που θα κάνουμε εμείς τώρα είναι λίγο έτσι πιο μπελαλίδικο να το πω, λίγο πιο γκουρμέ να το πω. Έχει πορτοκάλι, έχει κάρι. Πάμε να σουτάρουμε και να κόψουμε το κοτόπουλο.

0: ούτε εγώ δεν το ήξερα. Είναι... Αυτό είναι παλιό παραδοσιακό.
1: Ναι.
0: Μου το είπε μία θεία.
1: Αυτό το είπαμε ότι το είπε η θεία.
0: Ναι.
1: Τώρα θα πούμε το άλλο. Όχι, θα πούμε το άλλο. Τώρα θα δείξουμε τι σου έδειξε η θεία. Γιατί αυτό που θα την κρίσουμε στην κατσαρόλα είναι σαν να έχει ντομάτα.
0: Ε? Σαν να έχει ντομάτα.
1: Λοιπόν, πάμε στην κατσαρόλα. Αγκινάρες από πάνω να υποθέσω ότι τις διασκορπάς έτσι όμορφα και ωραία. Κοίταξε, σαν να έχει βάλει πελτέιν. Μιλάμε για ένα τηγανιτό κουνέλι, κάτσε να φέρω την ωραία αυτή.
0: Τώρα αυτή θα βάλουμε νερό να...
1: Θα απλώσω εγώ όμορφα, να πάει παντού η αγκινάρα.
0: Θα βάλουμε το νεράκι.
1: Λίγο νεράκι.
0: Να μην ξεπερνά.
1: Δεν θέλουμε να ξεπερνά γιατί θα βγάλουμε και αγκινάρες. Λοιπόν,
0: θα κατεβάσουμε και αγκινάρες. Να είναι νομίζω ότι είμαστε καλά.
1: Είμαστε καλά εδώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλάτι έβαλες. Εγώ αφήνω δίπλα λίγο τη φωτιά, σκεπάζω. Και δοκιμάζω όταν είναι έτοιμο.
0: Σε 15 λεπτά.
1: Δεν περίμενα ότι θα δω τέτοιο πράγμα. Σε έκατσε τώρα εδώ μία ώρα και έδωσε πόνο. Ναι. Σιγά σιγά.
0: Μόλις πάρει, κατεβάζει το δικό του νεράκι. Μόλις το κατεβάσει το δικό του νεράκι.
1: Ναι.
0: Μέχρι το πλήρω.
1: Κατεβάζει το γενικό. Το κατεβάζει το γενικό.
0: Α, ναι.
1: Τη φούσκα.
0: Φούσκα, ναι. Λοιπόν. Μόλις παίρνει το δικό του νερό, δεν του βάζουμε νερό στην αρχή, αρχίζει και ροδίζει με το δικό του νερό.
1: Ναι, παιδί μου, αυτό είναι.
0: Μόλις αρχίσει και ροδίσει, είμαι από πάνω, συνέχεια.
1: Τίποτα, να κολλήσει, να πάρει κολλήσει, τα γλάσσα που λέμε.
0: Να πάρει τα γλάσσα και το κρεμμύδι μέσα και το λάδι.
1: Λεμόνι μετά, στο τέλος.
0: Το λεμόνι στο τέλος. Μόλις δούμε ότι η αγκινάρα είναι ψημένη, θα μπει το λεμόνι.
1: Φεύγω, θα το δοκιμάσω μετά.
0: Ναι, το λεμόνι και τελειώσαμε.
1: Είσαι υπέροχη. Τώρα χαλάρωσε, μόλι μαγείρεψε, πήρε αέρα.
0: Μ' αρέσει η μαγειρική, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Άλλαξε, παιδί μου, με το που μπήκε στην κατσαρόλα, αυτό είναι η μαγειρική. Ναι. Αγάπη, ζεστασιά.
0: Ναι, μου αρέσει.
1: Και
0: μου
1: χαρά.
0: Ναι, και χαρά.
1: Πάμε.
0: Ωραία.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό

0: και αυτό.
1: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300501.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Κάμελοτ. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Κάμελοτ. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Τρέχοντας έρχομαι. Και υπάρχει λόγος. Η κυρία Ευαγγελία μέσα ετοιμάζει, δεν έχει ετοιμάσει, ετοιμάζει, θα ετοιμάσουμε μαζί. Μπακαλιάρο με αγαπημένα ρεβίθια, ελληνικό κριτικό φαγητό που θα αγαπήσατε. Τον υγράλατο του μπακαλιάρο, αυτό που ξαλμυρίζουμε, ξέρετε, που τρώμε στην εθνική εορτή με σκορδαλιά. Τον τρώμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, συνήθως. Εδώ έχω δίπλα έναν άνθρωπο, μια κυρία, την κυρία Ευαγγελία, η οποία θα μας κάνει τον μπακαλιάρο τον οποίο έχει ξαλμυρίσει με...
1: ρεβίθια.
0: Με ρεβίθια. Τον έχετε ξαναφάει ή δεν τον έχετε
1: παραδοσιακό
0: ξαναφάει?
1: Παραδοσιακό κριτικό φαγητό από τη γιαγιά και τον παππού, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Από ό,τι θυμάμαι.
0: Από πότε κρατάει δηλαδή αυτό? Πόσα χρόνια το ξέρεις? Το έμαθες από ποιον μάλλον?
1: Εγώ το έμαθα από τη γιαγιά, οπότε τώρα η γιαγιά έχει πεθάνει εδώ και 20 χρόνια. Φανταστείτε ότι 35 χρόνια, τέλος πάντων, θυμάμαι τη γιαγιά να μαγειρεύει στην κουζίνα.
0: Κατσαρόλα.
1: Κατσαρόλα.
0: Όχι φούρνο.
1: Όχι φούρνο, στην κατσαρόλα, μπακαλιάρο με ρεβίθια.
0: Πω, θα έχει βράσει σίγουρα τα ρεβίθια.
1: Σίγουρα έχουμε βράσει τα ρεβίθια πρώτα για να επισπεύσουμε λίγο τη διαδικασία. Και τώρα θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία που πρέπει τα ρεβίθια να μπουν, αλάτι, πιπέρι, όλα μας τα υλικά, κρεμμυδάκι κτλ.
0: Μήπως θες να σταματήσεις να τα λες και να τα μαγειρέψεις?
1: Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως.
0: Για πάμε κατσαρολά. Δεν θέλει? Θέλει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, είναι τώρα έχεις εδώ.
1: Έχουμε βράσει τα ρεβίθια μας.
0: Ωραία ρεβίθια φουσκωμένα.
1: Φουσκωμένα, μολιασμένα από την προηγούμενη μέρα. Και τώρα θα ξεκινήσουμε να βάλουμε το λαδάκι μας, αλάτι, πιπέρι. Και μετά θα κάνουμε αυτό που κάνουμε με το λεμόνι εμείς και το αλευράκι για να
0: δέσει. Α, είναι τύπου ντερμπιγέ που λέμε.
1: Να δέσει ο χυλός των ρεβιθιών. Και πάνω στο χυλό από τα ρεβίθια θα ρίξουμε μετά το μπακαλιάρο μας. Ο μπακαλιάρος δεν είναι τηγανισμένος, δεν είναι μαγειρεμένος. Θα μαγειρευτεί μαζί με τα ρεβίθια.
0: Οπότε τελειώνει με αλευρολέμονο.
1: Ναι, τελειώνουμε με αλευρολέμονο. Τώρα λοιπόν θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία να βάλουμε στα ρεβίθια μας το κρεμμυδάκι σιγά σιγά.
0: Τριμμένο βλέπω, έχει
1: τριμμένο. Τριμμένο.
0: Ναι. Σκορδάκι τι θα βάζεις?
1: Σκορδάκι δεν το πολύ χρησιμοποιούμε εμείς εδώ.
0: Μα να βάζεις, είναι ωραίο.
1: Είναι ωραίο το σκορδάκι.
0: Ειδικά τώρα με τον μπακαλιάρο που το πάει.
1: Μας αφήνει όμως και μία ωραία νοστιμιά. Τώρα θα προσθέσουμε και το λαδάκι μας. Θέλει αρκετό λαδάκι τα ρεβίθια.
0: Δεν θέλει. Θα βάζεις και στο τέλος λίγο?
1: Όχι, στο τέλος θα αφήσουμε μόνο το λεμονάκι με το αλεύρι.
0: Αυτό θα γίνει τύπου, όχι σουποειδές, θα γίνει το σόσο.
1: Θα χυλώσει πιο πολύ.
0: Θα χυλώσει.
1: Και θα είναι δεμένο σχετικά με το αλευράκι και το λεμόνι.
0: Φαγάρα.

0: Έχεις φρέσκο χυμό λεμονιού.
1: Φρέσκο χυμό λεμονιού. Θα ανακατέψουμε λίγο με το αλευράκι μας για να διαλύσει λίγο το αλεύρι. Και μετά θα συνεχίσουμε να προσθέτουμε ζωμό από τα ρεβίθια.
0: Για να μην σβολιάσει.
1: Για να μην σβολιάσει. Σιγά σιγά, σταδιακά.
0: Έρχομαι. Να σε βοηθήσω, έλα. Τώρα να πάει τα ρεβίθι μέσα.
1: Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Που δεν θα πάει. Πήγε. Ένα. Ωραία. Το φέρνεις και το κάνεις χυλό.
1: Χυλό, χυλό, για να μπει μέσα και να ενσωματωθεί πιο γρήγορα με το φαγητό μας.
0: Και μετά ρίχνεις από πάνω τον μπακαλιάρο, σκεπάζεις.
1: Βεβαίως, και το αφήνουμε τουλάχιστον 10 λεπτά 10 ακόμα, λεπτά. Για να μας πάρει ο μπακαλιάρος την γεύση από τα λεβίθια και το μαγείρεμα που
0: θέλει.
1: Όχι, είμαστε εντάξει. Θα ανακατεύουμε συνεχώς τώρα εδώ μέσα.
0: Τέλεια. Πάρε το δικό σου τώρα. Αυτό είναι.
1: Και τώρα σε αυτή τη φάση ρίχνουμε τον μπακαλιάρο μας προσεκτικά, απάνω-απάνω. Δεν ξανακουνάμε την κατσαρόλα μας με το ίδιο κουτάλα.
0: Χαμηλώνουμε.
1: Χαμηλώνουμε λίγο το μάτι μας.
0: Μπακαλιάρος πάνω, σκέπασμα, 10 λεπτά και γούρα.
1: Και τώρα τον βάζουμε απλά πάνω στα ρεβίθια.
0: Πάντα με το δέρμα προς τα κάτω.
1: Το δέρμα προς τα κάτω, επειδή έτσι. Το δερματάκι είναι λίγο πιο σκληρό. Μπράβο. Από την άλλη επιφάνεια του μπακαλιάρου.
0: Σε ρωτάω γιατί αυτό είναι βασικό.
1: Και το αφήνουμε εδώ να σιγοβράσει για 10 λεπτάκια.
0: Τι θα γίνει εδώ, Παναγία μου. Αγαπώ. Αυτά είναι φαγητά.
1: Και τώρα κουνάμε την κατσαρόλα μας μόνο με το χέρι. Δεν κάνουμε άλλες κινήσεις.
0: Είσαι μαγείρισα, παιδί μου. Τέλος. Κάνουμε αυτό εδώ που λέμε. Τώρα καίνε, βέβαια.
1: Ναι, και θέλουμε πετσίδια.
0: Κουνάμε. Δεν βάζουμε μέσα και τα διαλύουμε.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Σκεπάζουμε.
1: Σκεπάζουμε και αφήνουμε 10 λεπτάκια.
0: Και τρώμε. Έφυγα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε κι εμείς.
0: Κυρία Ευαγγελία, Ευαγγελιό, όπως θες.
1: Να είστε καλά.
0: Έγινε.
1: Καλά.
0: Πάντα καλά μαγειρέματα.
1: Ευχαριστώ.
0: Αν και θα το δοκιμάσω εγώ και θα σου πω την αλήθεια, τι αλήθεια αφού μύρισα. Έφυγα. Μια βολά.
1: Γεια.
0: Πάμε εμείς. Μόνο το γλυφίδα βγήκα, δεν έχω φάει τίποτα. Τα άφησα σε καλά χέρια το φαγητό, το είδατε εξάλλου. Και μετά θα έρθει στο κατάλληλο στόμα και στο κατάλληλο ουρανίσκο.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
3: Καλημέρα.
0: Από πού έρχεστε εσείς τώρα, Μανώλη?
2: Από πάνω.
0: Τι είναι πάνω?
2: Το σπίτι μας.
0: Γιατί σας βλέπω οργανωμένους, σαν να έρχεστε παραλία.
2: Πάμε παραλία. Είμαστε παρακάτω από το Μανώλη.
0: Πάτε παραλία.
2: Ναι, πάμε.
0: Κάτσε τώρα, μισό λεπτό. Πάνω, υπάρχει πάνω χωριό, κάτω χωριό, δεν καταλαβαίνω.
2: Ναι, πάνω
0: πώς
2: είναι ο
0: πάνω μαχαλάς, κάτω
2: αυτό,
0: μαχαλάς.
2: Αυτό. Ένας δρόμος από την πλατεία που πάει προς τα πάνω, την αριστερή μεριά, εκεί μένουμε εμείς. Εκεί μένει και ο Μανώλης.
0: Και μπάνιο μέχρι ποιο μήνα κάνετε εδώ, συνήθως? Κάνετε και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.
2: Εμείς ήρθαμε τώρα για 10 μέρες και θα κάνουμε και τις 10 μέρες μπάνιο.
3: Αν βρεθούμε εδώ, κάνουμε μπάνιο. Αν βρεθούμε Νοέμβριο, θα κάνουμε και Νοέμβριο μπάνιο.
0: Γιατί μπορείτε.
3: Έτσι.
0: Και από πού είστε, αν επιτρέπετε?
2: Μας παίρνετε για την τηλεόραση,
0: για
2: το ραδιόφωνο.
0: Για τηλεόραση, για το ραδιόφωνο, για το ίντερνετ, για YouTube, για Instagram, για πού θέλετε.
2: Εμείς μένουμε στη Γερμανία, αλλά έχουμε σπίτι εδώ και ερχόμαστε πολλές φορές το χρόνο.
0: Πού στη Γερμανία?
2: Στο Άχεν.
0: Που είναι κοντά πού?
2: Κοντά στην Κολονία και στο Ντίσσελντορφ.
0: Ωραία.
2: Και φέρνουμε και Γερμανούς φίλους μας.
0: Μέχρι Φραγκφούρτη έχουμε φτάσει.
2: Πολύ ωραία. Τώρα πάτε λίγο πιο πάνω.
0: Θα μας καλέσετε ανοιχτά?
2: Θα σας καλέσουμε.
0: Να μας βλέπετε και στη Γερμανία. Θα σας πω πού εγώ σε λίγο.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Καλό μπάνιο, αεράκι, ευχάριστο. Θα ανοίξει και η όρεξη και μετά πάτε να φάτε και ένα μπακαλιάρο με λεβίθια. Γεια, γεια.
2: Άντε, γεια.
0: Έρχομαι κι εγώ.
2: Έλα. Αρτή για μπάνιο.
0: Λοιπόν, το ξέρω ότι είστε έτοιμοι, έχετε καθίσει, έχετε πάρει μολύβι και χαρτί όπως παλιά και τι περιμένετε, να πάμε να ανάψουμε φωτιά ή και να μην ανάψουμε φωτιά και να μαγειρέψουμε. Άντε πάμε. Θα κάνουμε μία εύκολη τυρόπιτα, την πιο γρήγορη τυρόπιτα και ίσως από τις πιο νόστιμες, το τηγάνι. Πάμε, δύο τυριά έχει, ανθότυρο και φέτα. Βάζουμε μέσα στο μπολ γάλα, αυγά, πιπέρι. Χτυπάμε, αν θέλουμε αρωματίζουμε με φρέσκο δυόσμο ή φρέσκια ρίγανη. Φυσικά τα τυριά, κάνουμε ένα ωραίο χυλό και επί το έργο.

0: πάμε Αμφότυρο. Βλέπετε ότι είναι πιο μαλακός. Το θρηματίζουμε και συνεχίζουμε με τη φέτα. Αυτή είναι η υφή που θέλουμε να έχει. Ελαφρώς παχύρευστο.
1: Στον πάτο του τηγανιού λάδι. Αρκετό τώρα.
0: Φίλο Κρούστας, να προεξέχει όπως όταν κάνουμε γαλακτομπούρικο. Τα έχω κόψει στη μέση. Πάμε. 1, 2. Βοηθάμε τα τυχώματα. Πάμε 4. Μάλλον θα βάλω ένα εδώ τώρα. 3. Και άλλο ένα 4 έτσι. Λίγο λάδι. Και το τελευταίο εδώ. Επίσης δουλεύουμε τυχώματα. Εδώ ανασηκώνουμε ελαφρά και δουλεύουμε τυχώματα. Πάμε να βάλουμε τα τυριά. Το μείγμα των τυριών. Δεν θέλουμε να καίει το τηγάνι. Θα πάμε στη φωτιά. Και αν το κάνετε σπίτι, που θα το κάνετε σπίτι, 5 το πολύ 6, εκεί θα την έχετε. Βάζουμε ένα φύλλο εδώ. Συνεχίζουμε με ό,τι περισσεύματα έχουμε. Ουσιαστικά τα περισσεύματα βάζω, τα κόβω ασύμετρα, τσαλακωμένα. Και τώρα λάδι πάλι. Γυρίζουμε. Πάνω δεν πιέζουμε. Λάδι πάλι.
1: Λάδι, λάδι, λάδι, λάδι. Και άλλο ένα φύλλο από πάνω.
0: Τέλος. Πάμε να ψήσουμε. Ακούστε. Δείτε χρώμα και ξανακούστε. Και όλα αυτά σε 12 λεπτά.

0: Ζεστή κρέμα βανίλια.
1: Ζεστή κρέμα βανίλια με κανέλα.
0: Με κανέλα. Όπως το όταν τρώγαμε μικρά παιδιά, ε.
1: Αυτό, αυτό.
0: Εδώ καθόσασταν.
2: Εδώ.
0: Έχει και την πέτσα πάνω, Παναγιά μου. Για να δοκιμάσω πω.
2: Ε, μυρίζει.
0: Ναι. Τι, την κάνεις παραδοσιακά, όπως παλιά.
1: Βέβαια. Γάλα, βανίλια, κανέλα.
2: Τι ωραία που είναι ζεστή.
0: Ζεστή κρέμα βανίλια, παραδοσιακή, παιδική. Συνταγή δεν μας δίνει, θα φανταστώ.
3: Συνταγή είναι πιστική.
0: Ε?
1: Συνταγές όχι.
2: Αν τον ιδιώρουμε, να την πάρουμε.
0: Δημοκρατικά πράγματα, να εδώ. Εντάξει, εγώ είμαι ειρηνοποιός, έτσι. Και να σου πω κάτι, μετά θα φάω και μια κρύα.
1: Ναι, η κρύα είναι πιο σκληρή.
0: Πιο σκληρή,
1: πιο ζελές.
0: Ωραία, φίλε, τι μου έδωσες τώρα. Και κοίτα η Φύ, ε. Η Φύ, εδώ. Η τέλεια υφή. Είσαι εμάς τώρα, τέλειος.
2: Μετά που θα...
0: Φαντάζομαι ότι τι τυριά θα δοκιμάσω. Yeah. Ειδικά αυτό με τον μπούκοβο θα είναι.
1: Αυτό είναι σαγανάκι.
0: Αυτό είναι σαγανάκι.
1: Πολύ.
0: Γίνεται και σιχαρά.
1: Σιχαρά, σαγανάκι, τα πάντα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας.
0: Νερό θες ή καμιά κρέμα ακόμα.
2: Πάμε μετά και μετά. Μετά πάμε την κρύα. Μετά τα ρεβίδια.
0: Α, ρεβίδια, κρύα, κρέμα.
2: Μετά το μπακαλιάρο.
3: Κουνέλι.
2: Και το κουνέλι.
0: Δεν πάμε για μια βολτά.
2: Ναι, πάμε τώρα, ναι.
0: Άντε.

0: από αυτά εδώ τα καλούδια που έχουμε πάνω στο τραπέζι, αυτά που μαγειρέψαμε, έχουμε εδώ ανθρώπους του χωριού οι οποίοι στηρίζουν την παράδοση, κρατάνε αυτό που πρέπει να κρατάνε. Τι Μανώλη, γιατί πρέπει να έρθει κάποιος εδώ?
1: Καταρχήν έχουμε πολύ ωραίες παραλίες, πολύ ωραία φαγητά, ντόπια φαγητά, είπαμε. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ καλοί, είμαστε μεταξύ μας αγαπημένοι.
0: Μπράβο, βασικότατο.
1: Βασικότατο αυτό, ναι. Έχουμε τα στενάκια εδώ του χωριού, είναι πολύ ωραία.
0: Υπάρχει, εγώ ξέρεις τι διέκρινα έναν απόλυτο συνδυασμό, λοιπόν, βουνού, είναι σαν να είσαι στο βουνό και σε 10 λεπτά κατεβαίνεις και έχεις όχι μία, αλλά έχεις 7 παραλίες. 10 παραλίες. Λοιπόν, έρχεσαι εδώ, πίνεις τον καφέ σου, τρως όλα αυτά, γιατί βλέπω ότι δουλεύετε και οι ταβέρνες και τα καφενεία. Είναι όλα τα φαγητά βασισμένα στην Κρήτη, στο ελαιόλαδο. Η πρώτη ύλη είναι κριτική, είναι το κουνέλι, είναι το χοιρινό, τα τυριά τα ωραία. Λοιπόν, πέραν όλων αυτών όμως, καταρχάς πόσοι μένετε εδώ?
1: Εδώ περίπου είμαστε το χειμώνα γύρω στα 120 άτομα.
0: Είστε 120
1: άτομα. 120 άτομα. Το καλοκαίρι πλησιάζουν τους χίλιους, γιατί είναι πάρα πολύ, όπως είδατε και σήμερα, είναι πάρα πολλοί τουρίστες. Πάρα πολύ τουρισμό έχουμε. Όπως είπες προηγουμένως, η θάλασσα μαζί με το βουνό, με την αγριάδα του βουνού, προσεγγίζουν τον κόσμο και έρχονται πάρα πολλοί ξένοι και αγοράζουν σπίτια εδώ.
0: Άμπραβο, ναι.
1: Αγοράζουν σπίτια. Μένουν πολύ μόνιμα εδώ. Αγοράζουν οικόπεδα και χτίζουν.
0: Καλό κρασί βλέπω, έχετε βάλει στα ποτήρια.
2: Καλό κρασί, καλή ρακή.
0: Αγνή και καθαρή.
2: Αγνή καθαρή.
0: Λοιπόν, βουρ στο μπατσά. Τίποτα, δοκιμάζουμε, τρώμε. Κοίταξε εδώ, κοίταξε εδώ, κοίταξε εδώ, κοίταξε εδώ τι έχει φτιάξει.
2: Ρεβίσματα.
0: Έτσι, μπακαλιάρος.
2: Μπακαλιάρος με ρεβίθια.
0: Με ρεβίθια.
2: Παραδοσιακό φαγητό.
0: Έτσι, μόνο ρεβίθια θα δοκιμάσω λίγο. 2-3 να δω τη γεύση.
1: Λοιπόν,
0: βρήκαμε τον Βαρσαλινό, ο οποίος έχει ρίζες στην Κρήτη.
3: Η μάνα, η μάνα.
0: Πιο πολύ που έζησες, Φάρσαλα ή...
3: Πάνω, Φάρσαλα. Τι έγινε ρε
2: παιδί. Τα καλοκαίρια δεν είχαμε εδώ.
0: Μισό. Ηρεμήστε ρε λίγο.
2: Τρέχουμε
0: λίγο. Γιατί αγώνεστε.
1: Δεν αγωνόμαστε.
0: Και ήρθες τώρα στην Κρήτη γιατί?
3: Έπαθε ατύχημα η μητέρα μου και την έφερα εδώ. Για πιο οικονομία.
0: Όνομα επίθετο?
3: Μανασής λέγομαι.
0: Μανασής.
3: Ναι, είμαι από Πάρσαλα. Γενικά Φασαλινός. Χαλβάς δηλαδή.
0: Χαλβάς,
3: ναι. Κανονικός.
0: Εμένα δεν με ξέρεις. Τίποτα.
3: Άκυρος. Είσαι μικρότερος.
0: Καλά, γιατί είμαι μικρότερος δεν πάει, ότι δεν ξέρεις ούτε το επίθετο τίποτα, ε. Μανασής. Επάγγελμα.
3: Ταχυδρόμος ήμουν τώρα.
0: Άρα είσαι ο ταχυδρόμος.
3: Ναι, αλλά έλεξα πολλά τα χέρια.
0: Και ερχόσουν στο χωριό,
3: Δημοσιογράφος στην Αχιλέα Φασάλων.
0: Α, ένα τα σκάς τώρα.
3: Ήμουν πολλά.
0: Δημοσιογράφος, πότε, όταν ήταν βιτεύθυν και ο Αχιλέας.
3: Πέφεζε
0: με δραμαλή.
3: Μηχανιά.
0: Μηχανιά, με μάκι και τα λοιπά.
3: Ναι.
0: Και τώρα έμαθα ότι είσαι Μερακλής και πας κάνει βολτάρι στα χωριά εδώ.
3: Συνέχεια.
2: Να. Πες.
3: Δεν κάθομαι, συνέχεια. Λοιπόν, ή θα με βρεις Χανιά, ή θα με βρεις Ρέθυμνο, ή θα με βρεις Ηράκλειο, ή Μύρες.
0: Το κάνεις το διπορικό σου και εσύ.
3: Συνέχεια.
0: Για πες τώρα μεταξύ μας. Φάρσαλα ή Κρήτη. Θεσσαλία ή Κρήτη.
3: Θεσσαλία.
0: Θεσσαλία αγαπάς.
3: Πολύ.
0: Αλήθεια τώρα.
3: Σε λόγο. Εκεί είναι το χώμα μου, τι λες τώρα.
0: Α, καλά, κι εγώ από εκεί είμαι, αλλά δεν μπορώ να επιλέξω.
3: Όχι, όχι, το χώμα μου, μην το ξέρεις.
0: Αλήθεια. Θα επιστρέψεις εκεί.
3: Να κάτι να μπορούσα.
0: Κάτι να κάνουμε.
3: Μπλέχτηκα, δεν σου είπα.
0: Κάτι θα κάνουμε, σου λέω. Θες να επιστρέψεις στη Φάρσαλα. Πρώτη φορά στα χρονικά ακούω άνθρωπο να φεύγει τα Φάρσαλα και να θα είναι γυρίσει.
4: Καλή συνέχεια.
0: Γεια.
4: Να είστε καλά που
0: είστε. Να είστε καλά κι εσείς.
5: Πάλι εδώ.
0: 3-0. Τώρα ήρθα να κάνει τέτοιο.
5: Τι να κάνει,
0: πλέξιμο.
5: Ορίστε το.

0: είναι αυτό τώρα, αυτό για πού θα το βάλεις πάνω τηλεόραση θα γίνει. Δεν το τελείωσες?
1: Δεν τελείωσα. Άκουσε το πάνω, σωρίστε.
0: Σ' αρέσει η μαγειρική?
1: Πάρα πολύ.
0: Σ' αρέσει, με έχεις να μαγειρεύω?
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, τι λες, να φύγω να πάω να ρίξω μία? Ε?
1: Όπως θέλεις.
0: Να πάω να μαγειρέψω?
1: Όπως θέλεις.
0: Ωραία.
1: Άμα είναι καλό φαΐ.
0: Γράφεις συνταγές?
1: Δεν γράφω.
0: Φωτογραφίζεις? Σ' αφήνω να συνεχίσεις.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου δείξω κάτι τώρα.
0: Πάω για μαγείρεμα εγώ. Φεύγω.
1: Φεύγω
0: για μαγείρεμα.
1: Αξίζει κάτι, περίμενε. Να μην φωνάζω να μ' ακούει και τηλεόραση.
2: Ε, τηλεόραση που ακούει.
1: Κοίτα να δεις. Εδώ.
0: Ναι.
1: Να δεις την πλάκα που ήταν μια φορά. Ορίστε, δεν αξίζει.
0: Τι είναι αυτό?
1: Η πλατεία του Κεραμέ.
0: Α, η πλατεία. Εγώ δεν βλέπω πλατεία εδώ.
1: Ναι, γιατί κάθονται οι άνθρωποι. Αυτό. Αυτό είναι εδώ στην πλατεία απ' έξω. Εδώ.
3: Το ημερολόγιο θα
0: πάρει. Το ημερολόγιο. Πάει τίποτα. Δυο σελίδες το ημερολόγιο. Α, να. Με την καρδιά στο παρελθόν και το λογισμό στο μέλλον. Μ' αρέσεις. Σύλλογος Αθηναίων ο Κεραμιανών.
1: Τα αφεντικό που είναι έξω ήταν.
0: Φεύγω. Πάω για μαγείρεμα.
1: Να μαγειρέψα, να σε δούμε. Ναι.
0: Πάω.
1: Γιατί εγώ σε βλέπω.
0: Πάρε χαρτί, πάρε στυλό, πάρε θες. Έτσι, βάρα, βάρα. Αντέχω.
1: Αντέχω.
0: Γεια.
1: Δεν μου λες να κάνω μια ερώτηση.
0: Αφού πρέπει να μαγειρέψω.
1: Πότε θα σας δούμε. Πότε θα σας δούμε εκεί.
0: Αφού μαγειρέψω, θα μας δείτε. Περπατάω και εμπνέομαι. Τι σας ετοιμάζω τώρα? Μικρή, μεγάλη, πιο μεγάλη, θα τη λατρέψετε. Πατάτες τηγανιτές, τρώτε όλοι. Όπως θα τις φτιάξω εγώ, σίγουρα όχι όλοι. Δεν θέλω να πω πολλά, δεν θέλω να πω πολλά. Έχω μόνο μία σάλτσα τζενουίνο και έχω και καπνιστή πανσέτα. Τα άλλα στη φωτιά και γούρ στη βρωμιά, την νόστιμη βρωμιά. Καπνιστές πανσετούλες με θυμαρίσιο μέλι. Παναγία μου, θα τις κόψω σαν μπέικον και θα τις περάσω τα κομμάτια ουσιαστικά. Θα τα κάνω τραγανά crispy σε καυτό μαντεμένιο τηγάνι. Δείτε πόσα λεπτά.

Αυτό θέλαμε, να καραμελώσει. Αφαιρώ τα κομμάτια του bacon, γιατί και το bacon, τι είναι, πανσέτα είναι. Και θα αφήσω όλο το λάδι που έχει βγάλει στο τηγάνι. Θα συμπληρώσω ηλιέλαιο και θα ρίξω μέσα προτηγανισμένες πατάτες εγώ για να κάνω τη ζωή μου πιο εύκολη. Εσείς κάνετε ό,τι θέλετε στο σπίτι. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι ένα διαμάντι. Βγαίνει σε αυτή τη συσκευασία τη δίκυλη, είναι χορέκα, είναι για τα εστιατόρια, θα σας κάνει τη ζωή σας, όχι απλά εύκολη και πεντανόστιμη, δεν έχετε ιδέα. Έχει παρμεζάνα, την πιο ακριβή της αγοράς, έχει ατζούγες, είναι αληθινή, πραγματική, σος Caesar. Παίξτε μπάλα, κάντε παιχνίδι, αξίζει τον κόπο. Δοκιμάστε, διοσάλ. Δείτε υφή. Αλατίζουμε ένα πλάτερ, ένα ξύλο κοπής, να πέσουν οι πατάτες καυτές και να πάρουν γεύση.

παιδιά. Άλλη μία και ένα σεκομπλέ. Και τώρα. Βουρ! Πανσέτα, πατάτα, σίζαρ.

αυτό που με εντυπωσιάζει σε αυτά τα μικρά ανεξερεύνητα χωριά είναι πέρα από την ομορφιά, την απλότητα και όλο αυτό που σου δίνουν, είναι αυτά εδώ τα μικρά τα καλντερίμια μονοπάτια που θες συνέχεια να πηγαίνεις δεξιά-αριστερά και να ανακαλύπτεις καινούρια. Γι' αυτό ελάτε και ψάξτε τέτοιους προορισμούς. Κεραμέ, είπαμε, Ρέθυμνο.

0: μπροστά.
1: Κοίταζε, δεν θέλω να θέλω.
0: Έλα να σου πούμε. Βγες έξω να μην πω μέσα. Βγες έξω να μην πω μέσα.
2: Είπα, είπα.
0: Θα βγεις. Τι θα πω.
2: Θα μπει, θα μπει.
0: Τι κάνεις.
1: Χαράστημα να σας εδώ πέρα.
0: Τι κάνεις.
1: Καλά, εσείς τα κάνετε.
0: Καλά, να ήρθαμε εδώ στο χωριό και κάνουμε φόλτα. Μαγειρεύουμε, δοκιμάζουμε.
1: Μπράβο.
0: Βρίσκουμε ανθρώπους σαν εσάς.
1: Μπράβο.
0: Τι κάνεις.
1: Τέλος καλό, όλα καλά. Έτσι να λέτε.
0: Μπράβο. Αυτό. Έτσι θα κλείσουμε.
1: Τέλος καλό, όλα καλά.
0: Τέλος καλό, όλα καλά. Υγεία, αγάπη και...
1: Αυτό. Και ησυχία στον κόσμο.
0: Φιλάκια.
1: Και να θέλω μου τσεκατεί όψε κουπελιά μου. Πέτε μου ρε ψιανή σας του.
3: Σε δεις την τριόλα σας ενίξουμε.
0: Φωτογραφία. Θέλουμε φωτογραφία. Είμαστε έτοιμοι.
2: Έτοιμοι.
0: Τσιζ.
2: Τσιζ.
0: Τσιζ.

0: φωτογραφία βγήκαμε. Like. Και αν τώρα εσείς σας αρέσουν όλα αυτά που βλέπετε εδώ, κάντε ένα subscribe ή αλλιώς εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube και θα δείτε αυτούς τους ωραίους ανθρώπους, αυτή την ωραία κυρία και πολλά άλλα, συνταγούλες και τα λοιπά. Πάμε τώρα.
1: Όλα μαζί.
2: Όλα μαζί.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας. Με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ενλευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε.

από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές, πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Siatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Φέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο, φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας

0: σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνες, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αρχάνες.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 τόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Σήμα ειδήτων αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ σε ένα

0: αφορμές. Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουμε ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
1: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
0: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
1: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το Αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήδη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
0: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε μας, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
1: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
0: Τώρα είναι, γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
1: Ξέρουν τι θέλουν,
0: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
1: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι ας πούμε το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
0: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε νομίζω αυτό που θέλουν.
1: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό αλήθεια πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
0: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

Αναδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας.

όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο Προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πινελιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

ανάγευα πτυστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαφτιστήρι σας. Με

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το brand Χανάγια δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών. Είδα το πρόσωπο.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το Brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα hot couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

για πρώτο κατάστημα Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσαμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγουστού. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
1: Οι μέρες Αυγούστου αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός. Τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις? Οι επιχειρήσεις, βασικά, για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νομίμως να εκδίδουν, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επισκέπτης, ο πελάτης ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα, η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επισκεπτισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε το τέλος που κλείνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι μετρητά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα Αύγουστο, τη διασύνδεση του αμυακού συστήματος μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
0: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
1: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει κλείσιμο των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στην επιθεώρηση εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
0: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες. Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
2: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς, τους τουριστικούς, λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
0: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
2: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας, μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
0: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
2: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλεμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλό πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει

0: κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
1: Για δεύτερη χρονιά η Ελμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Ελμεχανίων, Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνει κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε, η ΕΛΜΕ με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
2: Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορούν να τη βρουν και οι τηλεθεατές αν πατήσουν στο Google Ελμεχανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
3: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
2: Ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
1: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθινο και Λασίθι, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
4: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
5: Άρα, μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
4: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
6: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς, έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
1: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
7: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
8: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα. Έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
7: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
8: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα, και πλέον με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο

0: δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
1: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
0: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
1: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το γάζι αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρευσης.
0: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα όσο εκτελείται το έργο να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
1: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
0: Το έχει ανάγκη το γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους της ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: τώρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
6: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου προχώρησε στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη Συμβολή των Οδών Φιλελλήνων και Αχαία Παστικυπούπολη.
1: Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε ουσιαστικά το πρώτο βήμα σε μια μεγάλη διαδρομή που έχει να κάνει με την απόκτηση ενός πολύ σημαντικού οικοπαίδου στον αστικό ιστό του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Πολεοδομική Ενότητα 11 της περιοχής Δημητρίου Μπεντεβή. Είναι ένα μεγάλο ακίνητο 7 στρεμμάτων και 118 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο προορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων.
0: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή της πρώτης αποζημίωσης απαλωτρίωσης τμήματος 445 τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Καλυβιανής, ανοίγοντας το δρόμο για τις απαλωτριώσεις και των άλλων τμήματων από τους ιδιοκτήτες τους, με τους οποίους η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν αποδίδοντας την πρώτη, ουσιαστικά στον πρώτο δικαιούχο που έχει αναδειχθεί την ανάλογη αποζημίωση, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το πρώτο τμήμα του οικοπαίδου αυτού. Και τους επόμενους μήνες θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία έως ότου, όπως σας είπα, να ολοκληρωθεί η αγορά αυτού του πολύ μεγάλου οικοπαίδου, το οποίο πρόκειται όταν ολοκληρωθεί να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα που θα έχουμε στην πόλη μας.
0: Ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εγχείρημα μεγάλο, καθώς οι εκτάσεις προς διάθεση δεν είναι πολλές, ενώ παράλληλα η πόλη έχει μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση σχολείων.
1: Στο συγκεκριμένο ακίνητο μπορούν να στεγαστούν δύο δημοτικά και τρία νηπιαγωγεία, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Με δεδομένο ότι αφενός οι εκτάσεις που υπάρχουν στον αστικό ιστό δεν είναι πάρα πολλές προς διάθεση, αφενός αφετέρου το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας και όχι μόνο το Ηράκλειο βέβαια, στην στέγαση των σχολείων της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και ειδικά των νηπιαγωγείων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα στο να υπάρξουν ανέγερση νέων διδακτηρίων.
0: Ο ίδιος τόνισε πως το κράτος πρέπει να βοηθάει με χρηματοδοτήσεις και εξήγησε το γιατί.
1: Αλλά εδώ βέβαια θέλω να αναδείξω και κάτι επιπλέον. Το γεγονός ότι το κράτος πρέπει και η κεντρική διοίκηση πρέπει να βοηθάει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε με ταχύτερους ρυθμούς να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλους αυτούς τους χώρους που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση διδακτηρίων, να αποκτήσουμε λοιπόν γρήγορα αυτούς τους χώρους και εν συνεχεία να μελετήσουμε και να ανεγείρουμε τελικά αυτά τα σχολικά συγκροτήματα.
0: Ακόμη σημείωσε ότι ο Δήμος επιδιώκει περαιτέρω κονδύλια προκειμένου να στεγαστούν και άλλα σχολεία που δεν έχουν δικά τους κτίρια.
1: Ως Δήμος Ηρακλείου, πιστοί στις δεσμεύσεις μας στο να αναπτύξουμε τη σχολική στέγη.

0: Το σουβλάκι που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο, με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
1: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει. Προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αλλά κοιτάμε και τον καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, το πίθα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
2: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση η δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
3: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν τις δουλειές, τι σας λέει?
2: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
0: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
4: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
3: Τι σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα θέλη?
4: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστοι, οι εφορίες, αυτά.
0: Σε κάθε περίπτωση, το σουβλάκι που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείνουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
5: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
0: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
5: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται αμέσως των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης, η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
0: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ.

0: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
3: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
10: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
13: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
14: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
13: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
14: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
15: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
16: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας. Με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Απόψε δεν θα αφηγηθούμε, απλώς ιστορίες. Θα λύσουμε, θα επιχειρήσουμε τουλάχιστον να λύσουμε γρίφους. Θα δούμε μύθους να καταραίουν και την ίδια στιγμή αλήθειες να φωτίζονται. Σήμερα έχουμε τη χαρά να ανοίξουμε ένα ξεχωριστό, ένα ευρύ παράθυρο στο παρελθόν με οδηγό έναν άνθρωπο που ξέρει

0: απόλυτα και με τον πλέον ιδανικό τρόπο να φωτίζει τις εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε με το ξετύλιγμα πτυχών ιστορίας που δεν συναντά κανείς στην καμία των περιπτώσεων στα βιβλία, παρά μόνο μέσα από την έρευνα, την εμπειρία και το πάθος ενός απόλυτα αφοσιωμένου μελετητή. Με μια λαμπρή πορεία σε κορυφαία πανεπιστήμια, μεταξύ άλλων του Χάρβαρντ και του Κέμπριτζ και το αντίστοιχο του Λονδίνου, και σε επίπεδο Ελλάδα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχω δίπλα μου, και είναι ιδιαίτερη τιμή για όλους μας εδώ στην εκπομπή απευθείας, τον Μανώλη Χαλκιαδάκη, διδάκτορ ιστορίας, με τον οποίο θα ξεκινήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση.
0: Οι ερωτήσεις μου θα επιχειρήσω να είναι κατά κάποιο τρόπο από τα μέσα της συζήτησης προς το τέλος έτσι ιδιαίτερα εναλλακτικές. Θέλω ωστόσο να ξεκινήσω με τα βασικά, με την φύση της ιστορίας και να σας ρωτήσω αν η ιστορία έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να συστηθεί στους τηλεθεατές ως ένας ζωντανός οργανισμός. Τι θα ήταν, μία επιστήμη, μία αφήγηση ή ένας καθρέφτης που μας δείχνει όσα δεν θέλουμε αρκετές φορές να δούμε μπροστά μας και να έρθουμε αντιμέτωποι μαζί τους.
1: Ωραίο το ερώτημά σας και σας ευχαριστώ πολύ. Η ιστορία δεν είναι μία απλή αφήγηση, είναι μία επιστήμη και ουσιαστικά η ιστορία φωτίζει το παρόν και μας βοηθάει καλύτερα να κατανοήσουμε τον κόσμο που ζούμε σήμερα. Η ιστορία ουσιαστικά μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί γίνονται κάποια πράγματα που σήμερα εμείς βλέπουμε, γιατί έγιναν στο παρελθόν και μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει προκειμένου να μπορούμε να ερμηνεύσουμε τον κόσμο που ζούμε σήμερα καλύτερα.
0: Θέλετε λίγο τώρα στην αρχή της συζήτησής μας να εστιάσουμε κατά κάποιο τρόπο στην σημασία της ιστορίας και για ποιους λόγους συνηθίζουμε διαχρονικά ακόμα και σε καθημερινή βάση να κοιτάζουμε και να αναλύουμε το παρελθόν. Τελικά, γιατί επιμένουμε, γιατί καταγράφεται αυτή η επιμονή στο να κοιτάμε πίσω εν έτη 2025 και τι κερδίζει βέβαια ένας πολίτης μέσα από αυτή την στοιχειώδη αναδρομή. Είναι ανάγκη, είναι συνήθεια ίσως για επιβίωση.
1: Η ιστορία θα λέγαμε ότι επαναλαμβάνεται. Η ανθρώπινη ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά κάθε φορά διαφέρουν αν θέλετε οι αναλογίες των καταστάσεων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γνωρίζουμε καλά την ιστορία προκειμένου να μπορούμε καλύτερα να προγραμματίσουμε το παρόν και να σχεδιάσουμε το μέλλον. Προσέξτε, αυτό που λέω δεν το λέω απλά προκειμένου να πω θετικά πράγματα για την επιστήμη την οποία υπηρετώ. Είναι μια πραγματικότητα. Εάν γνωρίζουμε καλά τα ιστορικά δρόμενα, μπορούμε με τις αναλογίες που επιτρέπουν οι συνθήκες των καταστάσεων να υπολογίσουμε καλύτερα το παρόν και να σχεδιάσουμε καλύτερα την πολιτική μας στο μέλλον.
0: Ο ιστορικός είναι παρατηρητής.
1: Ο ιστορικός, να πω, δεν είναι κριτής. Ο ιστορικός είναι εκείνος που όντως παρατηρεί με ένα ιστορικό τρόπο.
0: Τουλάχιστον το αυτονόητο να μην είναι κριτής.
1: Ναι. Καμιά
0: υπάρχουν
1: φορά
0: και
1: δεν
0: πολλά
1: είναι
0: παραδείγματα
1: κάτι αυτονόητο.
0: Που ξεφεύγει όλη η κατάσταση και δεν είναι κάτι αυτονόητο. Πολύ σωστά το θέτετε.
1: Δεν είναι αυτονόητο. Ο ιστορικός παρατηρεί το παρελθόν και προσπαθεί στο μέτρο φυσικά του δυνατού να είναι όσο μπορεί αποστασιοποιημένος. Με βάση αυτό που με ρωτήσετε, θα ήθελα να πω το εξής. Με ρωτάνε πολλοί και οι φοιτητές μου, υπάρχει αντικειμενικός ιστορικός? Και η απάντηση είναι όχι, δεν υπάρχει.
0: Οπότε δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος ιστορικός χωρίς κατά κάποιο τρόπο να χρωματίζει τα γεγονότα του παρελθόντος και να μην τοποθετεί και συγκεκριμένες πεπιθήσεις πάνω σε αυτά. Και θέλω να σας ρωτήσω, παίρνοντας πάσα από την εισήγηση και την έναρξή σας, μήπως τελικά κάθε ιστορία κουβαλά κατά κάποιο τρόπο και τον άνθρωπο ο οποίος τη γράφει?
1: Σαφέστατα. Εξαρτάται κάθε φορά Ξέρετε, η ιστορία αποτελεί

0: προέρχεται από πολλές ιστορίες. Γι' αυτό και υπάρχουν και πολλές αλήθειες στην ιστορία. Δεν υπάρχει μόνο μία αλήθεια. Η ιστορία δηλαδή δεν είναι η ακριβής αλήθεια του παρελθόντος, αλλά είναι η καλύτερη δυνατή που μπορούμε να έχουμε κατανόηση γι' αυτό.
1: Τουλάχιστον στην ανάγνωσή της.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του, πιστεύω, τη δική του ιδεολογία, τις δικές του προσλαμβάνουσες. Ως εκ τούτου επηρεάζεται από όλα αυτά που γνωρίζει. Άρα όταν γράφεις μία ιστορία δεν μπορείς να είσαι απόλυτα αντικειμενικός.
1: Ναι.
0: Όπως λέω στους φοιτητές μου, η αντικειμενικότητα ενός ιστορικού εξαντλείται στο να παραθέσει και τη μία και την άλλη πηγή. Εκεί εξαντλείται η αντικειμενικότητα του ιστορικού. Παραθέτω αντίθετες, αντικρουόμενες πηγές. Και μετά ψάξτε.
1: Ξέρετε, καταλαβαίνω ότι ίσως υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο κάποια χωρία ιδιαίτερα έτσι ωρεοποιημένα ή σκοπίμως αλλοιωμένα κομμάτια της αφήγησης και θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής. Πόσο καθαρή είναι τελικά η εικόνα που έχει το κοινό, ο μέσος αναγνώστης στο μέτωπο μεγάλων γεγονότων του παρελθόντος.
0: Ναι, αυτό
1: δηλαδή,
0: τώρα... Ναι,
1: πού αγγίζει το όριο της αστοχίας, ποιο το ποσοστό της αστοχίας.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η ιστορία όλη που ξέρουμε, μπορούμε να πούμε ότι λέγεται αλλιώς δημόσια ιστορία. Είναι αυτή που ένα κράτος έχει ουσιαστικά αποδεχτεί και μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος βγάζει προς τα έξω.
1: Και μέσω της τεκμηρίωσης.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το πολύ βασικό. Για να είναι ένα ιστορικό γεγονός, θα έλεγα έγκυρο, θα πρέπει να έχει την απόλυτη ή τη μεγαλύτερη δυνατή τεκμηρίωση. Αυτό ακριβώς. Τώρα, σχετικά με αυτό που είπατε, η ιστορία συνήθως γράφεται από τους νικητές. Η ιστορία γράφεται από τους ισχυρούς. Άρα, αυτό που ξέρουμε εμείς ως ιστορία, μπορεί να μην είναι η ακριβής πραγματικότητα για το τι έγινε στο παρελθόν.
1: Δεν έχει γραφτεί ίσως στη μειοψηφία και η ιστορία από χαμένους.
0: Βεβαίως.
1: Από αδικημένους.
0: Φυσικά. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλές οπτικές για ένα ιστορικό γεγονός.
1: Οπότε οι αλήθειες στο μέτωπο των ηττημένων αφηγητών ίσως είναι πιο ισχυροί και πιο τεκμηριωμένοι.
0: Όχι απόλυτα. Συνήθως αυτοί που περνούν τη δική τους αλήθεια είναι ισχυροί. Γιατί έχουν τη δυνατότητα να περάσουν προς τα έξω τη δική τους αλήθεια. Ενώ οι ηττημένοι ή οι αδύναμοι δεν μπορούν να την δείξουν προς τα έξω. Δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Άρα, να έχουμε στο μυαλό μας ότι η ιστορία γράφεται από τους ισχυρούς και τους νικητές. Άρα, αυτά που ξέρουμε μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι. Προσέξτε, δεν θέλω να πω ότι ό,τι μαθαίνουμε είναι όλα λάθος. Αλίμονο. Απλά μπορεί να μην είναι όλη η αλήθεια έτσι όπως την ξέρουμε.
1: Στην αρχή της συζήτησής μας και για να σας πείσω, καθώς ο χρόνος σας στο τελευταίο χρονικό διάστημα είναι περιορισμένος, καταλήξαμε στην εξής θεματική, η οποία θα αποτελούσε και την απαρχή, την βάση, το βασικό πεδίο της σημερινής μας συζήτησης. Δηλαδή, πώς γεγονότα του παρελθόντος μπορούν να μας παραδειγματίσουν και να μας δείξουν το μέλλον, προκειμένου να μην κάνουμε τα λάθη που έχουν συμβεί ιστορικά κατά το πρόσφατο ή όχι και το πρόσφατο παρελθόν. Μπορούμε ένας απλός πολίτης, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, να διαβάσει γεγονότα της καθημερινότητάς του μέσα από ιστορικούς παραλληλισμούς.
0: Εφόσον έχει, θα έλεγα, κάποιους, κάποια στοιχειώδη ιστορική γνώση, μπορεί να κάνει αυτούς τους στοιχειώδεις παραλληλισμούς και μπορεί να κρίνει κάποια πράγματα.
1: Υπάρχουν μικρά, σας διακόπτω, υπάρχουν μικρά ή μεγάλα παραδείγματα όπου το χθες κατά κάποιο τρόπο προβλέπει με μαθηματική όμως τώρα ακρίβεια. Το σήμερα,
0: ναι.
1: Να μπούμε συγκεκριμένα να μιλήσουμε ποια είναι.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Να ξεκινήσουμε με τα δικά μας.
1: Μην τα αναλύσουμε καθώς έχουμε πολλές θεματικές.
0: Θα μπορούσαμε ας πούμε να δούμε τα ελληνοτουρκικά και να τα ερμηνεύσουμε.
1: Ναι. Μια απλή αναφορά θέλω, καθώς έχω
0: ερμηνεύσει. Μπορούσαμε να τα ερμηνεύσουμε.
1: Όπως για παράδειγμα και με την πανδημία θα μπορούσαμε να είχαμε παραδειγματιστεί.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολλά τέτοια γεγονότα. Το ουκρανικό, τα ελληνοτουρκικά, η πανδημία. Πάρα πολλά γεγονότα πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς δημιουργήθηκε, συνδέεται με ιστορικά γεγονότα. Σαφώς συνδέεται. Αλλά προσέξτε, εκτός από αυτά και την πολιτική, η ιστορία συνδέεται και με την καθημερινότητά μας. Και αυτό ίσως είναι πιο ενδιαφέρον για τις περισσότερες.
1: Ναι. Ο νέος ιστορικός έχει την ψυχραιμία να μπει σε μια διαδικασία συνεχούς έρευνα.

0: προκειμένου να επιβεβαιώσει γεγονότα και πώς αυτά σχετίζονται ή μπορούν να σχετιστούν με το σήμερα.
1: Έτσι θα πρέπει να κάνει αν θέλει να είναι σωστός στη δουλειά
0: Ναι,
1: του.
0: συμβαίνει.
1: Όχι πάντα.
0: Για ποιους λόγους?
1: Αυτό βέβαια επαφίεται και στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε ιστορικού. Δεν μπορώ να επισέλθω δηλαδή για ποιες προσωπικές επιλογές
0: Ναι, αλλά οι
1: δεν
0: περισσότεροι
1: προχωρά.
0: έχουν λόγο όμως.
1: Πολλές φορές μπορεί να υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα ή
0: Τα
1: σκοπιμότητες.
0: αντανακλαστικά του ακροατή σε αυτές τις περιπτώσεις ποια πρέπει να είναι και αν ένας μέσος φοιτητής έχει αντανακλαστικά προκειμένου να καταλάβει, να κατανοήσει και να διαχειριστεί μία κατά κάποιο τρόπο χειραγωγημένη αφήγηση.
1: Πολύ βασικό είναι η άσκηση της κριτικής ικανότητας. Αυτό είναι κάτι που θέλαμε και στους μαθητές μας και στους φοιτητές. Πολλές φορές όταν κάνω μάθημα, λέω...
0: Είναι έμφυτη όμως περιπτώσεις. Δηλαδή,
1: σίγουρα,
0: καταλαβαίνετε
1: αλλά...
0: ότι δεν μπορεί να εξασκηθεί ή να καλλιεργηθεί εκ των
1: Μπορεί,
0: υστέρων.
1: μπορεί όμως, επιτρέψτε με εδώ, μπορεί να είναι ναι μεν έμφυτη, άρα μπορεί να καλλιεργηθεί στη συνέχεια. Εγώ ξέρετε πολλές φορές όταν κάνω κάποιο μάθημα και
0: Ναι.
1: λέω κάτι στους φοιτητές μου,
0: Ναι.
1: σας δίνω προσωπικά παραδείγματα, τους λέω ότι εσείς μπορείτε να αμφισβητήσετε αυτά που λέω.
0: Αμφισβητούν κάποια αυτά τα οποία λέτε.
1: Βέβαια, καμιά φορά ναι. Αρκεί,
0: Δέχεστε
1: λέω,
0: την
1: να είναι τεκμηριωμένα.
0: Δέχεστε την τεκμηριωμένη, με συγχωρείτε, κριτική.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά, πιστέψτε με. Γιατί αυτό σημαίνει ότι ασχολήθηκαν με το θέμα.
0: Και η απάντησή σας, η διαχείρισή σας ποια είναι? Να ανατρέξετε σε μια βιβλιογραφία για να επιβεβαιώσετε αυτά τα οποία σας έχουν τονίσει.
1: Θα σας πω. Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις που προσπάθησαν να ανατρέψω την άποψή τους.
0: Ναι.
1: Υπήρξαν άλλες περιπτώσεις όμως που υπήρξα σκεπτικός και που είπα, ξέρεις κάτι, με ενδιαφέρει, θα το ξαναδώ αυτό που είπες. Οπότε είναι χρήσιμο να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση.
0: Θέλω λίγο να δώσουμε απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα τα οποία διαχρονικά διχάζουν την ελληνική κοινωνία. Και υπάρχει και ένα θολό τοπίο, το οποίο έτσι προβληματίζει και δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι και σήμερα. Ζούμε σε μία εποχή της ακρότητας και των άκρων και αυτό δεν βοηθάει και αναφέρομαι στο μέτωπο διαχείρισης συγκεκριμένων θέσεων μέσα από εκπροσώπους της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Δηλαδή, θα επιχειρήσω να σας ρωτήσω για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επέτειο του Πολυτεχνείου. Θα επιχειρήσω να σας ρωτήσω με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Ουκρανική κρίση, με την πανδημία, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και πώς μπορούμε να τις εξηγήσουμε γυρνώντας το βλέμμα στο παρελθόν. Να ξεκινήσουμε λόγω και της συγκυρίας. Πριν από 2-24 ώρα είχαμε την επέτειο του Πολυτεχνείου, ένα φορτισμένο διαχρονικό κεφάλαιο και θέλω λίγο να μας πείτε μέσα από συγκεκριμένα δεδομένα ερευνών τι πραγματικά συνέβη την ημέρα του Πολυτεχνείου.
1: Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε και στους νεκρούς της περίοδου εκείνης.
0: Τι γνωρίζουμε ιστορικά, τι έχει αποδεδειχθεί και θέλω λίγο η τοποθέτησή σας να είναι έτσι ιδιαίτερα προσεκτική όπως πάντα.
1: Σας ευχαριστώ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και είναι και επίκαιρο. Αναφορικά με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, ξέρουμε όλοι ότι έγινε η εξέγερση του Νοεμβρίου του 1973 απέναντι στο δικτατορικό καθεστώς που υπήρχε εκείνη την εποχή. Ήταν ο δικτάτορος Παπαδόπουλος στην εξουσία. Ξεσηκώθηκαν οι φοιτητές, είχαν προηγηθεί τα γεγονότα στη νομική Αθηνών και μετά το Νοέμβριο του 1973.
0: Είναι μια αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα μύθο.
1: Ακριβώς, όχι
0: είναι
1: βέβαια.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό,
1: ότι έγινε
0: είναι αδιαπραγμάτευτο.
1: Σαφώς, έγινε μια εξέγερση από φοιτητές.
0: Ναι.
1: Και δεν ήταν μόνο φοιτητές. Στην εξέγερση αυτή ήταν και απλός λαός. Συμμετείχαν και εργάτες. Εγώ ξέρω από δικούς μου ανθρώπους που
0: ναι.
1: σπούδαζαν εκείνη την εποχή και πήγαν στο Πολυτεχνείο γιατί μαζευόταν ο κόσμος και πήγαν και αυτοί εκεί πέρα να
0: και
1: συμμετέχουν.
0: Να συμπαρασταθούν.
1: Να συμπαρασταθούν.
0: Ξέρετε,
1: ακριβώς.
0: Είναι θέματα. Είναι σχόλια τα οποία από τη μία χωρίζουν, από την άλλη συγκινούν και από την άλλη στο τέλος μπερδεύουν.
1: Ναι, ξέρετε, είναι πολύ επικίνδυνο όταν ορισμένοι χρησιμοποιούν την ιστορία για να εξυπηρετήσουν πολιτικές σκοπιμότητες. Η ιστορία δεν πρέπει να απέχει από όλα αυτά. Πρέπει να είναι καθαρή. Πρέπει να είναι, να είμαστε ειλικρινείς.
0: Το αντίθετο συμβαίνει.

0: συμβαίνει πάντως, κύριε
1: Χαλκιαδάκη. Συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτό είναι
0: στην πλειονότητα συμβαίνει το αντίθετο. Προκειμένου τώρα να εγκατασταθεί μια γενική, μια συγκεκριμένη, μια ουσιώδης συλλογική μνήμη, τι πρέπει να πράξουμε? Και βέβαια θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε σε ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται μέχρι και σήμερα και από εκπροσώπους της κεντρικής πολιτικής κοινής με ιδιαίτερο πάθος αναφορικά με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Νομίζω η απάντηση είναι μία. Υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο?
1: Λοιπόν, υπάρχει, σας μιλάω με βάση τεκμηριωμένα τα επιστημονικά δεδομένα. Υπάρχει η περίφημη έκθεση του Λεωνίδα Καλιβρετάκη, ναι. Ήταν διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Έκανε λοιπόν μία έκθεση για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Ύστερα από αυτή την έκθεση προέκυψε το εξής συμπέρασμα. Υπήρξαν 24 επώνυμα νεκροί που σκοτώθηκαν στα γεγονότα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Προσοχή όμως, δεν σκοτώθηκαν μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου. Σκοτώθηκαν στους γύρω δρόμους από τους
0: Για να μην προκύψουν λανθασμένα συμπεράσματα, σκοτώθηκαν ίσως και από ελεύθερους σκοπευτές.
1: Από ελεύθερους σκοπευτές.
0: Μιλάμε για δολοφονίες.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρο.
1: Φυσικά. Επίσης κάποιοι έπαθαν ανακοπή από τα, θα λέγαμε, αυτά που χρησιμοποιούσε τα αέρια η αστυνομία, τα καπνογόνα που είχαν. Ναι. Οπότε είναι καταγεγραμμένοι 24 θάνατοι. Ο Λεωνίδας Καλιβρετάκης αναφέρει 24 ονόματα και υπάρχουν κι άλλα 16 ονόματα που όμως δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Σας μιλάμε τεκμηριωμένα με βάση την έρευνα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και τα τεκμήρια που υπάρχουν.
0: Ακριβώς. Άρα, ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Τα άκρα βρίσκουν ένα πρόσφορο έδαφος προκειμένου να ξετυλίξουν το αφήγημά τους και αυτό το οποίο προκαλείται στην ελληνική κοινωνία από τη μία διαχρονικά στις τελευταίες δεκαετίες είναι μία σύγχυση και ένας διαχωρισμός, μία αντιπαλότητα.
1: Ξέρετε, η ιστορία είναι πιο ενδιαφέρουσα όταν τη μαθαίνουμε με ειλικρίνεια και αλήθεια. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα.
0: Αρκεί να θες να την ακούσεις.
1: Αρκεί να θες φυσικά να την ακούσεις. Άρα, συνοψίζοντας, 24 νεκροί, εκτός όμως από το χώρο του Πολυτεχνείου, κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, και άλλοι 16, ναι, των οποίων τα ονόματα δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Επειδή έχω δουλέψει αρκετά λίγο τη σημερινή συζήτησή μας και νομίζω ότι χρειάζεται προσπάθεια για να διαχειριστεί κανείς τηλεοπτικά τις γνώσεις ενός ανθρώπου, ενός επιστήμονα όπως εσείς, θέλω να σας ρωτήσω λίγο και να προχωρήσω σε ακόμα μία έτσι εναλλακτική και εκτός ατζέντας των τελευταίων χρόνων ερώτηση που έχει να κάνει με τους, από τη μία με τους νεκρούς της εξέγερσης που μας απαντήσατε και από την άλλη με την προτομή που ιστορικά δεν φαίνεται να συνδέεται εκεί στην πύλη του Πολυτεχνείου με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Να μας δώσετε λίγο το ιστορικό και πώς προήλθε, πώς τοποθετήθηκε αυτή η προτομή σε αυτό το χώρο.
1: Η προτομή αυτή στην οποία πηγαίνουμε τις ημέρες του Πολυτεχνείου και εγώ έχω πάει ως φοιτητής και καταθέτουμε
0: λουλούδια. Και έχετε λουλούδια, καταθέσει και
1: καταθέσει λουλούδια.
0: Στέφανα, καταθέσει λουλούδια.
1: Δεν είναι σε κάποιον, δεν είναι κάποιο νεκρού του Πολυτεχνείου. Είναι η προτομή του Νίκου Σβορώνου. Ο Νίκος Σβορώνος ήταν ένας κορυφαίος ιστορικός. Την εποχή του Πολυτεχνείου βρισκόταν στη Γαλλία, δίδασκε στο Παρίσι. Εγώ ως πρωτοετής φοιτητής, ένα από τα πρώτα βιβλία που πήρα ήταν η επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας του Σβορώνου. Άρα, χωρίς αμφιβολία είναι ένας μεγάλος ιστορικός και η πρωτομή ανήκει στον Νίκο Σβορώνο. Όμως, ναι, ο Σβορώνος δεν βρισκόταν το 1973 στο Πολυτεχνείο, βρισκόταν στη Γαλλία,
0: ωραία,
1: στο Παρίσι.
0: Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή η παράδοση, από πού ξεκίνησαν όλα?
1: Πολύ αργότερα μεταφέρθηκε η πρωτομή αυτή στο χώρο από τον Έλληνα γλύπτη, στο χώρο του Πολυτεχνείου με την άδεια φυσικά και των Βρετανικών αρχών του Πολυτεχνείου. Και θα σας πω πώς προέκυψε μία σύνδεση. Επειδή ο Σβορώνος ήταν πολύ μεγάλος ιστορικός, με το να είναι η προτομή του Σβορώνου στο χώρο του Πολυτεχνείου, κατά κάποιο τρόπο επιχειρήθηκε να συνδεθεί η ιστορική μνήμη, την οποία συμβολίζει ο ιστορικός Σβορώνος, με τους αγώνες της νεολαίας, τους αγώνες του Πολυτεχνείου. Βέβαια, αυτό επιχειρήθηκε να γίνει. Αλλά πρέπει να ξέρουμε όμως, όταν καταθέτουμε ένα λουλούδι, ότι η προτομή δεν αναφέρεται σε κάποιον νεκρό. Είναι του Νίκου Βόρων.
0: Εντάξει, αλλά το συνέστημα, νομίζω, και η συγκυρία και η φόρτιση της στιγμής κατά κάποιο τρόπο βάζει στην άκρη
1: σαφέστη
0: την λογική και την ιστορική αλήθεια.
1: Σας είπα, εγώ γνωρίζω την ιστορική αλήθεια και εγώ ως φοιτητής έχω καταθέσει λουλούδι στον ίδιο χώρο, γνωρίζοντας την ιστορική αλήθεια. Πρέπει, συγγνώμη αν μπορώ να πω,
0: εννοείται,
1: μια προσθήκη ότι δίπλα στην προτομή του Βορώνου,
0: ναι,
1: υπάρχει μια επιγραφή,
0: ναι,
1: στην οποία επιγραφή υπάρχουν οι νεκροί φοιτητές του Πολυτεχνείου και όχι μόνο, που αγωνίστηκαν κατά τη διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης το 1941-44. Και με αφορμή αυτό πρέπει να σας πω. Στον χώρο του Πολυτεχνείου υπάρχει προτομή του Νίκου Βορώνου και υπάρχει και επιγραφή με τους νεκρούς που αγωνίστηκαν
0: ναι,
1: στην Εθνική Αντίσταση. Δεν υπάρχει κάποιο μνημείο για αυτούς που αγωνίστηκαν κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
0: Ωραία, λοιπόν,
1: θα έπρεπε να υπάρξει ένα μνημείο.
0: Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο και να θέσω ένα σενάριο. Σε περίπτωση που αύριο το πρωί στην Ελλάδα ξεκινήσει μια συζήτηση κατασκευής και κατ' επέκταση τοποθέτησης ενός μνημείου που θα σχετίζεται με τους αποδεδειγμένα νεκρούς του Πολυτεχνείου, θεωρείτε θα υπάρξουν αντιδράσεις?
1: Πιθανότατα.
0: Ξέρετε γιατί, εγώ θα πάρω πάσα λίγο για συγκυρία με το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη,
1: ναι,
0: με όλα αυτά που
1: έχουν
0: συμβεί στο κέντρο της Αθήνας. Τι πιστεύετε, και αν αυτές οι αντιδράσεις έχουν βάση, θα πρέπει να συνυπολογιστούν ή θα πρέπει να προσαρμοστούν και να προσπεραστούν?
1: Πιθανότατα, γιατί αν γίνει ο συνειρμός ότι το μνημείο είναι για τους νεκρούς που σκοτώθηκαν μέσα στο Πολυτεχνείο,
0: ναι,
1: αυτό ιστορικά δεν συνάδει. Οι νεκροί είναι έξω από το χώρο του Πολυτεχνείου. Άρα, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να υπάρξει ένα μνημείο ιστορικό για αυτούς που αγωνίστηκαν κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου για την ελευθερία, στο οποίο να καταθέτουμε, Στεφάνη, και θα έπρεπε να είχε δημιουργηθεί στον ίδιο χώρο. Υπάρχει προτομή του Βορώνου, υπάρχει επιγραφή για τους νεκρούς 41-44, ναι, και δεν υπάρχει ένα μνημείο για αυτούς που αγωνίστηκαν. Δεν είναι αγκαίο να σκοτώθηκαν για την ελευθερία.
0: Αποδεδειγμένα υπήρξαν νεκροί, άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία και για την υπεράσπιση αξιών της δημοκρατίας.
1: Σαφέστατα.
0: Σε μια δύσκολη, ανεπίτρεπτη περίοδο, με βασανισμούς και ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για την πορεία και τη διαμόρφωση ενός υγιούς κοινωνικού συνόλου, και αυτό το οποίο, να το τονίσω, δεν παραγράφεται και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει βέβαια να βγει εκτός ατζέντας. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Αυτό είναι δεδομένο, ακριβώς. Ξέρετε, για κάποιους μπορεί να μην είναι δεδομένο, αλλά πολύ καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε.
0: Ναι, αυτό έλειπε. Τα άκρα υπάρχουν
1: πάντα,
0: η αντίδραση υπάρχει παντού, ωστόσο δεν οδηγεί πουθενά και δημιουργεί εντάσεις. Να περάσουμε λίγο σε διεθνείς εξελίξεις, αλλά να τοποθετήσουμε με μαεστρία, και αυτή είναι πάσα για σας, κάποιους ιστορικούς φακούς να βάλουμε λίγο στην ατζέντα μας, στη συζήτησή μας τα ελληνοτουρκικά, και αν βέβαια αυτές οι εντάσεις, αν και διανύουμε μία περίοδο νηνεμίας στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας για διάφορους λόγους και για πολλούς παράγοντες, και οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια έχουν παίξει ένα καθοριστικό ρόλο για πολλούς λόγους, εάν αυτές οι εντάσεις διαχρονικά, όχι του τελευταίου διαστήματος, ανάμεσα στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας και στην γειτονική χώρα, είναι σύγχρονες ή αν κουβαλούν μια πολύ βαριά ιστορική κληρονομιά.
1: Σαφέστατα κουβάλουν μια ιστορική κληρονομιά. Η Τουρκία, η σημερινή Τουρκία, δημιουργήθηκε το 1923. Θεωρεί τον εαυτό της διάδοχο της παλαιάς κρατεάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και βλέπουμε σήμερα με τον Ερντογάν να υπάρχει, παράλληλα υπήρχε ο κεμαλισμός, αλλά υπάρχει,
0: ναι,
1: ο νεοοθωμανισμός.
0: Ναι,
1: έχει στο μυαλό της πάντα να αναστήσει αυτό το την παλιά αυτοκρατορία.
0: Το έχει στο μυαλό της. Είναι ένα εσωτερικό αφήγημα το οποίο εξυπηρετεί συγκυριακά ένα έκριθμο κλίμα το οποίο διαμορφώνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα στο εσωτερικό της Τουρκίας.
1: Είναι, ναι, μεν ένα εσωτερικό αφήγημα, αλλά παράλληλα με αυτό θα έλεγα ότι προσπαθεί με βάση αυτό το αφήγημα να λειτουργήσει και στο εξωτερικό. Και να το πω πολύ απλά, λειτουργεί με αυτό το αφήγημα και βλέπει αν του βγει αυτό το αφήγημα. Μπορεί να μην του βγει, που δεν του βγαίνει προς το παρόν. Δεν του βγαίνει γιατί υπάρχουν άλλα συμφέροντα στην περιοχή, κυρίως των ΗΠΑ.
0: Μιλάτε για τη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Μιλάω για τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά και...

0: πριν.
1: διαχρονικά και δημοσκοπικά και μέσα από τις προεδρικές εκλογές του βγήκε.
0: Ναι, του βγήκε σε ό,τι αφορά την επανεκλογή του. Αλλά δεν του βγήκε το αφήγημα προκειμένου να πετύχει τους στόχους που είχε θέσει εκ των προτέρων, για παράδειγμα Γαλάζια Πατρίδα, ή αυτό που επιχειρεί να κάνει στη Λιβύη. Η Λιβύη ήταν τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό που επιχειρεί στη Συρία, η Συρία ήταν τμήμα της παλιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1: Πώς μπορεί να υλοποιηθεί ένα σχεδιασμός και ένα αφήγημα που έχει να κάνει με την Γαλάζια Πατρίδα?
0: Αυτό είναι κάτι που θέλει να το κάνει. Δεν είναι εύκολο να γίνει.
1: Είναι κάτι το οποίο θέλει να το κάνει ή βολεύει να βγαίνει προς τα έξω και να αναφέρεται ανατακτά χρονικά διαστήματα στο αφήγημα της Γαλάζιας Πατρίδας?
0: Θα σας πω,
1: γνωρίζοντας ότι αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί για διαφορούς λόγους.
0: Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι μια επιφανειακή λύση. Πολλοί λένε δηλαδή ότι αυτό είναι ένα αφήγημα για εσωτερικές σκοπιμότητες. Υπάρχει όμως κάτι βαθύτερο. Υπάρχουν ναι μεν οι εσωτερικές σκοπιμότητες στη σημερινή Τουρκία, απ' την άλλη όμως παίζει ένα παιχνίδι και αν του βγει, να το πω απλά. Φιλοδοξεί να του βγει, ξέρει ότι είναι δύσκολο να του βγει.
1: Ποια όμως παιχνίδια έχουν βγει μέχρι και σήμερα του Ερντογάν?
0: Κοιτάξτε, ο Ερντογάν μπόρεσε, για παράδειγμα, και ισορρόπησε στο Ουκρανικό. Τον βλέπουμε
1: ακριβώς, να είναι συνομιλητής.
0: Ακριβώς.
1: Και με την Ρωσία,
0: Ρωσία και να με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ναι. Είναι ένα κατόρθωμα.
0: Είναι ένα κατόρθωμα, πραγματικά.
1: Λοιπόν, εγώ προτείνω να βάλουμε μία άνω τελεία, να πάρουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, προκειμένου να συνεχίσουμε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Χαλκιαδάκη.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Φιλοξενούμενος ο κύριος Μανώλης Χαλκιαδάκης, διδάκτορ ιστορίας. Είχαμε αφήσει την συζήτησή μας στο Ουκρανικό ή μάλλον δεν την είχαμε ξεκινήσει ακόμα. Η Ουκρανία, κύριε Χαλκιαδάκη, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια με ένα θλιβερό, δυσάρεστο, αρνητικό πρόσημο στο επίκεντρο του κόσμου και θέλω να σας ρωτήσω αν έχουμε να κάνουμε με μία σύγκρουση του σήμερα ή με ένα παλιό ρήγμα, ισχυρό ρήγμα, το οποίο άνοιξε πριν από λίγα χρόνια, με ολέθριες συνέπειες.
1: Ουσιαστικά η σύγκρουση στην Ουκρανία θα λέγαμε ότι έχει ιστορικές καταβολές. Και για να γίνω πιο σαφής, η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει να κάνει άμεσα με τον ανταγωνισμό Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ουσιαστικά η Ρωσία δεν ήθελε με κανένα τρόπο να αφήσει την Ουκρανία να περάσει στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί για τη Ρωσία

0: Ουκρανία ήταν το λίκνο του ρωσικού πολιτισμού.
1: Ναι, αλλά τώρα έχει περάσει.
0: Φυσικά και έχει περάσει. Αλλά μέχρι πριν από λίγα χρόνια αυτό προσπάθησε να κάνει. Γιατί στο Κίεβο, ιστορικά αν το πάρουμε, υπήρξαν οι Ρώσ του Κιέβου. Ένα κράτος που υπήρξε το Μεσαίωνα και ουσιαστικά διαλύθηκε μάλλον από τους Μογγόλους και μετά διαλύθηκε σε επιμέρους πριγκιπάτα. Και αν πάμε πολύ μετά ιστορικά, όταν δημιουργήθηκε με την Οκτωβριανή Επανάσταση η Σοβιετική Ένωση, το 1922 η Ουκρανία ήταν ένα από τα πιο σημαντικά κράτη της Σοβιετικής Ένωσης. Μετά τη Ρωσία ήταν το πιο πλούσιο, το πιο μεγάλο πληθυσμιακά, το πιο μεγάλο γεωγραφικά, το πιο μεγάλο θα λέγαμε πληθυσμιακά, γεωγραφικά, βιομηχανικά, οικονομικά, αμέσως μετά τη Ρωσία, και γι' αυτό δεν ήθελε με κανένα τρόπο να το θέσει κάτω από τη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ. Και έτσι ερμηνεύεται και η εισβολή η ρωσική το 2022 στην Ουκρανία.
1: Λοιπόν, τι μας δείχνει η ιστορία, τι μας δείχνει το παρελθόν, το τέλος του πολέμου, όποτε και αν αυτό υπάρξει και ανάλογα και με τις σχετικές προϋποθέσεις. Αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από μία συζήτηση, μέσα από μία διαπραγμάτευση και ίσως υποχώρηση ανάμεσα στις δύο εμπλεκόμενες δυνάμεις όπως είναι η Ουκρανία ή η Ρωσία, ή βλέπετε και την τρίτη μεγάλη υπερδύναμη με πρωταγωνιστή τον λεγόμενο και ως πλανητάρχη να παίζει και σε αυτή την περίπτωση βλέπε παλαιστινιακό καθοριστικό ρόλο. Κοιτάξτε, η ιστορία τι μας δείχνει?
0: Το ζήτημα είναι περισσότερο σύνθετο. Εάν το πάρουμε ιστορικά, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο εξής εύκολο συμπέρασμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να φέρουν στη δικιά τους σφαίρα επιρροής την Ουκρανία. Η Ρωσία όμως δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να εγκαταλείψει την προσπάθειά της να διατηρήσει ή να φέρει στη δική της σφαίρα επιρροής την Ουκρανία. Βέβαια, μετά την εισβολή το 2022 έχει δυσκολέψει πολύ το πράγμα για τη Ρωσία. Η Ρωσία θεώρησε ότι η Αμερική, ουσιαστικά όλα να το πάρουμε ιστορικά, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, τα επιμέρους κράτη που αποτελούσαν τη Σοβιετική Ένωση, όλα αυτά διασπάστηκαν. Τότε θα λέγαμε, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο τελευταίος πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, γενικός γραμματέας Σοβιετικής Ένωσης, σε συζητήσεις με τους Αμερικανούς συμφώνησε στην ενοποίηση της Ανατολικής με τη Δυτική Γερμανία με αντάλλαγμα να μην προχωρήσει το ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Πράγμα που φυσικά δεν έγινε. Το ΝΑΤΟ προχώρησε, όλες οι χώρες, οι πρώην χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας έγιναν σήμερα χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.
1: Σωστά.
0: Οπότε η Ρωσία θεωρεί ότι περικυκλώνεται. Της μένει μία χώρα, η Ουκρανία, που είναι ζωτική σημασία για αυτή, γιατί θα πρέπει να πω ότι είναι μία χώρα, πέρα ότι είναι μεγάλη, είναι γεωγραφικά και οικονομικά είναι πολύ ισχυρή. Είναι ο σιτοβολώνας της Ευρώπης. Είναι περιοχή στην οποία υπάρχουν πολύτιμες γαίες. Επομένως, την εποφθαλμία η Ρωσία, το ίδιο κάνει και η Αμερική. Είναι ένα δύσκολο παζλ. Μια δύσκολη υπόθεση. Θεωρώ ότι η Ρωσία δεν θα κάνει πίσω. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει μια προσπάθεια συζήτησης, διαβούλευσης, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη. Θεωρώ ότι η Ρωσία θα έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν ολοκληρώσει την κατάκτηση συγκεκριμένων περιοχών στα ανατολικά της Ουκρανίας.
1: Δεν μπορώ να μην πάω τώρα στον παράγοντα, αστάθμητος παράγοντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να γυρίσουμε λίγο τα χρόνια πίσω και να σας αναφέρω ότι αφετηρία του βασικού οράματος το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο, στο μέτωπο της σύστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ειρήνη και μια κατά κάποιο τρόπο ασφαλιστική δικλίδα προκειμένου να μην έρθουμε αντιμέτωποι με παγκοσμίους πολέμους. Πού βρισκόμαστε εάν η πολιτική αυτή κοινοτροπία των

0: Η διπλωματική αντεπίθεση με διαβήματα σε Τουρκία, Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τις παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ολοκληρώνονται το προσεχές δεκαήμερο, ενώ ταυτόχρονα διατηρούνται οι αυστηροί τόνοι απέναντι στην κλιμάκωση των προκλήσεων.
1: Για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων ή κυριαρχικών δικαιωμάτων.
0: Ήδη ενημερώνονται σύμμαχοι και διεθνή φόρα για το τουρκικό ξεστράτημα από τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου, το οποίο κατά την ελληνική ανάγνωση οφείλεται στη στρατηγική συνεργασία της χώρας μας με το Ισραήλ, στην αναχέτηση της διείσδυσης της Τουρκίας στη Λιβύη και στην ενίσχυση της άμυνας των ελληνικών νησιών με αιχμή τους Patriot στην Κάρπαθο.
2: Είναι ενδιαφέρον ότι ο Τούρκος εκπρόσωπος, αφού εξέφρασε τις θέσεις της Τουρκίας για τον χωροταξικό σχεδιασμό των αιωλικών πάρκων, κατέληξε να υπενθυμίζει πάλι τη διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά.
0: Η Άγκυρα πάντως επιμένει στη ρητορική της αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας και δια του Υπουργείου Άμυνας που μιλά με ανακοίνωσή του για δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο.
3: Το θέμα είναι κατά πόσο λοιπόν θα σταματήσει εδώ με αυτά τα δύο θαλάσσια πάρκα και θα ακολουθήσει η νομοθέτηση περί ΑΟΣ, της αντίληψης Τουρκίας για ΑΟΣ με το ξετύλιγμα ουσιαστικά της γαλάζιας πατρίδας όπως η Τουρκία το αντιλαμβάνεται, ή θα έχουμε και άλλα θαλάσσια πάρκα.
0: Οι αναλυτές εκτιμούν πως η Τουρκία δεν αποκλείεται με φόντο την έναρξη των θαλασσίων ερευνών βυθού για το έργο του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου να επιχειρήσει να επεκτείνει τη ζώνη της αναταραχής ακόμα πιο ανατολικά, εμπλέκοντας και την κατεχόμενη Κύπρο.
4: Μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών έως και 7% σε περισσότερους από 1.100 βασικούς κωδικούς προϊόντων, με προοπτική να φτάσουν τους 1.500, αναμένονται στα σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, στη σκιά του κύματος της παρατεταμένης ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει είδη πρώτης ανάγκης όπως τρόφιμα, καθαριστικά και σχολικά, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης.
5: Βασικά είδη διατροφής περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η λίστα με τις μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου και να διατηρηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία ανέρχονται περίπου στους 1.100, ωστόσο παραγόντες της αγοράς εκτιμούν ότι θα προσθεθούν και άλλοι, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει ακόμη και τους 1.500 κωδικούς.
6: Οι κατηγορίες που θα αφορούν τις συγκεκριμένες καταναλώσεις θα είναι ευρέως οι κατηγορίες που φιλοξενούν τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή γαλακτομικά, κρέατα, όσπρια, ζυμαρικά, απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής και βέβαια, μια και θα είναι το επόμενο θέμα των ημερών, θα υπάρχουν και σχολικά είδη, τα οποία θα μπουν και αυτά σε αυτό που έχει σχεδιάσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και που παραμένει μια εθνική πρωτοβουλία.
5: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριο Κανακαράκη, η λίστα με τα προϊόντα έχει σχεδόν κλειδώσει, με τις μειώσεις να ανέρχονται μεσοσταθμικά στο 7%.
6: Οι εταιρείες που συμμετέχουν είναι περίπου 60, με δυνατότητα να προσθεθούν άλλες 4-5 μεγάλες εταιρείες παραγωγή του χώρου. Και βέβαια το σύνολο των κωδικών είναι περίπου στους 1.100, με δυνατότητα να αυξηθεί περίπου στους 1.500. Αυτό που αλλάζει σχετικά με τις άλλες πρωτοβουλίες και με τα άλλα καλάθια όπως έχουμε δει, όπως το καλάθι του νοικοκυριού ή τα εποχιακά καλάθια που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα, αλλά και άλλες πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι ότι το Υπουργείο εστίασε ξεκάθαρα

0: κωδικούς που έχουν ισχυρή ζήτηση και που αποτελούν μόνιμη ζήτηση στο καλάθι των καταναλωτών.
1: Την ίδια ώρα μείωση στην κατανάλωση καταγράφεται τον μήνα Αύγουστο σε βασικά είδη τόσο σε καταστήματα τροφίμων εντός Ηρακλείου όσο και στις τουριστικές περιοχές. Με την μείωση να αγγίζει σε αρκετές περιπτώσεις έως και το 15%.
0: Μετά το 15 Αύγουστο υπάρχει πάντα μια κοιλιά, υπάρχει μια καμπύλη συζήτηση λόγω του ότι το βλέπετε κι εσείς, το Ηράκλειο σχεδόν είναι μισοάδιο. Έχουν φύγει οι Ηρακλειώτες και έχουν πάει σε άλλα μέρη είτε της Κρήτης είτε εκτός Κρήτης. Άρα είναι λογικό η κίνηση σε όλα, η κίνηση ειδικά στις, και στα σούπερ μάρκετ αλλά και στα καταστήματα ένδυσης υπόδησης είναι αρκετά μειωμένη λόγω των ημερών. Αξίζει να πούμε ότι και στην τουριστική και στις τουριστικές περιοχές όπως Μάλια, Χερσόνησο, Άγιος Νικόλαος, Χανιά, από την περιοχή του Πλατανιά αλλά και στο Ρέθυνο, υπάρχει κίνηση τουριστών, αλλά δυστυχώς από τελευταίες έρευνες που έχουν εκδοθεί βλέπουμε ότι και την μείωση των καταναλωτών, των Ευρωπαίων επισκεπτών, εφόσον βλέπουμε ότι δεν επισκέπτονται και τοπικά καταστήματα, ούτε αγοράζουν, αλλά ούτε και επισκέπτονται και καταστήματα εστίασης. Γιατί και είναι λογικό αυτό, γιατί και οι Ευρωπαίοι έχουν και αυτοί έχουν εισέλθει και αυτοί σε μια κρίση, με αποτέλεσμα και η αγοραστική τους δύναμη να είναι μειωμένη σε όποια χώρα πάνε, όχι μόνο στη δικιά μας χώρα.
2: Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι στην οδό Ροδινού, στα Καμίνια, καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή για πλήρη αδιαφορία και αναλγησία απέναντι στα χρόνια προβλήματα της γειτονιάς τους. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, οι πολίτες κάνουν λόγο για έναν καθημερινό γολγοθά, καθώς το οδόστρωμα είναι γεμάτο επικίνδυνες λακκούβες, ενώ η μετακίνηση για άτομα με αναπηρία είναι σχεδόν αδύνατη. Η κατάσταση επιδεινώνεται τις νυχτερινές ώρες λόγω του ελλιπούς φωτισμού, χαρακτηρίζοντας έργα βιτρίνας τις πρόσφατες εργασίες πεζοδρόμησης στην περιοχή.
1: Κακοτεχνίες και έλλειψη υποδομών στην οδό Ροδινού στα Καμίνια. Το ζήτημα αυτό απασχολεί εδώ και χρόνια τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή για αναλγησία. Μάλιστα έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, όμως αντί για ανταπόκριση έλαβαν αδιαφορία.
3: Δεν μπορεί να περπατήσει εδώ πέρα να κάνει δύο βήματα. Είναι όλο λακκούβες. Αγόρασα εγώ τσιμέντο και έβαλα εδώ, αλλά με τις μέρες έχει χαλάσει, θέλει δηλαδή πολύ πράγμα εδώ πέρα. Λακκούβες. Εδώ αν θα βρέξει θα δείτε, έχουμε σπάσει τα μισά αμάξια. Προχθές έπεσε ένα μηχανάκι εδώ πέρα με τις λακκούβες. Εδώ πιο πάνω αριστερά. Είχε πέσει ένα κοριτσάκι εδώ και τους είχαμε πει στην τρίτη κοινότητα εδώ πάνω. Και ενώ είχα πάρει αριθμό πρωτοκόλλου από την τρίτη εδώ κοινότητα, το πήγα και εγώ ιεραρχικά, πώς να το πω, τίποτα δεν υπήρχε και λες και το ήξερα. Μετά από 1,5 μήνα έπεσε το κοριτσάκι, έσπασε το πρόσωπό του, του καρφώσανε τα σιδεράκια στο στόμα, έχω και φωτογραφίες. Πήγαμε στο... και έγινε μήνυση στο Δήμο φυσικά, γιατί είχα γράψει, το έχω εδώ το χαρτί. Το στοιχείο αυτό, είχα γράψει με αριθμό πρωτοκόλλου ότι να έρθουν να φτιάξουν το δρόμο. Ο δρόμος δεν φτιάχτηκε και μετά που έγινε το ατύχημα, μετά από λίγες μέρες ήρθαν και καλύψανε μόνο αυτό το μικρό κομματάκι.
4: Κακός δρόμος, κακές αποχετεύσεις του νερού που έπρεπε να έχουν αλλάξει οι σωλήνες του νερού και κατεβαίνει συνέχεια και φράουν οι σωλήνες.
5: Και ξεχυλούν,
4: ναι, έτσι έρχονται τακτικά και αδειάζουν. Και οι λακκούβες όλα αυτά έπρεπε να είναι καθαρισμένα, μπορούν και οι ικανοί και οι ανίκανοι να περνούν. Αυτά παιδί μου.
5: Εσύ τι δεν βλέπεις και είσαι.
4: Δεν φαίνομαι. Και χαρτί έχω. Βλέπω, δεν βλέπω. Πρέπει να καθαριστούν αυτά τα πράγματα. Να σαστούν οι λακκούβες, να σαστεί και ένας δρόμος και το πάει.
1: Καθημερινά, όπως λένε, τα προβλήματα πολλά. Δρόμοι με λακκούβες που κατά το παρελθόν πεζοί έπεσαν και τραυματίστηκαν, αλλά και σχεδόν απροσπέλαστοι για άτομα με αναπηρία. Δρόμοι που κάνουν τη ζωή τους ολοένα και δυσκολότερη. Και τις βραδινές ώρες όμως, σε αρκετά σημεία του δρόμου, η έλλειψη φωτισμού δοκιμάζει την υπομονή των κατοίκων.
6: Και το λακκούβα, λάκκους παπούρια, πέρα 2 χρόνια γκρεμίσει η γόνη μου από εκεί και έσπασε το παιδί όλα του τα... Καλύψανε ένα κομμάτι και τα υπόλοιπα το αφήσανε. Και δες εδώ, κάθε...
7: Τι έργα ήταν αυτά που κάνανε?
6: Τίποτα. Ήρθαν, βάλανε λίγη πίσω για να μην δικαστούν, γιατί πήγανε δικαστικά και βάλανε λίγη πίσω και τα αφήσανε και φύγανε. Εγώ θέλω να κατεβώ, να πάω σε ένα γιατρό, να πάω έτσι μέχρι τσιχάμα, δεν μπορώ, γέρνει το το πει.
1: Οι κάτοικοι της οδού Ροδινού αναφέρθηκαν και στις εργασίες πεζοδρόμησης που πραγματοποιήθηκαν.

0: κινούνται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή των Καμηνίων. Ταυτόχρονα κάλεσαν τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει άμεσα σε έργα υποδομής και στους γύρω δρόμους.
1: Έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ το στενό, δεν μπορούμε να περάσουμε, δεν μπορούνε. Είναι πλέον, δηλαδή εγώ δεν είμαι δημότης, δεν πληρώνω τα τέλη κυκλοφορίας μου, δεν πληρώνω για να έχω δρόμους. Το απαιτώ και είναι όλοι τους ανίκανοι. Είναι όλοι τους ανίκανοι, όχι να φτιάχνουν πλατείες για το Θεάθηνε ό,τι φαίνεται, να περάσουν στα στενά, να ενδιαφερθούν για τα στενά, να ενδιαφερθούν, να πούνε μπράβο του, εγώ θα σε ψηφίσω. Αλλά δυστυχώς είναι όλοι για το Θεάθηνε.
2: Μεικτή εικόνα για την καταναλωτική δύναμη των επισκεπτών να αφήνει ή μέχρι τώρα τουλάχιστον τουριστική κίνηση στην Αμμουδάρα. Η περιοχή μπορεί να έχει πλημμυρίσει από επισκέπτες, ωστόσο η τοπική αγορά λειτουργεί με δύο ταχύτητες, καθώς πολλοί επιχειρηματίες βλέπουν τα ταμεία τους άδεια λόγω και της διεθνούς ακρίβειας που περιορίζει τις δαπάνες των τουριστών. Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται πλέον βαρόμετρο για να αποφευχθεί το αρνητικό πρόσημο στο φινάλε της σεζόν.
3: Ικανοποιητικά κινήθηκε σε γενικές γραμμές η φετινή τουριστική σεζόν στην Αμμουδάρα, με τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους του κλάδου να κάνουν έναν πρώτο απολογισμό καταγράφοντας θετικά αλλά και αρνητικά στοιχεία. Για περίπου δύο μήνες η περιοχή παρουσίασε αρκετά αυξημένη κίνηση, με την τουριστική δραστηριότητα να βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα και τις επιχειρήσεις να καταγράφουν σημαντική επισκεψιμότητα.
4: Είχαμε δουλειά δύο μήνες, είχαμε αρκετό κόσμο. Αλλά τώρα το Αύγουστο, μετά από 15 Αυγούστου, έχει πέσει η δουλειά. Έχουμε λίγο κόσμο. Τη μέρα δεν έχουμε καθόλου κόσμο. Το βράδυ λίγο κίνηση.
3: Ωστόσο, η εικόνα δεν ήταν ίδια για όλους. Υπάρχουν επαγγελματίες που εκτιμούν ότι η σεζόν δεν κινήθηκε στα επίπεδα που θα περίμεναν. Όπως επισημαίνουν, η μεγαλύτερη κίνηση καταγραφόταν κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, όταν οι επισκέπτες επέστρεφαν από τις εξορμήσεις τους. Το γεγονός αυτό όμως δεν μεταφράστηκε απαραίτητα και σε αντίστοιχη αύξηση του τζίρου, καθώς οι τουρίστες εμφανίστηκαν ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις αγορές και την κατανάλωσή τους. Η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διακοπών φαίνεται πως επηρέασαν σημαντικά τις καταναλωτικές και στους συνήθειες, με πολλούς να περιορίζουν τα έξοδά τους ακόμα και κατά τη διάρκεια των διακοπών.
5: Από την αρχή της σεζόν η κίνηση δεν ήταν αρκετή, έτσι έχει συνεχιστεί. Τα βράδια κυκλοφορούν λίγο περισσότερο, υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση, απλά δεν αγοράζουν τόσο όσο τουλάχιστον θα θέλαμε τα καταστήματα.
3: Παρά τις διαφορετικές εκτιμήσεις, πάντως οι επαγγελματίες της Αμμουδάρας δεν κάνουν ακόμη τον τελικό απολογισμό. Και αυτό γιατί η τουριστική περίοδος στην Κρήτη έχει ακόμη δρόμο μπροστά της. Η σεζόν παραδοσιακά διαρκεί μέχρι και τον Οκτώβριο, ενώ δεν είναι λίγες οι χρονιές που η τουριστική κίνηση συνεχίζεται ακόμη και μέσα στο Νοέμβριο. Έτσι, οι επαγγελματίες παραμένουν αισιόδοξοι ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να ενισχύσει την κίνηση και να δώσει μια καλύτερη εικόνα στο τελικό ταμείο της σεζόν.
5: Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, τα πράγματα τα βλέπω λίγο τα ίδια. Και οι προηγούμενες χρονιές δεν ήταν τόσο καλές.
6: Περιμένετε κάτι καλύτερο από εδώ και πέρα ή δεν είστε?
5: Πάντα περιμένουμε κάτι καλύτερο.
3: Οι επόμενες εβδομάδες άλλωστε θεωρούνται κρίσιμες, καθώς θα δείξουν αν η φετινή τουριστική περίοδος θα κλείσει τελικά με θετικό πρόσημο για την περιοχή.
2: Χρυσάφοι συνεχίζουν να πληρώνουν την αμόλυβδη βενζίνη οι οδηγοί στην Κρήτη, καθώς οι τιμές των καυσίμων στο νησί παραμένουν σταθερά υψηλότερες από τον πανελλαδικό μέσο όρο, επιβαρύνοντας σημαντικά νοικοκυριά και επαγγελματίες. Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών στα καύσιμα προκαλεί έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, γενικότερα στην οικονομία της Κρήτης, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος ζωής, μετακίνησης, τις μεταφορές προϊόντων, τον πρωτογενή τομέα αλλά και τον τουρισμό. Την ίδια ώρα, οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή παραμένουν στο ναδύρ, διατηρώντας κλίμα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές.
0: Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά, με την αμόλυβδη και το δίζελ κίνησης να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο σε δεκάδες νομούς της χώρας. Συγκεκριμένα, η νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου εντείνει τις πιέσεις στην Αγγλία, καθώς το Brent κινείται πλέον πάνω από τα 91 δολάρια το βαρελί. Διεθνείς αναλυτές και παράγοντες της ελληνικής αγοράς πάντως εκτιμούν ότι όσο δεν αποκαθίσταται η ομαλή ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούζ, το αργοπετρέλαιο θα εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε υψηλά επίπεδα.
7: Υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στις τιμές, δηλαδή αν βλέπουμε ότι μια ορισμένη περίοδο κατέβαιναν, μετά σταθεροποιήθηκαν και τώρα βλέπουμε μια άνοδο. Δεν ξέρουμε πώς εξηγείται και πώς οι αρχές μπορούν να εξηγήσουν μια άνοδο, αλλά δεδομένου της παγκόσμιας κατάστασης, ιδίως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αυτό το χάος που υπάρχει, ίσως δικαιολογεί αυτές τις αυξήσεις.
8: Πολύ, πολύ ακριβό που μας κάνει τις κινήσεις μας απογορευτικές, έτσι, κακά τα ψέματα. Τώρα, όσο και να πέφτουν οι τιμές στο πετρέλαιο, οι τιμές στα πρατήρια νομίζω ότι παραμένουν το ίδιο.
0: Η άνοδος των διεθνών τιμών έχει ήδη αποτυπωθεί στις τιμές των πρατηρίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, τα τελευταία 24 ώρα η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφωνόταν στα 1,99 και 8 ευρώ το λίτρο, ενώ τη Δευτέρα πέρασε το όριο των 2 ευρώ.
9: Μέχρι τώρα πήγαινα με το ποδήλατο στη δουλειά, επειδή κουράστηκα και εγώ και μηνίσκω, πάω με το αυτοκίνητο. Βασικά είναι ένα κομμάτι που μας ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί εγώ έκανα 35 χιλιόμετρα με το ποδήλατο και άλλα 35 να γυρίσω, 70 χιλιόμετρα. Αν συνεχιστεί έτσι, θα γίνει και μαραθωνοδρόμος.
10: Όλοι δυσκολεύονται, ειδικά με τα καύσιμα. Όλα έχουν πάει πολύ ψηλά. Είναι πολύ δύσκολο για όλους. Τώρα για εμείς ένα αυτοκίνητο θες 80-100 ευρώ. Βγαίνουν εύκολα, δεν βγαίνουν. Οπότε...
0: Συνολικά η αμόλυβδη ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο σε 30 νομούς της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αιτωλοακαρνανία, η Αρκαδία, τα Γρεβενά, η Εύβοια, η Ευρυτανία, η Ζάκυνθος, το Ηράκλειο, η Θεσπρωτεία, τα Ιωάννινα, η Καβάλα, η Καρδίτσα, η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, το Λασίθι, η Λακωνία, η Λευκάδα, η Μαγνησία, η Μεσσηνία, η Ξάνθη, το Ρέθυμνο, η Σάμος, τα Τρίκαλα, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, η Χαλκιδική, τα Χανιά και η Χίος.
2: Το πράσινο φως για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αεροναυτιλίας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου άναψε το Υπουργείο Υποδομών και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Τον Νίκος Καζαντζάκης περιλαμβάνεται στην πρώτη λίστα των αεροπορικών κόμβων όπου θα εγκατασταθούν τα νέα συστήματα, τα οποία αναμένεται να προσφέρουν σημαντική λειτουργική αναβάθμιση του αερολιμένα, αλλά και ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.
3: Σημαντική αναβάθμιση των συστήματων αεροναυτιλίας δρομολογείται στη χώρα, με το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης να βρίσκεται μεταξύ των πρώτων αεροπορικών κόμβων όπου θα εγκατασταθούν νέα σύγχρονα ραντάρ. Το Υπουργείο Υποδομών και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας άναψαν το πράσινο φως για τις απαιτούμενες πιστώσεις, προκειμένου να γίνει η προμήθεια των συστημάτων επιτήρησης τερματικής περιοχής συνολικού προϋπολογισμού 9.380.000 ευρώ. Τα νέα συστήματα θα εγκατασταθούν στα αεροδρόμια Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ρόδου, Κέρκυρας και Ανδραβίδας και θεωρούνται κομβικής σημασίας για την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν μετά το σοβαρό περιστατικό διακοπής λειτουργίας που ζημιώθηκε στο FIR Αθηνών στις αρχές Ιανουαρίου 2026, αναδεικνύοντας με εμφατικό τρόπο την ανάγκη εξυγχρονισμού και ενίσχυσης των υφιστάμενων υποδομών αεροναυτιλίας. Για το αεροδρόμιο Ηρακλείου, η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Το Νίκος Καζαντζάκης διαχειρίζεται κάθε χρόνο ιδιαίτερα αυξημένο όγκο αεροπορικής κίνησης, με την πίεση να κορυφώνεται κατά τους θερινούς μήνες, όταν η τουριστική κίνηση στην Κρήτη βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Τα σύγχρονα ραντάρ TAR αναμένεται να προσφέρουν ακριβέστερη και πιο αξιόπιστη εικόνα της θέσης και της κίνησης των αεροσκαφών στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται το έργο των ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας και δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για την ασφαλή και ομαλή διαχείριση των πτήσεων. Παράλληλα, η αναβάθμιση των συστημάτων επιτήρησης μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ροής της εναέρειας κυκλοφορίας, στον περιορισμό καθυστερήσεων και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών αεροναυτιλίας.
2: Μουσική βραδιά αγάπης και αλληλεγγύης διοργανώνει ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία Ιαχτίδα την προσεχή Δευτέρα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Η εκδήλωση με τίτλο «Έρθεις, δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω» είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Αντώνη Μαυρογιαννάκη και όλων των παιδιών που έφυγαν νωρίς από τη ζωή, στέλνοντας παράλληλα και ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης και ελπίδας προς τις οικογένειες και τα παιδιά που μάχονται σήμερα με τον καρκίνο.
0: Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία Ηλιακτίδα, σε συνεργασία με την Μέρη Τζουλάκη, η μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Έρθεις, δεν έρθεις, θα σε αγκαλιάζω» τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη των παιδιών που έφυγαν νωρίς αλλά συνεχίζουν να ζουν στις καρδιές όσων τα αγάπησαν. Παράλληλα, αποτελεί και μία έμπρακτη έκφραση στήριξης προς τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη απέναντι στον καρκίνο και στις οικογένειές τους.
11: Η συναυλία «Έρθεις δεν έρθεις θα σ' αγκαλιάζω» γεννήθηκε από την αγάπη μίας μαμάς, της κυρίας Μέρης Τζουλάκη, η οποία επέλεξε να μετατρέψει

0: να μετουσιώσει τον πόνο από την απώλεια του πολυαγαπημένου της γιου Αντώνη Μαυρογιαννάκη σε μια σπουδαία πράξη προσφοράς, αλληλεγγύης και αγάπης. Η συναυλία αυτή δεν είναι απλά μια μουσική εκδήλωση, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι μια βραδιά η οποία θα είναι μια βραδιά τιμής, μνήμης στα παιδιά που έφυγαν νωρίς και στις οικογένειές τους, αλλά και μια βραδιά υποστήριξης σε άλλα παιδιά που δοκιμάζονται.
1: Έχουμε τη χαρά και τη συγκίνηση να πραγματοποιείται και φέτος η συναυλία «Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω». Μια συναυλία που αγγίζει τις καρδιές όλων, γιατί έχει να κάνει με τα αγγελάκια στον ουρανό, τα παιδιά που δεν είναι πια κοντά μας, και νομίζω ότι σίγουρα θα χαρούν οι ψυχές τους, θα πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο, και για τα ηρωάκια που εδώ δίνουν το δικό τους αγώνα και τα καταφέρνουν και μας δίνουν και μαθήματα δύναμης, υπομονής και ελπίδας.
2: Με τη δύναμη της μουσικής, η εκδήλωση φιλοδοξεί να ενώσει την κοινωνία σε ένα κοινό μήνυμα αγάπης, αλληλεγγύης και ελπίδας, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και μέσα στις πιο δύσκολες στιγμές, η ανθρώπινη παρουσία και η προσφορά μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
1: Στο χώρο θα υπάρχουν κεράκια, αυτά εδώ, τα οποία όποιος θέλει θα μπορεί να τα αγοράζει προκειμένου να στηρίξουμε το έργο της Ηλιακτίδας, και θα τα ανάψουμε στη μνήμη όλων των παιδιών που έφυγαν. Θα υπάρχουν βεντάλιες, τις οποίες τις έχουν φτιάξει παιδάκια από εδώ, από την Ογκολογική Αιματολογική Κλινική. Δείτε εδώ, τα χρώματα μας δείχνουν ότι τα παιδιά αυτά δεν ορίζουν τη ζωή τους με τον πρόβλημά τους, αλλά συνεχίζουν να κάνουν όνειρα, έχουν αισιοδοξία και γι' αυτό θα τα καταφέρουν κιόλας.
0: Ευχαριστούμε από καρδιάς τους καλλιτέχνες, οι οποίοι αφιλοκερδώς θα πλαισιώσουν μουσικά την εκδήλωση, τους εκπροσώπους των φορέων που θα παραστούν, τον κόσμο, τους χορηγούς μας και ιδιαίτερα την κυρία Μέρη Τζουλάκη.
2: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει και ενημέρωση για τη δωρεά μυελού των οστών από μέλη του Συλλόγου Ηλιακτίδα.
3: Θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής και ενημέρωσης για νέους εθελοντές δότες μυελού των οστών. Είναι ένα κομμάτι πραγματικά πολύ σημαντικό που αξίζει να ενημερωθεί ο κόσμος γι' αυτό. Θα είμαστε εκεί να λύσουμε οποιοδήποτε ερώτημα. Θα χαρούμε πολύ να έχουμε ηλικίες έτσι άνω των 18 με 45 που να μπορούν να γίνουν εθελοντές δότες.
4: Στο εξωτερικό δελτίο, τραγικό απολογισμό με 15 νεκρούς και 33 τραυματίες αφήνει πίσω του το νέο σφοδρό κύμα ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο.
5: Στους 15 ανεβάζει τον απολογισμό των νεκρών από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, επικαλούμενος ιατρικές πηγές. Άλλα 33 άτομα τραυματίστηκαν σύμφωνα με την Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας, ενώ οι συναγερμοί αεροπορικής επιδρομής παρέμειναν σε ισχύ ως τις πρώτες πρωινές ώρες. Επλήγησαν 12 σημεία προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες, μια υγειονομική δομή και ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης απεγκλώβησαν ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στα Στη συνοικία Σολομιάνσκη, οι δύο τελευταίοι όροφοι 9 όροφης πολυκατοικίας καταστράφηκαν και σε άλλους ορόφους ξέσπασαν πυρκαγιές. Άνθρωποι παγιδεύτηκαν επίσης σε δύο πολυκατοικίες και σε καταφύγιο σχολείου. Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Κιέβου, Τιμούρ Τσκανέσκο, δήλωσε ότι η επίθεση στην περιοχή Μποβαρή, στα περίχωρα της πρωτεύουσας, στήχησε τη ζωή σε έναν άνδρα και τραυμάτισε έναν ακόμη. Μια βιομηχανική εγκατάσταση έχει υποστεί ζημιές. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται επί τόπου και εργάζονται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, πρόσθεσε.
4: Στην αθλητική επικαιρότητα, ένα ακόμη ραντεβού με την ιστορία του δίνει απόψε Όφη, διεκδικώντας την είσοδο στη League Phase του Europa League. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι είναι έτοιμη για τη μεγάλη υπέρβαση. Πάμε να δούμε ρεπορτάζ με τα χαρακτηριστικά της αντιπάλου του Όφη, της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
5: Όφη έχει μπροστά του μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση, καθώς στα play-offs του Europa League θα αντιμετωπίσει την Τσέσκα Σόφιας. Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα γίνει απόψε στις 9 στο Παγκρίτιο Στάδιο, ενώ η πρόκριση θα κριθεί μία εβδομάδα αργότερα στις 27 Αυγούστου στη Σόφια. Η Τσέσκα αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του

0: βουλγαρικού ποδοσφαίρου. Η τροπεοθήκη της αποτυπώνει τη θέση που κατέχει διαχρονικά στη χώρα, καθώς έχει κατακτήσει 31 πρωταθλήματα, 22 κύπελα και 4 Super Cup. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, δεν βρίσκεται στην κορυφή του βουλγαρικού ποδοσφαίρου. Η Λουντογκόρετς έχει αποκτήσει σημαντική παρουσία στην κορυφή, ενώ την προηγούμενη σεζόν η ΤΣΕΣΚΑ ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στο πρωτάθλημα στην 4η θέση. Ωστόσο, η ΤΣΕΣΚΑ κατάφερε να κλείσει τη χρονιά με ένα τίτλο, καθώς επικράτησε στο θεσμό του κυπέλου Βουλγαρίας. Η ΤΣΕΣΚΑ έχει μπει ήδη σε αγωνιστικούς ρυθμούς, καθώς το πρωτάθλημα Βουλγαρίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Μετά τις πρώτες αγωνιστικές, η ομάδα της Σόφιας παραμένει αίτητη, έχοντας 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Το ευρωπαϊκό ταξίδι της ΤΣΕΣΚΑ ξεκίνησε απέναντι στην Ντέρι. Στο πρώτο παιχνίδι που πραγματοποιήθηκε στη Βουλγαρία, η ΤΣΕΣΚΑ πήρε την νίκη με 3-2, αποκτώντας μικρό προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνς. Στη δεύτερη αναμέτρηση, οι Βούλγαροι παρουσιάστηκαν ακόμη πιο αποτελεσματικοί και επικράτησαν με 2-1, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο επόμενο γύρο με συνολικό σκορ 5-3. Στο δεύτερο προκριματικό γύρο, το επίπεδο δυσκολίας ανέβηκε, καθώς η ΤΣΕΣΚΑ βρήκε απέναντί της την Καραμπάκ. Το πρώτο παιχνίδι στο Αζερμπαϊτζάν δεν ανέδειξε νικητή, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0. Το ίδιο σκορ παρέμεινε και στη δεύτερη αναμέτρηση, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας και της παράτασης. Έτσι, όλα κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι, όπου η ΤΣΕΣΚΑ επικράτησε με 5-4 και πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο. Το τελευταίο εμπόδιο πριν από τον Όφη ήταν η Μακάμπι Τελαβίβ. Η ΤΣΕΣΚΑ έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι και κατάφερε να φύγει από την έδρα της Ισραηλινής ομάδας με ένα πολύ σημαντικό 3-0. Με αυτό το αποτέλεσμα απέκτησε τεράστιο πλεονέκτημα για την πρόκριση. Η ρεβάνς, ωστόσο, αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολη από όσο θα περίμενε κανείς μετά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Η Μακάμπι μπήκε δυνατά στη δεύτερη αναμέτρηση, πήρε την νίκη με 3-1 και φτάζει κοντά σε μια εντυπωσιακή ανατροπή. Όμως η ΤΣΕΣΚΑ κατάφερε να διαχειριστεί την πίεση και παρατηνήτα κράτησε την πρόκριση στα χέρια της. Η ΤΣΕΣΚΑ έρχεται στην Κρήτη έχοντας ήδη περάσει από αρκετές απαιτητικές αναμετρήσεις. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα χρειάστηκε να ξεπεράσει την Ντέρι, την Καραμπάκ και την Μακάμπι Τελαβίβ, με την πρόκριση απέναντι στην τελευταία να έρχεται μάλιστα μετά από ένα δραματικό δεύτερο παιχνίδι. Την ίδια στιγμή έχει ξεκινήσει το εγχώριο πρωτάθλημα, γεγονός που σημαίνει ότι η ομάδα του Γιάννεφ βρίσκεται ήδη σε πλήρη αγωνιστική δράση. Ο Όφη λοιπόν έχει απέναντί του μια ομάδα με μεγάλη ιστορία στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο, σημαντική συλλογή τίτλων και αρκετά παιχνίδια στα πόδια της από το ξεκίνημα της σεζόν. Για τον Όφη το ζητούμενο είναι να εκμεταλλευτεί την έδρα του στο πρώτο παιχνίδι και να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση.
1: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, 15 λεπτά πριν τις 8. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε.

0: Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
11: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories. Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά φέτος, όπως βλέπετε δεν είμαστε σε ένα τηλεοπτικό στούντιο που έχει κουζίνες, αλλά σε ένα πολύ όμορφο χώρο, στο Ethereal White Resort. Για δέκατη λοιπόν χρονιά φέτος από την τηλεόραση Κρέτα, θα είμαστε εδώ χωρίς να δημιουργούμε φαγητό, χωρίς να μαγειρεύουμε, αλλά θα επικεντρωθούμε στην κουβέντα γύρω από αυτό και φυσικά στη γαστρονομία. Ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι μας? Θα είναι άνθρωποι από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, με ιδιότητες εντός και εκτός κουζίνας, αλλά όλοι με μία ίδια αγάπη για το φαγητό και για την γαστρονομία. Θα έχουμε διαφορετικούς καλεσμένους με πάρα πολλές εκπλήξεις, άνθρωποι οι οποίοι έχουν να μας πούν ιστορίες φαγητού, να μας πούν διάφορα αστεία, ευθράπελα, αλλά και για να μιλήσουμε για τους στόχους και για την εξέλιξη του φαγητού που όλοι αγαπάμε. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να έχουμε την Κρυβέκ σαν χορηγό, το Καλημέρα Φρούτα και φυσικά το ξενοδοχείο, το Ethereal White Resort που μας φιλοξενεί. Η επιλογή του πρώτου καλεσμένου δεν έγινε τυχαία προφανώς. Έγινε με κάποια κριτήρια. Ποια είναι αυτά?

0: Είναι φίλος μου. Του αρέσει πολύ να μαγειρεύει. Έχει ασχοληθεί ο ίδιος με τηλεοπτικές εκπομπές μαγειρικής. Και όπως έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, είναι και γουρλής. Μαζί μας λοιπόν ο Σωτήρης Καλυβάτσης.
1: Ηρεμήστε.
0: Φίλε μου Σωτήρη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα.

0: Τι όνομά σας, φίλοι, χρόνια. Καλά να πάει η δέκατη σεζόν, εγώ να ευχηθώ. Συγχαρητήρια για αυτή την αλλαγή. Είναι η πρώτη φορά που θα είμαι σε μια εκπομπή μαγειρικής.
1: Που δεν θα φας.
0: Που δεν θα φάμε.
1: Δεν θα μιλήσουμε καθόλου για το τι έχεις κάνει στην ζωή σου μέχρι τώρα, επαγγελματικά, παρά μόνο ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του φαγητού. Φεύγεις από την Θεσσαλονίκη και πας Αθήνα.
0: Ναι.
1: Τι προβλήματα αντιμετωπίζει ένας Θεσσαλονικιός, έχοντας μεγαλώσει μια πόλη όπου έχει μια συγκεκριμένη γαστρονομική κουλτούρα και πάει σε μια άλλη πόλη με μια άλλη γαστρονομική κουλτούρα? Τι προβλήματα και τι ζόρια τραβάει εκεί, ας πούμε?
0: Κοίταξε, μέχρι να ανακαλύψεις, γιατί η γαστρονομική κουλτούρα της Θεσσαλονίκης έτσι κι αλλιώς έχει δώσει τα φώτα της σε όλη τη χώρα.
1: Στον τον πλανήτη, ας πούμε.
0: Έτσι κι αλλιώς. Αλλά σίγουρα και στην Αθήνα. Παλιότερα, όταν ήμουν μικρός δηλαδή, θυμάμαι ανθρώπους από την Αθήνα που ανεβαίνανε τα Σαββατοκύριακα στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο για τη διασκέδαση, και για το φαγητό. Και για το φαγητό. Λοιπόν, τι προβλήματα. Το βασικό μου πρόβλημα ήταν οι καυτερές πιπεριές. Δεν μπορούσα να βρω πουθενά στην Αθήνα καυτερές πιπεριές. Έμενα και στον Πειραιά, πήγαινα στο καπάνι, στην αγορά, ξέρεις αυτό. Με τίποτα. Είχε μπούκουβο, είχε τέτοια. Αλλά φρέσκες, πιπεριές, πράσινες, κέρατο, αυτό που λέμε. Τέλειο, να τις πάρεις, να κόψεις, να βάλεις μέσα στο φαγητό. Αυτό, πρόβλημα σοβαρό. Μετά συνοήθηκα εκεί πέρα με ένα μαγαζί που ήταν εκεί κοντά. Αυτό, άρχισε να φέρει μάλιστα από εδώ, έφερνε από την Κρήτη. Και σιγά σιγά, όχι ότι άνοιξα εγώ την αγορά της καυτερής πιπεριάς στην Αθήνα, προς Θεού, αλλά σιγά σιγά.
1: Βρήκα τα πατήματά σου, τέλος πάντων.
0: Ναι, και εγώ βρήκα τα πατήματά μου. Και δηλαδή τώρα υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά και μεζεδοπολία και εστιατόρια στην Αθήνα που χρησιμοποιούν καυτερές πιπεριές. Λες, συγγνώμη, έχετε καυτερές πιπεριές? Βεβαίως. Σου φέρνουν ένα πιάτο με καυτερές πιπεριές.
1: Άνοιξε εκείνο... τον δρόμο.
0: Δεν υπήρχε, τον άνοιξα. Τον άνοιξα, ναι, τέτοιους δρόμους. Αυτόνους.
1: Ωραία.
0: Και όχι μόνο, ήταν και άλλα πράγματα, ρε παιδί μου, αλλά σιγά σιγά τα βρήκα.
1: Τι δεν μπορείς να βρεις στην Αθήνα που τρως και αγαπάς πάνω βόρεια?
0: Κοίταξε να δεις. Ας πούμε στην Θεσσαλονίκη, ως γνωστόν, έχουμε τα σουτζουκάκια.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Στην Αθήνα δεν έχει σουτζουκάκια. Αν πεις σε κάποιον για σουτζουκάκια, σου λέει τι, τα Σμυρναίκα. Το έχουν με τη σάλτσα, με το αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σουτζουκάκι, ψητό, αυτό. Έχει και μπαπ, ας πούμε, στην Αθήνα. Ή μπιφτεκάκια. Αλλά σουτζουκάκι δεν έχει. Το έχω πει επανειλημμένα. Κάποιος θα κατέβει να ανοίξει τίποτα, μόνο σουτζουκάκια, λαδόκολα, πατάτα τηγανητή και κρασιά και...
1: Πάμε.
0: Πάμε, μόνο αυτό.
1: Η πρώτη σου επαφή με τη μαγειρική ήταν όταν πήγες στα Χανιά.
0: Ναι, κοίταξε, η πρώτη μου επαφή ήταν επειδή είχα την ατυχία στο γυμνάσιο, ήμουν Δευτέρα Γυμνασίου και έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου. Η μητέρα μου άρχισε να δουλεύει, οπότε έμενα πολλές φορές όταν ήμουν απογευματινός, δηλαδή στο σχολείο και η γυναίκα δεν προλάβαινε να μαγειρεύει, άρχισα να ψιλοασχολούμαι, να κάνω κάτι για να φάω.
1: Okay.
0: Αν και μικρούς. Μετά με την πρώτη μου ανασχόληση με τις κατασκηνώσεις και με αυτά, πάλι ασχολιόμουν, ας πούμε, λίγο με τη μαγειρική και για αρκετά άτομα πολλές φορές. Σταδιακά όμως η πρώτη επαγγελματική ενασχόληση ήταν εδώ στα όμορφα Χανιά, σε ένα μαγαζί που δεν νομίζω να υπάρχει τώρα, το Tennis Club έξω από τα Χανιά προς την Άγια Μαρίνα, όπου πήγα για σερβιτόρος, γιατί είχα ένα φίλο που το γνώρισα στο ναυτικό, επειδή τελείωσα στη Σούδα, πήρα το πολιτήριο. Οπότε φαίνεται.
1: Στη Σούδα, δεν τελείωσα. Ναι. Πήρες και το πτυχίο στη Σούδα.
0: Το πτυχίο, λέει. Τελείωσα λοιπόν από εκεί. Οπότε γύρισα το καλοκαίρι του 90 να δουλέψω σαν σερβιτόρος, ξέρω εγώ, με το φίλο μου που κάνει αυτή τη δουλειά επαγγελματικά από τότε και ακόμα αυτή τη δουλειά κάνει. Ναι, ξέρεις όπως... Αλλά επειδή με τις ξένες γλώσσες δεν τα πάω πολύ καλά...
1: Μιλάς μόνο τέσσερις, νομίζω, δεν μιλάς παίξι.
0: Μιλάω του κορμιού τη γλώσσα, συνεννοούμε εγώ, αλλά για δουλειά δύσκολα.
1: Δύσκολο, ναι.
0: Οπότε λέει ο άνθρωπος που είχε το μαγαζί, δεν γίνεται να δουλέψει εδώ.

0: Τον ακούει ο μάγειρας.
1: Να διώξουμε, πάμε στην κουζίνα.
0: Ο μάγειρας πετάχτηκε από μόνος του. Γιατί ήμουν εκεί καμιά εβδομάδα.
1: Σπίθα στο πρόσωπό σου.
0: Βασικά ασχολιόμουν με τα παιδάκια τους. Ναι. Είχαν παιδάκια αυτοί και είχε μια παιδική χαρά από πάνω. Και πήρα και έβαψα την παιδική χαρά μαζί με τα παιδάκια. Και γλιτώσαν μια εβδομάδα. Δεν είχαν τα παιδιά μέσα στα πόδια τους όλοι αυτοί που ανοίγανε το μαγαζί. Οπότε πετάει το μάγειρας, ο οποίος ποτέ δεν είχε πάρει βοηθό. Δεν ήθελε κανέναν να έχει αυτό. Λέει, άμα είναι να το διώξει αυτό, να τον πάρω εγώ μες στην κουζίνα.
1: Να παίζει και με τα παιδιά.
0: Πάθανε ένα σοκ, ας πούμε, όλοι που είπε ο μάγειρας τέτοιο
1: πρώτη
0: πράγμα.
1: Φορά,
0: ναι. Και με πήρε εκεί πέρα μέσα, οπότε άρχισα τη σκλαβιά. Πολύ σαλάτα, έκοβα 200 σαλάτι στη μέρα. Πολύ τσαλάτα. Πολύ τσαλάτα, πολύ κάρβουνο. Έχω και ένσημα ψίστη από εκείνη την εποχή. Και τρίκι τρίκι. Ήταν η πρώτη, ας πούμε, επαγγελματική ενασχόλησή μου την κουζίνα.
1: Μετά ήρθε, νομίζω, επίσης καταλυτική ήταν η επίσκεψή σου στους Αρκιούς.
0: Αυτό ήρθε πολύ αργότερα, αφού είχα πια αναπτύξει τις δεξιότητες μου στη μαγειρική σε μεγάλο βαθμό.
1: Εμπειρία, τέλος
0: πάντων. Ναι, και στους Αρκιούς εκεί, σε αυτό το όμορφο νησί, ένας πολύ καλός φίλος, ο Τρύπας, που έχει την ταβέρνα εκεί χρόνια πάρα πολλά, από τον πατέρα του ακόμα, ας πούμε, καφενεδάκι με μια αυλή. Το εξέλιξε ο άνθρωπος, το έκανε μια ωραία ταβέρνα και περάσαν αρκετά καλοκαίρια που πέρα από το να τακτοποιώ αποθήκες τέτοια αυτά, προμήθειες, συνοούμαστε αυτό, ήμουνα και ο ψίστης του μαγαζιού.
1: Θέλω να μου πεις μια λάθος στιγμή που έκανες ένα πάρα πολύ σημαντικό λάθος σε μια κουζίνα, αυτές τις δύο, ας πούμε, περιπτώσεις.
0: Θα σου πω, που είναι
1: που
0: και...
1: δεν έπρεπε.
0: Που είναι και...
1: ήτανε η λάθος στιγμή.
0: Ήταν, βασικά δεν ήταν η λάθος στιγμή, ήταν η κοτσάνα που έκανα. Γιατί ήρθε ένα σκάφος με κάτι, έτσι, λίγο κύριε,
1: φουλάδια,
0: και θέλουν ένα μεγάλο ψάρι. Από αυτά που είχαμε, δεν ήταν κανένα τις αρισκίες τους, δεν ήθελαν ένα... Υπήρχε ένα μεγάλο ψάρι, το οποίο όμως δεν είχε ξεπαγώσει ολοκληρωτικά. Και έκανα την κοτσάνα και το έριξα πάνω στη σχάρα, μην γνωρίζοντας όμως...
1: Συγγνώμη, παγωμένο το έβαλε.
0: Όχι ολοκληρωτικά, ήταν στη διαδικασία του ξεπαγώματος.
1: Είμαι ξεπαγωμένο.
0: Απλά μέσα δεν είχε ξεπαγώσει, αλλά δεν το γνώριζα ότι δεν συμπεριφέρεται όπως το κρέας.
1: Okay.
0: Που κάποια κρέατα το γνωρίζεις, μπορείς και παγωμένο όπως είναι να το βάλεις πάνω στη...
1: Ναι,
0: το κάνουνε. Ναι, σωστό δεν είναι σίγουρα. Κάτι σουβλάκια, κάτι αυτά που είναι πιο μικρά
1: έχει
0: κομμάτια.
1: Έχει πολύ πιο μικρή επιφάνεια.
0: Οπότε... Ναι, τα βάζουνε ας πούμε πάνω στη σχάρα. Με το μυαλό μου λέω θα συμβεί το ίδιο και με το ψαράκι.
1: Με τον τρικνεροφό, ας πούμε.
0: Το πήγα στους ανθρώπους, είχε γίνει μπουμπούκι ωραιότατο. Απ' έξω, ωραίο.
1: Και μέσα σεβίτσε.
0: Μέσα ήταν, τι σεβίτσε, μέσα ήταν κατάψυξη. Λέω, ξέρεις, εκεί γύρω-γύρω. Είπανε οι άνθρωποι. Ήταν μεσημέρι, κατάψυξη. Είχαν πάει όλοι για ύπνο και ήμουν μόνος μου στο μαγαζί. Και έγινε κοτσάνα. Αλλά εντάξει, το πήρα, λέω μη στεναχωριέστε, θα σας ρυθμίσω σύντομα. Πήρα κάποια άλλα φρέσκα ωραία ψάρια που είχαμε έτσι και αλλιώς, τους έψησα 5 και τους τα πήγα. Δεν τα χρέωσα και στο λογαριασμό ούτε το ένα ούτε τα άλλα και όλα καλά.
1: Σου έχει συμβεί το ίδιο πράγμα σε σένα, να πας σε κάποιο μαγαζί, να φας σε κάποιο εστιατόριο και να μην... τρώγεται το φαγητό, να μην μπορείς να... δηλαδή καθόλου, να θες να φύγεις.
0: Κοίταξε, παλιότερα που κάνανε, ξέρεις, τα μαγαζιά κάνανε και σε ξυπνάριζα, μην πετάνε τίποτα, σου βάζανε πάνω σάλτσες, βάζανε κρέμες γάλακτος, κάτι τέτοια πράγματα. Ας πούμε, έχω πάθει διάφορες ζημιές. Αλλά είχα την νοοτροπία που δυστυχώς την έχουμε ακόμα κάποιοι.
1: Να μην μιλάμε.
0: Να μην μιλάμε, είναι εντάξει τώρα. Δεν είναι εντάξει τώρα.
1: Δεν είναι εντάξει.
0: Είναι πολύ εντάξει. Μεγάλο
1: υπάρχει
0: λάθος
1: ένα
0: αυτό.
1: Υπάρχει όριο στο πώς και ποιος είναι ο τρόπος που θα το μεταφέρεις στον άνθρωπο που πρέπει να μην το προσβάλλεις, να μην
0: ναι,
1: υπάρχει.
0: Ναι,
1: πάντων,
0: εντάξει. Μιλά, βέβαια ας. Με προσβάλλει.
1: Σε προσβάλλει.
0: Φέρνοντάς μου ένα τσαρούχι για να το φάω, ας πούμε. Με προσβάλλει. Το τσαρούχι δεν τρώγεται, είναι για να το φοράς στο πόδι να πηγαίνεις παρέλαση να κάνεις. ή να είσαι ανάκτορα να κάνεις τον τζολιά.
1: Κοίταξε, μερικές φορές δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κάποιους ανθρώπους, διότι ο κάλικας ο γευστικός του

0: φτάνει μέχρι εκεί. Δηλαδή για αυτόν τον άνθρωπο, αυτό που σου έχει προσφέρει είναι πάρα πολύ καλό. Το ότι για σένα...
1: Αυτό μπορώ να το καταλάβω, αλλά κάποια άλλα πράγματα, δηλαδή το να μπλαστρώνεις, ας πούμε, κάτι το οποίο το έχεις καμιά εβδομάδα, οπότε προκειμένου να το πουλήσω, λες, ας του βάλω, εγώ το τρώω, εσύ μπορεί να τρως και τις κάλτσες σου, να τις βράζεις, να κάνεις καλτσοζούμι, να πιείς το χειμώνα, να είσαι ζεστός.
0: Εγώ τώρα θα πω ότι όταν, παράδειγμα, γιατί όλοι είμαστε, όλοι μας έχουμε τύχει τέλος πάνω στραβές.
1: Ένα λάθος μπορεί να συμβεί, ναι. Δεν το συζητάμε.
0: Απλά, τι γίνεται τώρα. Η γευστική αποδοχή σε ένα πιάτο είναι τελείως υποκειμενική. Ωραία. Εγώ όταν θα μου γυρίσουν κάποιο πιάτο πίσω, ας πούμε, το μόνο το οποίο κοιτάω, το μόνο, αυτό που κοιτάω πρώτα είναι αν έχει γίνει κάποιο τεχνικό λάθος.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, αν είναι αυτό κάτι σου... άβραστο ή παραψημένο.
1: Βλέπεις, αυτό που σου λέω, ναι, δεν έχει να κάνει
0: με τη γεύση.
1: Με τη γεύση, ξέρω, ναι, ήταν, θα σου έλεγα, έφυγε όλο το αλάτι ή το αυτό. Όχι, δεν έχει να κάνει τόσο με τη γεύση, όσο με αυτό που μου φαίνεται. Δεν ήταν για να το σερβίρει σε άνθρωπο, ναι, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Για κάτι τέτοιο μιλάω. Όχι ότι εγώ θέλω να τα τρώω, ξέρω εγώ, αλμυρά και μου, ναι, το έφερε σαν άλλο και να σου κάνω μανούρα.
0: Έχει τύχει να μαγειρέψει ποτέ σπίτι για φίλους και να περιμένεις παρέα ή οτιδήποτε και να κάνεις κάτι το οποίο να μην τρώγεται?
1: Όχι.
0: Άσε,
1: δεν κάνω τέτοια πράγματα. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να το δώσω, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Αλλά πώς να το κάνω. Κοίταξε, η δικιά μου μαγειρική δεν είναι στο επίπεδο που είναι η δικιά σου μαγειρική. Εσύ μαγειρεύεις και για πολύ κόσμο και με τεχνικές και με πράγματα. Εγώ είμαι πιο κοντά σε μια... σε μια νοικοκυρά με την παλιά την έννοια.
0: Ναι, σε μια προσέγγιση.
1: Σε μια σπιτική προσέγγιση. Οπότε θα βάλω την αγάπη που πρέπει να βάλω. Δεν περιμένω να πληρωθώ από όλο αυτό. Δεν περιμένω τίποτα. Το κάνω με μεγάλη χαρά και με αγάπη για να περάσουμε καλά, ας πούμε. Οπότε πάντα δοκιμάζω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και πολλές φορές, επειδή είναι τόσο νόστιμα όλα αυτά που κάνω, δεν προλαβαίνουν να βγουν. Τα τρώω μόνος μου. Κάνει κάποια πράγματα τα οποία όμως, επειδή δεν τρώει κρέας. Ναι, επειδή δεν τρώει κρέας. Ναι, κάνει άλλα πράγματα. Δηλαδή ήταν κάποια εποχή που, δόξα τω Θεώ, δεν ήταν η εποχή που ήμασταν μαζί. Έχει διατελέσει και καρπίστρια. Οπότε ήταν όλα, ξέρεις, χωρίς καμία επεξεργασία. Αλλά έκανε, ξέρω εγώ, τυρί από Κάσιους, τέτοια από τα αυτά, ξέρεις, όλες αυτές, αποξήρανε πράγματα. Δηλαδή, ασχολιόταν με τέτοια πράγματα. Τώρα, μαγείρεμα, είναι λίγο πιο, ξέρεις, αλλιώτικα. Δεν είναι πάντως το καλύτερη της να μπει στην κουζίνα. Δεν την απασχολεί.
0: Αυτό θέλει παραπάνω αλάτι.
1: Όχι, καλά. Το αλάτι, άμα θέλει παραπάνω, το βάζεις.
0: Σου κάνει υποδείξεις και θα κάνει ένα
1: άλλο. Όχι, όχι. Και μερικές φορές που μου λέει, ξέρω εγώ, να κάνουμε. Γιατί πάντα ρωτάω, τι θέλεις, τι τραβάει η όρεξή σου να φτιάξω. Ξέρεις, μου λέει, κάνε έτσι και κάνε το έτσι, έτσι. Κάνε το έτσι, έτσι. Δηλαδή, για το κάνω και από πίσω και πώς θα το κάνω, κάνε το εσύ, άμα θέλεις. Ξέρεις, μου δίνει και οδηγίες. Αλλά δεν είναι, συμβαίνει συχνά, δεν είναι.
0: Στις μαγειρικές εκπομπές είχαν συμβεί έτσι ευτράπελα, είχαν συμβεί κάποια έτσι...
1: Κοίταξε, δεν είχαν συμβεί γιατί δεν μαγείρευα εγώ. Κατάλαβες.
0: Όχι, όχι, με τους μάγειρες τους οποίους φιλοξενούσες ή σε φιλοξενούσες.
1: Ναι, όχι κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε, που τέτοιο. Άλλωστε, ένας από τους λόγους που μπήκα στη διαδικασία και έκανα τέτοιου είδους εκπομπές, ήταν γιατί ήθελα και εγώ να μάθω. Δηλαδή, είχα μεγάλη όρεξη για αυτό το πράγμα, να δω καινούργια πράγματα, πώς κάνουν αυτό, πώς κάνουν εκείνο, πώς κάνουν το άλλο. Και ήμουν ένας πολύ καλός μαθητής. Επίσης, το γνωρίζεις κι εσύ, άμα μαγειρεύεις και είμαι δίπλα σου, σαν βοηθός δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεις κάποιον καλύτερο.
0: Εδώ έχουμε κάνει και με τηλεφωνική παρέμβαση δική μου.
1: Τι, σεβίτσε.
0: Σεβίτσε, ναι. Μόνο που έχει ένα θέμα.
1: Που είναι παραδοσιακό ελληνικό πιάτο.
0: Δεν του αρέσει ο κόλιανδρος.
1: Με τον κόλιανδρο δεν μπορεί. Αλλά σου το έχω ξαναεξηγήσει, θα το ξέρεις κι εσύ, ότι μισοί άνθρωποι στον πλανήτη, λόγω

0: έλλειψη ενός.
1: Ενός έχει μετρήσει κιόλας.
0: Ναι, μα είναι σπίτι, λείπει σπίτι. Ένα ένζυμο μας λείπει και μας μυρίζει σαν σαπούνι αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Ο φρέσκος ειδικά, δηλαδή καταστρέφει τα φαγητά. Απορώ πως το χρησιμοποιούμε. Εκεί στην Ασία καλά κάνουν, δεν έχουν μαϊντανό. Εδώ εμείς έχουμε όμως. Και να, πολλά άλλα.
1: Παρακαλώ πολύ, το καλημέρα αφού ήταν να στείλει στο Σωτήριο του Καλυβάτση μια ανθοδέσμη με κολιανθό.
0: Παναγία. Άμα είναι να φύγω, πες μου να φεύγουν και τώρα.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Τεχνόπολη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Θα ήθελα...
10: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
9: Χωρίς.
10: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
11: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
12: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
13: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
12: Το χώμα πρέπει να το τρως.
14: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
15: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
16: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
12: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
11: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
13: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
11: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
12: Η ποιότητα Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
14: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
11: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
13: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
16: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
12: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καρτιλάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
16: Και λες, χελάλι ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
13: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
12: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
18: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Μετά από τη βόλτα στην πισίνα, κάναμε μια βουτιά γρήγορη μαζί με τον Σωτήρη εδώ στο Ethereal White Resort. Πήγαμε μια βόλτα στο σπα, ανεβήκαμε πάνω. Για δέκατη χρονιά, όπως είπαμε και προηγουμένως, το Food Project. Σωτήρης Καλυβάτσης, εδώ. Και έχω δύο-τρεις σημαντικές ερωτήσεις.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν ξέρω αν είσαι έτοιμος γι' αυτό.
1: Ναι, καλό, έχω κάνει μπάνιο πάντως, δεν ξέρεις.
0: Λοιπόν, πίτσα με τέσσερα τυριά ή πίτσα με τέσσερα κασέρια.
1: Αυτά τα... Βρε μια γραβιέρα είχατε εδώ πέρα και αυτό ήταν να πούμε. Την παίρνανε μετά οι άλλοι, την χώνανε μέσα στα χώματα, τη βγάζουν μετά από δύο χρόνια. Ήταν και οι παλαιωμένοι, ήταν και αυτό, μέχρι εκεί.
0: Μεγάλα,
1: τώρα μάθατε.
0: Είπες όμως ότι θέλεις γραβιέρα. Δεν μου ναι. Θέλεις να σου φέρω κασέρια.
1: Άμα δεν ήσουν στη Θεσσαλονίκη, θα σου έλεγα εσύ, κάνε μου κανένα κουμάτι, κάνε κεφάλι κασέρι. Τι να κάνω, αυτά είναι παλιά. Έτσι μεγαλώσαμε. Τα κίτρινα λέγαμε κασέρια. Κασέρι, ό,τι βάλει, κασέρι. Λέγαμε κασέρι, τι να πούμε. Μετά ήρθαν αυτά τα γκούντα, μούντα, σούντα, τέτοια. Δεν ήταν έτσι η αγορά. Και εσύ όταν ήσουν μικρό, τα ξέρει αυτά.
0: Όχι, δεν τα ξέρω. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και τι σχέση μπορεί να έχουν τα ελληνικά τυριά με το Emmental, με το γκούντα, με την παρμεζάνα.
0: Έχουμε ωραία τυριά στην Ελλάδα.
1: Τα καλύτερα έχουμε.
0: Αλλά εντάξει. Υπάρχουν και ωραία τυριά στο εξωτερικό.
1: Είσαι με τα καλά σου, είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, να, το πεκορίνο. Έχει όμως τώρα και πεκορίνο αμφιλοχίας.
0: Ναι.
1: Έχει και άλλο. Και είναι πολύ καλό το ότι εξελίσσουμε και την τυροκομεία μας, ας πούμε, και πάμε μπροστά. Αλλά τα δικά μας, αυτά που είχαμε, αυτά δεν τα προωθήσαμε όσο έπρεπε. Τώρα κάτι γίνεται και με αυτά τα πράγματα.
0: Χοιρινό ή αρνί.
1: Χοιρινό ή αρνί. Κατσίκι.
0: Κατσίκι. Άμα είναι και από την Κρυβέκ. Αλλάζει το πράγμα. Αλλάζει το πράγμα.
1: Κρυβέκ. Κρυβέκ. Είναι αλλιώς.
0: Γαύρο μαρινάτο ή σεβίτσε.
1: Να, αυτό μάλιστα. Κοίταξε. Είμαι των ελληνικών έτσι κι αλλιώς. Χωρίς, δεν μπορώ να πω δηλαδή, ότι το σεβίτσε δεν είναι μια ωραία εναλλακτική. Αλλά έχουμε τόσα ομά και τόσα ωραία πράγματα.
0: Παστά
1: που φτιάχνανε από παλιά οι πρόγονοί μας. Και πόσο μάλλον εδώ, θα το ξέρεις πολύ καλύτερα.
0: Τη γούνα η Παριανία, ας πούμε, που κάνεις.
1: Τι λες τώρα, είναι αυτά πολύ ωραία. Αλλά εντάξει, τώρα λόγω της εποχής και λίγο τα social media, προτιμούμε να τρώμε σούσι και σεβίτσε παρά... Ένα μαριναρισμένο, ωραίο, φρέσκο δικό μας ψαράκι, να πούμε.
0: Στο Θα Φας Καλά είχες επισκεφτεί και ταβερνούλες και εξωτερικό μισοδοπολία, αλλά και την ταλαιπωρία του fine dining.
1: Ναι, έχω περάσει και από αυτό.
0: Για πες λίγο, πώς το βίωσες.
1: Κοίταξε να δεις. Είναι μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική εμπειρία. Γιατί περιέχεται και το pairing μέσα σε αυτό, δηλαδή τι ταιριάζει να πιεις.
0: Πού θα αυτά,
1: εσύ που να... Ναι,
0: άσε τώρα.
1: Πού μην τα πω τώρα, σε κάω ρε ζήλη στην εκπομπή σου. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πολύ ωραίο να τα δοκιμάσεις, να έρθεις σε επαφή. Απλά το σίγουρο είναι ότι δεν είναι για κάθε μέρα.
0: Καλά,
1: δεν γίνεται να πηγαίνεις, ας πούμε, σε ένα τέτοιο μαγαζί κάθε μέρα, ούτε τα χρήματα.
0: Και από θέμα οικονομικής πλευράς.
1: Και από θέμα οικονομικής, αλλά και από θέμα. Θα χάσει και το νόημά του, ας πούμε. Αλλά το να πάει μια φορά κάποιος, ακόμα και μια οικογένεια, πάει για να κάνει μια. Να
0: εμπειρία,
1: περάσει μια τέτοια γευστική εμπειρία.
0: Προσέγγιση,
1: ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Από εκεί ξεκίνησε και η λέξη γκουρμέ που λέμε και ακούνε τέλος πάντων, φάμε γκουρμέ κτλ. Από εκεί ξεκίνησε. Είναι ότι είναι κάτι το οποίο είναι δυσέβρετο, σπάνιο και σε μικρή ποσότητα. Γι' αυτό και λένε ότι δεν χορταίνεις με τον γκουρμέ. Γιατί όταν είναι κάτι σπάνιο και είναι κάτι το οποίο δύσκολο για να το βρεις, δεν μπορεί να σου το δώσει ο άλλος σε μεγάλη
1: σε ποσότητα.
0: Γιατί μετά χάνει το νόημα.
1: Και έξω από αυτό το ξέρεις επίσης πολύ καλά. Ότι δεν παίρνεις ένα πιάτο, πας και παραγγέλνεις ένα πιάτο. Συνήθως.
0: Υπάρχει μια αλληλουχία.
1: Και συνήθως δεν ξέρεις καν τι θα φας. Σου λέει το μεγάλο ή το μικρό το μενού.
0: Ναι.
1: Okay. Έχετε κάποια αλλεργία ή δεν έχετε κάποια αλλεργία. Και εκεί τελειώνει. Και πας και σου έρχονται 11 πιάτα. 14, 9, 14, ναι, αλλά ακόμα περισσότερα. Αυτή όλη η διαδικασία χορταίνεις. Δεν είναι ότι δεν χορταίνεις.
0: Ναι.
1: Απλά το κάθε πιάτο είναι δύο μπουκές. Είναι όμως ένα. Έρχεται μπροστά σου, ας πούμε, ένα πιάτο τόσο, που είναι όντως δύο μπουκές, το οποίο είναι σαν ένας πίνακας ζωγραφικής, δηλαδή εμπεριέχει πολλές τέχνες μέσα εκτός από.

0: ότι μαγειρική. Και ανατινάζονται οι γευστικοί σου κάλικες. Δηλαδή, απορείς πώς μπορεί μια μπουκιά ναι. να κρύβει όλα αυτά, όλες αυτές τις γεύσεις μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, ότι αυτό ταιριάζει να το, με αυτό το κρασί ή με αυτό το ποτό. Όλο αυτό δηλαδή έχει, έχει ένα νόημα. Φτάνει να μην γίνεται η κατάκτηση. Αυτό δηλαδή που έχει κάνει τη μεγάλη τη ζημιά στη χώρα μας είναι το άτιμο του MasterChef. Γιατί πάθανε όλοι μία παραξέρεση.
1: Παροξισμό.
0: Παροξισμό, γιατί βλέποντάς το στην τηλεόραση σου λέει εντάξει. Μας, σου γίνεται πολύ οικείο, ας πούμε.
1: Εντάξει, κοίταξε.
0: Και μετά γίναμε όλοι γκουρμέ.
1: Όλες αυτές οι. Τέλος πάντων, ό,τι έχει να κάνει με εκπομπή μαγειρικής έχουν κάνει μεγάλη ζημιά, έχουν βοηθήσει όμως κιόλας. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν και τα, και τα πολλά θετικά, αλλά
0: έχει
1: και τα
0: θετικά.
1: Πολλά
0: θετικά. Κοίταξε, είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο η συγκεκριμένη εκπομπή που ναι. είπαμε. Δηλαδή, εσύ βλέποντάς το, μπορεί και οι συναδελφοί σου, επαγγελματίες, μπορεί να καταλαβαίνουν. Οι υπόλοιποι, τι να καταλάβουν, να κάνω κουλή. Ποια είναι η κουλή και ποιος ο κουλός. Να ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Σίγουρα ανοίγει το κεφάλι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι και μαγαζιά πια που δεν ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.
1: Υιοθετούν, υιοθετούν στο γράψιμο το μενού.
0: Και είμαστε σε μια ημιμάθεια. Δεν κατάλαβες.
1: Να πας σε ένα μαγαζί να φας
0: ναι, παιδάκι
1: και
0: μου.
1: Να διαβάσει το μενού και να μην καταλαβαίνεις τι λέει.
0: Ναι, και να λέει φτερούγες από υπτάμενο πουλί που είναι με νότες από αυτό ναι,
1: για σεμί,
0: και σου φέρνει ναι, φτερούγες κοτόπουλο με κέτσα.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν όλο αυτό. Παιδιά, ναι.
1: Αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια. Καταλαβαίνεις. Και αυτό είναι που πονάει πολύ γιατί ξέρεις,
0: μα εσείς παθαίνετε ζημιά.
1: Το μαγαζί, τρος.
0: Το μαγαζί, ναι.
1: Το μενού τι κάνει. Υπόσχεται κάτι. Σου δίνει μια υπόσχεση. Ότι θα φας, ας πούμε, μπακαλιάρο, καπνιστό με πουρέ πατάτας. Όταν πάει το πιάτο στον πελάτη.
0: Και βλέπει ναι. μπακαλιάρο, σκορδαλιά ουσιαστικά. ναι. Καλά, ρε αδερφή. Καρανάκι να αποκτήσω όλο αυτό, ρε.
1: Ναι, αυτό. Δηλαδή, γράψε κάτι πιο λίγο και δώσε κάτι πιο πολύ. Ώστε να τον. Ή αυτό που θα φάει τουλάχιστον να είναι κάτι πάρα πολύ.
0: Επίσης άλλη παρεξήγηση που έχει γίνει εξαιτίας αυτής της διαδικασίας ότι σε απλές και φυσιολογικές συνταγές που εκεί υπάρχει το νόημα όλο και στις καθαρές γεύσεις και στα απλά πράγματα εκεί παραμένει και πάντα εκεί θα είναι το σωστό και το ωραίο αρχίζουν και βάζουν. Βάλε και από αυτό, βάλε και από εκείνο, βάλε και από το άλλο.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Γιατί έχουν την αίσθηση, μη γνωρίζοντας, ότι όσο πιο πολλά βάλεις, τόσο ναι, θα γίνει πιο πλούσιο, πιο αυτό. Τίποτα. Αγκούρια.
1: Αυτό που λέω συνέχεια είναι ότι μεγαλώντας κάποιος μαγειρικά και περνάνε τα χρόνια,
0: αφαιρείς.
1: Να αφαιρείς. Και όχι να βάζεις. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις ένα πιάτο με τρία υλικά. Αυτό. Να καταλαβαίνει ο άλλος τι τρώει βασικά. Αυτό που σου γράφει ένα πιάτο, δηλαδή σου λέει καπνιστή με λιτζάνο σαλάτα. Να τρως και να καταλαβαίνεις και το καπνιστή και το
0: μελιτζάνο
1: σαλάτα.
0: Σαλάτα ναι.
1: Τώρα, το να βάζεις στο στόμα σου κάτι το οποίο να, αν με κλειστά μάτια δεν καταλάβεις τι τρως, έχει αποτύχει το πιάτο. Αυτό λέω εγώ.
0: Ναι, τώρα μου έρχονται διάφορα πράγματα στο μυαλό. Κάποια στιγμή όπου πήγαινα, έλεγα για το βαλσάμικο. Το οποίο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο υλικό, το οποίο υπάρχει, το έχουμε χρόνια, κάποια στιγμή το μάθαμε λίγο παραπάνω. Έγινε μόδα.
1: Κάποια μαγαζιά το βάζω και πάνω στο τραπέζι.
0: Παντού ρε.
1: Μαζί με το
0: παντού, άλλοι λούζονται να πούμε, αυτό πετάει, μπήκα και εγώ, καλωσορίσατε. Λες αγιασμός, όχι, βαλσάμικο ρε, βέβαια. Και να σας βάλω και λίγο κρέμα στην πάντα να πούμε να έχετε. Τι έγινε τώρα. Και παίρνεις, ας πούμε, αυτό με τρελαίνει. Μανιτάρια στα κάρβουνα, σου λέω.
1: Γιατί μου το βάζεις το βαλσάμικο, ρε φίλε.
0: Και βαλσάμικο και κρέμα, βαλσάμικο από πάνω και αυτό. Και η γεύση που εισπράττεις δεν έχει να κάνει με μανιτάρια, έχει να κάνει με βαλσάμικο.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι άλλο, ας πούμε. Όπου μπαίνει, σαλάτα, λέει, του σεφ. Ό,τι έχει μέσα η κουζίνα, με όλα τα όλα μέσα και από πάνω βαλσάμικο. Και τι είναι όλα

0: Αυτό δεν καταλαβαίνω. Ξέρεις. Έφαγα, λέει, την σαλάτα της. Δηλαδή, χάνουν μετά και οι άνθρωποι το μέτρο και το τέτοιο.
1: Μήπως ξέρει το σεφ που έχει πέρα τη σαλάτα.
0: Είναι το σεφ.
1: Ναι, είναι η σαλάτα του σεφ αυτή.
0: Δεν ξέρω. Εγώ αν έκανα μαγαζί, πάντως θα έκανα τη σαλάτα του σερφ. Και θα έβαζα ένα σερφ. Κατάλαβες. Και... μια σανίδα.
1: Μια σανίδα.
0: Και ο χράπ, αυτό για τρία τραπέζια. Να μολάς επάνω και έχει πάνω πρασιά.
1: Αν έπρεπε να γνωρίσεις αύριο το πρωί την Μυρό. Και δεν την ξέρεις. Σταμάτα, ρε παιδί μου. Και δεν την ήξερες.
0: Και τι έπρεπε να γνωρίσω την ηρώ ή οποιαδήποτε.
1: Α, γνώριζες. Ναι, ναι, ναι, μια ηρώ, ναι.
0: Α, γνώριζα μια ηρώ.
1: Τη Μόνικα Μπελούτσι. Ναι. Τ' αρέσει η Μόνικα.
0: Δεν τρελαίνομαι κιόλας.
1: Εντάξει, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, και θα
0: τι έπρεπε... ρώτησε αυτή, άμα γουστάρει.
1: Δεν νομίζω να είμαι σε γουστάρει η Μόνικα.
0: Ας έρθει να με δει στο θέατρο. Και να τα πούμε.
1: Λοιπόν, πες, αν ακούει η Μόνικα Μπελούτσι να πάει να βρει.
0: Ναι, ναι, η Μόνικα Μπελούτσι βλέπει Food Project εδώ και 10 χρόνια. Και τώρα που δεν ξεκίνησε και έγινε Vidcast, αντί να παίζει την τηλεόραση, έστειλε επιστολές.
1: Παίζει και στην τηλεόραση.
0: Υπουργείο Πολιτισμού. Πέζει. Α, θα παίξουμε και στην τηλεόραση.
1: Κανονικά. Εννοείται. Τι Βικρέτα.
0: Λαβέτε, double fast. Από παντού τα παίρνει η σεφ.
1: Λοιπόν, και δεν ήξερε λοιπόν τι τρώει καθόλου. Καμία.
0: Η Μόνικα.
1: Η Μόνικα, ναι, ναι. Μόνικα. Δεν ήξερε τι τρώει.
0: Και έπρεπε να τις κάνω το τραπέζι.
1: Έπρεπε να τις μαγειρέψει.
0: Να τις μαγειρέψει.
1: Αλλά και σου έλεγε η Μόνικα ότι κοίταξε να δεις, εάν θα με εντυπωσιάσεις μαγειρικά.
0: Είμαι δικιά σου για πάντα.
1: Είμαι δικιά σου για πάντα.
0: Οκ. Okay.
1: Τι θα έκανες.
0: Θα τη ρωτούσα καταρχάς.
1: Όχι, δεν θες. Δεν ξέρω. Δεν
0: ξέρω. Μπορεί να μην τρώει κρέαση η γυναίκα.
1: Ρε φίλε.
0: Τι θα της κάνω εγώ.
1: Δεν ξέρουμε τι τρώει. Δεν μας ενδιαφέρει τι τρώει. Θα της κάνεις, σου πει, κάνε μου εσύ.
0: Θα τρώει όλα, εν πάση
1: περιπτώσει. Τρία πράγματα που σου αρέσουν, που θεωρείς ότι τα κάνεις τέλεια, ρε παιδί μου. Ένα πρώτο, μία σαλάτα, ένα κυρίως και ένα γλυκό. Τι θα έκανες.
0: Κοίταξε, έχω αυτό το ελάττωμα ότι αν πω θα κάνω, ας πούμε, σαλάτα, επειδή εγώ δεν τρώω, αλλά ό,τι σαλάτα κάνω είναι τζετ.
1: Βάζει δηλαδή, το βαλσάμικο γι' αυτό.
0: Βαλσάμικο δεν υπάρχει. Στη... έχω κάποια βιολογικά, γιατί στο έχω ξαναπεί ότι έχω τους φίλους στη Θεσσαλονίκη, The Chili Factor, που είναι και ο Νικόλας, ο πρόεδρος των βιοπαραγωγών πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε μου στέλνουν και προϊόν. Έκανα ένα σεβίτσι στην αρχή που μου έχει μάθει.
1: Χωρίς κολιάνδρο.
0: Εννοείται. Ναι. Άρα τυραντίτο.
1: Ναι. Μ' αρέσει.
0: Εντάξει.
1: Σωστός.
0: Πάει αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι κάτι ψηλό αυτό να τις ανοίξω. Την πάω στα θαλασσινά γιατί είμαστε σε τέτοια, ναι, φάση. Ανάλογα τώρα παίζει ρόλο και η εποχή. Γιατί εγώ μαγειρεύω, ξέρεις, μόνο με τα εποχιακά.
1: Με την εποχικότητα προφανώς.
0: Δεν έχω. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σου κάνω σαλάτα, ντομάτα, ας πούμε, ωραία, το χειμώνα.
1: Για το κυρίως.
0: Για το κυρίως. Ναι. Για τον κυρίω θα τη έκανα μία σφυρίδα φρικασέ. Mm-hmm. Με στα μναγκάθι. Γιατί το, έτσι το γουστάρω αυτό.
1: Αυτό το έχουμε μπει και μαζί πάλι.
0: Αυτό, ναι, σου είχα δώσει τα φώτα μου κάποια στιγμή και μετά το έβαλες και στο σαραντάρι.
1: Για γλυκό.
0: Για γλυκό. Εκεί πονάμε λίγο.
1: Πονάμε λίγο.
0: Ναι, γιατί γι' αυτό διατηρούμε και έτσι. Με τα γλυκά δεν τα πάω καλά. Αλλά... μπορεί να σκεφτόμουν να τις κάνω, ας πούμε, να τις κάνω κάτι ελληνικό, κλασικό και ωραίο. Ένα σιμιδαλένιο χαλβά, ωραιότατο, χωρίς πολλά-πολλά. Χωρίς πολλά-πολλά, αλλά θα έβαζα μέσα βανίλια Μαδαγασκάρη. Ναι, είναι φρέσκια όμως, γιατί έχω μάθει τώρα από τους άλλους φίλους τα κόλπα, κατάλαβες. Αυτά είναι που βοηθάει η εκπομπή μαγειρικής.
1: Αύριο το πρωί.
0: Αύριο όμως, όχι σήμερα ή χθες.
1: Δεν έχουμε χρόνο για
0: αύριο, ναι, ναι.
1: Αύριο το πρωί λοιπόν, αποφασίζεις και λες ότι εγώ σταματάω την καριέρα μου σαν ηθοποιός και αποφασίζω να ανοίξω ένα μαγαζί. Τι μαγαζί θα είναι αυτό, πού θα το άνοιγες, τι θα πουλούσε και ποιος θα είναι ο σκοπός σου.
0: Καταρχάς, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν κάνω καριέρα σαν ηθοποιός. Ασχολούμαι με αυτό το επάγγελμα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και πιστεύω ότι έχω τη δυνατότητα να ασχολούμαι με αυτό. Ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος της καριέρας. Στη συνέχεια, αν τυχόν έπαβα να ασχολούμαι με το συγκεκριμένο άθλημα, Το σίγουρο ήταν ότι θα έφευγα και...

0: από την πόλη.
1: Okay.
0: Γιατί έτσι κι αλλιώς η ζωή στην πόλη, σε όποια πόλη, μεγαλούπολη, είναι παραφύση. Δεν είναι καταφύση και επειδή μου αρέσει να ζω καταφύση, θα πήγαινα κοντά στη φύση.
1: Ωραία.
0: Όταν θα πήγαινα κοντά στη φύση, επειδή πάντα πρέπει να φροντίζεις να υπάρχει και ένα πιάτο φαγητό για να φας, θα μπορούσα πολύ εύκολα να κάνω το σωτήρι
1: το καφενέ.
0: Το καφενέ, ας πούμε, κάπως έτσι. Αυτό που θα μπορούσα, ας πούμε, να οραματιστώ είναι μια μασίνα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις,
1: παλιές ξυλόσομπες.
0: Και ναι, και πιο μεγάλη, επαγγελματικές που και έχει και αυτό, να είναι εκεί στη μέση. Να είναι κρεμασμένα γύρω-γύρω τηγανάκια μικρά και κατσαρολάκια και τέτοια, να τα έχω έτσι όλα αυτά, μαζί με τα βότανα όλα να υπάρχουν. Και ό,τι βρίσκω φρέσκο και τέτοιο καθημερινά, χωρίς με αυτό.
1: Χωρίς συνταγίδα, χωρίς
0: μενού και τέτοια. Όχι,
1: μενού.
0: Έρχεσαι στο μαγαζί και αυτό. Σε ρωτάω, ψάρι κρέας, τι αυτό, ή σου λέω ότι σήμερα έχουμε από αυτή την κατεύθυνση. Τι θες να πιεις, και κάτσε εκεί πέρα και εγώ θα σου φέρνω σιγά-σιγά. Γιατί αυτό είναι που γουστάρω να κάνω και πιο πολύ. Δεν με νοιάζει δηλαδή να φτιάξω μια κατσαρόλα, ας πούμε, και να έχω ένα
1: το
0: φαγητό.
1: Το που λένε.
0: Ναι, μπορώ να σου κάνω όμως, δηλαδή η χαρά μου και με τους φίλους αυτή είναι. Να φτιάχνω πολλά μικρά και να βγάζω συνέχεια, ας πούμε.
1: Μεζεδάκια.
0: Μεζεδάκια, ναι.
1: Ωραία, τώρα που λέμε για μεζεδάκια. Έχεις κάνει δεκάδες φορές τη βόλτα στη χώρα με διάφορες παραστάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Θα σου πω.
0: Και όχι μόνο. Και με τις κατασκηνώσεις και από μόνος μου.
1: Εντάξει. Τώρα που ξέρω εγώ, μεγαλώνοντας και πιο μεγάλο σε ηλικία, που έχεις πιο κατανόηση στο τι τρως, θα σου πω 5 πόλεις στην Ελλάδα και θα μου πεις 5 φαγητά τα οποία είναι απεικονίζουν για σένα την κάθε πόλη, ας πούμε, γαστρονομικά. Ένα πιάτο. Ας ξεκινήσουμε εδώ που είμαστε, με το Ηράκλειο.
0: Με το Ηράκλειο, θα σου πω, όταν με είχε πάρει και με είχε πάει στο χωριό των γονιών σου.
1: Δεν πάρω, ναι.
0: Εκεί πέρα, ό,τι φάγαμε εκεί, αυτό θα σου πω. Όπως και στους άλλους τους φίλους που εκεί πέρα, τα αδέλφια που είναι έξω από το Ηράκλειο.
1: Ο Μιχάλης και ο Νίκος, ναι.
0: Εκεί πέρα, ναι.
1: Παραδοσιακά πράγματα.
0: Παραδοσιακά πράγματα, ναι.
1: Okay.
0: Ναι, δηλαδή, δεν θα ακούσεις από μένα ένα ριμπάι με βαλτσάμικο. Δεν θα σου πω αυτά, ούτε ένα pepper steak. Μπορεί να μου αρέσουν, να είναι ok με τις γεύσεις αυτές, αλλά προτιμώ αυτά, όπως. Μπορώ να φύγω λίγο από το Ηράκλειο.
1: Φύγε, ναι.
0: Να πάω και λίγο παραπέρα.
1: Ας πούμε Κρήτη, γενικότερα.
0: Δηλαδή. Ναι, όπως ας πούμε με ένα πολύ καλό φίλο καπετάνιο που είναι και βουτυχτής, στον Άι Νικόλα, με ανέβασε, είχε βουτήξει, ήταν και πρωτομαγιά, είχε βγάλει ένα μαγιάτικο. Ανεβήκαμε πάνω στο βουνό. Ο άντρας της αδερφής του ήταν κτηνοτρόφος. Είχαν κάνει ένα κατσίκι. Το είχαν κάνει φρικασέ με άγριες αγκινάρες.
1: Και το μαγιάτικο που κόλλησε.
0: Και ψήσαμε και το μαγιάτικο.
1: Σερφ εν τέρφ.
0: Ναι, αλλά έκανε η κυρία εκεί του σπιτιού, κάτι είχε κάνει. Είχε πάρει ένα κομμάτι από το μαγιάτικο και κάπως το είχε μαγειρέψει. Δεν θυμάμαι, με κάτι. Όχι κηδόνια. Κάτι κάπως το είχε κάνει, το οποίο ήταν διαστημικό, πραγματικά. Επίσης στα Δελιανά. Από τα Χανιά από
1: στο
0: πάνω,
1: κάμπο, ναι.
0: Από εκεί πέρα πάνω πηγαίνοντας στην Παλιόχωρα. Χθες συγκεκριμένα έφαγα μία φασολάδα,
1: ναι.
0: Που δεν ήταν σούπα, ήταν λίγο πιο πυκτό, ναι. Με μαυρομάτικα
1: φασολιά.
0: Χάντρες μάλλον τα ίδια, λέει, είναι αυτά, okay. Και μανιτάρια,
1: ναι.
0: Και φλούδες από πορτοκάλι.
1: Καλό. Δυνατό.
0: Όχι καλό, χτυπούσα το κεφάλι μου στον τοίχο. Ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή, γενικά, η παραδοσιακή γαστρονομία της Κρήτης με συγκινεί και με συγκλονίζει ταυτόχρονα.
1: Αθήνα.
0: Αθήνα τώρα.
1: Α πούμε, αστικό πιάτο της Αθήνας.
0: Αστικό πιάτο της Αθήνας. Τι να σου πω τώρα, κύριε.

0: Έχεις φάει, ας πούμε, αθηναϊκή.
1: Αυτό σκέφτηκα τώρα που το είπες. Ναι, προφανώς οι περισσότεροι θα έχουμε φάει, αλλά θα ήταν ωραία η μαγιονέζα να είναι φτιαγμένη από σπίτι τον ίδιο τον άνθρωπο.
0: Στην παλιά στιγμή Αθήνα, βέβαια, και οι κυρίες κάνανε και διαγωνισμό ποια θα κάνει και το πιο όμορφα στημένο σε μεγάλη πιατέλα ψάρι.
1: Γιατί, ναι, γιατί βολεύει.
0: Με το σχήμα του ψαριού, ναι, και βάζανε και λέπια. Και... αντί για λέπια, βάζανε κομμάτια από καρότο. Και τα κάνανε.
1: Ναι, έτσι τα κάναν τέτοια.
0: Α πούμε διαγωνισμού, έτσι. Ήτανε...
1: Ναι, είναι μια ωραία λύση, ειδικά για το ψάρι που περισσεύει. Αφού άμα κάνεις ένα μεγάλο ψάρι, την άλλη μέρα τι θα το φας αυτούς.
0: Και πάμε τώρα και στην πόλη σου. Θεσσαλονίκη, αν έπρεπε να διαλέξεις ένα πράγμα, ένα πιάτο.
1: Ένα πιάτο, τι να διαλέξεις. Στη Θεσσαλονίκη ένα πιάτο δεν γίνεται να διαλέξεις. Μόνο από τη Μανούλα δεν μπορώ να διαλέξω ένα πιάτο. Τι να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Ντολμαδάκια, τσαρμαδάκια, λαχανοντολμάδες, τζίγεροσαρμάδες, κοκκινιστά, κοκκίνιστα, λεμονάτα, κατσαρόλες, γάστρες. Τι να πρωτοπώ, τι να πρωτοφάμε.
0: Το πιο ωραίο πιάτο που κάνει.
1: Κοίταξε, εκεί είναι κλασικά δωδεκάνησα, το νησάκι δηλαδή. Τα χταπόδια που είναι λιαστό, που έρχονται πολλοί άνθρωποι το καλοκαίρι και λέει αυτό, λέει, πολύ σκληρό. Τι είναι, που ξέρει, αφού είναι ένα λιαστό χταπόδι που το βάζεις για λίγο στα κάρτα, δαγκώνεις και τρέχει θάλασσα μέσα στο στόμα σου και αλμυρό είναι και σκληρό είναι. Αλλά αυτό είναι.
0: Η πρέπει γεύση,
1: να,
0: όμως, δεν...
1: να το κόψεις ψηλά κομματάκια, να του βάζεις και λιμονάκι, το χτυπάς.
0: Ξύδι στα χταπόδια έχει λιμόνι.
1: Καλά, ξύδι, εσύ με τα βραστά. Βράστο και μετά βάλτο και στη σχάρα και πούλα τους, τους ανθρώπους το χταπόδι που του βάλατε μαζί με σόδα στο πλυντήριο των ρούχων. Να σβαρνιέται γύρω-γύρω για να πεις ότι είναι μάλακο το χταπόδι. Σταμάτα τώρα. Μη σου πω καμιά κουβέντα. Γιατί τα έχουμε ακούσει και αυτά και το βράζουν πρώτα, μετά το βάζουν και στη σχάρα δίπλα από τις μπριζόλες και τρως ένα χταπόδι. Πω, αυτό λέει μάλιστα, αυτό είναι χταπόδι. Για να μην τα αφήσουμε έτσι, επειδή υπάρχει και η πυρωτική Ελλάδα, έτσι ήταν λίγο πιο βόρεια και Γιάννενα, τέτοια αυτά, Κόνιτσα που έχω πάει και από εκεί, Ζαγοροχώρια και όλα αυτά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πίτες. Συν όλα αυτά που υπάρχουν, σιγούρια, αυτά, τέτοια σούπες, γαρδουμπάκια από γίδα, βραστή, κοκκινιστά. Δηλαδή έχω... Όχι, σταμάτα. Με φέρεις εκπομπή μαγειρικής και δεν έχει κάτι να βάλω στο στόμα μου. Μιλάμε μόνο για φαγητά, τρέχουν τα χαστικά μου υγρά. Μέχρι εδώ πέρα μία ώρα, πυρι-πυρι-πυρι-πυρι-πυρι. Πεινάω!
0: Θα φάμε σε λίγο.
1: Άντε.
0: Σωτήρη Καλυβάτση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες.
0: Εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ελπίζω να είσαι γουρλής για την καινούργια εκπομπή.
1: Θα είμαι, το Food Project έτσι κι αλλιώς δεν έχει ανάγκη, γι' αυτό είναι και 10 χρόνια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας εδώ.
1: Να είσαι καλά, Χρήστο μου.
0: Να πάνε όλα καλά με τις βόλτες στην Ελλάδα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να έχεις υγεία και να μαγειρεύεις για φίλους, αγαπημένους και να περνάτε καλά.
1: Υγεία για όλους μας, πάνω απ' όλα, για να μπορεί να είναι το Food Project ακόμα 10 χρόνια.
0: Με το Σωτήρη, λοιπόν, τον Καλυβάτση, θα κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο και το πρώτο για την τηλεοπτική σεζόν μας. Να ευχαριστήσω το Ethereal Wild Resort για την φιλοξενία εδώ σήμερα. Την Κρυβέκ που είναι μαζί μας και το Καλημέρα Φρούτα. Την τηλεόραση Κρέτα, όπου θα μας φιλοξενήσει για 10η χρονιά στο Food Project. Ελπίζω να απολαύσατε την καινούργια εκδοχή της νέας μας εκπομπής, αλλά όπως έκλεινα τα χρόνια πριν, θα κλείνω και φέτος την εκπομπή, γιατί ήταν μια ευχή που έκανα πάντα και μου αρέσει, οπότε θα συνεχίσω να το κάνω και τώρα. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
3: Voltec Marakis, ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Mara.

0: Ζαχαράκης. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτω. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
15: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Amec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Amec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

Λοιπόν, φίλοι μου καλοί, κοιτάξτε γύρω μου. Πού είμαι? Θα μπορούσα να είμαι στην Ολλανδία, π.χ. Αλλά είμαι... Τι, όχι? Δεν θες Ολλανδία? Δεν θες. Θα μπορούσα να είμαι όμως πού? Στα Γιάννενα. Και είμαι γύρω στα 30 λεπτά από τα Γιάννενα στην περιοχή Βουτσαράς.

χωριό Βουτσαράς, 300 μέτρα υψόμετρο. Φανταστείτε ότι εδώ είναι πιο χαμηλό το υψόμετρο από ό,τι στα Γιάννενα. Θα πάμε με την οικοδέσποινα, με Ι, λοιπόν, και με τα παιδιά, δραστηριότητες αναψυχής, κάτι που πρέπει να εισαγάγουν

0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Πριν όμως ετοιμαστούμε, Κατερίνα, πρέπει να μάθουμε τα ονόματά μας.
2: Πρέπει να θυμηθούμε λίγο τα ονόματα και να μάθουμε τους καινούργιους μας φίλους.
0: Οπωσδήποτε.
2: Να μάθουμε τους καινούργιους φίλους. Λοιπόν, εδώ τι έχω στα χέρια μου, ένα
1: κουκουνάρι.
2: Στο κουκουνάρι, λοιπόν, αυτό δεν είναι ένα απλό κουκουνάρι. Είναι ένα κουκουνάρι το οποίο μιλάει και λέει ονόματα και πράγματα που μας αρέσουν το δάσος, το ξέρετε αυτό.
3: Το όνομά μου είναι Φωτεινή και στο δάσος μου αρέσει να ψάχνω για βατραχάκια, γιατί οι ζωματάδες υπάρχουν και βατραχάκια.
2: Το θυμάστε τις βατραχάκια. Ναι.
1: Έχει ονομάς, βαταλούδες.
4: Με λένε Βέλια και μου αρέσει.
0: Μήπως να κάνεις κατασκευές.
4: Ναι.
0: Νομίζω αυτό.
2: Με υλικά που μαζεύουμε από το δάσος.

0: Δέσποινά μου, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Είσαι πολύ καλά, σίγουρα, έτσι.
1: Πολύ ωραία, ναι, ναι.
0: Γιατί είσαι καλά, γιατί είσαι μέσα στη φύση, γιατί είσαι με τα παιδιά. Βέβαια. Γιατί μάλλον κάνεις αυτό που ονειρεύτηκες.
1: Βέβαια.
0: Οίκο Δέσποινα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα λογοπαίγνιο έξυπνο.
1: Ναι.
0: Είναι και το οίκο. Είναι και το οίκο.
1: Ναι.
0: Έτσι, σωστά.
1: Ναι.
0: Και τι ακριβώς κάνετε, έτσι όσο θες, περιληπτικά, όπως εσύ θα μας τα πεις.
1: Ξεκινάμε. Είναι δραστηριότητες στη φύση στην Ήπεθρο. Θα βγούμε έξω κάθε φορά. Έχει να κάνει με τα παιδιά και τους ενήλικες.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκινάμε με μια απλή ψυχαγωγία, αλλά μέσα έχουμε κομμάτια εκπαίδευσης. Προσπαθούμε να δείξουμε στα παιδιά τις λειτουργίες της φύσης. Προσπαθούμε να τους δείξουμε ότι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να διασκεδάζουν στη φύση χωρίς να βλέπουν τάμπλετ, χωρίς να κάθονται στην τηλεόραση, να ενεργοποιηθούν, να τρέξουν με ηρεμία.
0: Και τι διακρίνεις εσύ, για πες μου λίγο την αλήθεια. Διακρίνεις διαφορές.
1: Ναι.
0: Καταρχάς
1: να πω ότι όσο τα παιδιά μπαίνουν μέσα στο μονοπάτι,
0: ναι,
1: αρχίζουν και ηρεμούν. Δεν μου έχει δημιουργήσει ποτέ κανένα παιδί ή γονέας πρόβλημα μέσα στο μονοπάτι με την έννοια ότι να είναι αναστατωμένο, να φωνάζει.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Μετά από 10 λεπτά όλα αρχίζουν και πέφτουν. Όλα αρχίζουν και παρατηρούν και όλοι οι γονείς μου λένε: καλά, θα πάρεις τόσα παιδιά να πας στο δάσος. Λέω: μα στο δάσος είναι το πιο εύκολο, λέω.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ο τόπος που θα έπρεπε να είναι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Οπότε κάνουμε δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Μαθαίνουμε από το κομμάτι το πώς αναπτύσσεται οικοσυστήματα. Μαθαίνουμε για την αειφορία.
2: Εάν πάμε και πλησιάσουμε τα κλαδάκια, σε κάποια από αυτά θα δούμε ότι έχουν ήδη αρχίσει να μπουμπουκιάζουν.
3: Όταν ερχόμασταν, είδαμε μια...
2: αμυγδαλιά! Πολύ σωστά. Σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας ήδη έχουν αρχίσει να βγαίνουν οι αμυγδαλιές.
1: Ψάξτε. Να απλώσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, Εμέλεια, Αθηνά, Εμέλεια, Θεοφάνη, Ιωάννη, από πού ήρθατε?
4: Ιωάννη,
1: από πού, από ποια περιοχή ήρθατε?
5: Από τα Γιάννενα.
1: Από τα Γιάννενα, πάρα πολύ ωραία. Πού είναι τα Γιάννενα?
5: Εδώ.
1: Εμείς που έχουμε έρθει τώρα?
6: Είμαστε ανάμεσα στο ε και στο σ περίπου.
2: Μήπως θυμάστε το σ ποιο?
6: Το σίγμα.
2: Τι είναι?
6: Ε και σ.
2: Πες το.
5: Νότος.
6: Νότος.
2: Και το ε, μήπως θυμάστε?
5: Βορρά, όχι.
2: Ανατολή ή Δύση είναι το ε?
5: Ανατολή.
0: Πικνίκ κάνετε?
1: Εννοείται.
0: Αλήθεια.
1: Το πικνίκ είναι το αγαπημένο μας. Γιατί άμα δεν φάμε στο τέλος της διαδρομής.
0: Κοίτα τη σούγκο. Σου έχω ένα καινούριο προϊόν που θα στο κάνω και δωράκι.
1: Καλά,
0: λοιπόν, εδώ
1: τέλειο.
0: Ουμάμι.
1: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις τι ωραία πράγματα. Ανοίγουμε. Θα με βοηθήσεις?
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, ανοίγουμε.
1: Τέλειο.
0: Για βγάλε.
1: Α, καλά. Αυτό θα ενθουσιάσει όλα τα παιδιά.
0: Άνοιξε.
1: Δεν το συζητάω.
0: Εδώ. Το βάζουμε.
1: Μπορώ.
0: Ναι, βέβαια. Μέχρι τσόπστικς έχει.
1: Τσόπστικς.
0: Κάτι. Τρόσκινε.
1: Τα ξέρουμε. Γιατί μαγείρεμα στη φύση κάνουμε.
0: Το τσιμπάμε
1: με
0: εδώ.
1: Αγάπη πάντα.
0: Ναι, άνοιξε το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχει ένα, δύο.
1: Mm-hmm.
0: Μπαίνει και στα φούρνο μικροκυμάτων. Εγώ είμαι κατά, βέβαια. Táx. Για φούρνους μικροκυμάτων. Τώρα στην πολύ χειρότερη.
1: Είδα κάποιες φορές.
0: Άνοιξε το. Να δούμε πώς ανοίγει εύκολα. Από εδώ, περίμενα. Δώσουμε ένα. Δεν πειράζει. Τόσο απλά. Βάζεις εδώ, κουμπώνεις, βάζεις και το δεύτερο και για τα παιδιά, για το σχολείο, οτιδήποτε. Εδώ έχουμε τα πάντα.
1: Και είναι αυτό, κρατάει όλη τη θερμοκρασία, έτσι.
0: Και κρατάει και τη θερμοκρασία. Το βάζουμε, το κλείνουμε εδώ, κοιτάξτε, και έχει και... Θα το πάρεις αυτό, το έχεις να μην θυμάσαι.
1: Ευχαριστώ, εννοείται, θα το χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ στις δράσεις μας.
0: Ναι,
1: να σε βοηθήσω να βάλεις το κρεμαστράκι.
0: Ναι.
1: Ορίστε.
0: Άσε που μπορείς να βγεις να το πάρεις και να το παίξεις ότι είναι και τσαντούλα. Λοιπόν, κράτησε το.
1: Τέλεια.
0: Το φτιάχνουμε, το φέρνουμε εκεί που θέλουμε.
1: Το βάλω λοιπόν στα μέτρα μου και φύγαμε.
0: Νομίζω είναι και ωραίο το χρώμα, έτσι σου ταιριάζει.
1: Μου πάει.
0: Τέλεια. Φύγαμε.
1: Πάμε.
0: Δεν θες να πούμε τίποτα άλλο. Θα τα πούμε
1: στον δρόμο.
0: Έλα, φυλάκια. Bye.

πρέπει να ψήσουμε πρώτα την ντομάτα εδώ στο μπαρμπεκιού. Θα την κόψω όμως για να τη βοηθήσω στα 4. Και μετά θα την πιέσουμε με ένα πιρούνι. Για να πάρουμε πολτόψη της ντομάτας και να βάλουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Για το αρωματικό γιαούρτι. Γιαούρτι φυσικά και αποξηραμένο βασιλικό. Λίγο μηλόξιδο. Πιπέρι και αλάτι. Και λίγο ελαιόλαδο. Σταγόνες. Ανακατεύουμε και ψυγείο. Στην άκρη τέλος πάντων. Περάσουμε λίγο και τις καπνιστές μπριζόλες με θυμαρίσιο μέλι. Μια συσκευασία έχει γύρω στις 4. Αυτές θέλουν απλά ζέσταμα.

0: Θε να τι κάνω σαν γύρω τώρα, θα τι ψιλοκόψω. Κρέας καθαρό, ε! Και έχει θυμαρίσιο μέλι, κριτικό. Μέσα στις ψημένες ντομάτες, θυμάρι, όπως είναι ζεστή η ντομάτα. Αφήνουμε και λίγη φλούδα για να πάρουμε λίγο το καμένο. Βαλσαμικό, λίγο αλάτι και πολτοποιούμε. Δεν βάζω ελαιόλαδο, δεν θέλω άλλη παρουσία. Έχω την γεύση της μπριζόλας μου. Αν έχει καμιά φλούδα, την κάνουμε στην άκρη και αφήνουμε να κρυώσει λίγο για να στήσουμε το σάντουιτς. Αρωματικό γιαούρτι. Γύρο πανσέτας. Άκι. Σάλτσα ψητής ντομάτας. Τι σας φτιάχνουμε ρε. Τι φτιάχνουμε εδώ στο πασμαγείρι από τις παραγγείες.
1: Και τώρα τι κάνουμε, ροκάρουμε.
0: Τρως και ανοιχτό αυτό το παραγγείο. Τρως και ανοιχτό.

Το ένα το σαντουιτσάκι δεν άντεξα, το έφαγα. Το άλλο τι, μου περίσσεψε. Κοιτάξτε τι σας έχω εδώ, το μαγικό βαλιτσάκι ουμάμι. Θα το βρείτε στο βραχνός.gr. Ανοίγουμε. Εδώ τώρα για την πλάτη. Βγάζουμε. Μπαίνει και στα μικροκύματα μέχρι κάπου 40 δευτερόλεπτα. Σε κουμπώνουμε. Ανοίγουμε. Έχει μέχρι και chopsticks. Πλαστικά. Και έχει δύο. Απασφαλίζω. Ανοίγω. Το λέμε, το κόβω. Θα δώσετε τα παιδιά σας στο σχολείο. Καπακώνω και ξαναβάζω πίσω. Το ανοίγω όμως για να δείτε πόσο υπέροχο είναι, πρακτικό και βολικό.

0: Για πες μου, Ρεμίμη, πώς ξεκίνησες με το mountain bike και τι είναι ακριβώς. Τι είναι ακριβώς, γιατί πολλοί κόσμοι δεν γνωρίζει ή κάποιος το έχει απλοποιήσει μέσα του, ξέρω εγώ.
1: Με το mountain bike ξεκίνησα εδώ και 30 χρόνια.
0: Πόσα, 10 ξεκίνησες.
1: Ναι, φαίνομαι λίγο μικρός, αλλά τέλος πάντων είμαι μεγάλος. Και ήταν κάτι που μου άρεσε άμεσα, καριέρα. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά το mountain bike. Διότι προσφέρει τη φύση, ξεφεύγεις από την καθημερινότητα, είναι extreme διότι έχει εντάσεις, έχει αδρεναλίνη, είναι πολύ ωραίο. Με αποτέλεσμα αυτό, μετά από κάποια χρόνια, να ασχοληθώ και πιο επαγγελματικά και να γίνω πιστεποιημένος οδηγός ορεινής ποδηλασίας. Που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ασχοληθώ και να φέρνω κόσμο στα βουνά.
0: Ξεκινώντας από πού, από τα Γιάννενα, ας πούμε.
1: Όχι, αυτό συνήθως τους φέρνουμε με κάποιο άλλο μέσο εδώ πέρα και έχουμε έτοιμες τις...
0: αφιτερία κάπου.
1: Ναι, και ξεκινάμε και τους κάνουμε κάποιες πολύ ωραίες κυκλικές διαδρομές, όπως είναι αυτές εδώ πέρα στο Βουτσαρά που τις έχει φτιάξει ο Νίκος ο Νικολάου.
0: Εδώ αυτό είναι προσβάσιμο, ας πούμε, εύκολο προσβάσιμο για εσάς.
1: Ναι,
0: είναι δύσκολη διαδρομή, αυτό θέλω να πω.
1: Είναι τεχνική, δεν είναι ούτε πολύ δύσκολη, αλλά ούτε και πολύ εύκολη.
0: Μέτρια.
1: Είναι μέτριο, μια μέτρια δυσκολία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τους αρχάριους δεν θα τους φέρουμε εδώ, θα πάμε σε κάτι πιο εύκολο.
0: Πιο flat.
1: Πιο flat. Έχει περιοχή από όλα τα επίπεδα. Γιατί ο Νίκος εδώ έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, ο Νίκος ο Νικολάου, μαζί με τον Γιώργο Τωράδο. Έχουν κάνει τρομερή δουλειά στα μονοπάτια, το έχουν προωθήσει πάρα πολύ ωραία. Και το θεωρώ από τα top σημεία αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την εμπειρία μου, στην Ελλάδα, λόγω του ανάγλυφου της περιοχής και της ομορφιάς, για να έρθεις και για ποδήλατο και για άλλες δραστηριότητες.
2: Εγώ δραστηριοποιούμαι στην προπονητική τα τελευταία 3-4 χρόνια. Είμαι επιστοποιημένος από κρατικό φορέα. Έχω κάνει τη δική μου ομάδα, λέγεται 470 Ace.
0: Το βλέπουμε εξάλλου στην Πιστούλουζάκη.
2: Ναι, στο λογοτυπό εδώ.
0: Ναι.
2: Προπονώ κυρίως ενήλικες, ο καθένας να κάνει το στόχο του. Άλλος θέλει να τερματίσει έναν αγώνα, άλλος θέλει κάποια επίδοση, άλλος θέλει μια καλή σωματική σύσταση. Οπότε ο καθένας έχει τους δικούς του στόχους και εγώ βοηθάω τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και μεμονωμένα σε πλάνο προπονητικό στις ανάγκες του.
0: Τα τελευταία πόσα χρόνια μου είπες?
2: Τέσσερα.
0: Τέσσερα χρόνια και είσαι συν ή πλην?
2: Είμαι συν, αφού ξεκίνησα από το μηδέν.
0: Ναι, όχι, ξέρεις, θέλω να σου πω ότι κάθε χρόνο βλέπεις ότι αυξάνεται αυτό.
2: Ναι, ναι, όπως βλέπετε και
0: εσείς. Δεν είναι σταθερό.
2: Όχι, δεν είναι αυτό. Σταθερό. Δεν είναι σταθερό. Ναι. Τους άλλους το μαζικό κίνημα
0: υπάρχει με τις
2: υπάρχει ενδιαφέρον.

0: Βασίλη, όπως βλέπεις, ολοκληρώσαμε μια δράση. Πολύ χαρούμενοι όλοι, ευχάριστα.
1: Πεινασμένοι.
0: Καλά, αυτό δεν το συζητάω. Τρέχουν όλοι να φύγουν για φαγητό. Ήταν μια δράση που ήταν γεμάτη με την πεζοπορία μας.
1: Πόσα άτομα είναι σήμερα συνολικά?
0: Σήμερα
1: πάνω από 20.
0: Πάνω από 20, ναι. Μαμάδες με μάρσιπο, με παιδιά από 3 χρονών και πάνω, μέχρι και τα πολύ πολύ πολύ μεγάλα μας παιδιά.
1: Ναι, αλλά κάνεις και άλλα πράγματα, τα οποία δεν είπαμε.
0: Κάνουμε κυνήγι θησαυρού στη φύση, κάνουμε προσανατολισμό, re-entering που λέμε, που είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά, και κάνουμε την ανάγνωση του χάρτη και της πηξίδας και θεματικές πεζοπορίες για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα.

δημοτικό σχολείο Βουτσαρά. Ακριβώς δίπλα τον υπηαγωγείο. 12 οι μαθητές πλέον, κτισμένο το 1960.

0: Και το αξιοσημείωτο, ο δάσκαλος έρχεται από τα Ιωάννινα ή αλλιώς Γιάννενα με το ποδήλατο, παρακαλώ. Story, φιλοσοφία ολόκληρη. Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου και πάμε τώρα εδώ στο πηγάδι. Εδώ τι, ουσιαστικά η κεντρική πλατεία του χωριού είναι και ένα εγκατελειμμένο παντοπολείο μπακαλό. Πώς να το πούμε τώρα παλιά, πώς το λέγανε, παντοπολία τα λέγανε. Μπακαλοταβέρνα. Είμαστε στο Βουτσαρά, είμαστε έξω από μια στάνη. Θα δούμε όλη τη διαδικασία, έτσι υποθέτω, στη στάνη του Γιάννη που κάνει και ρήμα. Και θα πάρουμε και αυγουλάκια να πάμε να κάνουμε μια συνταγούλα έτσι εδώ τοπική. Τι άλλο, θέλω να σου πω τίποτα άλλο. Όχι, δεν χρειάζεται. Θέση, Τι να πω, ρε φίλε, πάμε στη στάνη. Γιάννη, Γιάννη! Τι κάνεις?
1: Καλά, τι θα κάνεις?
0: Καλά. Πώς περνάς εδώ, κοιμόσουνα, σε ξυπνήσαμε?
1: Τι κοιμήθηκα, έτσι ξαπλώνω.
0: Α, έτσι αράζει το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Μόνο σε όλο εδώ το έργο?
1: Σχεδόν.
0: Τι φτιάχνεις ακριβώς εκτός από πρόβατα και τα γύρια, τι έχεις?
1: Ναι, φτάνω, αυτά εκεί περισσεύαν.
0: Έχεις κοτούλες, τι έχεις?
1: Έχω, ναι.
0: Πάμε μέσα?
1: Ναι, πάμε.
0: Άντε, να μην σε κουράσουμε, λίγο.
1: Πού θέλω να ταΐσω τώρα, να αρμέξω, έχω δουλειές τώρα.
0: Α, έχεις δουλειές.
1: Ναι.
0: Εμείς θα κάνουμε ό,τι και θα δείξουμε ό,τι έχεις όρεξη, ναι, χωρίς να σε αποσπάσουμε, ναι, ούτε από τη δουλειά σου, ούτε το έργο σου. Γιατί έργο κάνεις. Πάμε. Ακούστε τώρα. Πίσω μου ακριβώς ντάλα ο ήλιος. Είμαστε μέσα στο καταχείμωνο. Είναι μια μέρα πραγματικά εξαιρετική. Ήρθαμε εδώ στο μποστάνι, στον κήπο, και κόβω ένα μπροκολάκι. Αυτό ξέρετε ότι τρώγεται και όπως. Βασικά αυτά όλα είναι καλό ή λιγότερο βράσιμο ή ψιλόκομα μέσα σαλάτες, ανακατεμένοι με λάχανο κτλ. Τι άλλο έχεις εδώ, ρε Γιάννη? Πράσα.
2: Μαρούλι.
0: Μαϊντανός, Έλληνο. Το τρώσουμε το μπρόκολο. Πολύ καλό. Και το καθαρίζεις αυτό εδώ, αν το καθαρίσεις και το βάζεις σαλατάκι κτλ. Ναι, καλύτερο και από τα γκούρι είναι.
1: Εγώ δεν τρώω.
0: Τι λες, δοκίμασε.
1: Δεν το θέλω.
0: Ναι, Γιάννη. Δοκίμασε.
3: Μέλια, δοκίμασε.
0: Δεν είναι τέλειο, σαν κουράκι. Εγώ μαζεύω τσουκνίδα. Έτσι τώρα μπορούμε να κάνουμε ροφήματα. Μπορούμε να κάνουμε. Δώσε πια σε μια τσουκνίδα. Λοιπόν, μέσα σαλάτα, βραστή, την έχει φάει. Λέει μπαμ μπαμ. Φάτε και βάλει λεμονάκι από πάνω. Είναι υπέροχε. Τρομερές θεραπευτικές ιδιότητες, αντικαρκινικές κτλ. Είναι το χρήσιμο ζυζάνιο, να το πω έτσι.
1: Δεν είχα εγώ, τελευταία βγήκα.
0: Αυτό τι είναι που ακούγεται?
1: Έχω κανόνι.
0: Έχεις κανόνι, γιατί?
1: Για το λύκο, την αλυπού, το γεράκι.
0: Ναι.
1: Τα ζημιές. Ναι.
0: Και...
1: όσο να είναι, τρομάζουν, κάτι κάνει.
0: Τρομάζουν, ναι.
1: Όχι συνέχεια, αλλά... ναι.
0: Σωστός ο Γιάννης. Πάμε θερμοκήπιο! Σιγά μην χωρέσω εγώ στο θερμοκήπιο. Α, τι έχει, φρέσκα κρεμμύδια.
1: Μαντανόζα αυτά.
0: Μαντανό?
1: Μαντανόζα. Είναι για τις σπίτες, μυρωδικά. Του τα δω κάτω.
0: Για κόψε μου λίγο.
4: Αυτό είναι ωραίο και σαλάτα.
0: Σαλάτες. Στο μαρούλι μέσα από
1: τα σύνορα. Και άλλο σπανάκι. Έλα.
0: Δεν μυρίζει τέλεια. Πάμε να πάρουμε τα αυγά και να κάνουμε τη ράβγα.
1: Κωνσταντίνε.
0: Πες μέσα. Πείτε, φέρτε τα αυγά εδώ. Πού δεν χωράω. Δώσ' τα σε μένα. Να πάω να κάνω μια παραδοσιακή εγώ συνταγή.
4: Ωραία.
0: Θα είσαι να τη φάμε, όχι, ε?
4: Αύριο.
0: Μπορεί και σήμερα. Μπορεί και σε λίγο.
4: Σε λίγο μπορεί, ναι.
0: Τη ράβγα.

0: Αυτό πώς είναι. Όλα.
1: Αυτό.
0: Ναι. Πώς είναι, πόσο ημερών είναι.
1: Να είναι 5-6.
0: 5-6 ημερών.
1: Ναι.
2: Αλλά τα τι ράτσα είναι.
1: Τσούλο.
2: Τσούλο.
1: Ναι, μικρά αυτιά.
2: Μικρά αυτιά, τσούλο. Και γεννήθηκε σήμερα το μεσημέρι, παρακαλώ.
1: Και πεινάει τώρα, θέλω να το ταΐσω.

Φεύγουμε και από τη Στάνη λίγο πριν πέσει η νύχτα και πάμε στο παλιό σχολείο. Εκεί θα μείνουμε, εκεί θα φάμε αγριογούρουνο. Είναι στο Εκκλησοχώρι και είναι 10 με 10.

για να κάνουμε το απόλυτο super food snack, προσθέτουμε και μέλι, αφού ανακατέψαμε, χαροπόμελο και ταχίνι μαζί. Κόβουμε το μήλο στην άκρη, παίρνουμε μία φέτα, δύο φέτες, τρεις φέτες και αφαιρούμε τον πυρήνα. Χρηματίζω δύο ειδών παξιμάδια χαροπιού με αμύγδαλο και κράμπερις. Βάζουμε την πάστα πάνω στη μία φέτα μήλου, ρίχνουμε τριμμένο παξιμάδι, συμπληρώνουμε με την υπόλοιπη φέτα μήλου. Μέλι, μπορεί να ρίξετε και κανέλα και επιπλέον θρηματισμένο παξιμάδι.

0: έκλεισε χώρο και υποθέτω ότι εδώ υπήρχαν και θα υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Ξενώνας, ακούστε με καλά, το παλιό σχολείο, οι έξι αίθουσες φανεί, οι έξι αίθουσες του χωριού γίναν δωμάτια.
1: Έξι δωμάτια.
0: Οι άνθρωποι εδώ κάνουν ωραία πραγματάκια, έχουν μαγειρέψει και αγριογούρνο, αν δεν κάνω λάθος. Κάτω υπάρχει εστιατόριο, από ό,τι βλέπω, και κάνω μια, αν και είναι νύχτα τώρα πέφτει, φίλε μου, γύρνα, κοίτα πίσω μου, εδώ να σηκωθείς το πρωί να πιεις το καφέ σου.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο, να πιεις, τι να πιεις το πρωί.
1: Τα πάντα, ό,τι θέλεις. Με πλήρες πρωινό.
0: Α,
1: εκτός από καφέ.
0: Χωριάτικο.
1: Χωριάτικο καφέ.
0: Χωριάτικο. Εδώ. Πάμε, εδώ θα ξεκουραστούμε, εδώ θα φάμε, λέω τώρα εγώ, το αγριογούρνο και θα ξυπνήσουμε το πρωί. Κάτι θέλω να κάνω το πρωί εκεί πέρα. Θα ξυπνήσω το πρωί, θα πιω τον καφέ μου, θα πάρω το πρωινό μου και σας έχω άλλες εκπλήξεις. Πάμε! Πάσο, επειδή δεν έχουμε πολύ κασέτα, πάμε να τα πούμε γρήγορα. Συλλογού θα βγει το, πώς το λέμε, το θυμάστε, το φίλο.
2: Το πουλάκι. Mm.
0: Γιατί εδώ μας πάει λίγο. Άμα κοιτάξουμε πίσω τη Τσάνταλη, τη Ρετσίνα και τα απέλεια και αυτά, πάμε, κάνουμε μια βόλτα στο παρελθόν.
2: Πολύ.
0: Ε?
2: Τι εννοείς?
0: Τι εννοώ? Εννοώ ότι εδώ είναι...
2: Εδώ πέρα είναι όλα διάφορα διαφορετικά.
0: Είναι όλα διάφορα διαφορετικά.
2: Είναι
0: τι
2: λίγο vintage.
0: Ναι. Και... Τέρμα vintage είναι. Τέρμα. Εκεί, αυτό ήθελα να πω.
2: Ναι, μ' αρέσει αυτό, από άποψη δηλαδή. Δεν μοιάζει τίποτα με τίποτα, όπως βλέπεις.
0: Και δεν είναι τίποτα το ίδιο κάθε μέρα. Ναι. Κάθε μέρα για να μην μπλήκει σαν
2: κρύο. Ακριβώς. Ποτήρια του καφέ, φλιτζανάκια του καφέ, πιάτα, καρέκλες.
0: Έρχεται κανείς εδώ πώς? Πώς σε βρίσκει,
2: τέλος πάντων? Με βρίσκουν στο Google, με βρίσκουν στη σελίδα μας, στο Facebook. Έχουμε άλλη
0: το
2: σελίδα.
0: Παλιό.
2: Το παλαιό σχολείο.
0: Το παλαιό σχολείο, στο εκκλησοχώρι.
2: Εκκλησοχώρι Ιωαννίνων Ζήτσας.
0: Ναι, και από κάτω εστιατόριο.
2: Καφέ, φαΐ, τα πάντα όλα.
0: Δεν έχεις μενού εδώ να υποθέσεις τώρα?
2: Όχι. Έχουμε καθένα μαγειρευτά, ναι. Έχουμε ό,τι μου έρχεται εμένα σήμερα, θα το φτιάξουμε.
0: Και πάμε τώρα εδώ, αγριογούρνο, που είναι...
2: Αγριογούρνο της περιοχής.
0: Της περιοχής που λένε όλοι,
2: ακριβώς.
0: Ε. Αλλά εδώ είναι όντως
2: περιοχής. Ακριβώς της περιοχής.
0: Και είναι όντως αγριογούρνο.
2: Ναι, τι θα είναι.
0: Να... Αυτό τώρα το μαριναρίς, γιατί γίνει... Κοιτάξτε, λιώνει. Το μαριναρίς, σε κρασιά και τέτοια.
2: Όχι.
0: Τι?
2: Αυτά είναι μύθος.
0: Α, ναι, το πετάς στη χύτρα.
2: Όχι.
0: Ούτε.
2: Μόνο το ξεματώνεις που λέμε εδώ πέρα. Ναι. Δηλαδή το βάζεις στο νερό. Πολλές φορές.
0: Το αλλάζεις νερά, το αλλάζεις νερά, το αλλάζεις νερά.
2: Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Και μετά.
2: Άμα όμως το αλλάξεις και το βάζεις στην κατάψυξη, μετά είναι

0: τέλος. Ωραία.
1: Ναι, πώς βάζουμε το λαγό με το δέρμα στην κατάψυξη και μετά το. Ε? Κάτι αντίστοιχο. Και αυτά εδώ τα υπέροχα τα γευτεδάκια.
0: Και αυτά είναι μίξ με αγριογούρουνο.
1: Φέτα και το πράσινο, το φετινό το λάδι.
0: Ναι, και η λίγανη πάλι εντοπιότητος.
1: Ναι.
0: Και η ζυμαρόπιτα με τυρί από εδώ πάλι.
1: Αυτή είναι η γρήγορη, τη φτιάχνω
0: ναι,
1: για
0: ναι,
1: να...
0: Ναι, πανεύκολη.
1: Ε?
0: Πανεύκολη.
1: Να την πάρω να τη φάνε θα... Πού πηγαίνουν, ξέρω εγώ.
0: Τσακμπάμ.
1: Ακόμα και στο σχολείο.
0: Και το μαρούλι δικό μας είναι.
1: Και το μαρούλι δικό σας. Ναι.
2: Γεια σας.
1: Έτσι, αυθόρμητα. Γεια σας. Γεια σας.
0: Γεια
1: σας. Θα σας πω τίποτα άλλο. Γεια σας.
0: Φάτε. Φάτε γιατί θα κρυώσουν.
1: Αυτόν πάλι το φάτο θα κρυώσουν.

0: Ευγένεια, πώς είσαι?
1: Πολύ ωραία.
0: Έφαγες τον κοντριογούρνο, γιατί και εσύ δεν είσαι τόσο φαν.
1: Δεν είμαι καθόλου φαν τον κοντριογούρνο.
0: Και εγώ δεν τρελαίνω. Ούτε και σαρκάδι, ούτε
1: και. Το έφαγα για να μην σας στενοχωρέσω.
0: Ναι. Και εγώ το ίδιο, δεν ξέρω τι λέω. Δηλαδή, αν είχαμε τώρα μανιτάρια.
1: Τώρα δεν το συζητάμε.
0: Πες μου λίγο. Θα... Αν είχαμε πέντε ειδών μανιτάρια. Ναι. Εδώ. Κοιτάξαμε. Τι ωραία που θα ήταν. Και θα ήμασταν και πιο ανάλαφροι, ρε παιδί μου. Θα πίναμε και το κρασάκι μας.
1: Και θα είχαμε πάρει όλες τις πρωτεΐνες.
0: Ακριβώς.
1: Χωρίς λίπη.
0: Φυτική πρωτεΐνη.
1: Φυτική πρωτεΐνη, χωρίς λίπη, άλοιπα και υγιεινά.
0: Να πούμε τώρα ότι αυτό το μικρόβιο με τα μανιτάρια πότε σου μπήκε.
1: Αυτό το μικρόβιο έχει χρόνια που μου έχει μπει. Mm. Και στην αρχή δεν ήξερα να βρίσκω μανιτάρια. Έφερα βόλτα στα δάση, ας πούμε, προσπαθώντας να ανιχνεύσω τα πρώτα μανιτάρια.
0: Θέλει προσοχή.
1: Εννοείται, ναι.
0: Θέλει εκπαίδευση. Θέλει
1: εμπειρία.
0: Εμπειρία.
1: Θέλει εξοικείωση. Θέλει να...
0: Γνώση.
1: Θέλει να γνωρίζεις το κάθε είδος σε όλες τις φάσεις και να γνωρίζεις και όλα τα παρόμοια.
0: Μπράβο.
1: Που δεν είναι δόδυμα και μπορεί να είναι και τριώδη.
0: Ξεκίνησες φέτος για πρώτη φορά ένα φεστιβάλ,
1: ναι.
0: Το οποίο έγινε πού?
1: Έγινε στα...
0: Που διοργανώθηκε.
1: Έγινε στο Βουσαρά και στα Κούρεντα. Ήταν διήμερο. Το πρώτο βράδυ είχε μανταρόσκοπα. Τη δεύτερη μέρα είχαμε εκδρομή στο δάσος, περιήγηση στο δάσος, κουβεντούλα στο δάσος. Αυτό ήταν το πιο ωραίο από όλα, ότι μαζευτήκαμε 150-200 άτομα μέσα στο δάσος και συζητήσαμε για τα μανιτάρια.
0: Ξέχασα να σε ρωτήσω πότε θα γίνει το φεστιβάλ. Θα γίνει το
1: δεύτερο. Εννοείται ότι θα κάνουμε το δεύτερο φεστιβάλ μανιταριών τον Οκτώβριο του 2025.
0: Ωραία. Υγεία και γεύση. Άρα εγώ θα κοιμηθώ εδώ. Εσείς θα κοιμηθείτε εδώ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά είστε? Κι εγώ. Είπα ότι θα πιω καφέ έξω. Παγωμένα είναι όλα και ρολικά. Σας στέλνω με το αυτοκίνητο. Τον ήπια. Φεύγω. Και τι παίρνω μαζί μου? Τη δύναμή μου. Μιλαράκι Ζαγορίν. Bye. Είμαστε ουσιαστικά μέσα στο χωριό, είμαστε στον Άγιο Αθανάσιο, εκκλησοχώρι και έχει 10 εκκλησίες. Και θα μου πει, Βάσο, τι θυμάται?
1: Εδώ είναι ο Άγιος ο Χαράλαμπος.
0: Χαράλαμπος. Σήμερα είναι το Άγιο Χαράλαμπος, φυσικά γι' αυτό και έχει λειτουργία.
1: Πολιούχος Άγιος Αθανάσιος.
0: Δύο.
1: Άγιος Γεωργίος, τρεις. Άγιος Ταξιάρχες, Άγιος Σωτήρα, Παναγία, Άγιος Αντώνιος, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Παρασκευή.
0: Τι?
1: Και πώς τη λένε την άλλη?
0: Όχι, δεν μπορεί. 10 είπες.
1: Ναι, είναι και αυτή.
0: Έφυγα.
1: Γεια.
0: Άρα. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία και εμείς πάμε.
2: Ποταμός Θίαμης. Ο μακρύτερος ποταμός της Ηπείρου, 117 χιλιόμετρα μήκος.
0: Ναι.
2: Ξεκινάει στο Πογόνι και εκβάλλει στη Σαγιάδα.
0: Τι ωραία που τα λες, ρε Γιώργο.
2: 7ος μεγαλύτερος ποταμός της Ελλάδος.
0: Ναι.
2: Και βρισκόμαστε στη διαδρομή του ράφτινγκ που είναι 8 χιλιόμετρα.
0: Άψογα. Και τα λέμε εμείς σε 5 λεπτά πού?
2: Σε 10 λεπτά στο πάρκο αγρότης σας. Εκεί σου έχω στείλει στίγμα.
0: Στο πάρκο αγρότης σας, κυρίες και κύριοι. Φύγαμε.

Κατεβήκαμε τώρα στο ποταμό Καλαμά. Είναι τα παιδιά εδώ με το rafting καγιάκ. Περιμένουμε τον Γιώργο να ορμήξουν μέσα. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω τέτοια πράγματα. Τι τρελάσουμε. Εμένα και να με ντύσεις δύο φορές για rafting, τρεις φορές θα φύγω.

0: Είμαστε στο ποταμό Καλαμά ή αλλιώς Θίαμις, όπως λεγόταν παλιά. Ένα ποτάμι το οποίο είναι εύκολη διαδρομή του, περίπου ο βαθμός δυσκολίας είναι 2 πλάς προς 3. 3 γίνεται και πιο απαιτητικό, κυρίως τους χειμερινούς μήνες. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια της Ηπείρου, 117 χιλιόμετρα, ξεκινάει από τις πηγές του οι οποίες βρίσκονται στο Πογόνι και εκβάλλει στην Σαγιάδα. Την τελευταία πενταετία ήρθαμε με κάποια μονά σκάφη καγιάκ και κάναμε το κομμάτι αυτό εδώ πέρα, μας άρεσε, και τα τρία τελευταία χρόνια γίνονται διάφορες δράσεις στο ποτάμι, όπως με την οικοδέσποινα έχουμε κάνει κάποιες συνεργασίες, κάποια rafting. Η κατάβαση στον Καλαμά είναι μια κατάβαση η οποία είναι προσβάσιμη πάρα πολύ εύκολα από το κέντρο της πόλης. Μόλις 25 λεπτά από το κέντρο των Ιαννίνων φτάνουμε στη βάση μας, η οποία βρίσκεται στο Βουτσαρά, και από εκεί εξελίσσεται η δραστηριότητα. Ουσιαστικά από τα ποτάμια τα οποία βρίσκονται στην Ήπειρο είναι η πιο κοντινή πρόσβαση. Έχουμε στο μυαλό μας να φτιάξουμε μια μόνιμη κατάσταση στην περιοχή, ώστε το κομμάτι του ποταμού αυτό να γίνει πιο εμπορικό και πιο τουριστικό.
1: Άρα, κλείνω. Όποιος θέλει να έρθει σε επαφή μαζί σου, έρχεται μπαίνοντας
0: στο www.vianatura.gr.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλαμάς, πρέπει να πας.

αγαπώ και αγαπάτε να μαγειρεύετε με ελευθέρας βοσκής ελληνικά κοτόπουλα Πίνδος. Σας έχω κάνει άλλη μια φορά παϊδάκια. Θα ανατρέξετε στο site της Πίνδου και θα δείτε πώς τα κόβουμε. Ή θα πάτε στον κρεοπόλη σας και θα τα κόψετε εκεί. Δείτε πώς τα έχουμε εδώ έτοιμα για να τα μαρινάρουμε και να πάμε μπάρμπεκιου. Κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής με σάλτσα μπάρμπεκιου ή αλλιώς μαρινάδα μπάρμπεκιου και πάμε που αλλού στην ψυσταριά. Εδώ.

χοντροσπασμένο αλάτι, χοντροσπασμένο πιπέρι, βλέπετε, πετιμέζι, ρίγανη αλλά και θυμάρι αν θέλετε, ελαιόλαδο, μια καλή barbecue sauce, Worcester sauce ή soya sauce, καλό ανακάτεμα και ψήστε στο barbecue αφού αφήσετε να μαριναριστούν 3 με 4 ώρες ή και από το προηγούμενο βράδυ, στο ψυγείο βέβαια.

0: Είμαστε πάνω στο δρόμο στο Βουτσαρά. Μου λέει Γιώργο, σταμάτα να πιείς ένα καφέ και να δοκιμάσεις τα φιδόξωμο. Πραγματικά ρε φίλε, σου βγάζω το καπέλο. Ζουμερό. Έχει μέσα στα φίδες, δεν έχει ψάχνεις να βρεις. Αλλά με εντυπωσίασε τι. Μπαίνοντας. Τι με εντυπωσίασε μάλλον, τα ψωμιά. Αυτό το κυζό.
1: Το παραδοσιακό ζυμωτό.
0: Το παραδοσιακό ζυμωτό.
1: Νεκροζύμπι.
0: Το γιαννιωτικό.
1: Ναι, νεκροζύμπι.
0: Αυτό είναι 2 κιλά.
1: 3.
0: 3 κιλά. Μυρίζει ψωμί. Και έχουμε. Δίπλα.
1: Πολύσπορο.
0: Πολύσπορο.
1: Και ολική όλυση.
0: Αυτά είναι χωριάτικα.
1: Αυτά είναι χωριάτικα, καρβελάκια του κιλού. Μισόκιλα.
0: Ναι.
1: Και λαδόψωμο.
0: Λαδόψωμο.
1: Ναι.
0: Και κάτω. Άλλαξε, ναι.
1: Αυτό είναι πλάκας και δίπλα είναι φόρμα του κιλού, χωριάτικο και αυτό.
0: Εσύ έχω να δω φούρνο χρόνια έτσι τόσο... Παιδε μου είναι μερακλείδικα τα ψωμιά, πώς να το πω.
1: Το κάνουμε με αγάπη.
0: Ναι, είναι μερακλείδικα.
1: Το κάνουμε με αγάπη.
0: Και γλυκά κάνετε.
1: Αυτό είναι κέικ. Κέικ μήλου.
0: Κέικ μήλου.
1: Και αγριοκέρασο.
0: Το μήλο μέσα ψιλογωμένο και αγριοκέρασο. Πω.
1: Κάτι το καταπληκτικό.
0: Βουτσαράς μπέγκερι. Στο Βουτσαρά. Χρήστος, εγγύηση. Τα λέμε. Γεια σου Χριστό. Ευχαριστούμε για τα καλούδια.
1: Να είστε καλά.
0: Πλατεία. Βουτσαρά πάλι. Λοιπόν, εδώ, μπροστά μου, μένει ο κύριος Μιχάλης. Είναι 93, νομίζω 94, κάπου εκεί. Ο γυρεότερος του χωριού, αρτοποιός, έχει... Δοξαστεί, έτσι. Μιλάμε ότι έχει Αθήνα, αρτοπία, είχε μάλλον κτλ. Πάμε να κάνουμε τη ραυγά, έχει πάρει και το ψωμί. Είμαστε σε αρτοπείο, έχουμε ψωμάρα. Γιατί αυτό το φαγητό που θα κάνουμε και αν θέλει ψωμί. Κύριε Μιχάλη! Τι έφαγες σήμερα?
2: Σήμερα.
0: Ναι, γιατί εδώ πεινάνε τα παιδιά, να μαγειρέψουμε.
2: Ναι. Αβγωτήρι.
0: Τι έφαγες?
2: Αβγωτήρι.
0: Αβγωτήρι έφαγες?
2: Όχι, εγώ. Ναι. Έφαγα κοτσάκια.
0: Τι κοτσάκια?
2: Κοτσάκια.
0: Τι είναι αυτό? Ναι.
2: Στο φούρνο.
0: Κοπανάκια.
2: Κοπανάκια,
0: ναι. Κοτσάκια. Θα πίσω. Ναι. Λοιπόν, τη ράβγα. Το ξέρεις να υποθέσω. Έχουμε 200 γραμμάρια φέτα εδώ υπήρου. Ναι. Ρίχνουμε 6 αυγά που πήραμε χθες.
2: Από το κοτό.
0: Από τη στάνη. Από τη στάνη.
2: Ναι.
0: Λοιπόν. Ωραία και καθαρά. Και τα ρίχνουμε μέσα. Ανακατεύω εδώ μέσα, ε. Σπάω και βάζω κίτρινο βούτυρο και πάπρικα.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ποιος το εφήβρε αυτό, γιατί το τρώγανε αυτό, το φαγητό, τα τυράβγα. Το κάνει κάτι πρόχειρο. Η πάπρικα μου κάνει.

0: εντύπωση. Η πάπρικα γιατί. Πώς και πάπρικα. Είναι 6 αυτά πως έβαλα. 2, 4, 5, 6 είναι.
1: Θέλω να πάω στο κατέστη τις πολλές.
0: Ναι, ποτέ βουλάρες είναι αυτές.
1: Θέλω κανένα άλλο.
0: Πάπρικα. Πώς να ρίξω, για πες μου. Πες μου να σταματήσω. Πες μου να σταματήσω γιατί εγώ είμαι σταμάτητος με την πάπρικα. Μ' αρέσει πολύ. Ρίχνω.
1: Φτάνει.
0: Λίγο αλάτι γιατί έχουμε φέτα. Λίγο αλάτι γιατί έχουμε φέτα.
1: Είναι
0: ακριβή πήγα να πω, αλλά είναι αλμυρή. Το πιάσες. Και black pepper, μαύρο πιπέρι.
1: Μαύρο πιπέρι.
0: Ούτε γάλα, τίποτα άλλο. Εντάξει. Σπάμε τα αυγά. Τα αναδεύουμε ελαφρώς. Και πάμε τηγάνι. Με ωραίο βούτυρο εδώ, δικό μας ντόπιο. Ναι. Όταν είναι στο τηγάνι, τα ανακατεύουμε στο τηγάνι. Να γίνουν τα αυγά ή τα αφήνουμε σαν μελέτα. Αυτό, ναι. Το τυράβγα.
1: Δεν θέλω ανακάτεμα.
0: Δεν θέλω ανακάτεμα.
1: Αυτό θέλω να...
0: Όταν είναι στο τηγάνι, ανακάτεμα.
1: Άμα ανακατευθούν καλά εκεί.
0: Ναι, δεν θέλω στο τηγάνι. Σαν μελέτα δηλαδή να τα κάνω. Οκ. Okay. Πάμε τηγάνι.

Κυράβγα, παγάρα, μάθαμε συνταγή καινούρια. Καλά τώρα, επειδή ξαναδοκίμασα πριν εκεί, τη διαφορά την κάνει το βούτυρο, φυσικά τα αυγά και φέτα. Αυτά βάλαμε.

θα πολτοποιήσουμε αντζούγες, πάστα σκόρδου, λίγο χυμό λεμόνι και ελαιόλαδο και θα ενσωματώσουμε μέσα στα υπόλοιπα υλικά για να πάρουμε τη σάλτσα Σίζαρ. Ελαιόλαδο.

αλάτι και πιπέρι. Έχουμε ήδη βρασμένα σκιουφιχτά με χαρούπι. Δεν τα βράζουμε πολύ, για να κρατάνε κιόλας λίγο, γιατί είναι ένα ευαίσθητο ζυμαρικό. Θα προσθέσουμε γαλοπούλα, καπνιστό κοτόπουλο σε φέτες. Πρόκειται για μια healthy σαλάτα, οπότε δεν θέλουμε λιπαρά. Καλαμπόκι βρασμένο, η κονσέρβας, τη σάλτσα μας, ανακατεύουμε, σερβίρουμε με ρόκα και σπασμένα παξιμάδια. Απαραίτητο να τα σπάσουμε τα συγκεκριμένα, βέβαια.

Πάμε να ρίξουμε και καβρουμαδάκια. Ή αλλιώς καβρουμαδάκια. Σαν μικρά κουρτών είναι. Και παρμεζάνα από πάνω.

Εδώ. Εδώ λίγο.

0: Τσαράς. Θέλει αυτοκίνητο ψηλό, θέλει τσιποειδές για να έρθείτε εδώ και δεν ξέρω και θα το βρείτε. Πάμε στις πισίνες της Βλάχας. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, εδώ φωτογραφίες. Πάμε.
1: 800 μέτρα,
0: το μονοπάτι.
1: 800 μέτρα.

0: Ούτε 10 λεπτά δεν περπατήσαμε. Είμαστε και γρήγοροι εμείς, 800 μέτρα. Πιάνουμε καλά. Είναι ένα παγκάκι κάτω, κατεβαίνουμε. Θέλει προσοχή γιατί δεν έχω τα κατάλληλα παπούτσια εγώ τώρα. Λοιπόν, πάμε. Εγώ νομίζω ότι άρχισε τον κόπο να έρθουμε, έτσι. Και έκανες υπερπροσπάθεια. Ναι. Περάσαμε μέσα από... Είναι δύσκολα προσβάσιμο το αυτοκίνητο. Θέλει. Είμαστε μέσα στην καρδιά από τις πισίνες της Βλάχας. Γιατί όμως της Βλάχας?
1: Λοιπόν, εδώ είναι το ρέμα της Βλάχας. Πηγάζει στο Βουταρά. Και στάνουμε στον Καλαμάρ. Με διάφορα ριάκια που ενώνονται. Στη μέση περίπου του ρέματος υπάρχει αυτό το φυσικό φαινόμενο το οποίο το έχει φτιάξει πτήση. Και την πρόσβαση σε αυτό την έχουμε με δύο τρόπους. Χάρη στις προσπάθειες του Νίκου του Νικολό που ξεκίνησαν πριν περίπου 10 χρόνια. Και ο ένας τρόπος είναι όπως είδαμε εμείς, δηλαδή με ένα αγροτικό ή off-road 4x4 jeep, μια οδήγηση 800 περίπου, όχι 3 χιλιόμετρα μήπου, και περπάτημα 800 μέτρα.
0: Που είναι κανένα δεκάτα.
1: Που είναι γύρω στο 15 λεπτά ανάλογα πώς πηγαίνει, γιατί έχει και πολλά σημεία για φωτογραφίσεις. Και υπάρχει και άλλος τρόπος. Αφήνεις το αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό αμέσως μετά το τέλος του Βουτσαρά και περπατάς σε ένα πάρα πολύ ωραίο μονοπάτι 3 χιλιόμετρων. Και με πάτω να γυρίσεις αντίστοιχα. Πας παράλληλα με το ρέμα της Λάχ.
0: Μπράβο.
1: Αυτό το κομμάτι εδώ είναι από τα πιο όμορφα όλου του δικτύου μονοπατιών που έχει δημιουργηθεί και θα αναπτυχθεί. Η προσπάθεια, όπως είπα, ξεκίνησε πριν περίπου 10 χρόνια από τον Νίκο. Πλέον μπορούμε να πούμε ότι θα ενταχθεί στο εθνικό δίκτυο μονοπατιών, συνολικού μήκους 130 χιλιόμετρων, εκ των οποίων τα 70 χιλιόμετρα είναι ο πυρήνας, είμαστε στον πυρήνα.
0: Είμαστε στον πυρήνα.
1: Ξεκινάει από τον Βουτσαρά και ενώνει 9 πουρεντοχώρια μέσα από παλιά καλλιτερήμια, από δασικά.
2: Φτιάξαμε ένα δίκτυο μονοπατιών κοντά στα 50 χιλιόμετρα. Έχουμε καταφέρει να ενώσουμε και τα γειτονικά χωριά, 4-5 χωριά που έχουμε, Κούρεντα, Καλοχώρη, Γκρίμποβο, Κλεισοχώρη. Έτσι κάθε χρόνο, από το 2017, διοργανώνουμε ορεινούς αγώνες, ορεινή ποδηλασία και ορεινό τρέξιμο. Παράλληλα, πεζοπορίες, διάφορες δράσεις με οικογένειες, μικρά παιδιά, περίπατα στο δάσος, ψησίματα, φαγητά κλπ. Έχουμε καταφέρει με αυτό το δίκτυο να φέρνουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα γραφεία τουριστικά και ο κόσμος που έρχεται ξετρελαμένος, διότι πρόκειται για ένα κρυφό θησαυρό σε όλη την περιοχή. Πολλοί καταράκτες, πέτρινα γεφύρια τα οποία δεν τα ξέρουν και οι ντόπιοι και αρχίζουμε να τα βγάζουμε στην επιφάνεια. Αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Προχωράμε πολύ δυνατά σε αυτό. Παραπέρα.
0: Εξωστρέφεια λοιπόν και υγεία να έχουμε.
2: Πάνω απ' όλα, χωρίς αυτό δεν κάνουμε τίποτα. Και διάθεση.
0: Διάθεση, καθαρό πνεύμα.
2: Διάθεση, ναι, γιατί η αγάπη καμιά φορά δεν αρκεί να κάνεις όλα. Θέλει διάθεση και να οραματίζεσαι και να βάζεις προσωπική δουλειά. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Και να είσαι καθαρός.
2: Αυτό, να είσαι καθαρός και να δουλεύεις πραγματικά για τον τόπο σου. Και αυτό που πρέπει να ξέρουν όλοι, σε όποιο χωριό της Ελλάδος και να είναι,

0: ότι τόπος μας δεν είναι μόνο το χωριό μας.
1: Ναι, να είσαι καθαρός, γιατί βιώνουμε μια κάκιστη περίοδο.
0: Πολύ, πολύ.
1: Και το κλείνω εδώ.
0: Εμείς, δόξα τον Θεό, εδώ, σαν περιοχή, τα χωριά μας και αυτά, είμαστε σούπερ.
1: Πρέπει να δώσουμε τη σκυτάλη.
0: Ακριβώς. Πρέπει να αφήσουμε ένα λιθαράκι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ώστε να το βρει η επόμενη γενιά. Γιατί κακά τα ψέματα στην περιοχή δική μας δεν είχε γίνει ποτέ τίποτα, δεν βρήκαμε τίποτα απολύτως.
1: Μα είναι κουλτούρα.
0: Και σιγά σιγά, ακριβώς. Και σιγά σιγά τώρα σου
1: πει. Άμα δεν την μεταλαμπαδεύσουμε, τι θα γίνει.
0: Αυτό.
1: Θα χαθεί.
0: Τουλάχιστον κάτι ήδη έχουμε φτιάξει μια βάση, αλλά συνεχίζουμε και δεν τα παρατάμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ, να είστε καλά.

0: Άκου. Εκκλησοχώρη και ο Φάνης εδώ μου λέει ότι μπορώ να υποθέσω και να πω ότι μπορεί να έχει και να έχει. Έχει εκκλησίες. Πολλές έχει όντως. Δεν μπορεί δηλαδή να μην έρθει στο. Να υπάρχει το όνομα εκκλησοχώρη μάλλον και να μην έχει εκκλησίες.
1: Είσαι έτοιμος να αρμέξεις.
2: Αρμεγμένος γεννήθηκα. Δεν θα πάμε τώρα στάνι.
1: Μετά το φαγητό.
2: Πω. Έλα πιο κοντά. Είναι και βρυγόνιος ο φακός. Είναι το κεφάλι μου, θα είναι σαν το κεφάλι του βουκεφάλα.
0: Στο βουσαρά, συνεχίζουμε. Πού δεν έχουμε πάει μέχρι τώρα, δεν έχουμε πάει σε στάνι. Ήρθαμε στη στάνι. Στη στάνη του... Δεν θυμάμαι πώς μου τον είπε. Έκανε και ρήμα. Στη στάνη του... Όχι ρε. Hey, εσείς. Πώς τον είπαμε? Γιάννη. Μπράβο. Στη στάνη του Γιάννη λοιπόν, αδέρφια μου. Ναι. Πάμε καφενείο θρυλό. Πάμε θρυλό. Ιωάννινα, Ράδιο Ήπειρος, 94,5 στέρεο και ακούμε μόνο κλαρίνο, δηλαδή παραδοσιακή μουσική. Γουστάρισε τώρα, ε! Είχαμε πρόβλημα, σταματάμε. Τέλος, εκπομπή. Έχουμε πρόβλημα. Αυτό ακούγεται. Άρα μέχρι 80 χιλιόμετρα μπορούμε να πάμε. Παραπάνω, κουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκ

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλο

0: οι δύο προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα τω Θεώ, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.

0: περήφανος και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι

Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 20 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Ένα ακόμη ραντεβού με την ιστορία δίνει απόψε όφη η μεγάλη πρόκληση της ομάδας του Χριστού Κόντι για την είσοδο στη League Phase του Europa League. Συνδέσεις με το Παγκρίτιο Στάδιο λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Βαρύ πένθος στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για τον θάνατο του 29χρονου Άγγελου Περιστέρη. Έσβησε στην άσφαλτο σε τροχαίο δυστύχημα στον Πλατανιά. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη χωροθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα δεδομένα για την Κρήτη, τι αλλάζει για τις ζώνες ειδικής προστασίας του δικτύου Natura. Νέο μέτωπο αμφισβήτησης στο Αιγαίο ανοίγει η Άγκυρα. Μετά τα θαλάσσια πάρκα η Τουρκία επαναφέρει τις αιτιάσεις της περί γκρίζων ζωνών. Η απάντηση της Αθήνας.
0: Ένα ακόμη ραντεβού με την ιστορία του δίνει απόψε όφη διεκδικώντας την είσοδο στη League Phase του Europa League. Η ομάδα του Χριστού Κόντι είναι έτοιμη για τη μεγάλη υπέρβαση. Ολόκληρη η πόλη ζει και αναπνέει για τον κρίσιμο αγώνα με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Και ήδη 75 λεπτά πριν την έναρξη της αναμέτρησης, πλήθος κόσμου σειραίει στο Παγκρίτιο Στάδιο. Εκεί θα μεταφερθούμε για να συναντήσουμε τη Χρύσα Ζερβού και τον Γιάννη Χαμαλάκη για να μας μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ και την ατμόσφαιρα λίγο πριν τη σέντρα. Καλησπέρα και στους δύο, Χρύσα. Γιάννη, Χρύσα, ξεκινώ με εσένα. Βρίσκεσαι λίγο έξω από το Παγκρίτιο και όλοι οι δρόμοι, και είναι χρήσιμο αυτό να το μεταφέρουμε, έχουν πλημμυρίσει από αυτοκίνητα, από φιλάθλους που σπέβδουν στο Παγκρίτιο, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, Σωτήρη, ακριβώς εδώ που βρισκόμαστε, βλέπετε πόσα πολλά είναι τα αυτοκίνητα. Βλέπετε τον κόσμο που περνάει με φανέλες του Όφη, περνάνε με κασκόλ, περνάνε με τον ύμνο της ομάδας στη Διαπασόν. Πραγματικά είναι μια γιορτή.
0: Είναι, Χρύσα, η εικόνα, είναι η έξοδος από την Εθνική Οδό στο Γιόφυρο, σωστά?
2: Πάρα πολύ σωστά. Είναι ακριβώς αυτή η έξοδος. Έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Εδώ ένας κύριος μας λέει ότι θα βάλει 3 γκολ όφι στην ΤΣΣΚΑ. Όλοι όσοι περνάνε κορνάρουν, έχουν συνθήματα, φωνάζουν συνθήματα. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Ωστόσο, όπως βλέπεις και εσύ, μία διαδρομή την οποία συνήθως θα έπρεπε κάποιος να τη διανύσει σε 5 λεπτά. Τώρα, για να φτάσουμε μέχρι το Παγκρίτιο, χρειάζεται λίγη περισσότερη ώρα και είναι λογικό και θεωρώ ότι όλοι το γνώριζαν, καθώς είχαμε και το Super Cup πριν από λίγες μέρες, που συνέβη ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ωστόσο, ο κόσμος, παρά το γεγονός ότι έχει κίνηση, είναι χαρούμενος και αδειμονεί για αυτή τη σπουδαία αναμέτρηση και να δει ξανά την ομάδα να αγωνίζεται στην Ευρώπη.
0: Πάμε και μέσα στο Παγκρίτιο Στάδιο για να συναντήσουμε τον Γιάννη Χαμαλάκη να μας μεταφέρει κλίμα και τις τελευταίες εξελίξεις από τα αγωνιστικά. Γιάννη, καλησπέρα και σε σένα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές τηλεόρασης Κρέτα. Έτσι όπως τα λέτε ακριβώς είναι, και εγώ αυτό συνάντησα μέχρι να έρθει στο Παγκρίτιο. Ουρές, κασκόλ έξω από τα αυτοκίνητα. Και γενικά νομίζω ότι όχι μόνο η πόλη αλλά και όλο το νησί ζει για αυτό το παιχνίδι. Για ένα ιστορικό ραντεβού του ΟΦΕ απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Για ένα παιχνίδι το οποίο όλοι οι φίλαθλοι της ομάδας, νομίζω ότι όλη η πόλη ξεκάθαρα, ζει για αυτό που θα δούμε σε περίπου μία ώρα και 10 λεπτά από τώρα στις 9. Από το πολύ μεγάλο ραντεβού του Ευρωπαίου ΟΦΗ. Ένα ραντεβού έπειτα από αρκετά χρόνια. Πέρα από την αναμέτρηση με την Κωνσταντάη το 2000 για το τότε, υπήρχαν και προηγούμενα ραντεβού για το Europa League πριν 26 χρόνια το τελευταίο, για το Europa League, το αναλαμβάνω. Νομίζω ότι

0: το Παγκρίτιο και οι καιρικές συνθήκες, αν θέλετε. Δηλαδή, είναι μια ιδανική μέρα, με λίγο παραπάνω υγρασία που τα λέμε, για μπάλα. Αναμένονται περίπου 15.000 φιλάθλων κόσμου σε ένα πολύ μεγάλο γήπεδο, το οποίο σήμερα βέβαια θα γίνει πιο ζεστό για να υποδεχθεί την ομάδα του Κόντι, για να όχι μόνο να γιορτάσουν μαζί το Super Cup και την κατάκτηση του κυπέλλου φυσικά, το οποίο ανήκουν στο παρελθόν, αλλά για ένα πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και νομίζω, Σωτήρη, ότι και ο Κόντις και οι παίκτες δεν το βλέπουν απλά, όχι μόνο σαν μια γιορτή, αλλά για ένα παιχνίδι που απλά θα το παίξουν. Είναι ένα μάτς το οποίο οφείλει και νομίζω αυτό θα κάνει, θα διεκδικήσει τις πιθανότητες που του αναλογεί. Έτσι.
1: Γιάννη, και μπορεί ο Όφη να έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, ακόμη και αν αποκλειστεί, δηλαδή θα κατέβει στο Conference, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία σε όλα τα επίπεδα, και αγωνιστικά και οικονομικά, και για το πρεστής της ομάδας η συμμετοχή στο Europa League.
0: Βέβαια, βλέπουμε πόσο έχει δυσκολέψει η είσοδος για ομάδες και ομάδες ανά την Ευρώπη για να μπουν στο Europa League. Στον Όφη δίνεται μια ευκαιρία μέσα από τα play-offs. Το πρώτο μέλος θα γίνει σήμερα. Το επόμενο μέρος αυτού του ζευγαριού, να το πούμε, της ΖΣΚ Σόφια, θα γίνει στη Σόφια την επόμενη Πέμπτη, να περάσει στη League Phase του Europa League. Και πέρα από το χρηματικό έπαθλο που το εξασφαλίζει, το οποίο εδώ που τα λέμε δεν είναι και χαοτικά διαφορετικό από αυτό του Conference League, αλλά όπως και να το κάνουν, άλλο Europa, άλλο Conference League. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι μια τεράστια πρόκληση σήμερα για τον Όφη, για την ιστορία του, ένα παιχνίδι που το συζητάμε τα επόμενα χρόνια. Μακάρι να το συζητάμε για το καλό λόγο που λέμε, για μια νίκη των αυτόματων.
1: Γιάννη, Χρήστα, σας ευχαριστώ θερμά. Θα συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, και στην συνέχεια στα αθλητικά του δελτίου μας με το Παγκρίτιο, λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Τώρα, σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, σε κλίμα δυσάρεστων ειδήσεων, βαρύ πένθος στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Άγγελου Περιστέρη, ενός νέου ανθρώπου μόλις 21 ετών, ο οποίος έσβησε στην άσφαλτο σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή του Πλατανιά. Ο Χάρης Λοντάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Στην παλιά Εθνική Οδό Ηρακλείου Ρεθύμνου, στο ύψος του Πλατανιά Ρεθύμνου, στον Αδεγιανό Κάμπο συγκεκριμένα, η μηχανή που οδηγούσε ο 21χρονος, έχοντας σχολάσει από την εργασία του, κινούνταν με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Την αντίθετη κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο είχε ένα επαγγελματικό όχημα, ένα ταξί εν προκειμένου. Η σύγκρουση ήταν με τοπική και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία ο 21χρονος, παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τους διασώστες, που ήταν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στο σημείο, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στην ζωή. Όπως είπες και εσύ, Σωτήρη, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο 21χρονος που είχε
1: γεννηθεί στην Αθήνα, αλλά είχε ριζώσει
2: κυριολεκτικά από τα 14 του χρόνια στο Ρέθυμνο. Πρωτοχορευτή σε παραδοσιακό σύλλογο παραδοσιακών χωρών. Ένα πολύ αγαπητό άτομο, ένα άτομο το οποίο ξεχώριζε για το ήθος του, την εργατικότητά του, αλλά και την λεβεντιά του, όπως λένε στο Ρέθυμνο, όταν χόρευε. Δυστυχώς έχασε τη ζωή του, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος. Ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση που οδήγησε στο θάνατό του, και να σου πω, Σωτήρη, ότι η κηδεία του θα γίνει αύριο το απόγευμα στην Αθήνα, όπου είχε γεννηθεί.
1: Μάλιστα. Νέο μέτωπο αμφισβήτησης στο Αιγαίο ανοίγει, κυρίες και κύριοι, η Άγκυρα, επαναφέροντας την πάγια θεωρία της περί γκρίζων ζωνών. Αυτή τη φορά με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε μια κίνηση που ακολουθεί την πρόσφατη ένταση για τα θαλάσσια πάρκα, αμφισβητεί ευθέως την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονησίδες, υποστηρίζοντας ότι το καθεστώς τους παραμένει ασαφές βάσει διεθνών συνθήκων. Από την πλευρά της, βεβαίως, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τις τουρκικές αιτιάσεις και ξεκαθαρίζει ότι ο ενεργειακός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός της χώρας θα προχωρήσει κανονικά με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
3: Η Άγκυρα τεντώνει το σκηνί της έντασης μετά τις παράνομες χαράξεις με τα θαλάσσια πάρκα, μέρος των οποίων ακουμπά στην ελληνική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και στα διεθνή ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου, και ρίχνει νερό στο μήλο των προκλήσεων, αντιδρώντας με τη θεωρία των γκρίζων ζωνών για το ειδικό χωροταξικό.

0: σημαντικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
1: δεν θα παράγει οποιασδήποτε νομικές συνέπειες για τη χώρα μας στο πλαίσιο των αλληλένδετων προβλημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες.
0: Στην Αθήνα ήδη ξεδιπλώνεται η διπλωματική αντεπίθεση με διαβήματα σε Τουρκία, Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τις παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ολοκληρώνονται το προσεχές δεκαήμερο, ενώ ταυτόχρονα διατηρούνται οι αυστηροί τόνοι απέναντι στην κλιμάκωση των προκλήσεων.
2: Για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων ή κυριαρχικών δικαιωμάτων.
0: Ήδη ενημερώνονται σύμμαχοι και διεθνή φόρα για το τουρκικό ξεστράτημα από τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου, το οποίο κατά την ελληνική ανάγνωση οφείλεται στη στρατηγική συνεργασία της χώρας μας με το Ισραήλ, στην αναχέτηση της διείσδυσης της Τουρκίας στη Λιβύη και στην ενίσχυση της άμυνας των ελληνικών νησιών με αιχμή τους Patriot στην Κάρπαθο.
3: Είναι ενδιαφέρον ότι ο Τούρκος εκπρόσωπος, αφού εξέφρασε τις θέσεις της Τουρκίας για τον χωροταξικό σχεδιασμό των αιωλικών πάρκων, κατέληξε να υπενθυμίζει πάλι τη διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά.
0: Η Άγκυρα πάντως επιμένει στη ρητορική της αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας και δια του Υπουργείου Άμυνας που μιλά με ανακοίνωσή του για δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο.
4: Το θέμα είναι κατά πόσο λοιπόν θα σταματήσει εδώ με αυτά τα δύο θαλάσσια πάρκα και θα ακολουθήσει η νομοθέτηση περί ΑΟΣ, της αντίληψης Τουρκίας για ΑΟΣ με το ξετύλιγμα ουσιαστικά της γαλάζιας πατρίδας όπως η Τουρκία το αντιλαμβάνεται, ή θα έχουμε και άλλα θαλάσσια πάρκα.
0: Οι αναλυτές εκτιμούν πως η Τουρκία δεν αποκλείεται με φόντο την έναρξη των θαλασσίων ερευνών βυθού για το έργο του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου να επιχειρήσει να επεκτείνει τη ζώνη της αναταραχής ακόμα πιο ανατολικά, εμπλέκοντας και την κατεχόμενη Κύπρο.
5: Επιστροφή στα της τοπικής επικαιρότητας, μεγάλη ποσότητα αλκοολούχων ποτών, αλλά και σημαντικές ποσότητες υποξιδίου του αζότου, του γνωστού ως αέριο γέλιου, εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος σε περιοχή του Ηρακλείου στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χάρη.
6: Στην τουριστική περιοχή των Μαλίων και σε αποθηκευτικό χώρο μιας επιχείρησης, ενός μπαρ συγκεκριμένα, δεκάδες φιάλες με αλκοόλ, αλκοολούχο υγρό χαρακτηρίζεται από το δελτίο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης, αλκοόλ αμφιβόλου ποιότητας, το οποίο προφανώς προοριζόταν
5: για κατανάλωση στους τουρίστες, στους
6: επισκέπτες, και τα φιαλίδια με το αέριο γέλιο, ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι σε εισαγωγικά τους καλοκαιρινούς μήνες στην περιοχή. Το έχουμε ξαναδεί, και άλλες φορές συλλήψεις για το συγκεκριμένο αέριο, για το υποξίδιο του αζότου, το οποίο χρησιμοποιείται ως διασκέδαση για τους νεαρούς που κάθε βράδυ κατακλείζουν τα μπαρ της περιοχής. Υπήρχαν οι πληροφορίες, οι έλεγχοι είναι συχνοί τους καλοκαιρινούς μήνες για νοθευμένο αλκοόλ. Έτσι κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές να βρουν την ποσότητα, 1,000 λίτρα. 1,003 λίτρα ήταν η ποσότητα που κατέσχεσαν. Τα μπαλόνια που μπορούσαν να φουσκώσουν με την ποσότητα του υποξιδίου του αζότου που βρήκαν οι αστυνομικοί υπολογίζονται σε 30.000 μπαλόνια.
5: Αδιανόητα νούμερα.
6: Αδιανόητα νούμερα.
5: Από τις μεγαλύτερες ποσότητες που έχουν εντοπιστεί καιρό τώρα από την τοπική Ελλάδα.
6: Πριν από μερικά χρόνια είχαμε αρκετές περιπτώσεις που σχεδόν κάθε καλοκαίρι είχαμε τέτοια περιστατικά και με εξίσου σημαντικές ποσότητες. Όμως μια τόσο μεγάλη ποσότητα δεν θυμάμαι να έχει κατασχεθεί ποτέ σωτήρι. Και βέβαια μιλάμε για αλκοόλ, στην προκειμένη περίπτωση νοθευμένο αλκοόλ, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα όταν κάθε μέρα έχουμε περιστατικά μέθης είτε με ενήλικες είτε με ανήλικους που καταλήγουν στα νοσοκομεία του νησιού. Και χθες είχαμε ένα περιστατικό στην περιοχή του Δήμου Μινώα, στο Καστέλι, όπου ένας ανήλικος, ένας 16χρονος, κατέληξε στο κέντρο υγείας και από εκεί στο νοσοκομείο λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.
5: Χάρη, σε ευχαριστώ. Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι στην οδό Ροδινού, στα Καμίνια, καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή για πλήρη αδιαφορία και αναλγησία απέναντι στα χρόνια προβλήματα της γειτονιάς τους.

0: Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, οι πολίτες κάνουν λόγο για έναν καθημερινό Γολγοθά, καθώς το οδόστρωμα είναι γεμάτο επικίνδυνες λακκούβες, ενώ η μετακίνηση για άτομα με αναπηρία είναι σχεδόν αδύνατη. Η κατάσταση επιδεινώνεται τις νυχτερινές ώρες λόγω του ελλιπούς φωτισμού, χαρακτηρίζοντας έργα βιτρίνας τις πρόσφατες εργασίες πεζοδρόμησης στην περιοχή.
1: Κακοτεχνίες και έλλειψη υποδομών στην οδό Ροδινού στα Καμίνια. Το ζήτημα αυτό απασχολεί εδώ και χρόνια τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή για αναλγησία. Μάλιστα, έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, όμως αντί για ανταπόκριση έλαβαν αδιαφορία.
2: Δεν μπορεί να περπατήσει εδώ πέρα να κάνει δύο βήματα. Είναι όλο λακκούβες. Αγόρασα εγώ τσιμέντο και έβαλα εδώ, αλλά με τις μέρες έχει. Χαλάς, θέλει δηλαδή πολύ πράγμα εδώ πέρα. Λακκούβες εδώ, αν θα βρέξει θα δείτε, έχουμε σπάσει τα μισά αμάξια. Προχθές έπεσε ένα μηχανάκι εδώ πέρα με τις λακκούβες. Εδώ πιο πάνω αριστερά είχε πέσει ένα κοριτσάκι εδώ και τους είχαμε πει στην τρίτη κοινότητα εδώ πάνω. Και ενώ είχα πάρει αριθμό πρωτοκόλλου από την τρίτη εδώ κοινότητα, το πήγα και εγώ ιεραρχικά, πώς να το πω. Τίποτα δεν υπήρχε και λες και το ήξερα. Μετά από 1,5 μήνα έπεσε το κοριτσάκι, έσπασε το πρόσωπό του, του καρφώσανε τα σιδεράκια στο στόμα. Έχω και φωτογραφίες. Πήγαμε στο. Και έγινε μήνυση στο Δήμο, φυσικά. Γιατί είχα γράψει, το έχω εδώ το χαρτί, το στοιχείο αυτό. Είχα γράψει με αριθμό πρωτοκόλλου ότι να έρθουν να φτιάξουν το δρόμο. Ο δρόμος δεν φτιάχτηκε και μετά που έγινε το ατύχημα, μετά από λίγες μέρες ήρθαν και. Καλύψανε μόνο αυτό το μικρό κομματάκι.
3: Κακός δρόμος, κακές αποχετεύσεις του νερού που έπρεπε να έχουν αλλάξει οι σωλήνες του νερού και κατεβαίνει συνέχεια και φράουν οι σωλήνες.
2: Και ξεχυλούν τα.
3: Και ξεχυλούν, ναι, έτσι έρχονται τακτικά και αδειάζουν. Και οι λακκούβες όλα αυτά έπρεπε να είναι καθαρισμένα, μπορούν και οι ικανοί και οι ανίκανοι. Να περνούν. Αυτά παιδί μου.
2: Τι δεν βλέπεις,
3: τι είσαι. Δεν φαίνομαι. Και χαρτί έχω. Βλέπω, δεν βλέπω. Πρέπει να καθαριστούν αυτά τα πράγματα. Να σαστούν οι λακκούβες, να σαστεί και ένας δρόμος και το πάει.
1: Καθημερινά, όπως λένε, τα προβλήματα πολλά. Δρόμοι με λακκούβες που κατά το παρελθόν πεζοί έπεσαν και τραυματίστηκαν, αλλά και σχεδόν απροσπέλαστοι για άτομα με αναπηρία. Δρόμοι που κάνουν τη ζωή τους ολοένα και δυσκολότερη. Και τις βραδινές ώρες όμως, σε αρκετά σημεία του δρόμου, η έλλειψη φωτισμού δοκιμάζει την υπομονή των κατοίκων.
4: Και το λακκούβα. Λάκκους, παπούρια, πέραν δύο χρόνια γκρεμίστηκε η γόνη μου από εκεί και έσπασε το παιδί όλα του τα. Και καλύψαν ένα κομμάτι και τα υπόλοιπα το αφήσανε. Και δες εδώ, κάθε.
5: Τι έργα ήταν αυτά που κάνανε?
4: Τίποτα. Ήρθαν, βάλανε λίγη πίσω για να μην δικαστούν, γιατί πήγαν δικαστικά. Και βάλανε λίγη πίσω και τα αφήσανε και φύγανε. Εγώ θέλω να κατεβώ να πάω σε ένα γιατρό, να πάω έτσι μέχρι Τσιχάμα, δεν μπορώ, γέρνει το πει.
1: Οι κάτοικοι της οδού Ροδινού αναφέρθηκαν και στις εργασίες πεζοδρόμησης που πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή των Καμινίων. Ταυτόχρονα κάλεσαν τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει άμεσα σε έργα υποδομής και στους γύρω δρόμους.
2: Έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ το στενό, δεν μπορούμε να περάσουμε, δεν μπορούν, είναι πλέον, δηλαδή εγώ δεν είμαι δημότης, δεν πληρώνω τα τέλη κυκλοφορίας μου, δεν πληρώνω για να έχω δρόμους. Το απαιτώ και είναι όλοι τους ανίκανοι. Είναι όλοι τους ανίκανοι, όχι να φτιάχνουν πλατείες για το Θεάθηνε ό,τι φαίνεται, να περάσουν στα στενά, να ενδιαφερθούν για τα στενά, να ενδιαφερθούν, να πούνε μπράβο του, εγώ θα σε ψηφίσω. Αλλά δυστυχώς είναι όλοι για το Θεάθηνε.
0: Θεσμικό πλαίσιο ορών, κανόνων και προϋποθέσεων για τη χωροθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης σηματοδοτεί η υπουργική απόφαση για το χώρο ταξικό των ΑΠΕ. Το νέο καθεστώς επιχειρεί να επανακαθορίσει τους όρους ανάπτυξης των ενεργειακών έργων, εισάγοντας αυστηρότερους περιορισμούς και ζώνες αποκλεισμού με ορίζοντα την επίτευξη ενεργειακών στόχων της Ελλάδας έως το 2050. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ.
6: Καλησπέρα σας, κύριε Μεταξάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε.
0: Να είστε καλά. Έπρεπε να περάσουν δεκαετίες για ένα εργαλείο έτσι και αλλιώς όχι μόνο χρήσιμο, αλλά απαραίτητο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θέλω να σας

0: ρωτήσω εάν έστω και με αυτή την καθυστέρηση οι όροι, οι κανόνες απαντούν στις σημερινές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές ανάγκες και είδαμε και το τι προκάλεσε ως προς την αντίδραση από τη γείτονα.
1: Να σχολιάσω πρώτα αυτό αφού ευχηθώ καλή επιτυχία στον Όφη απόψε που παίζει για την Ευρώπη. Καλή επιτυχία στα παιδιά και είμαστε μαζί τους. Να σχολιάσω, κύριε Μεταξά, με την ευκαιρία που μου δίνετε αυτό που έγινε με την Τουρκία. Κάτι σημαίνει ότι γίνεται καλό στη χώρα σε ό,τι αφορά στα νησιά. Εννοώ ότι το χωροταξικό κάτι ενόχλησε τους γείτονες, άρα αφού ενοχλεί το γείτονα
0: προφανώς που είναι απέναντι... Προφανώς και γι' αυτό το λόγο αντέδρασε.
1: Ακριβώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι το τέλειο νομοσχέδιο, όμως πρέπει να πούμε κάτι. Το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές, ισχύει από το 2008 το προηγούμενο. Από το 2008 μέχρι το 2026 που είμαστε σήμερα, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, τα ενεργειακά, τα κοινωνικά, όπως είπατε, συνολικά τα δεδομένα στη χώρα και έπρεπε να επικαιροποιηθεί, να ανανεωθεί και να γίνει και αυστηρότερο και να γίνει και πιο συγκεκριμένο, γιατί οι ανάγκες πια είναι διαφορετικές. Δηλαδή, τότε που ίσχυε το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ, η Κρήτη θεωρείται μη συνδεδεμένη με τον κορμό της χώρας, νησί, ως νησί που δεν είχε ήδη ο παραγωγή
0: πλέον αυτό
1: εδώ.
0: Αυτό έχει αλλάξει. Η Κρήτη έχει δύο ενεργειακές υποβρύχιες
1: με τις διασυνδέσεις. Μπήκαν οι ΑΠΕ στη ζωή μας. Θα έπρεπε να μπει ένα καινούριο θεσμικό πλαίσιο το οποίο το φέρνει το καινούριο ειδικό χωροταξικό, στο οποίο γίνονται αλλαγές σοβαρές. Και πρέπει να πω όμως μερικά πράγματα που αφορούν την περιφέρεια Κρήτης. Εμείς ως περιφέρεια Κρήτης, τώρα και 10 χρόνια έχουμε βάλει κάποιους κανόνες στη χωροθέτηση των ΑΠΕ, οι οποίοι χαίρομαι που σε μεγάλο βαθμό έγιναν δεκτές τώρα.
0: Ενσωματώθηκαν στο νέο χωροταξικό.
1: Βεβαίως. Όχι απολύτως.
0: Τα κουβεντιάζαμε, κύριε Ξυλούρη, και μέσα στο χειμώνα έχοντας την ευκαιρία σε ένα de facto να κουβεντιάσουμε για το συγκεκριμένο θέμα αναλυτικά, ότι όχι όλες οι περιφέρειες, αλλά η Κρήτη ήταν εκεί καταθέτοντας πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που δεν αφορούν μονάχα το νησί, αλλά ένα ευρύτερο πεδίο. Για παράδειγμα, το καθεστώς προστασίας σε περιοχές Natura.
1: Σωστά.
0: Τι γίνεται για τα παραθαλάσσια αιωλικά. Ενσωματώθηκαν αυτά τα ζητήματα στο χωροταξικό.
1: Σε μεγάλο βαθμό ναι, όχι απολύτως. Και γι' αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο είπε όχι και βάζοντας προτάσεις για να βελτιωθεί, για να γίνει καλύτερο δηλαδή. Εμείς λέγαμε όχι σε περιοχές Natura. Όποια επένδυση ερχόταν για άπεστε περιοχές Natura, πολιτικά είχαμε πάρει την απόφαση ως Περιφέρεια Κρήτης, εννοώ. Περιφερειακό Συμβούλιο, Περιφερειάρχης, Περιφερειακό Συμβούλιο. Και λέγαμε όχι, δεν συμφωνούσαμε. Ήταν πάρα πολλές οι επενδύσεις που είχαν πάρει έγκριση από τη ΡΑΕ. Εμείς είχαμε πει όχι. Είχαν πει σε μεγάλα υψόμετρα όχι. Και μάλιστα κρατάω το χαρτί που είχαμε προτείνει και είχαμε αποφασίσει ως Περιφερειακό Συμβούλιο. 1.300 μέτρα είχαν πει, 1.200-1.300 μέτρα. Τώρα το ειδικό χωροταξικό λέει 1.100. Συγγνώμη, 1.200. Το έκανε ακόμα, αν θέλετε, ακόμα καλύτερα. Τα συνοδά έργα να μην είναι μεγάλα, κάποια χιλιόμετρα. Βάζαμε όρους οι οποίοι τους στηρίζαμε πολιτικά και σήμερα έγιναν δεκτοί. Δεν έγιναν όλα. Στο Natura που λέγαμε εμείς όχι σε όλο το Natura, αφήνει το ειδικό χωροταξικό σε μεγάλες περιοχές του Natura στην Κρήτη τις ανεμογεννήτριες, με κάποιες παρατηρήσεις και τα φωτοβολταϊκά τα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Επιτρέπει σε μικρότερη κλίμακα, όχι πάντως τόσο εύκολα φωτοβολταϊκά σε περιοχές Natura.
0: Πλέον, κύριε Ξυλούρη, επειδή το Περιφερειακό Συμβούλιο μέχρι στιγμής λειτουργούσε και πολιτικά, διότι το πλαίσιο ήταν παλιό και δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Με αυτό το νέο χωροταξικό είναι πια τόσο ξεκάθαρο το πλαίσιο, ώστε ακόμη κι αν πολιτικά διαφωνεί η περιφέρεια με ένα project ΑΠΕ, θα πρέπει με βάση αυτό το χωροταξικό να ακολουθήσει τις επιταγές του.
1: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το νομικό τμήμα μιας αδειοδότησης, δηλαδή τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, που εκφράζει την άποψή της υπηρεσιακά,

0: Μα είναι ακολουθήσει σωστά το θεσμικό πλαίσιο. Και μπορεί δηλαδή η Διεύθυνση Περιβάλλοντος να πει θετικά, να βάλει τους όρους της και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, δηλαδή το Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτό είναι η Επιτροπή, να στηρίξει την πρόταση με μια διαφορετική τοποθέτηση,
1: με
0: ακόμα πιο αυστηρή.
1: Με ενστάσεις ενδεχομένως.
0: Ακόμα πιο αυστηρή. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέει ότι μπορεί να δώσει, προσέξτε, αυτές που έχουν εγκριθεί ήδη και έχουν καταθέσει οι προτάσεις ΑΠΕ δηλαδή, με το παλιό καθεστώς, λέει το ειδικό χωροταξικό ότι θα εξεταστούν με το παλιό. Εμείς, άμα δείτε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που συζήτησε το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ, είπαμε ότι όλες οι ΑΠΕ που θα έρθουν από τώρα και μετά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Επιτροπή δηλαδή, θα εξεταστούν με το καινούργιο. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει αν ο νόμος του δώσει το δικαίωμα, ας το δώσει. Εμείς όμως θεωρούμε ότι ένας νόμος που είναι πιο καλός για την προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να ακολουθηθεί από εμάς. Και ας έρθει το κράτος να κάνει τα δικά του. Τότε έχουμε και τον τρόπο να το αντιμετωπίσουμε.
1: Αλλάζει κάτι με τους υφιστάμενους φακέλους που υπάρχουν στο τραπέζι, κυρίως για τα παράκτια?
0: Για τα παράκτια θεωρώ ότι το θέμα έχει αντιμετωπιστεί τόσο λογικά πια, που αν ξανάρθουν θα είναι σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ μικρότερες από αυτές που είχαν σχεδιαστεί στην αρχή. Και εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι αν δούμε τη φέρουσα ικανότητα της Κρήτης και πόσες προτάσεις έχουν γίνει και πόσες μπορούν να υλοποιηθούν ακόμη, ενδεχομένως τα παράκτια να μην γίνουν. Έχει δηλαδή, αν θέλετε, αποδομηθεί η πρόταση για τα παράκτια. Ήταν πολύ μεγάλες οι προτάσεις, οι οποίες θα κάλυπταν όλες τις ανάγκες της Κρήτης. Δεν μπορεί να γίνουν γιατί υπάρχει ο περιορισμός του Natura, υπάρχει ο περιορισμός των αρχαιολογικών χώρων, υπάρχει ο περιορισμός της τουριστικής ανάπτυξης. Ξέρετε, η εξίσωση της ανάπτυξης της Κρήτης, που έχει βασικό πυλώνα τον τουρισμό και τον πρωτογενή τουρισμό, όμως που δεν συμβαδίζει με τη ΣΑΠΕ ή, εν πάση περιπτώσει, βάζει κάποιους περιορισμούς, σοβαρούς περιορισμούς, απόσταση κλπ. Η εξίσωση λοιπόν αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θέλουμε και τουριστική ανάπτυξη και ΑΠΕ. Δεν μπορεί να συνυπάρξουν σε συγκεκριμένα σημεία. Υπάρχουν λοιπόν περιορισμοί, τους οποίους εμείς θα πρέπει να τους ακολουθήσουμε. Και οι προτάσεις για τα υπεράκτια νομίζω ότι έχουν έρθει στα σωστά τους μεγέθη, να το πω έτσι πιο πρακτικά.
1: Τελευταίο ερώτημα. Είναι κλειδί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το ενεργειακό της Κρήτης με φόντο τις ενεργειακές διασυνδέσεις που ήδη λειτουργούν, το Ηράκλειο Αττική και το Χανιά Πελοπόννησος, σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό για να σταματήσουν οι ενεργοβόρες μονάδες της ΔΕΗ σήμερα στην Κρήτη?
0: Κύριε Μεταξά, οι μονάδες έχουν σταματήσει. Είναι σε ψυχρή εφεδρεία.
1: Εν μέρη όμως.
0: Ναι. Είναι το βήμα που πάει για να σταματήσουν.
1: Έτσι.
0: Σωστά. Ο σχεδιασμός είναι να σταματήσουν και θα πρέπει να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή παραγωγή ενέργειας και στην Κρήτη, αλλά και να υπάρχει η δυνατότητα της διασύνδεσης που υπάρχει, για να έχουμε ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια. Βεβαίως, όπως το ρωτήσατε, ναι, είναι αναγκαίο να γίνουν μονάδες, κάποιες μονάδες, και να συνδυαστούν με την παρουσία των δύο καλωδίων που έχουμε σήμερα για να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει όμως,
1: ναι.
0: Στο σχεδιασμό των μονάδων που πρέπει να γίνουν, θα πρέπει να δούμε τη φέρουσα ικανότητα, δηλαδή πόσες μονάδες, πόσα μεγαβάτ, πόσα γίγα δηλαδή μπορούν να κατασταθούν στην Κρήτη. Και εμείς βάλαμε και ένα όρο που θα πρέπει να το τονίζουμε και θα το τονίζουμε. Ζητούμε, απαιτούμε, με όποιο ρήμα μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς με ένταση, να δοθεί ενεργειακός χώρος στις ενεργειακές κοινότητες στην Κρήτη. Το έχουμε γράψει στην
1: πρόταση. Αυτό είναι μεγάλο θέμα.
0: Το έχουμε γράψει στην πρόταση και θα επιμείνουμε. Και ένα δεύτερο πολύ σοβαρό, κύριε Μεταξά, που το βάζουμε και είναι και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι τα ανταποδοτικά που πρέπει να δοθούν στις τοπικές κοινωνίες. Ο νόμος λέει μέχρι 3%. Εμείς ζητήσαμε πάνω από 3%, μάλιστα το ποσοτικοποιήσαμε στο 5% και πάνω, που σημαίνει ότι θα πρέπει ή να μπουν εταίροι ή δήμοι ή να δίνονται ανταποδοτικά στις τοπικές κοινωνίες, που είναι απαραίτητο για να υπάρχει και κάποιο όφελος στους πολίτες της Κρήτης, τοπικά ή γενικότερα, αλλά να υπάρχει και η δυνατότητα της συμμετοχής για να έχει, αν θέλετε, την κοινωνική συνένεση. Διαφορετικά θα έρχεται μια εταιρεία να κάνει μια επένδυση,

0: για τον δικό της. Καλά το κάνει, ας το κάνει. Ο κριτικός τι κερδίζει. Θα πρέπει λοιπόν τα ανταποδοτικά να θεσμοθετούνται. Δεν είναι επαιτία, είναι αν θέλετε ανάγκη κοινωνική.
1: Ναι, ναι, και να μην είναι πεδίο διαπραγμάτευσης κάθε φορά.
0: Σε καμία
1: αλλά
0: περίπτωση.
1: Να είναι οριζόντιο το πλαίσιο και απόλυτα ξεκάθαρο για κάθε μία
0: επένδυση. Ακριβώς αυτό ζητάμε ως Περιφέρεια Κρήτης.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ξελούρη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Σε χρονιά δύο ταχυτήτων εξελίσσεται, κυρίες και κύριοι, το 2026 για τον τοπικό τουρισμό. Καθώς παρά το διαφαινόμενο ιστορικό ρεκόρ των αφίξεων, τα έσοδα αναμένεται να καταγράψουν αρνητικό πρόσημο για μία ακόμη χρονιά. Για τις τάσεις, τα έως τώρα στοιχεία, αλλά και την περαιτέρω δυναμική που μπορούν να δώσουν οι πρώτοι μήνες του φθινοπόρου, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα το μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Μανώλης Τσακαλάκης. Ειδική αναφορά έκανε στη νέα εποχή που θα σηματοδοτήσει για τον τουρισμό της Κρήτης το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.
2: Στα αεροδρόμια της Κρήτης καταγράφονται το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στις αφίξεις τουριστών, όμως οι εκτιμήσεις των τουριστικών επιχειρηματιών είναι πως τα έσοδα δεν θα έχουν την αντίστοιχη αύξηση. Αυτό οφείλεται τόσο στη μείωση των διανυκτερεύσεων των τουριστών, αλλά και στη μείωση της αγοραστικής τους δύναμης λόγω της ακρίβειας.
3: Όλη τη διαφορά, παρότι καταγράφουμε περισσότερες αφίξεις, περισσότερους τζίρους, τα καθαρά κέρδη των πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων θα είναι σίγουρα λιγότερα από πέρυσι, τα φετινά. Και θα βαίνει μειούμενο μέχρι ότου να έχουμε ανάκαμψη οικονομική των Ευρωπαίων πολιτών.
2: Πάντως η μεγάλη μείωση των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία της Κρήτης σύμφωνα με το μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων οφείλεται και στη ραγδαία αύξηση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.
3: Τα ξενοδοχεία έχουν 220.000 κλίνες στην Κρήτη και μέσα σε 10 χρόνια η βραχυχρόνια μίσθωση έφτιαξε και αυτή άλλες 200.000. Με το ρυθμό αύξησης των αφίξεων 5 και 6% που έχουμε το χρόνο, λογικό είναι ότι δεν προλαβαίνουν να γεμίσουν όλοι. Έτσι λοιπόν πολλά ξενοδοχεία κατέγραψαν λιγότερες διανυκτερεύσεις φέτος. Πολλοί πελάτες λόγω της οικονομικής ένδυας που υπάρχει στην Ευρώπη αναγκάστηκαν να κόψουν τη συνήθεια του ξενοδοχείου και να μπουν στη συνήθεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης.
2: Τα οικονομικά προβλήματα που πλήττουν τη Βόρεια Ευρώπη και κυρίως τη μεγάλη τουριστική αγορά της Γερμανίας προβληματίζουν τους ξενοδόχους για την επόμενη τουριστική σεζόν.
3: Ακόμα και οι συνεργάτες μας, οι tour operator, είναι πάρα πολύ σκεφτικοί. Γι' αυτό και πάρα πολλοί συνάδελφοι φέτος ήταν φιδωλοί στις αυξήσεις τους για το 2027 και ειδικά στην υψηλή περίοδο. Θα πρέπει σιγά σιγά την οποιαδήποτε αύξηση να τη μετακυλίουμε σε όλη τη σεζόν και όχι μόνο στην υψηλή περίοδο. Εκεί αδυνατούν πλέον οι πελάτες να πληρώσουν κάτι παραπάνω και μας το δείχνουν. Και αναγκαζόμαστε και κάνουμε τις εκτόσεις της τελευταίας στιγμής.
2: Μεγάλος στόχος για την Κρήτη παραμένει η τουριστική κίνηση 12 μήνες το χρόνο, με τον κύριο Τσακαλάκη μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα να εκτιμά πως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
3: Όταν θα ανοίξει και το καινούριο αεροδρόμιο, είναι ηλίου φαϊνότερον ότι θα πρέπει να επεκταθεί η σεζόν, για να μην πω να έχουμε όλο το χρόνο τουρισμού. Διαφορετικά δεν θα βγαίνει αυτό το αεροδρόμιο. Κάνουμε ένα τεράστιο αεροδρόμιο, το οποίο θα το πληρώσουν και οι Έλληνες πολίτες, δεν θα το πληρώσουν μόνο οι ξένοι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι το κάναμε μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερους πελάτες στην υψηλή περίοδο, εκεί δηλαδή που το νυν αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης δεν μπορεί να δώσει περισσότερα σλότ, περισσότερες χρονοθυρίδες. Δηλαδή το κάναμε για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Όχι βέβαια. Ένα τεράστιο έργο για 2 μήνες. Όχι.
1: Μεικτή εικόνα για την καταναλωτική δύναμη των επισκεπτών αφήνει η μέχρι τώρα τουριστική κίνηση στην Αμουδάρα. Η περιοχή μπορεί να έχει πλημμυρίσει από επισκέπτες, ωστόσο η τοπική αγορά λειτουργεί με 2 ταχύτητες, καθώς πολλοί επιχειρηματίες βλέπουν τα ταμεία τους άδεια λόγω και της διεθνούς ακρίβειας που περιορίζει τις δαπάνες των τουριστών. Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται πλέον βαρόμετρο για να αποφευχθεί ένα πιθανό αρνητικό πρόσημο στο φινάλε της σεζόν.

0: Ικανοποιητικά κινήθηκε σε γενικές γραμμές η φετινή τουριστική σεζόν στην Αμουδάρα, με τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους του κλάδου να κάνουν έναν πρώτο απολογισμό καταγράφοντας θετικά αλλά και αρνητικά στοιχεία. Για περίπου 2 μήνες η περιοχή παρουσίασε αρκετά αυξημένη κίνηση, με την τουριστική δραστηριότητα να βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα και τις επιχειρήσεις να καταγράφουν σημαντική επισκεψιμότητα.
1: Είχαμε δουλειά 2 μήνες, είχαμε αρκετό κόσμο, αλλά τώρα το Αύγουστο, μετά από 15 Αυγούστου, έχει πέσει η δουλειά. Έχουμε λίγο κόσμο και μέρα δεν έχουμε καθόλου κόσμο, το βράδυ λίγο κίνηση.
0: Ωστόσο, η εικόνα δεν ήταν ίδια για όλους. Υπάρχουν επαγγελματίες που εκτιμούν ότι η σεζόν δεν κινήθηκε στα επίπεδα που θα περίμεναν. Όπως επισημαίνουν, η μεγαλύτερη κίνηση καταγραφόταν κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, όταν οι επισκέπτες επέστρεφαν από τις εξορμήσεις τους. Το γεγονός αυτό όμως δεν μεταφράστηκε απαραίτητα και σε αντίστοιχη αύξηση του τζίρου, καθώς οι τουρίστες εμφανίστηκαν ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις αγορές και την κατανάλωσή τους. Η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διακοπών φαίνεται πως επηρέασαν σημαντικά τις καταναλωτικές και στους συνήθειες, με πολλούς να περιορίζουν τα έξοδά τους ακόμα και κατά τη διάρκεια των διακοπών.
2: Από την αρχή της σεζόν η κίνηση δεν ήταν αρκετή, έτσι έχει συνεχιστεί. Τα βράδια κυκλοφορούν λίγο περισσότερο, υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση, απλά δεν αγοράζουν τόσο όσο τουλάχιστον θα θέλαμε τα καταστήματα.
0: Παρά τις διαφορετικές εκτιμήσεις, πάντως οι επαγγελματίες της Αμουδάρας δεν κάνουν ακόμη τον τελικό απολογισμό. Και αυτό γιατί η τουριστική περίοδος στην Κρήτη έχει ακόμη δρόμο μπροστά της. Η σεζόν παραδοσιακά διαρκεί μέχρι και τον Οκτώβριο, ενώ δεν είναι λίγες οι χρονιές που η τουριστική κίνηση συνεχίζεται ακόμη και μέσα στο Νοέμβριο. Έτσι, οι επαγγελματίες παραμένουν αισιόδοξοι ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να ενισχύσει την κίνηση και να δώσει μια καλύτερη εικόνα στο τελικό ταμείο της σεζόν.
2: Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, τα πράγματα τα βλέπω λίγο τα ίδια. Και οι προηγούμενες χρονιές δεν ήταν τόσο καλές.
3: Περιμένετε κάτι καλύτερο από εδώ και πέρα ή δεν είστε?
2: Πάντα περιμένουμε κάτι καλύτερο.
0: Οι επόμενες εβδομάδες άλλωστε θεωρούνται κρίσιμες, καθώς θα δείξουν αν η φετινή τουριστική περίοδος θα κλείσει τελικά με θετικό πρόσημο για την περιοχή.
4: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για το τρίτο φεστιβάλ των τυχών στο Ηράκλειο, το οποίο ανοίγει τις πύλες του τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 35 εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στα εμβληματικά τοπόσημα των τυχών. Περισσότερα θα συζητήσουμε με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, που είναι εδώ μαζί μας απόψε στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
5: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
4: Λοιπόν, θυμάμαι όταν ξεκινούσε το φεστιβάλ των τυχών, η αγωνία, η μεγάλη πρόκληση, τελικά όχι μόνο πέτυχε το πρώτο που έδωσε τη σκυτάλη σε ένα ακόμη καλύτερο που ακολούθησε, αλλά είναι ένα φεστιβάλ που έχει εδραιωθεί και σιγά σιγά πετυχαίνει και το μεγάλο στοίχημα που εξ αρχής ήταν να αγκαλιάσει η κοινωνία τα τείχη. Έτσι δεν είναι, κυρία Παπαδάκη?
5: Έτσι ακριβώς. Ξεκίνησε το 2024 με την Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού. Πιλωτικά στην αρχή, την πρώτη χρονιά, είδαμε όμως ότι ο κόσμος το αγκάλιασε, ανέβηκε στα τείχη, γνώρισε τα τείχη, γνώρισε πολλά σημεία των τειχών που μέχρι τότε δεν τα είχε επισκεφθεί, τουλάχιστον πολλοίς κόσμος δεν τα είχε επισκεφθεί. Συνεχίσαμε τη δεύτερη χρονιά και νομίζω πλέον ότι έχει γίνει θεσμός το Φεστιβάλ των Τυχών. Το ζητάει ο κόσμος, το περιμένει. Και φέτος έχουμε 12 μέρες Φεστιβάλ των Τυχών, το τρίτο μας φεστιβάλ, από τις 31 Αυγούστου μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη, με πάρα πολλές εκδηλώσεις, πολύ ενδιαφέρουσες κατά την άποψή μας. Ελπίζουμε να έχει την ίδια άποψη και ο κόσμος που θα τις παρακολουθήσει.
4: Δώστε μας ένα περίγραμμα αυτών των εκδηλώσεων.
5: Έχουμε μουσικές εκδηλώσεις, έχουμε θεατρικές, έχουμε παραστάσεις χορού, έχουμε κινηματογράφο, έχουμε ξεναγήσεις, έχουμε αστροπαρατήρηση, έχουμε εικαστικές δράσεις πολλές, εκθέσεις. Ξεκινάμε στις 31 Αυγούστου με drones, όπως ίσως γνωρίζετε. Έτσι θα ξεκινήσει πανηγυρικά το φεστιβάλ μας, στον ουρανό πάνω από τα ενετικά τείχη.

0: Και το βράδυ, το ίδιο βράδυ, έχουμε τη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη και της Ελένης Τσαλιγοπούλου με την Εστουδιαντίνα του Βόλου, μια πολύ σημαντική ορχήστρα. Και θα συνεχίσουμε με θεατρικές παραστάσεις, με ένα τριήμερο jazz με τον David Lynch, τον Πέτρο Κλαμπάνη και τον Σταύρο Λάντσια. Έχουμε, όπως σας είπα, δύο πολύ σημαντικές θεατρικές παραστάσεις για την Έλλη Αλεξίου και το κύμα σε σκηνοθεσία ενός δικού μας ανθρώπου, τον Νικορέστη Χανιωτάκη. Και βεβαίως έχουμε την έναρξη, τα εγγένεια της στο Άσμα Κάση, που θα πραγματοποιηθούν στις 10 Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι αδικό κάποιες εκδηλώσεις, γιατί δεν τις θυμάμαι όλες αυτή τη στιγμή για να
1: είναι εύκολο, είναι εύκολο έτσι κι αλλιώς όσο πλησιάζουν οι μέρες και οι ενδιαφερόμενοι να δουν την ατζέντα του φεστιβάλ.
0: Θα ήθελα να αναφέρω, αν μου επιτρέπετε, ότι υπογράψα και με παραδοσιακή μουσική εξαιρετική, το Βασίλη Τσαμπρόπουλο που θα παίξει πιάνο σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία. Θέλω να πω για το Συμπόσιο Πολιτισμού και θέλω να πω για το κλείσιμο του φεστιβάλ, όπου φέτος έχουμε και έτσι, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα κατά την άποψή μας. Φέρνουμε στο φεστιβάλ ένα ξένο δημιουργό, πολύ δημοφιλή, έναν μουσικό βραβευμένο με Όσκαρ. Είναι ο Νίκολα Πιοβάνη, ο Ιταλός συνθέτης, ο οποίος, όπως σας είπα, έχει τιμηθεί με Όσκαρ για την ταινία «Η ζωή είναι ωραία». Νομίζω όλοι το γνωρίζουμε.
1: Το περίφημο «La Vita è Bella».
0: Ακριβώς, ακριβώς. Με αυτό και θα κλείσουμε το πρόγραμμά μας.
1: Είναι το πρώτο φεστιβάλ που πραγματοποιείται μετά και τις επίσημες υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού για την παραχώρηση των ενετικών τυχών. Και έχει αυτό και δεν είναι μόνο σημειολογική ή συγκεκριμένη εξέλιξη, αλλά εξόχως ουσιαστική.
0: Ακριβώς. Είναι η προγραμματική σύμβαση για την προστασία, την ανάδειξη και την αξιοποίηση των ενετικών τυχών και των νεωρίων, που υπογράφηκε, όπως είπατε, μεταξύ του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη και της Υπουργού Πολιτισμού. Είναι πολύ σημαντικό και θεσμικά και ουσιαστικά όμως και για το Φεστιβάλ των Τυχών και για την αξιοποίηση των τυχών γενικότερα. Είναι η πρώτη χρονιά που στο πλαίσιο αυτής της προγραμματικής πραγματοποιείται το Φεστιβάλ των Τυχών.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη.
0: Σας περιμένουμε. Πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Μεσοσταθμικές σημειώσεις τιμονέως και 7% σε περισσότερους από 1.100 βασικούς κωδικούς προϊόντων, με προοπτική να φτάσουν τους 1.500, αναμένονται στα σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου έως το τέλος του τρέχοντος έτους, στη σκιά του κύματος της παρατεταμένης ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει είδη πρώτης ανάγκης όπως τρόφιμα, καθαριστικά και σχολικά, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης.
2: Βασικά είδη διατροφής περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η λίστα με τις μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου και να διατηρηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία ανέρχονται περίπου στους 1.100, ωστόσο παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι θα προσθεθούν και άλλοι, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει ακόμη και τους 1.500 κωδικούς.
3: Οι κατηγορίες που θα αφορούν τις συγκεκριμένες καταναλώσεις θα είναι ευρέως οι κατηγορίες που φιλοξενούν τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή γαλακτομικά, κρέατα, όσπρια, ζυμαρικά, απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής και βέβαια, μια και θα είναι το επόμενο θέμα των ημερών, θα υπάρχουν και σχολικά είδη, τα οποία θα μπουν και αυτά σε αυτό που έχει σχεδιάσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και που παραμένει μια εθνική πρωτοβουλία.
2: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριο Καναχαράκη, η λίστα με τα προϊόντα έχει σχεδόν κλειδώσει, με τις μειώσεις να ανέρχονται μεσοσταθμικά στο 7%.
3: Οι εταιρείες που συμμετέχουν είναι περίπου 60, με δυνατότητα να προσθεθούν άλλες 4-5 μεγάλες εταιρείες παραγωγή του χώρου. Και βέβαια το σύνολο των κωδικών είναι περίπου στους 1.100, με δυνατότητα να αυξηθεί περίπου στους 1.500. Αυτό που αλλάζει σχετικά με τις άλλες πρωτοβουλίες και με τα άλλα καλάθια όπως έχουμε δει, όπως το καλάθι του νοικοκυριού ή τα εποχιακά καλάθια που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα, αλλά και άλλες πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι ότι το Υπουργείο εστίασε ξεκάθαρα σε κωδικούς που έχουν ισχυρή ζήτηση και που αποτελούν μόνιμη

0: ζήτηση στο καλάθι των καταναλωτών.
1: Την ίδια ώρα μείωση στην κατανάλωση καταγράφεται τον μήνα Αύγουστο σε βασικά είδη τόσο σε καταστήματα τροφίμων εντός Ηρακλείου όσο και στις τουριστικές περιοχές. Με την μείωση να αγγίζει σε αρκετές περιπτώσεις έως και το 15%.
0: Μετά το 15 Αύγουστο υπάρχει πάντα μια κοιλιά, υπάρχει μια καμπύλη συζήτηση λόγω του ότι το βλέπετε κι εσείς, το Ηράκλειο σχεδόν είναι μισοάδιο. Έχουν φύγει οι Ηρακλειώτες και έχουν πάει σε άλλα μέρη είτε της Κρήτης είτε εκτός Κρήτης. Άρα είναι λογικό η κίνηση σε όλα, η κίνηση ειδικά και στα σούπερ μάρκετ αλλά και στα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, είναι αρκετά μειωμένη λόγω των ημερών. Αξίζει να πούμε ότι και στην τουριστική και στις τουριστικές περιοχές όπως Μάγια, Χερσόνησο, Άγιος Νικόλαος, Χανιά, από την περιοχή του Πλατανιά αλλά και στο Ρέθινο, υπάρχει κίνηση τουριστών, αλλά δυστυχώς από τελευταίες έρευνες που έχουν εκδοθεί βλέπουμε ότι και την μείωση των καταναλωτών των Ευρωπαίων επισκεπτών, εφόσον βλέπουμε ότι δεν επισκέπτονται και τοπικά καταστήματα, ούτε αγοράζουν, αλλά ούτε και επισκέπτονται και καταστήματα εστίασης. Γιατί και είναι λογικό αυτό, γιατί και οι Ευρωπαίοι έχουν και αυτοί έχουν εισέλθει και αυτοί σε μια κρίση, με αποτέλεσμα και η αγοραστική τους δύναμη να είναι μειωμένη σε όποια χώρα πάνε, όχι μόνο στη δικιά μας χώρα.
2: Μουσική βραδιά αγάπης και αλληλεγγύης διοργανώνει ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία Ιαχτίδα την προσεχή Δευτέρα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Η εκδήλωση με τίτλο «Έρθεις, δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω» είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Αντώνη Μαυρογιαννάκη και όλων των παιδιών που έφυγαν νωρίς από τη ζωή, στέλνοντας παράλληλα και ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης και ελπίδας προς τις οικογένειες και τα παιδιά που μάχονται σήμερα με τον καρκίνο.
1: Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία Ηλιακτίδα, σε συνεργασία με την Μέρη Τζουλά και η μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Έρθεις, δεν έρθεις, θα σε αγκαλιάζω» τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη των παιδιών που έφυγαν νωρίς, αλλά συνεχίζουν να ζουν στις καρδιές όσων τα αγάπησαν. Παράλληλα, αποτελεί και μια έμπρακτη έκφραση στήριξης προς τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη απέναντι στον καρκίνο και στις οικογένειές τους.
3: Η συναυλία «Έρθεις, δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω» γεννήθηκε από την αγάπη μιας μαμάς, της κυρίας Μέρης Τζουλάκη, η οποία επέλεξε να μετουσιώσει τον πόνο από την απώλεια του πολυαγαπημένου της γιου Αντώνη Μαυρογιαννάκη σε μία σπουδαία πράξη προσφοράς, αλληλεγγύης και αγάπης. Η συναυλία αυτή δεν είναι απλά μία μουσική εκδήλωση. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι μία βραδιά η οποία θα είναι μία βραδιά τιμής, μνήμης στα παιδιά που έφυγαν νωρίς και στις οικογένειές τους, αλλά και μία βραδιά υποστήριξης σε άλλα παιδιά που δοκιμάζονται.
4: Έχουμε τη χαρά και τη συγκίνηση να πραγματοποιείται και φέτος η συναυλία «Έρθεις, δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω». Μία συναυλία που αγγίζει τις καρδιές όλων, γιατί έχει να κάνει με τα αγγελάκια στον ουρανό, τα παιδιά που δεν είναι πια κοντά μας, και νομίζω ότι σίγουρα θα χαρούν οι ψυχές τους, θα πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο, και για τα ηρωάκια που εδώ δίνουν το δικό τους αγώνα και τα καταφέρνουν και μας δίνουν και μαθήματα δύναμης, υπομονής και ελπίδας.
1: Με τη δύναμη της μουσικής, η εκδήλωση φιλοδοξεί να ενώσει την κοινωνία σε ένα κοινό μήνυμα αγάπης, αλληλεγγύης και ελπίδας, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και μέσα στις πιο δύσκολες στιγμές, η ανθρώπινη παρουσία και η προσφορά μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
4: Στο χώρο θα υπάρχουν κεράκια, αυτά εδώ, τα οποία όποιος θέλει θα μπορεί να τα αγοράζει προκειμένου να στηρίξουμε το έργο της Ηλιακτίδας και θα τα ανάψουμε στη μνήμη όλων των παιδιών που έφυγαν. Θα υπάρχουν βεντάλιες, τις οποίες τις έχουν φτιάξει παιδάκια από εδώ, από την Ογκολογική Αιματολογική Κλινική. Δείτε εδώ, τα χρώματα μας δείχνουν ότι τα παιδιά αυτά δεν ορίζουν τη ζωή τους με το πρόβλημά τους, αλλά συνεχίζουν να κάνουν όνειρα, έχουν αισιοδοξία και γι' αυτό θα τα καταφέρουν κιόλας.
3: Ευχαριστούμε από καρδιάς τους καλλιτέχνες.

0: Οι οποίοι αφιλοκερδώς θα πλαισιώσουν μουσικά την εκδήλωση, τους εκπροσώπους των φορέων που θα παραστούν, τον κόσμο, τους χορηγούς μας και ιδιαίτερα την κυρία Μέρη Τζουλάκη.
1: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει και ενημέρωση για τη δωρεά μυελού των οστών από μέλη του Συλλόγου Ηλιακτίδα.
2: Θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής και ενημέρωσης για νέους εθελοντές δότες μυελού των οστών. Είναι ένα κομμάτι πραγματικά πολύ σημαντικό που αξίζει να ενημερωθεί ο κόσμος γι' αυτό. Θα είμαστε εκεί να λύσουμε οποιοδήποτε ερώτημα. Θα χαρούμε πολύ να έχουμε ηλικίες έτσι άνω των 18 με 45 που να μπορούν να γίνουν εθελοντές δότες.
3: Δύο μεγάλες μουσικές παραστάσεις αφιερώματα στον σπουδαίο συνθέτη Σταύρο Κουγιουμτζή με τίτλο «Πού είναι τα χρόνια» διοργανώνονται στην Κρήτη με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Διακεκριμένοι μουσικοί θα ζωντανέψουν στη σκηνή τις εμβληματικές μελωδίες και τα διαχρονικά λαϊκά τραγούδια του συνθέτη που σφράγισαν την ελληνική δισκογραφία.

στη μουσική διαδρομή ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού, του Σταύρου Κουγιουμτζή, τιμούν δύο συναυλίες στην Κρήτη. Η μουσική παράσταση «Πούνε τα χρόνια» ταξιδεύει στη Σιντία και το Ηράκλειο με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στο ελληνικό τραγούδι.

0: Ο Σταύρος Κουγιμουτζής υπήρξε ένας από τους πιο ξεχωριστούς συνθέτες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, συνδυάζοντας τη λόγια μουσική παιδεία με την αμεσότητα του λαϊκού ήχου. Τη μουσική κληρονομιά που άφησε ο Σταύρος Κουγιουμτζής αναδεικνύει η συναυλία αφιέρωμα που είναι τα χρόνια που πραγματοποιείται με τη στήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Η πρώτη συναυλία θα γίνει την Κυριακή 23 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία της Ιτίας, ενώ τη Δευτέρα 24 Αυγούστου η μουσική παράσταση μεταφέρεται στο μικρό κήπο θέατρο Μάνος Χατζηδάκη στο Ηράκλειο.
1: Θα πραγματοποιήσουμε με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης φέτος δύο συναυλίες αφιέρωμα στο Σταύρο Κουγιουμτζή. Η μία είναι την Κυριακή 23 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία της αγαπημένης της Ιτίας. Και η δεύτερη συναυλία είναι τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο μικρό κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Είναι το μαγικό κηποθέατρο των παιδικών μου χρόνων και προσωπικά είναι για μένα μεγάλη χαρά και η τιμή γιατί επιστρέφω στο γενέθλιο τόπο μου. Πρόκειται να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο συνθέτη, τον Σταύρο Κουγιουμτζή, ένα βαθιά βιωματικό δημιουργό, ο οποίος μπόλιασε στη μουσική του τα παιδικά του βιώματα στην προσφυγική συνοικία με την κλασική μουσική του παιδεία. Είναι μια σπουδαία αναμέτρηση αυτή με το μουσικό σύμπαν αυτού του σπουδαίου συνθέτη, γιατί η μουσική του είναι τόσο βαθιά, τόσο αισθαντική, τόσο απλή, τόσο δωρική, που πραγματικά το άκουσμα και μόνο μιας μελωδίας ενός στίχου του είναι ικανό να σε σημαδέψει κατευθείαν στην καρδιά. Μιλάμε για το δημιουργό του «Κάπου νυχτώνει» και «Ο ήλιος παγώνει», «Μη μου θυμώνεις μάτια μου», «Η ελεύθερη και ωραία», «Είσαι ωραία σαν αμαρτία».
0: Στη σκηνή οι μουσικοί θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στις μελωδίες και τους στίχους του μεγάλου δημιουργού, επιχειρώντας να ξαναφέρουν στο σήμερα το συνέστημα και την αμεσότητα των τραγουδιών του.
1: Εγώ και ο Πάνος ο Τσίτσικας, ο βασικός συνεργάτης μου, είμαστε οι βασικοί ερμηνευτές. Στην παρέα μας φέτος έχουμε πολύ πολύ σπουδαίους μουσικούς. Στο μπουζούκι είναι ο Πάνος ο Γαλάνης, βασικός και εκείνος συνεργάτης, το μπουζούκι και το μαντολίνο, ο Πέτρος ο Κάπελας στο μπουζούκι, ο Γιώργος ο Βαρτσάκης στην κιθάρα και η Αγγέλικα Παπανικολάου στο ακορντεόν. Είναι όλοι πολύ ωραία η μουσική, είμαστε μια δεμένη ομάδα.
0: Η ώρα έναρξης στις δύο συναυλίες είναι 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
1: Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά να μοιραστείτε μαζί μας ένα ωραίο ταξίδι και μια κατάδυση σε ένα όμορφο μαγικό σύμπαν με απλότητα και χαρά και στα άδυτα της καρδιάς μας, θα έλεγα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, τραγικό απολογισμό με 15 νεκρούς και 33 τραυματίες αφήνει πίσω του το νέο σφοδρό κύμα ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο. Οι πύραυλοι έπληξαν 12 διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, μία υγειονομική δομή και ένα σχολείο.
1: Στους 15 ανεβάζει τον απολογισμό των νεκρών από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, επικαλούμενος ιατρικές πηγές. Άλλα 33 άτομα τραυματίστηκαν σύμφωνα με την Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας, ενώ οι συναγερμοί αεροπορικής επιδρομής παρέμειναν σε ισχύσεις σε 2 πολυκατοικίες και σε καταφύγιο σχολείου. Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Κιέβου, Τιμούρ Τσκανέσκο, δήλωσε ότι η επίθεση στην περιοχή Μποβαρή, στα περίχωρα της πρωτεύουσας, στήχησε τη ζωή σε έναν άντρα και τραυμάτισε έναν ακόμη. Μια βιομηχανική εγκατάσταση έχει υποστεί ζημιές. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται επί τόπου και εργάζονται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, πρόσθεσε.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ένα ακόμη ραντεβού με την ιστορία του δίνει απόψε Όφη, διεκδικώντας την είσοδο στη League Phase του Europa League. Ο Χρήστος Κόντης διατηρεί την εντεκάδα που ξεκίνησε απέναντι στην ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup. Πάμε στο Παγκρίτιο Στάδιο να συναντήσουμε τη Χρύσα Ζερβού για να μας ενημερώσει για όλες τις λεπτομέρειες πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Χρύσα, καλησπέρα ξανά.
3: Καλησπέρα και πάλι, Σωτήρη, εδώ από το Παγκρίτιο Στάδιο, που περισσότεροι από 15.000 φίλοι του Όφη έχουν δώσει πολύ δυναμικό παράδειγμα, ενώ να σας ενημερώσω ότι έχει και φίλους από την Βουλγαρία, φίλους της ΣΕΣΚΑ, οι οποίοι μάλιστα ήταν εδώ σε πύρα που ήταν και οι φίλοι του Όφη, υπήρξε μια μικροένταση και εν τέλει μεταφέρθηκαν σε μια πύρα που είναι ακριβώς η Νεολομόναχη. Με αστυνομική δύναμη. Τώρα, όσον αφορά και την 11η, όπως είπε και ο ίδιος, είναι η ίδια με αυτή τη Super Cup. Να πω εντάχει ότι είμαι ο Χρήστος Γιώργος πάντα από τα δοκάρια. Στην άμυνα έχουμε τον Κουρασιέλη και Κοστούλα. Μπροστά τους Αθανασίου, Μπουχαλάκη, Αμβρούτσο και Αποστολάκη. Και η γραμμή του Ρούσης αποτελείται από τους Αϊτόρ, Νους και Φούντα. Τώρα οι φίλοι του Όφη, όλοι μαζί, όλο το στάδιο έχει, είναι όρθιο, έχει πώς τα χέρια και είναι έτοιμο να πει το γνωστό σύνθημα. Η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική, όπως είπαμε και νωρίτερα, Σωτήρη.

0: και για την αναμέτρηση της επόμενης εβδομάδας. Το ρεπορτάζ που κάναμε έξω από το γήπεδο μας έλεγαν ότι ανυπομονούν και να ταξιδέψουν με την ομάδα στη Βουλγαρία. Το να βλέπουν τον Όφη στην Ευρώπη είναι κάτι που το ήθελαν πάρα πολύ. Ιδιαιτέρως και μετά από τις επιτυχίες που έχει καταγράψει η ομάδα τους τελευταίους τρεις μήνες, όπως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε. Είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Έχει μείνει περίπου ένα τέταρτο. Ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται, η αλήθεια είναι.
1: Μερικά λεπτά ακόμη, η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Χρύσα, σε ευχαριστώ. Ναι. Κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε τα νεότερα του χρηματιστηρίου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.599,44 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,23%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 198,90 εκατομμύρια ευρώ, 65 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 43 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Φεστός Παλάς. Κίδων Παλάς. Μινόαν Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα σε ένα ζεστό φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
11: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
12: Ο αγρότης...

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς.

0: Δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
1: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
0: Το χώμα πρέπει να το τρως.
2: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
3: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
4: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
0: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
1: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
0: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
1: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
1: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Εδώ είμαστε και απόψε για το 14ο, παρακαλώ, box out της εφετινής σεζόν, του εφετινού τρίτου στη σειρά κύκλου εκπομπών πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα και πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπόρου, που εκ προημίου ενδείκνεται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόγιο. Μαζί μας πάντοτε τα νερά Ζαρός, που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας προσφέρουν υγεία, ευεξία, δροσιά και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Λοιπόν, σήμερα είναι 29 Ιανουαρίου του 2026. Σαν σήμερα, στις 29 Ιανουαρίου του 1860, γεννήθηκε ο σπουδαίος Ρώσος θεατρικός συγγραφέας, ο Άντον Τσέχοφ, ένα έργο του οποίου ο Χαμελέον ταιριάζει απολύτως στο πνεύμα, στο ύφος και στο ήθος της σημερινής εκπομπής. Αλέξανδρος Γιούνι, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που συναντιόμαστε και σε ευχαριστώ πολύ, γιατί είναι μεσούσεις της σεζόν, με μάτς πίσω, με μάτς μπροστά. Δεν είναι και πολύ εύκολο να αλλάλωνεις το λιγοστό ελεύθερο χρόνο στις εκπομπές.
1: Ναι, καλησπέρα. Χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Δική μου ευχαρίστηση.
0: Ήσουν ένας ποδοσφαιρικός χαμελέον. Νομίζω ότι ήσουν. Θυμάμαι, είχαμε κάνει, και το λέω όχι για να σε κολακεύσω, να δημιουργήσω το κατάλληλο πρόσφορο έδαφος, μια από τις πιο ωραίες συνέντευξεις ποδοσφαιρικές που έχω κάνει ποτέ. Την είχαμε κάνει μαζί λίγες μέρες αφότου αποσύρθηκε, στο Μάιο του 2020. Και μου είχες πει κάτι που το έχω συγκρατήσει. Σου πω να σου υπενθυμίσω ακριβώς τι μου είχες πει. Ότι φόραγα τα σπίδες, προσαρμοζόμουν σε όλες τις συνθήκες και κοίταζα μπροστά.
1: Θυμάμαι τη συνέντευξη. Καταρχήν τη θυμάμαι. Συνεχίζω να συμφωνώ σε αυτό που σου είπα. Θεωρώ ότι είχα την ικανότητα να προσαρμόζομαι σε όλες τις συνθήκες, γιατί κατά τη διάρκεια της καριέρας μου άλλαξα αρκετά περιβάλλοντα, ομάδες, χώρες και διάφορες καταστάσεις. Οπότε θέλοντας και μη, έπρεπε να προσαρμοστώ, γιατί είχα σαν στόχο και ήθελα να πετύχω σε αυτό που επέλεξα να κάνω, οπότε δεν υπήρχε άλλος δρόμος.
0: Πόσο εύκολο είναι για έναν ποδοσφαιριστή και για ένα παιδί, γιατί τότε ήσουν παιδί, ήσουν νεαρός, ήσουν έφηβος, μετά μεγάλωσες και ανδρώθηκες, να γίνεται πολύ συχνά, και αυτό συνέβαινε κατάφορα άδικα, το εξυλαστήριο δήμο.

0: Δηλαδή ενοχλούσε εμένα. Παρακολουθώντας τα μακριά, φαντάζομαι πώς ενοχλούσε εμένα.
1: Προφανώς δεν ήταν και ευχάριστο. Προφανώς ήταν δύσκολο. Υπήρχαν και περιόδους που έως ένα σημείο σίγουρα, όπως είπε, ένα νεαρό παιδί με επηρέαζε, με ενοχλούσε, με στεναχωρούσε. Εμένα και τον περίγυρό μου εννοείται. Αλλά όπως είπα, και εγώ το θεωρούσα σε ένα σημείο άδικο. Από εκεί πέρα, εγώ πίστευα στον εαυτό μου, πίστευα στις ικανότητές μου. Ήμουν σίγουρος για μένα, οπότε κοιτούσα μόνο μπροστά.
0: Ξέρεις, εγώ το είχα συγκρίνει και τότε στη συνέντευξη που κάναμε. Είναι ένα τραγούδι του Τάκη του Μουσαφύρου. Λέω ότι αυτή ο ψηλός αναφερόταν στον Αντωνιάρη, τον Αντώνη. Γιατί ήταν μια εποχή που ό,τι κακό συνέβαινε στο Μανέκο, το φόρτωνα στον Αντωνιάρη. Και το τραγούδι ήταν όλα τα αυτή ο ψηλός. Και επειδή και εσύ είσαι ψηλό παλιγάρι, ναι, ίσχυε απόλυτα αυτό και στη δική σου περίπτωση όλα τα αυτή ο ψηλός. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι μόνο την πανδημία δεν σου χρέωσαν.
1: Ναι. Έχω ακούσει αρκετά.
0: Ή τα μνημόνια ή οτιδήποτε. Τι σου έμεινε? Αυτό που λένε η επίγευση από την καριέρα σου, που σε πείσμα, εγώ το λέω και το χρεώνομαι εγώ. Εντάξει, το χρεώνασαι και εσύ το χρεώθηκες, το φάγες στο πετσί σου. Τι σου έμεινε ως επίγευση από αυτή την πραγματικά σπουδαία ποδοσφαιρική καριέρα?
1: Μου έμεινε μια ικανοποίηση ότι κατάφερα το όνειρό μου, σίγουρα. Ένα στόχο που είχα βάλει από μικρός. Ένα όνειρο παίζοντας στη γειτονιά και σκεφτόμενος τον εαυτό μου σε μια μεγάλη ελληνική ομάδα, σε μια ομάδα του εξωτερικού, στην εθνική ομάδα. Οπότε σίγουρα μου έμεινε η επίγευση της ευχαρίστησης ότι ικανοποίησα και ικανοποίησα και τους οικείους μου, την οικογένειά μου και όλο αυτό το όνειρο που πέτυχα. Και γεμάτος από παραστάσεις, από εμπειρίες, από, όπως προείπα, διαφορετικές κουλτούρες, χώρες, γλώσσες και όλα αυτά νομίζω με γέμισαν σαν άνθρωπο και με έκαναν αυτό που είμαι σήμερα.
0: Επικαλούμε ξανά τη συνέντευξή μας την προεξαετία μου. Είχες πει ότι αν έβγαζες μια αυτοβιογραφία, το βιβλίο της ζωής σου, θα βάζεις τίτλο «Ήρεμη δύναμη». Σε βοήθησε αυτό? Ήταν η εσωτερική άμυνά σου?
1: Μάλλον δεν το έχω αναλύσει έτσι και πολύ στο ψυχολογικό κομμάτι. Σίγουρα είναι η εσωτερική μου δύναμη που όποια εμπόδια βρήκα μπροστά μου τα υπερνίκησα και κατάφερα από όλο αυτό την κατάσταση να βγω, ας πούμε, δυνατός και να καταφέρω ό,τι κατάφερα στην καριέρα μου. Ο καθένας έχει τον τρόπο να αντιμετωπίζει καταστάσεις και εμένα αυτός ήταν ο τρόπος μου. Αυτός ήμουνα και νομίζω ότι με βοήθησε.
0: Λοιπόν, να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι τώρα. Εσύ γεννιέσαι 13 Φεβρουαρίου του 1985.
1: Ναι.
0: Στην Κατερίνη, στο Λιτόχωρο, πού?
1: Στην Κατερίνη. Γεννιέμαι, ναι. Αλλά πολύ μικρός, με την οικογένειά μου πηγαίνουμε στη Γερμανία, μετανάστες, Έλληνες.
0: Στη Στουτκάρδη.
1: Ναι, έξω από τη Στουτκάρδη. Ο μπαμπάς, η μαμά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ελληνικά εστιατόρια. Οπότε τα πρώτα 9 χρόνια της ζωής μου τα περνάω στη Γερμανία. Και στα 9 μου επιστρέφουμε στην Ελλάδα, γιατί εντάξει, ο μπαμπάς δεν ήταν πολύ της Γερμανίας, δεν το άρεσε, ήθελε να γυρίσει πάλι στην πατρίδα. Και
0: πήγαινε τότε, συγγνώμη, σε δικό του. Πήγαινε τότε το μυαλό σου που είναι 6, 7, 8, 9 χρονών, ότι κάποια στιγμή θα ξαναγύριζε στην Γερμανία και θα έπαιζε κιόλα σε μια από τις μεγαλύτερες γερμανικές ομάδες και πάλι λίγο να παίρνεις και έναν ευρωπαϊκό
1: κύπελλο? Όχι. Δεν θα μπορούσε να πάει το μυαλό μου τόσο μακριά. Τότε πολύ μικρό παιδί, ευχαριστιόμουν το ποδόσφαιρο. Ένιωθα ότι μου άρεσε. Δεν μπορούσε να σκεφτείς τόσο μακριά στα 7, στα 8, στα 9 σου. Το μόνο που θυμάμαι στα 9 μου ότι ήμουν πολύ στεναχωρημένος που φεύγω από το περιβάλλον μου τότε, το σχολείο, το γερμανικό κτλ. Και έφευγα για την Ελλάδα. Άσχετα που μετά εννοείται μου άρεσε που ήρθα πάλι πίσω στη...
0: Εκεί κατάλαβες ότι θα μπορούσε το ποδόσφαιρο να είναι εδραιό το επάγγελμά σου, γιατί στα 7 και τα 8 και τα 9 και ίσως και μέχρι τα 15 και ίσως και όταν οριμάζεις και γίνεσαι έφηβος, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσεις ότι πιθανόν αυτό θα είναι το επάγγελμά σου, αλλά πότε κατάλαβες ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι το μέλλον σου?
1: Ίσως στην ηλικία των 15, 16, εκεί που συμμετείχα στις μικτές της Πιερίας, στην Εθνική Ομάδα Παιδών, εκεί αρχίζει σιγά-σιγά, σίγουρα κάπως σοβαρεύει, σκέφτεσαι, βλέπεις, προκύπτει κάποιο ενδιαφέρον, μιλάνε για σένα στην πόλη, στον περίγυρο που βρίσκεσαι και στην κοινωνία που ζεις. Οπότε σιγά-σιγά άρχιζε αυτό το όνειρο να γίνεται σιγά-σιγά πιο πολύ σαν στόχος, να καταφέρω το επόμενο επίτευγμα, να παίξω στην Εθνική Νέων, Παιδών κτλ.
0: Είχε συναντήσει τότε στις μικτές κανέναν παίκτη με τον οποίο ξαναβρεθήκατε μετά?
1: Στις μικτές δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, αν έχω συναντήσει από άλλους νομούς. Όμως στη μικτή Πιερίας, επειδή γενικά η Κατερίνη βγάζει αρκετούς

0: ποδοσφαιριστές έχει βγάλει. Έχουμε παίξει μετά συμπαίκτες σε ψηλότερο επίπεδο, τότε που ήμασταν ακόμα στις μικτές. Οπότε και γενικά επειδή η Κατερίνη βγάζει ποδοσφαιριστές, έτυχε με παιδιά που παίζαμε στα 15-16 μαζί να έχουμε παίξει και σε ψηλότερο επίπεδο.
1: Είχες εκείνη την εποχή ίνδαλμα. Δηλαδή υπήρχε παίκτης. Δεν κάνω τον έξυπνο, ξέρω ποιον θα μου πεις. Δεν ξέρω αν ήταν το τότε ίνδαλμά σου ή το κατοπινό. Εντάξει, έχω κάβα.
0: Ναι. Θα σου πω κάτι που μάλλον δεν το έχω πει ποτέ. Και ίνδαλμα δεν είχα τότε σε αυτή την ηλικία, ούτε μπορούσα να δω τον εαυτό μου σε έναν ποδοσφαιριστή. Θυμάμαι όμως τα 9 μου χρόνια που παρακολουθούσα το Μουντιάλ του 1994 και επειδή βλέπω και τη φανέλα και ήμουνα Ιταλία από μικρός, τότε όλο αυτό το Ρομπέρτο Μπάτζιο κτλ. Θυμάμαι ότι είχα αφήσει το στο δωμάτιό μου.
1: Του Μπάτζιο,
0: ναι, του Μπάτζιο.
1: Ο Πύρλο, ο Ανδρέα Πύρλο που έχει πει μια-δυο φορές και μου το έχει πει και την προηγούμενη. Τι σου άρεσε, τι σε έφτιαχνε στον Πύρλο?
0: Μου άρεσε πάρα πολύ η ποδοσφαιρική του οξυδέρκεια. Ένας ποδοσφαιριστής που ούτε γρήγορος ήταν, ούτε δυνατός. Παίζοντας στο χώρο του κέντρου να παίξει ένα τόσο ψηλό επίπεδο, σημαίνει ότι είχε άλλα στοιχεία σε τρομερά υψηλό βαθμό, τεχνική κατάρτιση και κυρίως, όπως είπα, ποδοσφαιρική οξυδέρκεια, πάρα πολύ έξυπνος. Και γενικά, επειδή αγωνίστηκα και εγώ στο χώρο του κέντρου, σίγουρα πρέπει διαχειρίζεται διάφορες καταστάσεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, είσαι ο φάρος θεωρητικά του παιχνιδιού και νομίζω ότι οι έξυπνοι παίκτες πάντα μου άρεσαν.
1: Έπαιξε σε άλλες θέσεις?
0: Λόγω της σωματοδομής μου και έχω παίξει
1: ναι, και στόπερ. Ναι, έβλεπε και θα παίξει ή στόπερ ή σέντερ φόρας.
0: Ναι, σέντερ φόρας δεν έχω παίξει ποτέ. Στόπερ έχω παίξει και στο υψηλό επίπεδο σε κάποια παιχνίδια που χρειάστηκε, που έπρεπε κτλ. Γιατί οι θέσεις είναι. Κάποιο θα τύχει να αμυντικό χάφ θα μπορεί να παίξει και στόπερ. Τώρα, πολύ μικρό στι ηλικίε που δεν υπήρχαν θέσει, εντάξει, έχω παίξει και πιο μπροστά κτλ. Αλλά όταν όσο μεγάλωνα, τα στοιχεία μου ήταν πιο πολύ παίχτη του κέντρου.
1: Ποια είναι η μαγεία, θα κάνω ένα λόγο παίχνιο τώρα. Η μαγεία και η μαγεία του να παίζει εξάρι. Τι φτιάχνει ένα παίχτη να παίζει σε αυτή τη θέση?
0: Θεωρώ ότι πρέπει να έχει κάποια ηγετικά χαρακτηριστικά, γιατί όπως είπα και πριν, πρέπει να, ας μου επιτραπεί η έκφραση, να κουμαντάρεις κάποια πράγματα της ομάδας, που να υπάρχει μια αμυντική ισορροπία, επιθετική ισορροπία, είσαι ο γενικός ιδίνο νους, ας πούμε, ιδίνο νους της ομάδας, οπότε αναπτύσσεις και τέτοια χαρακτηριστικά. Ας πούμε, η ταχύτητα μπορεί να μην είναι το πρώτο που χρειάζεται για αυτή τη θέση. Σίγουρα, όσο πιο ταχύς είσαι, τόσο το καλύτερο. Αλλά σε σχέση με άλλες θέσεις που μπορεί να παίξεις και μόνο με κάποια αθλητικά προσόντα, νομίζω ότι αυτή η θέση περιέχει και άλλα, ίσως εγκεφαλικά, να είσαι εγκεφαλικά πιο έξυπνος, τέλος πάντων, να μην το πω έτσι, αλλά να μπορείς να διαχειρίζεις καταστάσεις.
1: Είχες. Υπάρχει το άμπο στο Μουντιάλ του 1994. Δηλαδή, εσύ στο Μουντιάλ του 1994
0: ήσουν.
1: 9 ετών. Έχεις μετά άλλη εικόνα που να είναι πολύ δυνατή? Όχι που σε καθόριζε ή που σε σημάδεψε, αλλά που να τη θυμάσαι πολύ έντονα.
0: Σαν τηλεθεατής.
1: Ναι, σαν θεατής, σαν φίλαθρος, σαν πιτσιρικάς δηλαδή.
0: Νομίζω εκείνο το Μουντιάλ, τότε αγάπησα και πιο πολύ την Ιταλία. Έτσι, μου άρεσε σαν εθνική ομάδα που παρακολουθούσα τις εθνικές τότε μικρός. Αυτή τη στιγμή θυμάμαι πιο πολύ. Και πιο μεγάλος πάλι μετά το Μουντιάλ του 2006, αν θυμάμαι καλά, πάλι η Ιταλία που το κατέκτησε. Ήμουνα τότε φαν, τότε μου άρεσε και παρακολουθούσαμε τότε τα παγκόσμια.
1: Πώς έπεσε στα ραντάρ του Πανιωνίου, πώς έτσιπησε ο Πανιωνίος μετά τον Απόλλωνα στο Λιτόχωρο?
0: Ναι, πώς έγινε αυτό? Γενικά σε εκείνη την ηλικία των 17-16 ετών, επειδή αγωνιζόμουν και στην Εθνική Παίδων, προφανώς οι μεγάλες ομάδες παρακολουθούν τα παιδιά εκείνης της ηλικίας που ξεχωρίζουν. Υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, ακόμα και του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και των μεγάλων θεωρητικά ελληνικών ομάδων. Έτυχε, παίξαμε κάτι παιχνίδια στη Νέα Σμύρνη, τότε με την Εθνική Νέων. Οι άνθρωποι του Πανιωνίου με είδαν, τους άρεσα και τότε κάνα την επαφή με την οικογένειά μου και κατέληξα εκεί.
1: Είναι τρομερή εμπειρία για ένα πιτσιρικά που είναι teenager ακόμη να παίξει το Camp Nou και να παίξει απέναντι στον Ροναλντίνιο?
0: Είναι τρομερό, γιατί.
1: Που έπαιξε ο Πανιωνίος με την Μπαρσελόνα.
0: Ναι, εκείνη τη στιγμή ήταν, αν θυμάμαι καλά, η πρώτη μου ευρωπαϊκή συμμετοχή, στα 18 μου, καλά-καλά. Κάποιους μήνες στην Αθήνα, ακόμα πήγαινα τρίτη ηλικίου, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχω τελειώσει το σχολείο. γίνανε όλα έτσι γρήγορα και εντάξει, τότε το θυμάσαι κάπως νοσταλγικά, λες τι έκανα τότε, τι έγινε, αλλά ήταν η διαδικασία αυτή που πήγαν όλα καλά. Τρομερή εμπειρία, εννοείται στα 18 σου να παίζει εναντίον τη Βαρκελόνα, στο Camp Nou, έστω και σαν αλλαγή, να παίζει αυτές τις εμπειρίες. Αν δεν κάνω λάθος, τις επόμενες μέρες πήγα και σχολείο. Δηλαδή, οι συμμαθητές μου ήμασταν μαζί στη Δίτη Λυκειού και με βλέπαν να παίζω στο Camp Nou.
1: Έχεις κρατήσει καμία εικόνα από το μάτς αυτό?
0: Έχω κάποιες φωτογραφίες, τις έχω κάπου. Βασικά τις έχει η μαμά κάπου κρατημένες, που έχει έτσι ένα
1: αρχείο,
0: ναι, άλμπουμ κτλ. Και έχω κάποιες φωτογραφίες.
1: Πες μου κιόλας ότι άλλαξες φανέλα με τον Ροναλντίνιο.
0: Με τον Ροναλντίνιο όχι, αλλά έχω μία-δύο φανέλες της Μπαρτσελόνα σίγουρα. Όχι τον Ροναλντίνιο όμως. Έχω όμως κρατήσει. Σπάνια άλλαζα φανέλα γενικά σε όλη την καριέρα. Δεν το πολύ είχα, αλλά έχω καμιά κοσαριά έτσι καλές.
1: Τι έρχεται μετά, δηλαδή ο Πανιούνιος ουσιαστικά είναι ο προθάλαμος, και όχι ακριβώς ο προθάλαμος, γιατί ο Πανιούνιος είναι μια μεγάλη ομάδα, είναι μια ιστορική ομάδα. Παίζει στην πρώτη εθνική, παίζει στην Ευρώπη, δηλαδή μόνο και μόνο το γεγονός ότι έπαιξε τότε με την Μπαρσελόνα. Αλλά τότε καταλαβαίνεις ότι κάτι καλό κάνεις και κάτι καλύτερο μπορεί να κάνεις στη συνέχεια.
0: Ναι, τότε προφανώς συνειδητοποιείς ότι έχει φτάσει σε ένα επίπεδο αγωνιζόμενο στην Α' Εθνική, σε ομάδα τότε που ήταν στα πολύ καλά της, παίζοντας το ευρωπαϊκά παιχνίδια, UEFA, Μπαρσελόνα και άλλες ομάδες και καλές πορείες. Τότε εγώ σαν νεαρός Έλληνας σιγά σιγά έμπαινα στο γκρουπ και στην ομάδα και εκεί ηλικία των 17 με 20 σίγουρα με το φοβερά θετικό της ομάδας του Πανιούνιου που από μόνη της πάντα βοηθάει και δίνει το χώρο σε παιδιά να φανούν, να εξελιχθούν και να κάνουν το βήμα παραπάνω πήγαν όλα καλά και προσέλκυσα και μετά και το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού.
1: Η πρώτη επαφή με τον Παναθηναϊκό πώς έγινε?
0: Τώρα στην αλήθεια με κάποιο τρόπο, ναι, δεν θυμάμαι, αλλά τότε επειδή ήμασταν και ο Βαγγέλης
1: Σωμάδιος. Μπήκατε και εσύ με τον Μάτσο.
0: Ναι, δηλαδή ήμασταν μια φουρνιά τότε 2-3 παιδιών που παίζαν στην ομάδα, ξεχώριζαν. Νομίζω έδειξαν ενδιαφέρον έτσι και για μένα και για τον Βαγγέλη και για τον Νίκο τον Σπυρόπουλο μετά ο Παναθηναϊκός και έγινε έτσι γρήγορα. Θυμάμαι καλά λίγο πριν τελειώσει η σεζόν κιόλας ήταν και πήγαν όλα καλά.
1: Το 2005.
0: 5, ναι.
1: Τι σου έδωσε ο Παναθηναϊκός εκείνα τα χρόνια? Γιατί είναι λίγο. Στον Παναθηναϊκό έμενε να ξαναγυρίσει μετά. Είναι λίγο αντίθετα και αμφίδρομα τα συναισθήματα εκείνη τη εποχή και εμπειρία.
0: Τι μου έδωσε? Καταρχήν, κατέκτησα ένα στόχο που είχα σαν πιτσιρικάς να αγωνιστώ. Παρόλο που και ο Πανιούνιος είναι μια μεγάλη ομάδα, να αγωνιστώ στις λεγόμενες μεγάλες ομάδες της Ελλάδος σαν στόχο. Οπότε πηγαίνοντας εκεί, σίγουρα ικανοποίησα ένα κομμάτι του ονείρου μου, όμως η φιλοδοξία και τα όνειρα δεν σταματάνε. Θα έπρεπε μετά να μπω σε ένα άλλο μονοπάτι και ένα άλλο στίβο, να ανταγωνιστώ ποδοσφαιριστές άλλου επίπεδου, απαιτήσεις άλλο επίπεδο από τον κόσμο, από το σύλλογο, από το brand του συλλόγου και γενικά. Οπότε το κυνήγι δεν σταματάει και οι απαιτήσεις και η φιλοδοξία η δική μου. Μπήκα στο σύλλογο με όλα τα όνειρα που συνέχιζα να είχα, να παίξω στην εθνική ομάδα, αργότερα να αγωνιστώ στο εξωτερικό. Οπότε μου έδωσε την δυνατότητα να παίξω σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, παιχνίδια Champions League, ευρωπαϊκά και ξαναλέω με τις απαιτήσεις ενός μεγάλου συλλόγου που ο κόσμος που έχει και όλη αυτή η δυναμική θα έπρεπε να φανεί αντάξιος.
1: Υπάρχει φιγούρα στον Παναθηναϊκό εκείνη την εποχή, ενώ παίκτης, συμπαίκτης, που θα μπορούσε ένα νεαρό που μεγάλωνε όπως εσύ εκείνη την εποχή να τον αφήσει με ανοιχτό το στόμα? Δηλαδή έπαιξες με τον Μπίσκαν. Ο Μπίσκαν είχε πάρει τη Champions League. Έπαιξες με τον Κονσεϊσάο, με τον Σαν Μαρτιάν, με τον Ζιλμπέρτο Σίλβα. Και λέω τον Σαν Μαρτιάν γιατί σας είχε βάλει ένα γκολ.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα ποίημα.
0: Ναι. Εντάξει, παίξεις με τρομερό ταλέντο ο Σαν Μαρτιάν. Και να σου είμαι ειλικρινής, Βασίλη, δεν ήμουν ποτέ του να θαυμάσω κάποιον έτσι από μακριά κτλ. Πάντα προσπαθούσα με την καλή έννοια να τον φτάσω, να παλέψω να κερδίσω τη θέση του, πάντα μέσα στα πλαίσια του εφαγωνίζεις εννοείται, και έπαιρνα τα θετικά από αυτούς όλους τους προσφέστες που παίζανε σε ένα ψηλό επίπεδο από μένα, όμως δεν σταματούσα να είχα την δίψα και τη θέληση να τους φτάσω, να τους υπερνικήσω και να κερδίσω τη θέση μου στην ομάδα.
1: Αυτό όλο βγάζει μια ανταγωνιστικότητα, έτσι? Δηλαδή δεν είσαι ο τύπος που συμβάζω, ας πούμε.
0: Προφανώς, για να πετύχεις την καριέρα που ονειρεύεσαι, δεν μπορείς να μείνεις ανταγωνιστικός. Δεν γίνεται. Από κάθε προπόνηση, από κάθε παιχνίδι. Γιατί πρέπει να εξελιχθείς, πρέπει να βελτιωθείς και θα ήταν

0: οξύμορο να μην είσαι ανταγωνιστικός.
1: Για να κάνω τώρα ένα fast forward, μια μετάβαση στο μέλλον, δηλαδή από την εποχή εκείνη στην μεταγενέστερη εποχή. Δεν έκανες και άσχημη καριέρα και ευκαταφρόνητη. Δηλαδή πήρες τίτλους, έπαιξες έναν ευρωπαϊκό τελικό. Υπήρξες αρχηγός σε μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα. Υπήρξες αρχηγός στην Εθνική. Έπαιξες 75 φορές στην Εθνική, έπαιξες σε καλά δύο Μουντιάλ, σε ένα γύρο, right?
0: Καλά πήγες. Καλά πήγε. Εντάξει, όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, είμαι γεμάτος, είμαι ικανοποιημένος. Ικανοποίησα όλες μου τις επιθυμίες και τα όνειρα. Οπότε και όταν σταμάτησα το πόσο ένιωθα γεμάτος, και αυτό είναι το σημαντικό. Να μην σου μπαίνουν ούτε κατάλοιπα, ούτε τις σκέψεις τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερα κτλ.
1: Δεν μπαίνεις σε αυτή τη λογική, το what if, ας πούμε. Δεν σε κόβω για να είσαι ενοχικός και...
0: Όλοι θα μπορούσαν να έλεγαν, α, αν έκανα εκεί κάτι. Ναι, πάντα υπάρχει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους αυτή η σκέψη. Αλλά νομίζω, είμαι πάντα της άποψη ότι στο τέλος θα πάρεις αυτό που αξίζεις, εκτός κάποιων ελαχίστων περιπτώσεων που η ατυχία σου χτυπάει την πόρτα. Δηλαδή, με ένα σοβαρό τραυματισμό μπορούν να αλλάξουν πράγματα, θέματα υγείας, μπορεί να μην καταφέρεις ίσως το limit και το ταβάνι που μπορεί να έχεις σαν ποδοσφαιριστής, σαν αθλητής. Αλλά σε γενικό πλαίσιο νομίζω, μετά από 15-20 χρόνια καριέρας, ξέρω εγώ, ένας αθλητής, το λέω αυτό σε γενικό πλαίσιο, νομίζω ότι θα πάρει αυτό που αξίζει.
1: Την ώρα που έμπαινε στο αεροπλάνο το 2009 για να πας στη Βρέμη, τι σκεφτόσουν, που ξαναγύριζες εκεί που μεγάλωσες και που είχες φύγει από τον Παναθηναϊκό μεσούς στη σεζόν, έτσι.
0: Ναι, μεσούς στη σεζόν, μετά από ένα εξάμηνο που δεν αγωνιζόμουν και πάρα πολύ στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί και η Βέρντερ τότε ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο η ομάδα. Το γερμανικό πρωτάθλημα ήταν και είναι σε υψηλό επίπεδο. Οπότε και αυτή μου τη μετάβαση και τη μετακίνηση στην ομάδα της Βρέμης την είδα ως ένα ακόμα σκαλοπάτι να αγωνιστώ σε ένα υψηλό επίπεδο που είναι τα γήπεδα του εξωτερικού.
1: Έμεινες εκεί πόσο καιρό?
0: Έμεινα εκεί δανεικός για 6 μήνες.
1: 6 μήνες. Ναι. Παίξατε ένα τελικό.
0: Ναι. Όταν πήγα στην ομάδα, η ομάδα έπαιζε στο UEFA. Τελευταία χρονιά που το Europa League ονομαζόταν
1: ακόμα UEFA, και το UEFA.
0: Ναι, και η πορεία πήγε ως τον τελικό του UEFA, που στον τέλει το χάσαμε, αλλά ήταν...
1: Με τη Σαχτάρ, με τη Σαχτάρ, δεν ήταν.
0: Ναι, Σαχτάρ, αλλά σπουδαία πορεία, πολύ καλή ομάδα. Εγώ αγωνίστηκα όλο το εξάμηνο εκείνο πολλά παιχνίδια. Ήταν μια καλή εμπειρία που σίγουρα με βοήθησε να βελτιωθώ ακόμα περισσότερο.
1: Και ξαναγύρισε τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και ξαναγύρισε τον Παναθηναϊκό.
1: Τότε ήταν δύσκολα.
0: Τότε ήταν δύσκολα, ναι.
1: Γιατί όμως?
0: Γιατί τελείωσε ο δανεισμός μου. Η ομάδα της Βρέμης αποφάσισε να μην με κρατήσει, γιατί ξαναγύρισε ένας Γερμανός ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν στην ίδια θέση με εμένα. Και αυτό δεν έχει μικρή σημασία. Έχει. Και ερχόμενος από ένα τελικό UEFA, παίζοντας στη Βέρντερ Βρέμης κτλ., ήρθα στην ομάδα του Παναθηναϊκού ουσιαστικά χωρίς να με υπολογίζει η ομάδα.
1: Προπονητής τότε.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Τενκάτε.
1: Ο Τενκάτε.
0: Η ομάδα τότε ήταν σε μια περίοδο μετάβασης από την εποχή του κ. Βαρδινογιάννη στη νέα εποχή.
1: Πολύ μετοχικότητα.
0: Ναι, ήταν ένα γκρουπ παιχτών που δεν υπολογιζόταν καν από την νέα διοίκηση και από την ομάδα. Οπότε έτσι ήταν μεγάλο το κοντράστ το Μάιο να παίζει τελικό UEFA, να είσαι στην εθνική ομάδα και τον Ιούλιο να είσαι εκτός πλάνων της ομάδας σου και να κάνεις προπόνηση μόνος.
1: Έχεις ξαναμιλήσει για τον Τενκάτε. Μάλλον ήταν ο προπονητής που δεν θα ήθελες να ξαναέχεις ποτέ στην καριέρα σου.
0: Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να βγάζω. Ξέρεις, έχω συναντήσει πολλούς
1: προπονητές. Και σε ρωτάω τώρα, έχει πιο μεγάλη σημασία, όχι η απάντηση σαν και καλά να ξεβρακώσει με τον Τενκάτε. Γιατί είσαι προπονητής τώρα. Δηλαδή τώρα που είσαι προπονητής, βλέπεις ότι πιθανόν να έχεις εκτιμήσει διαφορετικά κάποια πράγματα όταν αγωνιζόσουν. Που τα έβλεπες και λίγο ενθερμό, η τσατίλα νεαρότερος, γιατί δεν με βάζει, γιατί...
0: Η τσατίλα, τα νεύρα και η απογοήτευση γενικά οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή είναι μέσα στο παιχνίδι. Θεωρώ όμως και όταν ήμουν ποδοσφαιριστής, γιατί ήμουν νοήμων και δεν ήμουν κανένας τρελός, ότι όταν αντιμετωπίζεις με σεβασμό από οποιονδήποτε προπονητή, κανένας ποδοσφαιριστής, πίστεψέ με, δεν θα βγάλει ούτε κακία, ούτε θα νιώσει αδικημένος. Στους εκάστοτε προπονητές που συνεργάστηκα στην καριέρα μου την ποδοσφαιρική, πάνω από τις γνώσεις, την ικανότητα κτλ., νομίζω για μένα έχει σημασία κατά πόσο είσαι ένας σωστός άνθρωπος, καλός στην επικοινωνία, να είσαι ντόμπρος και εντάξει απέναντι στους ποδοσφαιριστές σου. Τώρα, αν θα παίξεις, αν θα σε υπολογίσει μια ομάδα, αν θα είσαι εκτός πλάνων, αυτά όλοι οι ποδοσφαιριστές θα αντιμετωπίσουν και είναι part of the process που λένε, είναι μέσα στο παιχνίδι. Οπότε, γενικά, αυτό που για μένα έχει σημασία είναι η αντιμετώπιση και ο σεβασμός που θα έχεις μεταξύ δύο άντρων.
1: Στο μεταξύ, θα το θυμάμαι, παραλίγο να βάλεις γκολ στο τελικό στην παράταση.
0: Ναι, έτυχε μια...
1: Με το Βέρντερ Σακτάρ.
0: Ναι. Παραλίγο, δεν μας έκατσε. Δεν μας έκατσε.
1: Λοιπόν, και γυρίζεις, είναι η κατάσταση λίγο περίεργη στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός παίρνει τον double εκείνη τη χρονιά.
0: Ναι, αλλά εγώ έχω φύγει ενδιάμεσα, ναι. Εκείνο το εξάμηνο που δεν υπολογιζόμουν από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Το Δεκέμβριο που ήρθε η Γενάρη.
1: Αυτό σε σόκαρε.
0: Γιατί ναι, με απογοήτευσε.
1: Είσαι και σε μια εποχή ωριμότητας, κλάσης. Ναι. Δεν είσαι πιτσιρικάς δηλαδή. Ναι.
0: Δηλαδή, αν θυμάμαι, αν μπορώ να ξεχωρίσω μία-δύο στιγμές γενικά στην καριέρα μου που είτε πέρασα δύσκολα είτε έπεσα ψυχολογικά κάπως, νομίζω ότι εκείνο το διάστημα ήταν γιατί είναι δύσκολο να. Όχι να θεωρείς, να είσαι σε μια καλή κατάσταση ποδοσφαιρική, να παίζεις τη Βέρντερ Βρέμης, να παίζεις τελικό κτλ. Να είσαι στην εθνική ομάδα και να. Αυτή η μετάβαση μέσα σε ένα-δύο μήνες να έχεις στην ομάδα του Παναθηναϊκού και να είσαι εκτός πλάνων, είναι δύσκολο να μην σε επηρεάσει και να προπονήσεις ουσιαστικά για 6 μήνες μόνος σου σε ένα γήπεδο ολομόναχος, όντας ακόμα στην εθνική ομάδα. Δηλαδή, γινόταν κλήσεις της εθνικής ομάδας, με καλούσε ο κ. Ρεχάγκλ, αν δεν κάνω λάθος τότε ήταν, και εγώ ήμουνα εκτός πλάνων κάποιας ομάδας.
1: Πώς το καλύψεις το χαμένο έδαφος τότε? Δηλαδή, εκείνη την εποχή που ο Παναθηναϊκός παίρνει τον double και εσύ προπονείσαι μόνος σου. Μετά από λίγο καιρό είσαι στο Μουντιάλ.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Σωστά. Ναι. Εκεί το εξάμεινο σίγουρα είναι δύσκολο να κρατήσεις την αυτοσυγκέντρωσή σου, την πνευματική σου δύναμη, γιατί πρέπει να κρατηθείς σε μια πολύ καλή φυσική κατάσταση. Προπαινούμενος όμως μόνος σου σε ένα ομαδικό άθλημα δεν είναι εύκολο. Το κατάφερα αυτούς 6 μήνες και μετά το Γενάρη έφυγα, πήγα στην Ιταλία στη Σιένα, που το δεύτερο μισό της σεζόν αγωνίστηκα, οπότε πήγα στο Μουντιάλ σε καλή κατάσταση.
1: Ξανά είπε ο Μαλεζάνη, μα και κάτσο,
0: όσο
1: ήσασταν στη Σιένα.
0: Ξανά είπε ο Μαλεζάνη, ναι. Τότε ο κ. Μαλεζάνη βρισκόταν στη Σιένα, με κάλεσε, είχε ανάγκη από ποδοσφαιριστές και αυτό ήταν σε μια δύσκολη κατάσταση η ομάδα. Και για μένα ήταν μια διέξοδος να πάω να αγωνιστώ σε μια ομάδα.
1: Πώς εξελίσσονται από εκεί πέρα τα πράγματα?
0: Μετά από ένα Μουντιάλ που και αγωνίστηκα και. Η εθνική ομάδα τότε έκανε την πρώτη νίκη που για εκείνη την περίοδο ήταν έτσι ένα.
1: Την Ιγυρία.
0: Ναι, ήταν
1: το ιστορικό μάτι με την Ιγυρία.
0: Ιστορικό, ένα κατόρθωμα για την ομάδα εκείνη τη εποχή. Και εγώ αγωνιζόμενος, θεωρώ σε καλό επίπεδο. Προέκυψε η Racing Santander στην Ισπανία. Μετακόμισα εκεί. Από τις καλύτερες. Έτσι θυμάμαι ωραία αυτή την περίοδο, γιατί πάντα μου άρεσε το Ισπανικό ποτάμι.
1: Το ξέρω, το έχεις πει και τότε.
0: Ναι.
1: Και θυμάσαι επίσης, και τώρα ίσως έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Η άποψη την οποία θα εκφράσεις. Τι σου έκανε κλικ, Μαρθελίνο, πώς λέγονταν εγώ,
0: ναι.
1: Στον προπονητή?
0: Επειδή έχω συνεργαστεί με πολλούς προπονητές.
1: Ναι, μα γι' αυτό. Και διαφορετικών σχολών και διαφορετικών φιλοσοφιών.
0: Ναι, αυτό που έχω καταλήξει μετά το πέρας της καριέρας μου είναι ότι λίγοι προπονητές θα σου μείνουν. Λίγοι προπονητές πραγματικά είναι υψηλού επίπεδου. Και αυτός ήταν ένας από αυτούς. Μεθοδικός, οργανωτικός, πολύ καλός τακτικά. Γι' αυτό ακόμα μέχρι και σήμερα έχουμε επαφές. Μετά το τέλος της καριέρας μου πήγα, παρακολούθησα από κοντά τη δουλειά του.
1: Πού είναι τώρα?
0: Τώρα βρίσκεται στη Villarreal.
1: Στη Villarreal.
0: Στην Ισπανία, σε εννοείται πολύ ψηλό επίπεδο. Και ήταν από τα σημεία της καριέρας μου που λες ότι εκείνη την περίοδο βελτιώθηκα, έμαθα.
1: Ναι.
0: Και πήρες πράγματα για να βελτιωθείς. Γιατί η βελτίωση και η μάθηση δεν σταματάει κατά τη διάρκεια της καριέρας. Ακόμα και σε ψηλότερη ηλικία θεωρώ ότι πάντα ο ποδοσφαιριστής πρέπει να βελτιώνεται.
1: Από τη Σαντατέρ γυρίζει στον ΠΑΟΚ.
0: Από τη Σαντατέρ. Όχι, πάω όχι. Για λίγο στη Μονακό.
1: Στη Μονακό, μπράβο. Ναι.
0: Μετά στο ΑΠΟΕΛ και μετά Ελλάδα ξανά.
1: Ζωάρας μας. Στο Πριγκιπάτο.
0: Στο Πριγκιπάτο ήταν πάλι ένα εξάμηνο
1: μικρό,
0: που δεν πήγε πολύ καλά. Πολλές αλλαγές στην ομάδα. Καινούριος ιδιοκτήτης τότε ο Ριμπολόβλεφ που ακόμα βρίσκεται στην ομάδα. Έτσι, ένα. Πολλοί ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Ένα χάος λίγο. Δεν πήγε καλά. Τόσο αγωνιστικά εννοώ, ήταν πάλι ένα εξάμεινο που δεν αγωνιστικά πολύ. Εντάξει, σαν μέρος να ζεις, ωραίο, αλλά επειδή έζησα στο εξωτερικό για το επάγγελμά μου, εγώ αν δεν έπαιζα και δεν αναγωνιζόμουν, όπου και να ήμουν, δεν τα βλέπα ωραία. Οπότε αυτή ήταν η τροφή μου, αυτή ήταν η ικανοποίηση. Ένιωθα ότι τι κάνω στο εξωτερικό, αν δεν, αν δεν αγωνίζουν. Σωστό. Δηλαδή δεν νιώθω ωραία.
1: Από όλες αυτές τις χώρες που έπαιξε συμπεριλαμβανομένων και των αραβικών χωρών, σε ποια θα μπορούσες να ζήσεις?
0: Θα μπορούσα να ζήσω στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία.
0: Εντάξει, έχουμε πολλά κοινά σαν λαοί, σαν κλίμα, πολλά πράγματα, οπότε ναι, θα μπορούσα εκεί εύκολα να...
1: Στο μυαλό ενός παίκτη που είναι εκείνη την εποχή στο υψηλότερο επίπεδο και που είναι βασικός στέλεχος εθνικής ομάδας, όταν η επιστροφή έχει στοιχεία, εντάξει, εγώ θα το πω με χοντράδα τώρα, να πάρεις το αίμα σου πίσω από την κοινή γνώμη, ας πούμε, σου δίνει ο ΠΑΟΚ την ευκαιρία να παίξεις. Δηλαδή γυρίζει για...
0: Όχι, δεν το έβλεπα έτσι καθόλου. Ήταν μια περίοδος που είχα αγωνιστεί μια σεζόν στο ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο. Ξαναβρήκα τον εαυτό μου, ένιωθα σε καλή κατάσταση. Προέκυψε η πρόταση του ΠΑΟΚ. Εκείνη την περίοδο είχε μόλις εισέλθει ο κ. Σαββίδης, λίγους μήνες πριν, αν δεν κάνω λάθος, στην ομάδα με πολλές φιλοδοξίες, πολλά όνειρα. Ένα καινούριο project. Αποκτήθηκαν ποδοσφαιριστές στον ΠΑΟΚ τότε που ήταν στην εθνική ομάδα επίσης υψηλού επίπεδου. Οπότε έβλεπες κάτι καλό πάει να γίνει εκεί. Δεν μου ήταν δύσκολη η απόφαση, επειδή η καταγωγή μου είναι και από τη Βόρεια Ελλάδα. Πάντα το να έχεις την οικογένεια κοντά και να ζεις κοντά στους δικούς ανθρώπους δεν είναι αρνητικό. Οπότε όλο μαζί το πλάνο ήταν καλό.
1: Συμπαθούσες τον ΠΑΟΚ το μικρός?
0: Εντάξει.
1: Όλοι οι ΠΑΟΚτζήδες είναι αριανοί το
0: Άγγι. Ναι, να σου πω την αλήθεια, δεν ήμουν από μικρός έτσι να πω με κάποια ομάδα πολύ, γιατί μεγάλωσα στη Γερμανία. Μέχρι τα 9-10 και όσο βλέπω από όσο, δηλαδή πιο πολύ να σου πω ήμουν Bayern παρά... ναι. Αλλά επειδή ο περίγυρος εκεί, ειδικά η καταγωγή μου που είναι από την Κατερίνη, σίγουρα είναι πολλοί κόσμος από υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ, μου ήταν όλο πιο εύκολο...
1: Ναι, είναι πιο εύκολο για ενσωμάτωση.
0: Ναι, να ενσωμάτωση ακριβώς. Μπράβο,
2: μπράβο. Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
8: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα

0: πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Υπάρχει εικόνα που σου έχει μείνει χαραγμένη στον ΠΑΟΚ?
1: Χαραγμένη είναι μια στιγμή έτσι λίγο άσχημη. Όχι προσωπική, εννοώ με την ομάδα, γιατί παίξαμε ένα αποκλειματικό Champions League τότε με τον ΠΑΟΚ εναντίον τη Σάλκε σε διπλά παιχνίδια. Και ήμασταν τόσο κοντά στο να παίξουν πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ στου ομίλου του Champions League, που νομίζω για δική μα αυλεψία, κακή στιγμή, τέλο πάντων κακά λεπτά σε ένα παιχνίδι, δεν τα καταφέραμε και ένιωθα μια μεγάλη απογοήτευση, γιατί και ο κόσμος του ΠΑΟΚ το ήθελε πώς και πώς αυτό, για πρώτη φορά στην ιστορία να αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ, και ήμασταν τόσο κοντά και ήταν σίγουρα μια στιγμή που δεν μου έχει μείνει έτσι ωραία.
0: Και εκεί, κόντρα, τα μπιφ που λένε, γιατί είναι ένα διάστημα που είναι ο Ίβιτς και ο Άγγελος Αναστασιάδης. Είχες θέματα τότε?
1: Εντάξει, με τον κύριο Ίβιτς, ναι, είχαμε κάποια θέματα πάλι, που ξαναλέω είναι θέματα όχι αγωνιστικά.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ δεν έχω πρόβλημα οποιοςδήποτε προπονητής και οποιαδήποτε ομάδα να πει δεν σε ευολογίζει.
0: Τι δουλειά θα κάνεις?
1: Ναι, εγώ είμαι πρώτος που χαιρετάω και φεύγω. Δεν θα κάτσω να παρακαλέσω για οτιδήποτε. Είναι πιο πολύ θέμα συμπεριφοράς, αντιμετώπισης και μη σεβασμού. Με τον κύριο Αναστασιάδη δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Όχι, γιατί τη σεζόν που ήταν σαν προπονητής, ίσα-ίσα έπαιζα συνέχεια, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Όχι, κανένα πρόβλημα.
0: Ποια είναι η πιο ωραία στιγμή που βίωσε στο ποδόσφαιρο?
1: Η στιγμή να παίζω με την εθνική ομάδα σε παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή, ξανά να ξεκινήσω την καριέρα μου, δεν ανταλλάσσεται το αίσθημα να αγωνίζεσαι με την εθνική ομάδα, πόσο μάλλον σε ένα παγκόσμιο κύπελλο. Νομίζω δεν μπορώ να το βάλω πάνω από τίποτα συλλογικό.
0: Και η πιο άσχημη που σε έφτασε στα όρια των αντοχών σου και δοκίμασε τις αντιστάσεις και άσχημη, το χαρακτήρα σου?
1: Ναι, άσχημη είναι η περίοδος που σε μια ομάδα δεν υπολογίζεσαι, και δεν εννοώ να μην παίζεις πολύ. Όταν είσαι τελείως εκτός πλάνου και κάνεις μόνος προπόνηση, είναι πολύ άσχημο. Και δεύτερον, ένας τραυματισμός που είχα στην καριέρα μου μεγάλος, ευτυχώς δεν είχα άλλους ούτε μικρότερους, ο οποίος μ' άφησε για 6 μήνες περίπου εκτός, είχα σπάσει το πόδι μου. Τότε σε μια κατάσταση πολύ καλή και ονειζόμουν στην Ισπανία. Ήταν σε ένα σημείο της καριέρας μου που ιδανικά θα ήθελα να μην συμβεί.
0: Σε ατσάλωναν, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν σε τσάντζαν, σου έδιναν παραπάνω κίνητρο. Δηλαδή υπάρχουν μερικά συγκεκριμένες εκφράσεις. Δηλαδή τα παιδιά του Τζίγκερ, το πάλι ο Τζιόλι στην Εθνική και Τζιόλι που ήταν στην Ξάνθη του Πανού, σε χαρίζουμε, δεν σε υπολογίζουμε.
1: Εκ του αποτελέσματος σίγουρα με ατσάλωσαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σίγουρα. Με στεναχωρούσαν στην αρχή, νομίζω πιο πολύ, γιατί ειδικά την περίοδο του Παναθηναϊκού δεν πάβει να με ένα παιδί 23 χρονών. 24, δηλαδή, να υπάρχει ένα τέτοιο κάπως μένος εναντίον ενός τέτοιου παιδιού είναι λίγο τρελό.
0: Αδικαιολόγητο.
1: Τρελό είναι. Δηλαδή, αν το σκεφτείς τώρα, είναι τρελό. Αλλά νομίζω ότι κάποια πράγματα υποκινούνται και από, τέλος πάντων, από κάποιες άλλες καταστάσεις. Δεν μπορείς να αλλάξεις την άποψη του κόσμου. Θεωρώ ότι το έχω ξαναπεί στη συνέντευξη μου. Υπάρχει ένας κόσμος έξω που με εκτίμησε πολύ σαν προσωπικότητα και σαν ποδοσφαιριστή. Οι προπονητές, οι σύλλογοι που συνεργάστηκα και όλος ο περίγυρος ο καθαρά ποδοσφαιρικός, νομίζω ότι έχω τις καλύτερες σχέσεις και εντυπώσεις, θέλω να πιστεύω. Οπότε αυτό είναι που με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα.
0: Τι πουλάγες σε εισαγωγικά η λέξη, δηλαδή ο ποδοσφαιριστής Αλέξανδρος Τζιόλης, ο αμυντικός χαφ Αλέξανδρος, τι πουλάγε, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού του, που έκαναν τους προπονητές να τον θέλουν, να τον χρησιμοποιούν, έστω και αν υπήρξαν αυτές οι περιπετειώδεις φάσεις στην καριέρα σου, που έκαναν το Ρεχάγκελ να σε πάρει στο γύρο του 2008, το Σάντος στο Μουντιάλ του 10 και του 14, δεν σε πήρε το 12 στο γύρο.

0: του, έλεγες.
1: Ναι, ναι. Γιατί από μια περίοδος που δεν αγωνιζόμουν πολύ ναι. στο Μονακό. Νομίζω ότι ήμουν ένας ποδοσφαιριστής στη θέση που καταρχήν σαν χαρακτηριστικά, σωματικά, δυνατός, ψηλός, μπορούσα να κερδίσω μονομαχίες στο χώρο του κέντρου, καλός τεχνικά. Οπότε μια ομάδα που θα μπορούσε να παίξει ποδόσφαιρο ή μπορούσε να υπηρετήσει αυτό το πλάνο. Και κατά σε γενικό πλαίσιο, νομίζω ένας ποδοσφαιριστής που ήξερε τι θα πάρει από αυτόν, ενός επίπεδου και πάνω πάντα. Δύσκολα είχα μεταπτώσει στην απόδοσή μου. Και νομίζω οποιοδήποτε προπονητής θέλει να ξέρει ότι έχει ένα ποδοσφαιριστή που σήμερα του δώσει το 8, βρέξει χιονίσει. Σε δύσκολες συνθήκες, νομίζω ότι ήμουνα εκεί, δεν κοίταζα να αποφύγω δύσκολες καταστάσεις. Πάνω κάτω, νομίζω αυτά.
0: Εάν δεν είχες γεννηθεί στις 13 Φεβρουαρίου του 1985, αλλά έχεις γεννηθεί στις 13 Φεβρουαρίου του 2015, του 2025, τι διαφορετικό θα έκανες στη ζωή σου?
1: Ποδοσφαιρικά σαν
0: ποδοσφαιρικά, ποδοσφαιρικά. Ναι, ποδοσφαιρικά.
1: Σαν επιλογές.
0: Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά υπάρχει στιγμή που λες ότι διαχειρίστηκες λάθος? Καλά, όλοι μας στη ζωή κάνουμε λάθος. Δηλαδή, είναι και η περιβοήτη ατάκα του Μπέρτο Μπρέχτ στις ιστορίες του κυρίου Κόινερ. Του λέει: καλημέρα κύριε Κόινερ, τι κάνετε? Λέει: πολύ καλά, ετοιμάζω το επόμενο λάθος μου.
1: Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να έκανα πράγματα διαφορετικά. Νομίζω επιλογές καθαρά ομάδων και τα λοιπά είναι τι έχεις εκείνη τη στιγμή μπροστά σου, ποιο θεωρείς πιο συμφέρον για σένα και ανάλογα πράττεις. Οπότε τις εκάστοτε στιγμές νομίζω ότι έπρατα σωστά. Πήγαινα σε ομάδες ή επέλεγα ομάδες που έβλεπα ότι με ήθελαν, που είναι πολύ σημαντικό για έναν ποδοσφαιριστή. Δεν νομίζω να άλλαζα κάτι.
0: Όταν πήραμε το Euro, ίσως στο Πανιούνιο. Σωστά. Το 2004.
1: Ναι, στο Πανιούνιο.
0: Ίσως στο Πανιούνιο. Τι σου έκανε εντύπωση τότε?
1: Από τα παιδιά που το κατέκτησαν.
0: Ναι, από τα παιδιά που το κατέκτησαν. Ναι. Δηλαδή.
1: Ό,τι έκανε και σε εμάς σε όλους
0: τους ανθρώπους. Ο τρίαμος και ναι. Το έπος είναι δεδομένα.
1: Ναι. Ό,τι έκανε. Εντάξει, ήμουν ένα παιδί 19 χρονών. Θυμάμαι, έβλεπα τα παιχνίδια τότε, ήταν και καλοκαίρι, διακοπές. Ήμουν στην Κατερίνη, σε καφετέρειες κτλ. Η ομάδα. Τρομερή ομάδα. Γιατί μετέπειτα.
0: Έπαιξες μαζί με κάποιους
1: παίκτες. Μπήκα σιγά-σιγά στο κλίμα της ομάδας. Είδα όλα αυτά τα παιδιά. Κατάφεραν κάτι φοβερό. Συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό έχει. Είναι το δέσιμο μιας ομάδας, γιατί αυτά τα παιδιά ήταν πραγματικά ομάδα μες στο γήπεδο και καλοί ποδοσφαιριστές, μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό, δηλαδή η ένωση μεταξύ τους, το πολύ καλό κλίμα που υπήρχε και αφού πήγα μετά στην ομάδα, σίγουρα και οι επιτυχίες δένουν τις ομάδες, οπότε ήταν απόρρια και τα επόμενα χρόνια πάνω κάτω πήγε έτσι, γιατί η ομάδα είχε αυτή τον αέρα, την άβρα της κατάκτησης.
0: Από τις τρεις διοργανώσεις μεγάλες, δηλαδή το Euro του 2008. Το Μουντιάλ του 10 και το Μουντιάλ του 14. Τώρα που έχουν περάσει και μερικά χρόνια και αν πεις δεν έχει σημασία ότι έχουν περάσει μερικά χρόνια. Σε ποια από αυτές τις τρεις διοργανώσεις που ζουν παρόν πιστεύεις ότι χάσαμε ευκαιρία? Όχι, θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει την υπέρβαση τροποντινά.
1: Σίγουρα,
0: σίγουρα
1: το Μουντιάλ του 14. Η ομάδα ήταν τότε πολύ καλή, αν και δεν αγωνίστηκα εγώ σε αυτό το Μουντιάλ. Ατομικά, καθαρά. Ατομικά, για μένα ήταν του 2010 πιο. Ήμουνα πιο πολύ involved ναι. σε αυτό, πιο πολύ συμμετείχα τα λοιπά. Αλλά η ομάδα του 2014 και η ευκαιρία να κάνει ακόμα ένα βήμα παραπάνω σε αυτή τη διοργάνωση ήταν εκεί. Καλή ομάδα, πολύ κοντά στο να αποκριθούμε στο επόμενο παιχνίδι. Εκεί ήταν μια μεγάλη ευκαιρία σίγουρα να ξεχωρίσει.
0: Όχι στα. Σώνει και καλά στα 6 χρόνια που έχουν περάσει από τότε που αποσύρθηκες, αλλά από τότε που ήσουν στα ντουζένια σου. Μέχρι τώρα τι. Τι έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο?
1: Νομίζω καταρχήν γενικά το ποδόσφαιρο εξελίσθηκε ραγδαία. Δηλαδή, λίγο να μείνεις πίσω, τώρα το βλέπω και την πλευρά του προπονητή. Ειδικά τακτικά, πλέον όλοι οι προπονητές, ειδικά στο εξωτερικό, είναι δύσκολο να βρεις προπονητή όχι υψηλού επίπεδου. Νομίζω ότι στη γενιά μου ακόμα δεν είχε μπει τόσο πολύ γενικά και η τεχνολογία μέσα στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι έως ένα σημείο παίζαμε ό,τι ξέραμε, ενώ τώρα νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές έχουν πολύ περισσότερη πληροφόρηση, πολύ βοήθεια από τα προπονητικά επιτελεία, από ναι. επιτελεία γενικά που περιτριγίζουν την ομάδα. Έχει γίνει πολύ πιο specific, πιο στη λεπτομέρεια, όσο πάει και εξελίσσεται. Όσο πάει και εξελίσσεται.
0: Γιατί από το 2014 και πέρα ήσουν σε εκείνη τη γενιά και σε εκείνη την ομάδα που έπαιξε για τελευταία φορά σε μια μεγάλη διοργάνωση, γιατί αποτύχαμε από εκεί πέρα? Με διάφορους τρόπους, με διάφορους προπονητές.
1: Εντάξει, αυτή η κουβέντα σίγουρα δεν γίνεται έτσι στο πόδι.
0: Ναι.
1: Νομίζω λάθος επιλογές της διοίκησης της εκάστοτε από τώρα ποιοι ήταν και τα λοιπά, ούτε καλά-καλά θυμάμαι. Επιλογές σε προπονητές, και αυτό πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάμε, η επιτυχία του Euro ήρθε, μεγάλο ρόλο έπαιξε ο κύριος Ζεχάγκελ και μετά ο κύριος Σάντος παρέλαβε μια ομάδα και μια γενιά ποδοσφαιριστών που τη συνέχισε με πάρα πολύ καλό τρόπο. Η μετάβαση, η επιλογή των προπονητών κυρίως, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο ο προπονητής, δεν ήταν ενδεδειγμένη και δυστυχώς ότι φτιάχνετε δύσκολα, εύκολα γκρεμίζεται. Αποδείχτηκε.
0: Εάν ήσουν προπονητής και είχες μεγάλο μπάτζετ, απεριόριστο, από όλους αυτούς που έπαιξες, ποιον θα ήθελες ή σαν ποιον από αυτούς που έπαιξες μαζί θα ήθελες να τον έχεις παίκτη? Όχι σαν και καλά για τον μπαλαδόρος και παιχτάρα, αλλά ίσως γιατί και με την
1: τώρα
0: προσωπικότητα.
1: Τι να σου πω,
0: έχεις πει για τον Πιζάρο σε μια συνέντευξη.
1: Ναι, εντάξει, ήταν ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ναι, υψηλού επίπεδου. Τότε σε εκείνη την ομάδα υπήρχε ο Ντιέγκο της Βέρντερ. Ναι. Μετά βγήκε ο Ζιλ που έπαιξε σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο στη Ρεάλ Μαδρίτης και τα λοιπά στην Άρσεναλ. Ήταν πολύ σπουδαίοι παίχτες. Τώρα να ξεχωρίσω, να σου πω την αλήθεια, δεν μου έρχεται έτσι εύκολο στο μυαλό να πω ότι θα έπαιρνα αυτόν, γιατί πολύ καλούς ποδοσφαιριστές μπορείς να βρεις. Ίσως να ψάχνα κάποιον που πραγματικά ήταν ή team player ή με την προσωπικότητά του θα δίνε πολλά περισσότερα πράγματα από το καθαρά αγωνιστικό, που θα ενέπνεε και όλη την ομάδα, νομίζω. Θα ψάχνα ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή.
0: Υπάρχει αντίπαλος που να σε ζόρισε? Όλους προφανώς τους ποδοσφαιριστές κάποιος κάπου κάποτε τους ζόρισε.
1: Σίγουρα πολλοί θα έχουν περάσει. Επειδή όμως δεν είναι ένα άθλημα που θα παίξει ένας εναντίον ενός, δεν μπορώ να πω ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής τα λοιπά είτε με έφερε τόσο δύσκολη θέση. Το έχω ξαναπεί σε μια συνέντευξή μου. Θυμάμαι μια φορά είχαμε παίξει με τον Παναθηναϊκό, ήμουν τότε, εναντίον της Λαντς σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και έπαιζε στο κέντρο ένας ποδοσφαιριστής.
0: Ο Κεϊτά.
1: Ναι, ναι. Το θυμάμαι, δηλαδή ακόμα μου έχει
0: μείνει.
1: Φαντάζομαι.
0: Το έχω διαβάσει.
1: Το έχω πει και πάντα μου έχει μείνει, δεν ξέρω ποιο λόγο. Που παίξαμε και το παιχνίδι και τελειώνει το παιχνίδι και λέω, τι παιχταράς είναι αυτός? Δηλαδή δεν μπορούσα να του πάρω την μπάλα σε όλο το παιχνίδι ή πάλευα. Δεν ξέρω, έδωσα το καλύτερο με αυτό και είτε τον πίεζα είτε όχι, δεν τον ένοιαζε. Και μετά από αυτό, δηλαδή, όντως η καριέρα του ήταν τρελή μετά που πήγε στη Σεβίλη, πήγε στην Μπαρτσελώνα. Δηλαδή, αποδείχθηκε ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Εάν δεν υπήρχε ποδόσφαιρο και αν δεν είχες ταλέντο και δεν σε έπιαναν τα ραντάρ και οτιδήποτε άλλο, τι θα είχες κάνει στη ζωή σου?
1: Τι θα είχα κάνει?
0: Αυτό που λένε η κουβέντα, βλέπεις ένα παιδάκι και του λες τι θες να γίνεις αγόρι μου όταν μεγαλώσεις, τι θα του απαντούσες?
1: Κοίταξε, όσο θυμάμαι τότε τις σκέψεις μου και τις ανησυχίες μου, αν θα ήθελα να ασχοληθώ κάτι πάλι με τον αθλητισμό, ιδανικά.
0: Σε είδα και πιάνε μια ρακέτα του τένις εδώ και έκανες και μια κίνηση.
1: Είμαι φαν.
0: Προηγουμένως εδώ στο μαγαζί.
1: Φαν, είναι ένα από τα αθλήματα που ίσως θα ήθελα να ακολουθήσω. Σταματώντας το ποδόσφαιρο, ανοίγω μια παρένθεση. Ασχολήθηκα με το τένις σοβαρά, δηλαδή τα επόμενα, ήδη και ακόμα έτσι παίζω. Πολύ ωραίο άθλημα.
0: Με τον Τζέρτα έχει παίξει, παίζει και στο
1: Τζέρτα. Όχι, ακόμα δεν έχουμε παίξει. Θα το προκαλέσω μάλλον σε ένα παιχνίδι. Και με βοήθησε και πάρα πολύ μετά το ποδόσφαιρο. Ήταν πολύ καλή μετάβαση μετά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Κατά τα άλλα, αν δεν ασχολούμαι με τον αθλητισμό, πάντα μου άρεσε έτσι να ασχοληθώ, ίσως σαν ένας μάνατζερ ξενοδοχειακών.
0: Έχεις ασχοληθεί με αυτό ή όχι?
1: Είμαι ιδιοκτήτης ξενοδοχείου.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Αλλά αυτό έγινε
0: στην Κατερίνη.
1: Είμαι ιδιοκτήτης ξενοδοχείου. Αυτό έγινε μετέπειτα. Αλλά θυμάμαι τον εαυτό μου ακόμα και πιο νωρίς, σε αυτή την ηλικία, ας πούμε, και των 17, που είσαι ακόμα στο σχολείο και λες, αν δεν ασχοληθώ με το πόσο τι θα γίνει, να σκεφτόμουν έτσι να θα ήθελα να διαχειρίζομαι ξενοδοχείο.
0: Ασχολήθηκες με άλλο σπορ προτού κατασταλάξεις στο ποδόσφαιρο?
1: Σε εκείνη την ηλικία και μπάσκετ έπαιζα και βόλεϊ. Ναι, έπαιζα στα σχολεία εκεί, ναι, ασχολιόμουν.
0: Όταν πήγες στη Σιένα, ήταν ο Ζήσης εκεί.
1: Ναι, τότε ήταν ο Νίκος. Ναι. Είχαμε την ίδια περίοδο. Ναι. Ο Νίκος ήταν πιο μεγάλο διάστημα εκεί. Εγώ ήμουν μόνο 6 μήνες. Κάναμε και παρέα με τον Νίκο. Εντάξει, σπουδαίο παιδί και αυτός μεγάλη καριέρα. Και σαν χαρακτήρας.
0: Βέβαια. Τι σε έμαθε το ποδόσφαιρο? Δηλαδή τώρα στο τέλος ημέρας που τώρα πια είσαι προπονητής, είσαι μαζί με τον Χρήστο τον Κόντι. Εδώ στο Ηράκλειο θα ανοίξουμε το κεφάλαιο, θα είναι ο επίλογός μας Όφη. Πρέπει να. Οικογένεια έχεις?
1: Προλίγο ενημερών είμαι πατέρας
0: ενός
1: παιδιού.
0: Μπράβο,
1: και
0: εντάξει, είναι
1: πολλές στιγμές και περιόδους.
0: Ωραία.
1: Εννοείται.
0: Τι σε έμαθε το ποδόσφαιρο που λένε, δεν το έχω ακούσει, εγώ δεν είμαι εξαθλητής, αλλά λένε ότι Ξέρεις, και κυρίως τα ομαδικά σπορ, ότι

0: σε οριμάζουν νωρίτερα, σου... σε κάνουν να μπαίνεις από την αρχή στον ανταγωνισμό και στην πίεση.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι, δηλαδή, και το παιδί μου θα ήθελα να νοήσω από το βάλω στον αθλητισμό. Νομίζω ότι αποκτάς
0: ναι, μπράβο, τώρα
1: πολλά πράγματα.
0: Λίγες μέρες, Θεσσαλονίκη πάνω από...

0: μένεις, να βελτιώνεσαι, να μην απογοητεύεσαι. Όλα αυτά πρέπει να τα περάσεις για να παίξεις, να αγωνιστείς σε υψηλό επίπεδο. Και αυτό που πάντα λέω είναι ότι ένας αθλητής, είτε είναι ποδοσφαιριστής, είτε από άλλο άθλημα, για να έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα, να κάνει μια αξιόλογη καριέρα, θεωρώ ότι η δύναμη του μυαλού του είναι αυτή που του έχει δώσει αυτό το... τη δυνατότητα, και αυτή έχει έπαιξε το μεγαλύτερο ρόλο. Γιατί τεχνικά, τακτικά, σίγουρα υπήρχαν και άλλα παιδιά στην ηλικία του που ήταν ταλαντούχα, και άλλοι ήταν καλοί μπασκετμπολίστες, και άλλοι ήταν καλοί ποδοσφαιριστές, και άλλοι ήταν καλοί ταινίστες. Το πώς αντιμετωπίζεις τις δύσκολες καταστάσεις που έρχονται μπροστά σου είναι το κλειδί για να πετύχεις.
1: Ακριβώς πριν από τρεις μήνες, 29 Οκτωβρίου, ανακοινώθηκε από τον Όφη η αλλαγή, συνεπώς και η έλευση η δική σου μαζί με τον Χρήστο τον Κώτη και τον Διονύση τον Κιώτη. Τώρα παρεμπιπτόντως, η παρέα είναι πολύ ποδοσφαιρική, έτσι, και δεν
0: ναι,
1: είναι το
0: είμαστε ένα team.
1: Δηλαδή, θα ήθελα να είμαι σε μια, σε μια αποστολή που θα κάθεστε να κουβεντιάζετε ποδοσφαιρικά.
0: Είναι, εντάξει, παιδιά που έχουν παίξει και σε υψηλό επίπεδο, τώρα ακολουθούμε την πορεία της προπονητικής. Ναι, έχει ενδιαφέρον.
1: Είχες παρτίδες με την Κρήτη πιο μπροστά?
0: Όχι ιδιαίτερες. Όχι ιδιαίτερες. Παρτίδες με την έννοια να έχω ανθρώπους να έρχομαι εδώ.
1: Μόνο διακοπές.
0: Διακοπές έχω έρθει. Διακοπές έχω έρθει, ναι.
1: Από τον Όφη είχες κάποια εικόνα όσο έπαιξες με τον Παναθηναϊκό, με τον Πανιόνιο, με τον ΠΑΟΚ? Δεν σου είχε μείνει κάτι όταν κατεβήκατε εδώ για να λάβετε την τεχνική ηγεσία και να μπήκες? Καλά, στο Γεντικουλέ, το Όφη δεν παίζει στο Γεντικουλέ. Παίζει στο Πατρίτη όλα.
0: Εντάξει, έχω παίξει στο Γεντικουλέ. Έχω δει τη. Εννοείται, έχω ζήσει σαν ποδοσφαιριστής και τον κόσμο του Όφη, έχω παίξει αντίπαλος. Ξέραμε που ήρθαμε και ξέρω που ήρθα. Αυτό που τα τελευταία χρόνια έχει περάσει προς τα έξω, και αυτή είναι και η πραγματικότητα, είναι γενικά ότι η ομάδα είναι ένας υγιής σύλλογος στην Ελλάδα, αρκετά ποδοσφαιρικός, να το πω, με ανθρώπους και στελέχη που αντιλαμβάνονται το ποδόσφαιρο με ήθος. Και εντάξει, επειδή για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι και πάρα πολλά αυτοί οι σύλλογοι στην Ελλάδα. Mm. Εντάξει, είναι σίγουρα από τους σύλλογους που θα ήθελες να εργαστείς, να είσαι μέρος ενός project, μιας διαδικασίας, και νομίζω ότι όλοι είμαστε χαρούμενοι που τελευταίους δύο μήνες.
1: Εντάξει, σκέφτομαι τώρα ότι όλες οι ομάδες που έπαιξε στην Ελλάδα είναι 100 χρονές. Δηλαδή, Παναθηναϊκός, ο Πανιόνιος, ο ΠΑΟΚ φέτος.
0: Και Όφη. Ναι, σαν...
1: Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να ενσωματωθεί στην κριτική κουλτούρα, δεν είναι το ποδόσφαιρο.
0: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Από τις τόσες ενσωματώσεις που έχω κάνει σε διάφορα μέρη του πλανήτη, νομίζω ότι να είσαι στην Κρήτη δεν είναι το δύσκολο αυτό. Εύκολο, εύκολο.
1: Με τον Κόντι πώς κολλήσατε τον Χρήστο? Καταρχήν παίξατε στον Πανιόνιο μαζί, συμπαίχτες. Καλά θυμάμαι.
0: Συμπαίχτες, εγώ πιτσιρικάς τότε, ίσως πιο μεγάλο στον Πανιόνιο. Μετά, όταν πήγα στο ΑΠΟΕΛ σαν ποδοσφαιριστής, ο Χρήστος τότε σταμάτησε την καριέρα του, ήταν σαν βοηθός προπονητή του κ. Γιοβάνοβιτς. Και μετά εκεί την περίοδο που εγώ σταμάτησα το ποδόσφαιρο και κυρίως την περίοδο της καραντίνας και ήρθαμε πιο κοντά, μιλούσαμε για πράγματα της προπονητικής, σκέψεις, ιδέες κτλ. Οπότε είχαμε αναπτύξει ακόμα μια πιο στενότερη σχέση. Και όταν αποφάσισε και ο Χρήστος να πάει στο Βόλο πριν δύο χρόνια, μου ζητήθηκε να πάω μαζί του σαν συνεργάτης, εννοείται με χαρά μου, και για μένα ήταν η πρώτη γεύση από την προπονητική. Και έως τώρα και εννοείται η συνεργασία μας είναι άψογη. Και,
1: και μετά έχετε δύο θητείες μαζί στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Σας ενώνει ένα κύπελο Ελλάδας.
0: Ακριβώς.
1: Σωστό, το 24. Και, δηλαδή μεταξύ Βιτόρια και Μπενίτεθ. Και τώρα εδώ στον Όφη. Θυμάμαι την άλλη φορά μου είχες πει, από τότε πέρασαν 6 χρόνια, αλλά τότε ουσιαστικά αυτό ήταν θα. Τώρα είναι όμως, έχει γίνει. Είναι μια πραγματικότητα ότι εργάζεσαι ως προπονητής, ότι είσαι προπονητής. Και έχω δύο σκέλη σε αυτή την ερώτηση. Το ένα είναι ότι έβλεπες, όντας ακόμη ποδοσφαιριστής, και επειδή ίσως το επιβάλλει και η θέση, έβλεπες προπονητικά τα μάτς?
0: Αυτό το έκανα από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, πολύ μικρή ηλικία. Θυμάμαι τον εαυτό μου, όποτε έπρεπε ποδόσφαιρο, δεν μπορούσα να δω παιχνίδια που ήταν ή άτακτα ή άναρχα. Ακόμα κι αν ήταν για το μάτι.
1: Ωραία.
0: Με πολλά γκολ κτλ. Δεν θα κάτσω να δω ένα τέτοιο παιχνίδι. Ακόμα και τώρα δεν θα κάτσω να δω ένα παιχνίδι που μπορεί να ανοίξει 3-2 και να είναι. Πάντα ψάχνω ομάδες που ξέρω ότι ο προπονητής έχει κάποια πράγματα να δείξει τακτικά. Και όντας ακόμα ποδοσφαιριστής, θυμάμαι, έβλεπα πάντα τέτοια παιχνίδια και έβλεπα με τι συστήματα αγωνίζεται η μία ομάδα, πώς παίζει ένα, τι κάνει η τάδε ομάδα. Πάντα με ιντρίγκαρε αυτή να το βλέπω έτσι το παιχνίδι.
1: Και το δεύτερο σκέλος της ερώτησης είναι από τι θα εξαρτηθεί και από τι θα κριθεί το να πάρεις μια μεγάλη απόφαση και να φύγεις, ξέρω εγώ, αύριο μεθαύριο,

0: χρόνο σε δύο χρόνια από το πλάι του Χρήστου του Κόντι και να κάνει όλο καριέρα. Το λέω αυτό για στο δικό μου το μυαλό, βρίσκεται πάντα το Δημήτρη του. Ήταν 13 χρόνια δίπλα στον Ομπράντοβιτ. Ξαφνικά έφυγε και εδώ και 12 χρόνια είναι.
1: Ναι. Τώρα τι μπορεί να είναι αυτό, πραγματικά δεν μπορώ να σου πω. Μπορεί να είναι το timing, μπορεί να νιώσω εγώ έτοιμο. Ναι. Μπορεί να είναι συνθήκες. Ποτέ δεν ξέρει πότε θα μπορεί να είναι αυτή η στιγμή. Προς το παρόν, απολαμβάνω που είμαι στα συνεργάτη του Χρήστου. Έχω να πάρω. Μπήκα σταδιακά στην προπονητική και επειδή είναι ένα δύσκολο επάγγελμα που πρέπει να διαχειρίζεται πολλά πράγματα, πολλές καταστάσεις.
0: Συναισθήματα, ψυχές.
1: Ναι, ναι. Καλό είναι να είσαι όσο πιο πολύ προετοιμασμένος γι' αυτό. Ο χώρος δεν είναι εύκολος. Οι ευκαιρίες, οι συνθήκες δεν είναι πάντα οι καλύτερες. Οπότε όταν θα ασχοληθείς με αυτό, καλό είναι να είσαι όσο πιο καλά προετοιμασμένος γίνεται. Και σε αυτή τη διαδικασία βρίσκομαι αυτή την περίοδο.
0: Αν έβλεπες τον Όφη απ' έξω και επειδή έχεις ποδοσφαιρική ματιά και κόβει και το μάτι σου και κόβει και το νιονιό σου, τι θα σου άρεσε σε αυτό που έχετε πλάσει αυτή τη στιγμή και τι δεν θα σου άρεσε?
1: Καταρχήν, επειδή βρισκόμαστε μόνο δύο μήνες στην ομάδα, εντάξει, θαύματα δεν γίνονται. Κοιτάμε να βελτιώσουμε την ομάδα, μια κατάσταση που παραλάβαμε. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει κάποια βήματα προς το καλό, όμως τα περιθώρια βελτίωσης είναι πολύ μεγάλα. Έτσι θεωρούμε και σαν προπονητικό staff. Οι συνθήκες είναι καλές. Πρέπει όλοι, ενώ από τους ποδοσφαιριστές, το staff και όσοι εργάζονται σε αυτό το σύλλογο, να έχουν φιλοδοξία, και, δηλαδή το προπονητικό staff, οι παίχτες, όλοι, γιατί χωρίς φιλοδοξία δεν υπάρχει βελτίωση και είναι προαπαιτούμενο αυτό, αναγκαίο. Και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε το αδύνατο δυνατόν αυτός ο σύλλογος όλο όσο και πάει να βελτιώνεται. Για να είναι και χαρούμενος ο κόσμος που ακολουθεί την ομάδα, είναι κοντά της και ζει για αυτήν.
0: Προφανώς όμως είναι ευχάριστο, δηλαδή ως εργασιακή συνθήκη αυτή τη στιγμή, μιλάμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή η εκπομπή θα παίξει 29 Ιανουαρίου, εμείς μιλάμε 22 Ιανουαρίου, πρωτοί που δεχτείτε τον Πανετολικό και μετά το μάτι στην Τούμπα. Το γεγονός της πολύ μεγάλη νίκης επί της ΑΕΚ και της πρόκρισης στα ημιτελικά του Κυπέλλου, γιατί θα έχει αυτή τη στιγμή ο Όφη την ευκαιρία να παίξει μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο τρεις τελικούς. Δηλαδή δύο τελικούς Κυπέλλου και τον τελικό του Σούπερ Καπ που παίξατε.
1: Σπουδαία ευκαιρία. Έχουμε ένα ημιτελικό με το Λεβαδιακό που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εδώ και δύο χρόνια, ουσιαστικά 1,5 χρόνο, παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο και δικαίως είναι εκεί που είναι. Θα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος ημιτελικός. Όμως είναι μια σπουδαία ευκαιρία, όπως είπες. Θα πρέπει να είμαστε στο υψηλότερο επίπεδο απόδοσης που μπορούμε. Συγχρόνως όμως, η ομάδα δεν βρίσκεται σε καλή βαθμολογική θέση και στο πρωτάθλημα. Οπότε δεν πρέπει να αφήσουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Σίγουρα αυτή τη στιγμή η σκέψη του αγωνιστή σε ένα τελικό κυπέλλου ξανά είναι λίγο παραπάνω σε ιντριγκάρι και σου δίνει λίγο το ότι εκεί πρέπει να δώσει λίγο παραπάνω βάση. Όμως, ξαναλέω, μην ξεχνάμε ότι η ομάδα δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια θέση άνετη στο βαθμολογικό πίνακα που να αφήσει κάποιο παιχνίδι να περάσει χωρίς να δώσει την δέοντα σημασία.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο must αυτή τη στιγμή ποδοσφαιρικά, προπονητικά, τακτικά για τον Όφη?
1: Από ποια άποψη το λες?
0: Ακόμη και σε επίπεδο σταθερότητα στην απόδοσή του ή μετουσίωση των ευκαιριών σε γκολ. Σε ποιο πράγμα δουλεύετε, δηλαδή?
1: Καταρχήν, επειδή ήρθαμε στην ομάδα και.
0: Ναι, και επειδή αυτό είναι μια συνθήκη, βέβαια.
1: Ας πούμε, να πω λίγο λεπτομερώς ότι η ομάδα δεχόταν αρκετά γκολ. Αμυντικά ήταν λίγο ευάλωτη η λειτουργία της γενικά. Προσπαθήσαμε και να ισορροπήσουμε το αμυντικό κομμάτι που έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και με κάποια αλλαγή σχηματισμού. Αλλά συγχρόνως, επειδή και ο coach είναι ένας προπονητής που θέλει να παίζει επιθετικό, θελκτικό ποδόσφαιρο, πρέπει αυτό να το κάνεις πλέον να είναι και θελκτικό και να πετυχαίνεις γκολ και να κερδίζεις παιχνίδια. Οπότε η βελτίωση έρχεται σε πολλούς τομείς. Δεν μπορείς να πεις ότι βελτιωνόμαστε εκεί και αφήνουμε αυτό στην άκρη. Συγχρόνως πρέπει να βελτιώνεις πολλά, πολλά πράγματα.
0: Όση ώρα μιλάς τώρα που σου δίνω πολύ μεγάλη προσοχή, προσπαθώ να. Νομίζω όχι. Έπαιξες με κανένα από τα παιδιά του Όφη στην ίδια ομάδα? Εναντίον σίγουρα. Ξέρω, με τον Λαμπρόπουλο, με τον Φούντο.
1: Ναι, με τον Λαμπρόπουλο, με τον Φούντο πρέπει να έχουμε κάποιες φορές στην εθνική κληθεί μαζί. Είχαν έρθει τα παιδιά στην εθνική 1-2 φορές, οπότε τους γνώριζα πριν έρθω.
0: Ναι, σωστά. Ο κόσμος του Όφη είναι δύσκολος, είναι απαιτητικός, είναι πιεστικός. Αυτό γίνεται όμως, έχει δύο αναγνώσεις. Από τη μία είναι ομπρέλα, γιατί ξέρεις ότι είναι εκεί. Έστω και αν τώρα η μετάβαση στο Παγκρίδιο είναι ένα θέμα. Και από την άλλη, ξέρεις ότι δεν συγχωρούν εύκολα.

0: Ναι, εντάξει, η πίεση του κόσμου είναι εκεί. Πρέπει να υπάρχει πίεση για μένα στον αθλητή. Αλλιώς δεν αγγίζει και τα όρια σου. Σε οθεί αυτή η πίεση η εξωγενής να βελτιωθείς και προπονητικά μιλάω και ο κάθε ποδοσφαιριστής. Δεν μπορείς να εφησυχάζεσαι. Σε μια ομάδα χωρίς κόσμο μπορεί να είναι πιο εύκολο
1: ναι,
0: αυτό.
1: ναι.
0: Ο κόσμος σε αναγκάζει να βελτιώνεσαι. Για μένα πάντα ήταν κινητήριος δύναμη η πίεση του κόσμου. Και όσοι είναι σε αυτό το σύλλογο πρέπει να ζουν με αυτό. Πρέπει να το κάνουν κτήμα τους και να χαίρονται με αυτό, γιατί μόνο έτσι θα έρχουν επιτυχίες συλλογικές.
1: Με τον κύριο Μπούση έχετε πιάσει καθόλου κουβέντα?
0: Ναι, έχει τύχει, εννοείται, 2-3 φορές να το δούμε από κοντά. Όταν βρίσκεται στην Ελλάδα, είναι κοντά στην ομάδα, κοντά και σε εμάς στο προπονητικό και στους ποδοσφαιριστές. Ένας ωραίος κύριος, νομίζω ευχάριστος, όσο έτυχε να συνασταθώ. Ναι. Νομίζω τα καλύτερα λόγια και ακούω και έχω αντιμετωπίσει.
1: Τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, εάν υπήρχαν δύο Διόλυδες, ο ένας ήταν ο ποδοσφαιριστής, καλή ώρα, και ο άλλος καθόταν εδώ και ήταν το είδωλό του, ας πούμε, και γινόταν η συνέντευξη ανάμεσά σας, τι θα ρωτούσες εσύ τον Διόλυ, υποδιόμενο στο δημοσιογράφο?
0: Ωραία αυτή η ερώτηση.
1: Δύσκολη ερώτηση.
0: Δύσκολη, ναι. Πρέπει να το σκεφτώ τι θα το ρωτούσα. Πολύ
1: που δεν
0: ερώτηση.
1: Σε έχουν ρωτήσει ποτέ, ξέρω εγώ, μπορεί να υπάρχει κάτι που... Μόνο ότι δεν ήσουν Μαϊντανός, δεν έχει τόσες πολλές συνεδρίες.
0: Ναι, δεν μίλουσα πολύ.
1: Με έχεις τιμήσει γιατί είναι η δεύτερη πολύ ωραία,
0: ναι,
1: μεγάλη
0: εντάξει, τώρα ίσως πιο εύκολα. Νομίζω ότι όταν ήμουν ειδικά μέσα στα πράγματα,
1: ναι,
0: θεωρούσα πάντα ότι
1: η δουλειά είναι άλλη.
0: Η δουλειά είναι άλλη.
1: Εντάξει.
0: Δεν,
1: σωστό.
0: Δεν το είχα. Δεν μου άρεσε βασικά. Θεωρούσα άλλα σημαντικά πράγματα. Ωραία, δεν μπορώ να σκεφτώ πραγματικά. Πρέπει να τώρα να δώσω λίγο χρόνο. Είναι λίγο δύσκολο.
1: Σωστά, είναι κάβα για την επόμενη συνέντευξη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Χαρά μου που ήμουν εδώ
1: και
0: για την κουβέντα.
1: Και δική μας. Και χαρά και δική μου προσωπικά και χαρά και της εκπομπής του Box Out. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Αλέξανδρος Διόλυς. Αυτό ήταν το 14ο Box Out της εφετινής σεζόν. Ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Να πάνε όλα καλά,
0: ευχαριστώ,
1: Αλέξανδρε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο,

0: Ίσομαι να δούμε. Εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό, το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
8: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Θα ήθελα...
13: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
12: Χωρίς.
13: Χωρίς, της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όταν κλείνουν οι πόρτες των νοσοκομείων και σβήνουν τα φώτα των καμερών, μένουν οι γιατροί με λιγότερους ανθρώπους.

0: λιγότερα μέσα και περισσότερη βέβαια ευθύνη. Απόψε δεν θα ρωτήσουμε αν υπάρχουν προβλήματα. Θα ρωτήσουμε πόσο κοντά είμαστε στο όριο. Φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην τηλεόραση Κρέτα τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξανδρο Πατριανάκου. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά κιόλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση.
0: Χρόνια πολλά.
1: Αν υπάρχουν προβλήματα στην υγεία, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα. Ποτέ δεν πρόκειται να λυθούν. Πάντα θα προκύπτουν κάποια θέματα. Αν βρισκόμαστε κοντά, είμαστε πολύ κοντά στο ότι χρειαζόμαστε πολύ προσοχή ώστε να διαφυλάξουμε και να βελτιώσουμε το σύστημα υγείας μας.
0: Εγώ θα ξεκινήσω με το εξής ερώτημα. Εάν η υγεία ήταν ασθενής, θα έμπαινε στο χειρουργείο ή στη μονάδα εντατικής θεραπείας?
1: Καταρχήν θα έμπαινε στο να γίνει η διάγνωση, ποια είναι τα προβλήματά της, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Και εν συνεχεία για λίγο θα τη βάζαμε μέσα στην κλινική και θα ειδοποιούσαμε τη μονάδα.
0: Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα? Δεν έχουμε εντοπίσει τα βασικά προβλήματα στον χώρο της υγείας? Τα έχουμε εντοπίσει, αλλά δεν υπάρχει ίσως η πολιτική βούληση προκειμένου να λυθούν?
1: Να το βάλουμε λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρω, η πολιτική βούληση, νομίζω ότι ο καθένας ενδιαφέρεται να βελτιωθεί το σύστημα υγείας. Κανείς δεν είναι αυτός ο οποίος θα πει ότι δεν θέλω να βελτιώσω το σύστημα υγείας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση είναι εκεί που κολλάει το θέμα. Άκουγα τον Υπουργό πρόσφατα και στον προϋπολογισμό ότι διπλασιάστηκαν τα πόροι για την υγεία από 4,2 σε 8,1. Μα έχετε ακούσει εσείς τίποτα για την βελτίωση της πρωινής λειτουργίας των νοσοκομείων? Ακούμε μόνο για τα απογευματινά χειρουργεία, για το δικαίωμα που μας έδωσε να βγαίνουμε έξω, τους γιατρούς του ΕΣΥ. Έχετε ακούσει για βελτίωση συνθήκων εργασίας? Έχετε ακούσει για βελτίωση μισθών? Έχετε ακούσει για το μεγαλύτερο μπαμ το οποίο πρόκειται να σύντομα να σκάσει? Είναι νοσηλεύτες που δεν θα έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό? Δεν ακούω τέτοια πράγματα.
0: Θα τα αναλύσουμε, θα τα βάλουμε σε μία σειρά. Αν ένας πολίτης του Ηρακλείου συγκεκριμένα πάθει κάτι σοβαρό σήμερα το βράδυ, θα πρέπει, μπορεί να νιώθει ασφαλής και ότι θα αντιμετωπιστεί το ίδιο με έναν ασθενή ανεπτυγμένης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Καλύτερα θα αντιμετωπιστεί. Θα αντιμετωπιστεί καλύτερα. Φέρνω το παράδειγμα της Λεμού στην Αγγλία. Δεν την είδε καν ιατρός. Την είδε μόνο νοσηλευτής. Μην τα μηδενίζουμε όλα. Έχουμε ένα καλό σύστημα υγείας. Ακόμα λειτουργούμε. Ακόμα η πρόσβαση στο γιατρό είναι εύκολη. Η πρόσβαση στον εξειδικευμένο ιατρό είναι εύκολη. Είναι πιο εύκολη τουλάχιστον από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, δηλαδή το gatekeeping ευτυχώς το αποφύγαμε. Gatekeeping σημαίνει ότι αν δεν με παραπέμψει ο προσωπικός μου γιατρός, δεν μπορώ να πάω στο νοσοκομείο. Αυτά τα έχουμε παρακάμψει. Μην τα υποβαθμίζουμε όλα. Έχουμε ένα καλό σύστημα υγείας. Έχει τα προβλήματά του, έχει τα σοβαρά προβλήματά του. Αυτά οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και να το βελτιώσουμε, όχι να το χειροτερεύσουμε.
0: Υπάρχουν νοσοκομεία της Κρήτης τα οποία λειτουργούν κάτω από το όριο ασφαλείας και αναφέρομαι στην υποστελέχωση που επηρεάζει την καθημερινότητα ενός γιατρού?
1: Εάν εξαιρέσω τα δύο μεγάλα νοσοκομεία, σαφώς υπάρχει υποστελέχωση στα περιφερικότερα νοσοκομεία και υπάρχει και υποστελέχωση ανακλινική. Αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα και εκεί είναι το θέμα και εκεί είναι που εμείς εστιάζουμε, πώς θα γίνει πιο ελκυστικό το ΕΣΥ ώστε να στελεχωθούν, ώστε να ξαναρθούν οι ιατροί μέσα στο ΕΣΥ που τώρα φεύγουν.
0: Να μας απαντήσετε λίγο πόσες ώρες μπορεί να δουλεύει ένας γιατρός με ασφάλεια και πόσες ώρες δουλεύει στην πράξη, συνυπολογίζοντας και τις εφημερίες και την υποστελέχουσα. Την ξαναβάλω πάλι.
1: Εγώ θα σας πω ότι η ευρωπαϊκή οδηγία την οποία έχει υπογράψει και η Ελλάδα και που συνεχώς παίρνει αναβολές είναι 48 ώρες την εβδομάδα. Εάν υπολογίσετε 48 ώρες την εβδομάδα, το πενθήμερο 5735, το οποίο σημαίνει και μία εφημερία, η οποία να μείνει 24 ώρες.
0: Μάλιστα, ακολουθείτε αυτό στα νοσοκομεία της Κρήτης?
1: Όχι, σε κανένα νοσοκομείο της Ελλάδος. Σε κανένα νοσοκομείο της Ελλάδος. Δεν ακολουθείτε αυτό. Οι ειδικευόμενοι πολλές φορές ξεπερνάνε τις 70 και 80 ώρες. Η υπερεφημέρευση και η υπερεργασία είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν.

0: ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν μέσα από την υπερεφημέρευση, όπως τονίσατε και εσείς πριν από λίγα δευτερόλεπτα.
1: Το να συμβούν λάθη. Το να συμβούν λάθη, το οποίο θα προφυλασσόμαστε έτσι, γιατί πάντα υπάρχει και μια επίβλεψη, υπάρχει και μια συνεργασία, υπάρχει, αλλά είναι δυνατόν όταν ο άλλος είναι κουρασμένος και εσείς στη δουλειά σας, αν είστε κουρασμένος, θα κάνετε σαβδάμ. Δεν θα έχετε την οξύνια την οποία έχετε αν είστε το πρωί ξεκούραστος και μπορέσετε να λειτουργήσετε.
0: Στις οχλήσεις προς το Υπουργείο Υγείας, θέτοντας αυτά τα πολύ σοβαρά ζητήματα, τι απαντήσεις παίρνετε?
1: Οι απαντήσεις είναι ότι παίρνουμε συνεχώς αναβολή, συνεχίστε να δουλεύετε και θα δούμε τι θα γίνει. Μέχρι να υπάρξει η πλήρη στελέχωση, που δεν θα υπάρξει ποτέ.
0: Σας καλύπτουν αυτές οι απαντήσεις?
1: Όχι. Σαφέστατα όχι. Διότι καταρχήν οι πιο πολλοί, αν τους το θέσει αυτό ως θέμα, θα σου πούνε ότι έλα τώρα, δεν το συζητάμε τώρα, δεν είναι της ώρας.
0: Οι γιατροί φεύγουν από το ΕΣΥ ή το ΕΣΥ διώχνει τους γιατρούς? Έχουν
1: παραιτήσεις. Πολύ ωραία ερώτηση, γιατί έχετε και το πρόσφατο παράδειγμα με την νευρολογική κλινική. Δεν διώχνει το ΕΣΥ τους ιατρούς. Αυτοί που διοικούν ή που νομίζουν ότι διοικούν, διώχνουν τους γιατρούς. Διότι όταν φέρονται με... Κάναμε ένα γκάλωπ, ξέρετε, μια γκάλωπ, όχι γκάλωπ, μια δημοσκόπηση. Σαν Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, στείλαμε ερωτηματολόγιο στους νέους γιατρούς, που ουσιαστικά απευθύνονταν και στους ειδικευόμενους νέους ιατρούς, αλλά θα μπορούσε να επεκταθεί. Ποιοι είναι οι λόγοι, τι είναι αυτό που θεωρείτε πιο σημαντικό, ώστε να μείνετε στην Ελλάδα, ώστε να δουλέψετε στην Ελλάδα, στα νοσοκομεία? Το πρώτο το οποίο βάζανε ήταν εκπαίδευση. Το δεύτερο ήταν εργασιακές συνθήκες. Και το τρίτο, όλα αυτά κοντά-κοντά, οι οικονομικές απολαβές. Όταν λοιπόν δεν δίνεις καλές οικονομικές απολαβές, όταν με την υποστελέχωση δεν υπάρχει εκπαίδευση, οπότε με την υποστελέχωση δημιουργείς και κακές συνθήκες εργασίας, εκεί δεν μένει κανείς. Και όταν έρχεσαι επιπλέον, όπως έχουμε το παράδειγμα της νευρολογικής, να θεωρείς ότι τα μεγάλα νοσοκομεία είναι αποθήκες ιατρών που μπορώ εγώ να τους κάνω ό,τι θέλω και να τους πάρω στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, Σιτία, έρχεται το επόμενο βήμα που είναι οι παραιτήσεις. Διότι πλέον το να φύγεις από ένα δυσλειτουργικό σύστημα είναι κάτι το οποίο είναι και θέμα αξιοπρέπειας.
0: Ποιος φταίει για την νευρολογική στο Παγνέ?
1: Σαφέστατα ο διοικητής της είπε και σαφέστατα δεν ξέρω αν ήταν ενήμερη και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
0: Τι θα μπορούσε να γίνει?
1: Αυτό το οποίο είχαμε πει είναι ότι μην κάνετε εντέλεστε, θα φύγουν οι γιατροί. Εσείς πανηγυρίζατε που έγινε κέντρο εγκεφαλικών, που έγινε κέντρο επιληψίας. Όλοι στο Παγνή ήμασταν χαρούμενοι και επιστημονικά ήμασταν, αν θέλετε, πλήρεις όταν ξέρουμε ότι μέσα στο νοσοκομείο μας υποδέχονται εγκεφαλικά, αντιμετωπίζονται και επεμβατικά πλέον τα εγκεφαλικά, όπως ενδείκνυται ότι υπάρχει κέντρο επιληψίας, και έρχεσαι και το διαλύεις.
0: Στο ΚΕΝΑ τι μπορεί να γίνει, μπορεί να σωθεί η κατάσταση?
1: Ήδη έχουν παραιτηθεί και με δεύτερη παραίτηση, άρα μετάκλητοι δύο γιατροί. Ήδη ο τρίτος γιατρός, ο οποίος έχει προσληφθεί για την μονάδα εγκεφαλικών, δεν αποδέχεται το διορισμό του. Και ήδη μπορεί να υπάρξει και τέταρτη παραίτηση. Δεν τα βλέπουνε. Άρα, αύριο το πρωί που θα πούνε πρέπει να βρεθούν οι νευρολόγοι για να καλύψουν τις εφημερίες νευρολογικής του Παγνή πλέον, μετά θα λένε φταίνει οι γιατροί.
0: Οπότε πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση. Και ερχόμαστε στον πρόλογό μου, σε αυτό που είπα.
1: Ακριβώς.
0: Για να υπάρξει μια αναβάθμιση των υπηρεσιών στο ΕΣΥ, θα πρέπει να υπάρξει μια πολιτική βούληση που στην προκειμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν υπάρχει.
1: Και η οποία να υπάρχει με αλληλοσεβασμό και αλληλοκατανόηση. Έτσι, γιατί και εμείς κατανοούμε τα προβλήματα και εμείς θέλουμε το καλό του ασθενούς και εμείς αγωνιζόμαστε για το καλό της δημόσιας υγείας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και από την άλλη, να υπάρχουν και ευήκοα όταν από την άλλη, και όχι να υπάρχει η απάντηση ας παραιτηθούν. Γιατί την ακούσαμε και αυτή.
0: Αν υπάρχουν γιατροί που σκέφτονται να παραιτηθούν και κάθονται απέναντι από τον Αλέξανδρο Πατριανάκο, τι τους λέτε?
1: Τι τους λέω? Αν θέλω να τους μιλήσω ειλικρινά ή αν θέλω να τους κοροϊδέψω. Η ψυχή μου λέει ότι πρέπει να διαφυλάξουμε αυτό το σύστημα υγείας και τα νοσοκομεία. Και η καρδιά μου το ίδιο. Η πραγματικότητα λέει ότι δεν μπορώ να πω σε αυτά τα παιδιά καθίστε, γιατί ξέρω ότι αύριο ότι δεν έχω απέναντί μου, δεν μπορώ να διασφαλίσω τις εργασιακές συνθήκες. Δεν μπορώ.
0: Οπότε, τι υπερισχύει?
1: Υπερισχύει, εκεί πέρα μπαίνει το προσωπικό του καθένα. Διότι ξέρετε, και όσοι καθόμαστε στα νοσοκομεία, καθόμαστε διότι μας αρέσει η ιατρική και έχουμε μία αγάπη προς το νοσοκομείο. Είναι πολύ εύκολο όμως ακόμα και αυτό να μας το χαλάσουν. Και ήδη αυτό κάνουν. Διότι εάν σας πω, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι σήμερα είσαι εδώ, αλλά ξέρεις το βράδυ θα πας στα Χανιά και μεθαύριο θα πας στη Σιτία και μετά θα πας στο Ρέθυμνο, θα πείτε κι εσείς, δεν το κάνω. Έτσι δεν είναι?
0: Ποια είναι τα ανοιχτά μέτωπα στον χώρο της υγείας, για τα οποία έχετε χτυπήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα την πόρτα του Υπουργείου Υγείας και δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση, πέρα από το κομμάτι της στελέχωσης νοσοκομείων και κέντρων υγείας?
1: Για να υπάρξει στελέχωση πρέπει να υπάρξουν τα τρία. Οικονομικές απολαβές, εργασιακές συνθήκες και ένα εκπαιδευτικό και ένα επιστημονικό πρόγραμμα το οποίο να μας καλύπτει για να μένουμε εδώ που είμαστε.
0: Απλά δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Το φωνάζουμε πάρα πολύ καιρό, δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μια βούληση ότι κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσει. Δηλαδή αναφέρατε την υπερεφημέρευση και την υπερεργασία των ιατρών. Ξέρετε από πού τα λέμε? Από τον COVID. Τότε δεν ανακοινώθηκε ότι οι γιατροί ναι, βάλαν πλάτη στον COVID, αλλά αμέσως μετά τον COVID, burnout των ιατρών από την υπερεργασία και την υπερεφημέρευση. Από τότε είναι. Ο COVID έχει φύγει πόσο, 4 χρόνια τώρα, 3. Έχει γίνει κάτι? Όχι. Έχουν διατεθεί, είπαμε, να γίνουν μαζικές προσλήψεις, γιατί ένας γιατρός μόνος του σε μια κλινική δεν θα πάει. 3 γιατροί θα πάνε. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Έχουμε κάνει και άλλες προτάσεις, δηλαδή να υπάρχουν ώστε να γίνει το ΕΣΥ πιο ελκυστικό, να θέλει ο άλλος να πάει και να μην πάει και να ξέρει ότι είμαι μόνο σε μια κλινική και το μόνο που θα κάνω θα είναι να εφημερεύω και μετά να είμαι μόνος μου χωρίς καμία συζήτηση και χωρίς καμία λειτουργία κλινικής.
0: Υπάρχει άποψη ότι το δημόσιο σύστημα υγείας οδηγείται σκόπιμα σε απαξίωση προκειμένου να ενισχυθεί ο ιδιωτικός τομέας.
1: Δεν ενστερνίζομαι αυτή την άποψη, απλά αισθάνομαι ότι αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι το δημόσιο σύστημα υγείας μπορεί χωρίς περαιτέρω χρηματοδότηση να λειτουργήσει το ίδιο καλά.
0: Και λέω απλώς πολίτης ότι όποιος έχει χρήματα στην Ελλάδα του 25 ζει περισσότερο και ζει καλύτερα. Τι λέει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου?
1: Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου λέει ότι πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στα δημόσια νοσοκομεία. Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα πρόσβασης σε αυτό. Αλλά όμως ο κόσμος να έχει εμπιστοσύνη ακόμα στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και ειδικά για την Κρήτη θα πω ότι μπορεί να ακούγονται πολλά, μπορεί να φωνάζουμε πολλά, αλλά λειτουργούν καλά τα δύο τουλάχιστον μεγάλα νοσοκομεία.
0: Αν γυρνούσατε το χρόνο πίσω, γιατί αναφερθήκατε πριν από λίγο στην πανδημία, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 2,5-3 χρόνια. Αν γυρνούσαμε πίσω στην πανδημία, τι θα έπρεπε να έχει γίνει αλλιώς?
1: Νομίζω ότι όλα τότε λειτουργήσανε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε, λειτουργήσαμε σε συνθήκες πολέμου. Απλά θα έπρεπε να καταλάβουν ότι στις συνθήκες ειρήνης θα πρέπει να ενισχύσεις τα τάγματα και τις απολύες.
0: Νιώσατε ότι οι γιατροί τότε χρησιμοποιήθηκαν επικοινωνιακά?
1: Οι γιατροί κάναν τη δουλειά τους. Όπως όφυλαν να κάνουν, όπως έναν πόλεμο οφείλεις να προστατεύσεις και προστατεύσαμε τους ασθενείς όπως και όπου μπορούσαμε. Το πώς χρησιμοποιήθηκε επικοινωνιακά ήταν κάτι που πραγματικά δεν μας απασχολούσε. Εμείς έπρεπε να κάτσουμε, να δουλέψουμε. Εγώ δεν σκέφτηκα ποτέ τι θα πει ο Υπουργός. Εγώ σκέφτηκα ότι όποιος και αν ήταν αυτός ο Υπουργός, οποιασδήποτε κυβέρνηση και αν ήταν. Εγώ αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να προσφέρω το ιατρικό έργο που οφείλω να παράσχω.
0: Υπήρξε στιγμή τότε που φοβηθήκατε για κάποιο λόγο?
1: Όχι. Όχι. Υπήρχαν στιγμές που δεν υπήρχαν κρεβάτια στις μονάδες, υπήρχαν στιγμές που δυσλειτουργήσαμε, αλλά έτσι κι αλλιώς ένα σύστημα υγείας πάντα θα έχει προβλήματα και πάντα είμαστε εκεί να αντιμετωπίσουμε. Αυτό το οποίο ήταν πάρα πολύ άσχημο είναι ότι οι ήρωες που ήταν την εποχή του COVID ξαφνικά γίνανε οι καταζητούμενοι της μετέπειτα εποχής. Και αυτούς τους οποίους δείχνουμε μια ιατρική ασέβεια Το είπα και προσωπικά ότι δεν μπορείτε να δείχνετε ασέβεια στον ιατρό και δεν μπορείτε να χτυπάτε την ιατρική αξιοπρέπεια.
0: Ενστερνίζεστε την άποψη ότι οι κυβερνήσεις χτυπούν την πόρτα των γιατρών και ζητούν και αναζητούν την άποψή τους μόνο σε περιόδους κρίσεων?
1: Ανέκαθεν. Χρόνια τώρα. Είμαστε αυτοί οι οποίοι θα δώσουμε σε περίοδο κρίσης, θα δώσουμε τη λύση, και σε περίοδο ειρήνης είμαστε το προσφορότερο έδαφος για λαϊκισμό και για κατηγορία. Ανέκαθεν. Αλλά εμείς δεν πρέπει να εμπλακούμε σε αυτό. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά την οποία έχουμε ορκιστεί να κάνουμε.
0: Ο Αλέξανδρος Πατριανάκος, για μία μέρα Υπουργός Υγείας, υπάρχει κάποιο επώδυνο μέτρο το οποίο πρέπει να πάρετε την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων σας?
1: Είναι κάτι που...
0: Επώδυνο μέτρο όμως.
1: Εγώ θα ήθελα μία ποιότητα εργασίας, διασφάλιση ποιότητας παροχής ιατρικής βοήθειας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία άνω τελεία, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με 2 συσκευασίες baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Επιστρέψαμε. Εδώ εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Φιλοξενούμενος ο Αλέξανδρος Πατριανάκος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Ζητήματα τα οποία απασχολούν, μεταξύ άλλων, είναι ο θεσμός του προσωπικού γιατρού, το περίφημο clawback με τις όποιες αντιδράσεις, προγράμματα πρόληψης, που θέλω τη γνώμη και την άποψή σας, και βέβαια πώς κινούνται, πώς εξελίσσεται η εμβολιαστική διαδικασία. Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Προσωπικός γιατρός, τρέχει ο θεσμός ή έχει κολλήσει κάπου?
1: Νομίζω ότι έχει κολλήσει ο θεσμός. Ο σκοπός θα ήταν το 100% των ασθενών να είχαν έναν προσωπικό γιατρό. Το ποσοστό αυτό είναι γύρω στο 70%, άρα σημαίνει ότι αρκετοί είναι χωρίς προσωπικό γιατρό, το οποίο σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι απευθύνονται κατευθείαν είτε στα νοσοκομεία είτε στους ιδιώτες συναδέλφους, το οποίο σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει ανάσχεση από τον προσωπικό ιατρό των ασθενών ώστε να φτάσουν στα νοσοκομεία, θα υπάρχει ο συνωστισμός, το οποίο θα κάνει πιο έντονη θα αναδεικνύει πιο πολύ το πρόβλημα της υποστελέχωσης, θα αναδεικνύεται πιο πολύ το πρόβλημα της υπερεργασίας. Οπότε, επειδή η υγεία είναι πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, όταν δεν λειτουργεί ένας κρίκος, έχουν πρόβλημα και οι υπόλοιποι. Άρα το προσωπικός γιατρός πρέπει να λειτουργήσει και πρέπει να λειτουργήσει και σωστά.
0: Μάλιστα. Clawback αντιδράσεις και στις τάξεις των γιατρών και στις τάξεις των φαρμακοποιών.
1: Πραγματικά το clawback είναι μια μεγάλη πληγή.
0: Και να εξηγήσουμε και στον κόσμο τι εστί clawback.
1: Clawback σημαίνει ότι εγώ έχω να καταναλώσω 100 ευρώ, ας πούμε, για τις εξετάσεις, εσείς καταναλώσατε 200 ευρώ, άρα εγώ θα σας πληρώσω 100 ευρώ και τα άλλα 100 ευρώ είναι, θα τα πάρω πίσω. Δεν θα τα δώσω καθόλου. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή πάρα πολλά εργαστήρια έχουν βρεθεί με τεράστια χρέη και δέχομαι συνεχώς και μηνύματα από γιατρούς που μου λένε θα κλείσουμε, δεν αντέχουμε. Έχουν συσσωρευτεί και από παλιά έτη χρέη. Είναι πραγματικά μια ληστεία των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών, οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση και όπου πραγματικά, ενώ ήταν ένα μνημονιακό μέτρο και υποτίθεται ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, το μέτρο αυτό συνεχίζεται.
0: Εμβολιαστική διαδικασία πώς κυλά, μια πολύ μεγάλη καμπάνια προκειμένου να σπεύσουν

0: κοινωνικές ομάδες που πραγματικά πρέπει να εμβολιαστούν. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η καμπάνια. Είστε ικανοποιημένος από όλους όσους έχουν ανταποκριθεί μέχρι και σήμερα?
1: Δεν θα πω αν είμαι εγώ προσωπικά, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Και δεν είμαστε ικανοποιημένοι γιατί το ποσοστό των εμβολιαστέντων είναι μικρό. Για παράδειγμα, θα σας πω ότι επισκεφτήκανε εδώ πέρα από κάποια τελευταία στοιχεία που μου στείλανε κοντά στα 2 εκατομμύρια ασθενείς το φαρμακείο της γειτονιάς τους. Οι γιατροί εξέδωσαν 750.000, εμβολιαστήκαν μόνο 550.000. Είναι μικρό το ποσοστό αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα περάσουμε ένα δύσκολο χειμώνα, καθότι το στέλεχος της γρίπης το οποίο θα έχουμε είναι και μεταδοτικό και προκαλεί και πιο έντονα συμπτώματα. Και εντάξει, οι υγιείς δεν θα έχουν, λογικά θα πάνε καλά, αλλά οι ευαίσθητες ομάδες αυτές, δηλαδή που είναι αυξημένου κινδύνου, μπορεί να έχουμε πρόβλημα. Και προκειμένου να προστατευτούν και αυτές, γιατί εγώ θεωρώ ότι το εμβόλιο είναι κάτι που είναι και για την κοινωνία, γι' αυτό θα πρέπει να γίνεται το εμβόλιο και θα πρέπει να προστατεύουμε ειδικά τους ηλικιωμένους, τον πατέρα μας, τη μητέρα μας.
0: Υπάρχει και ένα περίεργο μείγμα ιώσεων γρίπης κορονοϊού, ναι, τη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι είναι καλό να κάνουμε τα εμβόλια. Ξέρουμε ότι, και αυτό φαίνεται από όλες τις μελέτες και παγκοσμίως, ότι ο κόσμος έχει κουραστεί από τα εμβόλια. Ξέρουμε ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη παραφιλολογία και παραπλάνηση για τα εμβόλια και την ωφέλεια των εμβολίων, αλλά παρόλα αυτά προτείνουμε στον κόσμο, τον συμβουλεύουμε, τον παροτρύνουμε να εμβολιαστεί για να μην έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα.
0: Προγράμματα πρόληψης. Ποια προγράμματα τρέχουν? Πάμε και στα θετικά νέα της συζήτησής μας. Και η χρηματοδότηση προέρχεται και από ευρωπαϊκά κονδύλια.
1: Είναι από ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Και πραγματικά αυτό είναι στα θετικά, ναι. Είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό είναι στα θετικά, διότι πραγματικά αυτά τα προγράμματα πρόληψης τα οποία γίνανε έχουν σώσει ασθενείς. Και με το πρόγραμμα της μαστογραφίας και με το πρόγραμμα για το παχιέντερο και τώρα με το καρδιαγγειακό, όπου ελέγχονται και όπου πάει σε όλο τον κόσμο, 5,5 εκατομμύρια μου φαίνεται έχουν πάει και κάνουν εξετάσεις αίματος, ήταν πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει και ευτυχώς γίνονται τώρα.
0: Ζούμε σε μια κοινωνία, κύριε Πατριανάκο, που θέλει λύσεις ή που θέλει κάποιον να βρει να κατηγορήσει?
1: Είμαστε σε μια κοινωνία που θα κατηγορήσει αν δεν βρεις λύσεις. Απλό είναι.
0: Η ιατρική στις μέρες μας είναι περισσότερο επιστήμη ή διαχείριση ρίσκου?
1: Είναι μία επιστήμη που ακριβώς επειδή είναι ένα ανθρωπιστικό επάγγελμα και έχουμε να κάνουμε με ασθενείς απέναντί μας που δεν είναι πάντα εξασφαλισμένη η πορεία τους, ενέχει και ένα σημαντικό ρίσκο το οποίο οφείλουμε να το αναλάβουμε, να το διαχειριστούμε και να μην το φοβηθούμε. Διότι αυτό είναι η ιατρική.
0: Είστε αισιόδοξος για την πορεία της ιατρικής επιστήμης τα επόμενα 10-20 χρόνια με την παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης, του AI?
1: Απολύτως, διότι ποτέ δεν πρόκειται να αντικατασταθεί ο άνθρωπος, ποτέ δεν πρόκειται να μπει το συναίσθημα το οποίο έχει σχέση ιατρού ασθενούς, γιατί δεν είναι μια απλή βάζω τα keywords και βάζω τη διάρκεια, εγώ το χρησιμοποιώ την AI, έτσι. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν πρόκειται να μας αντικαταστήσει. Και στο τέλος της ημέρας κάποιος θα πρέπει να υπογράφει. Και το AI δεν μπορεί να υπογράφει.
0: Στη ζωή βέβαια ποτέ μιλές ποτέ, στην επιστήμη ποτέ μιλές ποτέ και πολύ περισσότερο και στην εξέλιξη της τεχνολογίας, θα πω εγώ.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά εγώ θα πω ότι ό,τι έχει σχέση, επειδή η ιατρική είναι ένα ανθρωπιστικό επάγγελμα που βασίζεται πάρα πολύ στις σχέσεις μεταξύ γιατρού και ασθενούς, και στην ενσυναίσθηση που πρέπει να δείχνουν και οι δύο πλευρές, αυτό δεν πρόκειται να αντικατασταθεί. Μπορεί να αντικατασταθεί το πώς διαβάζω μια κτηνογραφία, που και πάλι θα θέλει την επιβεβαίωση από τον έμπειρο κλινικό γιατρό. Θα μας βοηθήσει. Δηλαδή δεν πρέπει να το δούμε ότι είμαστε απέναντί της. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, όπως μας βοηθάει ήδη στην καθημέρα πράξη. Διότι η πληροφορία και η γνώση που έχει το AI δεν μπορεί να την έχουμε. Εδώ πέρα μαζεύουν δεδομένα.

0: εκατομμύρια ασθενείς. Αυτή δεν μπορεί να την έχει ένας γιατρός μεμονωμένα, αλλά οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε την πληροφορία του AI για να κάνουμε καλύτερη την καθημερινή μας πρακτική.
1: Γιατί ο κόσμος εμπιστεύεται περισσότερο ένα γιατρό από οποιονδήποτε άλλο θεσμό και αν στις μέρες μας κινδυνεύει αυτή η εμπιστοσύνη.
0: Ο κόσμος θέλει να εμπιστευτεί τον ιατρό, διότι ξέρει ότι τον έχει ανάγκη και θέλει να του λύσει το πρόβλημά του. Γι' αυτό και γίνεται και επιθετικός εντός αγωγικών θα το έλεγα, εάν βλέπει ότι δεν λύνει το πρόβλημά του. Αλλά καταρχήν ξεκινάει με θετική άβρα απέναντι στον ιατρό. Αλλά από εκεί και πέρα είναι μία σχέση η οποία θα πρέπει αμφίδρομα να λειτουργεί. Θα πρέπει δηλαδή να πιστεί από τον γιατρό και θα πρέπει και ο γιατρός να έχει και καλή συμπεριφορά και επαρκείς γνώσεις και ενημερωμένος.
1: Θέλω λίγο κλείνοντας να εστιάσουμε στους νέους επιστήμονες που σκέφτονται να αναχωρήσουν ή να αποχωρήσουν, όπως θέλετε, όποιον όρο θέλετε εσείς χρησιμοποιείτε, από την χώρα μας προκειμένου να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στο εξωτερικό. Τι θα τους λέγατε και αν οι συνθήκες στο μέτωπο της έρευνας που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα μας σας γεμίζουν, σας ικανοποιούν?
0: Καταρχήν θα έλεγα ότι τα νέα τα παιδιά τα θέλουμε εδώ. Γιατί αυτά είναι η δύναμη, αυτά είναι το μέλλον μας, αυτό είναι το αύριό μας. Σε όσα παιδιά εν τέλει καταλήξουν να πάνε στο εξωτερικό, θα πρέπει να φροντίσουν ώστε να πάρουν την κατάλληλη εκπαίδευση και την κατάλληλη τεχνογνωσία και τον κατάλληλο, δηλαδή το πώς και το πώς λειτουργούν τα συστήματα υγείας και να γυρίσουν πίσω και να μας τα φέρουν πίσω. Έτσι ώστε να προοδεύσει και να βελτιωθεί το σύστημα υγείας.
1: Στο μέτωπο της έρευνας?
0: Το μέτωπο της έρευνας, η έρευνα θέλει χρηματοδότηση. Και η χρηματοδότηση αυτή προέρχεται από τις μεγάλες εταιρείες κυρίως. Για να έρθει αυτή η χρηματοδότηση θα πρέπει να αισθανθούν ότι υπάρχει το πεδίο στην Ελλάδα έτσι ώστε να επενδύσουν τα χρήματά τους. Αυτή τη στιγμή δημιουργούνται οι συνθήκες, ήδη γίνονται μελέτες και στην Ελλάδα, ήδη υπάρχει έρευνα και στην Ελλάδα. Είναι όμως κάτι το οποίο θα πρέπει να το δουλέψουμε και ήδη και το Υπουργείο προς αυτό, επειδή οι κλινικές μελέτες είναι κάτι το οποίο είναι και προσοδοφόρες, αν θέλετε, και για το κράτος, είναι κάτι που δουλεύει και το Υπουργείο. Άρα και η έρευνα περιμένουν θα βελτιωθεί.
1: Εξελίξεις στην αγαπημένη σας καρδιολογία το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν? Ανατροπές που κι εσείς πριν από αρκετά χρόνια δεν τις περιμένατε?
0: Η καρδιολογία καλπάζει, τρέχει. Νομίζω ότι μαζί με την ογκολογία είναι πιο ταχαίως εξελισσόμενες επιστήμες. Τώρα έχουμε αρχίσει και βάζουμε βαλβίδες διακαθετηριακά. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα επεκταθεί και σιγά σιγά θα μειωθεί και η ανάγκη για χειρουργείο.
1: Η πρόληψη, σημαντικός παράγοντας?
0: Ο σημαντικότερος όλων.
1: Και στην καρδιολογία.
0: Ο σημαντικότερος όλων. Διότι εκεί είναι που έχουμε πετύχει το μεγάλο έργο και τα μεγάλα μας κέρδη είναι ότι εντάξει να αντιμετωπίσουμε τον ασθενή, αλλά το θέμα είναι να πάμε ένα βήμα πίσω. Μην γίνει ασθενής ο άλλος. Και πλέον είμαστε πάρα πολύ καλοί στην προληπτική ιατρική.
1: Ποια είναι τα σημάδια τα οποία θα πρέπει να προβληματίσουν τους τηλεθεατές μας και να σπεύσουν αύριο το πρωί στο γιατρό, στον καρδιολόγο?
0: Αν θέλετε να μιλήσουμε για την καρδιά, τα ενοχλήματα, δηλαδή αν δεις μεταβολή στην καθημερινότητά σου, έχεις πιο εύκολα δύσπνοια, αρχίζεις να έχεις ενοχλήματα στο στήθος, αρχίζεις το βράδυ να ξυπνάς να έχεις δύσπνοιες, τότε πλέον βλέπεις ειδήματα στα πόδια, τότε πλέον καλό θα είναι να έρθει να το συζητήσουμε. Αυξημένη πίεση.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά και να ευχηθώ καλές γιορτές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα και καλές γιορτές σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε

0: Γεμίζουν οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει.

0: πουθενά.
1: Μα μυρίζει γίδες, μυρίζει το χώμα του.
2: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
0: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
3: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
2: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπέρ.

0: και λες χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
1: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 20 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Ένα ακόμη ραντεβού με την ιστορία δίνει απόψε όφη η μεγάλη πρόκληση της ομάδας του Χριστού Κόντι για την είσοδο στη League Phase του Europa League. Συνδέσεις με το Παγκρίτιο Στάδιο λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Βαρύ πένθος στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για τον θάνατο του 29χρονου Άγγελου Περιστέρη. Έσβησε στην άσφαλτο σε τροχαίο δυστύχημα στον Πλατανιά. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη χωροθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα δεδομένα για την Κρήτη, τι αλλάζει για τις ζώνες ειδικής προστασίας του δικτύου Natura. Νέο μέτωπο αμφισβήτησης στο Αιγαίο ανοίγει η Άγκυρα. Μετά τα θαλάσσια πάρκα η Τουρκία επαναφέρει τις αιτιάσεις της περί γκρίζων ζωνών. Η απάντηση της Αθήνας.
0: Ένα ακόμη ραντεβού με την ιστορία του δίνει απόψε όφη διεκδικώντας την είσοδο στη League Phase του Europa League. Η ομάδα του Χριστού Κόντι είναι έτοιμη για τη μεγάλη υπέρβαση. Ολόκληρη η πόλη ζει και αναπνέει για τον κρίσιμο αγώνα με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Και ήδη 75 λεπτά πριν την έναρξη της αναμέτρησης, πλήθος κόσμου σειραίει στο Παγκρίτιο Στάδιο. Εκεί θα μεταφερθούμε για να συναντήσουμε τη Χρύσα Ζερβού και τον Γιάννη Χαμαλάκη για να μας μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ και την ατμόσφαιρα λίγο πριν τη σέντρα. Καλησπέρα και στους δύο, Χρύσα. Γιάννη, Χρύσα, ξεκινώ με εσένα. Βρίσκεσαι λίγο έξω από το Παγκρίτιο και όλοι οι δρόμοι, και είναι χρήσιμο αυτό να το μεταφέρουμε, έχουν πλημμυρίσει από αυτοκίνητα, από φιλάθλους που σπέβδουν στο Παγκρίτιο, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, Σωτήρη, ακριβώς εδώ που βρισκόμαστε βλέπετε πόσα πολλά είναι τα αυτοκίνητα. Βλέπετε τον κόσμο που περνάει με φανέλες του Όφη, περνάνε με κασκόλ, περνάνε με τον ύμνο της ομάδας στη Διαπασόν. Πραγματικά είναι μια γιορτή.
0: Είναι, Χρύσα, η εικόνα, είναι τώρα η έξοδος από την Εθνική Οδό στο Γιόφυρο, σωστά?
2: Πάρα πολύ σωστά, είναι ακριβώς αυτή η έξοδος. Έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Εδώ ένας κύριος μας λέει ότι θα βάλει 3 γκολ όφη στην Τσέσκα. Όλοι όσοι περνάνε, κορνάρουν, έχουν συνθήματα, φωνάζουν συνθήματα. Είναι πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ωστόσο, όπως βλέπεις και εσύ, μια διαδρομή, την οποία συνήθως θα έπρεπε κάποιος να τη διανύσει σε 5 λεπτά, τώρα για να φτάσουμε μέχρι το Παγκρίτιο, χρειάζεται λίγη περισσότερη ώρα και είναι λογικό και θεωρώ ότι όλοι το γνώριζαν, καθώς είχαμε και το Super Cup πριν από λίγες μέρες, που συνέβη ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ωστόσο, ο κόσμος, παρά το γεγονός ότι έχει κίνηση, είναι χαρούμενος και αδειμονεί για αυτή τη σπουδαία αναμέτρηση και να δει ξανά την ομάδα να αγωνίζεται στην Ευρώπη.
0: Πάμε και μέσα στο Παγκρίτιο Στάδιο για να συναντήσουμε τον Γιάννη Χαμαλάκη να μας μεταφέρει κλίμα και τις τελευταίες εξελίξεις από τα αγωνιστικά. Γιάννη, καλησπέρα και σε σένα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές της τηλεόρασης Κρέτα.

0: όπως τα λέτε ακριβώς είναι. Και εγώ αυτό συνάντησα μέχρι να έρθω στο Παγκρίτιο. Ουρές, κασκόλ έξω από τα αυτοκίνητα. Και γενικά νομίζω ότι όχι μόνο η πόλη αλλά και όλο το νησί ζει για αυτό το παιχνίδι. Για ένα ιστορικό ραντεβού του ΟΦΕ απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Για ένα παιχνίδι το οποίο όλοι οι φίλαθλοι της ομάδας, νομίζω ότι όλη η πόλη ξεκάθαρα, ζει για αυτό που θα δούμε σε περίπου μία ώρα και 10 λεπτά από τώρα, στις 9. Από το πολύ μεγάλο ραντεβού του Ευρωπαίου ΟΦΗ. Ένα ραντεβού έπειτα από αρκετά χρόνια, πέρα από την αναμέτρηση με την Κωνσταντάη το 2000 για το τότο. Υπήρχαν και προηγούμενα ραντεβού για το Europa League πριν 26 χρόνια το τελευταίο, για το Europa League αναλαμβάνω. Νομίζω ότι το Παγκρίτιο και οι καιρικές συνθήκες, αν θέλετε, δηλαδή μια ιδανική μέρα, με λίγο παραπάνω υγρασία που τα λέμε, για μπάλα, αναμένονται περίπου 15.000 φιλάθλων κόσμου σε ένα πολύ μεγάλο γήπεδο, το οποίο σήμερα βέβαια θα γίνει πιο ζεστό για να υποδεχθεί την ομάδα του Κόντι, για να όχι μόνο να γιορτάσουν μαζί το Super Cup και την κατάκτηση του κυπέλλου φυσικά, το οποίο ανήκουν στο παρελθόν, αλλά για ένα πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι και νομίζω, Σωτήρη, ότι και ο Κόντις και οι παίκτες δεν το βλέπουν απλά, όχι μόνο σαν μια γιορτή, αλλά για ένα παιχνίδι που απλά θα το παίξουν. Είναι ένα μάτς το οποίο ο Όφη οφείλει και νομίζω αυτό θα κάνει, θα διεκδικήσει τις πιθανότητες που του αναλογεί. Έτσι.
1: Γιάννη, και μπορεί ο Όφη να έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, ακόμη και αν αποκλειστεί δηλαδή θα κατέβει στο Conference, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία σε όλα τα επίπεδα και αγωνιστικά και οικονομικά και για το prestige της ομάδας η συμμετοχή στο Europa League.
0: Βέβαια, βλέπουμε πόσο έχει δυσκολέψει η είσοδος για ομάδες και ομάδες ανά την Ευρώπη για να μπουν στο Europa League. Στον Όφη δίνεται μια ευκαιρία μέσα από τα play-offs. Το πρώτο μέλος θα γίνει σήμερα. Το επόμενο μέρος αυτού του ζευγαριού, να το πούμε, της ΣΚΑ Σόφια, θα γίνει στη Σόφια την επόμενη Πέμπτη, να περάσει στη League Phase του Europa League. Και πέρα από το χρηματικό έπαθλο που το εξασφαλίζει, το οποίο εδώ που τα λέμε δεν είναι και χαοτικά διαφορετικό από αυτό του Conference League, αλλά όπως και να το κάνουν, άλλο Europa, άλλο Conference League. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι μια τεράστια πρόκληση σήμερα για τον Όφη, για την ιστορία του, ένα παιχνίδι που το συζητάμε τα επόμενα χρόνια. Μακάρι να το συζητάμε για το καλό λόγο που λέμε, για μια νίκη των αυτόματων.
1: Γιάννη, Χρήστα, σας ευχαριστώ θερμά. Θα ευχαριστώ, συνδεθούμε κυρίες και κύριοι και στην συνέχεια στα αθλητικά του δελτίου μας με το Παγκρίτιο λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Τώρα σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, σε κλίμα δυσάρεστων ειδήσεων, βαρύ πένθος στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Άγγελου Περιστέρη, ενός νέου ανθρώπου μόλις 21 ετών, ο οποίος έσβησε στην άσφαλτο σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή του Πλατανιά. Ο Χάρης Λοντάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Στην παλιά Εθνική Οδό Ηρακλείου Ρεθύμνου, στο ύψος του Πλατανιά Ρεθύμνου, στον Αδεγιανό Κάμπο συγκεκριμένα, η μηχανή που οδηγούσε ο 21χρονος έχοντας σχολάσει από την εργασία του κινούνταν με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Την αντίθετη κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο είχε ένα επαγγελματικό όχημα, ένα ταξί εν προκειμένου. Η σύγκρουση ήταν με τοπική και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία ο 21χρονος παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τους διασώστες που ήταν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στο σημείο, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στην ζωή. Όπως είπες και εσύ, Σωτήρη, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο 21χρονος που είχε
1: γεννηθεί στην Αθήνα, αλλά είχε ριζώσει
2: κυριολεκτικά από τα 14 του χρόνια στο Ρέθυμνο. Πρωτοχορευτεί σε παραδοσιακό σύλλογο παραδοσιακών χωρών. Ένα πολύ αγαπητό άτομο, ένα άτομο το οποίο ξεχώριζε για το ήθος του, την εργατικότητά του, αλλά και την λεβεντιά του, όπως λένε στο Ρέθυμνο, όταν χόρευε. Δυστυχώς έχασε τη ζωή του, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος, ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση που οδήγησε στο θάνατό του, και να σου πω, Σωτήρη, ότι η κηδεία του θα γίνει αύριο το απόγευμα στην Αθήνα όπου είχε γεννηθεί.
1: Μάλιστα. Νέο μέτωπο αμφισβήτησης στο Αιγαίο ανοίγει, κυρίες και κύριοι, η Άγκυρα, επαναφέροντας την πάγια θεωρία της περί γκρίζων ζωνών. Αυτή τη φορά με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε μια κίνηση που ακολουθεί την πρόσφατη ένταση για τα θαλάσσια πάρκα, αμφισβητεί ευθέως την ελληνική κυριαρχία σε

0: νησιά και βραχονησίδες, υποστηρίζοντας ότι το καθεστώς τους παραμένει ασαφές βάσει διεθνών συνθήκων. Από την πλευρά της, βεβαίως, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τις τουρκικές αιτιάσεις και ξεκαθαρίζει ότι ο ενεργειακός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός της χώρας θα προχωρήσει κανονικά με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
1: Η Άγκυρα τεντώνει το σκηνί της έντασης μετά τις παράνομες χαράξεις με τα θαλάσσια πάρκα, μέρος των οποίων ακουμπά στην ελληνική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και στα διεθνή ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου και ρίχνει νερό στο μήλο των προκλήσεων, αντιδρώντας με τη θεωρία των γκρίζων ζωνών για το ειδικό χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
2: Δεν θα παράγει οποιασδήποτε νομικές συνέπειες για τη χώρα μας στο πλαίσιο των αλληλένδετων προβλημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες.
1: Στην Αθήνα ήδη ξεδιπλώνεται η διπλωματική αντεπίθεση με διαβήματα σε Τουρκία, Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τις παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ολοκληρώνονται το προσεχές δεκαήμερο, ενώ ταυτόχρονα διατηρούνται οι αυστηροί τόνοι απέναντι στην κλιμάκωση των προκλήσεων.
3: Για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων ή κυριαρχικών δικαιωμάτων.
1: Ήδη ενημερώνονται σύμμαχοι και διεθνή φόρα για το τουρκικό ξεστράτημα από τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου, το οποίο κατά την ελληνική ανάγνωση οφείλεται στη στρατηγική συνεργασία της χώρας μας με το Ισραήλ, στην αναχέτηση της διείσδυσης της Τουρκίας στη Λιβύη και στην ενίσχυση της άμυνας των ελληνικών νησιών με αιχμή τους Patriot στην Κάρπαθο.
4: Είναι ενδιαφέρον ότι ο Τούρκος εκπρόσωπος, αφού εξέφρασε τις θέσεις της Τουρκίας για τον χωροταξικό σχεδιασμό των αιωλικών πάρκων, κατέληξε να υπενθυμίζει πάλι τη διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά.
1: Η Άγκυρα πάντως επιμένει στη ρητορική της αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας και δια του Υπουργείου Άμυνας που μιλά με ανακοίνωσή του για δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο.
5: Το θέμα είναι κατά πόσο λοιπόν θα σταματήσει εδώ με αυτά τα δύο θαλάσσια πάρκα και θα ακολουθήσει η νομοθέτηση περί ΑΟΣ, της αντίληψης Τουρκίας για ΑΟΣ με το ξετύλιγμα ουσιαστικά της γαλάζιας πατρίδας όπως η Τουρκία το αντιλαμβάνεται, ή θα έχουμε και άλλα θαλάσσια πάρκα.
1: Οι αναλυτές εκτιμούν πως η Τουρκία δεν αποκλείεται με φόντο την έναρξη των θαλασσίων ερευνών βυθού για το έργο του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου να επιχειρήσει να επεκτείνει τη ζώνη της αναταραχής ακόμα πιο ανατολικά, εμπλέκοντας και την κατεχόμενη Κύπρο.
0: Επιστροφή στα της τοπικής επικαιρότητας, μεγάλη ποσότητα αλκοολούχων ποτών, αλλά και σημαντικές ποσότητες υποξιδίου του αζότου, του γνωστού ως αέριο γέλιου, εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος σε περιοχή του Ηρακλείου στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χάρη.
6: Στην τουριστική περιοχή των Μαλίων και σε αποθηκευτικό χώρο μιας επιχείρησης, ενός μπαρ συγκεκριμένα, δεκάδες φιάλες με αλκοόλ, αλκοολούχο υγρό χαρακτηρίζεται από το δελτίο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης, αλκοόλ αμφιβόλου ποιότητας, το οποίο προφανώς προοριζόταν
0: για κατανάλωση στους τουρίστες,
6: και στα φιαλίδια με το αέριο γέλιο, ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι σε εισαγωγικά τους καλοκαιρινούς μήνες στην περιοχή. Το έχουμε ξαναδεί, και άλλες φορές συλλήψεις για το συγκεκριμένο αέριο, για το υποξίδιο του αζότου, το οποίο χρησιμοποιείται ως διασκέδαση για τους νεαρούς που κάθε βράδυ κατακλείζουν τα μπαρ της περιοχής. Υπήρχαν οι πληροφορίες, οι έλεγχοι είναι συχνοί τους καλοκαιρινούς μήνες για νοθευμένο αλκοόλ. Έτσι κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές να βρουν την ποσότητα, 1,000 λίτρα. 1,003 λίτρα ήταν η ποσότητα που κατέσχεσαν. Τα μπαλόνια που μπορούσαν να φουσκώσουν με την ποσότητα του υποξιδίου του αζότου που βρήκαν οι αστυνομικοί υπολογίζονται σε 30.000 μπαλόνια.
0: Αδιανόητα νούμερα.
6: Αδιανόητα νούμερα.
0: Από τις μεγαλύτερες ποσότητες που έχουν εντοπιστεί καιρό τώρα από την τοπική Ελλάδα.
6: Πριν από μερικά χρόνια είχαμε αρκετές περιπτώσεις που σχεδόν κάθε

0: καλοκαίρι είχαμε τέτοια περιστατικά και με εξίσου σημαντικές ποσότητες. Όμως μια τόσο μεγάλη ποσότητα δεν θυμάμαι να έχει κατασχεθεί ποτέ σωτήρι. Και βέβαια μιλάμε για αλκοόλ, στην προκειμένη περίπτωση νοθευμένο αλκοόλ, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα όταν κάθε μέρα έχουμε περιστατικά μέθης, είτε με ενήλικες είτε με ανήλικους που καταλήγουν στα νοσοκομεία του νησιού. Και χθες είχαμε ένα περιστατικό στην περιοχή του Δήμου Μινώα, στο Καστέλι, όπου ένας ανήλικος, ένας 16χρονος, κατέληξε στο κέντρο υγείας και από εκεί στο νοσοκομείο λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι στην οδό Ροδινού, στα Καμίνια, καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή για πλήρη αδιαφορία και αναλγησία απέναντι στα χρόνια προβλήματα της γειτονιάς τους. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, οι πολίτες κάνουν λόγο για έναν καθημερινό γολγοθά, καθώς το οδόστρωμα είναι γεμάτο επικίνδυνες λακκούβες, ενώ η μετακίνηση για άτομα με αναπηρία είναι σχεδόν αδύνατη. Η κατάσταση επιδεινώνεται τις νυχτερινές ώρες λόγω του ελλιπούς φωτισμού, χαρακτηρίζοντας έργα βιτρίνας τις πρόσφατες εργασίες πεζοδρόμησης στην περιοχή.
2: Κακοτεχνίες και έλλειψη υποδομών στην οδό Ροδινού στα Καμίνια. Το ζήτημα αυτό απασχολεί εδώ και χρόνια τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή για αναλγησία. Μάλιστα έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, όμως αντί για ανταπόκριση έλαβαν αδιαφορία.
3: Δεν μπορεί να περπατήσει εδώ πέρα να κάνει δύο βήματα. Είναι όλο λακκούβες. Αγόρασα εγώ τσιμέντο και έβαλα εδώ, αλλά με τις μέρες έχει χαλάσει, θέλει δηλαδή πολύ πράγμα εδώ πέρα. Λακκούβες εδώ, αν θα βρέξει θα δείτε, έχουμε σπάσει τα μισά αμάξια. Προχθές έπεσε ένα μηχανάκι εδώ πέρα με τις λακκούβες. Εδώ πιο πάνω αριστερά είχε πέσει ένα κοριτσάκι εδώ και τους είχαμε πει στην τρίτη κοινότητα εδώ πάνω. Και ενώ είχα πάρει αριθμό πρωτοκόλλου από την τρίτη εδώ κοινότητα, το πήγα κι εγώ ιεραρχικά, πώς να το πω. Τίποτα δεν υπήρχε και λες και το ήξερα. Μετά από 1,5 μήνα έπεσε το κοριτσάκι, έσπασε το πρόσωπό του, του καρφώσανε τα σιδεράκια στο στόμα, έχω και φωτογραφίες. Πήγαμε στο... και έγινε μήνυση στο Δήμο φυσικά, γιατί είχα γράψει, το έχω εδώ το χαρτί, το στοιχείο αυτό, είχα γράψει με αριθμό πρωτοκόλλου ότι να έρθουν να φτιάξουν το δρόμο. Ο δρόμος δεν φτιάχτηκε και μετά που έγινε το ατύχημα, μετά από λίγες μέρες ήρθαν και καλύψανε μόνο αυτό το μικρό κομματάκι.
4: Κακός δρόμος, κακές αποχετεύσεις του νερού που έπρεπε να έχουν αλλάξει οι σωλήνες του νερού και κατεβαίνει συνέχεια και φράουν οι σωλήνες.
5: Και ξεχυλούνε,
4: ναι, έτσι έρχονται τακτικά και αδειάζουν. Και οι λακκούβες όλα αυτά έπρεπε να είναι καθαρισμένα, μπορούν και οι ικανοί και οι ανίκανοι να περνούν. Αυτά, παιδί μου.
5: Εσύ δεν βλέπεις?
4: Δεν φαίνομαι. Και χαρτί έχω. Βλέπω, δεν βλέπω. Πρέπει να καθαριστούν αυτά τα πράγματα. Να σαστούν οι λακκούβες, να σαστεί και ένας δρόμος και το ΜΑΕ.
2: Καθημερινά, όπως λένε, τα προβλήματα πολλά. Δρόμοι με λακκούβες που κατά το παρελθόν πεζοί έπεσαν και τραυματίστηκαν, αλλά και σχεδόν απροσπέλαστοι για άτομα με αναπηρία. Δρόμοι που κάνουν τη ζωή τους ολοένα και δυσκολότερη. Και τις βραδινές ώρες όμως, σε αρκετά σημεία του δρόμου, η έλλειψη φωτισμού δοκιμάζει την υπομονή των κατοίκων.
6: Και το λακκούβα. Λάκκους, παπούρια, πέραν 2 χρόνια γκρεμίστηκε η γόνη μου από εκεί και έσπασε το παιδί όλα του τα... Καλύψανε ένα κομμάτι και τα υπόλοιπα το αφήσανε. Και δες εδώ, κάθε...
7: Τι έργα ήταν αυτά που κάνανε?
6: Τίποτα. Ήρθανε, βάλανε λίγη πίσω για να μην δικαστούνε, γιατί πήγανε δικαστικά. Και βάλανε λίγη πίσω και τα αφήσανε και φύγανε. Εγώ θέλω να κατεβώ να πάω σε ένα γιατρό, να πάω έτσι μέχρι τσιχά, μα δεν μπορώ, γέρνει το πει.
2: Οι κάτοικοι της οδού Ροδινού αναφέρθηκαν και στις εργασίες πεζοδρόμησης που πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή των Καμινίων. Ταυτόχρονα κάλεσαν τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει άμεσα σε έργα υποδομής και στους γύρω δρόμους.
3: Έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ το στενό, δεν μπορούμε να περάσουμε, δεν μπορούν. Είναι πλέον, δηλαδή εγώ δεν είμαι δημότης, δεν πληρώνω τα τέλη κυκλοφορίας μου, δεν πληρώνω για να έχω δρόμους. Το απαιτώ και είναι όλοι τους ανίκανοι. Είναι όλοι τους ανίκανοι, όχι να φτιάχνουν πλατείες για το Θεάθη, είναι ό,τι φαίνεται. Να περάσουν στα στενά, να ενδιαφερθούν για τα στενά, να ενδιαφερθούν, να πούνε μπράβο του, εγώ θα σε ψηφίσω. Αλλά δυστυχώς είναι όλοι για το Θεάθη.
1: Θεσμικό πλαίσιο όρων, κανόνων και προϋποθέσεων για τη χωροθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης

0: σηματοδοτεί η υπουργική απόφαση για το χώρο ταξικό των ΑΠΕ. Το νέο καθεστώς επιχειρεί να επανακαθορίσει τους όρους ανάπτυξης των ενεργειακών έργων, εισάγοντας αυστηρότερους περιορισμούς και ζώνες αποκλεισμού, με ορίζοντα την επίτευξη ενεργειακών στόχων της Ελλάδας έως το 2050. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Μεταξάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε.
0: Να είστε καλά. Έπρεπε να περάσουν δεκαετίες για ένα εργαλείο έτσι και αλλιώς όχι μόνο χρήσιμο, αλλά απαραίτητο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και θέλω να των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θέλω να σας ρωτήσω εάν έστω και με αυτή την καθυστέρηση οι όροι, οι κανόνες απαντούν στις σημερινές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές ανάγκες και είδαμε και το τι προκάλεσε ως προς την αντίδραση από τη γείτονα.
1: Να σχολιάσω πρώτα αυτό, αφού ευχηθώ καλή επιτυχία στον Όφη απόψε, που παίζει για την Ευρώπη. Καλή επιτυχία στα παιδιά και είμαστε μαζί τους. Να σχολιάσω, κύριε Μεταξά, με την ευκαιρία που μου δίνετε αυτό που έγινε με την Τουρκία. Κάτι σημαίνει ότι γίνεται καλό στη χώρα σε ό,τι αφορά στα νησιά. Εννοώ ότι το χωροταξικό κάτι ενόχλησε τους γείτονες, άρα αφού ενοχλεί το γείτονα.
0: Προφανώς που είναι και απέναντι, γι' αυτό το λόγο αντέδρασε.
1: Ακριβώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι το τέλειο νομοσχέδιο, όμως πρέπει να πούμε κάτι. Το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές, ισχύει από το 2008 προηγούμενο. Από το 2008 μέχρι το 2026 που είμαστε σήμερα, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, τα ενεργειακά, τα κοινωνικά, όπως είπατε, συνολικά τα δεδομένα στη χώρα. Και έπρεπε να επικαιροποιηθεί, να ανανεωθεί και να γίνει και αυστηρότερο και να γίνει και πιο συγκεκριμένο, γιατί οι ανάγκες πια είναι διαφορετικές. Δηλαδή, τότε που ίσχυε το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ, η Κρήτη θεωρείται μη συνδεδεμένη με τον κορμό της χώρας, νησί, ως νησί που δεν είχε ήδη ο παραγωγή
0: εδώ. Πλέον αυτό έχει αλλάξει. Η Κρήτη έχει δύο ενεργειακές υποβρύχες διασυνδέσεις.
1: Με τις διασυνδέσεις μπήκαν οι ΑΠΕ στη ζωή μας. Θα έπρεπε να μπει ένα καινούριο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο το φέρνει το καινούριο ειδικό χωροταξικό, στο οποίο γίνονται αλλαγές σοβαρές. Και πρέπει να πω όμως μερικά πράγματα που αφορούν την περιφέρεια Κρήτης. Εμείς ως περιφέρεια Κρήτης, τώρα και 10 χρόνια, έχουμε βάλει κάποιους κανόνες στη χωροθέτηση των ΑΠΕ, οι οποίοι χαίρομαι που σε μεγάλο βαθμό έγιναν δεκτές τώρα.
0: Ενσωματώθηκαν στο νέο χωροταξικό.
1: Βεβαίως. Όχι απολύτως.
0: Τα κουβεντιάζαμε, κύριε Ξυλούρη, και μέσα στο χειμώνα, έχοντας την ευκαιρία σε ένα de facto να κουβεντιάσουμε για το συγκεκριμένο θέμα αναλυτικά, ότι όχι όλες οι περιφέρειες, αλλά η Κρήτη ήταν εκεί καταθέτοντας πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που δεν αφορούν μονάχα το νησί, αλλά ένα ευρύτερο πεδίο. Για παράδειγμα, το καθεστώς προστασίας σε περιοχές Natura.
1: Σωστά.
0: Τι γίνεται για τα παραθαλάσσια αιωλικά. Ενσωματώθηκαν αυτά τα ζητήματα στο χωροταξικό.
1: Σε μεγάλο βαθμό ναι, όχι απολύτως. Και γι' αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο είπε όχι και βάζοντας προτάσεις για να βελτιωθεί, για να γίνει καλύτερο δηλαδή. Εμείς λέγαμε όχι σε περιοχές Natura. Όποια επένδυση ερχόταν για άπεστε περιοχές Natura, πολιτικά είχαμε πάρει την απόφαση ως Περιφέρεια Κρήτης, εννοώ. Περιφερειακό Συμβούλιο. Περιφερειάρχης, Περιφερειακό Συμβούλιο. Και λέγαμε όχι, δεν συμφωνούσαμε. Ήταν πάρα πολλές οι επενδύσεις που είχαν πάρει έγκριση από τη ΡΑΕ. Εμείς είχαμε πει όχι. Είχαν πει σε μεγάλα υψόμετρα όχι. Και μάλιστα, κρατάω το χαρτί που είχαμε προτείνει και είχαμε αποφασίσει ως Περιφερειακό Συμβούλιο. 1.300 μέτρα είχαν πει, 1.200-1.300 μέτρα. Τώρα το ειδικό χωροταξικό λέει 1.100. Συγγνώμη, 1.200. Το έκανε ακόμα, αν θέλετε, ακόμα καλύτερα. Τα συνοδά έργα να μην είναι μεγάλα, κάποια χιλιόμετρα. Βάζαμε όρους οι οποίοι τους στηρίζαμε πολιτικά και σήμερα έγιναν δεκτοί. Δεν έγιναν όλα. Στο Natura που λέγαμε εμείς όχι σε όλο το Natura, αφήνει το ειδικό χωροταξικό σε μεγάλες περιοχές του Νατούρα στην Κρήτη, τις ανεμογεννήτριες, με κάποιες

0: παρατηρήσεις και τα φωτοβολταϊκά τα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Επιτρέπει σε μικρότερη κλίμακα, όχι πάντως τόσο εύκολα φωτοβολταϊκά σε περιοχές Natura.
1: Πλέον, κύριε Ξυλούρη, επειδή το Περιφερειακό Συμβούλιο μέχρι στιγμής λειτουργούσε και πολιτικά, διότι το πλαίσιο ήταν παλιό και δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Με αυτό το νέο χωροταξικό είναι πια τόσο ξεκάθαρο το πλαίσιο, ώστε ακόμη κι αν πολιτικά διαφωνεί η Περιφέρεια με ένα project ΑΠΕ, θα πρέπει με βάση αυτό το χωροταξικό να ακολουθήσει τις επιταγές του.
0: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το νομικό τμήμα μιας αδειοδότησης, δηλαδή τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, που εκφράζει την άποψή της υπηρεσιακά, υποχρεωμένη να ακολουθήσει
1: Σωστά.
0: το θεσμικό πλαίσιο. Και μπορεί δηλαδή η Διεύθυνση Περιβάλλοντος να πει θετικά, να βάλει τους όρους της, και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, δηλαδή το Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτό είναι η Επιτροπή, να στηρίξει την πρόταση με μια διαφορετική τοποθέτηση,
1: με
0: ακόμα πιο αυστηρή.
1: Με ενστάσεις ενδεχομένως.
0: Ακόμα πιο αυστηρή. Δηλαδή, λέει, για παράδειγμα, λέει ότι μπορεί να δώσει, προσέξτε, αυτές που έχουν εγκριθεί ήδη και έχουν καταθέσει οι προτάσεις ΑΠΕ δηλαδή, με το παλιό καθεστώς, λέει το ειδικό χωροταξικό, ότι θα εξεταστούν με το παλιό. Εμείς, άμα δείτε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που συζήτησε το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ, είπαμε ότι όλες οι ΑΠΕ που θα έρθουν από τώρα και μετά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Επιτροπή δηλαδή, θα εξεταστούν με το καινούργιο. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει αν ο νόμος του δώσει το δικαίωμα, ας το δώσει. Εμείς όμως θεωρούμε ότι ένας νόμος που είναι πιο καλός για την προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να ακολουθηθεί από εμάς. Και ας έρθει το κράτος να κάνει τα δικά του. Τότε έχουμε και τον τρόπο να το αντιμετωπίσουμε.
1: Αλλάζει κάτι με τους υφιστάμενους φακέλους που υπάρχουν στο τραπέζι, κυρίως για τα παράκτια?
0: Για τα παράκτια θεωρώ ότι το θέμα έχει αντιμετωπιστεί τόσο λογικά πια, που αν ξανάρθουν θα είναι σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ μικρότερες από αυτές που είχαν σχεδιαστεί στην αρχή. Και εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι αν δούμε τη φέρουσα ικανότητα της Κρήτης και πόσες προτάσεις έχουν γίνει και πόσες μπορούν να υλοποιηθούν ακόμη, ενδεχομένως τα παράκτια να μην γίνουν. Έχει δηλαδή, αν θέλετε, αποδομηθεί η πρόταση για τα παράκτια. Ήταν πολύ μεγάλες οι προτάσεις, οι οποίες θα κάλυπταν όλες τις ανάγκες της Κρήτης. Δεν μπορεί να γίνουν γιατί υπάρχει ο περιορισμός του Natura, υπάρχει ο περιορισμός των αρχαιολογικών χώρων, υπάρχει ο περιορισμός της τουριστικής ανάπτυξης. Ξέρετε, η εξίσωση της ανάπτυξης της Κρήτης, που έχει βασικό πυλώνα τον τουρισμό και τον πρωτογενή τουρισμό, όμως που δεν συμβαδίζει με τη ΣΑΠΕ ή, εν πάση περιπτώσει, βάζει κάποιους περιορισμούς, σοβαρούς περιορισμούς, απόσταση κλπ. Η εξίσωση λοιπόν αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θέλουμε και τουριστική ανάπτυξη και ΑΠΕ. Δεν μπορεί να συνυπάρξουν σε συγκεκριμένα σημεία. Υπάρχουν λοιπόν περιορισμοί, τους οποίους εμείς θα πρέπει να τους ακολουθήσουμε. Και οι προτάσεις για τα υπεράκτια νομίζω ότι έχουν έρθει στα σωστά τους μεγέθη, να το πω έτσι πιο πρακτικά.
1: Τελευταίο ερώτημα. Είναι κλειδί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το ενεργειακό της Κρήτης με φόντο τις ενεργειακές διασυνδέσεις που ήδη λειτουργούν, το Ηράκλειο Αττική και το Χανιά Πελοπόννησος, σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό για να σταματήσουν οι ενεργοβόρες μονάδες της ΔΕΗ σήμερα στην Κρήτη?
0: Κύριε Μεταξά, οι μονάδες έχουν σταματήσει. Είναι σε ψυχρή εφεδρεία.
1: Εν μέρη όμως.
0: Ναι. Είναι το βήμα που πάει για να σταματήσουν.
1: Έτσι.
0: Σωστά. Ο σχεδιασμός είναι να σταματήσουν και θα πρέπει να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή παραγωγή ενέργειας και στην Κρήτη, αλλά και να υπάρχει η δυνατότητα της διασύνδεσης που υπάρχει, για να έχουμε την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια. Βεβαίως, όπως το ρωτήσατε, ναι, είναι αναγκαίο να γίνουν μονάδες, κάποιες μονάδες, και να συνδυαστούν με την παρουσία των δύο καλωδίων που έχουμε σήμερα, για να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει όμως,
1: ναι.
0: Στο σχεδιασμό των μονάδων που πρέπει να γίνουν, θα πρέπει να δούμε τη φέρουσα ικανότητα, δηλαδή πόσες μονάδες, πόσα μεγαβάτ, πόσα γίγα δηλαδή μπορούν να εγκατασταθούν στην Κρήτη. Και εμείς βάλαμε και ένα όρο που θα πρέπει να το τονίζουμε και θα το τονίζουμε. Ζητούμε, απαιτούμε με όποιο ρήμα μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς με ένταση,

0: να δοθεί ενεργειακός χώρος στις ενεργειακές κοινότητες στην Κρήτη. Το έχουμε γράψει.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Το έχουμε γράψει στην πρόταση και θα επιμείνουμε. Και ένα δεύτερο πολύ σοβαρό, κύριε Μεταξά, που το βάζουμε και είναι και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι τα ανταποδοτικά που πρέπει να δοθούν στις τοπικές κοινωνίες. Ο νόμος λέει μέχρι 3%. Εμείς ζητήσαμε πάνω από 3%, μάλιστα το ποσοτικοποιήσαμε στο 5% και πάνω, που σημαίνει ότι θα πρέπει ή να μπουν εταίροι ή δήμοι ή να δίνονται ανταποδοτικά στις τοπικές κοινωνίες, που είναι απαραίτητο για να υπάρχει και κάποιο όφελος στους πολίτες της Κρήτης, τοπικά ή γενικότερα, αλλά να υπάρχει και η δυνατότητα της συμμετοχής για να έχει, αν θέλετε, την κοινωνική συνένεση. Διαφορετικά θα έρχεται μια εταιρεία να κάνει μια επένδυση για τον δικό της. Καλά το κάνει, ας το κάνει. Ο κριτικός τι κερδίζει? Θα πρέπει λοιπόν τα ανταποδοτικά να θεσμοθετούνται. Δεν είναι επαιτία, είναι, αν θέλετε, ανάγκη κοινωνική.
1: Ναι, ναι, και να μην είναι πεδίο διαπραγμάτευσης κάθε
0: σε
1: φορά,
0: καμία
1: αλλά
0: περίπτωση.
1: Να είναι οριζόντιο το πλαίσιο και απόλυτα ξεκάθαρο για κάθε μία
0: ακριβώς
1: επένδυση.
0: Ακριβώς αυτό ζητάμε ως Περιφέρεια Κρήτης.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ξελούρη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Σε χρονιά δύο ταχυτήτων εξελίσσεται, κυρίες και κύριοι, το 2026 για τον τοπικό τουρισμό, καθώς παρά το διαφαινόμενο ιστορικό ρεκόρ των αφίξεων, τα έσοδα αναμένεται να καταγράψουν αρνητικό πρόσημο για μία ακόμη χρονιά. Για τις τάσεις, τα έως τώρα στοιχεία, αλλά και την περαιτέρω δυναμική που μπορούν να δώσουν οι πρώτοι μήνες του φθινοπόρου, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα το μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Μανώλης Τσακαλάκης. Ειδική αναφορά έκανε στη νέα εποχή που θα σηματοδοτήσει για τον τουρισμό της Κρήτης το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.
2: Στα αεροδρόμια της Κρήτης καταγράφονται το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στις αφίξεις τουριστών, όμως οι εκτιμήσεις των τουριστικών επιχειρηματιών είναι πως τα έσοδα δεν θα έχουν την αντίστοιχη αύξηση. Αυτό οφείλεται τόσο στη μείωση των διανυκτερεύσεων των τουριστών, αλλά και στη μείωση της αγοραστικής τους δύναμης λόγω της ακρίβειας.
3: Όλη τη διαφορά, παρότι καταγράφουμε περισσότερες αφίξεις, περισσότερους τζίρους, τα καθαρά κέρδη των πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων θα είναι σίγουρα λιγότερα από πέρυσι, τα φετινά. Και θα βαίνει μειούμενο μέχρι ότου να έχουμε ανάκαμψη οικονομική των Ευρωπαίων πολιτών.
2: Πάντως η μεγάλη μείωση των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία της Κρήτης σύμφωνα με το μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων οφείλεται και στη ραγδαία αύξηση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.
3: Τα ξενοδοχεία έχουν 220.000 κλίνες στην Κρήτη και μέσα σε 10 χρόνια η βραχυχρόνια μίσθωση έφτιαξε και αυτή άλλες 200.000. Με το ρυθμό αύξησης των αφίξεων 5 και 6% που έχουμε το χρόνο, λογικό είναι ότι δεν προλαβαίνουν να γεμίσουν όλοι. Έτσι λοιπόν, πολλά ξενοδοχεία κατέγραψαν λιγότερες διανυκτερεύσεις φέτος. Πολλοί πελάτες λόγω της οικονομικής ένδυας που υπάρχει στην Ευρώπη αναγκάστηκαν να κόψουν τη συνήθεια του ξενοδοχείου και να μπουνε στη συνήθεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης.
2: Τα οικονομικά προβλήματα που πλήττουν τη Βόρεια Ευρώπη και κυρίως τη μεγάλη τουριστική αγορά της Γερμανίας προβληματίζουν τους ξενοδόχους για την επόμενη τουριστική σεζόν.
3: Ακόμα και οι συνεργάτες μας, οι tour operator, είναι πάρα πολύ σκεφτικοί. Γι' αυτό και πάρα πολλοί συνάδελφοι φέτος ήταν φιδωλοί στις αυξήσεις τους για το 2027 και ειδικά στην υψηλή περίοδο. Θα πρέπει σιγά σιγά την οποιαδήποτε αύξηση να τη μετακυλίουμε σε όλη τη σεζόν και όχι μόνο στην υψηλή περίοδο. Εκεί αδυνατούν πλέον οι πελάτες να πληρώσουν κάτι παραπάνω και μας το δείχνουν. Και αναγκαζόμαστε και κάνουμε τις εκτόσεις της τελευταίας στιγμής.
2: Μεγάλος στόχος για την Κρήτη παραμένει η τουριστική κίνηση 12 μήνες το χρόνο, με τον κύριο Τσακαλάκη, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, να εκτιμά πως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
3: Όταν θα ανοίξει και το καινούριο αεροδρόμιο, είναι ηλίου φαϊνότερον ότι θα πρέπει να επεκταθεί η σεζόν, για να μην πω να έχουμε όλο το χρόνο τουρισμού. Διαφορετικά δεν θα βγαίνει αυτό το αεροδρόμιο. Κάνουμε ένα τεράστιο αεροδρόμιο, το οποίο θα το πληρώσουν και οι Έλληνες πολίτες, δεν θα το πληρώσουν μόνο οι ξένοι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι το κάναμε μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερους πελάτες στην υψηλή περίοδο, εκεί δηλαδή

0: που το ΝΙΝ αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης δεν μπορεί να δώσει περισσότερα σλότ, περισσότερες χρονοθυρίδες. Δηλαδή το κάναμε για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Όχι βέβαια, ένα τεράστιο έργο για 2 μήνες. Όχι.
1: Μεικτή εικόνα για την καταναλωτική δύναμη των επισκεπτών αφήνει η μέχρι τώρα τουριστική κίνηση στην Αμουδάρα. Η περιοχή μπορεί να έχει πλημμυρίσει από επισκέπτες, ωστόσο η τοπική αγορά λειτουργεί με 2 ταχύτητες, καθώς πολλοί επιχειρηματίες βλέπουν τα ταμεία τους άδεια λόγω και της διεθνούς ακρίβειας που περιορίζει τις δαπάνες των τουριστών. Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται πλέον βαρόμετρο για να αποφευχθεί ένα πιθανό αρνητικό πρόσημο στο φινάλε της σεζόν.
2: Ικανοποιητικά κινήθηκε σε γενικές γραμμές η φετινή τουριστική σεζόν στην Αμουδάρα, με τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους του κλάδου να κάνουν έναν πρώτο απολογισμό καταγράφοντας θετικά αλλά και αρνητικά στοιχεία. Για περίπου 2 μήνες η περιοχή παρουσίασε αρκετά αυξημένη κίνηση, με την τουριστική δραστηριότητα να βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα και τις επιχειρήσεις να καταγράφουν σημαντική επισκεψιμότητα.
3: Είχαμε δουλειά 2 μήνες, είχαμε αρκετό κόσμο. Αλλά τώρα το Αύγουστο, μετά από 15 Αυγούστου, έχει πέσει η δουλειά. Έχουμε λίγο κόσμο και μέρα δεν έχουμε καθόλου κόσμο. Το βράδυ λίγο κίνηση.
2: Ωστόσο, η εικόνα δεν ήταν ίδια για όλους. Υπάρχουν επαγγελματίες που εκτιμούν ότι η σεζόν δεν κινήθηκε στα επίπεδα που θα περίμεναν. Όπως επισημαίνουν, η μεγαλύτερη κίνηση καταγραφόταν κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, όταν οι επισκέπτες επέστρεφαν από τις εξορμήσεις τους. Το γεγονός αυτό όμως δεν μεταφράστηκε απαραίτητα και σε αντίστοιχη αύξηση του τζίρου, καθώς οι τουρίστες εμφανίστηκαν ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις αγορές και την κατανάλωσή τους. Η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διακοπών φαίνεται πως επηρέασαν σημαντικά τις καταναλωτικές και στους συνήθειες, με πολλούς να περιορίζουν τα έξοδά τους ακόμα και κατά τη διάρκεια των διακοπών.
4: Από την αρχή της σεζόν η κίνηση δεν ήταν αρκετή, έτσι έχει συνεχιστεί. Τα βράδια κυκλοφορούν λίγο περισσότερο, υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση, απλά δεν αγοράζουν τόσο όσο τουλάχιστον θα θέλαμε τα καταστήματα.
2: Παρά τις διαφορετικές εκτιμήσεις, πάντως, οι επαγγελματίες της Αμουδάρας δεν κάνουν ακόμη τον τελικό απολογισμό. Γι' αυτό γιατί η τουριστική περίοδος στην Κρήτη έχει ακόμη δρόμο μπροστά της. Η σεζόν παραδοσιακά διαρκεί μέχρι και τον Οκτώβριο, ενώ δεν είναι λίγες οι χρονιές που η τουριστική κίνηση συνεχίζεται ακόμη και μέσα στο Νοέμβριο. Έτσι, οι επαγγελματίες παραμένουν αισιόδοξοι ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να ενισχύσει την κίνηση και να δώσει μια καλύτερη εικόνα στο τελικό ταμείο της σεζόν.
4: Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, τα πράγματα τα βλέπω λίγο τα ίδια. Και οι προηγούμενες χρονιές δεν ήταν τόσο καλές.
5: Περιμένετε κάτι καλύτερο από εδώ και πέρα ή δεν είστε?
4: Πάντα περιμένουμε κάτι καλύτερο.
2: Οι επόμενες εβδομάδες άλλωστε θεωρούνται κρίσιμες, καθώς θα δείξουν αν η φετινή τουριστική περίοδος θα κλείσει τελικά με θετικό πρόσημο για την περιοχή.
1: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για το 3ο Φεστιβάλ των Τυχών στο Ηράκλειο, το οποίο ανοίγει τις πύλες του τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 35 εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στα εμβληματικά τοπόσημα των Τυχών. Περισσότερα θα συζητήσουμε με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, που είναι εδώ μαζί μας απόψε στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
6: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, θυμάμαι όταν ξεκινούσε το Φεστιβάλ των Τυχών η αγωνία, η μεγάλη πρόκληση, τελικά όχι μόνο πέτυχε το πρώτο που έδωσε τη σκυτάλη σε ένα ακόμη καλύτερο που ακολούθησε, αλλά είναι ένα φεστιβάλ που έχει εδραιωθεί και σιγά σιγά πετυχαίνει και το μεγάλο στοίχημα που εξ αρχής ήταν να αγκαλιάσει η κοινωνία τα τείχη. Έτσι δεν είναι, κυρία Παπαδάκη?
6: Έτσι ακριβώς. Ξεκίνησε το 2024 με την Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού. Πιλωτικά στην αρχή, την πρώτη χρονιά. Είδαμε όμως ότι ο κόσμος το αγκάλιασε, ανέβηκε στα τείχη, γνώρισε τα τείχη, γνώρισε πολλά σημεία των Τυχών που μέχρι τότε δεν τα είχε επισκεφθεί, τουλάχιστον πολλοί κόσμος δεν τα είχε επισκεφθεί. Συνεχίσαμε τη δεύτερη χρονιά και νομίζω πλέον ότι έχει γίνει θεσμός το Φεστιβάλ των Τυχών. Το ζητάει ο κόσμος, το περιμένει και φέτος έχουμε 12 μέρες φεστιβάλ.

0: Φεστιβάλ των Τυχών, το τρίτο μας φεστιβάλ, από τις 31 Αυγούστου μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη, με πάρα πολλές εκδηλώσεις, πολύ ενδιαφέρουσες κατά την άποψή μας. Ελπίζουμε να έχει την ίδια άποψη και ο κόσμος που θα τις παρακολουθήσει.
1: Δώστε μας ένα περίγραμμα αυτών των εκδηλώσεων.
0: Έχουμε μουσικές εκδηλώσεις, έχουμε θεατρικές, έχουμε παραστάσεις χορού, έχουμε κινηματογράφο, έχουμε ξεναγήσεις, έχουμε αστροπαρατήρηση, έχουμε εικαστικές δράσεις πολλές, εκθέσεις. Ξεκινάμε στις 31 Αυγούστου με drones, όπως ίσως γνωρίζετε. Έτσι θα ξεκινήσει πανηγυρικά το φεστιβάλ μας, στον ουρανό πάνω από τα ενετικά τείχη. Και το βράδυ, το ίδιο βράδυ, έχουμε τη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη και της Ελένης Τσαλιγοπούλου με την Εστουδιαντίνα του Βόλου, μια πολύ σημαντική ορχήστρα. Και θα συνεχίσουμε με θεατρικές παραστάσεις, με ένα τριήμερο jazz με τον David Lynch, τον Πέτρο Κλαμπάνη και τον Σταύρο Λάντσια. Έχουμε, όπως σας είπα, δύο πολύ σημαντικές θεατρικές παραστάσεις για την Έλλη Αλεξίου και το Κύμα σε σκηνοθεσία ενός δικού μας ανθρώπου, τον Νικορέστη Χανιωτάκη. Και βεβαίως έχουμε την έναρξη, τα εγγένεια της στο Άσμα Κάση, που θα πραγματοποιηθούν στις 10 Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι αδικό κάποιες εκδηλώσεις, γιατί δεν τις θυμάμαι όλες αυτή τη στιγμή για να
1: είναι
0: τις
1: εύκολο,
0: αναφέρω.
1: Είναι εύκολο έτσι κι αλλιώς όσο πλησιάζουν οι μέρες και οι ενδιαφερόμενοι να δουν την ατζέντα του φεστιβάλ.
0: Θα ήθελα να αναφέρω, αν μου επιτρέπετε, ότι Φίλιππο Γράψα και με παραδοσιακή μουσική εξαιρετική, το Βασίλη Τσαμπρόπουλο που θα παίξει πιάνο σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία. Θέλω να πω για το Συμπόσιο Πολιτισμού και θέλω να πω για το κλείσιμο του φεστιβάλ, όπου φέτος έχουμε και έτσι κάνουμε ένα σημαντικό βήμα κατά την άποψή μας. Φέρνουμε στο φεστιβάλ ένα ξένο δημιουργό, πολύ δημοφιλή, έναν μουσικό βραβευμένο με Όσκαρ. Είναι ο Νίκολα Πιοβάνη, ο Ιταλός συνθέτης, ο οποίος, όπως σας είπα, έχει τιμηθεί με Όσκαρ για την ταινία «Η ζωή είναι ωραία». Νομίζω όλοι το γνωρίζουμε.
1: Το περίφημο «La Vita è Bella».
0: Ακριβώς, ακριβώς. Με αυτό και, θα κλείσουμε το πρόγραμμά μας.
1: Και είναι το πρώτο φεστιβάλ που πραγματοποιείται μετά και τις επίσημες υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού για την παραχώρηση των ενετικών τυχών. Και έχει αυτό και δεν είναι μόνο σημειολογική συγκεκριμένη εξέλιξη, αλλά εξόχως ουσιαστική.
0: Ακριβώς. Είναι η προγραμματική σύμβαση για την προστασία, την ανάδειξη και την αξιοποίηση των ενετικών τυχών και των νεωρίων, που υπογράφηκε, όπως είπατε, μεταξύ του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη και της Υπουργού Πολιτισμού. Είναι πολύ σημαντικό και θεσμικά και ουσιαστικά όμως και για το Φεστιβάλ των Τυχών και για την αξιοποίηση των τυχών γενικότερα. Είναι η πρώτη χρονιά που στο πλαίσιο αυτής της προγραμματικής πραγματοποιείται το Φεστιβάλ των Τυχών.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη.
0: Σας περιμένουμε. Πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Μεσοσταθμικές σημειώσεις τιμονέως και 7% σε περισσότερους από 1.100 βασικούς κωδικούς προϊόντων, με προοπτική να φτάσουν τους 1.500, αναμένονται στα σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου έως το τέλος του τρέχοντος έτους, στη σκιά του κύματος της παρατεταμένης ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει είδη πρώτης ανάγκης όπως τρόφιμα, καθαριστικά και σχολικά, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης.
2: Βασικά είδη διατροφής περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η λίστα με τις μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου και να διατηρηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία ανέρχονται περίπου στους 1.100, ωστόσο παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι θα προσθεθούν και άλλοι, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει ακόμη και τους 1.500 κωδικούς.
3: Οι κατηγορίες που θα αφορούν τις συγκεκριμένες καταναλώσεις θα είναι ευρέως οι κατηγορίες που φιλοξενούν τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή γαλακτομικά, κρέατα, όσπρια, ζυμαρικά, απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής και βέβαια, μια και θα είναι το επόμενο θέμα των ημερών, θα υπάρχουν και σχολικά είδη, τα οποία θα μπουν και αυτά σε αυτό που έχει σχεδιάσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και που παραμένει

0: μια εθνική πρωτοβουλία.
1: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριο Κανακαράκη, η λίστα με τα προϊόντα έχει σχεδόν κλειδώσει, με τις μειώσεις να ανέρχονται μεσοσταθμικά στο 7%.
0: Οι εταιρείες που συμμετέχουν είναι περίπου 60, με δυνατότητα να προσθεθούν άλλες 4-5 μεγάλες εταιρείες παραγωγή του χώρου. Και βέβαια το σύνολο των κωδικών είναι περίπου στους 1.100, με δυνατότητα να αυξηθεί περίπου στους 1.500. Αυτό που αλλάζει σε σχετικά με τις άλλες πρωτοβουλίες και με τα άλλα καλάθια όπως έχουμε δει, όπως το καλάθι του νοικοκυριού ή τα εποχιακά καλάθια που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα, αλλά και άλλες πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι ότι το Υπουργείο εστίασε ξεκάθαρα σε κωδικούς που έχουν ισχυρή ζήτηση και που αποτελούν μόνιμη ζήτηση στο καλάθι των καταναλωτών.
1: Την ίδια ώρα μείωση στην κατανάλωση καταγράφεται τον μήνα Αύγουστο σε βασικά είδη τόσο σε καταστήματα τροφίμων εντός Ηρακλείου όσο και στις τουριστικές περιοχές. Με την μείωση να αγγίζει σε αρκετές περιπτώσεις έως και το 15%.
0: Μετά το 15 Αύγουστο υπάρχει πάντα μια κοιλιά, υπάρχει μια καμπύλη συζήτηση λόγω του ότι το βλέπετε κι εσείς, το Ηράκλειο σχεδόν είναι μισοάδιο. Έχουν φύγει οι Ηρακλειώτες και έχουν πάει σε άλλα μέρη είτε της Κρήτης είτε εκτός Κρήτης. Άρα είναι λογικό η κίνηση σε όλα, η κίνηση ειδικά και στα σούπερ μάρκετ αλλά και στα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, είναι αρκετά μειωμένη λόγω των ημερών. Αξίζει να πούμε ότι και στην τουριστική και στις τουριστικές περιοχές όπως Μάγια, Χερσόνησο, Άγιος Νικόλαος, Χανιά, από την περιοχή του Πλατανιά αλλά και στο Ρέθυνο, υπάρχει κίνηση τουριστών, αλλά δυστυχώς από τελευταίες έρευνες που έχουν εκδοθεί βλέπουμε ότι και την μείωση των καταναλωτών, των Ευρωπαίων επισκεπτών, εφόσον βλέπουμε ότι δεν επισκέπτονται και τοπικά καταστήματα, ούτε αγοράζουν, αλλά ούτε και επισκέπτονται και καταστήματα εστίασης. Γιατί και είναι λογικό αυτό, γιατί και οι Ευρωπαίοι έχουν και αυτοί έχουν εισέλθει και αυτοί σε μια κρίση, με αποτέλεσμα και η αγοραστική τους δύναμη να είναι μειωμένη σε όποια χώρα πάνε, όχι μόνο στη δικιά μας χώρα.
2: Μουσική βραδιά αγάπης και αλληλεγγύης διοργανώνει ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία Ιαχτίδα την προσεχή Δευτέρα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Η εκδήλωση με τίτλο «Έρθεις, δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω» είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Αντώνη Μαυρογιαννάκη και όλων των παιδιών που έφυγαν νωρίς από τη ζωή, στέλνοντας παράλληλα και ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης και ελπίδας προς τις οικογένειες και τα παιδιά που μάχονται σήμερα με τον καρκίνο.
1: Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία Ηλιακτίδα, σε συνεργασία με την Μέρη Τζουλάκη, η μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Έρθεις, δεν έρθεις, θα σε αγκαλιάζω» τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη των παιδιών που έφυγαν νωρίς, αλλά συνεχίζουν να ζουν στις καρδιές όσων τα αγάπησαν. Παράλληλα, αποτελεί και μια έμπρακτη έκφραση στήριξης προς τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη απέναντι στον καρκίνο και στις οικογένειές τους.
3: Η συναυλία «Έρθεις, δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω» γεννήθηκε από την αγάπη μιας μαμάς, της κυρίας Μέρης Τζουλάκη, η οποία επέλεξε να μετουσιώσει τον πόνο από την απώλεια του πολυαγαπημένου της γιου Αντώνη Μαυρογιαννάκη σε μία σπουδαία πράξη προσφοράς, αλληλεγγύης και αγάπης. Η συναυλία αυτή δεν είναι απλά μία μουσική εκδήλωση. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι μία βραδιά η οποία θα είναι μία βραδιά τιμής, μνήμης στα παιδιά που έφυγαν νωρίς και στις οικογένειές τους, αλλά και μία βραδιά υποστήριξης σε άλλα παιδιά που δοκιμάζονται.
4: Έχουμε τη χαρά και τη συγκίνηση να πραγματοποιείται και φέτος η συναυλία «Έρθεις, δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω». Μία συναυλία που αγγίζει τις καρδιές όλων, γιατί έχει να κάνει με τα αγγελάκια στον ουρανό, τα παιδιά που δεν είναι πια κοντά μας, και νομίζω ότι σίγουρα θα χαρούν οι ψυχές τους, θα πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο, και για τα ηρωάκια που εδώ δίνουν το δικό τους αγώνα και τα καταφέρνουν και μας δίνουν και μαθήματα δύναμης, υπομονής και ελπίδας.
1: Με τη δύναμη της μουσικής, η εκδήλωση φιλοδοξεί να ενώσει την κοινωνία σε ένα κοινό μήνυμα αγάπης, αλληλεγγύης και ελπίδας, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και μέσα στις πιο δύσκολες στιγμές, η ανθρώπινη παρουσία και η προσφορά μπορούν να κάνουν

0: κάνουν τη διαφορά.
1: Στο χώρο θα υπάρχουν κεράκια, αυτά εδώ, τα οποία όποιος θέλει θα μπορεί να τα αγοράζει προκειμένου να στηρίξουμε το έργο της Ηλιακτίδας και θα τα ανάψουμε στη μνήμη όλων των παιδιών που έφυγαν. Θα υπάρχουν βεντάλιες, τις οποίες τις έχουν φτιάξει παιδάκια από εδώ, από την Ογκολογική Αιματολογική Κλινική. Δείτε εδώ, τα χρώματα μας δείχνουν ότι τα παιδιά αυτά δεν ορίζουν τη ζωή τους με το πρόβλημά τους, αλλά συνεχίζουν να κάνουν όνειρα, έχουν αισιοδοξία και γι' αυτό θα τα καταφέρουν κιόλας.
2: Ευχαριστούμε από καρδιάς τους καλλιτέχνες, οι οποίοι αφιλοκερδώς θα πλαισιώσουν μουσικά την εκδήλωση, τους εκπροσώπους των φορέων που θα παραστούν, τον κόσμο, τους χορηγούς μας και ιδιαίτερα την κυρία Μέρη Τζουλάκη.
0: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει και ενημέρωση για τη δωρεά μυελού των οστών από μέλη του Συλλόγου Ηλιακτίδα.
3: Θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής και ενημέρωσης για νέους εθελοντές δότες μυελού των οστών. Είναι ένα κομμάτι πραγματικά πολύ σημαντικό που αξίζει να ενημερωθεί ο κόσμος γι' αυτό. Θα είμαστε εκεί να λύσουμε οποιοδήποτε ερώτημα. Θα χαρούμε πολύ να έχουμε ηλικίες έτσι άνω των 18 με 45 που να μπορούν να γίνουν εθελοντές δότες.
4: Δύο μεγάλες μουσικές παραστάσεις αφιερώματα στον σπουδαίο συνθέτη Σταύρο Κουγιουμτζή με τίτλο «Πού είναι τα χρόνια» διοργανώνονται στην Κρήτη με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Διακεκριμένοι μουσικοί θα ζωντανέψουν στη σκηνή τις εμβληματικές μελωδίες και τα διαχρονικά λαϊκά τραγούδια του συνθέτη που σφράγισαν την ελληνική δισκογραφία.

στη μουσική διαδρομή ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού, του Σταύρου Κουγιουμτζή, τιμούν δύο συναυλίες στην Κρήτη. Η μουσική παράσταση «Πούνε τα χρόνια» ταξιδεύει στη Σιντία και το Ηράκλειο με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στο ελληνικό τραγούδι.

0: Ο Σταύρος Κουγιουμτζής υπήρξε ένας από τους πιο ξεχωριστούς συνθέτες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, συνδυάζοντας τη λόγια μουσική παιδεία με την αμεσότητα του λαϊκού ήχου. Τη μουσική κληρονομιά που άφησε ο Σταύρος Κουγιουμτζής αναδεικνύει η συναυλία αφιέρωμα που είναι τα χρόνια που πραγματοποιείται με τη στήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Η πρώτη συναυλία θα γίνει την Κυριακή 23 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία της Ιτίας, ενώ τη Δευτέρα 24 Αυγούστου η μουσική παράσταση μεταφέρεται στο μικρό κήπο θέατρο Μάνος Χατζηδάκης στο Ηράκλειο.
1: Θα πραγματοποιήσουμε με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης φέτος δύο συναυλίες αφιέρωμα στο Σταύρο Κουγιουμτζή. Η μία είναι την Κυριακή 23 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία της αγαπημένης της Ιτίας. Και η δεύτερη συναυλία είναι τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο μικρό κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Είναι το μαγικό κηποθέατρο των παιδικών μου χρόνων και προσωπικά είναι για μένα μεγάλη χαρά και η τιμή γιατί επιστρέφω στο γενέθλιο τόπο μου. Πρόκειται να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο συνθέτη, τον Σταύρο Κουγιουμτζή, ένα βαθιά βιωματικό δημιουργό, ο οποίος μπόλιασε στη μουσική του τα παιδικά του βιώματα στην προσφυγική συνοικία με την κλασική μουσική του παιδεία. Είναι μια σπουδαία αναμέτρηση αυτή με το μουσικό σύμπαν αυτού του σπουδαίου συνθέτη, γιατί η μουσική του είναι τόσο βαθιά, τόσο αισθαντική, τόσο απλή, τόσο δωρική, που πραγματικά το άκουσμα και μόνο μιας μελωδίας ενός στίχου του είναι ικανό να σε σημαδέψει κατευθείαν στην καρδιά. Μιλάμε για το δημιουργό του «Κάπου νυχτώνει και ο ήλιος παγώνει», «Μη μου θυμώνεις μάτια μου», «Η ελεύθερη και ωραία», «Είσαι ωραία σαν αμαρτία».
0: Στη σκηνή η μουσική θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στις μελωδίες και τους στίχους του μεγάλου δημιουργού, επιχειρώντας να ξαναφέρουν στο σήμερα το συναίσθημα και την αμεσότητα των τραγουδιών του.
1: Εγώ και ο Πάνος ο Τσίτσικας, ο βασικός συνεργάτης μου, είμαστε οι βασικοί ερμηνευτές.

0: Στην παρέα μας φέτος έχουμε πολύ πολύ σπουδαίους μουσικούς. Στο μπουζούκι είναι ο Πάνος ο Γαλάνης, βασικός και εκείνος συνεργάτης, το μπουζούκι και το μαντολίνο. Ο Πέτρος ο Κάπελας στο μπουζούκι, ο Γιώργος ο Βαρτσάκης στην κιθάρα και η Αγγέλικα Παπανικολάου στο ακορντεόν. Είναι όλοι πολύ ωραία η μουσική, είμαστε μια δεμένη ομάδα.
1: Η ώρα έναρξης στις δύο συναυλίες είναι 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
0: Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά να μοιραστείτε μαζί μας ένα ωραίο ταξίδι και μια κατάδυση σε ένα όμορφο μαγικό σύμπαν με απλότητα και χαρά και στα άδυτα της καρδιάς μας, θα έλεγα.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, Προσήρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
3: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Creta24.gr.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως

και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε 5 ευρώ.

0: που εμπιστεύεστε.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, τραγικό απολογισμό με 15 νεκρούς και 33 τραυματίες. Αφήνει πίσω του το νέο σφοδρό κύμα ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο. Οι πύραυλοι έπληξαν 12 διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, μια υγειονομική δομή και ένα σχολείο.
1: Στους 15 ανεβάζει τον απολογισμό των νεκρών από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, επικαλούμενος ιατρικές πηγές. Άλλα 33 άτομα τραυματίστηκαν σύμφωνα με την Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας, ενώ οι συναγερμοί αεροπορικής επιδρομής παρέμειναν σε ισχύ ως τις πρώτες πρωινές ώρες. Επλήγησαν 12 σημεία προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες, μια υγειονομική δομή και ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης απεγκλώβησαν ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στα ερείπια. Στη συνοικία Σολομιάνσκη, οι δύο τελευταίοι όροφοι 9-όροφης πολυκατοικίας καταστράφηκαν και σε άλλους ορόφους ξέσπασαν πυρκαγιές. Άνθρωποι παγιδεύτηκαν επίσης σε 2 πολυκατοικίες και σε καταφύγιο σχολείου. Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Κιέβου, Τιμούρ Τσκανέσκο, δήλωσε ότι η επίθεση στην περιοχή Μποβαρή, στα περίχωρα της πρωτεύουσας, στήχησε τη ζωή σε έναν άνδρα και τραυμάτισε έναν ακόμη. Μια βιομηχανική εγκατάσταση έχει υποστεί ζημιές. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται επί τόπου και εργάζονται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, πρόσθεσε.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ένα ακόμη ραντεβού με την ιστορία του δίνει απόψε όφη, διεκδικώντας την είσοδο στη League Phase του Europa League. Ο Χρήστος Κόντης διατηρεί την εντεκάδα που ξεκίνησε απέναντι στην ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup. Πάμε στο Παγκρίτιο Στάδιο να συναντήσουμε τη Χρύσα Ζερβού για να μας ενημερώσει για όλες τις λεπτομέρειες πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Χρύσα, καλησπέρα ξανά.
3: Καλησπέρα και πάλι, Σωτήρη, εδώ από το Παγκρίτιο Στάδιο, που περισσότεροι από 15.000 φίλοι του Όφη έχουν δώσει πολύ δυναμικό παράδειγμα, ενώ να σας ενημερώσω ότι έχει και φίλους από την Βουλγαρία, φίλους της ΣΕΣΚΑ, οι οποίοι μάλιστα ήταν εδώ σε Φύρα, που ήταν και οι φίλοι του Όφη, υπήρξε μια μικροένταση και εν τέλει μεταφέρθηκαν σε μια Φύρα που είναι ακριβώς η Νεολομόναχη. Με αστυνομική δύναμη. Τώρα, όσον αφορά και την 11η, όπως είπε και εσύ ο ίδιος, είναι η ίδια με αυτή του Super Cup. Να πω εντάχει ότι είμαι ο Χρήστος Γιώργος κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα έχουμε τον Κουρασιέλη και Κοστούλα. Μπροστά τους Αθανασίου, Μπουχαλάκη, Αμβρούτσο και Αποστολάκη. Και η γραμμή κρούσης αποτελείται από τους Αϊτόρ, Νους και Πούντα. Τώρα οι φίλοι του Όφη, όλοι μαζί, όλο το στάδιο, είναι όρθιο, έχει πόσα χέρια και είναι έτοιμο.

0: είναι εκπληκτική, όπως είπαμε και νωρίτερα στο Τύρι. Όλα έχουν κυλήσει πάρα πολύ ομαλά για τον Όφη. Να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία από όλο τον κόσμο και για αυτή την αναμέτρηση και για την αναμέτρηση της επόμενης εβδομάδας. Το ρεπορτάζ που κάναμε έξω από το γήπεδο μας έλεγαν ότι ανυπομονούν και να ταξιδέψουν με την ομάδα στη Βουλγαρία. Το να βλέπουν τον Όφη στην Ευρώπη είναι κάτι που το ήθελαν πάρα πολύ. Ιδιαιτέρως και μετά από τις επιτυχίες που έχει καταγράψει η ομάδα τους τελευταίους τρεις μήνες, όπως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε. Είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Έχει μείνει περίπου ένα τέταρτο. Ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται, η αλήθεια είναι.
1: Μερικά λεπτά ακόμη, η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Χρήσα, σε ευχαριστώ. Ναι. Κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε τα νεότερα του χρηματιστηρίου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.599,44 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,23%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 198,90 εκατομμύρια ευρώ, 65 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 43 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγουστού. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
1: Οι μέρες Αυγούστου αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός, τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις, βασικά για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νομίμως να εκδίδουν, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επισκέπτης, ο πελάτης ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επισκεπτισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε το τέλος που πίνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι μετρητά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα Αύγουστο, τη διασύνδεση του αμυακού συστήματός μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
0: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
1: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει κλείσιμο των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψηλό μπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στην επιθεώρηση εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
0: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες. Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιά.

0: ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
1: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό

0: προορισμούς τους τουριστικούς λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
1: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
0: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
1: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
0: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλαιμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλός πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
1: Για δεύτερη χρονιά η Αλμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Αλμεχανίων, Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνε κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε, η ΕΛΜΕ με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
2: Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές σας αν πατήσουν στο Google Ελμεχανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
3: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
2: Ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
1: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
4: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
5: Άρα, μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
4: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
6: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μία πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
1: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.

0: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
1: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα. Έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
0: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
1: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα. Και πλέον με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
0: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
1: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
0: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το Γάζι, αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων, αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης.
1: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
0: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
1: Το έχει ανάγκη το Γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους ευρύτερης περιοχής, να επισκέπτονται το Γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
0: Με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου προχώρησε στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη Συμβολή των Οδών Φιλελλήνων και Αχαίπα στην Κηπούπολη.
2: Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε ουσιαστικά το πρώτο βήμα σε μια μεγάλη διαδρομή που έχει να κάνει με την απόκτηση ενός πολύ σημαντικού οικοπαίδου στον αστικό ιστό του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Πολεοδομική Ενότητα 11 της περιοχής Δημητρίου Μπεντεβή. Είναι ένα μεγάλο ακίνητο 7 στρεμμάτων και 118 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο προορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων.
0: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή της πρώτης αποζημίωσης απαλωτρίωσης τμήματος 445 τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Καλυβιανής, ανοίγοντας το δρόμο για τις απαλωτριώσεις και των άλλων τμήματων από τους ιδιοκτήτες τους, με τους οποίους η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση.
2: Ξεκινήσαμε λοιπόν αποδίδοντας την πρώτη, ουσιαστικά στον πρώτο δικαιούχο που έχει αναδειχθεί την ανάλογη αποζημίωση, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το πρώτο τμήμα του οικοπόδου αυτού και τους επόμενους μήνες θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία έως ότου, όπως σας είπα, να ολοκληρωθεί η αγορά αυτού του πολύ μεγάλου οικοπέδου, το οποίο πρόκειται όταν ολοκληρωθεί να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα που θα έχουμε στην πόλη μας.
0: Ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εγχείρημα μεγάλο, καθώς οι εκτάσεις προς διάθεση δεν είναι πολλές, ενώ παράλληλα η πόλη έχει μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση σχολείων.
2: Στο συγκεκριμένο ακίνητο μπορούν να στεγαστούν δύο δημοτικά και τρία νηπιαγωγεία, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Με δεδομένο ότι αφενός οι εκτάσεις που υπάρχουν στον αστικό ιστό δεν είναι πάρα πολλές προς διάθεση, αφενός αφετέρου το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας και όχι μόνο το Ηράκλειο βέβαια, στην στέγαση των σχολείων της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και ειδικά των νηπιαγωγείων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα στο να υπάρξουν ανέγερση νέων διδακτηρίων.
0: Ο ίδιος τόνισε πως το κράτος πρέπει να βοηθάει με χρηματοδοτήσεις και εξήγησε το γιατί.
2: Αλλά εδώ βέβαια θέλω να αναδείξω και κάτι επιπλέον. Το γεγονός ότι το κράτος πρέπει και η κεντρική διοίκηση πρέπει να βοηθάει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε με ταχύτερους ρυθμούς να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλους αυτούς τους χώρους που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση διδακτηρίων, να αποκτήσουμε λοιπόν γρήγορα αυτούς τους χώρους και εν συνεχεία να μελετήσουμε και να ανεγείρουμε τελικά αυτά τα σχολικά συγκροτήματα.
0: Ακόμη σημείωσε ότι ο Δήμος επιδιώκει περαιτέρω κονδύλια προκειμένου να στεγαστούν και άλλα σχολεία που δεν έχουν δικά τους κτίρια.
2: Ως Δήμος Ηρακλείου, πιστοί στις δεσμεύσεις μας στο να αναπτύξουμε τη σχολική στέγη. Κάνουμε το πρώτο βήμα αποκτώντας γη όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα διδακτήρια και προφανώς επιδιώκουμε, συνεχίζουμε και διεκδικούμε κονδύλια για να μπορούμε να αποκτήσουμε όλους τους χώρους που απαιτούνται για να συνολικά να στεγάσουμε τα σχολικά συγκροτήματα που δεν έχουν αυτή τη στιγμή δικό τους κτίριο.
3: Το σουβλάκι που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο, με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
4: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει. Προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αλλά κοιτάμε και τον καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, το πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
5: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση η δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
6: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν τις δουλειές, τι σας λέει?
5: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
3: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
7: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
6: Τι σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα τέλη?
7: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστοι, οι εφορίες, αυτά.
3: Σε κάθε περίπτωση το σουβλάκι που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
8: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων

0: προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
1: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
0: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται αμέσως των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
1: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 20 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Ένα ακόμη ραντεβού με την ιστορία δίνει απόψε όφη η μεγάλη πρόκληση της ομάδας του Χριστού Κόντι για την είσοδο στη League Phase του Europa League. Συνδέσεις με το Παγκρίτιο Στάδιο λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Βαρύ πένθος στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για τον θάνατο του 29χρονου Άγγελου Περιστέρη. Έσβησε στην άσφαλτο σε τροχαίο δυστύχημα στον Πλατανιά. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη χωροθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα δεδομένα για την Κρήτη, τι αλλάζει για τις ζώνες ειδικής προστασίας του δικτύου Natura. Νέο μέτωπο αμφισβήτησης στο Αιγαίο ανοίγει η Άγκυρα. Μετά τα θαλάσσια πάρκα η Τουρκία επαναφέρει τις αιτιάσεις της περί γκρίζων ζωνών. Η απάντηση της Αθήνας.
0: Ένα ακόμη ραντεβού με την ιστορία του δίνει απόψε όφη διεκδικώντας την είσοδο στη League Phase του Europa League. Η ομάδα του Χριστού Κόντι είναι έτοιμη για τη μεγάλη υπέρβαση. Ολόκληρη η πόλη ζει και αναπνέει για τον κρίσιμο αγώνα με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Και ήδη 75 λεπτά πριν την έναρξη της αναμέτρησης, πλήθος κόσμου σειραίει στο Παγκρίτιο Στάδιο. Εκεί θα μεταφερθούμε για να συναντήσουμε τη Χρύσα Ζερβού και τον Γιάννη Χαμαλάκη για να μας μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ και την ατμόσφαιρα λίγο πριν τη σέντρα. Καλησπέρα και στους δύο, Χρύσα. Γιάννη, Χρύσα, ξεκινώ με εσένα. Βρίσκεσαι λίγο έξω από το Παγκρίτιο και όλοι οι δρόμοι και είναι χρήσιμοι.

0: στήσιμο αυτό να το μεταφέρουμε, έχουν πλημμυρίσει από αυτοκίνητα, από φιλάθλους που σπέβδουν στο Παγκρίτιο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, Σωτήρη, ακριβώς εδώ που βρισκόμαστε, βλέπετε πόσα πολλά είναι τα αυτοκίνητα, βλέπετε τον κόσμο που περνάει με φανέλες του Όφη, περνάνε με κασκόλ, περνάνε με τον ύμνο της ομάδας στη Διαπασόν. Πραγματικά είναι μια γιορτή.
0: Είναι, Χρύσα, η εικόνα, είναι η έξοδος από την Εθνική Οδό στο Γιώφυρο, σωστά?
1: Πάρα πολύ σωστά, είναι ακριβώς αυτή η έξοδος. Έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Εδώ ένας κύριος μας λέει ότι θα βάλει 3 γκολ όφι στην Τσέσκα. Όλοι όσοι περνάνε, κορνάρουν, έχουν συνθήματα, φωνάζουν συνθήματα. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Ωστόσο, όπως βλέπεις και εσύ, μία διαδρομή, την οποία συνήθως θα έπρεπε κάποιος να τη διανύσει σε 5 λεπτά, τώρα για να φτάσουμε μέχρι το Παγκρίτιο, χρειάζεται λίγη περισσότερη ώρα και είναι λογικό και θεωρώ ότι όλοι το γνώριζαν, καθώς είχαμε και το Super Cup πριν από λίγες μέρες, συνέβη ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ωστόσο, ο κόσμος, παρά το γεγονός ότι έχει κίνηση, είναι χαρούμενος και αδειμονεί για αυτή τη σπουδαία αναμέτρηση και να δει ξανά την ομάδα να αγωνίζεται στην Ευρώπη.
0: Πάμε και μέσα στο Παγκρίτιο στάδιο για να συναντήσουμε τον Γιάννη Χαμαλάκη να μας μεταφέρει κλίμα και τις τελευταίες εξελίξεις από τα αγωνιστικά. Γιάννη, καλησπέρα και σε σένα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές τηλεόρασης Κρέτα. Έτσι όπως τα λέτε ακριβώς είναι. Και εγώ αυτό συνάντησα μέχρι να έρθω στο Παγκρίτιο. Ουρές, κασκόλ έξω από τα αυτοκίνητα. Και γενικά νομίζω ότι όχι μόνο η πόλη αλλά και όλο το νησί ζει για αυτό το παιχνίδι. Για ένα ιστορικό ραντεβού του ΟΦΕ απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Για ένα παιχνίδι το οποίο όλοι οι φίλαθλοι της ομάδας, νομίζω ότι όλη η πόλη ξεκάθαρα, ζει για αυτό που θα δούμε σε περίπου μία ώρα και 10 λεπτά από τώρα, στις 9. Από το πολύ μεγάλο ραντεβού του Ευρωπαίου ΟΦΗ. Ένα ραντεβού έπειτα από αρκετά χρόνια, πέρα από την αναμέτρηση με την Κωνσταντάη το 2000 για το τότε. Υπήρχαν και προηγούμενα ραντεβού για το Europa League, πριν 26 χρόνια το τελευταίο, για το Europa League, να αναλαμβάνω. Νομίζω ότι το Παγκρίτιο και οι καιρικές συνθήκες, αν θέλετε, δηλαδή μια ιδανική μέρα, με λίγο παραπάνω υγρασία που τα λέμε, για μπάλα, αναμένονται περίπου 15.000 φιλάθλων κόσμου σε ένα πολύ μεγάλο γήπεδο, το οποίο σήμερα βέβαια θα γίνει πιο ζεστό για να υποδεχθεί την ομάδα του Κόντι, για να όχι μόνο να γιορτάσουν μαζί το Super Cup και την κατάκτηση του κυπέλλου φυσικά, το οποίο ανήκουν στο παρελθόν, αλλά για ένα πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι και νομίζω, Σωτήρη, ότι και ο Κόντις και οι παίκτες δεν το βλέπουν απλά, όχι μόνο σαν μια γιορτή, αλλά για ένα παιχνίδι που απλά θα το παίξουν. Είναι ένα μάτς το οποίο ο Όφη οφείλει και νομίζω αυτό θα κάνει, θα διεκδικήσει τις πιθανότητες που του αναλογεί. Έτσι.
0: Γιάννη, και μπορεί ο Όφη να έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, ακόμη και αν αποκλειστεί, δηλαδή θα κατέβει στο Conference, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία σε όλα τα επίπεδα, και αγωνιστικά και οικονομικά και για το πρεστής της ομάδας η συμμετοχή στο Europa League.
2: Βέβαια, βλέπουμε πόσο έχει δυσκολέψει η είσοδος για ομάδες και ομάδες ανά την Ευρώπη για να μπουν στο Europa League. Στον Όφη δίνεται μια ευκαιρία μέσα από τα play-offs. Το πρώτο μέρος θα γίνει σήμερα. Το επόμενο μέρος αυτού του ζευγαριού, να το πούμε, της ΤΣΣΚΑ Σόφια, θα γίνει στη Σόφια την επόμενη Πέμπτη, να περάσει στη League Phase του Europa League. Και πέρα από το χρηματικό έπαθλο που το εξασφαλίζει, το οποίο εδώ που τα λέμε δεν είναι και χαοτικά διαφορετικό από αυτό του Conference League, αλλά όπως και να το κάνουν, άλλο Europa, άλλο Conference League. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι μια τεράστια πρόκληση σήμερα για τον Όφη, για την ιστορία του, ένα παιχνίδι που το συζητάμε τα επόμενα χρόνια. Μακάρι να το συζητάμε για τον καλό λόγο που λέμε, για μια νίκη των αυτόματων.
0: Γιάννη, Χρύσα, σας ευχαριστώ θερμά. Θα συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, και στην συνέχεια στα αθλητικά του δελτίου μας με το Παγκρίτιο, λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Τώρα, σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, σε κλίμα δυσάρεστων ειδήσεων, βαρύ πένθος στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Άγγελου Περιστέρη, ενός νέου ανθρώπου μόλις 21 ετών, ο οποίος έσβησε στην άσφαλτο σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή του Πλατανιά. Ο Χάρης Λοντάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.

0: Σωτήρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στην παλιά Εθνική Οδό Ηρακλείου Ρεθύμνου, στο ύψος του Πλατανιά Ρεθύμνου, στον Αδελιανό Κάμπο συγκεκριμένα, η μηχανή που οδηγούσε ο 21χρονος έχοντας σχολάσει από την εργασία του κινούνταν με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Την αντίθετη κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο είχε ένα επαγγελματικό όχημα, ένα ταξί εν προκειμένου. Η σύγκρουση ήταν με τοπική και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία ο 21χρονος, παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τους διασώστες, που ήταν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στο σημείο, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στην ζωή. Όπως είπες και εσύ, Σωτήρη, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο 21χρονος που είχε καταγωγή,
1: γεννηθεί στην Αθήνα, αλλά είχε ριζώσει
0: κυριολεκτικά από τα 14 του χρόνια στο Ρέθυμνο. Πρωτοχορευτή σε παραδοσιακό σύλλογο παραδοσιακών χορών. Ένα πολύ αγαπητό άτομο, ένα άτομο το οποίο ξεχώριζε για το ήθος του, την εργατικότητά του, αλλά και την λεβεντιά του, όπως λένε στο Ρέθυμνο, όταν χόρευε. Δυστυχώς έχασε τη ζωή του, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος. Ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση που οδήγησε στο θάνατό του, και να σου πω, Σωτήρη, ότι η κηδεία του θα γίνει αύριο το απόγευμα στην Αθήνα όπου είχε γεννηθεί.
1: Μάλιστα. Νέο μέτωπο αμφισβήτησης στο Αιγαίο ανοίγει, κυρίες και κύριοι, η Άγκυρα, επαναφέροντας την πάγια θεωρία της περί γκρίζων ζωνών. Αυτή τη φορά με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε μια κίνηση που ακολουθεί την πρόσφατη ένταση για τα θαλάσσια πάρκα, αμφισβητεί ευθέως την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονισίδες, υποστηρίζοντας ότι το καθεστώς τους παραμένει ασαφές βάσει διεθνών συνθήκων. Από την πλευρά της, βεβαίως, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τις τουρκικές αιτιάσεις και ξεκαθαρίζει ότι ο ενεργειακός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός της χώρας θα προχωρήσει κανονικά με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
2: Η Άγκυρα τεντώνει το σκηνί της έντασης μετά τις παράνομες χαράξεις με τα θαλάσσια πάρκα, μέρος των οποίων ακουμπά στην ελληνική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και στα διεθνή ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου, και ρίχνει νερό στο μήλο των προκλήσεων, αντιδρώντας με τη θεωρία των γκρίζων ζωνών για το ειδικό χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
3: Δεν θα παράγει οποιασδήποτε νομικές συνέπειες για τη χώρα μας στο πλαίσιο των αλληλένδετων προβλημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες.
2: Στην Αθήνα ήδη ξεδιπλώνεται η διπλωματική αντεπίθεση με διαβήματα σε Τουρκία, Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τις παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ολοκληρώνονται το προσεχές δεκαήμερο, ενώ ταυτόχρονα διατηρούνται οι αυστηροί τόνοι απέναντι στην κλιμάκωση των προκλήσεων.
4: Για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων ή κυριαρχικών δικαιωμάτων.
2: Ήδη ενημερώνονται σύμμαχοι και διεθνή φόρα για το τουρκικό ξεστράτημα από τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου, το οποίο κατά την ελληνική ανάγνωση οφείλεται στη στρατηγική συνεργασία της χώρας μας με το Ισραήλ, στην αναχέτηση της διείσδυσης της Τουρκίας στη Λιβύη και στην ενίσχυση της άμυνας των ελληνικών νησιών με αιχμή τους Patriot στην Κάρπαθο.
5: Είναι ενδιαφέρον ότι ο Τούρκος εκπρόσωπος, αφού εξέφρασε τις θέσεις της Τουρκίας για τον χωροταξικό σχεδιασμό των αιωλικών πάρκων, κατέληξε να υπενθυμίζει πάλι τη διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά.
2: Η Άγκυρα πάντως επιμένει στη ρητορική της αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας και δια του Υπουργείου Άμυνας, που μιλά με ανακοίνωσή του για δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο.
6: Το θέμα είναι κατά πόσο λοιπόν θα σταματήσει εδώ με αυτά τα δύο θαλάσσια πάρκα και θα ακολουθήσει η νομοθέτηση περί ΑΟΣ ή της αντίληψης Τουρκίας για ΑΟΣ με το ξετύλιγμα ουσιαστικά της γαλάζιας πατρίδας όπως η Τουρκία το αντιλαμβάνεται, ή θα έχουμε και άλλα θαλάσσια πάρκα.
2: Οι αναλυτές εκτιμούν πως η Τουρκία δεν αποκλείεται με φόντο την έναρξη των θαλασσίων ερευνών βυθού για το έργο του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, να επιχειρήσει να επεκτείνει τη ζώνη της αναταραχής ακόμα πιο ανατολικά, εμπλέκοντας και την κατεχόμενη Κύπρο.
1: επιστροφή στα της τοπικής επικαιρότητας, μεγάλη ποσότητα αλκοολούχων ποτών, αλλά και σημαντικές ποσότητες υποξιδίου του αζότου, του γνωστού ως αέριο γέλιου, εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος σε περιοχή του Ηρακλείου στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χάρη.
0: Στην τουριστική περιοχή των Μαλίων και σε αποθηκευτικό χώρο μιας επιχείρησης, ενός μπαρ συγκεκριμένα, δεκάδες φιάλες με αλκοόλ, αλκοολούχο υγρό χαρακτηρίζεται από το δελτίο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης, αλκοόλ αμφιβόλου ποιότητας, το οποίο προφανώς προοριζόταν
1: προς
0: για
1: κατανάλωση στους τουρίστες,
0: και
1: στους
0: επισκέπτες. Τα φιαλίδια με το αέριο γέλιο, ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι σε εισαγωγικά τους καλοκαιρινούς μήνες στην περιοχή. Το έχουμε ξαναδεί. Έχουμε ξαναδεί και άλλες φορές συλλήψεις για το συγκεκριμένο αέριο, για το υποξίδιο του αζότου, το οποίο χρησιμοποιείται ως διασκέδαση για τους νεαρούς που κάθε βράδυ κατακλείζουν τα μπαρ της περιοχής. Υπήρχαν οι πληροφορίες, οι έλεγχοι είναι συχνοί τους καλοκαιρινούς μήνες για νοθευμένο αλκοόλ. Έτσι κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές να βρουν την ποσότητα, 1.000 λίτρα. 1.003 λίτρα ήταν η ποσότητα που κατέσχεσαν. Τα μπαλόνια που μπορούσαν να φουσκώσουν με την ποσότητα του υποξιδίου του αζότου που βρήκαν οι αστυνομικοί υπολογίζονται σε 30.000 μπαλόνια.
1: Αδιανόητα νούμερα.
0: Αδιανόητα νούμερα.
1: Από τις μεγαλύτερες ποσότητες που έχουν εντοπιστεί καιρό τώρα από την τοπική Ελλάδα.
0: Πριν από μερικά χρόνια είχαμε αρκετές περιπτώσεις που σχεδόν κάθε καλοκαίρι είχαμε τέτοια περιστατικά και με εξίσου σημαντικές ποσότητες. Όμως μια τόσο μεγάλη ποσότητα δεν θυμάμαι να έχει κατασχεθεί ποτέ σωτήρι. Και βέβαια μιλάμε για αλκοόλ, στην προκειμένη περίπτωση νοθευμένο αλκοόλ, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα όταν κάθε μέρα έχουμε περιστατικά μέθης είτε με ενήλικες είτε με ανήλικους που καταλήγουν στα νοσοκομεία του νησιού. Και χθες είχαμε ένα περιστατικό στην περιοχή του Δήμου Μινώα, στο Καστέλι, όπου ένας ανήλικος, ένας 16χρονος, κατέληξε στο κέντρο υγείας και από εκεί στο νοσοκομείο λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι στην οδό Ροδινού, στα Καμίνια, καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή για πλήρη αδιαφορία και αναλγησία απέναντι στα χρόνια προβλήματα της γειτονιάς τους. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, οι πολίτες κάνουν λόγο για έναν καθημερινό γολγοθά, καθώς το οδόστρωμα είναι γεμάτο επικίνδυνες λακκούβες, ενώ η μετακίνηση για άτομα με αναπηρία είναι σχεδόν αδύνατη. Η κατάσταση επιδεινώνεται τις νυχτερινές ώρες λόγω του ελλιπούς φωτισμού, χαρακτηρίζοντας έργα βιτρίνας τις πρόσφατες εργασίες πεζοδρόμησης στην περιοχή.
7: Κακοτεχνίες και έλλειψη υποδομών στην οδό Ροδινού στα Καμίνια. Το ζήτημα αυτό απασχολεί εδώ και χρόνια τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή για αναλγησία. Μάλιστα έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, όμως αντί για ανταπόκριση έλαβαν αδιαφορία.
8: Δεν μπορεί να περπατήσει εδώ πέρα να κάνει δύο βήματα. Είναι όλο λακκούβες. Αγόρασα εγώ τσιμέντο και έβαλα εδώ, αλλά με τις μέρες έχει χαλάς, θέλει δηλαδή πολύ πράγμα εδώ πέρα. Λακκούβες εδώ, αν θα βρέξει θα δείτε, έχουμε σπάσει τα μισά αμάξια. Προχθές έπεσε ένα μηχανάκι εδώ πέρα με τις λακκούβες. Εδώ πιο πάνω αριστερά είχε πέσει ένα κοριτσάκι εδώ και τους είχαμε πει στην τρίτη κοινότητα εδώ πάνω. Και ενώ είχα πάρει αριθμό πρωτοκόλλου από την τρίτη εδώ κοινότητα, το πήγα και εγώ ιεραρχικά, πώς να το πω, τίποτα δεν υπήρχε και λες και το ήξερα. Μετά από 1,5 μήνα έπεσε το κοριτσάκι, έσπασε το πρόσωπό του, του καρφώσανε τα σιδεράκια στο στόμα, έχω και φωτογραφίες. Πήγαμε στο και έγινε μήνυση στο Δήμο φυσικά, γιατί είχα γράψει, το έχω εδώ το χαρτί, το στοιχείο αυτό, είχα γράψει με αριθμό πρωτοκόλλου ότι να έρθουν να φτιάξουν το δρόμο. Ο δρόμος δεν φτιάχτηκε και μετά που έγινε το ατύχημα, μετά από λίγες μέρες ήρθαν και καλύψανε μόνο αυτό το μικρό κομματάκι.
9: Κακός δρόμος, κακές αποχετεύσεις του νερού που έπρεπε να έχουν αλλάξει οι σωλήνες του νερού και κατεβαίνει συνέχεια και φράουν οι σωλήνες.
10: Και ξεχυλούν,
9: ναι, έτσι έρχονται τακτικά και αδειάζουν. Και οι λακκούβες όλα αυτά έπρεπε να είναι καθαρισμένα, μπορούν και οι ικανοί και οι ανίκανοι. να περνούν. Αυτά, παιδί μου.
11: Τι δεν βλέπεις, είσαι
9: τέτοιο. Δεν τα φαίνομαι. Και χαρτί έχω. Βλέπω, δεν βλέπω. Πρέπει να καθαριστούν αυτά τα πράγματα. Να σαστούν οι λακκούβες, να σαστεί και ένας δρόμος και το ΜΑΕ.
7: Καθημερινά, όπως λένε, τα προβλήματα πολλά. Δρόμοι με λακκούβες που κατά το παρελθόν πεζοί έπεσαν και τραυματίστηκαν, αλλά και σχεδόν απροσπέλαστοι για άτομα με αναπηρία. Δρόμοι που κάνουν τη ζωή τους ολοένα και δυσκολότερη. Και τις βραδινές ώρες όμως, σε αρκετά σημεία του δρόμου, η έλλειψη φωτισμού δοκιμάζει την υπομονή των κατοίκων.
12: Και το λακκούβα, λάκκους, παπούρια, πέραν 2 χρόνια γκρεμίσει η γόνη μου από εκεί και έσπασε το παιδί όλα του τα... Καλύψαν ένα κομμάτι και τα υπόλοιπα το αφήσανε. Και δες εδώ, κάθε...
13: Τι έργα ήταν αυτά που κάνανε?
12: Τίποτα. Ήρθανε, βάλανε λίγη πίσω για να μην δικαστούν, γιατί πήγανε δικαστικά και βάλανε λίγη πίσω και τα αφήσανε και φύγανε. Εγώ θέλω να κατεβώ, να πάω σε ένα γιατρό, να πάω έτσι μέχρι τσιχά, μα δεν μπορώ, γέρνει το...
7: Οι κάτοικοι της οδού Ροδινού αναφέρθηκαν και στις εργασίες πεζοδρόμησης που πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή των Καμηνίων. Ταυτόχρονα κάλεσαν τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει άμεσα σε έργα υποδομής και στους γύρω δρόμους.
8: Έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ το στενό, δεν μπορούμε να περάσουμε, δεν μπορούν. Είναι πλέον, δηλαδή εγώ δεν είμαι δημότης, δεν πληρώνω τα τέλη κυκλοφορίας μου, δεν πληρώνω για να έχω δρόμους. Το απαιτώ και είναι όλοι τους ανίκανοι. Είναι όλοι τους ανίκανοι, όχι να φτιάχνουν πλατείες. Για το Θεάθηνε, ό,τι φαίνεται, να περάσουν στα στενά, να ενδιαφερθούν για τα στενά, να ενδιαφερθούν να πούνε μπράβο του, εγώ θα σε ψηφίσω. Αλλά δυστυχώς είναι όλοι για το Θεάθηνε.
1: Θεσμικό πλαίσιο ορών, κανόνων και προϋποθέσεων για τη χωροθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης σηματοδοτεί η υπουργική απόφαση για το χώρο ταξικό των ΑΠΕ. Το νέο καθεστώς επιχειρεί να επανακαθορίσει τους όρους ανάπτυξης των ενεργειακών έργων, εισάγοντας αυστηρότερους περιορισμούς και ζώνες αποκλεισμού με ορίζοντα την επίτευξη ενεργειακών στόχων της Ελλάδας έως το 2050. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ.
14: Καλησπέρα σας, κύριε Μεταξάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε.
1: Να είστε καλά. Έπρεπε να περάσουν δεκαετίες για ένα εργαλείο έτσι και αλλιώς όχι μόνο χρήσιμο, αλλά απαραίτητο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και θέλω να τον ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θέλω να σας ρωτήσω εάν έστω και με αυτή την καθυστέρηση οι όροι, οι κανόνες απαντούν στις σημερινές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές ανάγκες και είδαμε και το τι προκάλεσε ως προς την αντίδραση από τη γείτονα.
14: Να σχολιάσω πρώτα αυτό, αφού ευχηθώ καλή επιτυχία στον Όφη απόψε που παίζει για την Ευρώπη. Καλή επιτυχία στα παιδιά και είμαστε μαζί τους. Να σχολιάσω, κύριε Μεταξά, με την ευκαιρία που μου δίνεται αυτό που έγινε με την Τουρκία. Κάτι σημαίνει ότι γίνεται καλό στη χώρα σε ό,τι αφορά στα νησιά. Εννοώ ότι το χωροταξικό κάτι ενόχλησε τους γείτονες, άρα αφού ενοχλεί το γείτονα...
1: Προφανώς και γι' αυτό το λόγο αντέδρασε.
14: Ακριβώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι το τέλειο νομοσχέδιο, όμως πρέπει να πούμε κάτι. Το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές, ισχύει από το 2008 το προηγούμενο. Από το 2008 μέχρι το 2026 που είμαστε σήμερα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, τα ενεργειακά, τα κοινωνικά, όπως είπατε, συνολικά τα δεδομένα στη χώρα. Και έπρεπε να επικαιροποιηθεί, να ανανεωθεί και να γίνει και αυστηρότερο και να γίνει και πιο συγκεκριμένο, γιατί οι ανάγκες πια είναι διαφορετικές. Δηλαδή, τότε που ίσχυε το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ, η Κρήτη θεωρείται μη συνδεδεμένη με τον κορμό της χώρας, νησί, ως νησί που δεν είχε ήδη ο παραγωγή
1: πλέον
14: εδώ.
1: Αυτό έχει αλλάξει. Η Κρήτη έχει δύο ενεργειακές υποβρύχες
14: διασυνδέσεις. Μπήκαν οι ΑΠΕ στη ζωή μας. Θα έπρεπε να μπει ένα καινούριο θεσμικό πλαίσιο το οποίο το φέρνει το καινούριο ειδικό χωροταξικό, στο οποίο γίνονται αλλαγές σοβαρές. Και πρέπει να πω όμως μερικά πράγματα που αφορούν την περιφέρεια Κρήτης. Εμείς ως περιφέρεια Κρήτης, τώρα και 10 χρόνια έχουμε βάλει κάποιους κανόνες στη χωροθέτηση των ΑΠΕ, οι οποίοι χαίρομαι που σε μεγάλο βαθμό έγιναν δεκτές τώρα.
1: Ενσωματώθηκαν στο νέο χωροταξικό.
14: Βεβαίως. Όχι απολύτως.
1: Τα κουβεντιάζαμε, κύριε Ξυλούρη, και μέσα στο χειμώνα, έχοντας την ευκαιρία σε ένα de facto να κουβεντιάσουμε για το συγκεκριμένο θέμα αναλυτικά, ότι όχι όλες οι περιφέρειες, αλλά

0: η Κρήτη ήταν εκεί καταθέτοντας πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που δεν αφορούν μονάχα το νησί, αλλά ένα ευρύτερο πεδίο. Για παράδειγμα, το καθεστώς προστασίας σε περιοχές Natura.
1: Σωστά.
0: Τι γίνεται για τα παραθαλάσσια αιωλικά. Ενσωματώθηκαν αυτά τα ζητήματα στο χώρο ταξικό.
1: Σε μεγάλο βαθμό ναι. Όχι απολύτως. Και γι' αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο είπε όχι και βάζοντας προτάσεις για να βελτιωθεί, για να γίνει καλύτερο δηλαδή. Εμείς λέγαμε όχι σε περιοχές Natura. Όποια επένδυση ερχόταν για άπεστε περιοχές Natura, πολιτικά είχαμε πάρει την απόφαση ως Περιφέρεια Κρήτης, εννοώ. Περιφερειακό Συμβούλιο, Περιφερειάρχης, Περιφερειακό Συμβούλιο. Και λέγαμε όχι, δεν συμφωνούσαμε. Ήταν πάρα πολλές οι επενδύσεις που είχαν πάρει έγκριση από τη ΡΑΕ, εμείς είχαμε πει όχι. Είχαν πει στα μεγάλα υψόμετρα όχι. Και μάλιστα, κρατάω το χαρτί που είχαμε προτείνει και είχαμε αποφασίσει ως Περιφερειακό Συμβούλιο. 1.300 μέτρα είχαν πει, 1.200-1.300 μέτρα. Τώρα το ειδικό χωροταξικό λέει 1.100. Συγγνώμη, 1.200. Το έκανε ακόμα, αν θέλετε, ακόμα καλύτερα. Τα συνοδά έργα να μην είναι μεγάλα, κάποια χιλιόμετρα. Βάζαμε όρους οι οποίοι τους στηρίζαμε πολιτικά και σήμερα έγιναν δεκτοί. Δεν έγιναν όλα. Στο Natura που λέγαμε εμείς όχι σε όλο το Natura, αφήνει το ειδικό χωροταξικό σε μεγάλες περιοχές του Natura στην Κρήτη τις ανεμογεννήτριες με κάποιες παρατηρήσεις και τα φωτοβολταϊκά τα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Επιτρέπει σε μικρότερη κλίμακα, όχι πάντως τόσο εύκολα φωτοβολταϊκά σε περιοχές Natura.
0: Πλέον, κύριε Ξυλούρη, επειδή το Περιφερειακό Συμβούλιο μέχρι στιγμής λειτουργούσε και πολιτικά, διότι το πλαίσιο ήταν παλιό και δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Με αυτό το νέο χωροταξικό είναι πια τόσο ξεκάθαρο το πλαίσιο, ώστε ακόμη κι αν πολιτικά διαφωνεί η Περιφέρεια με ένα project ΑΠΕ, θα πρέπει με βάση αυτό το χωροταξικό να ακολουθήσει τις επιταγές του.
1: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το νομικό τμήμα μιας αδειοδότησης, δηλαδή τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, που εκφράζει την άποψή της υπηρεσιακά, υποχρεωμένη να ακολουθήσει
0: Σωστά.
1: το θεσμικό πλαίσιο. Και μπορεί δηλαδή η Διεύθυνση Περιβάλλοντος να πει θετικά, να βάλει τους όρους της και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, δηλαδή το Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτό είναι η Επιτροπή, να στηρίξει την πρόταση με μια διαφορετική τοποθέτηση ακόμα πιο αυστηρή.
0: Με ενστάσεις ενδεχομένως.
1: Ακόμα πιο αυστηρή. Δηλαδή, λέει, για παράδειγμα, λέει ότι μπορεί να δώσει, προσέξτε, αυτές που έχουν εγκριθεί ήδη και έχουν καταθέσει οι προτάσεις ΑΠΕ δηλαδή, με το παλιό καθεστώς, λέει το ειδικό χωροταξικό ότι θα εξεταστούν με το παλιό. Εμείς, άμα δείτε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που συζήτησε το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ, είπαμε ότι όλες οι ΑΠΕ που θα έρθουν από τώρα και μετά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Επιτροπή δηλαδή, θα εξεταστούν με το καινούργιο. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει αν ο νόμος του δώσει το δικαίωμα, ας το δώσει. Εμείς όμως θεωρούμε ότι ένας νόμος που είναι πιο καλός για την προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να ακολουθηθεί από εμάς. Και ας έρθει το κράτος να κάνει τα δικά του. Τότε έχουμε και τον τρόπο να το αντιμετωπίσουμε.
0: Αλλάζει κάτι με τους υφιστάμενους φακέλους που υπάρχουν στο τραπέζι, κυρίως για τα παράκτια?
1: Για τα παράκτια θεωρώ ότι το θέμα έχει αντιμετωπιστεί τόσο λογικά πια, που αν ξανάρθουν θα είναι σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ μικρότερες από αυτές που είχαν σχεδιαστεί στην αρχή. Και εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι αν δούμε τη φέρουσα ικανότητα της Κρήτης και πόσες προτάσεις έχουν γίνει και πόσες μπορούν να υλοποιηθούν ακόμη, ενδεχομένως τα παράκτια να μην γίνουν. Έχει δηλαδή, αν θέλετε, αποδομηθεί η πρόταση για τα παράκτια. Ήταν πολύ μεγάλες οι προτάσεις, οι οποίες θα κάλυπταν όλες τις ανάγκες της Κρήτης. Δεν μπορεί να γίνουν γιατί υπάρχει ο περιορισμός του Natura, υπάρχει ο περιορισμός των αρχαιολογικών χώρων, υπάρχει ο περιορισμός της τουριστικής ανάπτυξης. Ξέρετε, η εξίσωση της ανάπτυξης της Κρήτης που έχει βασικό πυλώνα τον τουρισμό και τον πρωτογενή τουρισμό όμως που δεν συμβαδίζει με τη ΣΑΠΕ ή εν πάση περιπτώσει βάζει κάποιους περιορισμούς, σοβαρούς περιορισμούς, απόσταση κλπ. Η εξίσωση λοιπόν αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θέλουμε και τουριστική ανάπτυξη και ΑΠΕ. Δεν μπορεί να συνυπάρξουν σε συγκεκριμένα σημεία.

0: Υπάρχουν λοιπόν περιορισμοί, τους οποίους εμείς θα πρέπει να τους ακολουθήσουμε. Και οι προτάσεις για τα υπεράκτια νομίζω ότι έχουν έρθει στα σωστά τους μεγέθη, να το πω έτσι πιο πρακτικά.
1: Τελευταίο ερώτημα. Είναι κλειδί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

0: σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό για να σταματήσουν οι ενεργοβόρες μονάδες της ΔΕΗ σήμερα στην Κρήτη.
1: Κύριε Μεταξά, οι μονάδες έχουν σταματήσει. Είναι σε ψυχρή εφεδρεία.
0: Εν μέρη όμως.
1: Ναι. Είναι το βήμα που πάει για να σταματήσουν.
0: Έτσι.
1: Σωστά. Ο σχεδιασμός είναι να σταματήσουν και θα πρέπει να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή παραγωγή ενέργειας και στην Κρήτη, αλλά και να υπάρχει η δυνατότητα της διασύνδεσης που υπάρχει, για να έχουμε την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια. Βεβαίως, όπως το ρωτήσατε, ναι, είναι αναγκαίο να γίνουν μονάδες, κάποιες μονάδες, και να συνδυαστούν με την παρουσία των δύο καλωδίων που έχουμε σήμερα για να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει όμως,
0: ναι.
1: Στο σχεδιασμό των μονάδων που πρέπει να γίνουν, θα πρέπει να δούμε τη φέρουσα ικανότητα, δηλαδή πόσες μονάδες, πόσα μεγαβάτ, πόσα γίγα δηλαδή μπορούν να κατασταθούν στην Κρήτη. Και εμείς βάλαμε και ένα όρο που θα πρέπει να το τονίζουμε και θα το τονίζουμε. Ζητούμε, απαιτούμε, με όποιο ρήμα μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς με ένταση, να δοθεί ενεργειακός χώρος στις ενεργειακές κοινότητες στην Κρήτη. Το έχουμε γράψει στην
0: πρόταση. Αυτό είναι μεγάλο θέμα.
1: Το έχουμε γράψει στην πρόταση και θα επιμείνουμε. Και ένα δεύτερο πολύ σοβαρό, κύριε Μεταξά, που το βάζουμε και είναι και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι τα ανταποδοτικά που πρέπει να δοθούν στις τοπικές κοινωνίες. Ο νόμος λέει μέχρι 3%. Εμείς ζητήσαμε πάνω από 3%, μάλιστα το ποσοτικοποιήσαμε στο 5% και πάνω, που σημαίνει ότι θα πρέπει ή να μπουν εταίροι ή δήμοι ή να δίνονται ανταποδοτικά στις τοπικές κοινωνίες, που είναι απαραίτητο για να υπάρχει και κάποιο όφελος στους πολίτες της Κρήτης, τοπικά ή γενικότερα, αλλά να υπάρχει και η δυνατότητα της συμμετοχής για να έχει, αν θέλετε, την κοινωνική συνένεση. Διαφορετικά θα έρχεται μια εταιρεία να κάνει μια επένδυση για το δικό της. Καλά το κάνει, ας το κάνει. Ο κριτικός τι κερδίζει. Θα πρέπει λοιπόν τα ανταποδοτικά να θεσμοθετούνται. Δεν είναι επαιτία, είναι, αν θέλετε, ανάγκη κοινωνική.
0: Ναι, και να μην είναι πεδίο διαπραγμάτευσης κάθε φορά,
1: σε καμία
0: αλλά
1: περίπτωση.
0: Να είναι οριζόντιο το πλαίσιο και απόλυτα ξεκάθαρο για κάθε μία επένδυση.
1: Ακριβώς αυτό ζητάμε ως Περιφέρεια Κρήτης.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ξελούρη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Σε χρονιά δύο ταχυτήτων εξελίσσεται, κυρίες και κύριοι, το 2026 για τον τοπικό τουρισμό. Καθώς παρά το διαφαινόμενο ιστορικό ρεκόρ των αφίξεων, τα έσοδα αναμένεται να καταγράψουν αρνητικό πρόσημο για μία ακόμη χρονιά. Για τις τάσεις, τα έως τώρα στοιχεία, αλλά και την περαιτέρω δυναμική που μπορούν να δώσουν οι πρώτοι μήνες του φθινοπόρου, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα το μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Μανώλης Τσακαλάκης. Ειδική αναφορά έκανε στη νέα εποχή που θα σηματοδοτήσει για τον τουρισμό της Κρήτης το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.
2: Στα αεροδρόμια της Κρήτης καταγράφονται το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στις αφίξεις τουριστών. Όμως οι εκτιμήσεις των τουριστικών επιχειρηματιών είναι πως τα έσοδα δεν θα έχουν την αντίστοιχη αύξηση. Αυτό οφείλεται τόσο στη μείωση των διανυκτερεύσεων των τουριστών, αλλά και στη μείωση της αγοραστικής τους δύναμης λόγω της ακρίβειας.
3: Όλη τη διαφορά. Παρότι καταγράφουμε περισσότερες αφίξεις, περισσότερους τζίρους, τα καθαρά κέρδη των πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων θα είναι σίγουρα λιγότερα από πέρυσι, τα φετινά. Και θα βαίνει μειούμενο μέχρι ότου να έχουμε ανάκαμψη οικονομική των Ευρωπαίων πολιτών.
2: Πάντως η μεγάλη μείωση των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία της Κρήτης, σύμφωνα με το μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, οφείλεται και στη ραγδαία αύξηση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.
3: Τα ξενοδοχεία έχουν 220.000 κλίνες στην Κρήτη και μέσα σε 10 χρόνια η βραχυχρόνια μίσθωση έφτιαξε και αυτή άλλες 200.000. Με το ρυθμό αύξησης των αφίξεων 5 και 6% που έχουμε το χρόνο, λογικό είναι ότι δεν προλαβαίνουν να γεμίσουν όλοι. Έτσι λοιπόν πολλά ξενοδοχεία κατέγραψαν λιγότερες διανυκτερεύσεις φέτος. Πολλοί πελάτες λόγω της οικονομικής ένδυας που υπάρχει στην Ευρώπη αναγκάστηκαν να κόψουν τη συνήθεια του ξενοδοχείου και να μπουν στη συνήθεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης.
2: Τα οικονομικά προβλήματα που πλήττουν τη Βόρεια Ευρώπη και κυρίως τη μεγάλη τουριστική αγορά της Γερμανίας προβληματίζουν τους ξενοδόχους για την επόμενη τουριστική σεζόν.
3: Ακόμα και οι συνεργάτες μας, οι tour operator, είναι πάρα πολύ σκεπτικοί. Γι' αυτό και πάρα πολλοί συνάδελφοι φέτος ήταν φιδωλή στις αυξήσεις τους για το 2020.

0: 2027 και ειδικά στην υψηλή περίοδο. Θα πρέπει σιγά σιγά την οποιαδήποτε αύξηση να τη μετακυλίουμε σε όλη τη σεζόν και όχι μόνο στην υψηλή περίοδο. Εκεί αδυνατούν πλέον οι πελάτες να πληρώσουν κάτι παραπάνω και μας το δείχνουν. Και αναγκαζόμαστε και κάνουμε τις πτώσεις της τελευταίας στιγμής.
1: Μεγάλος στόχος για την Κρήτη παραμένει η τουριστική κίνηση 12 μήνες το χρόνο, με τον κύριο Τσακαλάκη μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα να εκτιμά πως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Όταν θα ανοίξει και το καινούριο αεροδρόμιο, είναι ηλίου φαϊνότερο ότι θα πρέπει να επεκταθεί η σεζόν, για να μην πω να έχουμε όλο το χρόνο τουρισμού. Διαφορετικά δεν θα βγαίνει αυτό το αεροδρόμιο. Κάνουμε ένα τεράστιο αεροδρόμιο, το οποίο θα το πληρώσουν και οι Έλληνες πολίτες, δεν θα το πληρώσουν μόνο οι ξένοι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι το κάναμε μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερους πελάτες στην υψηλή περίοδο, εκεί δηλαδή που το νυν αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης δεν μπορεί να δώσει περισσότερα σλότ, περισσότερες χρονοθυρίδες. Δηλαδή το κάναμε για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Όχι βέβαια, ένα τεράστιο έργο για 2 μήνες. Όχι.
2: Μεικτή εικόνα για την καταναλωτική δύναμη των επισκεπτών αφήνει η μέχρι τώρα τουριστική κίνηση στην Αμουδάρα. Η περιοχή μπορεί να έχει πλημμυρίσει από επισκέπτες, ωστόσο η τοπική αγορά λειτουργεί με 2 ταχύτητες, καθώς πολλοί επιχειρηματίες βλέπουν τα ταμεία τους άδεια λόγω και της διεθνούς ακρίβειας που περιορίζει τις δαπάνες των τουριστών. Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται πλέον βαρόμετρο για να αποφευχθεί ένα πιθανό αρνητικό πρόσημο στο φινάλε της σεζόν.
3: Ικανοποιητικά κινήθηκε σε γενικές γραμμές η φετινή τουριστική σεζόν στην Αμουδάρα, με τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους του κλάδου να κάνουν έναν πρώτο απολογισμό καταγράφοντας θετικά αλλά και αρνητικά στοιχεία. Για περίπου 2 μήνες η περιοχή παρουσίασε αρκετά αυξημένη κίνηση, με την τουριστική δραστηριότητα να βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα και τις επιχειρήσεις να καταγράφουν σημαντική επισκεψιμότητα.
4: Είχαμε δουλειά 2 μήνες, είχαμε αρκετό κόσμο. Αλλά τώρα το Αύγουστο, μετά από 15 Αυγούστου, έχει πέσει η δουλειά. Έχουμε λίγο κόσμο και μέρα δεν έχουμε καθόλου κόσμο. Το βράδυ λίγο κίνηση.
3: Ωστόσο, η εικόνα δεν ήταν ίδια για όλους. Υπάρχουν επαγγελματίες που εκτιμούν ότι η σεζόν δεν κινήθηκε στα επίπεδα που θα περίμεναν. Όπως επισημαίνουν, η μεγαλύτερη κίνηση καταγραφόταν κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, όταν οι επισκέπτες επέστρεφαν από τις εξορμήσεις τους. Το γεγονός αυτό όμως δεν μεταφράστηκε απαραίτητα και σε αντίστοιχη αύξηση του τζίρου, καθώς οι τουρίστες εμφανίστηκαν ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις αγορές και την κατανάλωσή τους. Η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διακοπών φαίνεται πως επηρέασαν σημαντικά τις καταναλωτικές και στους συνήθειες, με πολλούς να περιορίζουν τα έξοδά τους ακόμα και κατά τη διάρκεια των διακοπών.
5: Από την αρχή της σεζόν η κίνηση δεν ήταν αρκετή, έτσι έχει συνεχιστεί. Τα βράδια κυκλοφορούν λίγο περισσότερο, υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση, απλά δεν αγοράζουν τόσο όσο τουλάχιστον θα θέλαμε τα καταστήματα.
3: Παρά τις διαφορετικές εκτιμήσεις, πάντως οι επαγγελματίες της Αμουδάρας δεν κάνουν ακόμη τον τελικό απολογισμό. Και αυτό γιατί η τουριστική περίοδος στην Κρήτη έχει ακόμη δρόμο μπροστά της. Η σεζόν παραδοσιακά διαρκεί μέχρι και τον Οκτώβριο, ενώ δεν είναι λίγες οι χρονιές που η τουριστική κίνηση συνεχίζεται ακόμη και μέσα στο Νοέμβριο. Έτσι, οι επαγγελματίες παραμένουν αισιόδοξοι ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να ενισχύσει την κίνηση και να δώσει μια καλύτερη εικόνα στο τελικό ταμείο της σεζόν.
5: Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, τα πράγματα τα βλέπω λίγο τα ίδια. Και οι προηγούμενες χρονιές δεν ήταν τόσο καλές.
6: Περιμένετε κάτι καλύτερο από εδώ και πέρα ή δεν είστε?
5: Πάντα περιμένουμε κάτι καλύτερο.
3: Οι επόμενες εβδομάδες άλλωστε θεωρούνται κρίσιμες, καθώς θα δείξουν αν η φετινή τουριστική περίοδος θα κλείσει τελικά με θετικό πρόσημο για την περιοχή.
2: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για το 3ο Φεστιβάλ των Τυχών στο Ηράκλειο, το οποίο ανοίγει τις πύλες του τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 35 εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στα εμβληματικά τοπόσημα των Τυχών. Περισσότερα θα συζητήσουμε με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, που είναι εδώ μαζί μας απόψε στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
7: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Λοιπόν, θυμάμαι όταν ξεκινούσε το Φεστιβάλ των Τυχών, η αγωνία, η μεγάλη πρόκληση τελικά όχι.

0: μόνο πέτυχε το πρώτο που έδωσε τη σκυτάλη σε ένα ακόμη καλύτερο που ακολούθησε, αλλά είναι ένα φεστιβάλ που έχει εδραιωθεί και σιγά σιγά πετυχαίνει και το μεγάλο στοίχημα που εξ αρχής ήταν να αγκαλιάσει η κοινωνία τα τείχη. Έτσι δεν είναι, κυρία Παπαδάκη?
1: Έτσι ακριβώς. Ξεκίνησε το 2024 με την Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού, πιλωτικά στην αρχή, την πρώτη χρονιά. Είδαμε όμως ότι ο κόσμος το αγκάλιασε, ανέβηκε στα τείχη, γνώρισε τα τείχη, γνώρισε πολλά σημεία των τείχων που μέχρι τότε δεν τα είχε επισκεφθεί, τουλάχιστον πολλοί κόσμος δεν τα είχε επισκεφθεί. Συνεχίσαμε τη δεύτερη χρονιά και νομίζω πλέον ότι έχει γίνει θεσμός το Φεστιβάλ των Τείχων. Το ζητάει ο κόσμος, το περιμένει. Και φέτος έχουμε 12 μέρες Φεστιβάλ των Τείχων, το τρίτο μας φεστιβάλ, από τις 31 Αυγούστου μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη, με πάρα πολλές εκδηλώσεις, πολύ ενδιαφέρουσες κατά την άποψή μας. Ελπίζουμε να έχει την ίδια άποψη και ο κόσμος που θα τις παρακολουθήσει.
0: Δώστε μας ένα περίγραμμα αυτών των εκδηλώσεων.
1: Έχουμε μουσικές εκδηλώσεις, έχουμε θεατρικές, έχουμε παραστάσεις χορού, έχουμε κινηματογράφο, έχουμε ξεναγήσεις, έχουμε αστροπαρατήρηση, έχουμε εικαστικές δράσεις πολλές, εκθέσεις. Ξεκινάμε στις 31 Αυγούστου με drones, όπως ίσως γνωρίζετε. Έτσι θα ξεκινήσει πανηγυρικά το φεστιβάλ μας, στον ουρανό πάνω από τα ενετικά τείχη. Και το βράδυ, το ίδιο βράδυ, έχουμε τη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη και της Ελένης Τσαλιγοπούλου με την Εστουδιαντίνα του Βόλου, μια πολύ σημαντική ορχήστρα. Και θα συνεχίσουμε με θεατρικές παραστάσεις, με ένα τριήμερο jazz με τον David Lynch, τον Πέτρο Κλαμπάνη και τον Σταύρο Λάντσια. Έχουμε, όπως σας είπα, δύο πολύ σημαντικές θεατρικές παραστάσεις για την Έλλη Αλεξίου και το Κύμα σε σκηνοθεσία ενός δικού μας ανθρώπου, τον Νικορέστη Χανιωτάκη. Και βεβαίως έχουμε την έναρξη, τα εγγένεια της στο Άσμα Κάση που θα πραγματοποιηθούν στις 10 Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι αδικό κάποιες εκδηλώσεις, γιατί δεν τις θυμάμαι όλες αυτή τη στιγμή για να
0: είναι
1: τις
0: εύκολο, είναι εύκολο έτσι κι αλλιώς όσο πλησιάζουν οι μέρες και οι ενδιαφερόμενοι να δουν την ατζέντα του φεστιβάλ.
1: Ήθελα να αναφέρω, αν μου επιτρέπετε, ότι Φίλιππο γράψα και με παραδοσιακή μουσική εξαιρετική, το Βασίλη Τσαμπρόπουλο που θα παίξει πιάνο σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία. Θέλω να πω για το Συμπόσιο Πολιτισμού και θέλω να πω για το κλείσιμο του φεστιβάλ, όπου φέτος έχουμε και έτσι κάνουμε ένα σημαντικό βήμα κατά την άποψή μας. Φέρνουμε στο φεστιβάλ ένα ξένο δημιουργό, πολύ δημοφιλή, έναν μουσικό βραβευμένο με Όσκαρ. Είναι ο Νίκολα Πιοβάνη, ο Ιταλός συνθέτης, ο οποίος, όπως σας είπα, έχει τιμηθεί με Όσκαρ για την ταινία «Η ζωή είναι ωραία». Νομίζω όλοι το γνωρίζουμε.
0: Το περίφημο «La Vita è Bella».
1: Ακριβώς, ακριβώς. Με αυτό και, θα κλείσουμε το πρόγραμμά μας.
0: Και είναι το πρώτο φεστιβάλ που πραγματοποιείται μετά και τις επίσημες υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού για την παραχώρηση των ενετικών τείχων. Και έχει αυτό και... Δεν είναι μόνο σημειολογική ή συγκεκριμένη εξέλιξη, αλλά εξόχως ουσιαστική.
1: Ακριβώς. Είναι η προγραμματική σύμβαση για την προστασία, την ανάδειξη και την αξιοποίηση των ενετικών τείχων και των νεωρίων, που υπογράφηκε, όπως είπατε, μεταξύ του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη και της Υπουργού Πολιτισμού. Είναι πολύ σημαντικό και θεσμικά και ουσιαστικά όμως και για το Φεστιβάλ των Τείχων και για την αξιοποίηση των τείχων γενικότερα. Είναι η πρώτη χρονιά που στο πλαίσιο αυτής της προγραμματικής πραγματοποιείται το Φεστιβάλ των Τείχων.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη.
1: Σας περιμένουμε. Πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Μεσοσταθμικές σημειώσεις τιμονέως και 7% σε περισσότερους από 1.100 βασικούς κωδικούς προϊόντων, με προοπτική να φτάσουν τους 1.500, αναμένονται στα σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου έως το τέλος του τρέχοντος έτους, στη σκιά του κύματος της παρατεταμένης ακρίβειας που πλήττει.

0: Ήταν νοικοκυριά. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει είδη πρώτης ανάγκης όπως τρόφιμα, καθαριστικά και σχολικά σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης.
1: Βασικά είδη διατροφής περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η λίστα με τις μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου και να διατηρηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία ανέρχονται περίπου στους 1.100, ωστόσο παραγόντες της αγοράς εκτιμούν ότι θα προσθεθούν και άλλοι, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει ακόμη και τους 1.500 κωδικούς.
2: Οι κατηγορίες που θα αφορούν τις συγκεκριμένες καταναλώσεις θα είναι ευρέως οι κατηγορίες που φιλοξενούν τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή γαλακτομικά, κρέατα, όσπρια, ζυμαρικά, απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής και βέβαια, μια και θα είναι το επόμενο θέμα των ημερών, θα υπάρχουν και σχολικά είδη, τα οποία θα μπουν και αυτά σε αυτό που έχει σχεδιάσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και που παραμένει μια εθνική πρωτοβουλία.
1: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριο Κανακαράκη, η λίστα με τα προϊόντα έχει σχεδόν κλειδώσει, με τις μειώσεις να ανέρχονται μεσοσταθμικά στο 7%.
2: Οι εταιρείες που συμμετέχουν είναι περίπου 60, με δυνατότητα να προσθεθούν άλλες 4-5 μεγάλες εταιρείες παραγωγή του χώρου. Και βέβαια το σύνολο των κωδικών είναι περίπου στους 1.100, με δυνατότητα να αυξηθεί περίπου στους 1.500. Αυτό που αλλάζει σε σχετικά με τις άλλες πρωτοβουλίες και με τα άλλα καλάθια όπως έχουμε δει, όπως το καλάθι του νοικοκυριού ή τα εποχιακά καλάθια που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα, αλλά και άλλες πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι ότι το Υπουργείο εστίασε ξεκάθαρα σε κωδικούς που έχουν ισχυρή ζήτηση και που αποτελούν μόνιμη ζήτηση στο καλάθι των καταναλωτών.
1: Την ίδια ώρα μείωση στην κατανάλωση καταγράφεται τον μήνα Αύγουστο σε βασικά είδη τόσο σε καταστήματα τροφίμων εντός Ηρακλείου όσο και στις τουριστικές περιοχές. Με την μείωση να αγγίζει σε αρκετές περιπτώσεις έως και το 15%.
2: Μετά το 15 Αύγουστο υπάρχει πάντα μια κοιλιά, υπάρχει μια καμπύλη συζήτηση λόγω του ότι το βλέπετε κι εσείς, το Ηράκλειο σχεδόν είναι μισοάδιο. Έχουν φύγει οι Ηρακλειώτες και έχουν πάει σε άλλα μέρη είτε της Κρήτης είτε εκτός Κρήτης. Άρα είναι λογικό η κίνηση σε όλα, η κίνηση ειδικά και στα σούπερ μάρκετ αλλά και στα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, είναι αρκετά μειωμένη λόγω των ημερών. Αξίζει να πούμε ότι και στην τουριστική και στις τουριστικές περιοχές όπως Μάγια, Χερσόνησο, Άγιος Νικόλαος, Χανιά, από την περιοχή του Πλατανιά αλλά και στο Ρέθυνο υπάρχει κίνηση τουριστών, αλλά δυστυχώς από τελευταίες έρευνες που έχουν εκδοθεί βλέπουμε ότι και την μείωση των καταναλωτών, των Ευρωπαίων επισκεπτών, εφόσον βλέπουμε ότι δεν επισκέπτονται και τοπικά καταστήματα, ούτε αγοράζουν, αλλά ούτε και επισκέπτονται και καταστήματα εστίασης. Γιατί και είναι λογικό αυτό, γιατί και οι Ευρωπαίοι έχουν και αυτοί έχουν εισέλθει και αυτοί σε μια κρίση, με αποτέλεσμα και η αγοραστική τους δύναμη να είναι μειωμένη σε όποια χώρα πάνε, όχι μόνο στη δικιά μας χώρα.
0: Μουσική βραδιά αγάπης και αλληλεγγύης διοργανώνει ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία η Αχτίδα την προσεχή Δευτέρα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Η εκδήλωση με τίτλο «Έρθεις, δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω» είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Αντώνη Μαυρογιαννάκη και όλων των παιδιών που έφυγαν νωρίς από τη ζωή, στέλνοντας παράλληλα και ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης και ελπίδας προς τις οικογένειες και τα παιδιά που μάχονται σήμερα με τον καρκίνο.
1: Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία Ηλιακτίδα, σε συνεργασία με την Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Έρθεις, δεν έρθεις, θα σε αγκαλιάζω» τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη των παιδιών που έφυγαν νωρίς, αλλά συνεχίζουν να ζουν στις καρδιές όσων τα αγάπησαν. Παράλληλα, αποτελεί και μια έμπρακτη έκφραση στήριξης προς τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη απέναντι στον καρκίνο και στις οικογένειές τους.
3: Η συναυλία «Έρθεις, δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω» γεννήθηκε από την αγάπη μιας μαμάς, της κυρίας Μέρης Τζουλάκη, η οποία επέλεξε να μετουσιώσει τον πόνο από την απώλεια του πολυαγαπημένου της γιου Αντώνη Μαυρογιαννάκη σε μία σπουδαία πράξη προσφοράς, αλληλεγγύης και αγάπης. Η συναυλία αυτή δεν είναι απλά μία μουσική εκδήλωση.

0: Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι μία βραδιά η οποία θα είναι μία βραδιά τιμής, μνήμης στα παιδιά που έφυγαν νωρίς και στις οικογένειές τους, αλλά και μία βραδιά υποστήριξης σε άλλα παιδιά που δοκιμάζονται.
1: Έχουμε τη χαρά και τη συγκίνηση να πραγματοποιείται και φέτος η συναυλία «Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω». Μία συναυλία που αγγίζει τις καρδιές όλων, γιατί έχει να κάνει με τα αγγελάκια στον ουρανό, τα παιδιά που δεν είναι πια κοντά μας, και νομίζω ότι σίγουρα θα χαρούν οι ψυχές τους, θα πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο, και για τα ηρωάκια που εδώ δίνουν το δικό τους αγώνα και τα καταφέρνουν και μας δίνουν και μαθήματα δύναμης, υπομονής και ελπίδας.
2: Με τη δύναμη της μουσικής, η εκδήλωση φιλοδοξεί να ενώσει την κοινωνία σε ένα κοινό μήνυμα αγάπης, αλληλεγγύης και ελπίδας, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και μέσα στις πιο δύσκολες στιγμές, η ανθρώπινη παρουσία και η προσφορά μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
1: Στο χώρο θα υπάρχουν κεράκια, αυτά εδώ, τα οποία όποιος θέλει θα μπορεί να τα αγοράζει προκειμένου να στηρίξουμε το έργο της Ηλιακτίδας και θα τα ανάψουμε στη μνήμη όλων των παιδιών που έφυγαν. Θα υπάρχουν βεντάλιες, τις οποίες τις έχουν φτιάξει παιδάκια από εδώ, από την Ογκολογική Αιματολογική Κλινική. Δείτε εδώ, τα χρώματα μας δείχνουν ότι τα παιδιά αυτά δεν ορίζουν τη ζωή τους με το πρόβλημά τους, αλλά συνεχίζουν να κάνουν όνειρα, έχουν αισιοδοξία και γι' αυτό θα τα καταφέρουν κιόλας.
0: Ευχαριστούμε από καρδιάς τους καλλιτέχνες, οι οποίοι αφιλοκερδώς θα πλαισιώσουν μουσικά την εκδήλωση, τους εκπροσώπους των φορέων που θα παραστούν, τον κόσμο, τους χορηγούς μας και ιδιαίτερα την κυρία Μέρη Τζουλάκη.
2: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει και ενημέρωση για τη δωρεά μυελού των οστών από μέλη του Συλλόγου Ηλιακτίδα.
3: Θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής και ενημέρωσης για νέους εθελοντές δότες μυελού των οστών. Είναι ένα κομμάτι πραγματικά πολύ σημαντικό που αξίζει να ενημερωθεί ο κόσμος γι' αυτό. Θα είμαστε εκεί να λύσουμε οποιοδήποτε ερώτημα. Θα χαρούμε πολύ να έχουμε ηλικίες έτσι άνω των 18 με 45 που να μπορούν να γίνουν εθελοντές δότες.
4: Δύο μεγάλες μουσικές παραστάσεις αφιερώματα στον σπουδαίο συνθέτη Σταύρο Κουγιουμτζή με τίτλο «Πού είναι τα χρόνια» διοργανώνονται στην Κρήτη με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Διακεκριμένοι μουσικοί θα ζωντανέψουν στη σκηνή τις εμβληματικές μελωδίες και τα διαχρονικά λαϊκά τραγούδια του συνθέτη που σφράγισαν την ελληνική δισκογραφία.

τη μουσική διαδρομή ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού, του Σταύρου Κουγιουμτζή, τιμούν δύο συναυλίες στην Κρήτη. Η μουσική παράσταση «Πούνε τα χρόνια» ταξιδεύει στη Σιντία και το Ηράκλειο με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στο ελληνικό τραγούδι.

0: Σταύρος Κουγιμουτζής υπήρξε ένας από τους πιο ξεχωριστούς συνθέτες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, συνδυάζοντας τη λόγια μουσική παιδεία με την αμεσότητα του λαϊκού ήχου. Τη μουσική κληρονομιά που άφησε ο Σταύρος Κουγιμουτζής αναδεικνύει η συναυλία αφιέρωμα που είναι τα χρόνια που πραγματοποιείται με τη στήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Η πρώτη συναυλία θα γίνει την Κυριακή 23 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία της Ιτίας, ενώ τη Δευτέρα 24 Αυγούστου η μουσική παράσταση μεταφέρεται στο μικρό κήπο θέατρο Μάνος Χατζηδάκης στο Ηράκλειο.
1: Θα πραγματοποιήσουμε με τη στήριξη της περιφέρειας Κρήτης φέτος δύο συναυλίες αφιέρωμα στο Σταύρο Κουγιουμτζή. Η μία είναι την Κυριακή 23 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία της αγαπημένης της Ιτίας. Και η δεύτερη συναυλία είναι τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο μικρό κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Είναι το μαγικό κηποθέατρο των παιδικών μου χρόνων και προσωπικά είναι για μένα μεγάλη χαρά και η τιμή γιατί επιστρέφω στο γενέθλιο τόπο μου. Πρόκειται να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο συνθέτη, τον Σταύρο

0: Γιουμτζή, ένα βαθιά βιωματικό δημιουργό, ο οποίος μπόλιασε στη μουσική του τα παιδικά του βιώματα στην προσφυγική συνοικία με την κλασική μουσική του παιδεία. Είναι μια σπουδαία αναμέτρηση αυτή με το μουσικό σύμπαν αυτού του σπουδαίου συνθέτη, γιατί η μουσική του είναι τόσο βαθιά, τόσο αισθαντική, τόσο απλή, τόσο δωρική, που πραγματικά το άκουσμα και μόνο μιας μελωδίας ή ενός στίχου του είναι ικανό να σε σημαδέψει κατευθείαν στην καρδιά. Μιλάμε για το δημιουργό του «Κάπου νυχτώνει και ο ήλιος παγώνει», «Μη μου θυμώνεις μάτια μου», «Η ελεύθερη και ωραία», «Είσαι ωραία σαν αμαρτία».
1: Στη σκηνή οι μουσικοί θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στις μελωδίες και τους στίχους του μεγάλου δημιουργού, επιχειρώντας να ξαναφέρουν στο σήμερα το συνέστημα και την αμεσότητα των τραγουδιών του.
0: Εγώ και ο Πάνος ο Τσίτσικας, ο βασικός συνεργάτης μου, είμαστε οι βασικοί ερμηνευτές. Στην παρέα μας φέτος έχουμε πολύ πολύ σπουδαίους μουσικούς. Στο μπουζούκι είναι ο Πάνος ο Γαλάνης, βασικός και εκείνος συνεργάτης, το μπουζούκι και το μαντολίνο, ο Πέτρος ο Κάπελας στο μπουζούκι, ο Γιώργος ο Βαρτσάκης στην κιθάρα και η Αγγέλικα Παπανικολάου στο ακορντεόν. Είναι όλοι πολύ ωραία η μουσική, είμαστε μια δεμένη ομάδα.
1: Η ώρα έναρξης στις δύο συναυλίες είναι 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
0: Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά να μοιραστείτε μαζί μας ένα ωραίο ταξίδι και μια κατάδυση σε ένα όμορφο μαγικό σύμπαν με απλότητα και χαρά και στα άδυτα της καρδιάς μας, θα έλεγα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, τραγικό απολογισμό με 15 νεκρούς και 33 τραυματίες. Αφήνει πίσω του το νέο σφοδρό κύμα ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο. Οι πύραυλοι έπληξαν 12 διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, μία υγειονομική δομή και ένα σχολείο.
1: Στους 15 ανεβάζει τον απολογισμό των νεκρών από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, επικαλούμενος ιατρικές πηγές. Άλλα 33 άτομα τραυματίστηκαν σύμφωνα με την Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας, ενώ οι συναγερμοί αεροπορικής επιδρομής παρέμειναν σε ισχύ ως τις πρώτες πρωινές ώρες. Επλήγησαν 12 σημεία προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες, μια υγειονομική δομή και ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης απεγκλώβησαν ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στα ερήπια. Στη συνοικία Σολομιάνσκι, οι δύο τελευταίοι όροφοι 9 όροφης πολυκατοικίας καταστράφηκαν και σε άλλους ορόφους ξέσπασαν πυρκαγιές. Άνθρωποι παγιδεύτηκαν επίσης σε δύο πολυκατοικίες και σε καταφύγιο σχολείου. Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Κιέβου, Τιμούρ Τσκανέσκο, δήλωσε ότι η επίθεση στην περιοχή Μποβαρή, στα περίχωρα της πρωτεύουσας, στήχησε τη ζωή σε έναν άνδρα και τραυμάτισε έναν ακόμη. Μια βιομηχανική εγκατάσταση έχει υποστεί ζημιές. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται επί τόπου και εργάζονται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, πρόσθεσε.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποτέ.

0: ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, ένα ακόμη ραντεβού με την ιστορία του δίνει απόψε όφη, διεκδικώντας την είσοδο στη League Phase του Europa League. Ο Χρήστος Κόντης διατηρεί την εντεκάδα που ξεκίνησε απέναντι στην ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup. Πάμε στο Παγκρίτιο Στάδιο να συναντήσουμε τη Χρύσα Ζερβού για να μας ενημερώσει για όλες τις λεπτομέρειες πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Χρύσα, καλησπέρα ξανά.
2: Καλησπέρα και πάλι, Σωτήρη, εδώ από το Παγκρίτιο Στάδιο, που περισσότεροι από 15.000 φίλοι του ΟΦΗ έχουν δώσει πολύ δυναμικό παράδο, ενώ να σας ενημερώσω ότι έχει και φίλους από την Βουλγαρία, φίλους της ΣΕΣΚΑ, οι οποίοι μάλιστα ήταν εδώ σε πύρα που ήταν και οι φίλοι του ΟΦΗ, υπήρξε μια μικροένταση και εν τέλει μεταφέρθηκαν σε μια πύρα που είναι ακριβώς είναι ολομόναχη. Με αστυνομική δύναμη. Τώρα, όσον αφορά και την 11η, όπως είπε και ο ίδιος, είναι η ίδια με αυτή τη Super Cup. Να πω εντάχει ότι είμαι ο Χρήστος Γιώργος, πάντα τα δοκάρια. Στην άμυνα έχουμε τον Κουρασιέλη και Κοστούλα. Μπροστά τους Αθανασίου, Μπουχαλάκη, Αμβρούτσο και Αποστολάκη. Και η γραμμή κρούσης αποτελείται από τους Αϊτόρ, Νους και Φούντα. Τώρα οι φίλοι του Όφη, όλοι μαζί, όλο το στάδιο είναι όρθιο, έχει σηκώσει τα χέρια και είναι έτοιμο να πει το γνωστό σύνθημα. Η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική, όπως είπαμε και νωρίτερα στο Τύρι. Όλα έχουν κυλήσει πάρα πολύ ομαλά για τον Όφη. Να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία από όλο τον κόσμο και για αυτή την αναμέτρηση και για την αναμέτρηση της επόμενης εβδομάδας. Το ρεπορτάζ που κάναμε έξω από το γήπεδο μας έλεγαν ότι ανυπομονούν και να ταξιδέψουν με την ομάδα στη Βουλγαρία. Το να βλέπουν τον Όφη στην Ευρώπη είναι κάτι που το ήθελαν πάρα πολύ. Ιδιαιτέρως και μετά από τις επιτυχίες που έχει καταγράψει η ομάδα τους τελευταίους τρεις μήνες, όπως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε. Είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Έχει μείνει περίπου ένα τέταρτο. Ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται, η αλήθεια είναι.
1: Μερικά λεπτά ακόμη, η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Χρύσα, σε ευχαριστώ. Ναι. Κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε τα νεότερα του χρηματιστηρίου.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.599,44 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,23%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 198,90 εκατομμύρια ευρώ, 65 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 43 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα εδώ στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επιστημονικής έρευνας τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε ένα διεθνές επίπεδο. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν κοιτά μόνο τα άστρα αλλά και το μέλλον της έρευνας στη χώρα μας. Ο κύριος Βασίλης Χαρμανδάρης είναι αστροφυσικός, ερευνητής διεθνούς κύρους και βέβαια Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ενός από τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Να σας καλησπέρισω.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Σήμερα θα επιχειρήσουμε, Πρόεδρε, να μιλήσουμε για μία σειρά θεμάτων, τα οποία αφορούν το πού βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα στο ερευνητικό επίπεδο, αν μπορεί η επιστήμη κατά κάποιο τρόπο να αλλάξει την οικονομία και τους δείκτες της, το περίφημο brain drain και αν μπορεί να αντιστραφεί και αν το σύμπαν βέβαια εξελίσσεται και ποια η θέση του ανθρώπου σε αυτό. Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσω με κάποιες προσωπικές ερωτήσεις, να ξεκινήσουμε λίγο κάπως εναλλακτικά τη συζήτησή μας και να σας ρωτήσω αν δεν γινόσασταν αστροφυσικός ο Βασίλης Χαρμανδάρης, τι θα ήταν.
1: Αυτή είναι καλή ερώτηση. Νομίζω αν δεν γινόμουν αστροφυσικός θα γινόμουν μηχανικός. Γιατί αυτό που μου άρεσε πάντοτε ήταν να καταλαβαίνω πώς λειτουργούν τα πράγματα. Μηχανικός εννοώ στο Πολυτεχνείο. Απλώς η αστροφυσική έδινε λίγο περισσότερο ενδιαφέρον με την έννοια ότι χρειαζόσουν να ξέρεις λίγο από διάφορα θέματα. Τα δεδομένα και οι μετρήσεις είναι κάπως ασαφής στην αστροφυσική. Δεν έχουμε κάτι πάνω στο τραπέζι να το μετρήσουμε

0: πολύ μεγάλη ακρίβεια. Οπότε η φαντασία και μπορεί να παίξει λίγο παραπάνω ρόλο για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα σενάριο. Και η ερώτηση είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα και ασφαλής, γιατί απαντάμε σε ερωτήσεις που δεν έχουν σχέση με την καθημερινότητα. Και αυτό δίνει μία απόσταση από τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής που όλοι μας, οι περισσότεροι από εμάς, πρέπει να απαντήσουμε και στην οικογένειά μας, αλλά και στην καθημερινότητα, στα περισσότερα επαγγέλματα, ρίνουμε πρακτικά προβλήματα. Στην αστροφυσική απαντούμε σε έτσι λίγο φιλοσοφικής υφής ερωτήσεις, αλλά χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της σύγχρονης φυσικής.
1: Ήταν λίγο μια εναλλακτική επιλογή το να ακολουθήσετε την αστροφυσική στην εποχή σας?
0: Δεν θα το έλεγα. Για μένα ήταν το ενδιαφέρον, ήταν εμένα και οι δύο γονείς μου ήταν δάσκαλοι, οπότε η εκπαίδευση ήταν κάτι το οποίο ήταν σημαντικό και γενικότερα από τη στιγμή που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, το να ακολουθήσεις κάτι το οποίο δεν απαιτούσε κάποιο κεφάλαιο ήταν μια εύκολη λύση. Αυτό που προβλημάτιζε τους γονείς μου όταν τελείωσα τις σπουδές μου και δεν είπα ότι δεν θέλω να γίνω καθηγητής, αλλά θέλω να συνεχίσω μετά το πτυχίο φυσικής και να κάνω σπουδές στην αστροφυσική και μάλιστα να πάω στην Αμερική. Είχα πάρει μια υποτροφία τότε και ο πατέρας μου προβληματιζόταν για ποιο λόγο κάποιος να μου δώσει υποτροφία για να ασχοληθώ, να καταλάβω τι συμβαίνει στον ουρανό και στα άστρα, από τη στιγμή που έχουμε τόσα προβλήματα εδώ στον πλανήτη μας να λύσουμε.
1: Υπήρχε κάποιο ρίσκο που κληθήκατε έτσι να πάρετε στην αρχή της πορείας σας, της καριέρας σας?
0: Θα έλεγα ειλικρινώς ότι το ρίσκο δεν ήταν η εύκολη απόφαση εκείνη την περίοδο, διότι πήρα το πτυχίο μου στα 22 χρόνια, οπότε είχαμε δύο επιλογές. Ή θα πήγαινα στο στρατό, ή θα χρησιμοποιούσα αυτή την υποτροφία και θα πήγαινα στην Αμερική. Υπήρχε ένα άγχος, γιατί με δύο βαλίτσες έφευγες από την Ελλάδα τότε που δεν μπορούσαμε και να... Η επικοινωνία δεν ήταν τόσο εύκολη, ήταν πολύ πιο ακριβή. Αυτό ήταν η μόνη. Αλλά όταν είσαι 22 ετών, είσαι πολύ πιο αισιόδοξος, θέλεις να ανακαλύψεις τον κόσμο και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Ξέρετε, στην πορεία ενός ερευνητή, ενός επιστήμονα, δεν υπάρχουν μόνο οι καλές στιγμές, δεν υπάρχουν μόνο οι επιτυχίες, υπάρχουν και οι αποτυχίες. Υπάρχει μια αποτυχία που αντικειμενικά καθόρισε την πορεία σας?
0: Αποτυχία θα έλεγα, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε αυτή. Όταν τελείωσα το διδακτορικό μου, είχα σχετική δυσκολία στο να βρω μια θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή. Και μια σειρά από συγκυρίες το έφερε και βρήκα, ενώ δεν ήταν από τις πρώτες μου επιλογές, βρήκα θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Παρίσι, σε ένα ερευνητικό κέντρο και ίσως με μερικούς μήνες καθυστέρηση από ό,τι θα ήθελα και παράλληλα πήρα και μια υποτροφία Marie Curie. Και το γεγονός ότι πήγα στην Γαλλία και στο Παρίσι ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρον για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν γιατί φεύγοντας από την Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 80, οι περισσότεροι από τους συμφοιτητές μου είχαμε την εντύπωση ότι την καλή έρευνα μπορείς να την κάνεις μόνο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί νέος κόσμος, μεγάλες δυνατότητες, τα μεγάλα πανεπιστήμια ήταν εκεί. Ούτε καν είχα σκεφτεί να κάνω αιτήσεις στην Ευρώπη, και η πληροφόρηση δεν ήταν τόσο καλή. Και η Αγγλία, τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αγγλίας που ήταν πολύ γνωστά, κάπως θεωρούσα ότι ήταν λίγο ντεμοντέ. Αμερική ήταν το μέρος που έπρεπε να πάει κάποιος. Γυρίζοντας στη Γαλλία, αφενός είδα ότι μπορείς να κάνεις πολύ καλή έρευνα στην Ευρώπη. Και επειδή μάλιστα οι θέσεις που είχα βρει ήταν στο Παρίσι, καταλάβαινα ότι και η ποιότητα ζωής είναι πολύ καλύτερη. Το Παρίσι είναι μια εξαιρετικά όμορφη πόλη. Οπότε αυτό ήταν το ένα κριτήριο και παράλληλα το γεγονός ότι δούλεψα στη Γαλλία με βοήθησε πάρα πολύ και στη συνέχεια της καριέρας μου αλλά και ακόμη και τώρα που είμαστε στην Ελλάδα σε μια σειρά πλήθος θεμάτων γιατί και ερευνητικά αλλά και κοινωνικά οι επαφές που έκανα εκεί με βοήθησαν πάρα πολύ.
1: Οπότε αυτά κρατάτε από την περίοδο του Παρισίου.
0: Ναι, εξαιρετική.
1: Τι σας γοητεύει περισσότερο στις μέρες μας, η ανακάλυψη ή η προσφορά?
0: Και τα δύο. Νομίζω στους περισσότερους από εμάς θέλουμε νομίζω να αισθανόμαστε καλά και να αισθανόμαστε και χρήσιμοι. Η προσφορά όταν γίνεται μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο την εκτιμά είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά για μένα πολύ τρομερά ευχάριστο. Δηλαδή γιατί θέλουμε να αλλάζουμε τον κόσμο γύρω μας, τουλάχιστον στο μυαλό μας προς τον καλύτερο τρόπο, να κάνουμε τη ζωή των φοιτητών μας λίγο καλύτερη, να μαθαίνουν κάποια πράγματα όταν κάνουμε μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, να αλλάζουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε η ζωή μας να γίνει πιο εύκολη. Και αυτό ήταν κάτι που εγώ το έβρισκα εξίσου συναρπαστικό με το να καταλαβαίνεις πως τον ουρανό και τα άστρα.
1: Να.

0: να εστιάσουμε λίγο στον τομέα της έρευνας και να σας ρωτήσω πού βρίσκεται την δεδομένη χρονική στιγμή η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη της έρευνας.
1: Έχουν γίνει διάφορες μελέτες για αυτό το θέμα και νομίζω ότι οι περισσότερες καταλήγουν στο ότι υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στην ποιότητα της έρευνας η οποία γίνεται σε μια χώρα και στο κατά κεφαλήν εισόδημα ή τις δαπάνες που κάνει η πολιτεία για να υποστηρίξει αυτή την έρευνα. Και η Ελλάδα, είναι γραμμική αυτή η σχέση, και η Ελλάδα πραγματικά πηγαίνει λίγο καλύτερα από ό,τι θα περιμέναμε με βάση τις επενδύσεις που κάνει η χώρα και την οικονομική κατάσταση της χώρας. Οπότε, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές έχουμε την τάση να λέμε ότι αναξιοκρατία, τα πράγματα δεν πάνε καλά, οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί κτλ. Κτλ. Η Ελλάδα είναι, όπως λέει και ο Στέφανος ο Τραχανάς εκεί έξω, υπάρχει ένα πεδίο το οποίο είμαστε λίγο καλύτεροι από ό,τι νομίζουμε. Όχι για να αισθανθούμε καλά, αλλά πραγματικά υπάρχουν τα πειραματικά δεδομένα που το δείχνουν αυτό. Οπότε νομίζω ότι και το ΙΤΕ είναι μια τέτοια απόδειξη.
0: Ποιοι είναι οι τομείς που είμαστε καλύτεροι από όσο νομίζουμε, στο μέτωπο της έρευνας, στο μέτωπο των επιστημών?
1: Για μένα είναι δύσκολο να το εκτιμήσω αυτό, γιατί δεν έχω μια σφαιρική άποψη της επιστημονικής συνεισφοράς σε κάθε πεδίο. Εγώ αυτό πολύ εύκολα μπορώ να πω, ότι με τα βιώματα που έχω στην Κρήτη τα τελευταία 20 χρόνια, 22 χρόνια που είμαι εδώ, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης αρχικά και στο ΙΤΕ, αυτό το οποίο βλέπουμε ότι σε μια σειρά από πεδία, στις θετικές επιστήμες σίγουρα, φυσική, βιολογία, στα μαθηματικά, η συνεισφορά μας είναι εξαιρετική. Στους υπολογιστές πρέπει να σκεφτούμε ότι το πρώτο τμήμα επιστήμης υπολογιστών είχε γίνει εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όλη την Ελλάδα. Παλαιότερα ήταν ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί ήταν το γνωστικό αντικείμενο στα πολυτεχνία. Πρωτοπόροι. Το ίντερνετ στην Ελλάδα ήρθε χάρη στους ανθρώπους του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Αυτά ήταν καινοτομίες. Η έρευνα η οποία γινόταν και τότε και τώρα είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, με βάση πάντοτε τις υποδομές τις οποίες έχουμε, τους μισθούς που μπορούμε να δώσουμε κτλ.
0: Οπότε, επειδή αναφερθήκατε πριν από λίγο σε προβλήματα όπως είναι η οικονομική κατάσταση της χώρας, όπως είναι οι επενδύσεις που ίσως δεν γίνονται στους ρυθμούς που επιθυμεί ο ίδιος ο ερευνητής, το μεγαλύτερο εμπόδιο στο μέτωπο της ανάπτυξης της έρευνας στην Ελλάδα ποιο είναι? Είναι το οικονομικό σκέλος?
1: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι το οικονομικό σκέλος, με την έννοια ότι τα λεφτά είναι πάντοτε χρήσιμα, αλλά δεν είναι το μόνο κριτήριο. Σίγουρα η γραφειοκρατία είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το γεγονός ότι η δομή των ερευνητικών κέντρων αλλά και των πανεπιστημίων δεν επιτρέπει στα ιδρύματα να έχουν μία ευελιξία που μπορεί να τα κάνει πιο εύκολα ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο. Πολλές φορές ακόμη και οι ίδιες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες μας δίνει η πολιτεία, δεν είναι ευκαταφρόνητες, έρχονται με μια σειρά από περιορισμούς που είναι αντίστοιχες με ένα δημόσιο έργο ή κατασκευή ενός δρόμου, όσον αφορά την περιγραφή, τα παραδοτέα, τη χρηματοδότηση κτλ. Οπότε, κατ' εμέ, η γραφειοκρατία είναι σίγουρα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το γεγονός ότι η Ελλάδα, ειδικά την τελευταία δεκαετία, έχει περάσει μια πολύ σημαντική κρίση που τη βιώσαμε όλοι με διαφορετικές μορφές, έχει αλλάξει σίγουρα λίγο τη δυναμική.
0: Και η οικονομική και η υγειονομική κρίση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Στο παρελθόν, από ό,τι μου λένε οι παλαιότεροι συνάδελφοι, αλλά και το θυμάμαι κι εγώ, όταν τελείωνα τις σπουδές μου πριν από 30-40 χρόνια, η ιδέα ήταν να βγεις στο εξωτερικό και να γυρίσεις πίσω. Ειδικά την εποχή μετά τη μεταπολίτευση, όλες οι αλλαγές που συμβαίνανε στην κοινωνία, το γεγονός ότι η κοινωνία γινόταν λίγο πιο φιλελεύθερη, έκανε ανθρώπους εξαίρετους επιστήμονες από το εξωτερικό που βλέπανε την ευκαιρία να έρθουν στην Ελλάδα και να δημιουργήσουν κάτι νέο και σωστό. Έτσι δημιουργήθηκε το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ στα τέλη της δεκαετίας 70, αρχές δεκαετίας 80.
0: Επειδή
1: τώρα είναι πιο δύσκολο.
0: Μιλήσατε για γραφειοκρατία. Το κράτος, η πολιτεία αντιλαμβάνεται στην τελική την αξία της έρευνας? Αντιλαμβάνεται τα προβλήματα τα οποία προκαλεί η γραφειοκρατία?
1: Η πολιτεία τα αντιλαμβάνεται, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει αναγκαστικά η βούληση στο βαθμό που απαιτείται, έτσι ώστε αυτά τα προβλήματα να λυθούν με πρακτικό τρόπο. Και ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι διότι τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα είμαστε φορείς του δημοσίου. Για λόγους δημοσιονομικής πολιτικής

0: Έχουν αισθηθεί κάποιοι μηχανισμοί, ενιαία αρχή πληρωμών, το μισθολόγιο το συγκεκριμένο κτλ. Οι άδειες το ένα το άλλο, που είναι πολύ δύσκολο για την πολιτεία να πει θα κάνουμε μία εξαίρεση σε εσάς, μετά θα μπορούσε να ζητήσει και κάποιος άλλος εξαίρεση και ένας άλλος εξαίρεση. Οπότε τα προβλήματα τα οποία είχαμε πριν από 15 χρόνια που δεν ξέραμε πόσους δημόσιους υπαλλήλους είχαμε και αν πληρωνόμασταν από το δημόσιο και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από δεξιά και αριστερά, όλα αυτά τα προβλήματα η πολιτεία προφανώς θέλει να τα αποφύγει. Οπότε η πολιτεία έχει μία δυσκολία, ο εκάστοτε πολιτικός το καταλαβαίνουμε και όπως μου έχουν πει και διάφοροι εδώ πολύ επιτυχημένοι τοπικοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε αντίθεση με την τοπική αυτοδιοίκηση που έχει και αυτή τις δικές της προκλήσεις, ο εκάστοτε υπουργός δεν ξέρει πόσο καιρό θα είναι. Ο βολευτής δεν ξέρει καν θα βγάλει την τετραετία. Οπότε ο τρόπος που πρέπει να πάρει αυτές τις αποφάσεις, ακόμη και αν έχει την πλήρη γνώση και την θέληση, δεν είναι τόσο προφανής όσο για εμάς που είμαστε απ' έξω και το βλέπουμε.
1: Ως θεατές, να περάσουμε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ποια είναι η θέση του Ιδρύματος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες κατατάξεις. Εμείς σαν Ίδρυμα είμαστε στο επιστημονικό κομμάτι, αν το κανονικοποιήσουμε με βάση το μέγεθος του Ιδρύματος, πόσους το ερευνητικό μας προσωπικό, είμαστε σίγουρα στην πρώτη δεκάδα. Αντίστοιχα είναι και στις ικανότητες τις οποίες έχουν οι ερευνητές μας, στο να, ίσως στις πρώτες 15 θέσεις, όσον αφορά το θέμα της χρηματοδότησης. Στο ΙΤΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση, το 20% της χρηματοδότησης έρχεται από την πολιτεία, το 80% έρχεται από ανταγωνιστικά προγράμματα, χάρη στις ιδέες, τη σκληρή δουλειά και τις προτάσεις που υποβάλλουν οι ερευνητές του Ιδρύματος. Αυτό σημαίνει ότι κρινόμαστε καθημερινά τα τελευταία 40 χρόνια, κλείσαμε 40 χρόνια και οι επιτυχίες οι οποίες έχουμε σε αυτό αναδεικνύονται μέσα από αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Σε σχέση με τα άλλα ιδρύματα της χώρας που έχουμε πιο εύκολα στοιχεία και μπορούμε να συγκριθούμε, το είτε από πλευράς χρηματοδότησης είμαστε στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Στην πρώτη θέση είναι το ΕΚΕΤΑ, το οποίο είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένο ερευνητικό ίδρυμα, το οποίο δημιουργήθηκε μαζί με το ΙΤΕ και χάρη στο ΙΤΕ. Δεν ξέρω αν θυμάστε την ιστορία. Το ΙΤΕ δημιουργήθηκε όταν το Ινστιτούτο από τη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Βασάλο και το Ινστιτούτο από την Πάτρα με τον κύριο Παπαθεοδόρου ενώθηκαν. Και κάποια στιγμή το 2000 το Ινστιτούτο στη Θεσσαλονίκη ανεξαρτητοποιήθηκε και δημιουργήθηκε ένα νέο ερευνητικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη εξαιρετικής ποιότητας, ακολουθώντας τις ίδιες αρχές λειτουργίας του ΙΤΕ. Η έρευνα που κάνει είναι περισσότερο εφαρμοσμένη από τη βασική έρευνα η δική μας, με αποτέλεσμα να έχει και περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης, μια που αυτή τη στιγμή η εφαρμοσμένη έρευνα και οι υπηρεσίες υποστηρίζονται περισσότερο για τις ανάγκες της κοινωνίας.
1: Πρόεδρε, στο μέτωπο της έρευνας στην Ελλάδα υπάρχει συγκεκριμένη ενιαία στρατηγική ή λόγω προβλημάτων όπως είναι τα οικονομικά, οι χρηματοδοτήσεις, οι υποδομές σε πολλές περιπτώσεις εκτός είτε μας κάνουν να λειτουργούμε λίγο αποσπασματικά?
0: Αυτό είναι πολύ σημαντική η παρατήρησή σας. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική. Το να υπάρξει συγκεκριμένη πολιτική θα έπρεπε η πολιτεία να αποφασίσει κάποιες κατευθύνσεις, 2, 3, 5, που νομίζει η πολιτεία με όποια πληροφορία έχει ότι είναι σημαντικό για τη χώρα μας και να χρηματοδοτήσει αυτές τις κατηγορίες. Γιατί αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι και είχε αναφερθεί στο, άμα δείτε το όραμα των πρωτεργατών του ΙΤΕ, των ανθρώπων, ήταν για ποιο λόγο θέλαν να δημιουργήσουν αυτό το ίδρυμα. Ήταν γιατί εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε μηχανισμός στα πανεπιστήμια έτσι ώστε να εκτελούν ερευνητικά προγράμματα, δεν υπήρχαν οι δομές. Και πιστεύαν ότι η έρευνα, θέλαμε ένα ερευνητικό κέντρο το οποίο να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας, να εκπαιδεύσει τις νέες γενιές, αλλά και να βοηθήσει στην ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου. Η οικονομική ανάπτυξη είναι ένας πολύ βασικός συντελεστής, γιατί γι' αυτό οι φορολογούμενοι πολίτες συνεισφέρουν, θέλουν οι ερευνητές να κάνουν τα πειράματά τους στα εργαστήρια ή στις βουνοκορφές του σχήνακα, αλλά ο λόγος για τον ένα από τα αποτελέσματα που πρέπει να είναι αυτό πρέπει να είναι η οικονομική ανάπτυξη.
1: Αν είχατε απεριόριστους λοιπόν πόρους, το πρώτο πράγμα που θα αλλάζατε ποιο θα ήταν?
0: Αν είχα απεριόριστους πόρους, εγώ δεν θα ήθελα απεριόριστους πόρους. Εγώ θα ήθελα, για παράδειγμα, η πολιτεία να μας δίνει μια ευελιξία και κάποια κίνητα.

0: Έτσι, υπήρχε, για παράδειγμα, στο παρελθόν κάποιοι πόροι επιβράβευσης. Η πολιτεία αυτό το οποίο έκανε, έλεγε οι ερευνητές του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατάφεραν και φέραν από ανταγωνιστικά προγράμματα ένα χι ποσό την προηγούμενη χρονιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποσό που δεν θα είχαμε αν αυτοί οι άνθρωποι δεν προσπαθούσαν σκληρά. Ως πόρος επιβράβευσης τους δίνω το 10, 20, 30% αυτού του ποσού, το δίνω στο φορέα έτσι ώστε να το αξιοποιήσει και να το επενδύσει όπως νομίζει αυτός καλύτερα. Γιατί αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν μια πολύ σοφή τακτική, γιατί ουσιαστικά έδινε χρήματα σε ανθρώπους που ήξερε ότι ήδη ήταν ικανοί, σε φορείς που ήταν ήδη ικανοί. Και με αυτόν τον τρόπο ο φορέας μπορούσε να πάρει ένα καινούριο τηλεσκόπιο στο αστεροσκοπείο Σχήνακα, να πάρει ένα καινούριο επιστημονικό όργανο, να δώσει κάποιες υποτροφίες. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται αυτό. Αυτό σταμάτησε να γίνεται και λόγω της οικονομικής κρίσης. Τα ερευνητικά κέντρα, τα Ινστιτούτα δεν έχουν πραγματική δυνατότητα διαχείρισης πόρων για αναπτυξιακή πολιτική. Εσείς μπορείτε να είστε πολύ επιτυχημένος ερευνητής, να πάρετε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, 5 εκατομμύρια. Αλλά αυτό το 5 εκατομμύρια το οποίο θα το πάρετε για να απαντήσετε σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο εσείς θέσατε πολύ καλά. Και αυτό το πρόβλημα θεωρήθηκε πολύ καλό. Πολύ σημαντικό. Αλλά
1: δεν σου δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης
0: δεν
1: μπορείς
0: να πεις
1: βελτίωσης.
0: Ότι βρεθήκαμε όλοι οι ερευνητές του Ινστιτούτου Πληροφορικής ή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και να πούμε, ξέρετε, θα ήταν πολύ καλά αν μπορούσαμε να αγοράσουμε μια σημαντική υποδομή για να είμαστε ανταγωνιστικοί.
1: Δεν σου δίνει αυτή τη δυνατότητα.
0: Ακριβώς.
1: Να περάσουμε λίγο στους νέους επιστήμονες και στο brain drain, ένας όρος που τον έμαθαν όσοι δεν τον γνώριζαν κατά διάρκεια της οικονομικής κρίσης και βέβαια φιλοξενώντας εδώ στην εκπομπή ανθρώπους του δικού σας βεληνικούς και της δικής σας διεθνούς αναγνώρισης, τους ρωτώ για ποιο λόγο φεύγουν οι νέοι από την Ελλάδα και κατευθύνονται στο εξωτερικό και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, αν όχι στην πλειονότητα των περιπτώσεων, δεν επιστρέφουν.
0: Εγώ νομίζω ότι το γεγονός ότι οι νέοι θέλουν να φύγουν είναι κάτι πολύ καλό και υγιές. Θέλεις να ανοίξεις τα φτερά σου και να δεις μέχρι πού μπορούν να σου πάνε οι ικανότητες και να πετύχεις τα όνειρά
1: σου. Αυτά τα φτερά δεν μπορείς να τα ανοίξεις μέσα στην ελληνική επικράτεια.
0: Σίγουρα μπορείς να τα ανοίξεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει μόνο στην. Ας υποθέσουμε ότι δεν είστε ερευνητής, αλλά είστε ένας πολύ επιτυχημένος νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος παίζει στο παιδικό του Εργοτέλη και ελπίζει ότι θα πάει στον Όφι.
1: Σωστά.
0: Και ίσως πάει
1: βήμα.
0: Τον πάρει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, αλλά αν είναι αρκετά καλός, θα ήθελε να παίξει Champions League σε μια ομάδα η οποία προκρίνεται πιθανόν στα ημιτελικά κάθε χρόνο.
1: Ξένοι ποδοσφαιριστές έρχονται στην Ελλάδα προκειμένου να συνεχίσουν την καριέρα τους.
0: Σωστά.
1: Ξένοι ερευνητές και επιστήμονες έρχονται στην Ελλάδα.
0: Ξένοι ερευνητές και επιστήμονες έρχονται πραγματικά στην Ελλάδα και θα μπορούσαν να έρχονται περισσότεροι αν η νομοθεσία ήταν λίγο πιο ευέλικτη.
1: Πηγαίνουμε πάλι στο κομμάτι της γραφειοκρατίας και της ευελιξίας.
0: Κοιτάξτε, κάποια από αυτά είναι, εγώ μπορώ να σας το πω, ένας Έλληνας. Ένας Γάλλος, ένας Αμερικανός, ένας Γερμανός μπορεί να βρει πολύ εύκολα δουλειά στη Γαλλία ως ερευνητής. Δεν απαιτείται να ξέρεις γαλλικά. Στην Ελλάδα, αν θέλει να έρθει κάποιος ερευνητής σε ένα ερευνητικό ίδρυμα, όχι καθηγητής που θα πρέπει να διδάξει, πρέπει να ξέρει ελληνικά επίπεδο Α2. Επίπεδο Α2 είναι σχετικά εύκολο. Οι περισσότεροι τουρίστες που θα έχουν έρθει 5-6 φορές στην Ελλάδα.
1: Γνωρίζουν
0: τα βασικά. Το θέμα είναι όταν όμως εσύ κάνεις μία αίτηση, και αυτό είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσει να εξεταστεί η αίτησή σου, όχι θα σε εξετάσουμε στο επιστημονικό κομμάτι και στα 3 χρόνια αργότερα που θα μονιμοποιηθείς, αφού ξεκινήσεις, θα σου δώσω ένα χρόνο. Αυτό αποθαρρύνει την περίπτωση, εκτός από ανθρώπους που είναι ερωτικοί μετανάστες ή οτιδήποτε έχουν άλλο λόγο που θέλουν να έρθουν υποχρεωτικά.
1: Οπότε για να εστιάσουμε λίγο στον Έλληνα επιστήμονα που φεύγει στο εξωτερικό, είναι θέμα χρημάτων ή θέμα καλών συνθήκων στην εργασία και στην έρευνα και γενικότερο θέμα νοοτροπίας.
0: Εγώ νομίζω ότι εξαιρετικές συνθήκες στην έρευνα έχουμε και εδώ. Εγώ νομίζω ότι και έχουμε παραδείγματα φοιτητών μας, οι οποίοι πηγαίνουν σε πανεπιστήμια και σε ερευνητικά κέντρα χειρότερα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ. Είναι γιατί θέλουν να ανακαλύψουν τον κόσμο. Γιατί λες, θέλω να πάω μεταπτυχιακά, να κάνω το διδακτορικό.

0: μου στην Αμερική, γιατί η Αμερική είναι ένας καινούριος κόσμος. Ασχέτως αν το πανεπιστήμιο που θα πάει στην Αμερική και οι ερευνητικές ομάδες που θα δουλέψει εκεί δεν είναι τόσο καλές όσο αυτές που έχουμε σίγουρα στην Κρήτη που τους ξέρουμε. Από την άλλη, το να ανακαλύψεις κάτι είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο
1: είναι
0: για το νέο. Είναι ελκυστικό.

0: μας πούμε τις καλοπληρωμένες ομάδες, για παράδειγμα, ο κύριος Μαρινάκης, ο άλλος θα θέλει να καθίσει στη Ρεάλ και ακόμη και αν παίζει, ξέρω εγώ, ένα δεκάλεπτο ή ένα τέταρτο, από το να είναι στάρτερ στον Ολυμπιακό. Αυτό νομίζω ότι είναι λογικό. Απ' την άλλη, έχουμε πραγματικά παραδείγματα εξαιρετικών ανθρώπων. Εγώ μπορώ να σας πω από το Ινστιτούτο Αστροφυσικής που μέχρι πέρσι ήμουν διευθυντής, ο Γιάννης Ολιοδάκης, ο οποίος ήταν δικός μας φοιτητής εδώ, ο οποίος έφυγε από την Κρήτη για να είναι λίγο μακριά από τους γονείς του, πήγε στην Πάτρα για να πάρει το πτυχίο του. Θα μπορούσε άνετα να είχε πάρει το πτυχίο του εδώ. Ήρθε εδώ, έκανε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, είδε το φως μετά το πρώτο πτυχίο στην Πάτρα και μετά πήρε υποτροφία, πήγε στο Στάνφορντ. Μια υποτροφία του Στάνφορντ εξαιρετική. Μετά πήρε υποτροφία από το Ευρωπαϊκό Νότιο Παρατηρητήριο, ήταν στη Φιλανδία, νέα υποτροφία από την NASA και στη συνέχεια ήρθε με χρηματοδότηση από το European Research Council, το οποίο το ξέρετε εσείς, και έφερε, το οποίο του έδωσε πρόσωπο παγή θέση, χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύριο και θέση μόνιμου ερευνητή στο Ηράκλειο, που είναι πίσω η οικογένειά του.
1: Επέστρεψε.
0: Κάποιοι άλλοι δεν έχουν επιστρέψει ακόμη και ίσως να μην επιστρέψουν.
1: Προϋπόθεση για να επιστρέψουν.
0: Εγώ νομίζω προϋπόθεση για να επιστρέψουν, πρώτον να υπάρξουν θέσεις, ναι, και δεύτερον να θέλουν να αισθάνονται ότι είναι χαρούμενοι με το που να έρθουν εδώ. Δηλαδή, πάντοτε πρέπει να θέλεις να φέρεις ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται καλά στο συγκεκριμένο μέρος.
1: Οπότε ο Βασίλης ο Χαρμανδάρης, απευθυνόμενος σε ένα 18χρονο, ο οποίος σκέφτεται και δεν σκέφτεται τι πρέπει να πράξει για το μέλλον του, τι θα τον συμβούλευε?
0: Εγώ αυτό το οποίο θα έλεγα, το πιο σημαντικό κριτήριο, είναι να αξιοποιούμε την ημέρα μας με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή να είναι δημιουργικός ο καθένας μας. Από τη στιγμή, αν υποθέσουμε ότι πέρασε στο πανεπιστήμιο και σπουδάζει, τα βιώματα αυτά να είναι δημιουργικά, να μάθει όσο το δυνατόν περισσότερα για το αντικείμενό του, αλλά και για τη ζωή. Και αν θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του, πραγματικά να πάει στο εξωτερικό, στο καλύτερο μέρος που θα μπορούσε να πάει, γιατί η ζωή σε όλα είναι ανταγωνιστική, και να προσπαθήσει να εκπαιδευτεί ο ίδιος όσο το δυνατόν καλύτερα. Και μετά ο δρόμος θα τον φέρει να είτε πίσω, αν αυτό είναι που θα τον κάνει πιο ευτυχισμένο και θα μας κάνει και εμάς πολύ καλύτερους, ή να μείνει εκεί, αν αυτό τον κάνει ευτυχισμένο.
1: Συναντάμε την έρευνα στην καθημερινότητά μας. Πώς μπορεί ένας απλός πολίτης να αντιληφθεί την έρευνα στην καθημερινότητά του?
0: Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα και είναι και μία πρόκληση που συχνά μας απευθύνουν αυτοί που μας χρηματοδοτούν. Οι οποίοι λένε, ωραία, εμείς δίνουμε ένα χι ποσό, 13,6 εκατομμύρια παίρνει το ΙΤΕ κάθε χρόνο από την πολιτεία ή αντίστοιχα άλλα 45 εκατομμύρια, ίσως περισσότερο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παίρνετε όλα αυτά τα χρήματα, κάνετε τις ανακαλύψεις, με ποιον τρόπο εκπαιδεύετε τους συμπολίτες σας στη σημασία της έρευνας και στη σημασία της ανακάλυψης. Και υπάρχουν μια σειρά από πρωταβουλίες οι οποίες γίνονται σε αυτό. Στο ΙΤΕ έχουμε κάνει μια σειρά από αυτές. Στην αστροφυσική κάναμε αντίστοιχα θερινά σχολεία, ένα από αυτά τρέχει και τώρα. Νομίζω ότι ο πολίτης, επί της αρχής, ο πιο εύκολος τρόπος για να καταλάβει τη σημασία της έρευνας είναι να έρθει κοντά στα ερευνητικά ιδρύματα, είτε με τη μορφή της βραδιάς ερευνητή, η οποία γι' αυτό το λόγο έχει θεσπιστεί κάθε χρόνο, ή να παρακολουθήσει κάποιες από τις μια σειρά εκλαϊκευτικών ομιλιών και εκδηλώσεων οι οποίες οργανώνονται. Και το πιο σημαντικό γι' αυτό είναι ότι είμαστε σε μια εποχή που η καθημερινότητά μας κατακλείζεται και καθορίζεται από τεχνολογικές ανακαλύψεις, δηλαδή από το κινητό που έχουμε όλοι μας. Το γεγονός ότι για να πάμε οπουδήποτε, αν θέλουμε να βρούμε ένα εστιατόριο, βάζουμε το Google Maps και ο λόγος που δουλεύει αυτό είναι γιατί υπάρχει το GPS και το σύστημα Γαλιλαίο, και αυτό που σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι δορυφόροι σε τροχιά γύρω από τη Γη που είναι σε συνεχή επικοινωνία με το κινητό μας χωρίς να το ξέρουμε, και αυτό κινούμαστε σε ένα χάρτη που εσείς είστε μικρός, δεν το θυμάστε, αλλά εγώ θυμάμαι ως μαθητής στην τρίτη ηλικίου πήγαμε πρώτη φορά από τις Σέρες που μεγάλωσα με 2-3 φίλους μας στην Αθήνα και είχαμε πάρει ένα χάρτη εκεί στον Μπακάκο στην Ομόνια και δεν ξέραμε από πού ήταν η Πανεπιστημίου και πού ήταν η Σταδίου και τα λοιπά, και προσπαθούσε να τον κρύψεις κιόλας για να μην σε καταλάβουν ότι ήσουν τουρίστας και όλα τα σχετικά. Όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν και έχουν λυθεί σήμερα χάρη στην τεχνολογία, έγιναν, γιατί έγιναν μια σειρά από επιστημονικές ανακαλύψεις.
1: Υπάρχει όμως μια απόσταση ακόμα ανάμεσα στην έρευνα και στην κοινωνία, Τζίνα.
0: Υπάρχει και αυτό είναι ευθύνη των ερευνητών και των ερευνητικών ιδρυμάτων να την κάνουν μικρότερη.

0: Αλλά παράλληλα πρέπει να καλλιεργήσουμε και από τα σχολεία μας, ίσως και σε μικρότερο επίπεδο, το ενδιαφέρον των πολιτών, έτσι ώστε να πιστούν ότι ο θετικός τρόπος σκέψης, η επιστήμη, η τεχνολογία είναι μέρος της ζωής μας και αν κατανοήσουμε αυτού του είδους τη μεθοδολογία της επιστημονικής ανακάλυψης και θα γίνουμε και καλύτεροι πολίτες και δεν θα μας εκμεταλλεύονται και τόσο εύκολα. Γιατί η επιστημονική ανακάλυψη είναι πολύ σαφής. Έχω μετρήσει 2-3 πράγματα. Με βάση αυτές τις 2-3 μετρήσεις κάνω μια υπόθεση, αναπτύσσω μια θεωρία η οποία προτείνει μια νέα μέτρηση, ένα νέο πείραμα. Και αν αυτή η νέα μέτρηση, την οποία θα κάνουμε για πρώτη φορά, συμφωνήσει με αυτό που η θεωρία λέει, σημαίνει ότι η θεωρία είναι σωστή. Αν η μέτρηση, που είναι η πραγματική αλήθεια, δεν συμφωνήσει με τη θεωρία, σημαίνει η θεωρία είναι λάθος. Και αυτό είναι κάτι ως μεθοδολογία που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να αξιολογήσουμε πολιτικούς που μας αναπτύσσουν τις διάφορες θεωρίες τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μια άνω τελεία, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα το καθιερωμένο και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, κύριος Βασίλης Χαρμανδάρης. Κύριε Χαρμανδάρη, πάμε να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας και θέλω να σας ρωτήσω πώς μία ιδέα, μία ερευνητική ιδέα μπορεί και με ποιο τρόπο και ποιος ο δρόμος για να μετατραπεί σε ένα προϊόν.
1: Αυτό είναι μία εξαιρετική ερώτηση. Και αυτό είναι πραγματικά το ζητούμενο από την ίδια την πολιτεία. Η ιδέα, πώς με ποιον τρόπο πραγματικά μπορούμε μια ιδέα να την αναπτύξουμε έτσι ώστε να κάνει τη ζωή μας πολύ καλύτερη. Η απάντηση σε αυτό είναι σχετικά δύσκολη γιατί εξαρτάται από το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο κάθε ερευνητής. Δύσκολα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μια ιδέα η οποία έχει ένας αστροφυσικός μπορεί αυτή η ιδέα να κάνει την καθημερινότητά μας καλύτερη. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι πιθανόν η μεθοδολογία η οποία θα αναπτυχθεί και οι τεχνικές οι οποίες θα αναπτυχθούν να μας είναι χρήσιμες. Υπάρχουν όμως σαφώς μια σειρά από παραδείγματα. Μπορούμε να θυμηθώ εγώ πιο πρόσφατα την περίπτωση της πανδημίας για παράδειγμα, όπου συγκεκριμένες τεχνικές ανάπτυξης φαρμάκων και αντιδραστηρίων οι οποίες υπήρχαν για να γίνουν επιστημονικές μελέτες και χαρακτηρισμός δειγμάτων στο Ίδρυμα, έδωσαν τη δυνατότητα και τις ιδέες σε ερευνητές, έτσι ώστε να δημιουργήσουν, να κάνουν μια πατέντα, να δημιουργήσουν μια εταιρεία. Και έχουμε τέτοιου είδους παραδείγματα, στο συγκεκριμένο παράδειγμα του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, η κυρία Γκιζελή, που έκανε μια εταιρεία η οποία ουσιαστικά λειτουργήσε την εποχή της πανδημίας ως πιλωτικά και αυτή τη στιγμή υπάρχει στο εξωτερικό και αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο και παράγει προϊόντα. Αντίστοιχα, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες αναπτύχθηκαν, το αναφέρω γιατί είχε συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ πρόσφατα, το Ινστιτούτο Πληροφορικής, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τεχνικές εικονικής πραγματικότητας, έχουν αναπτύξει μια σειρά από εργαλεία, τα οποία σε πρώτη φάση φαίνονται απλά τύπου video games και κινούμαστε σε έναν εικονικό κόσμο με χαρακτήρες, αλλά με την κατάλληλη επένδυση και ιδέες τις οποίες είχαν, αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχει μια εταιρεία, Orama VR, η οποία ουσιαστικά εκπαιδεύει, χωρίς τη χρήση ασθενών, γιατρούς, έτσι ώστε να εκπαιδευτούν, έτσι ώστε να κάνουν δύσκολες εγχειρήσεις σε αυτήν την εικονική πραγματικότητα του υπολογιστή. Και αυτό μειώνει τρομερά το κόστος, το κάνει πολύ πιο ασφαλές και όπως οι πιλότοι μαθαίνουν να οδηγούν ένα αεροπλάνο όντας στον προσομοιωτή, αντίστοιχα αυτή τη στιγμή αυτό το προϊόν του να εκπαιδεύσεις γιατρούς οι οποίοι θα μάθουν να κάνουν δύσκολες εγχειρήσεις χωρίς να τον κάνουν να χρησιμοποιούν σε εσάς και εμάς και εμένα ως για να κάνουν τα πειράματά τους, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν τέτοιου είδους παραδείγματα άμεσα, αλλά πολλές φορές αυτό το οποίο γίνεται είναι οι ανακαλύψεις και οι τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται, γίνονται ενώ δεν το περιμένεις. Δηλαδή το γεγονός ότι, για παράδειγμα, για την εξερεύνηση του πλανητικού συστήματος έπρεπε να αναπτυχθούν κεραίες και συστήματα εκπομπής και λήψης, έτσι ώστε με πολύ λίγη ενέργεια να μπορούμε να επικοινωνούμε εμείς με τα Voyager που είχαν εκτοξευθεί πριν από 50 χρόνια. Αυτή η τεχνολογία στη συνέχεια μετακινήθηκε και χρησιμοποιείται για καθημερινές
0: χωρίς να το περιμένατε αρχικά. Είστε ικανοποιημένος από τη συνεργασία ανάμεσα σε ένα πανεπιστήμιο και σε μια ιδιωτική επιχείρηση?
1: Νομίζω ναι. Τα παραδείγματα τα οποία έχω δει εγώ δεν είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί πρόβλημα. Είναι διαφορετικός ο στόχος της επιχείρησης, διαφορετικός ο στόχος του Πανεπιστημίου. Αν και οι δύο πλευρές γνωρίζουν...
0: Η επιτυχία όμως είναι ένας κοινός,
1: ναι, η επιτυχία ένα κοινό μέτωπο. Ναι, είναι ένα κοινό μέτωπο. Έχουμε παραδείγματα. Εγώ γνωρίζω, για παράδειγμα, και μπορώ να φέρω σίγουρα, για παράδειγμα, ξέρω ότι τα Πλαστικά Κρήτης, για παράδειγμα, που είναι μια εξαιρετική εταιρεία, είναι ένα τοπική εδώ, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα που συνεργάζονται χρόνια, για παράδειγμα, με θέματα πολυμερών, τόσο με το Τμήμα Χημείας, αλλά όσο και με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ, και είναι αμοιβαία επωφελής συνεργασία. Η πολιτεία το υποστηρίζει αυτό. Υπάρχουν προγράμματα χρηματοδοτούμενα, ερευνό καινοτομό και διάφορα, τα οποία θέλουν τη σύμπραξη εταιριών με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Το πόσο εύκολα μπορεί να γίνει αυτό έχει να κάνει και με το πανεπιστήμιο και το ερευνητικό κέντρο, αλλά και με την ίδια η εταιρεία. Αν η εταιρεία έχει διάθεση να καινοτομήσει, μπορεί να υποφεληθεί. Αν μια εταιρεία ίσως είναι περισσότερο μεταπρατική και είναι πιο εύκολο να πάρει ένα έτοιμο προϊόν από την Κίνα ή από κάπου αλλού, οπότε δεν έχει ανάγκη να αναπτύξει καινούρια δική της τεχνογνωσία, η συνεργασία θα είναι πιο περιορισμένη. Αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε τόσο άσχημα σε αυτό.
0: Η Ελλάδα μπορεί να παράγει τεχνολογία ή μόνο έχει την τάση να την καταναλώνει?
1: Κοιτάξτε, εμείς νομίζω μπορούμε να παράξουμε τεχνολογία. Και υπάρχουν εξαιρετικές ιδέες. Για παράδειγμα, μπορώ να σας αναφέρω πάλι στο ΙΤΕ, στο ένας καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υλικών και που είναι και στο Ινστιτούτο Πληροφορικής, είχαν μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Κάνανε μια εταιρεία τεχνολογική για θέματα επικοινωνίας του διαδικτύου. Ήρθε μια πολύ μεγάλη αμερικανική εταιρεία, η Cisco, τους αγόρασε, τους κράτησε να εργάζονται εκεί και έχει επενδύσει και στο ΙΤΕ και πιθανόν να θέλει να επενδύσει περισσότερο και στην Κρήτη και στη βιομηχανική περιοχή αναπτυξιακά. Το θέμα είναι ότι το πώς λέμε ότι θα αναπτυχθεί αυτό είναι λίγο, το επόμενο βήμα είναι λίγο πιο δύσκολο, με την έννοια ότι εσείς μπορεί να έχετε μια πάρα πολύ καλή ιδέα, να αναπτύξετε κάτι τεχνολογικά, και το επόμενο βήμα ποιο είναι? Ή θα έρθει μια μεγάλη εταιρεία, θα σας εξαγοράσει την ιδέα σας, θα γίνετε εσείς πλούσιος, το προϊόν. Θα πάρουν την ιδέα, το προϊόν μπορεί να κατασκευάζεται, ας πούμε, στην Κίνα και να πωλείται στην Αμερική. Η τοπική κοινωνία δεν έγινε αναγκαστικά πιο πλούσια. Γιατί η εκμετάλλευση έγινε εκτός της χώρας. Το γεγονός ότι η εκμετάλλευση έγινε εκτός της χώρας δεν φταίτε εσύ.

0: ή το ίδιο το ερευνητικό κέντρο ή το πανεπιστήμιο που αναπτύχθηκε. Είναι γιατί ενδογενώς η δομή της Ελλάδος είναι τέτοια, η οικονομία μας είναι λίγο πιο μικρή, το να πουλήσεις προϊόντα ακόμη και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο εύκολο έτσι ώστε να πουλήσεις το ίδιο προϊόν στις Ηνωμένες Πολιτείες που η αγορά είναι μία, οι εταιρείες είναι οι ίδιες και δεν χρειάζεται. Οπότε υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί στο πώς να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία. Αλλά είμαι σίγουρος, γιατί ξέρω παραδείγματα που πραγματικά η τεχνολογία δημιουργούνται νέες ιδέες εδώ. Μάλιστα. Η εκμετάλλευση είναι λίγο πιο δύσκολη.
1: Να πιάσουμε λίγο ένα όρο. Τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. AI. Πολύπλοκο ζήτημα. Πολλά έχουν ακουστεί και θεωρώ ότι εισήλθε στη ζωή μας με ένα απότομο και με ένα άναρχο τρόπο και δεν ξέρω πώς θα διαχειριστούμε αυτή την εξέλιξη. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη κάποια στιγμή να μας προσπεράσει, να μας ξεπεράσει?
0: Κοιτάξτε, εγώ που είμαι λίγο πιο μεγάλος, θυμάμαι την ταινία I'll Be Back, ξέρετε τι λέω εκεί, το Terminator 1 το 1984, τότε που είχε βγει, που έλεγε πώς οι μηχανές θα γίνουν πιο ικανές από τους ανθρώπους και θα οδηγήσουν στο τέλος της ανθρωπότητας. Πολλοί το συζητούν αυτό αυτή τη στιγμή. Σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη, εγώ δεν είμαι ειδικός στο αντικείμενο.
1: Ανθρώπινο δημιούργημα.
0: Κοιτάξτε, όλα είναι ανθρώπινα δημιουργήματα. Και εγώ νομίζω ότι αυτό δεν είναι κακό, με την έννοια του ότι αν πάμε, δεν χρειάζεται να πάμε, ας πάμε 50 χρόνια πίσω, αν μιλούσαμε με τους παππούδες μας ή ανθρώπους οι οποίοι τώρα είναι, ας πούμε, 85 ετών και ζουν και είναι καλά, θυμούνται την εποχή πριν το κομπιουτεράκι. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρό στο χωριό που για να πας να αγοράσεις κάτι από τον μπακάλι πρέπει να ξέρεις πρόσθεση και αφαίρεση. Γιατί πήγαινες με τα λεφτά, όχι με ανέπαφη επαφή, με το κινητό και έπρεπε να ξέρεις να πάρεις ρέστα. Και η διαφήμιση έλεγε τυρί, ρύζι, καφέ κτλ. Κτλ. Οπότε θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κάποιος πώς είναι δυνατόν ένα παιδί να μην ξέρει προπαίδεια ή να μην ξέρει πρόσθεση. Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτα από αυτά, γιατί όλοι μας έχουμε ένα κινητό και σε αυτό το κινητό υπάρχει πάντοτε ένας υπολογιστής και δεν χρειάζεται καν να ξέρεις, γιατί δεν θα δώσεις ποτέ χρήματα, οπότε δεν θα έχεις συναλλαγές.
1: Αυτό οδηγεί σε μονοπάτια έτσι, υποβάθμισης της γνώσης.
0: Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Από πολύ μικρή ηλικία. Δεν
0: χρειάζεται
1: να
0: είναι κάποιος ερευνητής. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο θα έλεγα, ο κίνδυνος είναι ο ακόλουθος. Στο πολύ παρελθόν, αν πάμε στην αρχαιότητα.
1: Με γυρίστε πίσω, δηλαδή σε κάθε ερώτηση πάμε και πιο πίσω.
0: Πάμε πιο πίσω. Όταν δεν υπήρχε γραφή, ή υπήρχε αλλά δεν ήταν εύκολα γραμμένη, η ιστορία για να διατηρηθεί έπρεπε να είχαμε την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Με έμετρο τρόπο έπρεπε να κρατάμε. Η μνήμη ήταν πάρα πολύ σημαντική για να αποκομίσουμε τη γνώση. Ακόμη και όταν εμείς μεγαλώναμε και εσείς, έπρεπε να απομνημονεύσουμε πράγματα, τους νομούς της Ελλάδος, πρωτεύουσες, τι παράγει ο ένας νομός, τι παράγει ο άλλος, πληθυσμούς κτλ. Με το γεγονός ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η Wikipedia και δεν χρειάζεται να πάμε Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα στο σπίτι να ανοίξουμε την εγκυκλοπαίδεια για να το βρούμε, πολύ εύκολα μπορείς να βρεις μία απάντηση στο ερώτημα, σε όποιο ερώτημα θέλεις. Και τώρα που έχουμε και διαδίκτυο, όπου και αν βρισκόμαστε, σηκώνουμε το κινητό, έχουμε μία απορία, βρίσκουμε την απάντηση. Δεν θα εξετάσω, εσείς θα ξέρετε καλύτερα από μένα, κατά πόσον αυτό που βρίσκουμε είναι αληθές ή όχι. Αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι όλα αληθή. Το πρόβλημα, αυτό που έχει γίνει αυτή τη στιγμή και είναι γενικότερο το πρόβλημα, είναι ότι η γνώση βρίσκεται έξω από εμάς. Οπότε το γεγονός ότι εμείς δεν χρειάζεται να θυμόμαστε πρακτικά πολλά πράγματα, αλλά μπορούμε να βρούμε γρήγορα τη σωστή απάντηση, σημαίνει ότι αν το ψάξω λίγο, θα βρω σίγουρα μια απάντηση που είναι 100% σωστή και δεν θα χρειαστεί να περιμένω να πάω το βράδυ στο σπίτι να δω την εγκυκλοπαίδεια. Αλλά το γεγονός ότι δεν θυμόμαστε κάποια πράγματα απ' έξω, σημαίνει ότι η πρώτη μας αντίδραση όταν σας πω εγώ κάτι, επειδή δεν θυμάστε απ' έξω αν η Ελλάδα είναι 10 εκατομμύρια ή 10 δισεκατομμύρια, μπορεί να παραπλανηθούμε πολύ πιο εύκολα. Γιατί το να θυμόμαστε κάποια πράγματα απ' έξω, είναι πολύ χρήσιμο στο να βγάλουμε μία γρήγορη απάντηση. Ο κύριος Χαρμανδάρης λέει αλήθεια ή ψέματα. Αυτό που λέει σίγουρα είναι λάθος, αλλά δεν θα πω τίποτα, άρα να προσέξω πώς θα τον αντιμετωπίσω στη συνέχεια.

0: του είδους τη γνώση είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να την ξέρουμε για να δημιουργήσουμε και να έχουμε μία άποψη.
1: Η μεγαλύτερη ευκαιρία μετά την εξέλιξη ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης για τη χώρα μας ποια είναι?
0: Δεν ξέρω, δύσκολα να σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Η χώρα μας επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη, γίνονται ερευνητικές υποδομές στην Αθήνα, στο Λαύριο. Εντάσσονται αυτού του είδους όλες οι τεχνικές στην καθημερινότητά μας και στις επιχειρήσεις αλλά και στα ερευνητικά κέντρα. Τι θα κάνουμε στη συνέχεια είναι δύσκολο.
1: Αναγκαστικά όμως τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις.
0: Τις καθορίζουμε και σε μεγάλο βαθμό. Είναι μια παγκόσμια αγορά. Οι μεγάλες χώρες, έξυπνοι άνθρωποι συνεισφέρουν με τον καλύτερο τρόπο. Κάποιοι από τους δικούς μας ερευνητές επίσης συνεισφέρουν. Απλώς είμαστε και πιο μικροί. Δεν μπορούμε να είμαστε πρωτοπόροι σε όλα.
1: Αστροφυσική και τεχνητή νοημοσύνη συνδέονται?
0: Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Τα τελευταία 10-15 χρόνια, 15 ίσως, τα 4 Νόμπελ που δόθηκαν στη φυσική ήταν στην αστροφυσική. Ο λόγος ήταν κυρίως λόγω του ότι η τεχνολογία, καλύτεροι αισθητήρες, μεγαλύτερα τηλεσκόπια, μεγαλύτερη δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων, μας επέτρεψε να κάνουμε αυτές τις ανακαλύψεις. Αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη και οι ισχυροί υπολογιστές δίνουν τη δυνατότητα στους αστροφυσικούς, αντί να κοιτάνε με το μάτι και με το τηλεσκόπιο που κοιτούσε ο Γαλιλαίος πριν από 415 χρόνια, παίρνουν ψηφιακές φωτογραφίες, γράφουν ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή και με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν μέσα από αυτές τις εικόνες να κάνουν ανακαλύψεις που δεν θα μπορούσαν να έχουν κάνει μόνοι τους. Οπότε πραγματικά είναι τρομερή η δυνατότητα.
1: Υπάρχει γεωπολιτική στην επιστήμη? Υπάρχουν χώρες που συναγωνίζονται, που ανταγωνίζονται μεταξύ τους στο μέτωπο των επιστημονικών εξελίξεων?
0: Ναι, και αυτό είναι επίσης ένα ενδιαφέρον πρόβλημα, η πρόκληση της παγκοσμιοποίησης η οποία έγινε και των αλλαγών που βλέπουμε τώρα. Η επιστήμη είναι κατεξοχήν το πιο δημοκρατικό που θα υπήρχε. Δηλαδή, εμένα αυτό που μου άρεσε όταν άρχισα μετά τις σπουδές μου και πήγαινα σε συνέδρια ήταν μπορούσες να πας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου σε ένα επιστημονικό συνέδριο.
1: Υπήρχαν δεδομένα.
0: Όχι, πήγαινε σε ένα επιστημονικό συνέδριο, έβλεπες έναν Γερμανό, έναν Κινέζο, έναν Αμερικανό και είχες ένα κοινό θέμα να συζητήσεις, ήταν τα κοινά ερωτήματα τα οποία είχες. Και το γεγονός και υπήρχε μία άνεση γιατί έδαινε στον τρόπο σκέψης, στις δικές σου μετρήσεις, υπήρχε μία αντικειμενικότητα που είναι κατεξοχήν δημοκρατική. Αυτό που, επομένως, η επιστήμη αναπτυσσόταν σε παγκόσμιο επίπεδο, πιθανόν με εξαίρεση την εποχή του ψυχρού πολέμου, που λόγω πυρηνικών κτλ. Κάποιες περιοχές επιστήμης, τι κάνανε οι Ρώσοι, δεν θέλανε να το ξέρουν οι Αμερικανοί και το αντίστοιχο. Και επίσης ο ανταγωνισμός ήταν παγκόσμιος. Αυτό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι τεχνολογικές ανακαλύψεις, λόγω των γεωπολιτικών περιορισμών, αρχικά από την Κίνα σε πολύ μεγάλο βαθμό, η οποία ήθελε να πάρει τεχνολογία με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά να μην προσφέρει, έχει αρχίσει να δημιουργούν κάποια στεγανά και να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και να λέμε ότι η Ευρώπη θα συνεργαστούμε περισσότερο ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες και να αποκτήσουμε αυτοδυναμία σε θέματα ψηφιακής ανάπτυξης και έρευνας.
1: Αναφερθήκατε στην Κίνα. Μπορεί η Ευρώπη να ανταγωνιστεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και την Κίνα?
0: Πολύ δύσκολο. Νομίζω οι αριθμοί κάνουν τη διαφορά. Η Κίνα είναι μια υπερδύναμη, πάνω από ένα δισεκατομμύριο, έτσι ίσως ένα δισεκατομμύριο τώρα μειώθηκε κάπως ο πληθυσμός. Έχει πολύ έξυπνους ανθρώπους και η πολιτεία έχει μια πολύ ισχυρή βούληση στην ανάπτυξη και της τεχνολογίας και της έρευνας. Αν δούμε δηλαδή το τι έχουν καταφέρει μετά το τέλος της δεκαετίας του 70, μετά τον Deng Xiaoping και το άνοιγμα το οποίο έγινε, είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Τελικά η επιστήμη, Πρόεδρε, ενώνει με πώς διχάζει τον κόσμο σε μια παγκόσμια κλίμακα?
0: Εγώ νομίζω ότι η επιστήμη μας ενώνει, δεν το πω διχάζει, γιατί υπάρχουν κοινά ερωτήματα στα οποία όλοι μας θέλουμε να απαντήσουμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, το πώς θα μοιραστούμε αυτή τη γνώση και την απάντηση την οποία έχει δώσει ο καθένας μας στα ερωτήματα, αυτό πολλές φορές μας το καθορίζουν οι πολιτικοί και όχι οι ίδιοι οι επιστήμονες.
1: Νομίζω ότι και οι τηλεθεατές μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, επιθυμούν κλείνοντας να αναπτύξουμε μία σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων που έχουν σχέση με την αστροφυσική.
0: Mm-hmm.
1: Το μεγαλύτερο μυστήριο του σύμπαντος στις μέρες μας ποιο είναι?
0: Υπάρχουν πολλά. Νομίζω ότι το μυστήριο του σύμπαντος, αν πούμε αμιγώς στην αστροφυσική, είναι πώς ακριβώς δημιουργήθηκε το σύμπαν. Νομίζω αυτό εξακολουθεί να είναι και γιατί εξελίσσεται με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται, γιατί έχουμε επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος, τι είναι αυτό που λέμε σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στις περισσότερες ερευνητικές προτάσεις, είναι αυτό το οποίο συζητάμε. Στη συνέχεια, το δεύτερο που θα έλεγα στην αστροφυσική είναι για τη ζωή, που έχει σχέση η αστροβιολογία, είναι ένα θέμα πολύ δημοφιλές αυτή την περίοδο.
1: Υπάρχει ζωή αλλού, τι πιστεύετε?
0: Αυτό είναι επίσης ένα πολύ δύσκολο ερώτημα και η απάντηση που δίνω σε αυτό το ερώτημα είναι: δεν έχει σημασία τι μπορώ να πιστέψω, τι πιστεύω εγώ, αλλά τι μπορώ να αποδείξω. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να
1: αποδείξουμε ότι
0: κάτι.
1: Υπάρχει ζωή.
0: Ότι υπάρχει. Αλλά όπως είχε πει και ο Άρθουρ Κλάρκ, που είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, η απάντηση είναι εξίσου τρομακτική. Αν δεν υπάρχει ή αν υπάρχει, αν το σκεφτούμε λίγο.
1: Είναι τελικά τόσο μικρός εντός πολλών εισαγωγικών ο άνθρωπος?
0: Είμαστε πάρα πολύ μικροί. Εγώ νομίζω ότι αυτό που εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση και το αισθάνομαι τώρα περισσότερο που μεγαλώνω, είναι αν έχουμε μία αίσθηση των μεγεθών και των αποστάσεων. Δηλαδή, αν πούμε ότι ο πλανήτης μας, μπορούμε να τον πούμε ότι είναι σαν ένα αυγό. Και λιγότερο από το μισό από το τσόφλι του αυγού είναι το πάχος στην επιφάνεια του πλανήτη, στο οποίο εσείς και εγώ μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να πεθάνουμε μέσα σε ένα-δύο λεπτά. Και αυτό το αυγό είναι τόσο εύθραυστο και γυρίζει γύρω από τον ήλιο και κάνει μια περιστροφή, περιφορά μια 365 μέρες και ο ήλιος είναι ένα πολύ μικρό αστέρι σε ένα πολύ τυπικό γαλαξία κτλ. Και βλέπουμε πόσο αφιλόξενο είναι το σύμπαν. Το σύμπαν σαν σύνολο είναι πολύ αφιλόξενο. Το γεγονός ότι εμείς μπορούμε και ζούμε αυτή τη στιγμή και αν κάνουμε μια κατάδυση στα 15-20 μέτρα χωρίς αναπνευστήρες, καταλαβαίνουμε πόσο αφιλόξενη είναι η θάλασσα ή αν ανεβούμε στα 5.000 μέτρα σε ένα ψηλό βουνό, μπορούμε να αισθανθούμε πόσο αφιλόξενος είναι ο ίδιος ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Οπότε, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο καλό είναι να μας φέρνει λίγο στην πραγματικότητα σε κοσμική κλίμακα.
1: Η επιστήμη θεωρείται ότι δίνει απαντήσεις ή μήπως γεννά περισσότερα ερωτήματα?
0: Σίγουρα δίνει απαντήσεις.
1: Για τον απλό κόσμο.
0: Εγώ νομίζω έχουμε απαντήσει ένα σωρό ερωτήματα τα οποία δεν ήταν τελείως σαφή το παρελθόν. Το γεγονός ότι πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας για να μην αρρωστήσουμε, να μην πεθάνουμε, είναι κάτι το οποίο το καταλάβαμε πριν από 140 χρόνια. Κάνανε χειρουργικές επεμβάσεις, γινόταν και στο παρελθόν, αλλά δεν είχαν καταλάβει οι γιατροί ότι πρέπει να πλένονται. Οπότε, αυτό που θέλω να πω είναι υπάρχουν ένα σωρό από βασικές απαντήσεις, τις οποίες έχουν καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε σήμερα, οι οποίες προήλθαν από απαντήσεις σε επιστημονικά ερωτήματα. Και φυσικά η πρόοδος οδηγεί νέα ερωτήματα και αυτό είναι το ενδιαφέρον στη ζωή.
1: Αν πρέπει, τελευταία ερώτηση, να βάζατε έναν τίτλο στην επιστήμη της Ελλάδας του 2035, ποιος θα ήταν αυτός?
0: Ακόμη καλύτερα. Εγώ νομίζω ότι το μέλλον είναι λαμπρό. Νομίζω ότι είμαστε καλύτερα τώρα από ότι είμαστε στο παρελθόν και πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό και προσπάθεια.
1: Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, εκτάκτως απόψε και κρατήστε το υπονοούμενο στη μεγάλη πίστα της τηλεόρασης Κρέτα. Εδώ που συναντιόμαστε είναι η 20η εκπομπή στον τρίτο κύκλο, στην τρίτη σεζόν του Box Out στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας χαρίζουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία. Εκτάκτως απόψε μας προσφέρουν και μας χαρίζουν και ακοή για να αφουγκραστούμε και να απολαύσουμε αγαπημένες κοντιλές σε μια εκπομπή που είναι όχι ακριβώς εναλλακτική. Τάξτε μου όμως, αυτό που θα συμβεί απόψε δεν έχει ξαναματαγίνει. Το βλέπω εδώ αριστερά μου και αρχίζει και χαμογελάει. Θα τολμούσα να προβώ, επειδή είμαι θρασής μερικές φορές σε αντιποίηση αρχής, αλλά είμαι και φάλτσος και αδέξιος. Πώς το λένε, έκαστος λέει στο είδος του και ο Λουμίδης στους καφέδες, έκαστος στο είδος του και στο δοξάρι του. Πώς το λέμε, για το χατήρι, έλα ρίξ το, ρίξ το. Να πούμε δυναμικά.
1: Ποιος το δοξάρι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Γρηγόρη. Τώρα χρειάζεται να τον συστήσω, δεν χρειάζεται. Τον ξέρει όλη η Κρήτη, όλη η Ελλάδα, όλος ο ελληνισμός και προσεχώς όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ. Χαρά μεγάλη, τιμή μεγάλη.
1: Εγώ ευχαριστώ, η χαρά είναι όλη δική μου και τιμή που ποιος θα μου το έλεγε με την εμβληματική φωνή που εγώ προσωπικά.
0: Δηλαδή αν έχω εγώ εμβληματική φωνή, εσύ τι έχεις.
1: Μεγάλωσα με τις μεταδόσεις σας, με την ατάκα που έχει γράψει ιστορία και μεγαλώσαμε εμείς σαν παιδιά.
0: Θα την αλλάξω να ξέρεις, μετά από αυτή την εκπομπή θα την αλλάξω και το βάλω το αγόρι μου, θα το λέω παίξ' το αγόρι μου.
1: Και σας ευχαριστώ πραγματικά.
0: Εγώ να σου πω κάτι.
1: Και είμαι ενθουσιασμένο δηλαδή.
0: Κι εγώ, κι εγώ. Λέει ένας φίλος μου ότι μου λέει καμιά φορά για να με κολακέψει ότι σε είδε η δουλειά και σε φοβήθηκε. Με τη γυναίκα μου που είναι μεγάλη θαυμαστριά, το συζητάμε πολύ συχνά. Πώς αντέχεις τον Ιούλιο να κάνεις 31 στα 31. Δηλαδή, βέβαια, και οι αθλητές που είναι επαγγελματίες και παίρνουν πολλά λεφτά δεν μπορούν να παίξουν παραπάνω από 2-3 μάτς τη βδομάδα. Και στο NBA, 2-3 μάτς παίζει αυτό το κούμπο. Δεν μπορεί να παίξει παραπάνω. Όσα μόλις παίζει 7 στα 7.
1: Θα μιλήσω κι εγώ με αθλητικούς όρους. Το πάμε παιχνίδι-παιχνίδι, έτσι κι εγώ πραγματικά βραδιά με βραδιά. Το θέμα είναι ότι κάθε βραδιά δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Δίνουμε τα πάντα σαν να μην υπάρχει αύριο. Γιατί. Απλά τα αγαπάμε. Είναι αυτό που με αυτό μεγάλωσα, με αυτό γεννήθηκα. Είναι αυτό που ξέρω να κάνω, αυτό που αγαπώ. Και δεν το σκέφτομαι απλά. Δεν σκέφτομαι ότι όχι πώς θα πάω. Απλά μπαίνω μέσα.
0: Και τα δίνεις όλα. Ο συγχωρεμένος ο Βασίλης Καράς έχει ένα τραγούδι που λέγεται «Φαινόμενο είμαι εγώ». Εσύ είσαι πάρα πολύ σεμνός άνθρωπος. Και το έχω καταλάβει και το ξέρει ο Λεράδο. Είσαι πολύ σεμνός, είσαι πολύ ευγενικό παιδί. Είσαι πολύ ευπροσίγουρος, δεν είσαι καθόλου ντίβα. Ώρες-ώρες όμως σκέφτεσαι ότι με αυτά που έχεις πετύχει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αν και οι παρτίδες σου με τη λύρα και με το τραγούδι είναι πολύχρονες, ότι έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο. Είναι ο Γρηγόρης Αμόλης φαινόμενο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Γιατί άμα αναλογιστεί κανείς ποιοι έχουν προηγηθεί, ποιοι είναι πριν από σένα, τι έχει συμβεί, τι έχουν γράψει, τι ογκόλυθοι υπηρετούν αυτό το πράγμα που λέγεται κριτική μουσική και γενικά τραγούδι, δεν έχει δικαίωμα καν να το σκεφτεί. Και το λέω και το πιστεύω βαθιά. Και αν κάτι καταφέρει κάποιος, θα το δείξει ο χρόνος και η ιστορία.
0: Ναι, σωστό. Σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Όπως έχω πει πολλές φορές, εμείς παντού, αλλά ειδικά στη μουσική, κάνουμε μαραθώνιο, δεν κάνουμε εκατοστάρι.

0: μέχρι. Οπότε.
1: Λοιπόν, τώρα, μια και με βάζει, θα κουβεντιάσουμε για τα μουσικά, γιατί το επίκεντρο είναι η μουσική. Και αυτό που υπηρετείς και το υπηρετείς με ευλάβεια θρησκευτική και με αφοσίωση και με αγάπη και με μεράκι. Εμένα μου καρφώθηκε να κάνουμε αυτή τη σύνδεξη. Είναι 19 Αυγούστου του 2025. Και διαβάζω μια είδηση στο Prime Sport. Η βόμβα, λέει, του καλοκαιριού. Ο Γρηγόρης Σαμόρης θα βγάλει δελτίο στην ποδοσφαιρική ομάδα του Ατρόμητου Επισκοπής Πεδιάδας. Βγήκε το δελτίο. Α, βγήκε.
0: Βγήκε, βέβαια. Στην Επισκοπή είναι φίλοι μου όλα τα παιδιά. Ξέρουν ότι μ' αρέσει και το ποδόσφαιρο και γενικά όλα τα αθλήματα. Και πλάκα που κάναμε, λέω, έχω ένα παράπονο, ποτέ δεν έχω βγάλει δελτίο σε ομάδα. Και μου λέει, εμείς θα βγάλουμε. Και είναι πραγματικά νεοσύστατη η ομάδα.
1: Ναι, ναι. Ήταν παλιά και επανιδρύθηκε.
0: Επανιδρύθηκε ο Ατρόμητος.
1: Ο Ατρόμητος.
0: Και πιστεύω ότι θα πάει καλά.
1: Προλαβαίνεις καθόλου να τους βλέπεις?
0: Δεν έχω πάει ακόμα.
1: Δεν έχεις πάει.
0: Επιφυλάτω.
1: Επιφυλάς. Τι σχέση έχεις με τα σπορ? Εγώ θα το μαρτυρίζω πολύ επιφυλακτικά, επειδή δεν έχει τύχει να ξαναβρεθούμε από κοντά. Πολύ επιφυλακτικά σε ρώτησα και μου λες ότι ασχολείσαι πολύ.
0: Ασχολούμαι, είμαι φίλαθλος. Γενικά από παιδί, δηλαδή, ασχολούμαι με τα σπορ. Παρακολουθώ. Βασικά παρακολουθούσα, γιατί τώρα κι αυτό δεν τα προλαβαίνω να βλέπω όλες τις εξελίξεις, αλλά είναι κάτι που μου αρέσει. Γενικά όλα τα αθλήματα.
1: Έπαιζες όπως όλοι οι μικροί εκεί, στον Αήμονα, στο Μέσα Μυλοπόταμο, έπαιζες.
0: Όπως όλοι.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι θα μπορούσες να το συνεχίσεις αυτό, όλα τα παιδιά, ξέρεις.
0: Όλα τα παιδιά νομίζω, ναι, το σκέφτονται, αλλά ποτέ δεν το είδα έτσι σοβαρά. Ποτέ δεν πήγα σε κάποια ομάδα, ποτέ σε κάποια ακαδημία.
1: Στο γήπεδο πήγαινες?
0: Ούτε στο γήπεδο.
1: Ούτε στο γήπεδο.
0: Ήμουνα πάντα, μ' άρεσε να παρακολουθώ. Και γενικά όλες τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.
1: Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι που κάνουν μια άλλη δουλειά εντελώς άσχετη με τα σπορ, έχουν τον αθλητισμό λίγο σαν ψυχοθεραπεία. Σου συμβαίνει αυτό?
0: Ναι.
1: Σου συμβαίνει.
0: Εγώ σαν παιδί που μεγάλωσα στο χωριό, γενικά παρακολουθούσα, γι' αυτό λέω ότι παρακολουθούσα όλες τις μεγάλες οργανώσεις, γιατί είχαμε και δυνατότητα να τα δούμε. Ό,τι μετέδε, τέλος πάντων, η τηλεόραση. Λίγο παλιές οι εποχές, όπως σήμερα που έχουν όλοι συνδρομητικά και παρακολουθούν. Εμείς βλέπαμε ό,τι δίνει η τηλεόραση.
1: Είχες τότε, πώς να το πω, αθλητικό ίνδαλμα, δηλαδή είχες κάποιον που... Η κλασική έκφραση εποχής είναι που τον είχα αφήσει στο δωμάτιό μου. Εγώ δεν λέω να τον είχες αφήσει στο δωμάτιό σου, αλλά που να ήσουν έτσι θαυμαστής του, οπαδός του.
0: Εγώ υπήρξα μεγάλος θαυμαστής του Ζιντάν.
1: Του Ζιντάν,
0: Γενικά όλη αυτή η φυσιογνωμία, αυτή η αρχοδιά που έβγαζε, αυτή η προσωπικότητα.
1: Την έβλαψε αυτή την αρχοδιά του
0: η κουτουλιά
1: στο Ματεράτσι.
0: Ίσως έπρεπε και αυτό να γίνει, ξέρεις, καμιά φορά είναι όλα τέλεια και χρειάζεται μάλλον και ένα κάτι έτσι.
1: Υπάρχουν στοιχεία σε έναν λιράρι, σε έναν καλλιτέχνη και σε έναν μεγάλο αθλητή?
0: Σίγουρα.
1: Έτσι λένε. Λένε ότι η τέχνη,
0: σίγουρα,
1: και το ποδόσφαιρο είναι τέχνη και το μπάσκετ είναι τέχνη.
0: Ναι, και όπως είπα κιόλας ότι είπα για τον Ζιντάν, δεν τον θαυμάζω μόνο για την τεχνική του, αλλά και γενικά για την προσωπικότητα.
1: Για την προσωπικότητα του.
0: Ακόμα και η κουτουλιά του, σκεφτείς, κάτι κρύβει αυτή από πίσω, ότι μάλλον σαν άνθρωπο ήταν πολύ έτσι. Κάτι του είπε τώρα μετέρα, έτσι, που δεν το δεχόταν.
1: Ναι, ναι, του είπε το. Μα είναι εκ των υστέρων, μπράβο, υπόθηκε. Έγινε γνωστό τι του είπε.
0: Οπότε αν το σκεφτεί κανείς και ηθικά, θα πει ότι.
1: Έχεις ποδοσφαιρική συμπάθεια, αθλητική συμπάθεια?
0: Ποδοσφαιρική, είπα μετά το Μέση. Που εντάξει, εμένα ο άνθρωπος είναι φαινόμενο. Τα κάνει όλα
1: τα
0: και
1: κάνει
0: έτσι
1: φέρει. Τα κάνει όλα και έτσι φέρει. Ομάδα συμπαθείς?
0: Αναγκαστικά ήμουνα και Μπαρσελόνα. Αλλά είναι από τις στιγμές που ο παίκτης κάνει να συμπαθήσει,
1: ναι,
0: την ομάδα.
1: Δεν είναι σε μένα παίκτης, σωστά. Εδώ στα ελληνικά.
0: Επειδή είπα ότι σαν παιδί βλέπαμε ότι έπαιζε και η τηλεόραση.
1: Ότι έπαιζε τηλεόραση. Άρα, όλοι έτσι μεγαλώσαμε.
0: Τρίτες βράδυ και Τετάρτες βράδυ. Συνήθως βλέπαμε
1: το Champions League.
0: Οπότε εγώ είχα έτσι, σαν παιδί, είχα μαγευτεί με το goal foul του Σόουζα.
1: Oh.
0: Έτσι, σε αυτό το 3-1.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάμαι την ημερομηνία, δηλαδή.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ήταν 8 Νοέμβρη. Οπότε είχα και ελληνικά, δηλαδή ο Βαζέχα, ο Καραγκούνι, αυτή η γενιά μας συνόδευσε.
1: Εδώ με τον Όφη.
0: Βέβαια. Καταρχήν είναι η ομάδα που

0: όποτε πάω και παρακολουθώ και στηρίζω και υποστηρίζω και αγαπάμε.
1: Πώς το λένε, ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει που λέει και το σύνθημα εδώ.
0: Και απ' άκρη σάκρη και το νησί.
1: Ορίστε.
0: Και που πιστεύω ότι φέτος θα το φέρει το κύπελο.
1: Θα το φέρει το κύπελο.
0: Πέρυσι ήταν η πρόβα, φέτος το...
1: Φέτος είναι η κανονική. Τι σου δίνει έμπνευση. Σε έναν καλλιτέχνη, τι δίνει έμπνευση.
0: Από τα πάντα μπορείς να εμπνευστείς. Από τη φύση. Σίγουρα από τη φύση. Από ένα μικρό παιδί μπορείς να εμπνευστείς. Από...
1: Έχεις παιδιά.
0: Έχω δύο παιδιά.
1: Δύο.
0: Έχω ένα γιο και μια κόρη.
1: Μικρά, μικρά.
0: Είναι 5 και 3,5.
1: Εντάξει. Καταλαβαίνουν ότι. Δεν το λέω το εγώ. Αισθάνομαι ενοχικά που σε ρωτώ, γιατί το ξέρουν όλοι ότι είσαι πολύ σεμνό παιδί, αλλά ξέρουν τα παιδιά τι είναι ο μπαμπάς τους και τι κάνει ο μπαμπάς τους. Πέρα από το να σε βλέπουν, ας πούμε.
0: Εντάξει, τα παιδιά ξέρουν ότι ο μπαμπάς παίζει λίρα. Αυτό. Μέχρι εκεί. Εντάξει, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
1: Ο γιος είναι 5.
0: Ναι.
1: Ήρθε ποτέ να σου πει μπαμπά να παίξω λίρα όπως έπαιξες εσύ 5 χρονών.
0: Ναι,
1: εσύ πόσο χρονών έπαιξες πρώτη φορά.
0: 6-7. Μα ήδη στο σπίτι έχουμε λίρες, μαντολίνα, ασχολείται δηλαδή, τον έχει...
1: Ήδη επηρεάσει.
0: Το έχει βέβαια. Τώρα η επιρροή για ένα μουσικό είναι από
1: οπουδήποτε.
0: Ναι. Όπως και η έμπνευση ή ας πούμε τα πρότυπα και από τον αθλητισμό αυτό που λέγαμε, που παντού μπορείς να επηρεαστείς ή κάτι έτσι να παραδειγματιστείς από παντού. Είτε καλό βέβαια, είτε κακό.
1: Κάτσε, προηγουμένως είπαμε για το Ζιντάν, είπαμε για το Μέση, είπαμε για το Σόουζα. Οι αντίστοιχες μουσικές φυσιογνωμίες που σημάδεψαν τη στράτα σου, ποιες ήταν?
0: Τυχαίνει και έχω έτσι λατρεία και μεγάλη αγάπη σε όλους τους παλιούς. Στους παλιούς λέγοντας Κορδαλό, Μουντάκι, Ξυλούρι, Κλάδο και όλη αυτή τη γενιά οι οποίοι διαμορφώσαν τη μουσική όπως είναι σήμερα και όπως την ξέρουμε. Και αυτές ήταν και οι πρώτες κασέτες που πέσανε στα χέρια μου. Αυτές έτσι να ακούνε στο σπίτι. Οπότε θεωρώ ότι ήμουν τυχερός γιατί ήταν νομίζω σωστές οι βάσεις. Και μέχρι και σήμερα αυτούς μελετώ και αυτούς προσπαθώ να... Δυστυχώς δεν τους έζησα.
1: Ναι, δεν
0: γιατί
1: τους
0: όπως είπα, ότι πολλές φορές δεν είναι μόνο το τι παίζεις, αλλά είναι και η προσωπικότητα. Τι έχεις να πάρεις σαν άνθρωπος.
1: Με ποιον από αυτούς θα ήθελες να κάτσετε δίπλα-δίπλα και να κάνετε ένα γλέντι? Και δεν είναι καθόλου αλαζονικό αυτό που θα πεις. Δηλαδή ποιος σου ταιριάζει περισσότερο? Στη φωνή, στο παίξιμο.
0: Με όποιο και να λέγαμε τώρα ήταν όνειρο. Βέβαια είχα την τύχη να παίξω ένα γλέντι, το ξαναπεί με τον αείμνηστο, τον Μανώλη τον Κακλή.
1: Τον Κακλή, ναι.
0: Το έζησα και το πρόλογα. Και επίσης είχα την τύχη πέρυσι να παίξω σε ένα γλέντι μαζί με τον Παπαδάκη του Γιώργη. Που και για μένα είναι τον εκατατάσσω στους μεγάλους της Κρητικής Μουσικής, γιατί είναι μεγάλος. Είναι από τις στιγμές που πραγματικά νιώθεις τυχερός και έχεις να τις θυμάσαι με αυτούς που μεγάλωσες, με αυτούς που...
1: Σωστά.
0: Τους έχεις είδαλμα και που πρότυπο θαυμάζεις, όπως λες, η αφίσα στο δωμάτιο είναι οι άνθρωποι που αντίστοιχα θα τους είχα αφίσα και όμως γυρίζει και είστε μαζί και, ή πόσο μάλλον να παίξετε μαζί.
1: Σωστά. Για ένα κριτικό σπίτι και για μια κριτική οικογένεια δεν συνιστά έκπληξη. Αλλά υπήρξε καμιά αντίδραση ή υπήρχε παρότρινση από το οικογενειακό περιβάλλον?
0: Όχι, ίσα που πάντα έτσι με βοηθούσαν και με σπρώχνανε, ας το πούμε, στο να το ακολουθήσω, όχι βέβαια επιχειρηματικά, γιατί εκεί είναι τώρα το... το να παίζεις μουσική, ναι. Και είναι καλό το να παίζεις μουσική. Βέβαια εμένα το χωριό μου είναι ένα χωριό που γενικά έχει βγάλει πολλούς μουσικούς. Ασχολούνται με τη μουσική και με την παράδοση. Και η οικογένειά μας γενικά έχει πολλούς μουσικούς.
1: Α, υπήρχε σπόρος δηλαδή.
0: Ναι,
1: μέσα.
0: Και έτσι ας πούμε είναι μόνο καλό. Δηλαδή δεν δόδε κανείς ποτέ αρνητικά. Βέβαια όσο μεγάλο να... Εντάξει να παίζεις λίρα, αλλά προτεραιότητα τα γράμματα, που εννοείται αυτή είναι η προτεραιότητα. Αλλά ξέρεις, άμα σου μπει το μικρόβιο

0: Πόσο χρόνο ήσουν όταν φύγατε από το χωριό, από τον Αήμονα, 5-6?
1: Όχι, όχι, μεγάλο. Α, μεγάλο. Δεκάτσα. Δηλαδή, πρώτη γυμνασίου φίτησα στο Πέραμα.
0: Στο Πέραμα.
1: Και μετά Δευτέρα πήγα στο Γάζι. Και είμαι ακόμα.
0: Και είσαι ακόμα. Υπήρξε κάποιο ερέθισμα, εντάξει, πέρα από το σπόρο που υπήρχε και το περιβάλλον, κάποιο ερέθισμα που σε έκανε να αφοσιωθεί σε αυτό?
1: Όχι, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, σαν παιδάκι, πάντα τραγουδούσα ή έπιανα δυο ξύλα, το κλασικό, και έκανα λίρα και έλεγα τα δικά μου. Θυμάμαι σε ένα γάμο στο χωριό. Παντρευόταν ο ξαρφός μου, ο Νεκτάριος, ο Κοντουγιάννης, που είναι και λαβουθιέρης. Και είχε έρθει στο χωριό, τέλος πάντων, και βγήκαν και παίξανε ο Ψαραντώνης και η Τασούλα.
0: Τασούλα.
1: Και εγώ τώρα είχα, σαν παιδί, είχα μαζευτεί για απόλυση της προσωπικότητας. Ειδικά με τον Ψαραντώνη αυτή η μορφή μου είχε μείνει. Έτσι μετά θυμάμαι την άλλη μέρα ότι ξύπνησα και λέω: Πατέρα μου, ξέρει, πρέπει να πάρω λίρα. Πρέπει να πάρουμε λίρα. Την πρώτη λίρα με την πήρε ο παππού μου.
0: Ο παππού
1: μου. Καλά.
0: Μου κάνει φοβερή πάσα. Την έχει την πρώτη λίρα.
1: Βέβαια.
0: Κιμήλιο.
1: Ναι.
0: Παίζει με αυτήν ακόμη?
1: Όχι, αυτή ήταν, είναι μικρή.
0: Ήταν λίρα, μικρή.
1: Την έχω ακόμα.
0: Σωστά, ναι.
1: Αλλά ήταν η πρώτη μου λίρα.
0: Ποιο άκουσμα τότε σε επηρέασε πολύ, σε σημάδεψε, σε χαράκωσε?
1: Ήταν συνολικό. Δηλαδή από όλους τους παλιούς, από όλους είχα, εντάξει, γενικά είχα ιδιαίτερη ενδυμία στο Μουντάκι του Σκορδαλό, όπως νομίζω όλοι, αλλά σιγά σιγά άρχισα να τους ανακαλύπτω όλους και να είναι τόσο μεγάλες προσωπικότητες, τόσο μεγάλες σχολές που δεν σταματά ποτέ,
0: ναι,
1: να τους ανακαλύπτεις.
0: Εγώ και στην Κρήτη υπάρχουν και μπλοκ, σου λέει, εγώ είμαι σκορδαλικός, εγώ είμαι μουντακικός, εγώ είμαι... Με το σκουλά, εγώ είμαι με τον ένα, με τον
1: όχι, όχι, εγώ τα βλέπω έτσι, επειδή νομίζω ότι η μουσική είναι ενιαία και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε, πρέπει από παντού, από παντού είσαι να πάρεις.
0: Ναι.
1: Και από παντού πρέπει να μελετάς και να... Δεν σταματάει η μελέτη ποτέ.
0: Υπάρχει ένα φοβερό βίντεο, ένα ξανθοπό παιδί με γυαλάκια και παίζει λίρα σαν δεξιοτέχνης. Και σε ζει. Δεν φοβήθηκες να βγεις στο κλάρι? Δηλαδή, ξέρω εγώ, ένα παιδί μικρό να βγει και να παίζει σαν δεξιοτέχνης. Θέλει θράσος εκεί, θέλει... Ή έχεις πια τη σιγουριά ότι μπορείς να το κάνεις?
1: Πα, δεν νομίζω. Ήταν η άγνοια του κινδύνου πιο πολύ. Τώρα, δηλαδή, που το βλέπω εγώ μετά από χρόνια και εγώ εντυπωσιάζομαι πώς, ας πούμε, ήμουν 10 χρονών και όμως είναι αυτό ότι η άγνοια του κινδύνου που καμιά φορά χρειάζεται σε αυτές τις μικρές ηλικίες που δεν... Έτσι δεν μπορείς να σκεφτείς ή να καταλάβεις,
0: ναι, ναι, τι συνέπεια, ναι, μπορεί να έχει κάτι. Ναι.
1: Είναι αυτό το ωραίο, το αθώο της ηλικίας που... Το ρομαντικό, το... Έχει δηλαδή την όμορφη πλευρά.
0: Υπάρχει άνθρωπος που λες ότι... Πώς να το πω τώρα... Που να ανείχνευσε και να επεξεργάστηκε το ταλέντο σου. Δηλαδή που να σε είδε και να σε έβαλε σε κάποιο... Σε έναν δρόμο συγκεκριμένο.
1: Είσαι σίγουρα ένας άνθρωπος που πάντα έτσι με... Με βοηθούσε και με ενθάρρυνε ήταν ή και είναι ο πατέρας μου. Το έχω πει, είναι ο πρώτος μου, έτσι.
0: Δάσκαλο, μέντορας.
1: Υποστηριχτής. Και ποτέ δεν πάντα μου δίνε αέρα. Είναι αυτός που πίστεψε,
0: που πίστεψε
1: σε μένα, ναι, και που εγώ δεν μπορούσα, ας πούμε, να φανταστώ.
0: Πότε κατάλαβες ότι είσαι καλός? Δηλαδή πότε κατάλαβες ότι το παιδί που είχε άγνοια κινδύνου και θράσος και βγήκε σε ένα... Σε μια βάφτιση, ένα γάμο στο Πέλαγο, στο Ρέθινο και έπαιξε σαν να ήταν μεγάλος και καταξιωμένος και που είχε αγάπη στη λύρα και στη μουσική, ότι θα γινόταν αυτό το επάγγελμά του και θα τον έφτανε εκεί που σε έχει φτάσει. Υπάρχει ένα βραβείο σε ένα διαγωνισμό.
1: Ναι, αυτά είναι τώρα που είναι σε πολύ μικρή ηλικία. Είμαι πρώτη γυμνασίου εκεί που ο μόνος που πίστευε τότε ότι θα πάρουμε την πρώτη βραβείο ήταν ο πατέρας
0: μου.
1: Εμείς χαιρόμασταν μόνο που θα συμμετέχουμε στη διαγωνισμό. Και όμως τότε ήταν, μου το έλεγε έτσι με πολύ πίστη ότι θα πάρεις το πρώτο βραβείο.
0: Θα πάρεις το βραβείο.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν είμαι καλός ακόμα, δεν ξέρω αν είμαι καλός.
0: Α, έχεις ακόμα. Όλοι έχουν δίκες ανοχές, δε μου. Όλοι το λένε, δεν ξέρω αν είμαι καλός.
1: Εντάξει.
0: Τι είσαι καλύτερος, λιγάρης, τραγουδιστής? Εάν βάλεις τη ζυγαριά πάνω και ο Σαμόλης λιγάρης και ο Σαμόλης τραγουδιστής, ποιο είναι το δυνατό σου στοιχείο?
1: Α, δεν ξέρω. Σίγουρα αυτό που πάντα προσπαθώ είναι ότι κάθε βραδιά είναι σαν να είναι πρώτη βραδιά.

0: Πάντα προσπαθώ να μπω στην ψυχολογία του κόσμου, ποιοι είναι από κάτω. Προσπαθώ να περάσει καλά ο κόσμος. Ποτέ δεν πήγα με, έτσι, με το σκεπτικό ότι α, εγώ αυτό παίζω, αυτό,
1: ναι, αυτό
0: είμαι.
1: Ότι είσαι μέσα στο κουτάκι σου και
0: ναι,
1: δεν.
0: Ότι βάζω ένα CD να παίξει.
1: Μπράβο, αυτό σαν να παίζει CD ένα πράγμα.
0: Όχι.
1: Ναι. Όχι.
0: Ποτέ. Ποτέ. Ναι, γενικά όλοι έχουμε ένα μπούσουλα και ακολουθούμε μια γραμμή, αλλά πάντα σε κάθε γλέντι. Αν είναι και το ίδιο μαγαζί κάθε βράδυ, αλλά κάθε βραδιά είναι άλλος κόσμος. Είναι άλλη ψυχολογία. Και εμείς έχουμε άλλη ψυχολογία. Ναι. Νομίζω αυτό είναι, ότι πρέπει κάθε βραδιά θέλω να μπω στην ψυχοσύνθεση του κόσμου και να βγει ένα αποτέλεσμα από κοινού. Νομίζω ότι είναι ένα.
1: Είναι η αλληλεπίδραση.
0: Η αλληλεπίδραση είναι λίγο ένα τένις πικρό.
1: Ένα τένις, ναι, ναι.
0: Που γίνεται με τον κόσμο.
1: Αθλείσαι καθόλου τώρα που λες για τένις?
0: Δυστυχώς όχι.
1: Να πάω να παίξεις κανένα τένις. Λένε ότι γυμνάζει ο Ρατσόπουλος.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Φοβερή εκπομπή απόψε με τον Γρηγόρη Σαμόλη, κοστό box out στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Με έναν να πω ότι θα κοκκινήσει πάλι και μετά δεν μου μιλά. Νιώθει ότι είσαι βάρδο, αυτό που λένε.
1: Πώς?
0: Ότι είσαι βάρδο, ότι είσαι, κάνει κάτι, παιδί μου, που σε ακολουθεί κόσμο από πίσω.
1: Ειλικρινά δεν το πιστεύω και το λέω όχι για να. Αλλά ειλικρινά δεν το πιστεύω.
0: Είχε πει ο Μουντάκης, αυτό μου το θύμισε την προηγούμενη Πέμπτη ο Γιάννης ο Ταουσιάνης, που τον είχαμε καλεσμένο προπονητής Εθνικής Ελπίδων. Το είχε διαβάσει κάποτε. Είχε πει, λέει ο Μουντάκης, ότι αν δεν παίξω μια μέρα λίρα, το καταλαβαίνω εγώ. Αν δεν παίξω δεύτερη, το καταλαβαίνουν όλοι γύρω-γύρω. Παίζεις κάθε μέρα. Υπάρχει μέρα δηλαδή που να παίρνεις ρεπό? Δεν λέω για το καλοκαίρι που στριφογυρίζεις από εδώ και από εκεί. Λέω για μέρες τώρα, ας πούμε.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι το χειμώνα.
0: Καλά και το χειμώνα.
1: Αλλά στις γενικές γραμμές δεν υπάρχει μέρα που να μην ασχοληθείς με τη μουσική. Καταρχήν είναι το μυαλό σου είναι συνεχής. Yeah. Το μυαλό μου είναι δηλαδή συνεχής. Και χωρίς να πιάσεις το όργανο, συνεχώς σκέφτεται.
0: Σε τι συνίσταται η προπόνηση και η ρουτίνα ενός καλλιτέχνη? Δηλαδή ο αθλητής θα πάει, θα κάνει βάρη, θα τρέξει, θα κάνει μερικά σουτ ή την κανονική του την προπόνηση. Ο καλλιτέχνης πώς προπονείται?
1: Κοιτάξτε τώρα την περίοδο που είμαστε τώρα εμείς με τα τόσα συνεχόμενα live και τα τόσα απαιτητικά, πιο σοφό είναι η αποθεραπεία.
0: Έχει αλλητές αποθεραπεία κάνουν.
1: Δηλαδή είναι πιο σοφό, αν μια μέρα δεν παίζεις, να ξεκουραστείς. Αν ξαναλέω ότι η σκέψη σου είναι πάντα εκεί, πάντα στη μουσική. Είσαι συνέχεια σε αυτό, ότι είμαι στα live. Ναι, να πάει καλά το live, παίξαμε καλά, τι δεν πήγε καλά. Μετά είναι, σκέφτεσαι καινούρια κομμάτια. Συνεχώς, ας πούμε, είναι καινούρια κομμάτια πέφτουν στα χέρια μου, οπότε τα ακούω, τα σκέφτομαι, στίχος. Είναι έτσι ένα πράγμα που δεν σε αφήνει ποτέ και δεν πρέπει να σε αφήνει και ποτέ έτσι να ησυχάσει.
0: Έχει πρόκληση το να γράψεις εσύ δικά σου τραγούδια?
1: Σίγουρα, είναι και κάτι το οποίο θα το ήθελα πολύ και είναι και κάτι που έτσι, ας το πούμε, μου λείπει σαν το να κάτσω εγώ να γράψω.

0: Θα βγεις να συμβεί αυτό?
1: Δεν ξέρω, ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι μάλλον αυτό, δεν το παραγγέλνεις.
0: Ναι, δεν το παραγγέλνεις, καλά το λες.
1: Όπως τίποτα δεν παραγγέλνεις. Ή βασικά τίποτα δεν είχα... Δεν είχα ονειρευτεί είχα, αλλά έτσι να φανταστώ να συμβαίνει σίγουρα όχι. Θεωρώ ότι και αυτό θα έρθει ο καιρός, θα οριμάσει.
0: Όταν ήρθε στα χέρια σου ο Λιγάρης, mm-hmm. είναι μουσική του Δημήτρη Ζωγραφάκη και στήκη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Τι αίσθηση είχες, τι κλικ σου έκανε. Όταν το πρώτο διάβασες, το πρώτο... Πώς να το πω, το μελέτησες.
1: Όταν το πρώτο διάβασες, γιατί η στίχη...
0: Η στίχη ήρθαν πρώτα.
1: Η στίχη ήταν πρώτη και να είναι καλά η Δέσποινα. Την ευχαριστώ πολύ, γιατί... Για μένα είναι αριστούρημα. Πραγματικά κατάλαβα ότι είχα στα χέρια μου ένα θησαυρό. Και ξέρε, όταν είναι κάτι πολύ καλό, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Δηλαδή, λες, σε πιάνει λίγο παραπάνω άγχος. Ότι εδώ πραγματικά είναι κάτι καλό και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ευτυχώς βρέθηκε ο Δημήτρης στο δρόμο μου και... Αυτός να είναι καλά και τον ευχαριστώ. Και μετά από έτσι δύο-τρεις δοκιμές η αλήθεια είναι. Γι' αυτό είπα ότι όταν είσαι κάτι καλό θες να είναι... Έφτασε η στιγμή που όταν άκουσα τη μουσική...
0: Προσαρμοσμένη στους στίχους.
1: Συγκινήθηκα αμέσως. Ναι. Και όταν το άκουσα πρώτη φορά δεν κοιμήθηκα. Εκείνο το βράδυ δεν κοιμήθηκα.
0: Γιατί το φέρανε σε σένα αυτό το τραγούδι? Γιατί δεν το πήγε κάπου αλλού η Δέσποινα, ας πούμε?
1: Δεν ξέρω, αυτό τώρα πρέπει να μας απαντήσει.
0: Πρέπει να μας απαντήσει η Δέσποινα. Παρεμπιπτόντως, επειδή είναι πολύ ωραίο αυτό που λες, έχεις καταλάβει. Εγώ δεν είμαι, το είπα και προηγούμενος, είμαι αδέξιος, είμαι φάλτος. Ο κόσμος, αλλά εσύ είσαι επιστήμονος πια σε αυτό, γιατί είναι η δουλειά σου. Ο κόσμος, τι τον προσελκύει περισσότερο, η μουσική ή ο στίχος που ακούει?
1: Εγώ νομίζω ότι είναι ένα
0: μείγμα.
1: Δηλαδή για να φτιαχτεί ένα γλυκό χρειάζονται συγκεκριμένα υλικά. Έτσι είναι και ένα τραγούδι. Δεν μπορείς να αφαιρέσεις κάτι. Αν κάτι δεν είναι το ίδιο καλό, θα υστερεί. Στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ ότι πετύχαμε...
0: Τις απόλυτες ισορροπίες των συστατικών.
1: Και αυτή η ισορροπία και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Πού το πρώτο τραγούδισες δημοσίως?
1: Νομίζω ήταν σε ένα πανηγύρι, ήταν το πρώτο πανηγύρι, γιατί το τραγούδι κυκλοφόρησε διαδικτυακά 25 Μαΐου.
0: Του 24.
1: Του 24. Και νομίζω μετά από μια εβδομάδα ήταν το πρώτο live, αν δεν κάνω λάθος, στα Πεζά. Και νομίζω εκεί το είπαμε πρώτη φορά. Και αμέσως...
0: Έπιασες τον παλμό.
1: Αμέσως κατάλαβα ότι...
0: Έχει βιωματικό στοιχείο το τραγούδι?
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή κάπου σίγουρα. Ο Γρηγόρης ο Σαμόλης συναντά στους στίχους του τραγουδιού τον εαυτό του μικρό ή οτιδήποτε. Επειδή μου είσαι ότι εμπνέσαι, μπορεί να σε εμπνεύσει ένα παιδί, η φύση, πόσο μάλλον ο Σεφντάς, δηλαδή ο έρωτας.
1: Σίγουρα και προσπαθώ να τα κάνω βίωμα. Προσπαθώ να γίνομαι ένα με το τραγούδι, με το κομμάτι, με την Μαρινά. Δεν θέλω να το νιώθω σαν να το ζω, σαν να το έχω. Σαν να... Πολλές φορές, ας πούμε, μια Μαρινάδα μπορεί να λέει κάτι πονετικό, θέλω να το κάνω σαν να το περνώ εκείνη τη στιγμή. Ο Λιράρης όντως το κάνω βίωμα και ήθελα να περάσει αυτή τη... ότι όλα αυτά που περιγράφει σε μια πιο παιδική ηλικία.
0: Ναι.
1: Έτσι πιο αθώα ηλικία.
0: Πιο αθώα, ναι.
1: Και γι' αυτό στο βίντεο κλιπ, ας πούμε, ήθελα να είναι παιδιά, ήθελα να είναι στο χωριό. Στο χωριό μου, είναι το δεύτερο μου χωριό, είναι η Επισκοπή. Και ήθελα να το φέρω όντως στα βιώματά μου. Δηλαδή. Να είναι εικόνες.
0: Να είναι εικόνα. Κάνε το εικόνα που λένε. Ναι. Που λέει και μια μοντέρνα έκφραση. Σε ενδιαφέρει να τραγουδήσεις και άλλα πράγματα πέρα από κριτικά? Τραγουδάς σε γλέντια και άλλα πράγματα?
1: Όχι. Στα γλέντια μου γενικά εγώ κινούμαι στα έτσι παραδοσιακά μονοπάτια. Είναι σε αυτά που έχω μεγαλώσει, σε αυτά που νιώθω κι εγώ καλύτερα. Βέβαια σαν άνθρωπος και σαν μουσικός δεν έχω παροπίδες, όπως το πιστεύω, ναι. Ότι δεν πρέπει να είσαι.
0: Ναι, δεν έχεις όρια, δεν περιχαρακώνεσαι.
1: Γιατί δεν πρέπει να βάζεις, ας πούμε, φραγμούς

0: Σ' ακολουθεί ο στίχος.
1: Ναι, ναι.
0: Σ' ακολουθεί το τι είπες. Και εκεί θέλει την κρίση, αλλά νομίζω αυτή την κρίση. Την ψυχική, την καρδιά πιο πολύ.
1: Ο Λιγάρης είναι, ας πούμε, το πρωτότοκο παιδί. Αλλά εμένα δεν με σοκάρει καθόλου αν μου πεις ότι κάποιο άλλο από τα τραγούδια που έχεις πει σου βγάζει περισσότερο τον εαυτό σου.
0: Εντάξει, όλα τα τραγούδια που έχω πει τα έχω νιώσει και είναι δικά μου και τα έχω κάνει δικά μου και τα ζω, όπως είπα, και δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Άσχετα αν κάποιο έχει κάνει επιτυχία ή κάποιο δεν έχει κάνει τόσο επιτυχία, εγώ με όλα τα τραγούδια τα δικά μου, με το ίδιο έχω, έτσι, ας πούμε, πονέσει, τα έχω νιώσει. Καταρχήν, αν δεν νιώσω κάτι, δεν θα το πω.
1: Δεν το πεις, ε.
0: Και δεν είναι και κακό να πεις ότι δεν με εκφράζει, δεν με αντιπροσωπεύει και δεν μου ταιριάζει.
1: Αισθάνεσαι ότι κάνεις κάτι παραπάνω από αυτό που κάνεις? Δηλαδή, εσύ τραγουδάς, παίζεις λίρα, περνάει πάρα πολύ ωραία ο κόσμος μαζί σου. Αν βγούμε τώρα εδώ στη 1821, έξω από τον κόσμο, θα γίνει διαδήλωση. Αλλά ότι η αποστολή σου είναι κάτι μεγαλύτερο από αυτό. Δηλαδή, να αντισταθεί η κριτική παράδοση στα διάφορα και στα κάθε λογής ακούσματα, να διαφημίσεις την Κρήτη, να διαφημίσεις την Ελλάδα, να είσαι ένας πρεσβευτής της. Έχεις πάει στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Κύπρο, σε τόσες χώρες, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ είδα εκείνο το βιντεάκι και όλα στο Μανχάταν.
0: Και αυτή η μοναδική εμπειρία.
1: Ναι.
0: Θέλοντας και μη, καλός ή κακός, όταν, ας πούμε, για κάποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι σε ακούνε ή τέλος πάντων πόσο μάλλον μικρά παιδιά σε ακούνε, όπως είπα πριν, δεν σε βλέπουν μόνο για αυτό που κάνεις, αλλά και για αυτό που είσαι.
1: Και για αυτό που είσαι.
0: Και πόσο μάλλον εμείς που είμαστε σε μια παραδοσιακή μουσική και αναγκαστικά μας ακολουθεί μια παράδοση και ένα ολόκληρο νησί, είναι υποχρέωσή μας να τιμούμε την Κρήτη, τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, την πρεπιά του κριτικού. Δηλαδή, όταν πας στο εξωτερικό ή όταν γενικά βγαίνεις από την Κρήτη, πρέπει να αντιπροσωπεύεις και την Κρήτη με την έννοια ότι πώς είναι ο κριτικός. Αυτή η φιλοξενία που λένε, αυτό το ήθος, νομίζω είναι πράγματα που πρέπει να τα περάσει το άλλο, ναι, και πρέπει να καταλάβει.
1: Να μεταλαμπαδεύεις, που λένε, μπράβο.
0: Έτσι, οπότε
1: είναι δούνε και λαβίνα αυτό.
0: Οπότε έχεις την ευθύνη και όντως πρέπει να περνάς και μηνύματα. Πάλι ξαναλέω, ειδικά όταν είναι μικρά παιδιά.
1: Πες μου όμως κάτι σχετικό. Δεν λέω ότι μόνο εσύ το πέτυχες. Προφανώς δεν το πέτυχες, θα καταλάβεις τι λέω. Το γεγονός ότι σε ακολουθούν τόσο νέα παιδιά, δηλαδή, μια πολύ φυσιολογική προσέγγιση θα ήταν ότι τα νεαρά παιδιά δεν είναι κολλημένα με την κριτική παράδοση, με τη λύρα, με τη μουσική. Θέλουν να ακούσουν κάτι άλλο. Το γεγονός, ας πούμε, ότι αφενός έχεις ξεφτυλίσει τα sold out και αφετέρου βλέπεις παιδιά που προφανώς το ενδιαφέρον τους δεν ήταν να ακούσουν αυτό που λες και που παίζεις και κάνουν ουρές, είναι κάτι που σε κολακεύει.
0: Η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει και χαίρομαι και εντάξει, εγώ, ας
1: πούμε. Δηλαδή, αυτό που είχε γίνει, θα σε διακόπτω, να σου δίνω και ένα επιχείρημα, να πεις ποιος είμαι, εσύ ξέρεις τον εαυτό σου. Δηλαδή, είχε γίνει, το έχω ακούσει από αρκετούς, είχε γίνει ένα τρομερό πανηγύρι πανζουβλισμό στη φοιτητική εστία Κριτών.
0: Α, ναι.
1: Αυτός είναι σταθμός στη ζωή σου, έτσι.
0: Εντάξει, γενικά τα παιδιά κάνουν έτσι δυνατά γλέδια, αλλά ειδικά εκείνη τη φορά, επειδή είχε τύχει να έχω παίξει στο παρελθόν, εκείνη τη φορά και είχε προηγηθεί και η καντάδα, η περιβόητη, που ήταν το πλήθος που ακολουθούσε αυτή την καντάδα, ήταν αδιανόητο. Ήταν δηλαδή κάτι το μοναδικό που σίγουρα νιώθεις περήφανος για την Κρήτη, νιώθεις περήφανος για τα νέα παιδιά που βλέπεις, ας πούμε, ότι τους αρέσει κάτι το οποίο είναι. Θεωρώ εγώ ότι είναι ωραίο, γιατί έχει έτσι ωραία αισθητική, ωραίο στίχο.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ από την αντίθετη πλευρά ακούς ξενόφερτα με ένα στίχο το οποίο δεν αρμόζει. Θεωρώ εγώ τώρα ότι δεν κοσμεί. Μιλώ τώρα,
1: ναι,
0: και σαν
1: δικαιούσε
0: πατέρας, ας πούμε, ότι δεν θα μ' άρεσε να εκφράζονται έτσι, ναι, τα παιδιά μου. Αυτό, δηλαδή λίγο συγκινήσει κιόλας και απλά έτσι καμαρώνεις.

0: Έρεση.
1: Ποια είναι η πιο συναρπαστική, η πιο συγκινητική, ίσως η πιο δυνατή στιγμή που έχεις ζήσει, μα σε γάμο, μα σε βάφτιση, μα σε γλέντι, μα σε συναυλία, οτιδήποτε, που είναι εικόνα στο εξώφυλλο της καριέρας ως τώρα?
0: Εντάξει, τώρα δύσκολη ερώτηση, γιατί είναι πολλές. Είναι πολλές. Σίγουρα το πανηγύρι που έπαιξα φέτος στο χωριό μου, μετά από χρόνια.
1: Στον Αήμωνα.
0: Στον Αήμωνα. Στο πανηγύρι.
1: Εντάξει, είναι επιστροφή στις ρίζες.
0: Ναι. Ήταν πολύ συγκινητική βραδιά για μένα. Που δεν.
1: Δεν μπορώ να την περιγράψω εύκολα. Ναι.
0: Γιατί μου έρθει ένα flashback.
1: Όλη τη ζωή.
0: Τρομερό. Και μια ατάκα από ένα παιδί που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Τα Χριστούγεννα που παίξαμε εδώ στο Τάλος.
1: Στο Τάλος, ναι.
0: Στη φωταγώγηση του δέντρου. Είχαν έρθει ξαφνικά πολλά παιδιά απάνω και εγώ μ' αρέσει έτσι να...
1: Να κουβεδιάζεις.
0: Κουβεδιάζω με τα παιδιά, ναι. Γιατί όπως λέω πάντα, από τα παιδιά παίρνεις πολλά πράγματα και μαθαίνεις την αλήθεια πολλές φορές από τα παιδιά. Ένα κοριτσάκι λοιπόν, η Αντωνία, δεν ξέρω, μόνο αυτό ξέρω την Αντωνία, 5 χρονών, που της λέω πώς σε λένε και όλα αυτά, λέει η Αντωνία, και της λέω τι θες να σου φέρει ο Βασίλη. Τι κάνω. Και γυρίζει και μου λέει ότι δεν θέλω να μου φέρει τίποτα, θέλω εσύ να είσαι καλά.
1: Άκου να δεις τα.
0: Από ένα παιδάκι.
1: Που δεν το ήξερες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην το ξαναδείς ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι. Που πραγματικά με έστειλε έτσι. Ήταν αυτό το αθώο που ξέρεις, το αθόρμητο. Και λέω, κοίταξε να δεις, ας πούμε, από εκεί που δεν το περιμένεις.
1: Έχεις ζήσει δύσκολες στιγμές σε γλέντι. Που να ζορίστηκες. Που να πέρασε έστω και φευγαλέ από το μυαλό σου η ιδέα να διακόψεις το μάτσα.
0: Όχι, δεν έχω φτάσει στο σημείο ποτέ να διακόψω το μάτς. Σίγουρα δύσκολες στιγμές έχουν υπάρξει. Εντάξει, οι οποίες είναι ελάχιστες και ναι. Απλά τις βίνεις από τη μνήμη σου. Νομίζω, εντάξει, με το καιρό τις διαχειρίζεσαι. Θεωρώ βέβαια κιόλας από την άλλη ότι με τα χρόνια ένα πράγμα το οποίο πρέπει να κατακτάς και πρέπει να είναι και αυτό ένα ζητούμενο είναι και ο σεβασμός.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές βέβαια μπορεί να γίνει κάτι το οποίο να μην έχει καμία σχέση.
1: Σωστό, ναι.
0: Με
1: σένα και με το συγκρότημα.
0: Ναι, και όμως να συμβεί.
1: Ναι. Όταν έρχεται ο κόσμος, δηλαδή το βλέπουμε συνεχώς σε πανηγυρία, σε γλέντια και περικυκλώνουν τον καλλιτέχνη. Κρούβεσαι εκείνη την ώρα. Έχεις νιώσει να κρούβεσαι που λένε και στην Κρήτη.
0: Εντάξει, είναι τώρα λόγω στη στιγμή. Είναι. Πολλές φορές είναι εντυπωσιακό. Εγώ πολλές φορές αυτό το πράγμα, αυτό το σκηνικό, πολλές φορές και με φέρνει σε δύσκολη θέση, όχι προς εμένα, αλλά
1: προς τον κόσμο.
0: Προς ναι, ναι. Καθήμενο.
1: Και εγώ το έχω νιώσει, προς καθήμενο. Εγώ θέλω να βλέπω τη Σαμόλη να παίζει, ρε παιδί μου.
0: Η αλήθεια είναι ότι τώρα θίγεται ένα θέμα το οποίο είναι...
1: Μπορεί να κάνει και τζις, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Που δεν μπορώ, ας πούμε, ούτε να προσβάλλω.
1: Σωστό, εντάξει.
0: Γιατί ενθουσιάζονται.
1: Και αυτοί ενθουσιάζονται, ναι. Παιδί μου, το ξέρω, εννοείται.
0: Απ' την άλλη, σέβομαι και πρέπει να σεβαστούμε τους άλλους που πραγματικά δεν να δούνε και είναι λίγο άσχημο να βλέπεις. Συνήθως το κάνουν η νεολαία. Η νεολαία δεν ξέρει ή, ας πούμε, έχει αυτόν τον ενθουσιασμό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θεωρώ ότι αν τους έτσι αποπάρεις το σε αυτό, σιγά σιγά όμως το βρύνουμε έτσι μαζί. Και σιγά σιγά αυτό βελτιώνεται και είναι κάτι που απλά το βρύνουμε.
1: Γίνεται διαχειρίσιμο.
0: Ναι.
1: Εκτός από το να, επειδή μου είπες κάτι προηγουμένως και είναι σημαντικό, ότι κάθεσαι και σκέφτεσαι τι μπορεί να πήγε λάθος ή τι να πήγε πολύ καλά το προηγούμενο βράδυ, εκτός από το να κάνεις την όποια προπόνηση και την προετοιμασία σου για να τραγουδήσεις καλύτερα, για να παίξεις καλύτερα, σε ενδιαφέρει, ας πούμε, η γλώσσα του σώματος ή δεν σε νοιάζει, εσύ ανεβαίνεις πάνω να... ή πρέπει να κοιτάζεις και λίγο και το πώς κάθεσαι και να μην σκύβεις.
0: Η γλώσσα του σώματος είναι πολύ σημαντική, δεν λέει ψέματα.
1: Το
0: άλλος καταλαβαίνει πολλά. Αλλά ποτέ δεν έχω κάτσει να παρατηρήσω τον εαυτό μου ή να κάνω κάτι επιτηδευμένο, ναι, ή να προσέξω. Είναι όλα
1: αυθόρμητα.
0: όπως και πολλά που θα πω ή που θα

0: θα τραγουδίσω είναι τη στιγμή. Και γενικά είμαι άνθρωπος της στιγμής. Γιατί είναι η αλήθεια.
1: Πες μου ένα τραγούδι που σε μερακλώνει και που θα σε έκανε. Είτε το παίζεις εσύ, είτε είσαι κάπου καλεσμένος και το ακούς. Να αφήσεις τη λίρα και να αφήσεις την παρέα και να σηκωθείς να χορέψεις. Χορεύεις.
0: Χορεύω. Εντάξει, δεν είναι. Όποτε χορέψω, είναι ο πρώτος ρητός. Αυτός είναι που με...
1: Ναι,
0: που έτσι μ' αρέσει να χορεύω και που με μερακλώνει και είναι και ο σκοπός που όσες φορές για να το παίξεις μέσα στη βραδιά πραγματικά δεν το βαριέσαι.
1: Δεν το βαριέσαι.
0: Και είναι και ο σκοπός που έχουν τραγουδιστεί χιλιάδες με την άλλη.
1: Τι είναι στη ζωή σου ο άγγελος στη γη? Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι κάνεις και πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και νομίζω ότι αυτό είναι από τα πολύ σημαντικά που έχεις κάνει. Το έχει γράψει ο διοικητής του Τμήματος Τροχείας Ηρακλείου. Αστυνόμος Α, Στέλιος Καρακούδης. Και δίνει ένα μήνυμα για κάτι που, εντάξει, και στην Κρήτη και παντού είναι μάστιγα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή το πιωτό και μετά άντε να γυρίσει σπίτι.
0: Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι από την πρώτη στιγμή, μόνο και μόνο για αυτό το σκοπό ήθελα να το πω και να συμμετέχω. Και ευχαριστώ το Γύρο Δυτική που έτσι μου το εμπιστεύσει και μου είπε και αυτός ότι εσύ θέλω να το πεις. Γιατί είναι ένα μήνυμα που πραγματικά πρέπει να το περάσουμε σε όλα τα παιδιά και σε όλους γενικά, ότι θες να βγεις, δεν οδηγάς. Το λέω πάντα σε όλα τα γλέδια, ότι ένας από την παρέα δεν θα πει ή τέλος πάντων να πάρουμε ταξί. Πρέπει να γίνει όπως είναι στο εξωτερικό, να αλλάξει η νοοτροπία μας, που πραγματικά στο εξωτερικό βγαίνουν τα παιδιά, διασκεδάζουν και δεν έχει κανείς αμάξι, ξέρω να θα πάρουμε ταξί. Το έχω πει πολλές φορές και το λέω και τώρα. Αν κάποιος πραγματικά δεν έχει να πάρει ένα ταξί, πραγματικά εγώ και θα χαρώ και όλο να το κάνω. Ειλικρινά το λέω. Πέρα από αυτό βέβαια είναι ένα τραγούδι το οποίο εγώ το συνδύασα με το χαμένος κολλητού μου φίλου που τώρα συμπληρώνονται και 10 χρόνια. Ο οποίος έφυγε άδικα έτσι από το Ρωσείο, ο οποίος ήταν και συνεργάτης και συνάδελφος. Και το συνδύασα με τον Γιώργη, με τον Γιώργο Τριβιζάκη, να πω το όνομά του. Οπότε για μένα αυτό το τραγούδι είχε...
1: Ναι, είχε ιδιαίτερη.
0: Ήταν δηλαδή και προσωπικό,
1: ναι.
0: Γιατί έχω βιώσει το χαμό αγαπημένου μου
1: φίλου.
0: Για αυτό το σκοπό, αλλά είναι και το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε και πρέπει πάντα να περνάμε.
1: Πώς συνεργάτες έχεις συνήθως πάνω...
0: Συνήθως είμαστε 4 μαζί με εμένα.
1: Πώς λειτουργεί η ομάδα? Είναι ομαδικό άθλημα.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, βέβαια. Εσύ είσαι ο σολίστας.
0: Ναι, αλλά... η ομάδα παίρνει τα πρωταθλήματα.
1: Μπράβο. Σωστό, η ομάδα παίρνει τα πρωταθλήματα.
0: Και άρα δεν έχεις ομάδα καλή, δεν... Μπορεί κάποιος να είναι το πρώτο βιολί που λένε και να ηγείται και να βάζει τα γκολ, αλλά είναι και πίσω. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, λειτουργούμε συλλογικά και πρέπει να υπάρχει και ρόλος σε κάθε ορχήστρα όπως και σε κάθε ομάδα και εμείς τα έχουμε βρει έτσι αυτή τις ισορροπίες. Έχει βρει ο καθένας το ρόλο του και έτσι ο ένας βλέπει τον άλλο, σκέφτεται τον άλλο και βγαίνει το αποτέλεσμα.
1: Όσο περνάνε τα χρόνια, που ακόμα είσαι πολύ μικρός, είσαι γεννημένος το 91, δηλαδή. Έχεις πρώτο ο Θεός, που πολύ δρόμο. Αλλάζεις πράγματα στο στυλ σου.
0: Παίξηματος.
1: Παίξηματος, ναι.
0: Δεν θεωρώ. Θεωρώ ότι έχω μια...
1: Ένα στυλ συγκεκριμένο.
0: Μια συγκεκριμένη γραμμή, αλλά συνεχώς το εμπλουτίζουμε έτσι, ας το πούμε, πιο πολύ ρεπερτοριακά. Αλλά σαν γραμμή, σαν φιλοσοφία... Έχω μέχρι στιγμής την ίδια και είναι και αυτό που είναι το βίωμά μου, είναι δηλαδή...
1: Σωστά. Το δοξάρι που είναι το εργαλείο σου. Υπακούει πάντα. Υπήρξαν στιγμές ή υπάρχουν στιγμές που μπορεί να είναι ατίθαστο το δοξάρι και να μην σου κάνει τα κατήρια.
0: Σίγουρα.
1: Σίγουρα. Πώς το καλύπτεις εκεί?
0: Είναι από τις στιγμές που πεις μόνοι με τα πιο πολύ και πρέπει να βγει. Δηλαδή, εντάξει. Πάντα υπάρχουν, όλα είναι πιθανά και εννοείται, δεν είμαστε ρομπότ,
1: ναι, καλά, εννοείται.
0: Είμαστε, όπως είπα,